τώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

Κάθε γκρεμός έχει την άκρη του, κάθε αντίο θέλει το δάκρυ του για να λυτρωθεί. Κάθε καημός έχει τον πόνο.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, ali innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Με αφορμή, φίλες και φίλοι, την περασμένη εβδομάδα με ένα αεροπλάνο το οποίο έπεσε στο τρίγωνο των Βερμούδων, δεν ξέρω αν είδε την είδηση, κουμπάρε.
2: Την είδα, να σου πω να λέω.
1: Ναι, αποφάσισα να σας πω τι γίνεται ακριβώς και όχι τώρα να αναπτύξουμε θεωρίες συνωμοσίας και το ένα και το άλλο με το τρίγωνο και αυτά και τέτοια. Κανονικά, πλέον οι επιστήμονες έχουν βρει τι γίνεται. Και γιατί μας αρέσουν έτσι να βάζουμε και λίγο αλατοπίπερο σε κάποια πράγματα τα οποία είναι τέτοιου στυλ. Και βέβαια, όπως όλοι θυμάστε, το τρίγωνο των Βερμούδων είναι ένα μέρος που συμβαίνουν κατά πολλούς τα πιο παράξενα φαινόμενα του πλανήτη. Αλλά σας λέω, λύθηκε το μυστήριο. Καταρχήν, να δούμε που βρίσκεται το τρίγωνο των Βερμούδων. Είναι άμεσα Φλόριντα, Πουέρτο Ρίκο και Βερμούδες. Εκεί είναι και έχει γίνει αιτία για... Έχει μακρά ιστορία, να το πω έτσι, για θανατηφόρα ναυάγια. Και έχει προκαλέσει ατελείωτες συζητήσεις, υπερφυσικές εικασίες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όπως λένε πλέον οι πανεπιστημιακοί, με επικεφαλής τον Δόκτωρ Σάιμον Μπόξαλ, ο οποίος έχει μια μεγάλη ομάδα, είναι ο κοινογράφος του Πανεπιστημίου του Southampton, η πραγματική εξήγηση δεν είναι με UFO ή διαστατικές πύλες και τα λοιπά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Αντίθετα, οφείλεται το ρεκόρ των εξαφανίσεων στο τρίγωνο στα τίθασα κύματα. Δηλαδή, αυτά είναι γνωστά ως ακραία κύματα βροχοπτώσεων, απρόβλεπτη τύχη νερού που μπορεί να φτάσουν σε ύψος διπλάσιο από το κανονικό, δηλαδή μέχρι 30 μέτρα στον αέρα. Τα τίθασα κύματα είναι ασυνήθιστα απότομα και μπορούν να χτυπήσουν ξαφνικά από κατευθύνσεις διαφορετικές από τον κυριαρχόμενο ανέμο και τα κύματα. Σύμφωνα με τον Δόκτωρ Μπόξαλ, ένα μεγάλο πλοίο που θα εγκλωβιστεί από ένα τέτοιο φωνικό κύμα μπορεί να βεδιστεί μέσα σε 2 ή 3 λεπτά. Δεν ξέρω αν έχετε δει μερικά βίντεο που τραβάνε και οι καπιτανέοι διάφοροι στα φορτηγά, πετρελαιοφόρα, πλοία έτσι.
2: Σηκώνουν πολλά και βλέπεις τα κύματα και σε ποιον ψηφίσουν.
1: Βλέπεις κάτι κύματα 20 μέτρα και τα λοιπά.
2: Νομίζω ότι είσαι ναυτικός και κάνεις κρουαζιέρα.
1: Ακριβώς. Τον Νικοκάβουρα να μας πει. Τον είχα στείλει στα Βραχαία, 8-9 που έχει την εκπομπή, και είχε πει κάτι τέτοιες ιστορίες ο δικός μας. Λοιπόν, οι θεωρίες γύρω από το θανατηφόρο ρόλο του τριγώνου των Βερμούδων έχουν εξαπλωθεί ευρέως από τότε που βυθίστηκε το USS Cyclops, ο Κύκλοπας που λέμε, το 1918, ένα πλοίο αμερικανικό μεταφοράς άνθρακα που χρησιμοποιόταν για τη μεταφορά καυσίμων σε πολεμικά πλοία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Μάρτιο του 18 το πλοίο διέσχισε το τρίφωνο των Βερμούδων από την Παχία στη Βραζιλία προς το Μπόλτιμορ, όταν εξαφανίστηκε χωρίς να στείλει κανένα σήμα κινδύνου. Δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του πλοίου, ούτε, και ήταν 165 μέτρα, μιλάμε πλοίο, με 306 μέλη πληρώματος. Και άρχισαν να λένε να τα UFO, να έτσι, να αυτό και, αλλά ο κύριος Μπόξαλ και η παρέα του εκεί λένε ότι βυθίστηκε πιθανότατα από ένα τίθασο κύμα. Και γιατί γίνεται τα τίθασα κύματα σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή? Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Λέει, υπάρχουν καταιγίδες από νότο και βορρά που συγκρούονται, και αν υπάρξουν επιπλέον από τη Φλόριντα μπορεί να σχηματιστεί μια θανατηφόρα σύνθεση από ατίθασα κύματα. Και ο Δόκτωρ Μπόξελ κατασκεύασε ένα κλίμακα μοντέλο του USS Cyclops για να δουν πώς θα αντιδρούσε σε ένα τίθασο κύμα, και αυτό που ανακάλυψε ήταν πως λόγω της επίπεδης βάσης και του τεράστιου μεγέθους του πλοίου δεν θα χρειαζόταν πολύ χρόνο για να πλημμυρίσουν τα κύματα το πλοίο. Τα έχουμε μετρήσει πάνω από 30 μέτρα, λέει ο Δόκτωρ Μπόξαλ. Και βέβαια, όσο μεγαλύτερο είναι το πλοίο, τόσο μεγαλύτερη ζημιά μπορούν να πάθουν. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Οκεανογραφίας και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι μυστηριώδες εξαφωνίες συμβαίνουν πιο συχνά στο τρίγωνο των Βερμούδων από ότι σε οποιοδήποτε άλλη θαλάσσια πολυσύχναστη περιοχή. Όμως, ομοίως, τα στοιχεία της εταιρείας ασφάλισης Lloyd's του Λονδίνου δείχνουν ότι δεν. Ξέρετε, οι Lloyd's Λονδίνου είναι, όπως λέμε, οι ασφαλιστικές εταιρείες που κάνουν στα αυτοκίνητα τις μηχανές. Οι Lloyd's είναι. Δείχνουν ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις περισσότερες απώλειες τρόφιμων των δερμόδων από τις άλλες περιοχές του κόσμου. Και να σας πω κι εγώ, αυτό που λέει εκεί είναι η ευρύτερη περιοχή, είναι η Καραϊβική. Το 1991 πήγα εγώ εκεί να κάνω με τον Ποταμιάνο μια 15ημερη κρουαζιέρα. Πηγαίναμε στο Μαϊάμι και με το αεροπλάνο. Μας πήγαιναν και από το Μαϊάμι, κάναμε. Φαντασία, ήταν Σάντα Ντομίνικο ακόμη. Δεν ήταν Δομινικανή Δημοκρατία όπως τη λένε τώρα. 2-3 φορές πέσαμε σε θάλασσα. Και όπως λέγανε τα μέλη του πληρώματος εκεί, που κάνανε συνέχεια αυτές τις διαδρομές, η Καραϊβική είναι ατίθαση θάλασσα. Μας έλεγαν από τότε. Είναι μια από τις πιο δύσκολες θάλασσες. Εκεί με κάτι κουβέντες που είχα πιάσει.
2: Είχα διαβάσει ένα βιβλίο και όχι ένα, δύο και τρία βιβλία. Όταν είμαι από Τσιρικά, 50 χρόνια τώρα για το τρίμα το βιβλίο. Πάντα ξέρεις, φαντασία, οριάζει αυτές τις ηλικίες. Και διάβαζα διάφορα απίθανα. Για παράδειγμα, μια ιστορία που είχε συνδεθεί με το τρίμα των Βερμούδων και στην πραγματικότητα δεν είχε καμία σχέση, γιατί το πλοίο βρέθηκε πολύ μακριά από τη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν έλεγε για ένα πλοίο, το Σελέστε, που βρέθηκε άθικτο κάποια χρόνια μετά, χωρίς κανένα μέλος του πληρώματος και με το φορτίο κανονικά. Να πλέει μόνο το κουφάρι μέσα στη θάλασσα. Και πολλοί πιστεύαν ότι έχει σχέση με το τρίγωνο Βερμούδων, δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Εντάξει, είναι τα αεροπλάνα που είχαν χαθεί τότε. Κάποια 5 αεροπλάνα του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στον πόλεμο που είχαν φύγει στο πουθενά και δεν γύρισε ποτέ κανείς χωρίς να στείλει σήμα κινδύνου κτλ. Είχαν φτιάξει θηρίες στην νομοσία, αλλά τη σήμερα ημέρα με την επιστήμη να κάνει πρόοδο. Δεν υπάρχει κάποιος ερευνητής που να πιστεύει ότι συμβαίνει αυτό που είπες προηγουμένως, ότι συμβαίνει εκεί κάτι παραπάνω από ό,τι συμβαίνει σε οποιοδήποτε
1: μέρος του πλανήτη. Μεταφυσικό. Πάντως με το Σελέστε που είπες τώρα, είναι ένα μυστήριο το οποίο όμως δεν έχει διευκρινιστεί τι έχει γίνει ακόμη με αυτό το πλοίο.
2: Ναι, δεν έχει ίχνη, κανένα ίχνος.
1: Δεν ξέρουμε τι έγινε τελικά με αυτό το πλοίο. Βρέθηκε ένα πλοίο απηγένεια, ακυβέρνητο, άδειο. Στο πουθενά.
2: Για κάποιο λόγο το εγκατέλειψε το πλήρωμα, γιατί έλειπαν οι βάρκες. Αλλά για ποιο λόγο το εγκατέλειψε, κανείς δεν ξέρει. Υπήρχαν φήμες παλιά ότι βγαίνανε τέρατα από μέσα με πλοκάμια, με χταπόδια, γιγάντια, καλαμάρια.
1: Το Kraken,
2: θα λες. Και τα λοιπά.
1: Το Kraken. Το ξέρεις, το Kraken.
2: Ναι.
1: Έχεις δει πειρατές Καραϊβικής, όχι.
2: Όχι. Είμαι υγιής άνθρωπος, παιδί μου. Δεν κάθομαι να βλέπω τώρα μπούρδες.
1: Τι μπούρδες, τι πειρατές
2: Καραϊβικής. Πώς τον είπαμε αυτόν εκεί, Johnny Depp. Ο Άι. Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά εγώ δεν πολύ ψήνομαι. Πρέπει να κάνω όλα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα, buongiorno. Κορίτσι μας και πάλι, χαρά μας. Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των Νίκων σήμερα. Και σήμερα, μάλλον γιατί θες που έλειπε, μου έκανε παρέα.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι να ήμουν μόνο και μου το σελιμέζει. Ρε φίλε, καταδίκη θα ήταν αυτό το πράγμα. Πόσο να πληθεί, τι αμαρτίες να πληθεί, ζωή μου. Προηγουμένως το καταγγέλλω τραγούδισε. Την αγαπούσα, το παραδέχομαι, ήταν το δεύτερο εγώ, μου έφυγα. Λέω πόσο να αντέξω. Αλλά σας έσωσα, δεν πάτησε το κουμπάκι, τι ήθελε να κάνει τη λαθροχειρία να βγει και να τραγουδίσει στον αέρα.
1: Εν τω μεταξύ, έκλεισε και το Αλκατράζ. Έκλεισε και το Αλκατράζ. Μπορείς να πας εκεί να σε απέναντι και να βλέπεις το Μαγάταν.
2: Έχουμε θέματα. Θα το ξανανοίξει λίγο όμως ο Δονάλτιος.
1: Θα το ξανανοίξει για φυλακή.
2: Για φυλακή λέει, υψής ασφαλείας κτλ.
1: Άντε ρε,
2: δεν τώρα. Τέτοιο σχέδιο. Να το ξανακάνει, σου λέει τι, οι καρχαρίες θα μείνουν χωρίς
1: δουλειά. Μην μου πεις δεν έχεις δει και το απόδραση από το Αλκατράζ.
2: Αυτό το έχω δει.
1: Με τον Clint Eastwood.
2: Και χαράστη. Το Κάστρο έχω δει. Πώς το λένε, το Κάστρο.
1: Ποιο Κάστρο.
2: Ένα με τον Sean Connery που κάνουν μέσα. Ο Βράχος.
1: Α, ο Βράχος.
2: Ο Βράχος, αυτό το έχω δει.
1: Το Κάστρο. Αυτά τα βλέπεις.
2: Όχι, έτυχε. Με την παρέα, έτυχε. Δεν τα ψάχνω, δεν τα κυνηγάω. Κάνα θρίλεράκι. Καμιά κομμωδιούλα.
1: Άξε, για να
2: αυτά κοιτάω. Τα blockbuster δεν με πολύ τρελαίνουν.
1: Λοιπόν, επειδή έχει Κοσμοτέ, ξέρω. Το Magenta, τέλος πάντων, που έγινε.
2: Αυτό, ναι.
1: Έχει βάλει τώρα το Magenta TV ένα ειδικό κανάλι που λέει James Bond. Δεν ξέρω, πιθανότατα
2: το
1: με
2: είδα,
1: αφορμή.
2: Το είδα.
1: Λοιπόν, μπες εκεί και δες καμιά ταινία του James Bond. Μπες αυτό που είναι ρε τη κουμπάρα σου, εξαδέρφη. Η Σκορούπκο.
2: Να δω τη Σκορούπκο. Σκορούπκο. Θα πάρω την παλούσα, να τη βάλω να τη δω. Εντάξει, οκ. Αλλά εγώ τρελαίνω με κωμωδίες τώρα του στυλ.
1: Μοιάζει με την πεθερά μου. Είναι ίδια με την πεθερά μου μικρή, δεν κάνω πλάκα.
2: Από εκεί πήγε αυτό, ωραίο κορίτσι, αυτό αναρωτιόμουν πάντα. Τι διάολο βρήκε το κορίτσι. Πρέπει να έχει πρόβλημα όρασης. Μα τις λέω ρε παιδιά, 2,5 εκατομμύρια άντρες είχε η Αθήνα. Εδώ έπεσε το Ζόγκ.
1: Μόνο.
2: Και λέει κουμπάρε μου, δεν ήξερα τότε να μου τα πει. Δεν πρέπει να προλάβει. Τι να κάνω. Το μόνο που κάνω, σωστό κορίτσι. Τόσο σα το έκανα Παναθηναϊκό. Το έχω βάλει σωστό δρόμο. Έχει πάρει του νονού τη, τυχώς δηλαδή, γιατί ένα από αυτόν την ψάχναμε εδώ, δεν ξέρω που θα ήταν. Και είμαστε μια χαρά, όλα καλά. Λοιπόν, ετοιμότατη φίλε μου. Αυτή για μένα είναι η κορυφαία τριλογία. Ειδικά το 2 είναι. Μπορεί να το έχω δει και 50 φορές. Και χθες είδα για 68η φορά, παιδιά. Αυτή η ταινία, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Το Δεσποινής Διευθυντή. Τι ήταν αυτό το γέλιο, δηλαδή κάποια στιγμή. Την έχεις δει 300 φορές και στην 301 ανακαλύψεις καινούργιες ατάκες, πράγματα που δεν. Δεν τα έχεις έτσι τσεκάρει προηγούμενα.
1: Την έχω, την έχω.
2: Πολύ γέλασα.
1: Μες στη δεκάδα την έχω.
2: Χθες την είδα, χθες το βράδυ. Πολύ γέλιο σου λέω. Παναγυρίσατε.
1: Ναι.
2: Αυτή η κορυφαία τάκα, δηλαδή. Πώς διάλογο τη σκεφτόταν τότε. Αυτό με τον Παπαγιανόπουλο που παζαρεύει ο Νικολαίδης με το στή στο χέρι της μικρής. Και λέει να βαρχεμού, είστε ίδια ηλικία με εσάς. Εγώ είμαι γεννημένο το 1909, ναι, αλλά εγώ είμαι το 12, το λέει ο Παπαγιανόπουλος. Τι νόημα έχουν τρία χρόνια, τι κάνουν που κάνουν τρία χρόνια διαφορά.
1: Εμένα του λέει θα παντρευτείς.
2: Πώς τα σκέφτονται, ρε φίλε, πώς τα σκέφτονται. Τρομερές ατάκες. Να πούμε την καλημέρα μας, πλούσια και σήμερα, λαχταριστή. Και στα ελληνικά την πούμε την καλημέρα, και στα γερμανικά guten Tag και bonjour και good morning και τα λοιπά και τα λοιπά. Και bonjour να τούτη, εμείς είναι Ιταλιάνοι παραπονούμενοι. Breakfast Pespor, έχουμε σερβίρει ήδη μπουφεδάκι, έχουμε μοιράσει γάλα, έχουμε φτιάξει τα κουρασάν μας, έχουμε ξεροψήσει τον μπέικον. Ελάτε παιδιά, σας ανοίξω λίγο την όρεξη. Να μπουκάρετε στην παρέα μας, να σερβιριστείτε, να παίξετε μαζί μας μπαλίτσα, μπασκετάκι, βόλιο, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8, ένα παιχνιδάκι που κάνουμε κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή μέσα από τη συχνότητα της Ερασπορ. Και Σαββατοκυριακό υπάρχει βερσιόν του Breakfast Ερασπορ, είναι όμως άλλο κόνσεπτ. Με το κορίτσι μας, την Ευανθία, κατά βάση να το παρουσιάζει. Είστε κοντά μας για να παίξετε μαζί μας μπαλίτσα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της πλατφόρμας της New Phone, το πενταψήφιο της Ερασπορ, σπορ κενό, μηνυματάκι 54160. Εδώ υπάρχει μια μικρή χρέωση ενός απλού μηνύματος μέσα από τον τηλεφωνικό σας πάροχο. Δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό όφελος για την ΕΡΤ. Αν θέλετε να αποφύγετε αυτό το μικρό έξοδο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τις άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα το mail μας. Ερασπορ.gr είναι η διεύθυνσή μας ηλεκτρονική. Το Ερασπορ μία λέξη χωρίς αυτό το τέλος. Το άλλο, η άλλη πλατφόρμα είναι το Messenger, η σελίδα μας στο Facebook. Μας βρίσκεται εκεί Breakfast με σπορ, με ελληνικούς, αγγλικούς χαρακτήρες, με γκρίκλεις. Δεν μας κάνετε, θα μας βρείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλετε να μας στείλετε κάτι και να μην μας το στείλετε. Αλλά η πλατφόρμα επικοινωνίας που προτιμάτε περισσότεροι είναι το Viber. Μέσα από το Viber έρχεστε πάρα πολύ γρήγορα κοντά μας. Μια απλή εφαρμογή, την έχουν σχεδόν όλα τα κινητά. Αν δεν την έχετε, την κατεβάζετε πάρα πολύ εύκολα. Μας ταγκάρετε, στέλνετε το μηνυματάκι σας και είμαστε όλα μια χαρά. Ήδη έχουμε τις πρώτες καλημέρες. Θα τις διαβάσουμε. Γκρινιάζουν μερικοί, είναι μερικοί γκρινιάδες που ακόμα και την καλημέρα, αν δεν πούμε, γκρινιάζουν. Γιατί δεν είπε την καλημέρα μου. Την είπαμε, ρε παιδιά, όλη καλημέρα είναι. Άμα δηλαδή αρχίσουμε και λέμε και τις καλημέρες όλες, πρώτες φορές τη λέμε γιατί εκείνη την ώρα ανοίγει το μήνυμα, φιλτράρεις το να δει τι λέει ο άνθρωπος. Δεν το έχει διαβάσει πριν. Λες για καλημέρα, λες την καλημέρα. Αλλά σε γενικές γραμμές μην κρινιάζετε, παιδιά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν προλαβαίνουμε να τα λέμε όλα. Και δύο ώρες συνέχεια μηνύματα να λέμε.
1: Ναι, πραγματικά. Είναι,
2: δεν προλαβαίνουμε να τα
1: λέμε. Δεν προλάβουμε για δύο ώρες.
2: Λοιπόν, χαλαρούιτα. Δεν έχουμε φοβερά και τρομερά πράγματα. Τώρα σιγά σιγά φεύγουμε από την εθνική ομάδα και επιστρέφουμε στη ρουτίνα μας. Στο πρωτάθλημα ξεκινάει ξανά με ντέρμπι, μεγάλο ντέρμπι, την Κυριακή στο Φάληρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μάτς ειδικών συνθηκών τα ξέρετε, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει εκεί με συν 5, αν νικήσει πάει συν 8 και ουσιαστικά αφοπλίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Ολυμπιακό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αν ιτηθεί η διαφορά πηγαίνει στους 2 και όλα αρχίζουν από την αρχή, με ισοπαλία η διαφορά μένει στους 5. Και εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμα, είμαστε πολύ νωρίς. Όλα μπορεί να συμβούν. Δύο αποτελέσματα είναι που μπορεί να. Μπορεί δηλαδή και ένα κακό φεγγάρι για μια ομάδα που έχει προβάδισμα για να τα χάσει όλα και να ξαναμπεί στην περιπέτεια.

0: Βαγατάλα, δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Παιχνιδάκι είχαμε και χθες. Είχαμε μάτς για το Nations League.
1: Α, πριν να ξεκινήσουμε ότι Καρέτσας,
0: Β' Εθνική.
1: Ναι, Καρέτσας και Κοστούλας, το έχω βάλει και πρώτη είδηση, διεκδικούν το έπαθλο του Χρυσού Αγοριού της χρονιάς. Συμπεριλήφθηκαν στην τελική 25 των υποψηφίων που επιλέχθηκαν για το 26 από την ιταλική εφημερίδα Tutto Sport. Και το έχουμε ξαναδεί, δεν ήταν και ο Μοζακίτης, δεν είχε πάρει το βραβείο.
0: Αυτό ήταν Golden Boy, το ηλεκτρονικό. Ναι. Με ηλεκτρονική...
1: Αυτό είναι τη εφημερίδα Tutto Sport, έως 21 ετών. Είναι ο Κουμπαρσί της Μπαρσελόνα επίσης, άλλη παιχτούρα κι αυτό. Ο Εμερί της Παρί Σεζερμέν. Ο Μπουαντί της Manchester City και ο Ντιομαντέ της Real. Να δούμε.
0: Ναι. Μέσα νομίζω, αυτούς, νομίζω θα πάει στο Ντιομαντέ.
1: Και ο Καρέτσας το διεκδικεί. Από αυτούς.
0: Ναι, αλλά ο Ντιομαντέ τώρα, φίλε, έκανε.
1: Κάνει παπάδες, εντάξει, χαίρομαι πολύ.
0: Έκανε μεγάλη μεταγραφή, πήγε Real, πιο ακριβή μεταγραφή στο ιστορία της Real. Δεν περνά αυτό απαρατήρητο. 140 εκατομμύρια δώσαν για να τον πάρουν. Για ένα παιδί 19 χρονών που μέχρι τότε ήταν στα ζήτητα. Έτσι. Αυτά ξέρεις πώς είναι. Λοιπόν, χθες είχαμε ωραία παιχνιδάκια με πολλά γκολ. Γαλλία-Βέλγιο 4-1. Αυτή η Γαλλία είναι ασυγκράτη.
1: Τα κοίταγα το. Καλά, είδες τι έγινε. Τα βάλε τα γκολ από το 70 τόσο και μετά.
0: Και μετά.
1: Έχανε ένα 0. Και κάνει ο Ζιντάν τις αλλαγές. Έβλεπα το λεπτό προς λεπτό. Γι' αυτό και αρχίζει να είμαι στο 77 και κάνει το 1-1. Τον ντουέ μου φαίνεται, να θυμάμαι καλά. Βάζει αυτός ο Λις το 3-1 και το 4-1. Το 2-1 τώρα μου φαίνεται ο Σερκί το βάλε. Δεν θυμάμαι τώρα. Γιατί είμαι και με τη Γαλλία, εγώ από μικρό παιδί. Και μιλάμε το 77 μέχρι το 88 είχε γίνει 3-1.
0: Ναι, ναι. Είναι καταιγίδα. Ο Λουκεμπακιό το 0-1 στο 35 για τους Βέλγους. 1-1 ο ντουέ. Στο 77, στο 81, ο Τσερκί το 2-1.
1: Ο
0: Λίσε στο 88 και στο
1: 89. Ο Λίσε λέγεται, γιατί τον λένε ο Λίσε τον άνθρωπο.
0: Ο Λίσε,
1: τον
0: ο Λίσε,
1: και
0: Λίσε
1: και μόνο,
0: δίκιο.
1: Και
0: οι Γάλλοι δεν βάζουν το ύψιλο στο τέλος. Ο Λίσε. Και ο Γιαμπουσέλε που τον λέμε εδώ, Γιαμπουσέλε είναι.
1: Ναι, Γιαμπουσέλε.
0: Δεν είναι, δεν βάζουν το. Δεν λένε το ύψιλο τελευταίο.
1: Μα το έχει πει και ο ίδιος ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ο Λίσε λοιπόν. Έκανε το 4-1 με παρέλαση η Γαλλία πρώτη θέση. Είναι υποψήφια της εθνικής μας. Αν τερματίσει δεύτερη στον όμιλο, αν τερματίσει πρώτη, 33% πιθανότητες να πέσουμε πάνω στο Βελγίο.
1: Εγώ πάντως μ' αρέσει ο Ζιντάν. Όπως τον βλέπω να χαμογελάει, γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν χαμογελάει έτσι με το χαμόγελο συνέχεια. Στο προηγούμενο παιχνίδι, άμα τον είδατε, μια από τις μπάλες που βάζουν στους κόνους, γιατί πλέον ξέρετε τι έχει γίνει.
0: Την κλώτσε.
1: Ναι, την κλώτσε και την έστειλε στο Νέξ από εδώ. Το θέμα δεν είναι εκεί, μια και λέμε για τους κόνους. Το θέμα είναι το εξής. Θυμάστε κάτι πιτσιρικάδες που πήγαινε όλος να πάρει την μπάλα, του την έρχεται του ποδοσφαιριστή στη μούρη, δεν την έδινε, την έκρυβε από πίσω κτλ. Και μετά τον έδειχνε η κάμερα και το έπαιζε Πονηρίδης ο πιτσιρικάς. Και άμα του έλεγε ο παίχτης, άμα τον έσπρωχνε λίγο να πάρει την μπάλα, δεν τρώει και κίτρινη κάρτα. Γι' αυτό βάλανε αυτούς τους κόνους. Και είναι οι μπάλες εκεί έτοιμες για να τις βρίσκεις. Ναι. Και τις αφήνουν εκεί.
0: Το άλλο μάτς του ίδιου ομίλου, Ιταλία-Τουρκία 3-1, χωρίς πόντι η Τουρκία, παιδιά. Για να δείτε τι μπορεί να πάθεις, δεν είναι και τίμα σπουδαίο. Μια καλή ομάδα με παίχτες που παίζουν σε Γιουβέντους, σε Ρεάλ, σε κορυφαίο επίπεδο. Και πολύ ακριβά συμβόλαια και τα λαντούχα γενιά, δεν μπορεί να σταυρώσει πόντο στην πρώτη κατηγορία. Να μάθουμε να εκτιμάμε αυτά που έχουμε και να μην γκρινιάζουν μερικοί γιατί δεν κερδίσαμε τους Γερμανούς και γιατί το 2-0 με τους Ολλανδούς έγινε 2-2. Παίζουν και άλλη μπάλα. Έτσι, μην τρελαθούμε.
1: Κάποια στιγμή σοφάρισαν οι Ιταλοί εκεί στο μια ώρα πριν, δύο, αν θυμάμαι
0: Τούρκοι.
1: Καλά.
0: Οι Τούρκοι.
1: Ναι. Και λες, ποιον.
0: Το Σιμισήρ στο 61, έτσι, ήταν προηγητή με τον Σκαμπάκο.
1: Και λες να μακα... γίνει ιστορία, αλλά εύκολα να με...
0: Οπότε τώρα να δούμε την βαθμολογία σε αυτόν εδώ τον όμιλο. Μετά από 4 παιχνίδια, εδώ η Γαλλία έχει 10 βαθμούς, η Ιταλία 7, το Βέλγιο 6 και η Τουρκία 0. Ναι, με την ίδια τη χθεσινή, η Ιταλία έχει περάσει το Βέλγιο, βέβαια το Βέλγιο... Έχει το πλεονέκτημα ότι την υποδέχεται στο Βέλγιο, την έχει κερδίσει και εκτός έδρας. Που σημαίνει ότι, και επειδή έχει ξεμπλέξει με τα παιχνίδια του με τη Γαλλία, ότι ενδεχομένως δεν είναι αυτό το πρώτο φαβορί, γιατί θα παίξει με Τουρκία και με τη Ιταλία εντός. Έχει δηλαδή θεωρητικά καλύτερες πιθανότητες να βγει αυτό δεύτερο σε σχέση με Ιταλία, η οποία όμως είναι Ιταλία και μπορεί να πάει στιγμή οπουδήποτε να πάρει αποτέλεσμα.
1: Δεν μ' άρεσε εμένα πάντως η Ιταλία. Αν μου πει τα λεπτά προς λεπτό έβλεπα, αλλά τι να σου πω.
0: Κοίτα, γενικά σκοράρει αυτή η Ιταλία σε σχέση με προηγούμενες. Ξεκίνησε με ήττα από το Βέλγιο.
1: Σε σχέση με την. Πες το. Με την αυτή που δεν σκοράρει, που παίξαμε εμείς, με τη Γερμανία.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, σε άλλα παιχνίδια για την δεύτερη κατηγορία του ίσως League Βόρεια Ιρλανδία.

0: και το έχει βάλει στο fast forward το βίντεο και νομίζει ότι πηγαίνει με 90 χιλιόμετρα μέσα στην κίνηση, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, στην Ομόνια.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, ρε.
1: Αυτά είναι τα τρικάκια. Ναι, οι Πολωνοί χάσανε 1-0 από τη Βοσνία.
0: Ναι, ρε, το χάζευα κι αυτό σου λέω.
1: Λοιπόν, ένα παιχτούρα ονόματι Edwards, ο οποίο αγωνίζεται στο Sporting Λισαβόνα. Έχει μαμά Κύπρια. Μαμά Κύπρια. Και πήρε την κυπριακή υπηκότητα. Διάβασα ένα αφιέρωμα για αυτόν. Ότι από μικρό παιδί πήγαινε στην Κύπρο, ξέρει τη γλώσσα. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τα ελληνικά, μπορεί να τα μιλήσει, του αρέσουν τα φαγητά μας κτλ. Μπλα, μπλα, μπλα. Και έπαιξε χθες, πέτυχε τον γκολ στο 90-4. Είναι το πιο hot όνομα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Μαυροβούνιο Αρμενία 0-0. Σε επίπεδο ελπίδων, μας ενδιέφερε πάρα πολύ τι θα γίνει στο μάτς Ιταλία-Πολωνία. Οι Ιταλοί νίξαν 6-2 τους Πολωνούς. Αυτό είναι καλό και κακό. Εμείς θέλαμε ένα χι. Με ένα χι, αν γινόταν χι αυτό το παιχνίδι, με οποιαδήποτε νίκη της εθνικής μας στη Βόρεια Ιρλανδία τελευταία αγωνιστική, θα ήμασταν εμείς οι καλύτεροι δεύτεροι από τους 9 ομίλους. Τελικά με τη νίκη της η Ιταλία πήρε αυτή την δεύτερη θέση, αλλά έριξε 6 γκολ στην Πολωνία, που σημαίνει ότι μείωσε πάρα πολύ την ψαλίδα στη διαφορά τερμάτων. Αυτή τη στιγμή η Πολωνία είναι η καλύτερη δεύτερη ξένη με συν 13 στα γκολ. Έχει τους ίδιους βαθμούς με την Ελλάδα, δεν μας πλησιάζει κανείς, ή εμείς ή αυτοί είμαστε. Αυτοί τελειώσανε τα παιχνίδια τους. Εμείς για να τους φτάσουμε και να είμαστε ισόβαθμοι μαζί τους, πρέπει να κερδίσουμε στη Βόρεια Ιρλανδία, που είναι θεωρητικά σχετικά εύκολο. Έχουμε καλύτερη ομάδα. Αλλά πρέπει να κερδίσουμε από 2 γκολ και πάνω. Αν κερδίσουμε με 1 γκολ, στο 1-0-2-1 περνάνε οι Πολωνοί πρώτοι, καλύτερη δεύτερη. Στο 3-2-4-3-5-3, λόγω του ότι θα έχουμε καλύτερη επίθεση, παίρνουμε εμείς το εισιτήριο τα απευθείας. Αν τα καταφέρουμε, πάμε κατευθείαν τελική φάση που θα διεξαρθεί η Σερβία και η Αλβανία. Αν δεν τα καταφέρουμε και μείνουμε απλά δεύτεροι στον όμιλο, θα παίξουμε play-off με κάποια από τις άλλες 7 δεύτερες των υπόλοιπων ομίλων.

0: Και αν δεν κάνω λάθος, το παιχνίδι της ομάδας μας είναι αύριο στις 7. Και δεν κάνω λάθος. Βόρεια Ελλάδα, Ελλάδα στις 7. Το κρίσιμο μάτς. Αν το κερδίσουμε με 2 γκολ διαφορά, μπορεί βέβαια να βγούμε και πρώτη απευθεία στον όμιλο. Εάν νικήσουμε εμείς με 0.5 και η Γερμανία δεν κερδίσει τη Γεωργία. Στη Γερμανία. Απίθανο το σενάριο αυτό. Γι' αυτό λέμε εμείς καλό κακό για να μην ξαρτώμαστε από κανέναν. Νίκη με 2 γκολ διαφορά.
1: Συγγνώμη, μου φαίνεται σήμερα παίζουμε. Σε 7 το έχω βάλει στο δελτίο. Είσαι σίγουρος? Να έχω κάνει λάθος.
0: 6 πότε έχουμε σήμερα? 6 είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Α, σήμερα πέσω.
1: Με τρελάνε, γιατί
0: χάνω λίγο. Χάνω λίγο τι ημερομηνίες.
1: Και έχω βάλει να είμαι και την είδηση. Νίκη με διαφορά 2 τερμάτων. Χρειάζεται απόψε. Χρειάζεται απόψε.
0: Καλά, κάτσε και το πε.
1: Α, στείλουμε τίποτα να πούμε.
0: Ναι, λέει.
1: Γιατί το έχει κερδίσει ο Σπορ. Και εμεί. Το περιγράφουμε κι εμεί. Ποιο το περιγράφει?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Έχει το πρόγραμμα έξω, θα μα πει. Ο Μαλισιώβα.
0: Α, μάλιστα. Είναι. Σημαντικό παιχνίδι. Σήμερα παίζουν Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία. Και για τον πρώτη κατηγορία, β' κατηγορία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία. Σκωτσίες νομίζω ότι γκολ δεν έχουν βάλει μέχρι τώρα. Και για την τρίτη κατηγορία, Καζακστάν, Νησί Φερόε, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Εσθονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Συνεδριάζει στις 4 η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλλεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα ακρότου λάμψη στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Γενικά έθριος ο καιρός έως 26 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε!
3: Να την Τζενούλα που λέγαμε. Μια και λέμε για Τζενούλα, σήμερα, σαν σήμερα, δυστυχώς πέθανε και η μερούλα μας, η Μέρη Χρονοπούλου. Τι να πεις, το 2023 βέβαια διακρίθηκε περισσότερο σε δραματικούς ρόλους και λιγότερο στα...
4: και musical.
3: Ναι, και musical. Και λιγότερο σε άλλες ταινίες. Είναι η μόνη στάρ του εμπορικού κινηματογράφου που έκανε καριέρα και στο νέο ελληνικό κινηματογράφο. Και επειδή τη γνωρίζω από το 1986 προς 87, είχε παντρευτεί...
4: Ήτανε φιλόζωη. Ξέρεις, το κορίτσι μας ήταν φιλόζω και το συμπάθησε το πέτε εδώ.
3: Λογικό είναι να είναι φιλόζω. Στο Κολωνάκι είχε γεννηθεί.
4: Λογικό.
3: Πραγματικά στο Κολωνάκι είχε γεννηθεί το 1933. Το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί ήταν 3 χρόνια πιο μεγάλη από τον πατέρα μου και τα λέγαμε. Ήταν, παντρεύτηκε το Δήμο Μάρκου Μπόσερη, τον άνθρωπο τον οποίο ενώ θα πηγαίναμε στην αστυνομία, με βάκανε δημοσιογράφο.
4: Αυτές είναι οι ατυχίες.
3: Δηλαδή το μέντορά μου.
4: Αντί να σου αστυνούμος αίνεις τώρα και να έχουμε γλιτώσει εμείς.
3: Ποιο τώρα. Θα είχα πάρει όλη η σειρά η δικιά μου οι ποδοσφαιριστές. 46 χρόνια πήραν σύνταξη, δεν υπηρετήσανε ποτέ. Γραφτήκαν εκεί απέναντι από το Ρίκος Ντινάν στην σχολή εκεί, την Ακή Σχολή Αστυνομία, στην Υπουργείο.
4: Θα τραβάω, καταλάβεις.
3: Και, πήραν και 80.000 ευρώ εφάπαξ. Ήταν τότε ψηλό το εφάπαξ. Όταν είμαστε 40.
4: Θα γλιτώναμε, Ματίνα μου. Θα χάλωνε εδώ δίπλα μου.
3: Λοιπόν, έχει, πέθανε 90 χρονών. Σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, να πούμε, βαριά τραυματισμένη. Είναι αυτό που λέμε ο ηλικιωμένος, να μην το πω αλλιώς τη λέξη, ή από πέσιμο θα πάει από αυτό κτλ. Πως λέει ο θυμόσαφος λαός. Είχε πέσει στο σπίτι της εκεί στην οδό Αληθείας 10 στην Παιανία. Πόσες φορές έχω πάει εκεί και τι έχω κάνει. Πήγε, είχε ζητήσει να αποτεφρωθεί.
4: Μας κατέστρεψε, το μουσείο Γουδί η Χρονοπούλη, να ξέρεις.
3: Τι?
4: Κατέστρεψε το μουσείο Γουδί η Χρονοπούλη, να ξέρεις.
3: Βάλε λίγο, έχει δώσει, η μόνη συνέντευξη που έχει δώσει ήταν σε εμάς. Όλα αυτά, δεν είναι, τις είχες δει, είχες δει τώρα μιλή ονόματα, γιατί μου τα έλεγε, με έπαιρνε και τηλέφωνο. Είχε και ένα πρόβλημα κινητικό βέβαια και εκείνη την εποχή παρεπιπτόντως που θα ακούσετε έτσι 2-3 πραγματάκια από συνέντευξη είναι... Είχε πάει σε έναν φυσικοθεραπευτή και το ένα και το άλλο εδώ στην Παιανία και είχε καταφέρει αυτό το παιδί, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε, να αντισηκώσει από το αναπηρικό καροτσάκι το οποίο ήταν χρόνια και να περπατήσει. Είδατε, περπάτησε και μετά έπεσε κάτω, γάμε το καμιά φορά οι ιστορίες. Και ήταν εκείνες εποχές γιατί ήμουνα στο σπίτι και περπάταγε και τα λοιπά. Δεν έδινε συνέντευξη, Μερούλα. και στην παλιά Καλιφούρνια. Μου έλεγε δεν θέλω, δεν κάνω τεράν. Για να ακούσουμε έτσι λίγο να θυμηθούμε.
2: Με τις ανάπτυξες από την αρχή, όσο και να σου φανεί περίεργο, με παρέλαβε παχουλή, ακινητοποιημένη στο κρεβάτι μου, να μην μπορώ να γυρίσω από το κεφάλι μου, καταρχήν μέτανε και γέλασα. Άμα γελάω εγώ, είναι όλα καλά. Έχει φοβερό χιούμορ. Μετά, στον ένα μήνα, με σήκωσε όρθια στα πόδια μου, αφάνταστο. Στους δύο μήνες έκανα τα πρώτα μου βήματα σαν μπεράκι που το περπατάει. Και τώρα κινούμαι, περπατάω φυσιολογικά, αδυνάτησα, νομίζω ψηλό ομόρφινα, μια χαρά είμαι.
3: Ανέκαθεν. Ξανά... Ανέκαθεν ήσουν όμορφη.
2: Όχι, όχι, όχι. Ήμουν έσχος, με παρέλαβε έσχος. Και μετά του σούρτησα, βγήκα έξω και άρχισε μια δεύτερη επαφή με τον κόσμο, όλα αυτά τα χρωστάω σε αυτόν. Μας αρέσει η δίκη μου σχολείου, μας αρέσουν οι Αμερικάνες και είμαστε και οι δυο Παναθηναϊκοί.
3: Τώρα, επειδή είμαστε και αθλητικό ραδιόφωνο και είπες τη λέξη Παναθηναϊκός. Τι είναι ο Παναθηναϊκός? Ναι, εγώ σε ξέρω, αλλά θα πεις και στον κόσμο. Τι είναι ο Παναθηναϊκός για σένα?
2: Είναι ομάδα μου και σαν την ίδια Ελληνίδα. Φέρομαι σαν Ελληνίδα, δηλαδή ο Έλληνας. Μπορεί να αλλάξει ερωμένη, μπορεί να αλλάξει σύζυγο, μπορεί να αλλάξει τόπο διαμονής, χώρα διαμονής, να αλλάξει επάγγελμα, να αλλάξει κόμμα. Είμαστε λίγο ανεμοδούρες, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Αλλά βρες μου έναν Έλληνα που να έχει αλλάξει ομάδα. Ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Η πρώτη ομάδα που θέλω να αγαπήσει από παιδί, αυτή ήταν και η τελευταία του. Εγώ γεννήθηκα Παναθηναϊκιά και θα πεθάνω Παναθηναϊκιά.
3: Θέλω να μας πεις και για τα ραδιόφωνα. Καταρχήν να θυμίσω και στον κόσμο, αν και οι περισσότεροι βέβαια το ξέρουν, πως...
2: Έχω κάνει πολύ ραδιόφωνο.
3: Α, μπράβο, έχεις κάνει
2: ήσουν και παραγωγός. Έχω κάνει ραδιόφωνο 2 χρόνια, στον Αντένα άλλα 2 χρόνια, στον Top FM. Έχω κάνει πολύ ραδιόφωνο, τα αγαπάω το ραδιόφωνο. Ξέρεις, λέω ότι το ραδιόφωνο είναι του φτωχού τα αρνή. Γιατί είναι ο σύντροφος της νυχτερινής νοσοκόμας, του νοσηλευτή, ο σύντροφος του φορτηγαζή, ο σύντροφος του νυχτοφύλακα. Είναι η συντροφιά των ανθρώπων που παλεύουν τη νύχτα. Το βρίσκω θαυμάσια επαφή με τον άνθρωπο το ραδιόφωνο. Το λατρεύω το ραδιόφωνο. Είναι πολιτισμένο. Ακούω πάρα πάρα πολύ το απόγευμα, ιδίως στο δεύτερο και πρώτο πρόγραμμα. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ η μουσική και επαναλαμβάνω αυτό. Του φτωχού το αρνή είναι.
4: Από τώρα είναι η αγαπημένη μου ηθοποιός. Δεν το ξέρω την Παναθηναϊκός, αλλά τώρα την ανεβάζω δυο σκαλοπάτια πιο πάνω από εκεί που την είναι. Πολύ ψηλά ούτως ή άλλως, ακόμα πιο ψηλά. Δεν σας ζητάω να κάνω. Το που σου είπα ότι κατέστρεψε το μισό γουδί είναι αλήθεια ψηλό, γιατί πριν από σχεδόν 30-40 χρόνια κυκλοφορούσε μια εταιρεία επιτίδιων στο γουδί και πουλάγε αγροτεμάχια στην Παιανία με το βασικό επιχείρημα, παιδιά, δίπλα στη βίλα της Χρονοπούλου είσαστε. Είστε τρελοί. Είναι δυνατόν να μην μπει αυτό το πράγμα στο σχέδιο πόλης? Όσο Καρακατσάνης είναι λίγο πιο κάτω και η Χρονοπούλα έχει βίλα εκεί και πήγαιναν όλοι και παίρνανε βίλα, πώς το λένε, χωράφια δίπλα στη βίλα της Χρονοπούλου και ακόμα τα ψάχνουν. Τα έχει φάει όλα τα δοθά αρχείο.
3: Δεν το ξέρω.
4: Τα χάσαν τα λεφτά τους όλοι, να πούμε.
3: Δεν ξέρω.
4: Ναι, τα ξέρω γιατί τα έχω δει από κοντά, τα κλάματα.
3: Αυτή ήταν η μερούλα, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Πάμε, Εθνική Ομάδα Γυναικών. Η Διεθνής Ομοσπονδία Βόλεϊ επικύρωσε την, στο Παγκόσμιο του 27, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Θα γίνει με τη συμμετοχή 32 χρόνων, γιατί είμαστε 26 στην κατάσταση. Λιβάη Γκαρσία Θλάση πρώτου βαθμού, χάνει το ντέρμι με τον Ολυμπιακό. Έτοιμος ο Ταμπόρδα. Γιαννούλης, Τιέκο, Κώστα, Ελουστόντο κανονικά στην προπόνηση του ΠΑΟΚ και είναι πολύ πιθανό να αγωνιστούν απέναντι από την Καλαμάτα. Α, ο Τσιφτσής ανανέωσε έως το 29.
4: Επισήμως το ξέραμε, αλλά και επισήμως ανακοινώθηκε.
3: Ακριβώς. 700 εισιτήρια παραχώρησε και Κηφισιά στον Πανετολικό. Θα έρθουν εδώ οι Αγρινιώτες στη Λεωφόρο για να δουν το παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε. Η Μαργκό που είπε νωρίτερα στην πρώτη ώρα ο Χρήστος, 5 νίκες στο πρωτάθλημα. 2-1 χτες στη Χρυσούπολη επί του Νέστου. Ζάκυνθος με Λαραμπή πάλι να βάζει τον γκολ της τον γκολ της νίκης. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριά σε ένα ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και το παιχνίδι που ήταν να περιγράψω εγώ είχε οριστεί για την Κυριακή το απόγευμα, θυμάμαι, αλλά τελικά αναβλέθηκε γιατί ο Ολυμπιακός Β' έχει παίχτες που παίζουν στην Εθνική Ομάδα και βλέπετε η Εθνική Ομάδα παίζει σήμερα, ήταν αδύνατο να παίξει με παίχτες καλούς που λείπουν και να μην τους έχει ο προπονητής στη διάθεσή του και θα γίνει με την Καλυθέα στις 15 του μηνός είναι η καινή ημερομηνία. Τι πέφτει 15, για κάτσα να δούμε, έγραψα 15 και δεν θυμάμαι ότι πέφτει 15, Πέμπτη, ημέρα Πέμπτη. Λοιπόν, σήμερα πάω μπάσκετ στη Βοσνία με αντίπαλο την Μπόσνα. Eurocup δεύτερη αγωνιστική, Nova Sports Prime 8.30.
4: Μια ώρα το Περιστέρι για το Champions League.
3: Περίμενε, 8 Ηρακλής με την MZ TAF FIBA Eurocup και εδώ. Μύκονος 7 η ώρα με την Νεύση του Αζερμπαϊτζάν και το Περιστέρι 7.30 με την Μπάμπερ τη Γερμανική για τον μπάσκετ του Champions League. Αυτός από την Έρα Σπόρο Αγώνας και το Magenta Sport 4. Παναθηναϊκός θα έχει το ΦΑΛ στη διάθεσή του, μια και λέμε για μπάσκετ, στο ευρωπαϊκό ντέρμπι της Πέμπτης με αντίπαλο τη Φενέρμπαξε.
4: Στο πρώτο μάτσο, έτσι δεν έχει παίξει καθόλου.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Λογικά θα πάει λίγο.
3: Λίγο θα το, ναι, αποκλείω να το βάλει πάρα πολύ. Με αφαίρεση 3-5 βαθμών απειλείται από τον Σάκη ο Προμηθέας μετά την εκ νέου άρνηση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να του απομονωθεί πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Πανιόνιος για την άλλη κατηγορία ανοίξει εκτός έδρας στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου 70-51. Η Σάκα ρητήθηκε 2-0, 6-4, 7-5 από την Σβιτόλινα εκεί στο τουρνουά τένις του Πεκίνου. Τι άλλο, Ολυμπιακός τελικά η κολυμπητική ομοσπονδία ενέκρινε τον Σπάχιτς, αυτόν τον 29 τον διεθνή πολίστα. Θα κάνει ντεμπούτο σήμερα με τη νέα του ομάδα εναντίον του Ανόβερου. 7.30
4: ώρα. Γίνεται, ενώ έχει συμβόλαιο με την Βουλιαγμένη, πώς
3: δεν ξέρω, γίνεται. Δεν ξέρω, φίλε, τι να στα πω τώρα.
4: Θεωρείται πραξικόπημα του Κυριάκου Γιαννόπουλου, του πρόεδρου της ομοσπονδίας αυτό.
3: Λοιπόν, θα αρχίσει 7.30 και θα μεταδοθεί από το Μέγκα το παιχνίδι. Δούκας ΠΑΟΚ 31-27 για το χάντμπολ. Και τι άλλο να πούμε. Manchester City εκτός Premier League θα βρεθεί σύμφωνα με το Sky Sports αν χάσει την έφεση που κατέθεσε. Κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ πέρα δεν προλαβαίνω να το πούμε. Θα κάνουμε. Έχω μαζέψει αρκετά πράγματα για την Manchester City και παίζει κι άλλο. Έκανε παρέμβαση και ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, γιατί εδώ δεν παρεμβάλλεται η UEFA. Φίλες και φίλοι, είναι καθαρά αγγλικό το θέμα. Γιατί έχουμε δει άλλα πράγματα που έχουν τιμωρηθεί ομάδες, μέχρι από τη Juventus που έπεσε, μέχρι και, και άλλες ομάδες στην Αγγλία και τον Ατάλο. Εδώ έκανε παρέμβαση και ο πρωθυπουργός, γιατί είπαν οι Άραβες ότι κάποια δισεκατομμύρια λίρες σε επενδύσεις θα κοπούνε. Οι Άραβες της Manchester City. Δεν είναι απλό το θέμα. Θα το δούμε στην συνέχεια πραγματικά, γιατί έχει ζουμί. Για κοίτα ρε στο... Δεν είδαμε πόσο ήρθε το... αυτή η ιστορία.
4: Ποια ιστορία?
3: Στο το Μέση, τελευταίο αγώνα της καριέρας του.
4: Α, με το Μπενίν. Ναι. Τώρα ήταν σήμερα. Νομίζω ξημερώματα. Σήμερα προς αύριο πρέπει να είναι. Για κάτσε να δω.
3: Δύο τα ξημερώματα. Για κοίτα. Γιατί μιλάμε, κάτι διάβασα. Διάβασα ότι θα μαζευτούν, δεν ξέρω αν έγινε ή αν θα γίνει τώρα στις 2 ή αυτό, 85.000 κόσμος στο Monumental εκεί του Buenos Aires. Πότε λέει ότι είναι?
4: Έτσι να σου πω τώρα. Όλο και πλησιάζει το τελευταίο μάτς, μπλα μπλα μπλα μπλα. Ξημερώμα Τετάρτης, αυτό γράφτηκε πριν από 6 ώρες, άρα είναι 2 η ώρα Ελλάδος, άρα πρέπει να έχει τελειώσει.
3: Ναι, γι' αυτό σου λέω, 2 η ώρα είναι.
4: Κάτσε να μπούμε το βρούμε.
3: Να το, α δούμε έτσι πώς, τι έκανε ο Μέση και τα λοιπά από περιέργεια.
4: Τα λοιπόν, μεγάλα ειδησιογραφικά θα μου πεις τώρα κοιμούνται οι άνθρωποι, ώρα, και ναι, λογικό ναι. Είναι, αλλά κάτσε να το βρούμε από τα... τουλάχιστον σαν είδηση από τα ξένα.
3: Ο Μεντβέντεφ αποβλήθηκε από το τουρνουά τένις του Πεκίνου μέχρι να το βρει ο Χρήστος, επειδή πέταξε νευριασμένο σε ένα μπαλάκι προς εξέδες, τραυματίζοντας ελαφρά ένα θεατή.
4: Είδες τι έκανε στο Τζόκοβιτς? Ο γελίος αυτός.
3: Όχι, τι.
4: Επειδή ο Τζόκοβιτς έπιανε τη μέση του και δείχνει ότι πονάει, σε κάθε πόντο που κέρδιζε ο Μεντβέντεφ έκανε ότι παραπατάει και αυτός από τον Τζόκοβιτς. Γιατί πιάνει τη μέση του και δεν μπορεί. Ναι, ναι, μιλάμε για γελίο άτομο, έτσι. Γελίο άτομο. Και τελικά πριν προλάβει να τον ξεφτυλίσει ο κόσμος, γιατί είχε φάει μεγάλη γιούχα, αποβλήθηκε λόγω αυτής της ιστορίας, γιατί θεωρείται ότι πέταξε πίτιδες στον μπαλάκι στην εξέδρα. Λοιπόν, κάτσε να το δω, αργότερα.
3: Μου φαίνεται, σου λέω ήταν.
4: Μίλα εσύ και θα το βρω,
3: ναι,
4: γιατί.
3: Ήταν 2 η ώρα.
4: Το βγάζουν, ναι, πρέπει λοιπόν, να τελειώσει.
3: Και. Το βρήκες?
4: Όχι, θα το δω, περίμενα.
3: Ο Βαλάντης τι λέει? Δημήτρη, καλώς ήρθες. Και έλεγαν τα παιδιά είναι καλά. Ο Δημήτρης ή πήγε στο χρυσό μπαρ και ξενύχτησε. Ατούτη και στο Χρήστο και στο ψαράδικο στη Ραφίνα στα παιδιά, στο Σκλιά. Ακούνε και εκεί τα παιδιά ο Σκλιά. Μου φαίνεται, ρε παιδιά, ότι σήμερα 2 η ώρα έπαιζε.
4: Έτσι γράφει εδώ, ξημερώματα Τετάρτης. Σήμερα τι μέρα είναι? Τρίτη δεν είναι?
3: Τρίτη.
4: Αύριο είναι. Αύριο. Και ναι. Καθόμαστε και πεθαίνουμε. Αυτό λέει ξυπνάω την Τετάρτη. Ναι. Είμαι και εγώ, είσαι και εσύ. Είμαστε και εμεί τώρα. Παιδιά, δεν έχουμε ξυπνήσει ακόμα. Εντάξει, τι να κάνουμε.
3: Λοιπόν, καλημερίζει και ο Τσιάντης. Άντε να δούμε και δύο-τρία από εκείνα τα αυτό. Ο Γιάννης από το Πετάνγκ και από ο φίλος μας ο Παπουτσής από την Ήπειρο. Ανάστιας. Με το που άκουσε ο Σκλιάς
4: Παντέλος.
3: Με το που άκουσε ο Παντέλος την καλημέρα, στέλνει και αυτό την καλημέρα και την καλημέρα μας στο Βαλάντι, λέει, που μας από όλα τα παιδιά εδώ. Και ο κ. Παναγιώτης, καλό κ. Παναγιώτης, δεν έχει πάει ακόμη σε ψαράδικο. Λουφάρι, ναι, πάει πιο αργά με τις μεγάλες ώρες.
4: Έστειλε ο Βαλάντι μήνυμα. Χρήστο μου λέει ατούτη. Ήρθε ο Δημήτρης μας και μας έφυγε ο πονοκέφαλος. Είδες τι κάνει ο Μέλλανας όμως που κάθε πρωί. Πεντακάθαρη φωνή του από την ψήξη, ορίστε.
3: Αυτό να σας πω κάτι για το Μέλλανας ζωμό και κάτι πλάκασης. Δεν ξέρω, αυτό το μήνα, επειδή από τις 29 Αυγούστου που έπαθα τον τραυματισμό στην Κρήτη μέχρι τώρα με πάει λίγο στραβά έως πολύ, έχω πιει το Μέλλανα ζωμό, αν φανταστείτε, ένα μήνα κάμια 5-6 μόνο φορές, γιατί πήγαινε έρχομαι Αθήνα, τα έχω τα ονταραβέρια εκεί και τα λοιπά. Παίρνω αναγκαστικά καφέ, καπουτσίνο ζεστό. Παίζει μεγάλο ρόλο και αυτό που έπαθα και την ψήξη. Σας το λέω εγώ υπεύθυνα. Λοιπόν, έλα, πάμε δεύτερο τραγούδι. Βανάλεν. Γιατί βάλαμε Βανάλεν? Δεν θυμάμαι τώρα στην ιστορία της μουσικής. Κάτι θα έγινε. Πάμε.

0: Πάμε, ξεκινάμε. Βόλτα στα πρωτοσέλιδα. Εφημερίδα, ξεκινάμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Φως των σπορ, οι δύο όψεις του Φρόιλερ, μεγάλη φωτογραφία του Ελβετού μέσου. Γιατί είναι καλό και κακό νέο η συνεχής χρησιμοποίησή του από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Ελβετίας, η πιθανότητα επιβάρυνσης αλλά και η σιγουριά του υπέρ του θα μετάξει με τον Παναθηναϊκό. Ζέλσον για βασικός, επιστρέφουν σιγά σιγά οι διεθνείς, τελευταίοι γυρίζουν Πουέρτα και Γκοντζάλες. Δίπλα, η Ολλανδία και τα κομπιουτεράκια, αφιέρωμα στην Εθνική. Το κομβικό επόμενο μάτι της Εθνικής στο Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα στις 13 Νοεμβρίου. Κυριαλιστική πιθανότητα για τριπλή ισοβαθμία με τους Ουράνια και τη Γερμανία. Η απώλεια Ζαφίρη Σάγιακα, η αποθέωση του Τζολάκη και ο εφιάλτης του Κλοπ. Πάνω πλήγμα για ΠΑΟ. Ο Λιβάη Γκαρσία διαγνώστηκε με θλάση πρώτου βαθμού εξαιτίας του τραυματισμού του σε μάτς με την Εθνική Τρινιντάτη και τον Πάγκο και θα μείνει περίπου 20 μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης. Φυσικά δεν υπολογίζεται για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μόνο νίκη, η Εθνική Ελπίδων θέλει απαραίτητα τους 3 βαθμούς σήμερα στο Morneview Park απέναντι στη Βόρεια Ολλανδία, ελπίζοντας απευθείας πρόκριση στα τελικά του Euro. Διδάγματα από το Ιβανόφι, ο Ολυμπιακός κατάλαβε ότι όλα ξεκινούν από την άμυνα. Ο Πανιόνιος το γειτονικό ντέρμπι νεοσμηνιώτες μπήκα με το δεξί στην Elite League κερδίζοντας τον Κρόνο στον Άγιο Δημήτριο 70-51. Β' Εθνική, ποιος έχει σειρά. Η Μαρκό πέρασε και από τη Χρυσούπολη 1-2 και με 5 νίκες σε εισάριθμες αναμετρήσεις προελάβνει προς τη Super League. Τα απαγορευμένα, η Ιρλανδία και η Ισραήλ αναμένεται να μπουν στη λίστα των χωρών που δεν πρόκειται να αναμετρηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον. Το φως καταγράφει τα 7 ζευγάρια χωρών που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη, τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Έπαψε θερμία Σερβία να θυμίζει, μόνο ήττες στις 4 αγωνιστικές του Nations League, 7 χαμένα παιχνίδια στα 8 τελευταία σε όλες τις διοργανώσεις και ο coach Βέλικο Πόουνοβιτς υπατμών στους απογοητευτικούς πλάβοι που αποτελούν το σάκο του μπόξ για κάθε αντίπονο. Αλλά 7 σαν την Κροατία δεν φάγαμε.
1: Όχι.
0: Τα χάνουν στον γκολ.
2: Sport Day, μεγάλη φωτογραφία του Σάλιακα, φωτιά και ατσάλι, τα σχέδια του Αλγουαθίλ για τη γραμμή πυρός αλλά και η αμυντική θωράκιση του Ολυμπιακού στον τέρμπι της Κυριακής, ο εντυπωσιακός Σάλιακας, ο οποίος έχει αφήσει πίσω στον ανταγωνισμό τον Πέτερσεν, ο Ρέτσος, ο ποιοτικός Μπέιλι, ο Έσε, ο Μάριους και όλα τα ονόματα που έχει στο μπλοκάκι του ο Βάσκος τεχνικός. Πάνω, καρέτσας φωτογραφία για το χρυσό, αυτό που είπαμε, υποψήφι καρέτσας κοστούλας για το φετινό τίτλο του Golden Boy, η νέα γενιά της εθνικής ομάδας τα θέλει όλα και μπορεί. Παναθηναϊκός, Βάι Βάι Θλάσιο Λιβάι, Ουναΐ στα κόκκινα ο Μαροκινός διεθνής, τον οποίο ο Νίστρουπ καλείται να διαχειριστεί προσεκτικά εν ώψη του Καραϊσκάκη. Βοτανικός, αυτοψία Δούκα στο νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο. ΑΕΚ γεμίζουν τα σπάτα, επιστρέφουν οι διεθνείς. ΠΑΟΚ φουλ του 9 με την ένταξη του Ζάστο. Κανονικό πρόγραμμα και τα λοιπά. Super League 2, Μαρκό, Πιστολέρο, ο Ελ Αραμπί, μπάσκετ, Ευρωλίγκα, στο κόμμο των ονείρων.
0: Αθλητική ώρα των σπορ. Καμιά σαχτάρ μόνο όφη. Το μήνυμα που έχει κορνιζάρει ο Νίκολης από διτήρια αφορά μόνο στο Μάτι του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια για το πρωτάθλημα. Αγωνία για τον Ζούμκοφ που επιστρέφει στην Αθήνα με ενοχλή στη μέση. Απόψε ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και η τελευταία διεθνής της ΑΕΚ.
2: Live Sport. Δύο θέματα μεγάλα. Το παζλ με Βάργα, τον έχει φωτογραφία. Πώς ο Μάρκο Νίκολη σκέφτεται να καλύψει το κενό της κολόνας στην επίθεση της ΑΕΚ, τι ισχύει με 300 έτοιμος για Όφη Ρώτα. Αριστερά τα μπόρδα φωτογραφία. Τάγκο με τα μπόρδα, λέει ο τίτλος. Ο Αργεντινός έσπασε τα κοντέρ και τέθηκε στη θέση του Νίστρουμ για το αιώνιο ντέρμπι στο Φάληρο. Φουλ για την οκτάδα. Ο Μάκης Γκαγκάτσης έδωσε το σύνθημα για την επόμενη μέρα στην Εθνική. Και κάτω στη βάση, Ανδρούτσος για comeback. Ο Ολυμπιακός έχει στο κάδρο του τον πρώην Ερυθρόλευκο, μετά τον Όφη έγινε βασικός και στην Εθνική. Η ώρα της κρίσης στο κόμμο, λέει εδώ πέρα για την Ευρωλίγκα.
0: Κόκκινος πρωταθλητής, τα νέα κοστούμια του θρύλου, εκπλήξεις σε όλους τους αντιπάλους ετοιμάζει ο Ιμανόλ. Ποιες θα είναι οι πρώτες διαφορές στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την επανέναρξη. Τι εντόπισε ο Βάσκος στη διάρκεια της διακοπής, πότε θα παρουσιάσει το πλήρες σχέδιό του, πώς τον ευνοεί το πρόγραμμα με τους 9 αγώνες σε 28 μέρες. Σημαντικό, μέτρη της πίεσης ο Ολυμπιακός στην τρίτη θέση του ΣΥΕΣ με το πιο έντονο πρέσινγκ σε επίπεδο 48 top λιγκών ανά τον κόσμο. Εντυπωσιακό το 15ο σεμινάριο σχολών. Στην αφετηρία για τον ντέρμπι παρουσία 7 διεθνών ξεκινάει σήμερα η προετοιμασία για τη μάχη με τον Παναθηναϊκό. Απόβαση στη Μασσαλία, διαθέσιμα για όλους πλέον τα εισιτήρια του αγώνα με την Μαρσέη. Στο σημάδι του Μάριους, ξέρει καλά τον Φαντρόγγελεν, ο Αφρικανός συναντά την Κυριακή τον πρώην συμπαίκτη από το σπορ, τον οποίο ξέρει πολύ καλά. Ναι, αλλά και αυτός τον ξέρει. Μας και τον άλλον. Πλότα στα λάμψη με Μπαρτζόκα το νέο διαμάντι, σε τι ξεχωρίζει. Με ισχυρή παρουσία στο κόμμα ο θρύλος για το μέλλον της Ευρωλίγκας και πάνω να χτυπήσει πατάκι. Χωρίς Λιβάη ο Παναθηναϊκός στο Καρεσκάκη, σημαντική απουσία για τον Ίστρουπ.
2: Ναυτεμπορική. Επενδυτικό άλμα άνω των 500 δις για το 2027. Αισιόδοξη πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες.
0: One Voice Business and Politics ξέσπασε εμφύλιο στους γαλάσιους λογιστές, ο Σταυρούγια στο ραντεβού και το είναι διβήμ. Η μαύρη λίστα έχει ανθρώπους παντού στην αγορά, το κακό είναι ότι δεν τους έχει αντιπολίτευση.
2: Απογευματινή, σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία, Κυριάκος θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό άνω των 40%.
0: Δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη, γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη, παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας, νεποτισμός, μαγειογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση η εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη.
2: Ελεύθερη ώρα. Τεινάζει στον αέρα τον προσωπικό αριθμό ο Βελόπουλος, ο πρώτος αρχηγός κόμματος που φέρνει ολοκληρωμένο το θέμα στη Βουλή.
0: Ελεύθερος τύπος. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Μητσοτάκης για 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας.
2: Εστία, ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το ΛΑΕΚ της Γκιλφόιλ στο Σαμαρά. Γιατί η πρέση των ΗΠΑ εσχολίασε θετικός βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους.
2: Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα.
0: Και βγαίνουν πάλι έξω και ξανακάνουν τα ίδια.
2: Το κορόιδα είναι. Λοιπόν, εσύ άμα πάρεις ένα δάνειο 100.000 ευρώ, θες μια ζωή και αν θα προλάβεις, γιατί μπορεί να μεταφερθείς τα παιδιά σου. Αν καταχρήσεις 100.000 ευρώ, σε ένα χρόνο είσαι έξω.
0: Να χαρέσει, άρχοντας. Και χρόνο πολύ λες.
2: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, ο λόγος. Αναζητούνται 15 εκατομμύρια ευρώ από το Ποθενέσχες στη φάκα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
2: Ριζοσπάστης με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο.
0: Τα νέα. Όλη η νέα λίστα, αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης.
2: Εσπρέσο, πόλεμος χείρας και αδερφής, Ρίχτερ στην οικογένεια του Κόκοτα.
0: Και πάμε στην επόμενη.
2: Κόντρα.
0: Κάτσε να τη βρούμε, περίμενε. Κόντρα, πρωθυπουργός. Όχι, μου βγήκε η επόμενη, μισό λεπτάκι να τη φτιάξουμε. Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νουδού οι τρεις πρώην πρόεδροι Καραμαλής, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Απουσία με νόημα και από τον Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή του σε σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία.
2: Σταρ είχε έμφραγμα και του άλλαζαν το αίμα. Νέο θρίλερ με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του Μαζονάκη.
0: Και πάμε μανιφέστο. Η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας.
2: Αυτά λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε ώρα χρηστικά διαφημίσεις. Πρώτο τραγούδι έχει ετοιμάσει η Ήρα μας, Σωτηρία Μπέλου. Και καλά, Σωτηρία Μπέλου, τι είχε γίνει τότε με εκείνο το, με τα αεροπλάνα και βαπόρια που δεν ήθελε να το δώσει.
0: Μα αεροπλάνα, θα το δεις χώρο.
2: Ναι, πάμε.
1: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.

0: Γυρίσαμε. Πρωινό Τρίτης 6 Οκτωβρίου του 2026. Εδώ είμαστε, περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Τώρα θα ανοίξουμε το φάκελο σιγά σιγά με τα μηνύματα και τα Viper όλα ανοιχτά. Εδώ πέρα τα έχει ανοίξει και ο Χρήστος από την άλλη. Από εκεί και μετά, εύκολο είναι, το ξέρετε, ειδικά στο Viber, για τα υπόλοιπα τα ξέρετε και για τη σελίδα θα σας πω. Μπαίνετε στην εφαρμογή σας, αν έχετε, ήταν στα κινητά. Τώρα στα καινούργια δεν είναι, την κατεβάζετε μόνοι σας, αν έχετε πάρει καινούργιο κινητό πρόσφατα. Ή από το Apple Store, ή από το Android, άμα έχετε από το Play Store. Λοιπόν, γράφετε στο Viber Breakfast, λέω. Ένα σπόρο επάνω δεξιά και μας βρίσκεται πολλά τα μηνύματα και ούτω καθεξής. Τι λέει η Πατρίτσα Καλευρά, στέλνει μια καλημέρα και λέει: ωραία η ατάκα του Βαλάντια τούτη. Ο Κοντός τι λέει, και την πήρε ο Βαλάντης από εκεί.
1: Ναι, με δουλεύει ο Βαλάντης.
0: Κυρία Πατρικία.
1: Σωστά. Λοιπόν, ο Ακύλες λέει: ρε παιδιά, σας παρακαλώ τώρα ξύπνησα, πέστε τα αποτελέσματα χθεσινά βραδινά. Υποθέτω για στοιχηματικούς λόγους, δεν νομίζω να έχει καμία πρεμούρα να δει τι έκανε η Ιταλία με την Τουρκία, ας πούμε, αν κέρδισε.
0: Αυτό λες εσύ. Ένας θες με πήρε τηλέφωνο γιατί είπες ότι ήμουν άρρωστος. Πραγματικά να πω και ένα ευχαριστώ και μια καλημέρα σε όλους αυτούς, σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε και όπου μας ακούτε.
1: Χρόνια γιατί είσαι άρρωστος, απλά δεν το καταλάβεις.
0: Ναι. Πρέπει να μου στείλαν και μια δεκαετία μηνύματα και τέσσερις με πήραν τηλέφωνο που είχαν. Να δουν τι έγινε, ρε παιδιά, εντάξει, μια ψήξη έπαθα.
1: Είπα, τον αφήνει κουμπαρούλα, ξεσκέπασε τα βράδια. Τι να κάνουμε ναι. Τώρα, καρπάζει το παιδί.
0: Και κοιμάμαι πως με βάβησε ο γονονός Μουσάκης. Θεός χωρέσει τον άντρα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Και μου επήρε ένα εκεί που λέει και μου λέει: άσε μου, λέει, θα έπιανα ένα στοίχημα, θα παίρνα κανένα χιλιαρικά και λέει: μόλις στεγνώσουν καλά, θα ερχόμουν να το φάμε εκεί σε κανένα. Μου είπε και ένα μαγαζί στη Φιλαδέλφια που πάω και αράζω. Καμιά φορά εγώ, αυτός πηγαίνει συνέχεια, από ό,τι κατάλαβα. Ο άνθρωπος ακροατή ήταν και μου λέει: έχασα ένα μας, μου λέει, εκεί στο πρωτάθλημα στην ακτή Λεβαντοστού. Και άσε μου,
1: δηλαδή. Τι κάνουν, πού πάνε και βάζουν τα
0: λεφτά. Ναι, τρομερό.
1: Σε κάτι απίθανα πρωταθλήματα, δεν ξέρεις καν τι γίνεται, να πούμε. Λοιπόν, με τι να τα επαναλάβουμε. Γαλλία-Βέλγιο 4-1. Μέχρι το 77-01, 4 γκολ μετά, σε 14 λεπτά οι Γάλλοι. Πολυβόλο. Ιταλία-Τουρκία 3-1-1-1 μέχρι το 61 μετά. Όπλησαν, Ιταλοί καθάρισαν. Και από εκεί έπρεπε. Β' κατηγορία. Βόρειο Ιρλανδία, Γεωργία 0-0. Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Πολωνία 1-0. Ουκρανία, Ουγγαρία, μάτς με ελληνικό ενδιαφέρον 1-2. Το ελληνικό ενδιαφέρον έγκυται στο ότι το γκολ των Ουκρανών το πέτυχε με κεφαλιά ο Γιουάρεμτσοκ και την ασίστ στο νικητήριο γκολ των Ούγγρων την έδισε ο Βιτάλης της ΑΕΚ. Ρουμανία, Σουηδία 0-1. Και τρίτη κατηγορία, Κύπρος Λετωνία 2-1. Προηγήθηκαν οι Λετωνοί, ανατροπή για τους Κύπριους με goal buzzer beaters το 94 από τον Edwards που αγωνίζεται τώρα στην Sporting Λισαβόνας. Και Μαυροβούνιο Αρμενία 0-0. Αν σας ενδιαφέρει στο παιχνίδι, το είπαμε και πριν, το λέμε και τώρα για όσους πήγαν στην παρέα μας, σε επίπεδο ελπίδων, Ιταλία-Πολωνία 6-2. Εμείς θέλαμε ένα χ για να θέλουμε απλά μια νίκη με την Βόρειο Ιρλανδία χωρίς να εξαρτώμαστε από τίποτα άλλο και να κλείσουμε το θέμα της καλύτερης δεύτερης θέσης. Τώρα με τη νίκη αυτή η Ιταλία παίρνει την πρώτη θέση στον όμιλό της, αφήνει την Πολωνία δεύτερη. Το καλό της έριξε 6 γκολ στο κεφάλι, 4 παραπάνω, οπότε αυτή τη στιγμή η Πολωνία είναι μεν 3 βαθμούς μπροστά μας. Αν κερδίσουμε όμως τη Βόρειο Ιρλανδία τους φτάνουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε.
0: Θέλουμε γκολ με δύο γκολ διαφορά.
1: Με δύο γκολ διαφορά. Δύο γκολ διαφορά ή ένα γκολ διαφορά, νίκη με ένα γκολ διαφορά, για να γίνουμε εμείς καλύτεροι δεύτεροι και να προκριθούμε απευθείας. Αρκεί να είναι 3-2, 4-3, 5-4, να έχουμε την καλύτερη επίθεση. Με ένα 0-2-1, καλύτερη δεύτερη είναι η Πολωνία και εμείς πάμε στα play-off. Αν κερδίσουμε 2-0, 3-1, 4-1, οτιδήποτε πάνω από ένα γκολ, περνάμε εμείς παρέλαση και πάμε χωρίς αγώνα στην τελική φάση του Euro που θα γίνει, θυμίζουμε, Σερβία και Αλβανία.
0: Αυτά λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα. Ο Άγγελος από όσα Λαγκαδά, ο Μίχος, φίλος του ΠΑΟΚ, καλή επιτυχία στην Εθνική Ελπίδων σήμερα, λέει. Εύχομαι να περάσω χωρίς μπαράς. Περιμένω το επόμενο παιχνίδι της Εθνικής μας να τους απολαύσουμε πάλι. Συγχαρητήρια σε όλους. Καλή επιτυχία σε εμάς στο μπάσκετ, λέει. Στον ΠΑΟΚ και ο Γιώργος ο Τσέλικας. Μια χαρά, λέει, τα πήγε η Εθνική, παιδιά. Φυσικά, πώς είναι δυνατόν να μην τα πήγε μια χαρά. Ρε παιδιά, τώρα με αφορμή του Γιώργου, του Τσέλικα, το μήνυμα. Μπαίνετε κάποιοι, πραγματικά δεν ξέρω το μυαλό, είναι πάνω από το κεφάλι σας και δεν κάνετε και χαβαλέ. Εντάξει, και ψάχνω μετά και εξαιρετικά, τώρα διαβάζω μια μπουρδα, κοιτάω και το προφίλ. Γιατί κάποιοι έχουν φτιάξει ένα προφίλ, βλέπεις έχουν 18 φίλους, 20, 30 και μετά μπορεί να βγαίνουν. Είναι fake δηλαδή το προφίλ. Λοιπόν, φανταστείτε, είχα πάει μέχρι το σαλόνι και έβλεπα το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία. 7-0. Φαντάζεστε να είχαμε φάει εμείς 7 γκολ από τους Άγγλους. Εντάξει, και τι μιλάμε, μια Κροατία η οποία τα τελευταία χρόνια έφτασε και σε τελικό
1: 0-7, έτσι πρόσεξε, ναι. 0-7 και η Κροατία τώρα
0: τελικό Μουντιάλ έχει πάει και ημιτελικό Μουντιάλ με τον Λιβάκοβιτς που έφαγε τα γκολ να είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Μπαρτσελώνα, με τον Μόντριτς να είναι στα 40 φεύγα του και θα το πούμε και αυτό για τον Ρονάλντο, βασικός στην Μίλαν, με τον Γκβαρντιόλ να είναι επίσης βασικός στη Manchester City
1: και
0: τον Κόβασιτς βασικός στη Manchester City, σε μια Manchester City η οποία παρελάβει στην Αγγλία, και μιλάμε για ιστορίες.
1: Φάγανε 7 έτσι εντός έδρας.
0: Πέρισιτς στην Αϊτχόφεν βασικός, δεν τους θυμάμαι κιόλας.
1: Οι Τούρκοι δεν έχουν πάρει πόντο, οι Σέρβοι δεν έχουν πάρει πόντο, οι Βέλγοι φάγανε 4 από τη Γαλλία, παιδιά, σε αυτό το επίπεδο. Λίγο να γλιστρήσεις, δεν θέλει πολύ. Λίγο, να μην σου βγει το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Μια κακιά μέρα, να μην σε πάει και λίγο η μπάλα. Την πεντάρα την τρως και ούτε καταλαβαίνεις πώς την έφαγες. Και εμείς καθόμαστε τώρα και γκρινιάζουμε ότι μετά από τέσσερις αγωνιστικές είμαστε πρώτοι μαζί με τους Ολλανδούς 8 βαθμούς. Και γιατί δεν βάλαμε γκολ με τους Γερμανούς και γιατί μας σοφάρισε η Ολλανδία από 2-0-2-2. Δηλαδή, έλεος. Λες και οι άλλοι δεν παίζουν μπάλα, παίζουμε μόνο εμείς.
0: Και εμείς έχουμε και κάτι παιδιά τα οποία έχουν ακούσει που παίζουν στον Όφη και στην Τρίπολη. Έχουν ακούσει τα μυριάζω. Έχουμε ένα Μασούρα ο οποίος έβαλε γκολ και ασίστη είχε. Ο οποίος Μασούρα στη.
1: Μα πρόσεξε. Τι έλεγα την περασμένη εβδομάδα, θυμάσαι. Ότι οι τρεις που τα ακούνε περισσότερο από τους προπονητάδες της εξέδρας, Ιωαννίδης, Μασούρας, Μπέλης, είναι αυτοί που βάλουν τα καθοριστικά γκολ.
0: Ο Ιωαννίδης έκανε παιχνιδάρα.
1: Στα μάτς με την Γερμανία και την Ολλανδία. Η εκδίκησή του ήταν αυτή. Αυτοί που τους βρίζουν όλοι.
0: Ο Ιωαννίδης έφαγε το ξύλο της αρκούδας. Έφαγε ξύλο και ήταν ο καλύτερος παίκτης. Μην κοιτάτε τις στατιστικές που λέει πόσες επαφές έχει ο παίκτης και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Θα παίρνετε τη συνολική παρουσία των παίκτων και μην κοιτάτε αυτό που λέτε εντάξει έχουμε μόνο έναν Καρέτσα και έναν αυτό. Υπάρχουν, το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Υπάρχουν κυρολίστες μέσα στην ομάδα οι οποίοι κάνουν τη βρώμικη και την πιο δύσκολη δουλειά. Αφήστε αυτά τα κύριοι προπονητές της εξέδρας. Λοιπόν, βραχνό σε ακούω, όλα καλά λέει. Τρελή κίνηση στη Λευκοσία. Φιλιά σε όλους, λέει ο Ηλίας ο Γιαννιάς. Ναι, μας έχουν μουτζώσει, λέω. Τι να σου λέω. Ο Θωμάς ο Κεφοκέρης ακούει. Α, ο Θωμάς έχει φτιάξει ένα σηματάκι ωραίο. Και για την εκπομπή να το παίξουμε κάποια στιγμή. Μιτσάκο τραγούδα λέει. Μέρι Βάσου, δικό μας. Ο Κώστας Καλτσογέννης, Μέρι Βάσου.
1: Στακί, για βάζεψου λιγάκι, μην του δίνεις θαρή.
0: Ο Τόνις Τόνις, όλα τα παιδιά εδώ ακούν. Ο Τόνις Ιπλάκης τι λέει. Καλημέρα, χάζεψα χτες το Γαλλία-Βέλγιο. Η Γαλλία έχει τόσα αστέρια παιχταράδες. Το κύρισα μέσα σε 10 λεπτά. Αλλά το μεγαλύτερο αστέρι βρισκόταν στον πάγκο. Άρε Ζιζού με τα κοντρόλ σου, λέει. ΑΕΜ Εικόνου πήρε το κυκλαδίτικο ντέρμπι. Για να το δω.
1: Ναι.
0: Με τον επί του Παναξιακού 1-0.
1: Προπονητή Βαγγέλη Βλάχο και Γιώργο Αλεξόπουλο. Τώρα ένα από τα δύο. Ένα είναι τεχνικό διευθυντή και άλλο προπονητή. Νομίζω ότι ο Βαγγέλη είναι προπονητή και ο Γιώργο τεχνικό ή ανάποδα. Μπερδεύομαι.
0: Έχω πάρει διαρκεία εγώ για την.
1: Τον Παναξιακό. Παίζουν τώρα.
0: Για τον Παναξιακό.
1: Παίζουν. Χθες έπαιζαν. Δεν θυμάμαι. Παίζουν τώρα Μύκονος Παναξιακό. Χαμό γίνεται. Ή αυτή η εβδομάδα ή παίξαν χθες, δεν θυμάμαι.
0: Κάτσε, έπαιξε σου λέει. Πήρε τον ντέρμπι Μύκονος με 1-0.
1: Το Παναξιακό ναι, ήταν. Ναι, ναι. Αυτό σου λέω. Είχαν ντέρμπι αυτό σου. Ναι. Δεν πρόσεχε το όνομα του αντιπάλου.
0: Λοιπόν, Βαλάντι. Καλή.
1: Έχω ένα φίλο εκεί που είναι, στην Μύκονο. Στα μέσα και στα έξω και μου στείλε χθες βιντεάκι πώς έχουν φτιάξει το γήπεδο. Μπαίνει στα αποδυτήρια και του έχουν αυτές τις. Πώς το λένε. Τις καρέκλες που έχουν τις ειδικές που είναι σαν πούλμαντρ παιδί μου που είναι στα μεγάλα αποδυτήρια.
0: Ναι.
1: Των μεγάλων ομάδων. Και ενώ βλέπεις ένα παλιό γήπεδο, παλιακό ρε παιδί, το έχουν σενιαρισμένο.
0: Τι έχει μπάκι καθίσματα έτσι,
1: ναι. Ο καθένας παίχτης ξεχωριστά με το όνομά του και τα λοιπά. Έχουν προ. Και εντάξει, επειδή έχω μιλήσει με ένα. Λέει να πάρει, έχουμε αυτό το κολογήπεδο και θα μπορούσαμε χθες τρία ξενοδοχεία λες από τον χώρο. Ναι, αντίστροφη λέει. Άκου να δει. Τρία ξενοδοχεία λες θα μπορούσαμε χθες από τον χώρο.
0: Ο Βασίλης Σαραντόπουλος καλημερίζει πάντως και το Βαλάντι. Και καλή εκπομπή. Ο Εμίλιος Γεωργουδιός, μπράβο στο Γιοβάνοβιτς. Ουδής περίμενε αυτό που πάθαν οι Γερμανοί. Στην πορεία να δούμε αντίον των Ισπανών τι θα δούμε. Εντυπωσιακό αυτό που ζούμε. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Εύζωνας.
1: Ο Βασίλης ρωτάει τι είπε ο Κλοπ για τον γκολ που δεν μέτρησε. Ο Κλοπ, παιδιά, τον έπιασε το πλάνο. Απλά να χαμογελάει και κάτι να γυρνάει να λέει σαν συνεργάτη του. Δεν είπε τίποτα, δηλαδή δεν έδειξε ότι τσαντισμένο, να χτυπιέται τίποτα. Και στη συνέντευξη τύπου όταν ρωτήθηκε από Γερμανούς δημοσιογράφους. Δεν μ' άρεσε η απόφαση, ποιον θα άρεσε, λέει, αλλά αν δείξετε με έναν κανονισμό που να μην τη δικαιολογεί και εγώ λέει, θα το δεχτώ. Θα απαντήσω πάντα να φωνάξω. Δεν υπάρχει όμως με βάση κανονισμούς, έπρεπε να κοιτάξει το και τέλειωνε το παραμύθι.
0: Ζωροκώστας εδώ και αυτός κάθε μέρα. Πιάσε μάτια σε ρεμπαγάσα μιτσάρα. Σε είδε δύο μέτρα άντρα με τα χέρια στην ανάταση, λέει ο Χρήστος Κυριακόπουλος.
1: Και με τα κούνη και σκαμπό.
0: Περίμενε. Αυτό και με τα κούνη.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης Μακυριαζής.
0: Δεν το πήγα χτες και δεν της λέω γυναίκα, τα ξυλοτακουνιάρικα, μην μου τα ξαναφέρεις.
1: Ο Τζόνι Παπαγυριαζής λέει, άντε τώρα μετά τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, να είσαι προπονητής και να έχεις πρωτάθλημα, πού να βρεις άκρη με τους παίχτες. Δεν μ' άρεσε αυτό το σύστημα των τεσσάρων αγώνων. Ρομπότ τους κάνανε τους παίχτες. Στην Νίκη Βόλου χθες, παρότι είχαν ρεπό οι ποδοσφαιριστές, μαζεύτηκαν στο αθλητικό κέντρο και παρακολούθησαν όλοι μαζί στην τηλεόραση το επόμενο παιχνίδι. Τον επόμενο αντίπαλο του πρωτάθλημα, την Ελλάδα Σύρου. Και από κάτω έχει το κλασικό σκιτσάκι. Ψάχνει ένα άντρα στην ντουλάπια τη κουζίνα. Λέει: μωρό μου, πού έβαλε τη ζάχαρη στο βαζάκι που γράφει αλάτι. Και το έκανε αυτό για να μην τη βρουν τα μυρμήγκια. Μπράβο, ρε Σαΐνη μου. Και πώς το σκέφτηκε κάτι τόσο έξυπνο. Το είδα από σένα, λέει: από το τηλεφωνό σου, τη φοινήτρια τη Μικαέλα που μένει στη Σόγια, την έχει αποθηκεύσει καντί να τέλει. Τι τραβάμε σε αυτή τη ζωή. Σκιτσάκι στέλνει και ο Ντένος ο Τσιπλάκης. Μια είπαμε σκιτσάκια. Μιλάνε δύο κοπέλες. Λέει το βράδυ νόμιζα πως είχα υπνίες και τελικά τι είχες. Χαλακτομπούρικο στο ψυγείο.
0: Ωραία αυτό. Λοιπόν, ο Νίκος ο ακροατής. Άρε Μιτσάρα λέει ήθελε πάρα πολύ να τραγουδήσει το τραγούδι της Μπέλος, αλλά ο τύρανος δίπλα σου δεν
1: ξέρει. Ναι, παιδιά, για σας. Εγώ είμαι μαζί σας. Είμαι φίλος σας. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αυτό που κάνει προστατεύει την ψυχική σας υγεία. Τα μάξι σας. Τα αυτιά σας. Προσέξτε, μην το παίρνετε έτσι αψήφιστα.
0: Πού να μότσεις, συγχωρέθηκε που έλεγε μου έφευγε το τιμόνι σε κάτι ιστορίες.
1: 6 και 11 η Πατρίτσια σήμερα, γιατί χθες χάλασε τη σειρά, πήγε στο 6 και 13. Ο Τάος ο Βερούκης στέλνει την καλημέρα σε όλη την παρέα και εύχεται όπως πάντα καλή πτυχία στις ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη από σήμερα. Και ουσιαστικά είναι οι ελπίδες είναι τα μπασκετικά. Και από την άλλη εβδομάδα, παιδιά, γιατί ρωτάει και ένας φίλος εδώ, ο Γιάννης από τον Αλίαρτο. Πότε ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά, παιδιά, ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα. Μαζεύονται οι παίκτες, ξεκινάνε τα πρωταθλήματα και μπαίνουμε πια και σε ρυθμό Ευρώπης πλέον.
0: Νίκος Πολιτάκης, Τέλειος Δέδες, Μπάμπης Φράγκος, Ειρήνη Μικόλα, τα παιδιά νωρίς στο Viper. Και ο Δημήτρης Χαραμπάς, να δούμε ένας Παναθηναϊκός. Πάντα δεν θέλει ο Δημήτρης μετά την καλημέρα, να το ανοίξω ένα λεπτό. Καλημέρα σας, παιδιά. Δεν είναι κακό να βλέπεις Πειρατές Καραϊβικής, Adventure και Star Trek για να διασκεδάσεις. Το πρόβλημα αρχίζει αν τα πιστεύεις.
1: Ναι, ότι όλα αυτά γίνονται. Ναι,
0: okay. Πάμε για διπλό στο Καραϊσκάκι. Μιτσάρα μου, να σου πω κάτι.
1: Μη σου πει κανείς ότι το πρόβλημα είναι μην να το πιστεύει.
0: Μιτσάρα μου, άκουσα.
1: Μην το θέλει έτσι το θέμα. Star Trek, λάθος.
0: Δεν ξέρω πότε είσαι γεννημένο. Στο Star Trek, λοιπόν, που βλέπαμε εμείς μικροί, ασπρόμαυρο στην ΕΙΡΤ, τότε μιλάγανε με κινητά τηλέφωνα. Στο Star Trek βλέπαμε κάτι πράγματα τα οποία τα είδαμε στη δεκαετία από το 2015 και μετά.
1: Και είναι πολλά το 20.
0: Ναι.
1: Τι τρόπο κάνεις με ταινία, με τηλεμεταφορά. Σε 50 χρόνια μπορεί να γίνεται τηλεμεταφορά.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται τηλεμεταφορά, αν σε αφήσουν αυτό έτσι όπως είναι.
1: Μπορεί να γίνει, γιατί μη σου φαίνεται απίθανο.
0: Όχι, πως μπορεί να γίνει, μπορεί.
1: Αν σε αφήσουν. Τα
0: αν σε αφήσουν, ξέρεις, αν γίνει τηλεμεταφορά, πόσοι κάνουν λεφτά, πετρέλαια, βενζίνες, αεροπορικές.
1: Δίκιο έχεις, αλλά ξέρω. Μπορεί να γίνει για τον Τραμπ. Να πατάς και να βγαίνει ο Τραμπ να μην χάνει χρόνο. να βομβαρδίζει πιο εύκολο όλες όσο χρωστάρει. Χωρίς να κάθεται να χάνει χρόνο σε μετακινήσεις.
0: Και σας έχω ετοιμάσει και ένα θέμα, άντε να το πω αύριο, το Δημήτρη Γαλά, με έναν τύπο ο οποίος εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη, ταξιδιώτης του χρόνου κτλ.
1: Έχουν πολλοί τέτοιοι που το λένε αυτό.
0: Ναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο.
1: Εντάξει, λένε τώρα. Και εγώ μπορώ να βγω και να πω ότι παιδιά έρχομαι από το 2300.
0: Όχι, αυτός δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος. Καλημέρα, παιδιά. Είδατε Ολλανδία, Σερβία. Πόσες φάσεις είχαν οι Σέρβοι? Γιατί εδώ την έχουν σίγουρη στην τελευταία αγωνιστική.
1: Όμως δεν την έχουμε καθόλου σίγουρη.
0: Και εμένα λάθος η επιλογή του Βόλου. Λέει ο Κώστας ο Γκρούμπας.
1: Γιατί ρε παιδιά είναι λάθος. Ο Βόλος, όποτε έχει πάει και η εθνική, έχει τιμήσει την ομάδα. Πάντα γεμάτο γήπεδο είναι. Στην Αθήνα δεν πατάει άνθρωπος.
0: Καλά, τώρα θα πατέω, θα πήγαινε.
1: Θα πήγαινε, τι πάει να πει αυτό όμως. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, γιατί στον Παγκρίτη, όταν πηγαίνει η εθνική και στο Βόλο, είναι τίγκα το γήπεδο ακόμα και σε φιλικά, να μην του επιβραβεύσουμε. Και πρέπει να έρθει εδώ πέρα και να παίζει στο Καρεσκάκι στη Φιλαδέλφια με 5.000 κόσμο, άμα δεν είναι η Γαλλία και η Ολλανδία. Για κάτσε.
0: Εγώ νομίζω και αν έπαιζε Καρεσκάκι Φιλαδέλφια και τώρα με τη Σερβία θα γεμίσει.
1: Δεν το ξέρει, αλλά η αποκέντρωση από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει ότι δεν έχουμε μία και μόνο έδρα, όπως κάνουν οι Άγγλοι που έχουν μόνο το Γουέμπλεϊ. Και το πάμε την εθνική σαν περιφερήμανο θείας, να πει κάποιος. Ναι, αλλά είναι ωραίο να πηγαίνει η εθνική στον κόσμο. Γιατί δεν πάει στην περιφέρεια.
0: Λες να γεμίσει το Πανθεσσαλικό.
1: Τσαμπιά θα είναι ο κόσμος. 17.000 μέσα και μπορώ και άλλους 10.000 απέξω. Μην γελάς. Μην γελάς. Στοίχημα ό,τι θες. Θυμήσου μου όταν θα είναι εκείνη η ώρα. 17.000 μέσα θα και άλλου πίσω.
0: Ματίνα έκανε δήλωση ο κοντός 6.24. Γράφει. Ο Ντεμέλο εδώ. Ο Πάνος, ο Στέφανος Αργυρόπουλος, ο Χρήστος Τηλιοκριαρόπουλος. Καλημέρα, Χριστάρα. Και καλημέρα στον Πιτσιρίκο. Θα πρέπει να στείλουμε διάβημα στην πρεσβεία της Πολωνίας. Τον άφησε ξεσκέπαστο. Θα χάνουμε τον τραγουδιστή, πρόεδρο, προπονητή, δημοσιογράφο. Τενίστα δεν είμαι. Ποδοσφαιριστή μηχανόβιο και τεχνική νοημοσύνη Τσέρα Σπόρλη. Άρε Μιτσάρα.
1: Το φωτεινό παντογνώστη και την κυκλοπαίδεια. Στον άνθρωπο ρώταμε. Εγώ, άμα θέλω κάτι, αυτόν παίρνω τηλέφωνο. Του λέω ρε Μιτσάρα, μου έχει χαλάσει αυτό. Πώς μπορώ. Προχθές πήγα να σε πάρω, αλλά δεν θα σου πω την ιστορία, γιατί είναι λίγο μακάβρια.
0: Δεν με πήρες για να σου κάνω
1: για άλλο θέμα.
0: Για χάρη, δεν την έκανα.
1: Ναι, για άλλο θέμα.

0: σχέση με πώς είναι μαραθώνιο δρόμος. Πρέπει να γύρισε τρέχοντας στην Κρήτη. Έτσι, για αποκατάσταση. Μπράβο, λέει, σε όλα τα παιδιά. Ο Μπιλάκος Σαραντόπουλος στέλνει εδώ πέρα τα ωραία του με τα μπριζολάκια. Έχει καιρό να μας στείλει. Χθες έστειλε πρώτη φορά μετά από καιρό και το τίμησα. Ο Στέφανος.
1: Γιατί ο Ζαφύρης δεν τρέχει συνέχεια. Αυτό το παιδί δεν σταματάει καθόλου, Ζαφύρης.
0: Ναι, όχι, μα είναι. Πώς λέει. Άμα δεν τρέχει πολύ, είναι μονοπνεύμονος. Πώς το λέει ο άλλος. Μονοπνεύμονος.
1: Εντάξει.
0: Ο Αλέφαντος. Ο Στέφανος λέει: αν έρθει, λέει κάποια, άμα δω κάποια καλή θεατρική παράσταση που κάνει, μπαμ να του σφυρίξω να πάει τη Δία μου πάει τη Θεσσαλονίκη. Άμα δω κάτι καλό, γιατί καιρό είναι να σου πω την αλήθεια, να δω κάτι καλό. Αυτή που είδα και μάλιστα σα το είπα και νομίζω αρκετή την τιμήσατε από τα μηνύματα που πήρα την άλλη μέρα. Λοιπόν, αν βγει σε εφαρμογή η τηλεμεταφορά, ελπίζω στο μενού να περιλαμβάνει και επιλογή μεταφορά πεθαρά στον Κρόνο.
1: Ελάτε.
0: Φιλέ, Κωστάκη, είναι κοντά ο Κρόνος. Δεν συμφέρει. Πήγαινε πιο μακριά, σε σίγουρα. Αυτή είναι τρόπο να γυρίσει. Θα πάρει τον Ανδρούτσο, να τον καβαλήσει και θα τη φέρει αυτό.
1: Στον Αλφα Κεντάβρο πήγαινε.
0: Πιο μακριά.
1: Ορίστε που λέμε για.
0: Είμαστε σίγουροι.
1: Που λέει, έλεγε ο Καραμπάς για ιστορίες. Άκουν Τσάρα. Παλιά, πριν βγουν αυτά τα υπερσύγχρονα τηλεσκόπια και τα λοιπά που βλέπεις μυρμήγκι, ξέρω εγώ, στον Άρη, μια και λέει ο Κοντός, έλεγαν, βγήκε το Lost in Space, το Χαμένη στο Διάστημα, μια σειρά που την έβλεπα μικρός και επειδή την έβλεπαν και δεν βλέπω σειρές, την είδα και στο Netflix που την ξανάβγαλε, με το ρομπότ που κάνει Danger, Danger, τα βλέπες, το έχεις δει. Με ένα ρομπότ που κάνει Danger, Danger και τα λοιπά.
0: Με κοιτάς τώρα, τι θες να σου απαντήσω, το έχω δει.
1: Λοιπόν, καλά, ούτε σειρές δεν βλέπατε. Ρε.
0: Λίγο είχα δει. Όχι, καμιά φορά έπαιρνε.
1: Χαβάη 5-0, επικίνδυνες αποστολές.
0: Τα ήξερα ότι υπήρχαν αυτό το κεραμνί του διαστήματος. Που αν καμιά φορά
1: πήγαινε. Ποια κεραμνί του διαστήματος. Το χειρότερο που μας είπες είναι.
0: Ωραία, ήταν, μ' άρεσε.
1: Λοιπόν, και να μην σας τα πολυλογώ, λέγανε ότι υπάρχει ζωή από τότε στον Αλφα Κεντάβρου. Μπορεί να λέγανε και. Κάποιοι λέγανε και στον Αλφα Λαγού εκεί παραδίπλα. Και φτιάχνουν να κάνουν κόλονοι, αποικίες δηλαδή, και έτσι ξεκίνησε η σειρά αυτή να φύγουν για τον Αλφα Κεντάβρο. Αυτοί, ας τα χαθήκανε και τα λοιπά. Δημήτρη Καραμπά. Το υπερσύγχρονο τηλεσκόπιο που είναι εκεί στο. Πες το. Που. Και έχω πάει και έχω δει στο Discovery, ρε. Πού φύγε.
0: Παλόμαρ.
1: Όχι, ρε. Το που στο μέρος, από πού φεύγουν, ρε. Από το ακρολίνο Κανάβεραλ. Λοιπόν, θυμηθήκαμε μαζί. Έδειξε ότι ο Αλφα Κεντάβρου, φανταστείτε. Πόσα χρόνια μετά, ίσως μπορεί να κατοικηθεί. Έτσι, απλά το αναφέρω.
0: Λοιπόν, με την ποσότητα σου να το πάρεις.
1: Γιατί να πούνε Αλφα Κεντάβρου.
0: Γιατί τι πάνε να πεις, είπε κάποιος, που ξέρεις εσύ, ξέρεις πόσες πλανήτες υπάρχουν.
1: 3 εκατομμύρια.
0: Μα τι μου λες τώρα.
1: Λοιπόν, Αλφα Κεντάβρου, γιατί να πούνε αυτό σε 3 εκατομμύρια.
0: Σου κόλλησε.
1: Λοιπόν, Σωκράτης Κλιάς.
0: Για τον Άρη, το νούμερο ένα. Είναι ο Άρης και μετά η Σελήνη. Και μετά ο Αλφα Κεντάβρου.
1: Σοκράτης Κλιάς που μας περιμένει.
0: Ένα... Τραγούδι, Μίτσε.
1: Ναι, ένα από τα Σαββατοκύριακα στο τέτοιο. Χριστάρα λέει είσαι ο μοναδικός και παναθηναϊκός.
0: Πάμε, πάμε τραγούδι, έλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βαριά ατζέντα στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Σε ισχύ από το απόγευμα έως την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Συνεδριάζει στις 4 η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Γενικά έθριος καιρός έως 26 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αττική και στη Θεσσαλονίκη έως τους 24. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
3: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Ακούτε Eraspor. Εδώ είμαστε 7 και 33 πρώτα λεπτά, αυτό το πρωινό Τρίτης 6 Οκτωβρίου του 2026. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Με εντυπωσιάζει, λέει, το μνημονικό του κοντού. 6 και 13, λέει. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, λέει. Και μια καλημέρα να πω, λέει, η Πατρίτσια και στον Κάρλο.
6: Μα χθες την έκραξα, της λέω, και η Πατρίτσια χάλασε ένα φούγα, ανοίγω και είναι όλα 6-11 και ξαφνικά βλέπω 6 και 13. Να μην το σχολιάσω.
5: Θανάσης Λιολιούζης και αυτός στην παρέα μας. Ωραίο, κάτσε να πούμε αυτό που σου διάβασα. Καλημερούδια, λέει. Έχω κλάψει από τα γέλια με τον Κοντό με τον αγώνα της Αργεντινής Τετάρτη, λέει. Πάλι καλά είναι νύχτα και δεν με βλέπουν. Πάω για Κόρινθο. Είστε σούπερ, λέει ο Στέλιος.
6: Ναι, ο Δετόλας. Αυτό το πενευόταν ο Γιάννης Ιωαννίδης, να ξέρετε.
5: Ποιο?
6: Με τη λάθος μέρα και λάθος ώρα. Όταν ήταν στο Πανεπιστήμιο, ήταν στη Γεωπονική ο Ιωαννίδης, φοιτητής. Είχαν φτάσει στο τελικό του Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος, δεν θυμάμαι πια. Με τη φιλοσοφική, ξέρω εγώ, με την νομική, με κάποια άλλη σχολή. Και επειδή ήταν μια παρέα εκεί γύρω-γύρω, όλη την εβδομάδα του έλεγε: την Κυριακή θα σας λιανίσουμε. Την Κυριακή θα δείτε το Χριστοφαντάρο. Την Κυριακή θα σας πάρουμε τα σόφρακα. Την Κυριακή, την Κυριακή, την Κυριακή. Στις 5 την Κυριακή, στις 5 την Κυριακή.
5: Και τα Σάββατο.
6: Και τα Σάββατο πάντα. Και άλλοι πήγαν όλη Κυριακή να παίξουν. Το έλεγε ο ίδιος, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Αλλά είναι μια ιστορία που την έλεγε και δεν έχω ακούσει με τα αυτιά μου.
5: Ο Χρήστος Κούρος έχει μια απορία. Λέει: ρε παιδιά, με τον Προμηθέα τι γίνεται? Εγώ ξέρω ότι έγιναν καταγγελίες για να βρω συμμετοχή του Προέδρου της ΕΟΚ στην ομάδα και ασυμβίβαστο, καταρχήν καταδίκη, δεν του δίνει πιστοποιητικό συμμετοχή σε επαγγελματία κτλ.
6: Ναι, φαγητό πάνω. Εντάξει.
5: Κοίταξε, άμα δεν σου δίνει πιστοποιητικό συμμετοχή σε επιτροπή επαγγελματισμού, δεν παίζει. Το ξέρω αυτό 100% γιατί έγινε τότε όταν εμείς. Όταν πήγα εγώ στη Δόξα Δράμα, ήταν τρίτη εθνική και δεν θα πήγαινα γιατί δεν ασχολούμαι με ραστιχνικό.
6: Περιμένουμε να τελεσιδικήσει η απόφαση.
5: Ναι, τελεσίδικε η απόφαση στον Ηρακλή τότε και δεν του έδωσε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τέτοιο και ανέβηκε η Δόξα. Αν θυμάστε με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Και τότε πήγα να δουλέψω. Αν το κάνει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και τελεσιδικήσει, τελείωσε.
6: Δεν έβγαλε απόφαση σε βάρος του.
5: Ναι.
6: Ναι, απόφαση σε βάρος του.
5: Το έχουμε βάλει και στο δελτίο, λοιπόν τι άλλο, πες δες.
6: Για χάρη του Βαγγέλη από τον Άφλιο, έκανα στην καρδιά μου πέτρα και μπήκα μέσα στο στοίχημα να βρω τι έκανε η ΜΟΣ στη δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας και το βρήκα χωμένο κάπου. Έχασε 2-0 στην έδρα της.
5: Ναι.
6: Οπότε φιλαράκο μου, δεν σε βλέπω καλά. Δεν ξέρω αν την έχει παίξει άσο. Αν την έχει παίξει διπλό, κονόμησες. Αν την έχει παίξει άσο, τα χάσαμε τα φραγκάκια μας.
5: Καλημέρα, λέει ο Βασίλης από τα Γρήνιο. Τι κομμάτι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Έτσι μου ήρθε να κατεβάσω τον κόσμο από το ταξί και να του λέω να πάμε για να κάνουμε μια γυροβολιά. Καλή επιτυχία στην ελπίδα μας. Λέει για το κομμάτι του Γεράσιμου Αντρεάτου. Λοιπόν,
6: τι πάθανε οι γάβροι, λέει, και σκορπίσαν μαμά. Έρχεται το ταμπόρδα, παιδί μου. Να το να είναι. Είναι το αγόρι πολύ αισιόδοξο. Ταμπόρδα, είπαμε και πριν ότι έβγαλε μάλλον απροσδόκητα, γιατί τον περιμέναν για Τετάρτη να μπει σε full πρόγραμμα. Το έβγαλε από χθες το full πρόγραμμα, δηλαδή μπήκε προπόνηση. Είδε ότι είναι καλά. Οπότε έκανε κανονικά το πρόγραμμα που ακολουθούν συμπαίκτες. Δεν πήγε μέρος του προγράμματος συγκρατημένα, μπήκε full. Όλα καλά, μια χαρά. Παίζει, είναι δηλαδή, και θα κάνει και 5 καλές προπονήσεις, ενώ με το άλλο σενάριο θα έκανε μόνο 2. Οπότε αυτό είναι καλό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως θυμίζουμε, γιατί το ρωτάει και ένας φίλος που μπήκε καθυστερημένα στην παρέα μας, τι έγινε με τον Λιβάη Γκαρσία. Παιδιά, θλάσσει πρώτου βαθμού στο δικέφαλο. 2 με 3 ομάδες
5: έξω.
6: Θα τον παρακολουθούν κάθε μέρα. Μήπως, επειδή είναι ελαφριά θλάση, μήπως και επιστρέψει λίγο νωρίτερα.
5: Νωρίτερα από 2 εβδομάδες αποκλείεται.
6: Αποκλείεται, ναι. Κατά πάσα βεβαιότητα χάνει όλα τα παιχνίδια του Οκτώβρη.
5: Κάνα 4 παιχνίδια διάβαζα.
6: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, ο Νίκος...
6: 2 ευρωπαϊκά χάνει. Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης. Και τα ευρωπαϊκά με την Μπόρα Μπόρατς, την οποία αντιμετωπίσει συμπτωματικά ο Παναθηναϊκός την πρεμιέρα του Κοφερατζή, όπως την είχε αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην πρώτη αγωνιστική πριν από 2 χρόνια στην ίδια διοργάνωση.
5: Νίκος Μίλιαν στέλνει μια φωτογραφία. Καλημέρα από Φλόρνα και στέλνει. Έχει εδώ, κάτσε να την ανοίξω. -1.
6: Χθες βγάλαμε από το Μέναλο -5.
5: Α, ναι.
6: -5, ρε φίλε, αρχές Οκτώβρη, έτσι. Λοιπόν, έχουμε από το φίλο το 220. Καλημέρα στους διευθυντές Λυκείου και Γυμνασίου Βουλγαρελίου, Φάνη και Γιάννη.
5: Βουλγαρελίου.
6: Στο Βουλγαρελίου. Καλημέρα, λοιπόν, στο Φάνη και στο
5: Καλημέρα.
6: Γιάννη.
5: Καλημέρα. Καλή επιτυχία στις ελπίδες, λέει, από το Τσόρι, από τα Τρικάλα, ναι.
6: Κοίταξε να δεις ο άνθρωπος που έχει άγνοια κινδύνου, που δεν ξέρει τι λέει, που πρέπει να είναι μεθυσμένος, δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Καλημέρα, παιδιά. Χρήστο, εδώ έχω ακούσει άλλους και άλλους. Ο Λουκάκης θα μείνει ο κλείσο τραγούδι. Λίγο βούδες από τα Γιάννα Πανάθα. Φίλε μου, τα λες γιατί προφανώς δεν έχεις ακούσει.
5: Πες τα ρεβούδα.
6: Άμα ακούσεις, πάρε με τηλέφωνο να μου πεις αν είσαι στην διαγραμμή.
5: Πες τα ρεβούδα.
6: Για αν έχεις ανακρούσει πρίμνα.
5: Και θα έρθω εγώ να σε βρω στο Θιβέτ να πούμε.
6: Εκεί θα πάει να γλιτώσει.
5: Πες τα βούδα.
6: Εκεί θα πάει να γλιτώσει.
5: Για να μην σου θα πάω στον Άγιο Δομήνικο. Λοιπόν. Καλημέρα, χαιρετισμούς από Κρεμμύδια με Φώτσο Σαχαρόπουλος και η Μαρία Δίπλαρη. Απόλλωνος Μήνης. Καλώς το ζευγάρι.
6: Έχουμε μπούλινγκ, φίλε.
5: Λάθος επιλογή σας στάδιο. Σίγουρα θα έχει κόσμο, λέει ο Κώστας Γρούμπας. Και αυτός για το Πανθεσσαλικό που λέγαμε εκείνη την ώρα. Τραγούδα, είμαι σας Λουκάκη, λέει ο Γιώργος ο Καζλής.
6: Έχουμε μπούλινγκ, Μαρία Νίκος. Λέει κάτω τα χέρια από το μιτσάκο μου. Αφήστε τον τραγουδά, μας μεταφέρει το κέφι του και τη ζωντάνια του. Πανάθα μου, εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Ναι, αλλά θέλουμε να ζήσουμε. Θέλουμε να πάμε σπίτι μας. Δεν θέλουμε να τρακάρουμε. Δεν θέλουμε να.
5: Μισοπνεύμονα τον έλεγε. Λέει, ναι, ο Παναγιώτης ο Ρωϊνός. Έλα, καλά, εντάξει, αυτά που έλεγε. Είμαστε τώρα εγώ, Βερβέλε. Τέλος πάντων, μια παρέα, ας πούμε, στον Πανελλήνιο. Τότε που ασχολιόμουν με πολλές ομοσπονδίες. Και ήμουν στον Πανελλήνιο γιατί είχε και ένα τμήμα αρισβαρών εκεί. Είχα αναλάβει τους διαχρονικούς αθλητές της Άρης Βαρών που κάναμε και ένα ταξίδι στην Αμερική μαζί για να πάρουμε μια διοργάνωση και τα λοιπά. Και καθόμαστε εκεί γιατί οι δύο ήταν και προπονητές στο Πανελλήνιο. Έρχονταν ο Κυρνίκος πάντα εκεί. Δεν υπήρχε μέρα που να μην έρθει να κάτσει. Τα λοιπά, έλεγε ο τάδε. Του έλεγε, πώς τον βλέπεις τον Δημήτρη Λουκάκη, σαν παίχτη, καλός είναι να είμαι και τα λοιπά, μπουκαδόρος και τέτοια. Πώς τον βλέπεις τον Χρήστο Κόντο, έλα μου, κολοπεθαράς είναι, δεν διώκει την μπάλα, έτσι, τα λοιπά. Και του λέω, τον ξέρεις, όχι, μου λέει. Άλλο να, γιατί του έκανε το χαρακτηρισμό το κολοπεδαράς. Τώρα να πει δεν παίζει μπάλα, δεν κάνει. Εντάξει, τη βρίσκει με το μυτοτσίπεδο, εντάξει. Και γι' αυτό του λέω, τον ξέρει σαν χαρακτήρα. Όχι, μου λέει.
6: Εγώ την πρώτη φορά που τον είχα γνωρίσει από κοντά.
5: Μου είχε μείνει αυτό.
6: 85-86 τώρα ήθελα
5: να. Δεν θέλω να πω για τον παίχτη, γιατί. Να μην τον δείξουμε.
6: Σε καραβλά την ημερομηνία, ήταν κάπου εκεί μέσα δεκαετία του 80 με Θεσσαλονίκη πάνω. Και μου βάλαμε τα δώσω παιχνίδι Ηρακλής Ολυμπιακός. 3-1 ο Ηρακλής. Προπονητής στον Ηρακλείο Αλέφαντος, στον Ολυμπιακό Αντώνης Γεωργιάδης. Όπου τότε οι συνεντεύξεις τύπου ήταν και οι δύο μαζί στο τέλος του αγώνα, προπονητές. Για να μαζί, λέγανε κάτι στα δικά τους, φεύγανε. Και είναι η πρώτη φορά που είχα δει εγώ εκείνα και τα χρόνια που πήγε πρώτα ο ένας και μετά ο άλλος. Στο τέλος πλησιάζω, είχαμε τότε 3 και 5 ώρες για σπορ στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Δευτέρα με κοτσιά, με μόρα, παγιωτόπλο κτλ. Είχα εγώ το καστεφανάκι αυτό το δημοσιογραφικό.
5: Τα μικρά, με τη μικρή κασέτα.
6: τον πλησιάζω, πρώτη φορά που τον γνωρίζω, του λέω: κύριε Αλέφαντε, λέω, είμαι αυτός από το δεύτερο πρόγραμμα για τις 3 και 5 ώρες, για τον κύριο Κοτζιά, να κάνουμε μια μικρή συνεντευξούλα για τη μεγάλη νίκη του Ηρακλή. Με αγκαλιάζει, αδερφέ μου, εσείς τα νέα παιδιά, είστε το μέλλον της δημοσιογραφίας που σε παρακολουθώ, σε βλέπω, σε ξέρω, είσαι πάρα πολύ καλό, είσαι τεράστιο, είσαι γίγαντας, είσαι όλα αυτά, είσαι εκείνα, είσαι τα άλλα. Έλα μαζί μου στο γραφείο. Κατεβαίνουμε κάτω, όπως είναι το κουλουάρι το εσωτερικό μέσα, είχε ένα γραφιάκι που το είχε σαν γραφείο του εκεί πέρα ως προπονητής του Ηρακλή. Μπαίνουμε μέσα, καθόμαστε, του κάνω δύο ερωτήσεις για το παιχνίδι. Κάποια στιγμή του λέω: κύριε Αλεφαντελό, γιατί δεν κάτσατε δίπλα με τον κύριο Γεωργιάδη? Έχετε παρεξηγηθεί, έχετε κάποιο θέμα κτλ.? Αντέρε και γαπ. Ναι, μπαμ, κολόπεδο. Φύγε από εδώ. Θα μου πει εσύ εμένα για τον Γεωργιάδη, αυτό τον έτσι. Μπαμ, και παιδιά με πήγε έξω με κλωτσές και δεν μπορώ να φτάσετε. Μου πήγε, μετά έξω το φωνάκι. Με έσπρωχνε. Φύγε από εδώ, μη σε ξαναδώ. Αλήθεια, και εσύ σαν του άλλου.
5: Βάλε ένα αλέφαντο να κλείσουμε, τον έχω. Μάθε μπαλίτσα, το έχουμε. Λοιπόν, το θέμα. Άσε τώρα, η φάση.
6: Ήταν μουρλό με δίπλωμα, τέλος.
5: Τι λες τώρα. Δεν θυμάσαι με τον Πολάκη που του κάνει την ερώτηση ο Αρναούτογλου στην εκπομπή που τον έχει καλέσει. Θα έχει καλέσει λοιπόν ο Αρναούτογλου στην εκπομπή αυτό που κάνει το. Ξέρω εγώ, νύχτα, πώς λέγεται κτλ. Και δεν παρακολουθώ, αλλά ξέρετε, βάζουν στη
6: σκέψη. Το Γρηγόρη λες.
5: Ναι. Λοιπόν, και στα Αντένα, πού είναι, που κάνει την εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, και τα καλή, και κάποια στιγμή λέει: είδε με τον Πολάκη κάτι το φέρνει κουβέντα με τον Αλέφαντο και του λέει τώρα. Ναι, αλλά του λέει: άμα δεν ξέρω πώς έρθει η κουβέντα, εγώ κοιτάω αυτό το κομμάτι. Άμα του λέει: σηκώ ο Πολάκης, είναι και ψηλό, του λέει: θα σου κάνει έτσι. Τι πες ρε, του λέει: σηκώ τον Αλέφαντο. Πώς του λέει. Και αρχίζει: α, δεν είναι αριστερό, δεξί direct. Uppercut. Κοίταμε πώς πάω και να χοροπηδάει. Όπως βλέπαμε πριν από λίγο στην αιρτία τον Μπρους Λι με τον Τζακ Νόρις στο Κολοσσέο. Λοιπόν, και να γίνεται κακός χαμός, δεν το θυμάσαι?
6: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτή θα είναι μια καλή Τρίτη. Ασημάκη, Μπάρτσι, βάλαμε Μπέλου. Ας το βάλουμε την άλλη εβδομάδα το τραγούδι αυτό. Αλέξανδρος, ποιος άραγε από Πρέβεζα, ποιος άραγε θα πάρει τη θέση του Γκαρσία στο πρώτο μάτσο του Παναθηναϊκός με Μπάνια Λούκα στις 15 Οκτωβρίου, λέει Αλέξης.
6: Τι είναι, ποιος θα πάρει?
5: Θα βάλει, ξέρω εγώ.
6: Θα παίξει με ένα striker ή άμα θέλει να παίξει 4-2, βάλει τετέ και ντε. Αν θέλει να βάλει ένα striker, βάζει το τετέ και πλάγια δεξιά του Ταμπόρδα.
5: Τον Ταμπόρδα.
6: Αριστερά τον Αντίνο.
5: Εγώ νομίζω Ταμπόρδα. Εκεί δεν θα παίξει που παίζει ο τετέ.
6: Μπορεί να βάλει τον Ναϊ δεξιά.
5: Να το βάλει, ξέρει.
6: Να βάλει τον Πελίστρι. Μπορεί. Πολλά πράγματα.
5: Έχει Παναθηναϊκό, έχει φέτος. Λοιπόν, από Αλεξανδρόπολη, καλημέρα. Έχετε πάρει χαμπάρι τι τιμές έβγαλε ΚΑΕ στο μπάσκετ? Θέλουν να μας διώξουν από το γήπεδο. Παιδιά, ειδικά για επαρχία είναι ακατόρθωτο, λέει ο Τζόρτζ.
6: Πήγα εγώ προχθές πρώτη φορά στο παιχνίδι με την Μακάμπη. Είναι η πρώτη φορά από πέρυσι που είδα τόσα πολλά κενά καθίσματα στην εξέδρα. Και λέω, ρε παιδιά, είναι καθίσματα άδεια γιατί.
5: Τα διαρκεία.
6: Γιατί είναι μικρός ο αντίπαλος, εγώ περιμένουν όλοι ψάρα κτλ. Δεν είναι ντέρμπι κτλ. Και μου λένε, όχι, τα προηγούμενα δύο είχαν κενά. Γιατί, ρε παιδιά, σου λέει ο άλλος, έχει 45 ευρώ πάνω. Γωνία. 45 ευρώ για να βλέπεις μια κιάλια. Κάτσε, ρε φίλε.
5: NBA το κάνανε.
6: Κάτσε, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε, έχεις ένα προϊόν αλφα διαλογής με παιχταράδες, ακριβή ομάδα κτλ. Αλλά από το φίλε θα πάνε να βγάλεις. Δηλαδή, χάσε και ένα εκατομμύριο το χρόνο, δύο. Πάρε μια πιο λογική τιμή στα εισιτήρια.
5: Έχουμε πάει εγώ, Σαρελάκος και ο Μπάμπης ο Πολίτης, Ατλάντα. Και εντάξει, εγώ έχω τρέλα με το NBA και τα λοιπά. Και λέω, δεν πάω να δω. Και πώς το πέφτει τώρα την εβδομάδα που είμαστε εκεί να παίζει Τετάρτη, playoffs. Ξέρετε πώς γίνονται τώρα στο NBA, κάθε μέρα παραμέρα. Να παίζει Ατλάντα Hawks, Detroit Pistons. Πού να βρει εισιτήριο, πού να βρει. Είναι μια κοπελίτσα εκεί στο Μάριο Τμαρκουά. Τρομερό ξενοδοχείο που μέναμε και τα λοιπά. Μετά σου δίνανε το ασπίδες για το ασανσέρ για να βάλεις, γιατί είχαμε και ένα δωμάτιο στο 45ο όροφο. Να μην σας τα πω λίγο, τι λέω, μπορούμε έτσι? Μου λέει, ναι, έχω έναν φίλο, μου λέει, η Ατλάντα είναι σαν πανεπιστημίου πολύ, φανταστείτε, που σπουδάζει εδώ και τα λοιπά, έχει άκρες. Πράγματι, $80 πλήρωσα για να κάτσω τέρμα πίσω βάθος, πίσω από το καλάδι. Επάνω ψηλά.
6: Δεν βλέπεις τίποτα.
5: Ναι, τώρα το γήπεδο αυτό δεν υπάρχει.
6: Αυτοί μου έχουν άλλη λογική. Δεν είσαι στα ειστήρια στην Αμερική, στο Μουντιάλ. 400, 1000, 1500.
5: Ναι, αλλά τώρα σου μιλάω. Πριν έχουν τόσα χρόνια.
6: Εντάξει, έχουν άλλη λογική αυτή. Εμείς εδώ στην Ευρώπη. Εγώ έχω ζήσει δύο διαφορετικούς κόσμους. Δηλαδή, λέμε για τους Γερμανούς, ότι είναι περίεργοι κτλ. Αλλά στο θέμα των εισιτηρίων, οι Γερμανοί, οι φιλάθλοι, κάνουν κουμάντο. Δεν τους αφήνουν να ξεφύγουν τιμές στην Bundesliga ή ακόμα και στο Champions League. Οπότε είναι ακριβά εισιτήρια, ξεσηκώνονται και διαμαρτύρονται πάρα πολύ έντονα οι Γερμανοί κατά τη UEFA που βάζει ακριβά εισιτήρια. Πας στην Αγγλία, περαστικός ρε παιδί μου, και λες τι ματσάκι έχεις, μα παίζει Tottenham. 100.000 γήπεδο, ζαύρο, ένα εισιτήριο δεν βρίσκεις. Και άμα βρεις, τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Δεν μπορεί να τα πληρώσει ο Έλληνας. Δηλαδή, πέρα σε πλούσιο πρόσωπο, ρε παιδί μου. Και πας αντίστοιχα, είχα πάει εγώ Βερολίνο και έπεσε Χέρτα. Αν θυμάμαι με τη Στουτγκάρδη, δεν μπορούσα να πάω τελικά γιατί είχα άλλη δουλειά. Και είχε κέντρο 12 ευρώ. Κέντρο.
5: Εντάξει, να αλλιώ.
6: Στην κυθύρα, 12 ευρώ. Λέω, αυτό είναι το εισιτήριο. 10 ευρώ το πέταλο, 8 ευρώ το άλλο. Για τους φιλοξενούμενους.
5: Ναι, έχουν άλλη φιλοσοφία.
6: Έχουν άλλη φιλοσοφία
5: οι
6: Γερμανοί.
5: Οι Αγγλοσάξονες,
6: για το φίλαθλο. Να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, να χαρεί. Είναι λαϊκός σπορ, λέει γεμίζει. Το ποδόσφαιρο. Δεν είναι να τους παίρνουμε το κεφάλι. Να τα πάρουμε από τους χορηγούς, να τα πάρουμε από μεταγραφές. Αλλά όχι από το φιλάθλο, σου λέει.
5: Δώσε
6: την ευκαιρία να μπει μέσα να πει.
5: Εντάξει, τώρα τα παίρνουμε και η. Και η Volkswagen βγήκε το αυτοκίνητο του λαού τότε, γι' αυτό το βγάλανε και τα λοιπά. Από το κατσαριδάκι, αν θυμάστε, και τώρα πάνε να πάρει και είναι πανάκριβα. Λοιπόν, εδώ Παναγιώτης, ο Αναώνης και ο Άγγελος συνεχίζουν να έρχονται στο Message Request. Τα μηνύματά σας δεν ξέρω γιατί, Παναγιώτη. Λες, καλημέρα παιδιά, εκείνη την ώρα που λέγαμε δεσποινής διευθυντής. Σε ποιο φυσικό φαινόμενο οφείλεται ότι κόλλησε το αντιτορπιλικό ο Γιολεβουρδέζος στον ισθμό? Οφείλεται στο Bank Effect, την εφαρμογή του φαινομένου Μπερνούλη στη διέλευση πλοίου από τα περιορισμένα ύδατα. Άλλη ιστορία κι αυτή. Και τι άλλο?
6: Θέλω πολύ να το κάνω το διάπλου του ισθμού. Υπάρχει η κρουαζιέρα που πας και στην κάνει για μονοήμερη. Θέλω να το κάνω αυτό. Έτσι, νομίζω ότι θα μ' αρέσει. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο να το σκεφτεί. Δηλαδή, απλά παίρνω ένα κανάλι, τώρα 2 χιλιόμετρα πόσο είναι. Αλλά πιστεύω θα είναι ωραίο, θα το κάνω μια φράση μου.
5: Ο Άγγελος επίσης λέει: το 17 πουλούσε ο Αλαφούζες, το 20 ο Γιαννακόπουλος. Τι άλλαξε? Μπήκε στη μέση κάτι, κράτος, βοτανικός κτλ. Και ο ΑΚΑ, πάρκιν.
6: Άλλαξε, παιδιά, ο πόλεμος για τους εφοπλιστές, άλλαξε τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή οι Μαρινάκης, Αλαφούζος και όλοι οι εφοπλιστές δεν ξέρουν τι να κάνουν το χρήμα. Έχουν απίστευτο χρήμα λόγω του πολέμου, γιατί πια καταλαβαίνετε πόσο πολύτιμο είναι κάθε φορτίο. Απίστευτα λεφτά. Και εκεί που δεν είχαν μία, δηλαδή είχαν αστροπηγμένα πράγματα για πάρα πολλούς από αυτούς, τώρα έχουν εκτιναχθεί τα πάντα στον αέρα. Τα ναύλα έχουν πάει στο Θεό. Και οικονομάνε πάρα πολλά λεφτά. Δεν ξέρουν τι να το κάνουν το χρήμα.
5: Ο Σαϊμάκης ο Μπάρτζης που είπε, δήλωσε γιατί, που ήθελε για την Μπέλου.
6: Εδώ, συγγνώμη, να σου βάλω μια παρένθεση, μην το ξεχάσω. Μου έλεγε κάποιος, εγώ τα πολύ παρακολουθώ, ότι μέσα σε ένα χρόνο η μετοχή της εταιρείας στο Λαφούζου στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχει πάρει 7 φορές πάνω.
5: Άντε, ρε.
6: 7 φορές μέσα σε ένα χρόνο. Ανέβηκε η αξία της. Δεν σε βλέπουν πια. Έχουν φράγκα, τέλος.
5: Λοιπόν, και συνεχίζει και λέει: μπορείτε να φανταστείτε το σχόλιο του Αλέφαντε όταν ζούσε για αυτή την εθνική Ελλάδα? Τι να πω, από τι σκέφτεσαι τώρα, βλέ, τι θα έλεγε ο Νικόλας, ε?
6: Είχαμε βγάλει με τσιρτσόνι, παιδιά, εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν το πείτε, γιατί καμιά φορά μερικοί άνθρωποι λένε για να προκαλέσουν και να τραβήξουν το ενδιαφέρον. Τον είχαμε βγάλει τον Αλέφαντο σε τηλεφωνική συνέντευξη με τον τσιρτσόνι. Πάει, μιλάμε πριν 20 χρόνια. Και είχε κάνει επίθεση στο Ριχάγκελ γιατί δεν καλεί το Γιωβάνι στην εθνική. Έτσι λέμε, κύριε Νίκο Γιωβάνι, είναι Βραζιλιάνο. Τι σημασία έχει να το καλέσει στην εθνική?
5: Άντε.
6: Πρέπει να το κάνει επίθεση. Δεν μπορεί δηλαδή. Λέω, δεν γίνεται, λέω, αυτό πράγμα. Να το πω αυτό. Και γίνει χαβάλες μεγάλο.
5: Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Χατζάκης από τη Λάρισα. Δημήτρη Χρήστο, καλημέρα. Τα πριόνια που έβαλε χτες ο Χρήστος και τρόμαξαν τα σκυλιά και οι γάτες το πρωί δεν τον πείραξαν. Κάντε δημοσκόπηση για το αν θέλουν οι ακροατές να τραγουδάς.
6: Την έχουμε κάνει τη δημοσκόπηση και τα πριόνια αρέσουν σε όλους.
5: Όχι, δημοσκόπηση για να
6: τραγουδά. Ο κόσμος έχει σώστα φρένας. Υπάρχουν πάντα 10 τρελοί ανάμεσά μας, αλλά η πλειοψηφία του κόσμου έχει σώστα φρένας.
5: Γιάννης Πόπη από τη Σύφνο εδώ και ο Παναγιώτης ο Μαστρογιάννης στα φιλαράκια μας από τα Τρελόνερα και στη Χαλκίδα. Καλημερίζει. Ο
6: Νίκος,
5: περίμενα να σου πω. Χρήστο, ποτέ δεν μας έβλεπαν οι εφοπλιστές, λέει. Καλημέρες.
6: Αυτό είναι σωστό. Αυτό που λες είναι σωστό.
5: Γιατί είναι φρέσκο.
6: Ναι, δεν είναι λάθος αυτό που λες, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο. Ρωτάει ο Γιώργης, ο τονός το εις. Ο Γιώργης, λοιπόν, αν είχα ξανασυνδεθεί ποτέ με τον Αλέφαντο. Λοιπόν, έχω περάσει 2 χρόνια, 87, έχω πάει στη Φλόγα, ήταν μια εφημερίδα που, αθλητική που βγήκε ένα φεγγάρι εκεί που αρχίσε το 87, δεν κράτησε πολύ. Ήταν πολύ ο ανταγωνισμός. Και με φωνάζει ο Σγουρδός και μου λέει: θέλω να μου κάνεις μια μεγάλη σελίδα συνέντευξη του Αλέφαντου. Του λέω, κύριε Θόδωρο, του λέω, αυτόν είχα πρόβλημα. Με κινήσει την άλλη φορά, με έβρισε, με έσπρωξε. Όχι, μου λέει, θα κανονίσω εγώ, θα τον φέρουμε εδώ, θα πει μέσα και θα του κάνει μια συνέντευξη. Τώρα μπήκε ο Αλέφαντος μέσα, εγώ λέω, τώρα λέω, και δεν είχε πάρει σε 10 χρόνια, ούτε που με θυμόταν. Τώρα μου παλιάξε τα ίδια. Εσύ νέοι, εδώ σε παρακολουθώ. Πάλι με παρακολουθεί. Ναι. Δεν ξέρω ποιο είμαι, δεν ξέρω.
5: Ναι, ναι. Ναι. Αφού σου λέω, εγώ δεν περάσει, είναι λεκτό, το ξέρει τον άνθρωπο και τα λοιπά.
6: Ναι. Ήταν μια κατηγορία από μόνο του, παιδί μου, αυτό ο άνθρωπο.
5: Να το και ο Γιάννη από το ΕΝΕΘΡΙΑ, το φιλαράκι μα.
6: Γεια σου, ρε Τζόνι.
5: Στέλνει την καλημέρα του. Και επειδή είσαστε ωραία παιδιά, λέει, άμα θέλει κανεί, δώστε ένα τραπέζι από μένα 50 ευρώ, λέει, στο μαγαζί. Τώρα παρά 10, το δώσουμε αύριο.
6: Βλέπεις τώρα.
5: Όχι αύριο, αύριο, αύριο, αύριο, την
6: Πέμπτη.
5: Την Πέμπτη, άντε ρε Γιάννη, για τους ακροατές. Ακούσατε, φίλες και φίλοι. Ας δώσουμε ένα τραπέζι, μια και ο Γιάννης λέει, και στέλνει και την καλημέρα του. Βλέπεις. Μας ακούει, είχε πάει και στην Κέρκυρα. Ο Γιάννης πάει και εκεί.
6: Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ένας φιλαράκος, ο Αντώνης, ότι για τον Παναθηναϊκό μεγάλη απώλεια του Λιβάη Γκαρσία, αλλά ευτυχώς, λέει, τώρα έχει επιλογές ο προπονητής και θα τη μακιγιάρει. Εντάξει, σίγουρα. Και το καλό, παιδιά, είναι όλοι οι προπονητές να έχουν τους πάντες διαθέσιμους. Αυτό δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο. Τη μια ο ένας, την άλλη ο άλλος, θα πετράνε πάντα απόλυση. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές, ειδικά όταν αυτό το Παναθηναϊκό πέρσι, όλες οι απουσίες ήταν σε μια γραμμή, ρε παιδί. Δεν είχε δεξιμπακ. Δεν είχε πλάγια μπακ. Δεν είχε σεντερμπακ. Δεν είχε επιθετικό κάποια στιγμή. Όλοι μαζί τραυματιζόντουσαν. Να ήταν ένας επιθετικός, ένας χάφ, ένας αμυντικός, λες, εντάξει, το κουμαντάρω, τρεις απουσίες, αλλά αν μου είναι όμως και οι τρεις σεντερφόρ έξω, τι κάνω.
5: Έλα, ναι.
6: Τα τρία στόπερ μου έξω. Είναι ένα πρόβλημα αυτό.
5: Έτσι. Η Έφη Παπαντονίου, πρώτο μήνυμα που στέλνει στο Viber. Καλώς ήρθες, Έφη. Καλημέρα, λέει, από Λουτράκι. Όλο το καλοκαίρι κάνει ένα καραβάκι το διάβλο του Ισθμού και φτάνει ως το Λουτράκι. Ταυτόχρονα έχει και βραδιές θεματικές που μοιάζουν σαν να είναι σαν να είσαι σε κλαμπάκι μέσα στη θάλασσα με ποτό, μουσική και άλλα το ζητανή. Συνήθως το κόστος είναι 25 ευρώ το άτομο.
6: Το είχα δει σε διαφημίσει αυτό που λέει το κορίτσι μας. Και σούπα, το έχω μποταγκάρει να το κάνω κάποια στιγμή.
5: Ναι, ωραίο θα είναι.
6: Να το κάνω, να πάρω.
5: Καλημέρα.
6: Το να τραγουδήσει, να φύγουν όλοι, να μην μπει δυο μας.
5: Καλημέρα, λέει ο Γιάννης ο Λαζάρου. Μόλις γύρισα από δουλειά, δεν πρόλαβα να σας ακούσω πολύ. Για τα ειστήρια πάντως δεν μπορεί να είναι το μεροκάμα το 50 ευρώ και το ειστήριο για μια ώρα να είναι 50.
6: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι δίνεις premium προϊόν, έτσι. Ακριβή ομάδα. Αλλά πάρτα από τους χορηγούς, πάρτα από την τηλεόραση, πάρτα από όπου θέλεις. Πάρτα από τους πλούς, βάλε διαρκεία στο κέντρο. Στα πρωτοφόλια που αντέχουν και γουστάρουν να κάνουν και τιμό, θα του βάλουν τα 5.000, 7.000, 10. Βάλτα, αφού τα έχουν να τα δώσουν, αλλά στον απλό τον κόσμο, πάνω δωρά γωνία, βάλτε ρε φίλε ένα νορμάλ εισιτηριάκι να πάει ο άνθρωπος από το παιδί του, να μην του πάρει στο σκάλπ, να δει λίγο μπάσκετ.
5: Έλατε. Ο Βαγγέλης από την Τούμπα, εδώ παρών και αυτός κάθε μέρα. Α, είπαμε νωρίτερα, γιατί έχεις κανένα μήνυμα άλλο.
6: Λοιπόν, πώς τον έχω.
5: Είπαμε και ο Παναγιώτης εδώ μας στέλνει και ένα μήνυμα. Επίσης ξέχασα να το διαβάσω. Τέλος ημέρας, λέει, ποιος κερδίζει περισσότερα λεφτά. Αυτός που έχει συνέχεια γεμάτο γήπεδο ή αυτός που έχει μισογεμάτο.
6: Σωστό.
5: Γιατί δεν είναι μόνο τα εισιτήρια, είναι όλα και τα γύρω-γύρω από το γήπεδο. Λοιπόν,
6: σωστό. Συμφέρον σου είναι. Στο πρωτάθλημα, βέβαια, οι τιμές είναι διαφορετικές. Αλλά δεν είναι ωραίο για μια οικογένεια να πάει να δει ένα ωραίο παιχνίδι Ευρωλίγκας. Άλλο να δει τώρα τον Παναθηναϊκό με τον Προμηθέα, με όλο το σεβασμό για τον Προμηθέα, και άλλο να τον δει με τη Μακάμπη, με την Αρμάνη, με τη Φενέρ, ξέρω εγώ κτλ.
5: Το 10 είχα κάνει, 10-11, δεν θυμάμαι ένα θέμα, στην εφημερίδα για τα γήπεδα. Και τότε είχε βγει από μια έρευνα 4 μεγάλων πανεπιστημίων της Ευρώπης, τα 2 ήταν βρετανικά, έτσι το βρήκα δηλαδή. Δεν μπορούσα να μιλήσω με ανθρώπους για τέτοιο θέμα. Ότι οι ομάδες έφτιαχναν 30 έως 40.000 γήπεδο, γιατί δεν φτιάχναν δηλαδή μεγάλα γήπεδα. Τώρα το ξαναγυρίσανε πάλι. Γιατί το σκεπτικό τους ήταν, αυτοί οι φοιτητές είχαν βγει έξω στη γύρα και είχαν μιλήσει με CEO, με ιστορίες των γήπεδων, εντάξει, των ομάδων. Και τους εξηγούσαν, και ξέρετε ποιο ήταν το ζουμί. Ότι φτιάχνουμε ένα γήπεδο 30-35.000 θέσεων, άντε 40, γιατί έχουμε εξασφαλισμένα από τα διαρκείας πως θα είναι πάνω από τα 3/4 γεμάτο και το υπόλοιπο ότι βρούμε από την πιάτσα. Για να γεμίζει. Δηλαδή πιο πολύ τους ενδιαφέρει να είναι γεμάτο και να έχουν, ξέρουν στην αρχή του χρόνου ότι θα βγάλουν 1.000.000 ευρώ παρά να ψάχνουν.
6: Δεν είναι αυτά τα παλιά τα γήπεδα, τα χανή που παίρνανε 100.000 κόσμο, 80-90. Τώρα βλέπεις ότι ακόμα και τα σύγχρονα είναι 40, 38, 45.
5: Ναι, αυτό είναι ο λόγος.
6: Εκεί μέσα να είναι λίγο μαζεμένα, να γεμίζουν και περισσότερο, να έχουν την εικόνα του γεμάτου και όχι το άδειο γήπεδο και να φτιάχνουν και λίγο ατμόσφαιρα.
5: Καλημέρα σας, λέει ο Γιώργος Ιωάννου. Από τον πρώτο αγώνα της Εθνικής στην Τούμπα διακινείται από τον Άρη χιδαίο ψέμα ότι ο παδί του ΠΑΟΚ που βρίσκονταν στη θύρα 4 φώναξε θύματα στο 19ο λεπτό. Γι' αυτό ο Άλκης ήταν 19 χρονών όταν δολοφονήθηκε. Ναι, το είδα αυτό. Κάτσε να δούμε τι λέει. Οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ όμως το σύνδεμα το φώναζαν στο 20ο και όχι στο 19ο για τον 20χρονο παδό του ΠΑΟΚ κλεωμένη που δολοφόνησε ο παδός του Άρη το Μάρτιο. Είναι κάτι που γίνεται σε κάθε αγώνα που παίζει ο ΠΑΟΚ συμβολικά. Μπορείτε να το διαπιστώσετε πολύ εύκολα βάζοντας να δείτε τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα. Θα ακούσετε ξεκάθαρα το κλαίο ζεις για πάντα ΠΑΟΚΖΙΣ το 20 λεπτό, λέει ο Γιώργος Ιωάννου.
6: Ναι, αλλά αυτό... εγώ δεν ήμουν στην Τούμπα και δεν πέρασε αυτό το πράγμα μέσα από την τηλεόραση. Εγώ τουλάχιστον δεν το κατάλαβα το σκηνικό. Είδα όμως ότι ο επίσημος τέχνης Άρης έβγαλε ανακοίνωση διαμαρτυρίας για το συγκεκριμένο θέμα, ναι, για το 19. Μπορεί... Και υπήρξαν και φίλοι του Άρη εδώ. Που το σχολιάσαν,
5: ναι, αρνητικά. Ναι, και σε εμάς.
6: Σε μηνύματα. Δεν είμαι εκεί, να ξέρω.
5: Ναι, όμως, Χρήστο, αυτό ήταν μέσα και σου λέει στο 20 το κάνω.
6: Δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν και στο 20 και στο 19. Πού να σου πω. Δεν ξέρω.
5: Το απαράδεκτο είναι όλη υπόθεση τώρα, λοιπόν, μια και λέμε για Τούμπα και τα λοιπά, είναι στον εθνικό ύμνο. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι σας πείραξε δηλαδή ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας.
6: Γιουχάρουνε, δηλαδή, ναι.
5: Γιατί να γιουχάρουμε τον εθνικό ύμνο και γράφουνε κάποιοι ότι γιουχάρουμε τον εθνικό ύμνο της Γερμανίας, τους Γερμανούς με τον πόλεμο και ούτω καθεξής. Ωραία, με τους Ολλανδούς τι έγινε. Τι σου κάνανε οι Ολλανδοί. Που το γιουχάρατε
6: και του Ολλανδού.
5: Ναι. Δεν γίνονται. Ρε. Ο εθνικό ύμνο είναι εθνικό ύμνο.
6: Και είναι ιερό, παιδιά, ντροπή. Αν δεν έγινε αυτό, δεν ξέρω.
5: Έγινε.
6: Το έστειλαν κάποιο και χθε, αλλά εγώ δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω.
5: Μα αφού ακούγεται το γιούχο στον εθνικό ύμνο.
6: Ευχαριστώ.
5: Λοιπόν, ο Χρήστο Μπουλουγούρη εδώ παρών, τι λέει. Καλημέρα. Και είναι καλύτερο να δει μια ιδιωτική ευρασιακή λίγα, στην οποία παίζουν όσοι πληρώνουν και όσοι αξίζουν. Δεν είναι ομάδες αυτές. Είναι μια κλειστή ιδιωτική λίγα, στην οποία έχει ομάδες από την Ασία, λέει ο Δημήτρης. Εκεί που λέγαμε για το στοίχημα είναι.
6: Εδώ, παιδιά, έχει απλωθεί τόσο πολύ. Βλέπεις το. Πηγαίνουν και κάνουν το Ισπανικό Super Cup στην Αραβία, δεξιαρή, στην Αμερική. Πάνε και κάνουν. Έχει παγκοσμιοποίηση, παιδιά, αγορές. Όλοι θέλουν να διεισδύσουν σε νέες αγορές που έχουν χρήμα. Γι' αυτό βλέπεις ότι πάνε και παίρνουν παιχνίδια Ιταλοί, Ισπανοί, τα μεταφέρουν στην Αμερική, στο Ντουμπάι, στα...
5: Παντού.
6: Παντού. Ναι, Ντουμπάι, όπου δεν... στην Κίνα. Δεν πήγε ο Παναθηναϊκός να κάνει περιοδία τώρα στην...
5: Ντουμπάι δεν ήταν πάλι.
6: Ναι. Λοιπόν, έτσι έχει δυστυχώς ξεφύγει το πράγμα.
5: Το Super Cup που όπως λεγόταν. Εδώ ο Γιάννης λέει ένα θέμα το οποίο το έχω δείξει εγώ αρκετές φορές, Γιάννη Λαζάρου, ότι κάπως έτσι και με τα συνδρομητικά κανάλια πανάκριβη η συνδρομή για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά είναι προσφορά και ζήτηση.
6: Γιάννη, παιδιά, δεν είναι πανάκριβη.
5: Περίμενε, θα σου πω.
6: Κάτσε. Μην τρελαθούμε.
5: Το μεγαλύτερο, το δεύτερο κανάλι στην Ευρώπη που βγήκε. Μετά το BBC και του Μέντροχ, το τρίτο, το BBC δεν το βάζω μέσα γιατί είναι κρατική, ιδιωτικό ήταν το TVN, το Omicron, το Q που λέει, το Omicron που λέει στην Πολωνία. Χρόνια στο δορυφόρο και τα λοιπά, μεγάλη πλατφόρμα. Λοιπόν, πήραμε εμείς την πλατφόρμα εκεί με 9 ευρώ, την πληρώσαμε, που βλέπει η γυναίκα μου και το έχουμε ακόμη. Λοιπόν, την ίδια εποχή το Filmnet είχε 4 φορές επάνω.
6: Τότε.
5: Ναι.
6: Τώρα δεν είναι έτσι.
5: Όχι τώρα.
6: Τι τώρα, με 20 τώρα. Ευρώ, με 20 ευρώ και βάζει και 3 ευρώ τη σύνδεση με το άλλο κανάλι, το αθλητικό, με 23 ευρώ, 24, μπορεί και
5: όχι,
6: λιγότερο.
5: Όχι, μην κοιτάς εσύ που πλέον 23, λόγω της εσύ.
6: Μα είναι 3 ευρώ παραπάνω. Να
5: όχι,
6: 25.
5: Είναι γύρω στα 30 κάτι για τους άλλους.
6: Δεν νομίζω. Και ο πατέρας μου έχει. Δεν νομίζω. Δεν είναι τόσο ακριβά.
5: Με το 3 ευρώ της.
6: Ναι, με το 3 ευρώ είναι κάτω από 30. Ευρώ. Σίγουρα. Και έχεις δύο κανάλια συνδρομητικά στον αθλητισμό και πόσες ταινίες.
5: Έτσι, ναι, ναι.
6: Δηλαδή, δύο σουβλάκια να πάρεις και μια μπύρα.
5: Ναι, τώρα. Τότε όμως, παιδιά μου, και μου κακοφάνηκε και λέω: κοίτα, να δεις, πληρώνουμε 9 ευρώ εδώ.
6: Παλιά ήταν ακριβά.
5: Και ένα σκασμό λεφτά να πούμε πληρώνω για να βλέπω ιστορίες. Καλημέρα στον Γιάννη τον Κιτσόνη, καλημέρα στον Γιώργο Ιωάννου. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε άλλα μηνύματα.
6: Για το κόμμα που ρωτάει ένα φίλο τώρα, πού να τα αναλύσει.
5: Ναι,
6: θα πούν τα παιδιά τη επόμενη.
5: Πάμε, ακούστε και αλέφαντα τώρα.
7: Μα δεν παλίτσαλο στον άρχοντα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας διεκδικούν το έπαθλο του χρυσού αγοριού της χρονιάς, καθώς συμπεριλήφθηκαν στην τελική 25 των υποψηφίων που επιλέχθηκαν για το 2026 από την ιταλική εφημερίδα Tutto Sport. Το βραβείο αφορά σε ποδοσφαιριστές έως 21 ετών και το διεκδικούν επίσης παίκτες όπως ο Κουμπαρσί της Μπαρσελόνα, ο Ζαΐρ Εμερί της Παρί Σεζερμέν, ο Μπουαντί της Μάντσεστερ Σίτι και ο Ντιομαντέ της Ρεάλ Μαδρίτης. Γαλλία και Ιταλία ολοκλήρωσαν θεαματικά την πρώτη τετράδα αγώνων τους στο φετινό Nations League. Το Βέλγιο προηγήθηκε με τον Λοκεμπάκιο στο Παρίσι, αλλά η Μπλε ήταν καταιγιστική στο τελευταίο 15 λεπτό του αγώνα που νίκησαν 4-1. Ντουέ και Τσερκή ξεκίνησαν την ανατροπή, η οποία ολοκληρώθηκε με δύο τέρματα του Ολής. Στο άλλο παιχνίδι του πρώτου ομίλου, στην πρώτη κατηγορία, η Ιταλία κέρδισε 3-1 την Τουρκία με γκολ τον Σκαμάκα, Καλαφιόρη και Εσπόζητο. Τα αποτελέσματα της δεύτερης κατηγορίας ήταν Βοσνία-Πολωνία 1-0, Βόρειο-Ισλανδία-Γεωργία 0-0, Ρουμανία-Σουηδία 0-1, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Για την τρίτη κατηγορία του Nations, Κύπρος-Λετωνία 2-1 και Μαυροβούνιο-Ερμενία 0-0. Νίκη με διαφορά 2 τερμάτων χρειάζεται απόψη η Εθνική Ελπίδων στη Βόρεια Ιρλανδία για να προκριθεί στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2027. Ο εκτός έδρας αγώνας των Εθνών θα μεταδοθεί σε 7 από την Era Sport και την R2 Sport. Η Διεθνής Ομοσπονδία του Βόλεϊ επιβεβαίωσε την πρόκληση εθνικής γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 27, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ και τον Καναδά με τη συμμετοχή 32 χωρών. Η Ελλάδα κατέχει πλέον την 26η θέση στην παγκόσμια κατάταξη του Βόλεϊ γυναικών. Κάνει ο Λιβάη Γκαρσία λόγω θλάσης πρώτου βαθμού στο αριστερό του πόδι, τόσο στο κυριακάτικο τρίπλο του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, όπως και τουλάχιστον άλλους 4 αγώνες της ομάδας του. Έτοιμος για τον ντέρμπι Ιωνίων κρίνεται ο Βισέντε Ταμπόρδα. Τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, Γιαννούλης, Ντιέκο Κώστα και Λουστόντο, συμμετείχαν σε κομμάτι της θεσμικής προπόνησης. Επομένως, είναι πολύ πιθανό πλέον να αγωνιστούν αντίον της Καλαμάτας στο πλαίσιο της 6 αγωνιστικής της Super League. Έως το 2029 ανανεώθηκε το συμβόλαιο του goalkeeper Αντώνη Τσιφτσί. 700 εισιτήρια παραχώρησε η Κηφισιά στον Πανετολικό για την κυριακάτικη αναμέτρησή του στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η Μαρκό έκανε 5 τις νίκες στο πρωτάθλημα Super League 2 και με το χθεσινό 2-1 που πέτυχε στην έδρα του Νέστου Χρυσούπολης. Σε όλους τους αγώνες, άκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σούρου 0-0. Στις 15 του μήνα θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός Β' και Καλλιθέα. Στη Βοσνία με αντίπαλο την Μπόσνα δοκιμάζεται ο ΠΑΟΚ, δεύτερη αγωνιστική για το Euro Cup του μπάσκετ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime στις 8.30. Στα Σκόπια με αντίπαλο την MZT κάνει στις 8 το βράδυ ο Ηρακλής την πρεμιέρα του στο FIBA Euro Cup. Για την ίδια οργάνωση η Μύκονος υποδέχεται στις 7 την Εύση του Αζερβαϊτζάν, ενώ το Περιστέρι υποδέχεται στις 7.30 τη γερμανική Μπάμπερ για το Basketball Champions League και ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 4. Την ενίσχυση του Μουσταφά Φαλ θα έχει ο Παναθηναϊκός στο Ευρωπαϊκό Ντέρμπι της 5ης με αντίπολο τη Φενέρβαξε στο Telecom Center. Με αφαίρεση 3 έως 5 βαθμών απειλείται από τον ΕΣΑΚ ο Προμηθέας Πατρών μετά την εκ νέου άρνηση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να του προμηθεύσει πιστοποιητικό συμμετοχή στο φετινό πρωτάθλημα της Basket League. Σε αγώνα για την Elite League του μπάσκετ, ο Πανιόνιος νίκησε εκτός έδρας τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου με 70-51. Η Μαρία Σάκαρη τήθηκε 4-6-5-7 από την Σβιτόλινα και αποκλείστηκε από τη φάση των 16 του τουρνουά τένις του Πεκίνου. Η Κολυμβητική Ομοσπονδία ανέκρινε τη μεταγραφή του Σεμίρ Σπάχιτς στον Ολυμπιακό και 21 ετών διεθνής πωλήστας θα κάνει σήμερα ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα εναντίον του Ανόβερου. Η αναμέτρηση για το Champions League θα αρχίσει στις 7.30 και θα μεταδοθεί από το Μέγκα. Για την Handball Premier των ανδρών, ο Δούκας κέρδισε 31-27 τον ΠΑΟΚ. 85.000 φίλοι θα κατακλείσουν στις 2 τα ξημερώματα το γήπεδο Monumental του Buenos Aires για να αποθεώσουν τον 39χρονο Λιονέλ Μέση στον τελευταίο αγώνα της καριέρας του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής κόντρα στον Μπενίν. Το φιλικό θα μεταδοθεί από την R2 Sport. Ο Ντανίλ Μετμέντεφ αποβλήθηκε από το τουρνουά τένις του Πεκίνου επειδή πέταξε νευριασμένο σε ένα μπαλάκι προς εξέδρες, τραυματίζοντας ελαφρά έναν θεατή. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Airsports στις 9.
0: Airsport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer και Τέρμα ο Θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
4: Εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
6: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Ακούτε Air Sport.

0: Ηχητικό δίδαγμα νούμερο 1. Πάντα θα αγαπώ τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Δηλαδή, και όταν θα χωρίσουμε, λόγω ότι θα πάρουμε τις συντάξεις μας και θα χωριστούμε, πάντα εγώ θα τον αγαπάω. Ηχητικό δίδαγμα νούμερο 2. Αν θέλετε να κάνετε τα παιδιά σας πιανίστες, γίνονται λοκάδες. Σαν τους αδελφούς Van Halen. Και μάλιστα, κάναμε την εισαγωγή με το δικό του συγκρότημα και στη μνήμη του Eddie, γιατί αυτός είδες το σχετικό συγκρότημα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 6 χρόνια τέτοια μέρα, μετά από πολλές περιπτώσεις με τη γέννη του. Γιατί ήθελα να σας πω ότι οι γονείς θέλαν τα παιδιά τους να μάθουν κλασική μουσική, πιάνο δηλαδή, να μάθουν να διαβάζουν μουσική.
1: Μάθανε.
0: Ούτε αυτός ούτε ο Άλεξ κάναν τη σχετική προετοιμασία. Πήγανε στη ροκ μουσική.
1: Μουσική μάθανε όμως.
0: Και πρόσεξε τι κάνανε, αυτοδίδακτοι όπως λέμε.
1: Α.
0: Ο Άλεξ αγόρασε κιθάρα, ο Έντι αγόρασε drums.
1: Και αλλάξανε.
0: Και αλλάξανε, πάσανε τα drums και πήγε την κιθάρα ο Έντι. Και από σχολιαρόπαιδα ξεκίνησαν να παίζουν, φτιάξανε μπάντα. Μετά την εξέλιξαν στους περίφημους Van Halen, όπως τους μάθαμε, τους προφέρουμε με καθυστέρηση, αλλά Van Halen τους λέγαμε τα πρώτα χρόνια.
1: Μα έτσι τους λέμε.
0: Ναι,
1: Van Halen,
0: ναι,
1: τους λέμε.
0: Αλλά η επίσημη ονομασία είναι Van Halen. Okay. Ναι, γιατί οι άνθρωποι είναι Αμερικανοί, δεν είναι Ολλανδοί. Εντάξει.
1: Και Ολλανδοί να ήταν.
0: Πώς λεγόταν ο Έντι? Edward Lodewijk Van Halen.
1: Φάνι Van.
0: Αφού
1: είχε Ολλανδική ρίζα.
0: Ήτανε,
1: αν είχε Ολλανδική, ήτανε, ναι.
0: Ήταν ο πατέρας του, Ολλανδός παρεπτόδος, okay, πιανίστας. Και κλαρίνο έπαιζε και σαξοφωνής και σαξόφωνο. Ναι, απ' όλα. Και δούλευε, παρακαλώ, και στην πολεμική αεροπορία της Ολλανδίας.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος ήταν.
1: Αεροπόρος ο Σαλέας.
0: Ενώ η μαμά είχε καταγωγή από την Ινδονησία.
1: Άιντε.
0: Και γεννήθηκε στο Άμστερνταμ ο Έντι. Καταλαβες. Ήταν πλήρως ολλανδικό το ονοματεπώνυμό του. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα Αμερικανοί.
1: Και έχει παίξει και το solo στο Beat It, έτσι.
0: Που δεν το ξέρανε στην αρχή. Κανένας μας δεν το ξέρει στην αρχή.
1: Μα ούτε ο ίδιος ήθελε να μαθευτεί. Ούτε ο ίδιος ήθελε να μαθευτεί.
0: Ήταν κρυφό έτσι.
1: Το κάνε κρυφό, γιατί του είχαν πει ότι, επειδή ήταν η εποχή που ήταν στα ντουζένια τους οι Van Halen, οι Van Halen.
0: Ναι, ναι.
1: Του είχαν πει ότι θα ήταν καλύτερο να μην κάνει συνεργασίες με άλλους κτλ. Δεν είχε πάρει φράγκο. Είχε πάρει, θέλω παιδιά, ένα, πώς το λένε, όχι καφάση, πώς το λένε, ένα πακέτο μπύρες, για να,
0: ναι,
1: το πούμε,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: αυτό
0: ένα,
1: θέλω,
0: ένα,
1: ναι, πώς,
0: έλα, πώς λέγεται,
1: έλατε,
0: δεν είναι καλάθι,
1: έλα, δεν είναι καλάθι,
0: ένα κασόνι
1: μπύρες,
0: ένα κασόνι, ναι, εμείς λέμε πάλι, ναι.
1: Πήγε με τις δικές του, είπε τις δικές του στο γύρισμα. Του λέει του Τζάκσον, κοίταξε, εδώ δεν μ' αρέσει πολύ, μήπως θα έπρεπε να διαμορφώσουμε το τραγούδι. Κάνω τι θες, του λέει. Είχε συγκλονιστεί ο Τζάκσον που ήταν ο. Το έφτιαξε, έπαιξε και έφυγε. Να το.
0: Να το.
1: Ναι, ρε Ματίνα.
0: Ρε Ματίνα Κανελοπούλου, δηλαδή, εντάξει, είσαι φοβερή.

0: Το τραγούδι που ένωσε ροκάδες και καρεκλάδες.
1: Ναι,
0: το λιώσαμε τις πίστες. Εκεί αρχές δεκαετίας του 80, θυμάμαι, σεζόν 82-83 που κάναμε τα ως τελευταία τάξη του Λυκείου, κάναμε τις εκδηλώσεις για να μαζέψουμε χρήματα, τους χορούς μας. Αυτό ήταν σχεδόν σαν εισαγωγή σε κάθε εκδήλωση. Και θυμάμαι τη make-up, την δίσκο στην Πανεπιστημίου, φοβερή υπόγα, φοβερή, καταπληκτική, και να δονείται από τον πίτι.
1: Δονείται.
0: Δονείται. Μάγκα τον έκανε το Μάικλ Τζάκσον ο Έντι, δεν υπήρχε τέτοιος ήχος σε Μάικλ Τζάκσον,
1: όχι,
0: δεν υπήρχε.
1: Όχι, μετά το φτιάξε, εντάξει, μετά το απογείωσε και ο Τζάκσον με Slash στο Giving to Me και τα λοιπά.
0: Με τα χορευτικά τα αντίστοιχα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Την καλημέρα μου στον κύριο Μιχάλη, το πειραχτήρι της παρέας, στέλνει μήνυμα η Δέσποινα, συγγνώμη που πάτησα το κουμπί. Λίγο πρόωρα. Συγκλονίστηκα το μήνυμα.
1: Ναι. Την καλημέρα και τη δικιά μου.

0: Έλα,
1: παραγωγός τότε του συνονόματο ήταν ο Quincy Jones.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: ναι,
1: τον
0: ναι.
1: έχει πάρει τον Eddie ο Quincy και του λέει: Έλα, είμαι ο Quincy Jones. Και ο άλλος του λέει: Ρε φίλε, με να βρήκες πρωί-πρωί για την πλάκα και το κλείσε. Και τον πήρα άλλες τρεις φορές για να καταλάβει ότι. Κάπως έτσι
0: για
1: έγινε.
0: Να πιστεί ότι...
1: Για να πιστεί.
0: Τώρα τι μου θύμισες. Άκουγα τη συνέντευξη της Ευαγγελίας Μουμούρη. Ξέρετε. Που μετά από 30 και χρόνια σε δουλειά έγινε διάσημη με τον Διφυφή.
1: Την ανακαλύψαν.
0: Ναι. Πρόσφατα συναντηθήκαμε, σου λέω, αγκαλιαστήκαμε και μου έβγαλε και το παράπονο έτσι αυτό. Και έδωσε μια συνέντευξη όπου με το δικό της τρόπο αποκάλυψε τη σχέση της με τον Σωτήρη Τσαφούλια. Γνωρίστηκαν, λέει, σε μια εκδήλωση. Ο Τσαφούλιας μόλις είχε βγάλει το έτερο σου εγώ.
1: Ναι.
0: Η Μουμούρη τον είχε ήδη εκτιμήσει. Και πάει τη συναντάει και της λέει: Α, κυρία Μουμούρη, λέει, είμαι, λέει, θαυμαστή σας, σε σέβομαι. Θα ήθελα να σας έχω σε ένα έργο
1: ένα
0: μου.
1: Μελωδικό.
0: Και γυρνάει, λέει, η Μουμούρη, τώρα λέει αυτό, η Ευαγγελία, λέει: Και εγώ, λέει, με το περίεργο χείμωνο το απάντησα, δεν είμαι κτήμα κανενός. Όταν γύρισα σπίτι, κατάλαβα ότι έχασα μια μεγάλη γνωριμία εξαιτίας της κουταμάρας που είπα. Περνάνε, λέει, κάποια χρόνια, χτυπάει το τηλέφωνό μου. Γεια σου, λέει, Ευαγγελία, είμαι ο Σωτήρης. Πίστευα ότι μου κάνει πλάκα, λέει. Επέμεινε όμως ότι είναι και άρχισε να μου λέει μέσα σε 5 λεπτά με αυτό το φοβερό αφηγηματικό τρόπο που έχει το story του Ρηφηφή και θα ήθελα, λέει, να πρωταγωνιστήσεις. Το απαντάω πάλι με το γνωστό, λέει, χιούμορ που έχω, το απαράμιλο. Ναι, εντάξει, θα σου τηλεφωνήσω. Βασικά θα σου τηλεφωνήσω για να καταλάβω αν πράγματι είσαι ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Ναι. Το μυρίζει η Ματίνα.
1: Ματίνα.
0: Ναι, ναι, παιδιά.
2: Είναι άσχημο πολύ το δικό σου το βιολί.
0: Αλλά η Εύα τραγουδάει. Ναι. Η παλή της φίλη τη λένε Εύα, ναι.

0: Να στοιχημάτε τα 10 επιλογές να μου έδινες, να καταλαβαίνω τι είναι. Η φωνή είναι πολύ διαφορετική ως τραγουδίστρια από αυτή που έχουμε συνηθίσει ως ηθοποιός.
1: Βγάζει μια μπασάδα.
0: Αυτά θα τα λάβω πολύ καλά. Η μπασάδα, ναι, πως λέμε, βυσινάδα.
1: Σουμάδα.
0: Σουμάδα,
1: ναι. Βγάζει ένα μπάσο και ένα τσι...
0: Εντάξει, και ο φυσικός της ήχος.
1: Ναι, αλλά είναι πιο αφύσικος από το φυσικό, το μπάσο του τραγουδιστικού.
0: Ο αφύσικος του φυσικού, μάλιστα. Είσαι για εξετάσεις έτοιμος.
1: Έτσι
0: μου. Εισαγωγή θα είσαι.
1: Τι έξετα, ποια είναι.
0: Φυσικό τμήμα.
1: Γιατί φυσικό.
0: Το αφύσικο του φυσικού που είπες προηγουμένως.
1: Και τι σχέση έχω εγώ με τη φυσική. Κλωτσές θα φάμε.
0: Αφύσικος ήσουν έτσι
1: και κλωτσές θα φάμε. Και όχι κλωτσιές. Κλωτσές. Χωρίς γιώτα.
0: Αυτό το κλωτσές είναι βορειοελλαδίτικο.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα μάθουμε σύντομα αν είναι βορειοελλαδίτικο.
1: Να μας πούνε εδώ οι άνθρωποι.
0: Εδώ το κλωτσές χωρίς το γιώτα. Από πού έρχεται. Διότι είμαστε για κλωτσιές όλοι. Έτσι κι αλλιώς.
1: Εσείς είστε για κλωτσιές. Εγώ είμαι για κλωτσές.
0: Κατά πάντως, τα άλλα, καλή σας μέρα.
1: Πελοποννήσιο δεν είναι. Καλημέρα.
0: Όχι, ναι. Πελοποννήσιο δεν το ξέρω εγώ. Ναι. Που είμαι κάτω από το Ριάκι.
1: Από τα Βλάκια.
0: Από τα Βλάκια.

0: Ο γιος μου και το τραγούδι στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, ας πούμε.
1: Το όσοι ξέρουν, ήταν γιατί. Όσοι ξέρουν ότι τα αγάπησε πρώτο ο γιος σου. Έτσι όπως το είπες, δηλαδή.
0: Πάμε,
1: αυτό βγήκε.

0: Αφού πήγαμε στους έρωτες λοιπόν, μέσω του Τζον Νιούμαν, που όταν έμαθα πως λέγεται νόμιζα, μου θύμισε τον παλιό προπονητή του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ο Τζόνι Νιούμαν, θυμάσαι, κουστούμες, άλλο look τότε εκείνη την εποχή που οι περισσότεροι προπονητές μπαίναν στο γήπεδο με φόρμες και τέτοια. Ναι, ήρθε ο Νιούμαν και έστειλε τα κοστούμια. Ακούσουμε λοιπόν με αφορμή την απώλεια της Betty Davis σαν σήμερα 1989, ένα τραγούδι που το χορέψαμε, Mike, και αυτό εκεί στη δεκαετία του 80 από την Kim Carnes. Για τα μάτια της Betty Davis.
1: Ρε, το έκανες και έτρεχε το κορίτσι, ρε. Ξαφνικά σου ήρθε, το είχε πιο κάτω.
0: Όχι, όχι, την είχα συνεννοηθεί μαζί.
1: Και ξαφνικά βλέπω το. Τακ, τακ, τικ, τακ, τακ, παφ, παφ, παφ, παφ. Αλλά είναι η ματίνα μας.
0: Στο...
1: Είναι η ματίνα μας, ναι, με το πομολάκι της. Τελείωσε.
0: Εμείς είμαστε παρεπτόντως ο Μιχάλης Λαδόπουλος εκ δεξιών, ο Ηλίας Δημόνας εξ αριστερών. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 και να θυμάστε ότι στον τάφο αυτού του περίεργου ανθρώπου που λεγόταν Betty Davis, γιατί είχε πολλά χαρίσματα, υπάρχει επιγραφή, τα έκανε όλα με το δύσκολο τρόπο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Κόκκινο Κηφισός, χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Με βαριά ατζέντα στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών.

0: Λοιπόν, άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης στις 6, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Πυρκαγιά σε 6 αποθήκες με βαμβάκι στα Τρίκαλα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Συνεχίζονται κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιεών που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις αλλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης, μικρό τίμημα, για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από τη Τεχεράνη, πάνω από τα 100 δολάρια το Brent. Γενικά έθριος καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αττική και 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Ακούτε Ερασπορ.

0: δεν το πιστεύω. Αυτό είναι τραγούδι μεγάλη έκπληξη. ELO καταρχήν, καμία σχέση με το μουσικό πνεύμα των ELO, Electric Light Orchestra, θυμίζω το πλήρες όνομα του συγκροτήματος. Τίτλος Roll Over Beethoven, και ήταν όντως ροκαμπηλιά των 50s με κλασική μουσική μέσα, πολύ βιολί, όπως πρόσεξες. Wow, έκπληξη, τραγούδι έκπληξη.
1: Είναι εντελώς δικό του τραγούδι.
0: Ναι.
1: Είναι το Good Call Me Smalley. Good Call Me Smalley. Εντελώς διασκευή. Όχι πατημένο, ποδοπατημένο. Mm-hmm. Και έχουν πει αντί για Good Call Me Smalley, δεν θυμάμαι τη δεύτερη λέξη μετά το Good, έχουν πει Roll Over Beethoven. Mm. Και έχουν βάλει και τον Beethoven μέσα για να μας δείξουν ότι και electric ήταν και light, ήταν και όρχεστρα ήταν.
0: Και για τη λέξη κλωτσά έχω πάρει μηνύματα, θα διαβάσω το πιο μελετημένο από τον Ανδρέα. Είναι πελοποννησιακή έκφραση κυρίως από την Πάτρα και γενικότερα στην Αχαΐα. Μάλιστα λέει, βρήκα, ο Ανδρέας το γράφει, αρκετά ενδιαφέρουσα γλωσσολογική τεκμηρίωση σε πρόσφατη μελέτη για το πατρινό ιδίωμα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά η λέξη κλωτσά χωρίς το γιώτα. Wow. Άλλοι μου λένε ότι είναι από την Κρήτη. Άλλοι μου λένε ότι Πελοπόννησο γενικός. Άλλοι μου λένε από την Ετωλακανανία, η οποία έχει πάρει όλα τα πελοποννησιακά. Η Ετωλακανανία, το ξέρεις, πήρε ό,τι πελοποννησιακό υπήρχε σχεδόν αυτούσιο.
1: Δρυμώνα δεν πάει να φύγουμε. Γιατί.
0: Γλωσσολογική εκπομπή δεν την κάνουμε.
1: Εκτός του ότι την κάνουμε γλωσσολογική εκπομπή, νομίζω ότι και οι δυο μας, αμφότεροι και οι δύο που λένε και στο χωριό μας.
0: Ξηρομερίτικο μου στείλει τώρα άλλο μήνυμα.
1: Αμφότεροι είμαστε κάθετοι. Εντάξει, έχει ρε Πελοπόννησο, δεν είναι. Ρε. Και έχει βγει άλλο άνθρωπο εδώ πέρα. Βγαίνει ο άνθρωπο και το δίνει με στοιχεία επιστημονικά.
0: Τεκμηρίωση.
1: Και ο Δρυμώνα Κυρί που έχει ρε Πελοπόννησο. Θα το ξέρα γιατί εγώ Πελοπόννησο.
0: Μα δεν έχω ζήσει στην Πελοπόννησο γι' αυτό. Μάλιστα.
1: Ρε τι τράβο.
0: Λοιπόν, όταν ο Eddie Van Halen, γράφει ο Νίκ, έκανε το σόλο στο στούντιο, χτύπησε τόσο δυνατά την ένταση, παραμόρφωσε ένα από τα μόνιτορ. Ο οποίος Έντι είχε πάρα πολλά προβλήματα υγείας αυτός ο άνθρωπος. Μέχρι που λέει, υπόθηκε, αλλά εγώ δεν το έχω επιβιώσει, ότι έπαθε καρκίνο του φάρυγγα από τις πένες της κιθάρας που μάσαγε. Είχε αυτή την κακή συνήθεια, αλλά μου φάνηκε εμένα λίγο τρελό.
1: Φάρυγγα ή στοματική κοιλότητα.
0: Φάρυγγα διάβασα εδώ, στοματική κοιλότητα αλλού. Τέλος πάντων, είχε, σου λέω, πάρα πολλά προβλήματα ο άνθρωπος. Και όταν άφησε τελευταία του, που ήταν γύρω του η σύζυγός του, τα αδέλφια του, ήταν όλος ο κόσμος κοντά του. Καλημερίζουμε τη Χαρά Γιαννοπούλου, εγκαίρως αυτή τη φορά, με το που έκατσε, παιδιά, γιατί χθες παλίγο με το Σαντορινέο, καλά, ήμασταν δεφορμή εντελώς χθες. Την πήραμε χαμπάρι 5 λεπτά πριν τη λήξη τη πρώτη ώρα.
1: Πάλι που, καλά που την πήρατε για χαμπάρι. Θα μπορούσε να λέγατε έξω ένα τάσο ηλεμένης.
0: Λοιπόν, και γράφει ο Χρήστος, έχουμε και Μιχάλη Τζάκσον και Μιχάλη Τζόρνταν και Μιχάλη Λαδό, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, Χρήστο μου, ο Πριόβολος είναι αυτός, έτσι.
0: Ο Πριόβολος.
1: Ναι. Τέλος πάντων, Χρυσάρα.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε.
1: Το ξέρεις την ιστορία με το τέλος πάντων, έτσι.
0: Όχι, θα μου την πεις αφού πω.
1: Βεβαίως, πες.
0: Πώς θέλουν οι μηνύματα ο κόσμος, γιατί οι βαϊμπερίστες έχουν πάρει στη σειρά, μας έχουν αλωνίσει.
1: Λαδοπουλίζεις, Δρυμώνα.
0: Ναι, τι να κάνω, είναι οι επιρροές που
1: με,
0: λέει.
1: Με στραβό, αν κοιμηθείς, ναι, το πρωί θα λιθωρήσεις, λέει μια παροιμία.
0: Λίγο στραβός είμαι εγώ, όπως ξέρεις.
1: Καλά,
0: δεν θυμάμαι αληθωρίσματα. Τέλος πάντων, έλεγα ότι για να μας βρείτε στο Viber θα πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Αν θέλετε να στείλετε mail, θα πληκτρολογήσετε eraspor@papakia.gr. Αν θέλετε να στείλετε SMS, πληκτρολογείτε τη λέξη Spor, όπως θέλετε εσείς. Ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στείλετε στο 54160. Ιδάλλως πάτε στα Messenger και εκεί θα βρείτε τον Μάικλ Λαδόπουλο. Χθες ήμουνα σε μια καφετέρια και πίσω μου τεράστια αφίσα ο Πατσίνο ως Μάικλ στον ονό. Μιλάμε, εντάξει, τρόμαξα λίγο με το βλέμμα που είχε, αλλά έκατσα κοντά για να πάρω λίγο την ενεργία του. Επίσης υπάρχει το δικό μου Messenger, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Όπως καταλάβατε, επί αθλητικών θεμάτων δεν έχουμε ακουμπήσει ακόμα πολλά πράγματα.
1: Δεν έχεις και να ακουμπήσεις.
0: Αν τίποτα. Και περιμένω με αγωνία, να σου πω την αλήθεια, να δω αν ο Καρέτσες, γιατί ο Μπάμπης Κοστούλας νομίζω ότι δεν έχει μεγάλες πιθανότητες, μπορεί να αναδειχθεί το Golden Boy του 2026. Αν και φαβορή πρέπει να είναι ο Κουμπαρσί της Μπαρτσελώνα. Είδα την τελική 25η, η οποία δεν έχει μέσα Μουζακίτη, που πέρσι τον είχε ψηφίσει ο κόσμος, αν θυμάστε, στο Golden Boy του Web, ήταν το διαδικτύο. Τώρα μιλάμε για τον διαγωνισμό που κάνει η ιταλική εφημερίδα του Τουτοσπορ. Μου άρεσε καταρχάς που υπάρχουν δύο Ελληνόπουλοι, 25, αλλά για τον Κωνσταντίνο κρατάω πραγματικά αρκετά μεγάλο καλάθι. Δεν είναι φαβορή, νομίζω ότι είναι ο Κουμπαρσί της Μπαρσελόνα το φαβορή.
1: Ποιοι είναι 25άδα?
0: Κοίτα, έχει μέσα μεγάλα ονόματα στυλ Μπουαντί, που τον πήρε η Manchester City, το Μαροκινό. Έχει τον Διομαντέ της Real Madrid. Έχει τον Ζαϊρ Εμερί της Paris Saint-Germain, που και αυτόν τον θεωρώ να έχει πολύ καλές πιθανότητες. Νομίζω ότι αυτοί οι τέσσερις μαζί με τον Κωνσταντίνο είναι τα πέντε πιο δυνατά ονόματα.
1: Μην εκπλαγείς με τον Μπουαντί, γιατί.
0: Όχι. Γι' αυτό και ανέφερα τους τέσσερις αυτούς.
1: Το παιδάκι αυτό του μιλάει του τοπιού, έτσι.
0: Το ξέρω. Στη Manchester City ποιος θα μιλήσει τώρα? Γιατί γίνεται χαμός στην Αγγλία, παιδιά. Χαμός. Δηλαδή, να είχαμε εμείς αυτό το θέμα στην Ελλάδα, θα γράφαμε περισσότερα εντόνια, όπως λέμε, τα μεγάλα κείμενα για αυτά που γράφουν οι Άγγλοι για τη City. Τι θα απογίνει αυτή η ομάδα? Να διευκρινίσουμε κάτι. Με εφέσεις και με όλα αυτά τα δικαστικά κόλπα, μπορεί να πάει ιστορία το 2027 να έχουμε τελική απόφαση.
1: Με συγχωρείς, η έφεση έχει ήδη κατατεθεί από την
0: Άλλο
1: Παρασκευή.
0: Λέω, όμως, μετά θα υπάρχει ποινή, μετά θα υπάρχει έφεση επί της ποινής. Θα έχει μακρύ δρόμο αυτή η ιστορία, λένε οι Άγγλοι.
1: Μα τώρα το μόνο που περιμένουν είναι η ποινή. Έχει τελεσιδικήσει πρωτοβάθμια.
0: Ναι, περιμένω καταρχάς το αποτέλεσμα της έφεσης όσον αφορά την καταδίκη για 114 παραβάσεις.
1: Ναι.
0: Μετά η Ομοσπονδία θα εισηγηθεί ποινή, η Τριμελής Ανεξάρτητη Επιτροπή θα πάρει την απόφαση, θα ξανατρέχει η City να προσβάλλει την απόφαση, όποια και να είναι. Πιθανότατο σενάριο κατά το αγγλικό Sky, το κανάλι Sky, είναι το Sky Sports, είναι ο υποβιβασμός, ο άμεσος.
1: Καταρχάς, έχουμε 3,5 χρόνια που σερνόταν η ιστορία από τότε που έσκασε μέχρι την απόφαση της Επιτροπής ότι έχουν παραβιάσει 114.
0: Και ο Αρσέν Βενγκέρ, όπως πολύ σωστά μου γράψε ένα μήνυμα ο Δημήτρης, τα λέει αυτά εδώ και 15 χρόνια. Είχε καταλάβει από παλιά που θα το πάει η City το σενάριο.
1: Κοίταξε,
0: ήταν προφητική τότε. Ναι,
1: από τότε που ξεκίνησε ουσιαστικά, ναι, το 8-9 ξεκίνησε αυτή η ιστορία της City.
0: Βάση της απόφασης, οι παραβάσεις αφορούν την τελευταία
1: 10-19, ναι.
0: Τα τελευταία 9 χρόνια.
1: Ναι, 10-19, ναι.
0: Ο Βενγκέρ τα έλεγε νωρίτερα ότι η City θα το πάει έτσι το σκηνικό.
1: Εντάξει, είναι πολύ περίεργη αυτή η ιστορία. Είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ εδώ η Era Sport το Σάββατο. Εξαιρετικό ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ενός συναδέρφου πάρα πολύ καλού, εξαιρετικού.
0: Εσένα.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Έλα.
1: Okay, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Έτσι, μην νομίζω ότι καβαλήσαμε και κάνα καλάμι. Και το είχα ψάξει αρκετά το θέμα. Είχα μιλήσει και με 2-3 ανθρώπους Αγγλία. Είναι πολύ μπερδεμένο γιατί μπλέκουν κι άλλα. Δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό.
0: Σωστό.
1: Και μόνο το γεγονός ότι βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε με ανησυχεί το να φύγουν οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες στη City από τη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός το είπε αυτό.
0: Τον ανησυχεί για ποιο ακριβώς λόγο
1: προφανώς,
0: το εξήγησε?
1: Όχι.
0: Δηλαδή
1: όχι.
0: Τις παρενέργειες δεν μας είπε.
1: Δεν είναι από μικρό παιδί η Manchester City ο άνθρωπος, έτσι.
0: Όχι.
1: Τον ανησυχεί γιατί φεύγοντας αυτοί έχουν κάνει και άλλες επενδύσεις. Δεν είναι μόνο.
0: Ναι. Γι' αυτό μιλά για παρενέργειες.
1: Ναι, αυτό. Αυτό.
0: Λοιπόν,
1: ο Blue Black λέει εδώ πέρα: ρε, παιδες, έτσι και τιμωρηθεί η City. Σε ένα μήνα δεν θα υπάρχει αγγλική ομοσπονδία από τις αγωγές από τους αραβικούς κολοσσούς για δυσφήμιση. Άμα τιμωρηθεί, φίλε Blue Black, βάσει τεκμηρίων, και δεν τιμωρηθεί έτσι επειδή θέλουμε να ρίξουμε τον Ηρακλή για να το πάρουμε σε ελληνικό παράδειγμα, έτσι, δεν νομίζω να οι αραβικοί κολοσσοί να κάνουν μηνύσεις. Αν πούνε ότι έχει παραβιάσει 1, 2, 3, 114, δεν υπάρχει, πώς να σου πω, πράγμα που να μην το έχουν παραβιάσει. Ό,τι παραβιάζεται, ρε παιδιά, έχουν καταφέρει και το έχουν παραβιάσει άνθρωποι.
0: Ναι, και άλλα θα βγουν στη φορά.
1: Και μια παράκληση στη φίλη τη Βαρβάρα από το Γαλάτσι. Είχαμε τον Κοντόλι που μας είχε πρίξει με τα λισοπριώνα κάθε πρωί. Τώρα έχουμε εσάς που βάζετε τις μπαμπάουτες.
0: Κάτσε, βάλαμε απ' όλα. Βάλαμε περίμενε, λαϊκό με μουμούρι.
1: Περίμενε.
0: Βάλαμε Van Halen, βάλαμε Kim Carnes.
1: Περίμενε,
0: κάτσε.
1: Περίμενε. Ξέρεις τι σημαίνει. Ξέρεις
0: όχι.
1: Τι... Ωραία.
0: Προσπαθώ να αποφύγω.
1: Λοιπόν, αν εξακολουθείς να ακούς Βαρβάρα μου, πες καταρχάς που τονίζεται, αν είναι μπαμπάουτες ή μπαμπαούτες, και δώσε και μια ετυμολογική έτσι σύντομη τι ακριβώς σημαίνει, γιατί εγώ πραγματικά τη βλέπω πρώτη φορά αυτή τη λέξη.
0: Ο Obi-Wan Kenobi, όπως υπογράφει, λέει ότι γενικά στην Πάτρα συνηθίζεται σε πολλές λέξεις να κόβεται το γιώτα. Δηλαδή λέμε κρασά, μαγαζά,
1: ναι,
0: ναι, κορίτσα. Ναι.
1: Okay. Στην Πελοπόννησο, όχι μόνο στην Πάτρα.
0: Ναι, ναι, ως πατρινός το, στέλνει το μήνυμα φαντάζομαι.
1: Και ο Πλάγος το κόβε το γιώτα.
0: Ο Πλάγος.
1: Ναι.
0: Που είναι πυριώτες.
1: Που είναι πυριώτες. Όχι, Πυριώτης δεν είναι το Πυριώτης δεν είναι Πελοποννησιακό, είναι Κουνούπς. Είναι Κνούπς αυτό. Είναι
0: και
1: Κνούπς.
0: Από το Παγκαίο, παρακαλώ, δεχόμαστε μήνυμα ή αν θέλετε ερμηνεία για τη λέξη κλωτσά. Η κλωτσά, λέει, είναι χειρότερη από άποψη δύναμης σε σχέση με την απλή κλωτσιά. Δείχνει δηλαδή την ένταση όταν βιάζει το γιώτα. Αφαιρώντας γράμμα, προσθέτει ένταση στην κλωτσά. Έτσι
1: τι
0: λένε
1: λες
0: στο Παγκαίο, ναι. Πάνω, εκεί ψηλά, στη δράμα.
1: Τι λες.
0: Άρα είναι η διαδεδομένη λέξη.
1: Ας να ακούσουμε λίγο.
0: Τι. Βέβαια, φοράει καπελάκι Τζέθρο Ταλ, καταλάβατε.

0: που διακόπτω, του Jethro Tull, αλλά νομίζω ότι πήρα την απάντηση. Ας με ακούει φαντάζομαι και κάποια ψυχούλα. Ποιο ήταν το τεράστιο κρουαζερόπλοιο που είδα την Κυριακή στην Καλαμάτα, διότι ο Άκης από τις Σέρες μου στέλνει ότι είναι του Άραβα της Master City. Το είδα στη...
1: του Μανσούρ.
0: Το είδα στην Καλαμάτα την Κυριακή.
1: Τι ήθελα να κάνω.
0: Το μεσημέρι και αρρώστησα.
1: Να πάρει
0: και μισό λεπτό. Το όνομά του, πριν να το τσεκάρω, ήταν Blue. Επομένως μπορώ να τσεκάρω αν είναι του Μανσούρ. Και για την ακρίβεια, Άκη, δεν είναι 5 οι όροφοι. 7 τους μέτρησα εγώ τους ορόφους. Μαζί με τον τελευταίο επάνω που είναι, ξέρεις, τα ραντάρ και όλα αυτά.
1: Και να ίντρικα τώρα.
0: Έλα.
1: Τι ήρθε να κάνει ο Μανσούρ στην Καλαμάτα.
0: Τέτοια εποχή.
1: Αν δεν ήρθε για να πάρει σίκα.
0: Ήρθε για τη μαύρη θύελα.
1: Μπορεί να έρθει για τη μαύρη θύελα.
0: Παιδιά, θα τσεκάρω αν είναι το μπλουπ.
1: Αν ήρθε για τη μαύρη θύελα ή για κάποια άλλη ομάδα. Πελοποννησιακή.
0: Εντάξει, όταν είσαι στο.
1: Πας πύργος.
0: Όταν είσαι στο λιμανάκι, το μικρό. Της, εκεί που είναι για τα μικρά σκαφάκια της Καλαμάτας, απέναντι υπάρχει η Προβλήτα ή αν θέλετε ο Κυματοθράφτης, και με μεγάλα γράμματα γράφει Μαύρη Θύελα. Εκεί, έτσι να το ξέρετε. Είναι αυτοψία αυτό που σας λέω. Λοιπόν, τι μήνυμα για την ΑΕΚ. Περίμενε, μήπως είναι ευκαιρία για την ΑΕΚ, μας στέλνει ο Τζίμις, ο οποίος θέλει λίγο αθλητικά να πάρουμε κανένα βαθμό. Α, στη City, το συνδυάζει με το μάτς. Παιδιά, τέτοια ευκαιρία. Δεν ξέρω πώς τη λέω σε ευκαιρία αυτό μάτς, αλλά...
1: αυτή θα είναι πιο σκυλιασμένη τώρα.
0: Αυτό νομίζω κι εγώ. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί.
1: Δηλαδή θα θεωρούν ή θα θέλουν να θεωρούν αυτούς αδικημένους. Και νομίζω τώρα είναι City Liverpool, Liverpool City στην Πρέμιερ το Σαββατοκύριακο. Νομίζω παίζουν μεταξύ τους.
0: Δεν το έχω δει το πρόγραμμα, αλλά μπορώ να το τσεκάρω ευθύς αμέσως. Υπάρχουν μηνύματα... και δεν μπορώ να πάρω θέση, γιατί και να την διατυπώσω εδώ που τα λέμε δεν θα ακουστεί. Εδώ δεν ακούστηκε του Σταύρου Ξαρχάκου για τον καταιγισμό όλων των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου με διαφημίσεις τζόγου σε μια εποχή χαλεπή όσον αφορά τα οικονομικά μας. Και υπάρχει αντίδραση από, διαβάζω το μήνυμα ενός ακροατή, η άποψη είναι νομίζω κοινή για όλους, αλλά δεν μπορούμε να το φρενάρουμε, θέλω να πω, αυτό το ζήτημα.
1: Ο τζόγος έχει μπει στη ζωή μας και έχει πάρει και... σχεδόν τα πάντα.
0: Κυριακή 6.30 ώρα Liverpool Manchester City, και πάλι πολύ ενημερωμένος, κύριε Λαδόπουλε. Θα είσαι ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, φαντάζομαι, πάλι το Σάββατο. Α, συνέχεια έρχεται στην Καλαμάτα η θαλαμιγός αυτή, μου γράφει η Τζένι. Παιδιά, πρέπει να μάθω. Το όνομα του σκάφους πάντως το είδα. Έχει φαρδί πλατή στη μέση του σκάφους να γράφει Blue. Σκέτο. 7 όροφα. Ο Γιώργος τι μας θέλει. Υπάρχει ακροατής μας θέλει ένα θαυμαστικό μόνο.
1: Σκέτο.
0: Σκέτο.
1: Μπράβο.
0: Λιτός.
1: Έτσι.
0: Λακωνικό.
1: Έτσι. Μια και μιλάμε και για.
0: Λοιπόν, έχω μήνυμα και από Θεσσαλία και από Μακεδονία.
1: Όλοι διεκδικούν την κλωτσάδα.
0: Ναι, γιατί λέει η μάνα μου είναι από τη Θεσσαλία, ο πατέρας Μακεδόνας, και χρησιμοποιούν και οι δύο τη λέξη κλωτσά. Άρα είναι πανελλαδική πλέον.
1: Κοινώς.
0: Νομίζω από Κρήτη φτάσαμε μέχρι Δράμα.
1: Κοινώς. Όλοι θέλουν την κλωτσά τους, φίλε.
0: Μόνο από
1: Αυτό
0: Ήπειρο.
1: Αποδεικνύεται.
0: Μόνο από Ήπειρο δεν έχει έρθει μήνυμα ακόμα σχετικά με αυτή τη λέξη.
1: Ο φίλος.
0: Νίκος, παρέμβαση δισογραφική. Παιδιά, άλλη ομάδα πωλείται και είναι προς Βόλο μεριά.
1: Είναι γνωστό είναι αυτό. Ότι πωλεί το Βόλο. Το έχει πει και ο Αχιλλέας Μπέος και δημόσια, και το έχει πει ότι είμαστε.
0: Δεν πάει και το Μανσούρ να το αράξει το κλείο. Και που το πάει στην Καλαμάτα.
1: Γιατί δεν θέλει να δώσει δικαιώματα. Του είχε πει ο Αχιλλέας, αγοράκι μου, εκεί θα το παρκάρει το παπόρι.
0: Ο Τάσος, ευχαριστώ Τάσο για το μήνυμα, αλλά δεν θέλω να το διαβάσω στον αέρα. Πρέπει να λύσουμε το θέμα μιας άλλης λέξης.
1: Και εδώ λείπει ένα γιώτα.
0: Σε ευχαριστούμε όμως για το μήνυμα. Τουλάχιστον γελάσαμε εμείς οι δύο. Θα γέλαγε και όλο το κοινό της Ερασπόρα, αλλά δεν θέλω τώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση.
1: Το ξενιτεμένο αδέρφη μας, ο Αριστοτέλης, ο Γιάχος από, ναι, το μακρινό
0: Σίδνεϊ. Κλωτσάκι αυτός.
1: Όχι. Για να δούμε και τη δικαιοσύνη στην Αγγλία, λέει. Στην Έβερτον και την Όντι. Πέθανα. Ο Πέλεκης ήταν βαρύς. Στην Έβερτον και την Νότιγαμ.
0: Πάρε μία ανάσα. Και έχω το πλήρες ρεπορτάζ από το Μάκια τον Πύργο.
1: Ναι, ναι.
0: Η υπερπολιτελή θαλαμικό πράγματι ονομάζεται Blue, ανήκει στο Σέιχ Μανσούρ Μπιζαγέτ Αλ Ναχιάν, αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και ιδιοκτήτη μα στη Σίτη. Άρα, Δρυμώνα, απέτυχε. Είχε το ρεπορτάζ μέσα στα πόδια σου και δεν ανέβηκε. Δεν μπορούσε να πλησιάσει όμω, ήταν περιφραγμένη η περιοχή.
1: Λογικό είναι να είναι περιφραγμένη.
0: Δηλαδή είχε αράξει στο σημείο, ξέρει, που είναι περιφραγμένο και δεν μπορεί να πλησιάσει.
1: Δεν μπορούσε να βγάλει την ταυτότητα και να πει: παιδιά, έχω ραντεβού με τον κύριο Μανσούρ για συνέντευξη.
0: Έλατε.
1: Από την Era Sport.
0: Κάτι θα σκαρφιζόμουν. Είχα και χρονικό περιθώριο, είχα 2 ώρες. Πω, χαμπάρι δεν πήρα, ο άσχετο.
1: Και να μπαινε μέσα, τι γλώσσα θα του μιλήσω, θα μου πει αγγλικά πρέπει
0: να ήταν εκεί ο Μανσούρ. Εγώ ψυχή δεν είδα, παρεντόντω σκάφο. Ψυχή.
1: Λε να είχε πάει σε καρνάγιο για φτιάξιμο.
0: Λε και έλειπε και το πλήρωμα. Άνθρωπο δεν είδα.
1: Λες να, να πήγε για τσιμούχες και βαλβολίνες.
0: Έχω και φωτογραφίες. Αν μου τις πασάρει μια ψυχούλα, έχω και φωτογραφίες από το σκάφος Κυριακάτικες. Γιατί εγώ δεν τράβηξα, διακριτικός πάντα. Ο Χάρης θέλει να μου λύσει την απορία. Έλα, Χάρη. Δικό μου ήταν το σκάφος. Έλα, ρε, Χάρη. Από τα Γιάννα το είχε κατεβάσει. Δεν χώραγε στη λίμνη. Καλημέρα, Κορώνια. Αυτό τώρα.
1: Αυτό είναι κάτω.
0: Κορώνια, δηλαδή.
1: Μεσσηνιακό, Πελοποννησιακό και Λακωνομεσσηνία είναι το κορώνι μου. Κορώνι μου, κορώνα μου.
0: Α, ο καπετάνιος λέει του Blue.
1: Yes.
0: Είναι από χωριό του Ναυπλίου.
1: Πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Και πήγαινε, ερχόταν στο Ναύπλιο 2 χρόνια. Στο Ναύπλιο, εσύ, εκεί ήταν και στο Ναύπλιο. Και στο Ναύπλιο βρήκαμε 7 όροφο. Δεν μπορέσαμε να διακρίνουμε το όνομά του. Πιθανόν να ήταν πάλι το Blue. Και μου λέει εδώ πέρα ο Ανδρέας ότι κόβει βόλτες συνέχεια και στο Ναύπλιο 2 χρόνια τώρα.
1: Δηλαδή πηγαίνει ο καπετάνιος με το.
0: Όπου πάω, εγώ πάει ο Μανσούρ, έχω καταλάβει. Συγγνώμη,
1: ο καπετάνιος δηλαδή παίρνει το σκαφάκι και πηγαίνει βόλτα στην Πελοπόννησο.
0: Εγώ νομίζω ότι παρακολουθεί εμένα με GPS. Λες. Και το πηγαίνει πέρα. Λες. Σου λέει δεν θα ανέβει κάποτε πάνω αυτό. Δεν θα το πάει περίπου.
1: Λες τώρα.
0: Παιδιά πρέπει να ήταν όντως και στο Ναύπλιο, γιατί και εκεί 7 όροφο ήταν. Λοιπόν, έχουν όλοι ρεπορτάζ για τον Blue. Ξέρουν τον Blue καλύτερα από την Κλωτσά, όπως έχεις καταλάβει.
1: Μάλλον θα ξεχυμονιάσω στην Καλαμάτα, λέει ο φίλος.
0: Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο mega yacht απέναντι στο λιμάνι, το είδα. Είναι, λέει, δηλαδή πάνε μαζί.
1: Αχα.
0: Και κάποιος μου έλεγε ότι υπάρχει και συνοδευτικό πολεμικό, το οποίο όμως εγώ δεν το είδα. Είδα το συνοδευτικό που λέει, το άλλο mega yacht. Μάλλον λέει θα ξεχυμονιάσω στην Καλαμάτα, από ό,τι έχει ακουστεί εκεί. Κοίτα, ρεπόρτερ εσύ όλοι στην Καλαμάτα.
1: Τζάμπα σε στείλαμε.
0: Πρέπει να ανοίξουμε σχολείες.
1: Τζάμπα σε στείλαμε. Τι πήγες να κάνεις, ρε.
0: Για ένα καφεδάκι πήγα.
1: Για ένα καφεδάκι πήγα.
0: Και ένα παγωτάκι.
1: Και ένα παγωτάκι πήγα. Παγωτό με στο χειμώνα που λέει και ο Τσιβιλίκας.
0: Λοιπόν, και μία τάκα ποδοσφαιρική για την εθνική μας ομάδα από τον Κώστα. Τέτοιο ταλέντο τεράστιο δεν είχαμε ποτέ. Αλλά τη διαφορά στα τελευταία 4 μάτς την έκανε το πάθος, η αυταπάνηση, η κατάθεση ψυχής που κάνουν. Στο παρελθόν δεν τα είχαμε αυτά.
1: Για την εθνική, λέει.
0: Ναι. Mm. Την οποία θα περιμένουμε περίπου 1 μήνα να την ξαναδούμε.
1: Και αυτό.
0: Νάτος. 3 χρόνια ο άλλος λέει ξεχυμονιάζει στο Ναύπλιο.
1: Μάλιστα.
0: Τσακώνονται Ναύπλιο και Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Και στο Μανσούρ.
1: Ναι. Ήξερα ότι τσακωνόταν το Αίγιο με την Καλαμάτα. Για ποιος από τους δύο είναι η μαύρη θύελα.
0: Ο Νικήτας λέει: η είδηση δεν είναι ότι ο Μανσούρ είναι στην Καλαμάτα. Τι πήγε να κάνει ο Δρυμώνας στην Καλαμάτα.
1: Εντάξει.
0: Μπορείς, τώρα επειδή έστειλε το μήνυμα, πώς λεγόταν εκείνος ο Ιρανός που είχατε στον Πανιέρο, Μασούτ.
1: Μασούτ. Ναι.
0: Μασούτ.
1: Το Μασούτ ήταν το μικρό.
0: Μαζί με τον. Καρίμ.
1: Με τον Ανσαριφάρ και με τον Χαντισαφή.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και πάλι κερδίσατε εσείς ο Πανιώνες. Μπράβο, συγχαρητήρια εκεί στον πύργο.
1: Γιατί.
0: Ναι, υπέροχα.
1: Μα δεν υπάρχει Πανιώνης.
0: Υπέροχα, χάσατε. Εκεί. Που, θα σου στείλει μήνυμα κάποιο εκεί. Στη Β' Εθνική.
1: Εκεί πάλι, είναι, εντάξει. Δεν είναι, εντάξει. Είναι τραγική κατάσταση. Εντάξει. Έχει πάει 9, τώρα φεύγουμε.
0: Πρέπει να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, αφού σας πούμε ότι ο καπετάνιος είναι από τα Λευκάκια. Βρέθηκε και το χωριό του καπετάνιου. Και έχει και πολυτελές αμάξι. Μάλιστα. Αυτά. Τα έχουμε όλα. Γεια σας.
1: Okay, γεια σας.
0: Για λίγο.
1: Για λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας διεκδικούν το έπαθλο του Χρυσού Αγαρτού της χρονιάς, καθώς συμπεριλήφθηκαν στην τελική 25η των υποψηφίων που επιλέχθηκαν για το 2026 από την ιταλική εφημερίδα Tutto Sport. Το βραβείο αφορά σε ποδοσφαιριστές έως 21 ετών και το διεκδικούν επίσης παίκτες όπως ο Κουμπαρσί της Μπαρσελόνα, ο Ζαΐρ Εμερί της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Μπουαντί της Μάντσεστερ Σίτι και ο Διομαντέ της Ρεάλ Μαδρίτης. Γαλλία και Ιταλία ολοκλήρωσαν θεαματικά την πρώτη τετράδα αγώνων τους στο φετινό Nations League. Το Βέλγιο προηγήθηκε με το Λοκεμπάκιο στο Παρίσι, αλλά οι μπλε ήταν καταιγιστικοί στο τελευταίο 15 λεπτό του αγώνα και πήραν τη νίκη με 4-1. Ντουέ και Τσερκή ξεκίνησε την ανατροπή, η οποία ολοκληρώθηκε με 2 τέρματα του Ολής. Στο άλλο παιχνίδι του πρώτου ομίλου στην πρώτη κατηγορία, η Ιταλία κέρδισε 3-1 την Τουρκία. Τα αποτελέσματα της δεύτερης κατηγορίας ήταν Βοσνία-Πολωνία 1-0, Βόρειο-Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Ρουμανία-Σουηδία 0-1, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2, όπου σκόραρε ο Γιάρεμτσουκ και είχε ασίστ ο Βιτάλης, ενώ για την τρίτη κατηγορία είχαμε Κύπρος-Λετωνία 2-1 και Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0. Η ποδοσφαιρική δράση του Nations League συνεχίζεται και σήμερα. Την παράσταση αναμφίβολα κλέβει ένα μέτρη της Κροατίας με την Ισπανία, ενώ η Αγγλία θα κοντραριστεί στο Γουέμπλεϊ με την Τσεχία. Στα υπόβλεπα παιχνίδια, που και αυτά θα αρχίσουν 10 παρατέταρτο, θα παίξουν Μολδαβία, Σλοβακία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Εσθονία, Ισλανδία και Σκωτία, Σλοβενία. Το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 5 με την αναμέτρηση Καζακστάν, Νήσι Φερόες. Νίκη με διαφορά 2 τερμάτων χρειάζεται απόψη Εθνική Ελπίδων στη Βόρεια Ιρλανδία για να προκριθεί στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2027. Ο εκτός έδρας αγώνας των διεθνών μας θα μεταδοθεί στις 7 από την Era Sport και την R2 Sport. Κάνει ο Λιβάη Γκαρσία λόγω θλάσης πρώτου βαθμού στο αριστερό πόδι του το σαββατοκυριακάτικο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, όπως και τουλάχιστον άλλους 4 αγώνες ομάδας του. Έτοιμος για τον ντέρμπι Ιωνίων κρίνεται ο Βισέντε Ταμπόρδα. 3 παίκτες του ΠΑΟΚ, Γιαννούλης, Διέγκο Κώστα και Λουστόντο συμμετείχαν σε κομμάτι χθεσινής προπόνησης, επομένως είναι πολύ πιθανό πλέον να αγωνιστούν εναντίον της Καλαμάτας στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής Super League. Έως το 2029 ανανεώθηκε το συμβόλαιο του goalkeeper Αντώνη Τσιφτσί. 700 εισιτήρια παραχώρησε η Κηφισιά στον Πανετολικό για την κυριακάτικη αναμέτρησή του στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η Μαρκό έκανε 5 τις νίκες στο πρωτάθλημα Super League 2 με το χθεσινό 2-1 που πέτυχε στην έδρα του Νέστου Χρυσούπολης. Σε άλλους αγώνες, Άγκυντος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β Έλλας Ήρου 0-0. Στις 15 του μήνα θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός Β και Καλλιθέα. Στη Βοσνία με αντίπαλο την Μπόσνα δοκιμάζεται ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup του μπάσκετ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime στις 8:30. Στα Σκόπια με αντίπαλο την MZT. Κάνει 8 το βράδυ ο Ηρακλής στην πρεμιέρα του στο FIBA Euro Cup. Για την ίδια οργάνωση, η Μύκονος υποδέχεται στις 7 την Νεύτσι από το Αζερβαϊτζάν. Το Περιστέρι υποδέχεται στις 7.30 τη γερμανική Bamberg για το Basketball Champions League και ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Magneta Sport 4. Την ενίσχυση του Μουστάφα Φαλ θα έχει Παναθηναϊκό στο ευρωπαϊκό ντέρμπι της 5ης με αντίπαλο τη Φενέρμπαξε στο Telecom Center. Με αφαίρεση 3 έως 5 βαθμών απειλείται από τον Εσάγιο Προμηθέας Πατρών μετά την εκ νέου άρνηση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να τον προμηθεύσει πιστοποιητικό συμμετοχή στο φετινό πρωτάθλημα της Basket League. Σε αγώνα για την Elite League του μπάσκετ, ο Πανιόνιος νίκησε εκτός έδρας τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου με 70-51. Η Διεθνής Ομοσπονδία του Βόλη επιβεβαίωσε την πρόκληση εθνικής γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 27, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά με τη συμμετοχή 32 χωρών. Η Ελλάδα κατέχει πλέον την 26η θέση στην παγκόσμια κατάταξη του Βόλη γυναικών. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε με 4-6-5-7 από την Σβιτόλινα και αποκλείστηκε από τη φάση των 16 στο τουρνουά του Πεκίνου. Η Κολυμβητική Ομοσπονδία ενέκρινε τη μεταγραφή του Σπάχιτς στον Ολυμπιακό και ο 21 ετών διεθνής πολίτης θα κάνει σήμερα ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα εναντίον του Ανόβερου. Η αναμέτρηση για το Champions League θα αρχίσει στις 7.30 και θα μεταδοθεί από το Μέγκα. Για τη Handball Premier των ανδρών, ο Δούκας κέρδισε 31-27 τον ΠΑΟΚ. 85.000 φίλοι θα κατακλείσουν στις 2 τα ξημερώματα το γήπεδο Monumental του Buenos Aires για να αποθεώσουν το 39χρονο Λιονέλ Μέση στον τελευταίο αγώνα της καριέρας του με εθνική ομάδα της Αργεντινής κόντρα στον Μπενίν. Το φιλικό παιχνίδι θα μεταδοθεί από την R2 Sport. Το κορυφαίο των Brown που σημείωσε 22 πόντους, οι Sixers νίξαν τους πρωταθλητές Knicks σε φιλικό προετοιμασία στο NBA. Περισσότερες ειδήσεις στο sport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
7: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Όπως καταλάβατε, τα περίστροφα βγήκαν από τις θήκες τους. Είμαστε για 3-5-2, αλλά πρώτα να διαβάσω το ωραίο μήνυμα του Χρήστου Σαράντου, το οποίο δεν το είδα εγκαίρως. Με αφορμή την υπόθεση Manchester City, σου λέει το Abu Dhabi στη Βρετανία συνολικά έχει επενδύσει 30-40 δισεκατομμύρια λίρες. Και η κυβέρνηση του Abu Dhabi είναι στην πραγματικότητα ιδιοκτήτρια της City μέσω του ιδιωτικού φαντ. Και ανάλογο θέμα έχεις κάνει και εσύ το Σάββατο.
1: Αυτό το ότι είναι πολλά τα λεφτά που έχουν στείλει οι Άραβες στη Βρετανία, επενδύσεις κτλ.
0: Πέραν του αθλητικού σκηνικού.
1: Ναι, δηλαδή, πέραν τη City.
0: Ναι, πέραν τη City.
1: Η City είναι πτέσμα μπροστά. Όταν μιλάμε ότι σε αυτά τα πόσα χρόνια είναι την δεκαετία, το όφελός τους πλησιάζει το 1 δις. Ναι. Με αυτές τις ματσακονιές που κάνανε με financial fair play.
0: Ματσακονιά είναι από.
1: Ε?
0: Από πού είναι η ματσακονιά?
1: Πελοποννησιακή.
0: Μάλιστα.
1: Με όλα αυτά ξεπερνάει τα 900, πλησιάζει το 1 δις. Mm-hmm. Όταν σου λέει ο άλλος ότι αυτά που έχουν επενδύσει ως κράτος σε κράτος φτάνουν τα 40. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα μπροστά μας, αλλά έχουμε κυρίως πλέον.
1: Είναι 3-5-2.
0: Super League, ναι. Έχουμε 3-5-2, έχουμε μπροστά μας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή και ξεκινάμε πράσινα.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα για να κάνουμε σε μια αλλαγή, αλλά πάλι με αριγάτα. Καλημέρα, Άρη.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Βιά. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Και πάω από την ερώτηση που θεωρώ κατά γνώμη μου καλύτερη. Βραβάζεις τη ζυγαριά και λες, έχω τα μπόρδα για το ντέρμπι έτοιμο, αλλά δεν έχω Λιβάη Γκαρσία. Αυτό είναι. Το σωζύγιο βγαίνει θετικό ή αρνητικό? Το πλην ένα συν ένα, κατάλαβες?
1: Ωραίο.
2: Κοίταξε.
0: Εγώ έτσι να πάρω θέση για να
1: να σε βοηθήσει.
0: Να πορευτούμε λίγο καλύτερα. Εγώ νομίζω ότι είναι θετικό να γυρίσω τα μπόρδα σαν, μιλάω για το δημιουργικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, βεβαίως. Εννοείται ότι θεωρώ σημαντική απώλεια τον Λιβάη.
2: Κοίταξε να στα. Το τέλειο θα ήταν να έχει όλους τους παίκτες.
0: Εννοείται.
1: Ναι, ναι,
2: αλλά
1: ναι, ναι.
2: Το θέμα είναι ότι αν πρέπει να διαλέξεις. Είδες αυτόν τον μορφασμό που έκανε. Γιατί ναι, δεν είμαι 100% βέβαιος τι σε αυτό το παιχνίδι, με τη μορφή που θα πάρει, θα εξυπηρετεί τον Παναθηναϊκό. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί ο Ταμπόρντα είναι ένας παίκτης που βοηθάει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό όταν παίζει απέναντι σε ομάδες που είναι κλειστές άμυνες, δηλαδή σε παιχνίδια κυρίως στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Λιβάη βοηθάει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό όταν παίζει απέναντι σε ομάδες που θα βρει χώρους για να φύγει στην κόντρα, στην αντεπίθεση, αν δεχτεί πίεση.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκη. Δεν ξέρω αν με την εικόνα που ο Παναθηναϊκός έχει μέχρι τώρα στα παιχνίδια. Θα πάει στο Καραϊσκάκη για να έχει ένα παθητικό ρόλο και να περιμένει τον Ολυμπιακό να κάνει το παιχνίδι του, ή θα πάρει την μπάλα στα πόδια του όπως θέλει να το κάνει ο Νίστρο και να παίξει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη και να επιβάλλει το ρυθμό του. Κάτι που μπορεί να το κάνει, γιατί το έχει δείξει σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Ακόμα και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο έπαιξε στο ΑΚ. Αν λοιπόν το παιχνίδι πάει στη δεύτερη μορφή του, θεωρώ ότι η παρουσία του Ταμπόρντα θα είναι πάρα πολύ σημαντική στην ενδεκάδα.
0: Που μπορεί και όλα
2: αν το παιχνίδι πάει στην πρώτη βερσιόν, ναι, δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεχτεί πίεση, έχει ένα αμυντικό παιχνίδι στα 2 ή 3 τέταρτα και περιμένει τον Ολυμπιακό, ή αν ο Παναθηναϊκός υποθετικά, ας πούμε, προηγηθεί στο παιχνίδι και δεχτεί μια πίεση από τον Ολυμπιακό, η παρουσία του Λιβάη θα ήταν καταλυτική, θα μπορούσε να είναι καταλυτική θεωρητικά, πάντα αυτό το συζητάμε, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να φύγει στην κόντρα, μπορεί να κρατήσει την μπάλα καλά με την πλάτη στους αντιπάλους αμυντικούς, ή μπορεί στο ένα εναντίον ενός να κάνει μια φάση που να καθαρίσει το μάτι. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης τέτοιος ο Λιβάη. Η αλήθεια είναι ότι έχοντας μια πρώτη εικόνα μέχρι τώρα, ο Λιβάη δεν είναι από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού στα παιχνίδια του που τον σήκωσε, αν θέλεις, ή που μπορείς να πεις ότι στο πρώτο κομμάτι είναι αυτός που από τις μεταγραφές του καλοκαιριού είναι ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει μέχρι τώρα.
0: Πάντως,
2: οι παίκτες είναι πάντως, ο Ντετράι, ναι, είναι ο Πένια, είναι ο Κάγκουα, κυρίως αυτοί οι τρεις,
0: ναι,
2: που πραγματικά άλλαξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εικόνα του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού και που είναι κομβική. Είναι και ο Ταμπόρδα τέτοιος παίκτης.
0: Και πάντως ο Λιβάη, πέρα του ατομικού, η συνύπαρξή του με τον Τετέ βοηθάει πολύ τον Ανδρέα. Γιατί θυμάσαι που λέγαμε ότι αυτή θέλουμε να τη δούμε πολύ αυτή τη συνύπαρξη. Πώς θα μπορούσαν αυτοί οι δύο να ταιριάξουν και νομίζω ότι έχουν ταιριάξει σε ένα πολύ καλό βαθμό.
2: Ναι, κοίταξες τώρα. Και αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο το παίρνει κάποιο, το παίρνει, δεν το συζητάς. Αλλά σου είπα ότι αυτό το παιχνίδι είναι ένας γρίφος αυτή τη στιγμή. Όχι πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, ούτε πώς θα τον αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, αλλά κυρίως πώς θα κυλήσει αυτό το μάτς. Γιατί έχει πολλά ντεσού αυτή η ιστορία. Ναι. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα δήλωσης και όχι τίποτα παραπάνω. Αν αποσπαστεί 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό με το καλημέρα του πρωταθλήματος. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, έχει μια ψυχολογία η οποία θα του δώσει πάρα πολύ παρακάτω για να αντιμετωπίσει τα επόμενα παιχνίδια και θα μειώσει φυσικά και τη διαφορά από τον Παναθηναϊκό από την κορυφή. Το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν τον χαλάει τον Παναθηναϊκό.
0: Καθόλου.
1: Όχι βέβαια.
2: Λέω δεν τον χαλάει γιατί του δίνει τη δυνατότητα της διαφοράς η οποία θα παραμείνει από τον Ολυμπιακό και θα βγάλει ένα παιχνίδι από τα πιο δύσκολα της χρονιάς εκτός έδρας χωρίς να έχει υποστεί την ήττα. Όλα αυτά όμως τα ντέρμπι που έχουν και απρόβλεπτους παράγοντες. Είτε γιατί ένας παίκτης μπορεί να σε πολύ καλή βραδιά, είτε γιατί ένας διαιτητής μπορεί να σε φερίξει άσχημα και να ευνοήσει μια ομάδα, είτε γιατί να τα κάνει ας πούμε θάλασσα. Έχουν γίνει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές. Είτε γιατί ο σκοπός θα γίνει τα μέσα και η τακτική μπορεί να είναι τέτοια, αλλά νομίζω ότι με τον Ίστρουπ δεν έχουμε δει τον Παναθηναϊκό να παίζει έτσι. Δηλαδή, δεν θα δούμε ποτέ τον Παναθηναϊκό να παίζει ακόμα και με πιο δυνατό αντίπαλο όπως έπαιξε η Εθνική, ας πούμε, με τη Γερμανία, με τον Ίστρο προπονητή. Να παίξει δηλαδή τα 15-20 μέτρα και να περιμένει μέσα στην περιοχή για να κάνει το σταυρό της, αν δεν φάει γκολ να πάρει το παιχνίδι. Αυτό δεν είναι κακό, δεν το λέω.
0: Ναι.
2: Να μην παρεξηγηθώ ότι είναι κακό. Είναι μια τακτική που έχουν οι προπονητές και την εφαρμόζουν και ξέρουν ποιον έχουν αντίπαλό τους. Αλλά επειδή ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει μια άλλη φιλοσοφία αυτός. Μπορεί να θυσιάσει ένα μάτς στο ότι θα βάλει την ομάδα να πάει να παίξει επίθεση. Θα βάλει την ομάδα να πάει να παίξει ένα σκοράρι. Και αυτό αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Είναι ένα από τα σημάδια το οποίο δεν το έχουμε σχολιάσει πολύ φέτος. Γιατί έχουμε σταθεί πάρα πολύ στους παίκτες, αλλά δεν έχουμε σταθεί τον Ίστρο. Ο οποίος για μένα τα τελευταία πολλά χρόνια στο ίδιο μοτίβο, μπορώ να θυμηθώ μόνο ότι Ερήμη είχε τέτοια φιλοσοφία αγωνιστική. Βάζει τον Παναθηναϊκό να παίξει μέσα στο γήπεδο για να κερδίσει και όχι για να μην χάσει. Σε κανένα μάτσο μέχρι τώρα. Αυτό αρέσει τις ομάδες. Και επειδή καλό να την κάνουμε αυτή την κουβέντα κάποια στιγμή, το ποδόσφαιρο έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ. Έχει διαφοροποιηθεί ταχύτατα τα τελευταία χρόνια με πολλά πράγματα. Ακόμη και με τα γήπεδα, ακόμη και με τους κανονισμούς, ακόμη και με τους παίκτες, που σου δίνει την αίσθηση ότι είναι ένα δρόμενο το οποίο οι παίκτες παίζουν για να βάλουν γκολ και όχι για να μην φάνε. Αυτό μπορεί αν είχαμε ώρα να το αναλύσουμε διευθυντικά.
0: Πάντως σωστά λες ότι δεν μπορούμε, αν δεν μάθουμε το αγωνιστικό πλάνο του Ίσου, να καταλάβουμε ποιος θα παίξει δεξιά στο ντέρμπι, γιατί εκεί και ο Τετέ μπορεί να περάσει με τον Τέσσερ στην κορυφή και ο Ταμπόρδα μπορεί να καλύψει το χώρο αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Εγώ νομίζω θα πάει σε ένα 4-2-3-1 από την Εκκλησία του Καραϊσκάκη, έτσι θα ξεκινήσει.
0: 4-2-3-1.
2: Ναι, ναι. Θα πάει σε ένα 4-2-3-1.
0: Με κορυφή.
2: Με την κορυφή θα παίξει ο Τετέι, ναι. Πάρα πολύ πιθανό. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα παίξει με Αντίνο Ταμπόρδα.
0: Ο Ταμπόρδα, ναι.
2: Ναι, ναι. Έτσι θεωρώ ότι είναι ένα πολύ πιθανό σχήμα. Θα το δούμε γιατί είναι ακόμη και Τρίτη.
0: Εντάξει, υπάρχουν διάφοροι παίκτες οι οποίοι έρχονται Πέμπτη στην προπόνηση. Δηλαδή...
2: Ναι, είναι διεθνείς οι οποίοι θα επιστρέψουν. Επιστρέφουν με δόσεις οι παίκτες.
0: Γιάνγκουση, Τσουναή, Πελίστη.
2: Ναι.
0: Ο Κάτρης, ο οποίος είναι στην.
2: Ο Κάτρης έχει μείνει λίγο πίσω και είναι πολύ φυσιολογικό γιατί οι δύο Ολλανδοί έχουν κάνει μια εξαιρετική εκκίνηση στον Παναθηναϊκό. Έχουν καπαρώσει τις θέσεις. Είναι και λίγο, ξέρεις, δεν θα το έλεγα άδικο, αλλά είναι εντάξει, η μοίρα του ποδοσφαίρου αυτή. Και ο Πάλμερ Μπράουν και ο Κάτης, δύο παίκτες που είναι πολύ εξελίξιμοι και πάντα ήταν παίκτες που Παναθηναϊκός υπολογίζει. Παρουσία τώρα του Ντεφράγκη και του Φαντρόκινου που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στην αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, δεν έχουν τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής, κυρίως σε αυτό το πρώτο κομμάτι, αλλά Παναμάνω είναι πολύ νωρίς, δεν είναι πολλά τα παιχνίδια. Τώρα ο Παναθηναϊκός ξεκινάει από την Κυριακή να...
0: Έχει μέτραγα τα παιχνίδια...
2: 18 νομίζω, θυμάμαι καλά.
0: Μέχρι τις 25 του μήνα έχει 6 παιχνίδια, ναι.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Τα οποία και τα 6 μπορεί να χάσει ο Λιβάη, παρεπιπτόντως.
2: 25 δεν είναι σίγουρο.
0: Γιατί λέω, μπορεί, μπορεί.
2: Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι ο Λιβάη... θα επανεξετάζεται σχεδόν σε καθημερινή βάση για το πώς αντιδράσει ο οργανισμός του. Έχει μια θλάση πρώτου βαθμού, η οποία θλάση πρώτου βαθμού στη βιβλιογραφία, ναι μεν, την ποδοσφαιρική συνίσταται να μείνει 2 με 3 εβδομάδες εκτός. Άρα είναι σημαντικός ο αριθμός των παιχνιδιών που αν μείνει 3 εβδομάδες θα χάσει.
0: Είναι 6 τα παιχνίδια στις 3 εβδομάδες αυτές.
2: Βέβαιο, από την ενημέρωση που είχαμε, χωρίς να είναι βέβαιο, μπορεί ο χρόνος της αποθεραπείας και επιστροφής να μειωθεί.
0: Να είναι συντόματος. Λοιπόν, ναι. Να κλείσουμε με μια ερώτηση, ακροατή. Εκείνη την εκπομπή που είχες πει ότι Οκτώβριο θα ξεκινήσεις, την Παναθηναϊκή
2: εκπομπή. Ναι, Κυριακή βράδυ θα ξεκινήσω κάπου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κυριακή βράδυ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μετά το τέλος των αγώνων του Παναθηναϊκού.
0: Σε ποιο κανάλι.
2: Θα ξεκινήσουμε κάτι καλό.
0: Σε ποιο κανάλι.
2: Εκτός ΕΡΤ.
0: Α, εκτός ΕΡΤ.
2: Εκτός ΕΡΤ.
0: Ωραία, θα δώσω λεπτομέρειες.
2: Ναι, θα ξεκινήσουμε κάτι. Καλό, θα γίνει γνωστό από τα σώσια.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Μάλιστα.
0: Άρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, καλημέρα.
0: Και φυσικά σε θέση μάχης είναι και ο Γιάννης Ράνιος.
1: Ναι.
0: Λέει μόνο, έτσι δεν κατάλαβα. Και βγήκε και φημολογία για Ανδρούτσο χθες. Επιστροφής στον Ολυμπιακό και θέλω να τη λύσω εγώ αυτήν την απορία. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
3: Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το ερώτημα, το οποίο είναι περισσότερο θεωρητικό, ρητορικό,
0: ναι,
3: όπως έτσι πες.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή το οποίο να προκύπτει και γενικότερα είναι σε μια φάση Ολυμπιακός που δεν συζητά, δεν εξετάζει τίποτα παρά μόνο κουβέντα που θα αρχίζει και θα ανοίγει σιγά σιγά για κάποιες ανανεώσεις συμβολέων. Βλέπει για παράδειγμα του Ρέτσου. Έτσι. Μέχρι εκεί, για να βάλω αμέσως μια τελεία ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με μεταγραφικά τα οποία λένε και ακούγονται, γιατί έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια και αυτό λίγος μπορεί να είναι αναμενόμενο όταν δεν υπάρχει δισογραφία και λόγω εθνικών ομάδων. Όλο και κάτι έτσι κινείται, ανακατεύεται πλησίως χωρίς να υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Όπως επίσης είχε κυκλοφορήσει ένα σενάριο ότι βλέπει την πόρτα, μάλλον πηγαίνει για μεταγραφή ο Μπρούνο τον Γενάρη. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Στον ορίζοντα μένει αυτή τη στιγμή να δούμε πώς αξιολογούνται κάποιοι παίκτες που είναι στον Ολυμπιακό και είναι από την δεύτερη ομάδα. Αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο σε αυτές τις μέρες των διακοπών. Και μάλιστα σήμερα επιστρέφουν από το τριήμερο ρεπό τους οι παίκτες, όσοι έχουν απομείνει από τους 15 που έλειπαν, και σταδιακά θα επιστρέφουν. Περιμένουμε την Πέμπτη εκτός απρόπτου να είναι όλοι οι παίχτες στο Ρέντι. Οπότε επί της ουσίας με μια καλή προπόνηση το πολύ 2 θα πάει ο Ολυμπιακός στον αγώνα της Παρασκευής. Και βεβαίως αξιολογώντας κάποια
0: αγώνα της Κυριακής
3: και γεγονότα που έχουν να κάνουν με τους διεθνείς, όπως για παράδειγμα με τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μπορεί να μην ξεκίνησε ιδιαίτερα δυναμικά με την εθνική του ομάδα.
0: Γκολ έβαλε χθες πάντως.
3: Έβαλε γκολ. Άλλες φορές έπαιζε, άλλες φορές δεν έπαιζε. Είχε ένα ημίχρονο, είχε και ενόχληση στο γόνατο. Πάντως χθες έβαλε γκολ, είναι η αλήθεια. Όπως επίσης και ο Τικνιζιάν που ήταν βασικός με την Αρμενία. Όπως και ο Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας βασικός με την εθνική του ομάδα. Και θα δούμε βάσει αυτών των αξιολογήσεων τι θα γίνει. Αυτό το οποίο έτσι αξίζει να κρατήσουμε ως ένα σημείο που καμιά φορά περνάει στα ψηλά και νομίζω είναι η ουσία του θέματος, γιατί οι φήμες για κόσμο που έρχεται και φεύγει δεν θα σταματήσει ποτέ.
0: Ναι.
3: Έχει να κάνει με το πώς είδε και αξιολόγησε με μια πρώτη ματιά ο Αλγουαθίλ τους πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού. Δηλαδή είναι οι νέοι, αυτοί οι οποίοι ήρθαν για να στελεχώσουν και να βγει επαρκώς μια προπόνηση. Γιατί σκεφτείτε ότι επί της ουσίας ο Ολυμπιακός δεν είχε αμυντικούς για να μπορέσει να παίξει. Οπότε οτιδήποτε θέλει να κάνει σε μεσοεπιθετικό τμήμα του παιχνιδιού δεν μπορούσε να το εφαρμόσει. Και αναγκάστηκαν να έρθουν ορισμένοι παίχτες. Όπως για παράδειγμα ήταν ο Τανούλης, ήταν ο Ρολάκης, ήταν ο Αβραμούλης, ο Ζουλής, ήταν ο Τουφάκης, ο Πλής. Αρκετοί παίχτες δηλαδή, τους οποίους ήθελε να δει, να καταλάβει και να καταγράψει κάποια γεγονότα. Σε αυτό το κομμάτι, εγώ να επενθυμίσω και ειδικά στον Ηλία που τα ψάχνει κάπως αυτά τα θέματα, ότι στη Σοσιεδάδ όταν ήταν ο Αλγουαθίλ.
1: Τέτοια του λες και κοκκίνησε λίγο τώρα.
3: Δεν νομίζω. Βάζει το μυαλό του και σκέφτεται, σου λέει τι θα μου πει τώρα, που με ταιριάζει. Ότι ο Αλγουαθίλ είχε δώσει την ευκαιρία να κάνουν ντεμπούτο στη Λα Λίγκα 27 παίκτες που έρχονταν από την Ακαδημία της Σοσιεδάδ. Δεν λέω ότι έπιασαν όλοι. Όμως το γεγονός ότι δοκίμασε 27 ποδοσφαιριστές κάτι δείχνει το πώς δουλεύει και το πώς εμπιστεύεται τη δουλειά την οποία γίνεται στα τμήματα υποδομής, τους νέους, τη δεύτερη ομάδα, εν πάση περιπτώσει, σε συνεργασία βεβαίως και με τους υπόλοιπους που πλέον έχει στελεχωθεί με πολλά νέα πρόσωπα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν μια χρυσή ευκαιρία να δει και να αξιολογήσει τέτοιους παίχτες και να δει πού και ποιους μπορεί να εμπιστεύεται. Ήδη υπάρχει ένα όνομα το οποίο το βλέπουμε και θα το βλέπουμε σταδιακά όλο ένα και περισσότερο, όταν το επιτρέπουν έτσι

0: Ηλία, ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και να πειθαρχήσουν ακριβώς τα μέτρα ασφαλείας, γιατί θα είναι μια δύσκολη κατάσταση αν κρίνουμε αυτά τα οποία βγαίνουν, διαραίονται, δημοσιεύουν και Γάλλοι δημοσιογράφοι για αυτό το παιχνίδι της Μαρσέγγου του Ολυμπιακού που θυμίζω την επόμενη Πέμπτη.
1: Και είπαμε τα εισιτήρια είναι... Ακόμα δεν έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια που είχε ο Ολυμπιακός στη διάθεσή του. Για το πλάνο του coach για το μάτς Κυριακής, κάτι που να έχει διαρρεύσει, κάτι που μπορεί να αλλάξει ο Ολυμπιακός?
0: Κοίταξε, γι' αυτό είπα ότι την προπόνηση της Πέμπτης θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα για την κατάσταση που θα έρθουν παίχτες που θα είναι κάποιοι ταλαιπωρημένοι και από τα μακρινά ταξίδια, βλέπε Πουέρτα ή Γκονζάλες. Οπότε ίσως κάποιοι παίχτες που έμειναν τώρα εδώ, όπως ο Ζέλσον, όπως ο Σιπιόνι, όπως ο Μάριους αν θέλεις, αυτή τη στιγμή να έχουν ένα μικρό προβάδισμα, γιατί είναι πιο φρέσκοι, πιο σωστά προετοιμασμένοι αν θέλεις. Και ειδικά ο Μάριους, εγώ θα έλεγα το εξής, στη δική μου οπτική πάντοτε και το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι από τη στιγμή που ο Γκονζάλες έχει παίξει και τα παιχνίδια και θα είναι και ταλαιπωρημένος από το μακρινό ταξίδι. Ο Γιάρεμτσουκ, μέχρι πρώτη του ξέραμε ότι έχει το θέμα και με το γόνατο, έχει παίξει και αυτό στα δικά του παιχνίδια. Ναι, μεν έχει ρυθμό, αλλά έχει και επιπλέον επιβάρυνση. Μην μας κάνει έκπληξη να δούμε για πρώτη φορά τον Μάριο να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα και να ηγείται της επίθεσης. Είναι κάποιες από τις σκέψεις που πρέπει να δίνουν στους συνεργάτες του Ολυμπιακού τι και πόσο μπορεί να τις προχωρήσει, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει τις απουσίες του, αλλά δεν πάβει ένα παιχνίδι το οποίο είναι κομβικό, ντέρμπι αιωνίων, στο γήπεδο του παίζει ο Ολυμπιακός, μετά από επανέναρξη, πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Οπότε όλα αυτά έτσι συνοψίζονται, γιατί ο Ολυμπιακός πλέον, επειδή θα ακολουθήσει το δικό του Γολγοθά, όπως και άλλες ομάδες, αλλά επειδή μιλάμε για τον Ολυμπιακό, πρέπει να δει και τη διαχείριση που θα κάνει σε αυτούς τους παίχτες. Γιατί ενδεχομένως να έχει στο μυαλό του και το επερχόμενο μάτς με τη Μαρσέη, ποιους και πόσους μπορεί να χρησιμοποιήσει σε συνδυασμό με αυτούς που θα παίξουν ή δεν θα παίξουν στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Γι' αυτό και κάναμε τη χθες συζήτηση με τον Φρόιλερ, θυμάσαι.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Το ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνετε, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού θα φουντώσει τις επόμενες μέρες, γιατί είναι ένα ντέρμπι πολύ ιδιαίτερο. Παλιά δεν είχαμε κανένα τέτοιο μάτς, ή μάλλον πολύ παλιά είχαμε ίσως μάτς έκτης αγωνιστικής που να παρουσιάζει τόσο μεγάλη πρόκληση, τουλάχιστον για μία από τις δύο ομάδες, και αναφέρομαι στον Ολυμπιακό.
2: Και για τον Παναθηναϊκό είναι πρόκληση. Εννοείται, από τη στιγμή που και αυτός θέλει να κρατηθεί. Ο Ολυμπιακός θέλει να πλησιάσει. Ναι, ο Παναθηναϊκός θέλει να κρατηθεί.
1: Παίζει για δύο αποτελέσματα. Αυτό εννοώ. Επίσης, να σας πω κάτι πριν πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Δύο τα ξημερώματα. Δείτε εδώ στην ΕΡΤ 2 Sport Αργεντινή-Μπενίν. Το τελευταίο μάτς του Λιονέλ Μέση με την Αλμπισελέστε. Θα κάτσεις? Δεν θα αντέξω.
2: Εντάξει.
1: Δεν θα αντέξω. Δεν θα καταφέρω. Όσοι αντέξετε, πάντως εδώ στην ΕΡΤ 2 Sport θα το δείτε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυροβολισμοί τα ξημερώματα στο Παγκράτη μετά από επεισόδιο μεταξύ ατόμων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Στο χώρο εντοπίστηκαν ένα κάλικας, δύο βλήματα και ένα πιστόλι μήκους περίπου 22 εκατοστών. Συνελήφθησαν τρία άτομα ηλικίας 20, 19 και 18 ετών. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις συνεχίζουν να ενισχύονται και να εμβαθύνονται, ενώ παράλληλα να δεικνύεται ο ρόλος της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας, έρχεται το απόγευμα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άμυνα και Ενέργεια, στην ατζέντα. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Σε ισχύ από το απόγευμα έως την 5η στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Πυρκαγιά σε 6 αποθήκες με βαμβάκι στα Τρίκαλα, σε εξέλιξη

0: επιχείρηση της πυροσβεστικής. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά μόλις εκπληρωθούν οι 7 όροι του Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής της χώρας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η πολιτεία της Νέας Υόρκης λόγω αύξησης κρουσμάτων ηλαράς. Και ο καιρός, γενικά έθρεος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αττική και 24 σε Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
5: Ακούτε Ερασπορ

0: Επιστρέψαμε και με τη βοήθεια της Νέλης Ζαφυροπούλου που είναι στην παραγωγή της εκπομπής θα περάσουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία πράγματι, σωστά το διαβάζω εδώ και στις εφημερίδες, καλύτερα να γλύσει ένα γρίφο με τον παίκτη που της λείπει και ο οποίος, Μιχάλη μου, σε 9 τελικές προσπάθειές του στην εστία φέτος μέτρησε 8 γκολ, 8 στα 9 ο κύριος Βάργα. 8 στα 9, φοβερό στατιστικό. Είναι αυτό που λέμε, ό,τι στέλνει μέσα γράφει. Και πάμε στον Νίκο Καραγιάννη για να γράψει αυτός τις σκέψεις της ΑΕΚ όσον αφορά την κάλυψη αυτού κενού. Καλή σου μέρα, Νίκο.
1: Πάρ' την ασίστ και σκόραρε, Νίκο, καλημέρα.
0: Νίκο, ρίξτα.
2: Καλημέρα, Ηλία, καλημέρα, Μιχάλη. Ναι, αυτό είναι το κενό το οποίο υπάρχει στην ΑΕΚ. Ο Μπαρναμπάς Βάργα, ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος σταματήσει και στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Και εκεί ουσιαστικά είναι και το μεγάλο ερωτηματικό το οποίο έχει ο Μάρκο Νίκολης εν όψη της επανέναρξης και του πρωταθλήματος, αλλά και της αγωνιστικής δράσης, καθώς θεωρούμε δεδομένο ότι θα είναι εκτός ο Ούγγρος επιθετικός με το παιχνίδι με τον, στο παιχνίδι με τον Όφη, μοιάζει αδύνατο να προλάβει. Ο στόχος γενικότερα του ιατρικού επιτελείου είναι να είναι έτοιμος ο ποδοσφαιριστής στο παιχνίδι με την Σαχτάρ, αλλά και αυτό ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε με άλλη, καθώς ήταν μια θλάση η οποία έπαθε και ήταν βαριάς μορφής στο παιχνίδι απέναντι στον Πανσεραϊκό. Στο αντίθετο, και ρώτα να μένονται την.
0: Όπα, όπα, χάνουμε, περίμενε, λίγο τη σύνδεση. Να σε καλέσουμε και πάλι, γιατί κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Στο μεταξύ να πούμε ότι δεν έπαιξε χθες πράγματι ο Ζούπκοφ στο μάτς της Ουκρανίας, αλλά δεν πρέπει να είναι, μάλλον για πολιτικούς λόγους δεν έπαιξε. Θα εξεταστεί με το που θα γυρίσει στην Αθήνα, αλλά δεν νομίζω ότι πέρα από κάποιους πόνους έχει σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό αντίπαλο έχει η ΑΕΚ πάντως με τον Όφη, γιατί έχει βρει τον πελάτη με τον Όφη. Είναι η μόνη ελληνική ομάδα που την έχει κερδίσει στο πρωτάθλημα μέσω 2026 και της βούτυξε και το Super Cup.
3: Στο κύπελο την κέρδισε.
0: Στο κύπελο, ναι, συγγνώμη, στο κύπελο, ναι, ναι. Λοιπόν, και είναι έτοιμος ο Μιχάλης Βλαδόπουλος για τη νέα σύνδεση με τον Νίκο Καραγιάννη. Έλα, Νίκο μου, ελπίζω να είμαστε καλύτερα αυτή τη φορά.
2: Μα ακούτε τώρα?
1: Τώρα σας ακούμε πολύ καλύτερα. Ελπίζουμε να διατηρήσουμε και σε τόση ποιότητα υψηλή.
2: Μακάρι, μακάρι.
1: Ήρθε.
2: Μέχρι ποια πράγματα είχαν ακουστεί γενικότερα, αυτό το οποίο αναφέραμε νωρίτερα.
0: Ακούστηκε όλο αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τον Βάργα, που έλεγες ότι πιθανό να παίξει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο.
2: Okay. Από την άλλη, το ιατρικό επιτελείο, το οποίο αναφέρει γενικότερα, είναι ότι αυτές τις ημέρες αναμένεται να μπουν στις προπονήσεις και ο Λάζαρος Ρόδα με τον Θωμά 300, οπότε να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι με τον Όφη στην επανέναρξη της σεζόν και στα παιχνίδια φυσικά με την Σαχτάρ και την Manchester City.
0: Να είναι όμως απολύτως έτοιμος 300, γιατί δάλος Μπρινιόλι πάλι.
2: Εντάξει, αυτό δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα η αλήθεια είναι. Αυτό έδειξε τουλάχιστον ο Ιταλός, γιατί δεν, από την ημέρα που μπήκε στα Ιντερνόμα Βαγκουλπός το Αλμπέρτο Μπρινιόλι ανταποκρίθηκε πλήρως και στο παιχνίδι με την Λάσκ, αλλά και στα υπόλοιπα παιχνίδια στα οποία έπαιξε διακρίθηκε, ακόμα και σε παιχνίδια που η ΑΕΚ δεν κέρδισε όπως αυτό στην Τρίπολη, και είναι ένα πραγματικό ντέρμπι. Αυτό θα δούμε ανάλογα το πώς, το τι θα επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς. Νομίζω ο τερματοφύλακας ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στο παιχνίδι με τον Όφη θα πάει και στα δύο επόμενα παιχνίδια με την Σαχτάρ Ντόνετσκ και με την Manchester City αντίστοιχα. Τώρα η επανέναρξη του πρωταθλήματος βρίσκει την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Όφη, μια ομάδα η οποία είναι η μοναδική που, ελληνική ομάδα που την κέρδισε μέσα στο 2026 το παιχνίδι κυπέλου στην Νέα Φιλαδέλφια, αλλά τη στέρισε και το Super Cup. Είναι μια αναμέτρηση η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Αν πάρουμε σαν δεδομένο την πορεία του Όφη μέχρι αυτή τη στιγμή της σεζόν, έχοντας περάσει και με διπλό από το ο Καραϊσκάκης, και εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα στους κυτρινόμαυρους, οι οποίοι αναμένουν και τις επιστροφές των διεθνών ποδοσφαιριστών που ήταν στις εθνικές τους ομάδες, για να μπορέσει να ξεκινήσει και την προετοιμασία της κανονικά πλέον η ΑΕΚ, καθώς όπως είπαμε στο διάλειμμα αυτό για τις εθνικές ομάδες είχε 13 ποδοσφαιριστές που βρισκόταν στις διεθνείς τους υποχρεώσεις και 3 τραυματίες. Ο τελευταίος ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στα σπάτα είναι ο Ζήνη, ενώ πρέπει να δούμε και την κατάσταση του Αλεξάνδρε Ζούμπκο.
0: Ναι, απλώς νομίζω ότι για προληπτικούς λόγους δεν έπαιξε. Κάποιους πόνους απλά λένε. Δεν πρέπει να έχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα αυτός.
2: Είχε κάποιο πόνους στη μέση από μια άτσα λιπτός στην οποία ο δεξής εξτρέμ.
0: Και εγώ έχω βρεθεί από μια άτσα λιπτός, αλλά θα παίξω την Κυριακή, εντάξει.
1: Και ο Λουκάκης πονάει μέσα στο παιδιά, επιδημία είναι, ίωση.
2: Δεν ξέρω αν έπαιξε ο Λουκάκης.
1: Τι πράγμα?
0: Ο Λουκάκης ξέρει μπάλα.
2: Εγώ αν έπαιξε και ο Λουκάκης έτσι όπως έπεσε και ο Ζούμπκο.
0: Όχι, εγώ έπεσα, αλλά δεν ξέρω μπάλα. Ενώ ο Λουκάκης ξέρει, αυτή είναι η διαφορά.
1: Και δεν έπεσε.
0: Και δεν έπεσε. Okay. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι άλλο, Νίκο, που μας διαφεύγει πέρα από.
2: Είχαμε την Κυριακή το φιλικό με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-0 της ομάδας από το Αγρίνιο. Μάνταλος και Χρυστακόπουλος πετύχαν τα τέρματα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν και κλεισμένο των θυρών και για τους φιλάθλους και για τους δημοσιογράφους. Όσα μάθαμε γενικότερα είναι ότι ο Μάρκο Νίκολης δοκίμασε αρκετούς ποδοσφαιριστές και από την K19. Σε ένα διαφορετικό φιλικό σε σχέση με αυτό το οποίο έπαιξε με την Καλλιτέχνη, καθώς και ο Πανετολικός ήταν με την κανονική του ενδεκάδα, πήραν κάποιον ρυθμό οι ποδοσφαιριστές εν ώψη και της επανέρξης του πρωταθλήματος.
0: Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
1: συνέχεια.
0: Ρίχνω μια ματιά στα μηνύματα. Βεβαίως πρέπει να διορθώσω. Το Παγκαίο δεν ακουμπάει στο νομοδράμα. Αναφέρθηκα, είναι Καβάλας και Νομού Σερών και τα αντίστοιχα δασαρχεία παρεπτόντος έχουν την ευθύνη της φύλαξής του. Το Φαλακρό είναι που βρίσκεται στο νομοδράμα. Δικό μου το λάθος. Και πάμε Γιώργο Μίνο.
1: Θα μας λύσει και την. Να σε επιπλήξω και αυτός.
0: Όχι, όχι, πρόλαβα και αυτομαστιγώθηκα.
1: Αυτομαστιγώθηκε, Γιώργο.
0: Γιώργο μου.
1: Έχασε την ευκαιρία να
0: μεταβολιολαδίτικα. Μεταβολιολαδίτικα δεν τα πάω και πολύ καλά. Μία επίσκεψη στην ουσία. Κοίταξε, από Θεσσαλονίκη και δεξιά στο χάρτη έχω κάνει μόνο μία επίσκεψη πέρυσι. Επομένως, εντάξει, δικαιολογούμε.
4: Από Θεσσαλονίκη και αριστερά.
0: Έχω πάει πιο
4: τα. Δυτική Μακεδονία.
0: Έχω πάει πιο πολλές φορές προς τα εκεί. Και δεν έχω πάει δυστυχώς ακόμα, Γιώργο, στη Φλόρινα και στις Πρέσπες. Το χρωστάω.
4: Πολύ
0: αυτό.
4: Ωραία.
0: Ναι, το χρωστάω αυτό.
4: Αλλά έχει και 2-3 μπουφάνα ισοδεκτικά, νομίζω.
1: 2-3 κιόλας, ρε Γιώργη.
4: Βέβαια. Άμα χαλάσει το ένα ή άμα μπάζει το άλλο, τουλάχιστον να μην πάρει κρυοπαγήματα. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Η φύση είναι πάρα πολύ καλά εκεί στην Δυτική Μακεδονία, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και από Θράκη, από Εύρο, από Κομωτινή.
0: Ναι, δεν έχω
4: και
0: πάει.
4: Και όπως είπα, άκουσα λίγο Φαλακρό δράμα εκεί, πολύ καλά, ναι.
0: Ναι.
4: Εκεί κάνει προπονήσεις το καλοκαίρι για αρκετές ομάδες στη δράμα. Κάνουν προπονήσεις
0: στο βουνό. Αρκετές
4: ομάδες είναι πάρα πολύ καλά.
1: Βέβαια, λόγω κλίματος, βέβαια.
4: Ναι, και αξίζει και τον Ευρωκόπη είναι καλά. Τον Ευρωκόπη, αν πάει εκεί, δεν φημίζεται μόνο για τις πατάτες, φημίζεται και για τους ανθρώπους που έχει και τις φιλοξενίες τους.
0: Εγώ χάρηκα πολύ που πήγα στο χωριό Λιδία, επειδή η κόρη μου.
4: Στο χωριό
0: Λιδία. Το οποίο είναι.
4: Καβάλα.
0: Ναι, το οποίο είναι δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο του.
4: Η Λιδία είναι το χωριό του Θοδωρή Ζαβράκη.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Είναι δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο του παλατιού του Φίλιππου, του Δευτέρου.
4: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ που έχει, είδα ανανεώσεις μπροστά του, δηλαδή ανανέωσε τον Τζιφτσί και μαθαίνω πάει να αντίστοιχη συζήτηση.
4: Επέκταση.
0: Επέκταση, ναι, συγγνώμη. Ναι. Και πρέπει για να δει τώρα Μιχαηλίδη και Ζίφκοβιτς.
4: Επέκταση και αυτό. Επέκταση.
0: Ναι. Μάλιστα.
4: Δηλαδή με κάτι κοιτούμε μέχρι το 2030. 29-30
0: ναι.
4: Θα είναι και για τους δύο. Ο Τζιφτσί είναι μέχρι το 2029. Και οι δύο παραπάνω παίκτες θα είναι μέχρι
0: το 30.
4: 29-30.
0: Ναι.
4: Νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση που κάνει ο ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να κρατήσει τους παίκτες που εμπιστεύεται, όπως και άλλους παίκτες που θα συζητήσει μαζί τους.
0: Ισχύει, Γιώργο, ότι το αγωνιστικό είναι το πρώτο κριτήριο. Το δεύτερο όμως κριτήριο ότι είναι η παρουσία τους γενικότερα στον ΠΑΟΚ, δηλαδή και εντός αποδητηρίων και εκτός γηπέδου.
1: Ηγετική,
0: δηλαδή,
1: συσπηρωτική, ναι, και τα λοιπά. Ναι.
0: Ισχύει αυτό, ότι αυτούς τους παίκτες προτιμάει ο ΠΑΟΚ. Ναι.
4: Ενωμένοι σαν οικογένεια για να πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Αυτό που δεν πήρε πέρυσι, ενώ όλος ο κόσμος έλεγε με την μπάλα που παίζει και την μπαλάρα και όλα αυτά θα πάρει το πρωτάθλημα. Τελικά,
0: μέχρι το Φλεβάρι ήταν αυτό.
4: Ξεφούσκωσε. Ξεφούσκωσε, δεν ξέρω τι έπαιξε. Αυτοί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ξέρουν. Και τελικά δεν πήρε ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελο και ούτε τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Και αποκλείστηκε και την Ευρώπη.
0: Yeah,
4: αυτό ήταν το κύριο θέμα το οποίο ο ΠΑΟΚ άνοιξε μια νέα σελίδα με τον Αλέσιο Λύση, με νέους παίκτες και με αυτούς πορεύεται. Φυσικά για να στήσει μια ομάδα δεν είναι αμέσως να δούμε αποτελέσματα, αλλά σιγά σιγά σταδιακά ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση και στόχο έχει να πάρει το πρωτάθλημα, όπως και υποστήριξε και ζήτησε από τους ίδιους τους παίκτες ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος βρίσκεται καθημερινά κοντά στην ομάδα, τους μιλάει. Γενικά δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ φέτος θέλει, κατά την άποψη του κ. Σαββίδη, να έχει όλα τα φόντα για να κάνει αυτό που δεν μπόρεσε πέρυσι. Φυσικά ακόμη έχουμε δρόμο. Οι παίκτες επιστρέφουν από τις εθνικές ομάδες και οι τραυματίες σιγά σιγά επιστρέφουν. Νομίζω ότι σήμερα το πρωί και αύριο...
0: Είχες δίκιο χθες, να το πω, που έλεγες ότι θα είναι έτοιμος και ο Γιαννούλης, τον είδαμε σε μέρος του προγράμματος του κανονικού να συμμετέχει χθες.
4: Και ο Γιαννούλης και ο Ελουστόντο και ο Ντιέγκο Κώστα, ναι, και ο, ναι, Μπάντζα και όλοι αυτοί οι παίκτες, νομίζω ότι θα δούμε έναν ΠΑΟΚ. Φυσικά δεν ξέρω το ρυθμό που θα έχει η ομάδα και όλες οι ομάδες φυσικά λόγω της διακοπής πρωταθλήματος, αλλά νομίζω θα δούμε μια ομάδα που θα προσπαθήσει να είναι ακόμη πιο δεμένη για να πάρει την επιχειρήση, να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει.
0: Και θυμίζω το μάτς με την Καλαμάτα είναι Δευτέρα, έτσι.
4: Δευτέρα 6 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας, ναι, και μετά ακολουθεί το μάτς με την Ιρακλή και πάλι στην Τούμπα και μετά πηγαίνει στο παιχνίδι με τον Όφη στο Ηράκλειο την ερχόμενη Κυριακή, παραμονή του Αγίου Δημητρίου, και στη συνέχεια αντιμετωπίζει εδώ στην Τούμπα τον Αστέρα Τρίπολης. Και μετά ακολουθεί το μπάτσο με τον Ολυμπιακό.
0: Α, μάλιστα. Καλά που μου το έδωσε το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, γιατί μπορεί να βρεθώ, ας πούμε, στο μάτσο.
4: 28 του μήνα, ναι, ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ και το κύπελλο Ελλάδας, 9 και 4 στο κύπελλο της Τούμπας.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Αυτό πήγα να σου πω. Υπάρχει κάποια περίπτωση να με δεις.
4: Εντάξει.
0: Να κάνω την πρεμιέρα μου στην Τούμπα.
1: Ναι.
4: Ό,τι θέλεις. Και ο Μιχάλης νομίζω μπορεί να έρθει. Εχθές είχε παρακολουθήσει ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Β με την Ελλάδα Σύρου και με έκανε εντύπωση ότι και το πάθος των δύο ομάδων και φυσικά και η Ελλάδα Σύρου με τον Λονταρίδη, τον Γιώργο, ο οποίος είναι πρόεδρος της ομάδας που ακολουθεί παντού την ομάδα και θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω, η Ελλάδα Σύρου. Χαμηλών τόνων, ταπεινότητα.
0: Έξοδεψε λεφτάκια.
1: Καλή ομάδα και πολύ καλά δουλεμένη και από πέρσι με τον Χριστοφιλέα.
4: Ναι, αλλά τώρα είναι ο Χριστοφιλέας, είναι στην Καλαμάτα, τώρα είναι ο Θανάης Τάκος που αυτός έχει βάλει τη σφραγίδα. Το τώρα. Μιλάμε το τώρα. Το πέρυσι, το πρόπερσι, αυτός είναι ο Χριστοφιλέας στην έβγαλε την ομάδα. Αλλά το τώρα είναι Θανάσης Τάκος.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθε και μήνυμα από και φωτογραφία από τον Ευρωκόπη, παρεμπιπτόντως, μιας και το πιάσαμε στο στόμα μας.
4: Φανταστικό μέρος. Καλό, ναι, πολύ καλό μέρος. Και άμα να πάρεις οξυγόνο, να ειλικρινά.
1: Έχει μαζί του ο Δρυμώνας οξυγόνο πάντα. Φιάλες έχει μαζί του όταν φεύγει.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Οκ, okay, σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργη.
4: Καλημέρα, γεια.
0: Μην με αφήσει σε χλωροκλάδι, δηλαδή. Εντάξει.
1: Μια φορά την εβδομάδα κάνουμε να μην σε, να μη σε αγαπήσω κι εγώ λίγο, έτσι.
0: Κύριε Διευθυντά, κύριε Προϊστάμενε. Πλάκα. Έχω φτάσει 61 ετών και θεωρώ ότι την υπηρετική Ελλάδα την έχω ακόμα στη μέση όσον αφορά τις βόλτες μου. Δηλαδή μου λείπει άλλη μισή ακόμα.
1: Μικρό είσαι ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω χρόνο μπροστά μου.
1: Και άμα κρίνω και από τη χαρτορίχτρα που είχε πάει την άλλη φορά και σου είχε πει θα φτάσει 115, έχει καιρό ακόμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τρέχω σε μάγισσα και χαρτορίχτρα.
1: Ακριβώς.
0: Τα ακούτε? Τα ακούτε. Μας ακούει λοιπόν και ο Βασίλης Βλαχόπουλος, ο οποίος πάλι κάτι θα έχει να πει, αν άκουγε και τον Γιώργο Μήνα και τον Ευροκόπη. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
5: Καλημέρα, όχι, δεν άκουσα.
0: Αχ, τι γλίτωσε ο
5: Μήνας. Τι έλεγε εντάξει. Τον Ευροκόπη, Γιώργος.
0: Ότι είναι πολύ ωραίο και μας έστειλε και ακροατή φωτογραφία από το αυτοκίνητο την ώρα που οδηγεί εκεί στον Ευροκόπη.
5: Έχω ένα φίλο ο οποίος και τι λέει για τον Ευροκόπη.
0: Για δείχτω.
5: Καλά, πώς είναι δυνατόν λέει, να βγάζει λέει, τόσους τόνους πατάτες, λέει ο Νευροκόπης. Δεν έχει σιγά, όπου και να πας στην Ελλάδα, πατάτες Νευροκόπη.
0: Έλατε.
5: Εντάξει, και λέει πώς γίνεται να βγάζει τόσους πατάτες που να έχουν λέει, όλα τα μανάδικα, λέει πατάτες Νευροκόπη.
0: Το ίδιο. Δεν το ξέρω, δεν βγαίνει και το ίδιο ομολόγησαν πολλές φορές τελευταία χρόνια σε συνεντεύξεις η παραγωγή της Νάξου.
5: Ναι.
0: Λέει, παιδιά, είναι αδύνατον, όπως καταλαβαίνετε.
1: Αφού βλέπεις δίπλα, λέει, υπάρχει το τύπου.
0: Ναι, τύπου. Ναι.
1: Βλέπεις τύπου.
5: Άμεση, μπράβο. Τύπου Νευροκόπη, λοιπόν.
1: Τύπου, τύπου Νάξου.
0: Τύπου Κύπρου.
1: Γραβιέρα τύπου.
0: Ναι, αλλά δεν
1: Νάξου.
0: Το κάνουν όλοι.
1: Όχι.
0: Δεν το κάνουν όλοι,
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Ναι.
5: Πολύ ωραίες πατάτες και Πολύμηλος.
0: Πού είναι αυτή?
1: Τι είναι αυτό?
5: Ο Πολύμηλος είναι πριν την Κοζάνη.
0: Uh-huh.
5: Παλιότερα, πριν γίνει η Εγνατία οδός. Για να πας από Θεσσαλονίκη ή Κοζάνη, περνούσες από πάνω στο δόχο πηγής, ναι, που είχε φοβερά σουβλάκια κιόλας. Και εκεί ήταν και είναι και Πολύμηλος, ο οποίος έβγαζε πολύ ωραίες πατάτες. Και συνεχίζει να βγάζει πολύ ωραίες
0: πατάτες. Είχα πάει, μιας και είπες, τη παλιά εποχή, είχα πάει το 95 να κάνω Χριστούγεννα στην Καστοριά και έκανα εκπληκτική διαδρομή, ξεκινώντας από Ελασσόνα, Πτολεμαϊδα, Κοζάνη, κατάλαβες. Πολύ ωραία διαδρομή. Την είχα καταχαρεί τότε. Βέβαια, με καιρικά φαινόμενα διάφορα. Και χιόνια βρήκα και ομίχλες. Το διασκέδασα όμως, πραγματικά.
5: Α, τα βρεις εκεί πέρα, ναι.
0: Το διασκέδασα.
5: Με είναι... Κατάρα δηλαδή, εσύ.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
5: Πέρα, ναι.
0: Καλά στην Κατάρα. Μου έχει τύχει, Βασίλη, φαντάζομαι και σε σένα. Βγήκα εκτός δρόμου επίτηδες για να περάσει την Ταλίκα δίπλα μου.
5: Ναι.
0: Ήταν σε γέφυρα, κατάλαβες.
5: Ναι,
0: και
5: ναι,
0: αναγκάστηκα να βγω απ' έξω γιατί δεν χωράγαμε να περάσουμε.
5: Ναι. Ναι.
0: Τέτοια καταραμένη οδός ήταν συγκεκριμένη. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Άρη, όπου δεν υφίσταται κάποια κατάρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποια ευχολόγια εν ώψη επανεκκίνησης προβλήματος πρέπει να υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
1: Μπας και βάλουμε.
5: Έριξε μια ματιά σήμερα. Ναι. Όχι πως δεν το ήξερα, απλά ήθελα λίγο να βεβαιωθώ. Ο Άρης έχει πετύχει 9 γκολ σε 8 αγώνες. 5 πρωταθλήματος και 3 κυπέλου. Από τα 9 γκολ, ο Άρης έχει βάλει τα 7. Και τα 2 ήταν αυτογκολ.
0: Άρα έχει βάλει λιγότερα από το Βάρκα που λέγαμε προηγουμένως.
5: Άρα τα δικά του γκολ είναι 7, ναι, σε 8 αγώνες.
0: Ναι. Επιτυχία.
5: Από τα 7 γκολ, τα 2 τα έχει βάλει ο Φαμπιάνο στην Καλαμάτα.
0: Σωστή, μεγάλη.
5: Έχει βάλει ο Ράτσις με πέναλτι. Έχει βάλει το Φατιγκά στον αγώνα του Κυπέλου με την αναγέννηση Καρδίτσας. Έχει βάλει ο Μανού Γκαρθία στον τεμπούτο του στον αγώνα με τον Όφη. Ένα ο Κουαμέ, πάλι με τον Όφη. Και ένα ο Μωρόν στον αγώνα του Κυπέλου με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Τι κάνει αυτό το παλικάρι, ο Μωρόν?
5: Καλά είναι. Θα τον δούμε την Κυριακή με τον Βόλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα πράγμα στο οποίο είχε σταθεί πάρα πολύ Γρηγορίου και πέρσι και στάθηκε και φέτος, ας πούμε, στις προγραμματικές δηλώσεις του, ήταν το ελκυστικό ποδόσφαιρο και τα πολλά γκολ και η παραγωγή στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν το βλέπουμε και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να δούμε εν ώψη στην επανέναξη του πρωταθλήματος. Υπήρξαν παιχνίδια στα οποία ήταν πάρα πολύ αποδοτικός ό,τι αφορά δημιουργικός μάλλον, όπως το παιχνίδι με τον Ηρακλή που έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, όπως τον αγώνα με τον Όφη στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά αν δούμε συνολικά τα παιχνίδια, με την Καλαμάτα δεν ήταν τόσο, θα έλεγα. Με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ δεν το συζητάμε καθόλου. Να δούμε δηλαδή αν τελικώς ο Άρης θα φτάσει σε ένα σημείο όχι απλά δημιουργία σε κάποια παιχνίδια, αλλά και ουσίας. Γιατί αυτό που του λείπει είναι η ουσία. Ένα πράγμα που περιμένουμε να δούμε είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι την αγωνίσχυη κατάσταση κάποιων παικτών, οι οποίοι εντάξει, δεν σε ανάγκασαν να πετάξει τη σκούφια σου βλέποντάς τους, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Μπασίρου, όπως είναι ο Μπεχαμίν Καρέ, για τον οποίο έγραφαν εχθές οι Βραζιλιάνοι ότι η Βάσκο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τον Καρέ. Το θέμα είναι ότι θα εξετάσει και ο Άρης για τον Καρέ, γιατί υπενθυμίζω ότι έχει τη δυνατότητα αγοράς των δικαιωμάτων του μέχρι τέλος του χρόνου, με ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο Γκαρέ, ο οποίος δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία για το ποδοσφαιρικό του επίπεδο, υπάρχει όμως πολύ μεγάλη αμφιβολία για τη συνέπειά του, γιατί είναι ασταθής, όχι απλά από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά και στη διάρκεια του παιχνιδιού. Γενικώς υπάρχει ένα γκρουπ 6-7 ποδοσφαιριστών πάνω στους οποίους ο Άρης στηρίζεται, να δούμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψουμε, γιατί αν τους ζούμε καλά, αυτομάτως πιστεύω θα αλλάξει η ψυχολογία εν ώψη των αγώνων που ακολουθούν. Είναι και η Κηφισιά εκτός μετά, είναι ο Ατρόμητος εντός. Έχει ένα πρόγραμμα από το οποίο ο Άρης δεν μπορεί να το πει δύσκολο. Δεν μπορεί να το πει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί έχει και δύσκολα παιχνίδια με τη Λιβαδιά έξω κτλ. Η απόδοση αυτών των παιχτών για μένα θα κρίνει πολλά. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες σταθερές στην ομάδα. Και ένα τρίτο που περιμένουμε να δούμε είναι οι παίκτες οι οποίοι ενσωματώθηκαν τελευταίοι, όπως είναι ο Μπρούμα. Λέγεται ότι ο Μπρούμα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παίξει παραπάνω από 30-35 λεπτά ποδοσφαίρου υψηλής έντασης. Άλλο βέβαια τι λέγεται και άλλο τι βλέπουμε στο γήπεδο. Και για τον Μανού Γκαρθία, παραδείγματος χάρη, είχε υποθεί ότι είναι απόλυτα έτοιμος και τον είδαμε στον αγώνα με τον Νόθ που έκανε ντεμπούτο, και ο Μανού δεν ήταν για περισσότερα από 40 λεπτά σε υψηλή ένταση. Από το 40 λεπτό και μετά είχε μια πτωτική πορεία.
0: Ναι.
5: Οπότε θα
0: το ξαναδούμε
5: αυτή την κατάσταση. Και τον Μπρούμα, παιδιά, είναι σημαντικό, γιατί
0: ναι,
5: υπενθυμίζω ότι βασικός αριστερός εξτρέμ είναι ο Γιάννης ο Γιαννιώτας, το οποίο, παιδιά, τα αποκρίνεται για μένα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, με βάση το ρόλο που είχε. Αλλά ο ρόλος του είναι να είναι δεύτερος. Όχι να είναι πρώτος, να δίνει βοήθειες.
0: Ναι.
5: Γι' αυτό λέω ότι του Μπρούμα η περίπτωση είναι σημαντική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Βασίλη, καταρχάς το μήνυμα από τον Ευρωκόπη μας φανερώνει ότι η θερμοκρασία είναι 0 βαθμοί αυτή τη στιγμή,
5: ναι,
0: στον αέρα. Γιατί μας έστειλε ο φίλος μας ο Λάζαρος φωτογραφία από το ταμπλό του αυτοκίνητου.
5: Ναι.
0: Και επίσης η διαδρομή, λέει, Κοζάνη Θεσσαλονίκης λεγόταν Καστανιά.
5: Καστανιά, βέβαια.
0: Α,
5: ναι.
0: Μάλιστα. Okay.
5: Περνούσες από το Γραγρού, ήταν σε μια κάτω, όπως στο δρόμο που είχε φοβερή, είχε πολύ ωραία φασολάδα. Καταπληκτική φασολάδα, και πάνω ψηλά ήταν η ζωοδόχο πηγή, η οποία είχε φοβερά τα σουβλάκια τα κανονικά για μένα. όταν λέω τα κανονικά, τι εννοώ?
0: Για
5: τα
0: πες.
5: Καλαμάκια για εσάς, αλλά δεν εννοώ αυτό.
0: Ναι.
5: Εννοώ το σουβλάκι με το λιπάκι.
1: Ναι.
5: Όχι αυτό τώρα πει κάτι κομματάρες κρέας και κοντεύει να πνιγεί.
1: Ναι.
5: Για να χορτάσει. Δεν θέλω να χορτάσω, ρε φίλε. Θέλω να μ' αρέσει.
1: Να το ευχαριστηθώ, θέλω.
5: Να το ευχαριστηθώ. Ναι, αν δεν έχει λιπάκι,
0: Βασίλη μου, και σε ευχαριστούμε και καλή όρεξη ευχόμαστε. Και σε εσάς να πούμε ότι σήμερα έχει πολύ μπάλα και μπάσκετ τηλεόραση. Καταρχάς να πούμε, έχουμε το μάτς των ελπίδων στη Βόρεια Ελλαδία, 7 η ώρα από Ρέντιο Σπορ. Θέλουμε νίκη με δύο γκολ διαφορά,
1: ναι,
0: για να πάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
1: ως καλύτερη δεύτερη.
0: Ως καλύτερη δεύτερη. Ευτυχώς φάγανε 6 Πολωνοί.
1: Ναι, 6-2.
0: Ναι, και μας βοήθησε πολύ αυτό.
1: Και είναι τώρα, νομίζω, στο συν 13 εκείνη, στο συν 12 εμείς. Με ένα παιχνίδι λιγότερο.
0: Πώς τα ξέρει όλα η Ελλάδα σήμερα. Πολύ μελέτη έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Έχουμε μπάσκετ.
1: Πρωινή μελέτη.
0: Περιστέρι Μπάμπεξ 7.30 για το Champions League του μπάσκετ. Μπόσνα ΠΑΟΚ 8.30. Το πρώτο είναι το Περιστέρι από το Magenta Sport 4. Και Μπόσνα ΠΑΟΚ από Nova Prime 8.30 για το Eurocup. Έχουμε Πόλο 7.30 ώρα το Mega, Ανόβερο Ολυμπιακός, Champions League. Και πολύ Nations League, γιατί σήμερα τελειώνει το Nations League.
1: Αγγλία, Τσεχία, και ποιο είναι το άλλο, το πρώτη κατηγορία?
0: Πρώτη κατηγορία εκτός από Αγγλία, Τσεχία είναι το Κροατία, Ισπανία.
1: Κροατία, Ισπανία.
0: Λοιπόν,
1: όχ, Λουκά μου,
0: σας ευχαριστούμε. Ναι, περάστε μια όμορφη μέρα. Είναι καλός ο καιρός. Ραντεβού αύριο το πρωί.
1: Μην πάτε με την Ευρωκόπη, έχει 0.
0: 0, παιδιά.
1: Μην ξεκινήσετε τώρα να πάτε την Ευρωκόπη. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας διεκδικούν το έπαθλο του χρυσού αγοριού της χρονιάς, καθώς συμπεριλήφθηκαν στην τελική 25 των υποψηφίων που επιλέχθηκαν για το 2026 από την ιταλική εφημερίδα Tutto Sport. Το βραβείο αφορά σε ποδοσφαιριστές έως 21 ετών και το διεκδικούν επίσης παίκτες όπως ο Κουμπαρσί της Μπαρσελόνα, ο Ζαΐρ Εμερί της Παρίς Σεν Ζερμέν, ο Μπουαντί της Μάντσεστερ Σίτι και ο Ντιομαντέ της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Γαλλία και η Ιταλία ολοκλήρωσαν θεαματικά την πρώτη τετράδα αγώνων τους στο φετινό Nations League. Το Βέλγιο προηγήθηκε με τον Λοκεμπάκιο στο Παρίσι, αλλά οι μπλε ήταν καταιγιστικοί στο τελευταίο 15 λεπτό του αγώνα και πήραν την νίκη με 4-1. Τουέ και Τσερκή ξεκίνησαν την ανατροπή, η οποία ολοκληρώθηκε με 2 τέρματα του Ολής. Στο άλλο παιχνίδι του πρώτου ομίλου, στην πρώτη κατηγορία, η Ιταλία κέρδισε 3-1 την Τουρκία. Τα αποτελέσματα της δεύτερης κατηγορίας ήταν Βοσνία, Πολωνία 1-0, Βόρειος Ιρλανδία, Γεωργία 0-0, Ρουμανία, Σουηδία 0-1, Ουκρανία, Ουγγαρία 1-2, όπου σκόραρε ο Γιάρεμτσου και είχε ασίστ ο Βιτάλης. Για την τρίτη κατηγορία είχαμε Κύπρος, Λετωνία 2-1 και Μαυροβούνιο, Αρμενία 0-0. Η ποδοσφαιρική δράση του Nations League συνεχίζεται και σήμερα. Την παράσταση αμφίβολα κλέβει αναμέτρηση της Κροατίας με την Ισπανία, ενώ η Αγγλία θα κοντραριστεί στο Wembley με την Τσεχία. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν Μολδαβία, Σλοβακία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Εσθονία, Ισλανδία και Σκωτία, Σλοβενία. Το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 5 με την αναμέτρηση Καζακστάν, νησί Φερόες. Νίκη με διαφορά δύο τερμάτων χρειάζεται απόψη η Εθνική Ελπίδων στη Βόρεια Ιρλανδία για να προκριθεί στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2027. Ο εντός έδρας αγώνας των διεθνών μας θα μεταδοθεί στις 7 από την Era Sport και την R2 Sport. Χάνει ο Λιβάη Γκαρσία λόγω θλάσης πρώτου βαθμού στο αριστερό πόδι του τόσο τον κυριακάτικο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, όπως και τουλάχιστον άλλους 4 αγώνες ομάδας του. Έτοιμος για τον ντέρμπι Ιωνίων κρίνεται ο Βισέντε Ταμπόρδα. Τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, Γιαννούλης, Ντιέκο Κώστα και Λουστόντο, συμμετείχαν σε κομμάτι της θεσινής προπόνησης, επομένως είναι πολύ πιθανό πλέον να αγωνιστούν εναντίον της Καλαμάτας στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League. Έως το 2029 ανανεώθηκε το συμβόλαιο του goalkeeper Αντώνη Τσιφτσί. 700 εισιτήρια παραχώρησε και η Φυσιά στον Πανετολικό για την κυριακάτικη αναμέτρησή του στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η Μαρκό έκανε 5 τις νίκες στο πρωτάθλημα της Super League 2 με το χθεσινό 2-1 που πέτυχε στην έδρα του Νέστο Χρυσούπολης. Σε άλλους αγώνες, άκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β Ελασσίρου 0-0. Στις 15 του μήνα θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός Β και Καλυθέα. Στη Βοσνία, με αντίπαλο την Μπόσνα δοκιμάζει το ΠΑΟΚ στη δεύτερη αγωνιστική του για το EuroCup του μπάσκετ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime στις 8.30. Στα Σκόπια, με αντίπαλο την MZT, κάνει στις 8 το βράδυ ο Ηρακλής την πρεμιέρα του στο FIBA EuroCup. Για την ίδια διοργάνωση, η Μύκονος υποδέχεται στις 7 την Εύση του Αζερβαϊτζάν. Το Περιστέρι θα παίξει στις 19:37 με τη γερμανική Μπάμπερ και τον Basketball Champions League και ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 4. Την ενίσχυση του Μουσταφά Φαλ θα έχει ο Παναθηναϊκός στο ευρωπαϊκό ντέρμπι της Πέμπτης με αντίπαλο τη Φενέρμπαξε στο Telecom Center. Μια αφαίρεση 3 έως 5 βαθμών απειλείται από τον ΕΣΑ και ο Προμηθέας Πατρών μετά την εκ νέου άρνηση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να του προμηθεύσει πιστοποιητικό συμμετοχή στο φετινό πρωτάθλημα της Basket League. Σε αγώνα για την Elite League στο μπάσκετ, το Πανιώνιος νίκησε εκτός έδρας στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου με 70-51. Η Διεθνής Ομοσπονδία Βόλια επιβεβαίωσε την πρόκληση εθνικής γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Στις 6 το απόγευμα, η ομάδα Βόλια Γυναικών του Ολυμπιακού θα παίξει με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στη Στρούμιτσα για το Βαλκανικό κύπελλο. Στόχος της ελληνικής ομάδας είναι η κατάκτηση πρώτης θέσης στον όμιλο, που θα της εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη φάση των 64 του Challenge Cup. Η Μαρία Σάκαρη τήθηκε 4-6-5-7 από την Σβιτόλινα και αποκλείστηκε από τη φάση το 16 στο τουρνουά τένις του Πεκίνου. Η Κολυμβητική Ομοσπονδία ενέκρινε τη μεταγραφή του Σεμίρ Σπάχιτς στον Ολυμπιακό και ο 21 ετών διεθνής πολίστας θα κάνει σήμερα ντεπούτο με τη νέα του ομάδα εναντίον του Ανόβερ. Η αναμέτρηση για το Champions League θα αρχίσει στις 7.30 και θα μεταδοθεί από το Μέγκα. Για τη Hardball Premier των ανδρών, ο Δούκας κέρδισε 31-27 τον ΠΑΟΚ. 85.000 φίλοι θα κατακλείσουν στις 2 ξημερώματα το γήπεδο Monumental του Buenos Aires για να αποθεώσουν το 39χρονο Lionel Messi στον τελευταίο αγώνα της καριέρας του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής κόντρα στον Μπενίν. Το φιλικό παιχνίδι θα μεταδοθεί από την R2 Sport. Στα φιλικά της pre-season του NBA, οι Lakers νίκησαν τους Kicks με 127-103, ενώ οι Pistons πραγματοποίησαν μεγάλη ανατροπή από το μείον 14 και επικράτησαν τον Suns με 109-107. Περισσότερες ειδήσεις στο airsport.gr, επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 11.
0: Era Sport 101,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Ψάχνω για θέση, ήταν αργά.
1: Ναι!
2: Και νωρίς να πας για θέση,
0: ναι,
2: δεν βρίσκεις.
0: Δεν θα βρεις τίποτα. Οπότε τι
2: χαίρεσαι. Και αργά να πας για θέση, δεν βρίσκεις.
0: Ό,τι ώρα και να πας, δεν θα βρεις τίποτα. Καλά να πάθεις. Τι ήρθε εδώ με την πουφανάρα, ρε. Αυτή δουλειά θα γίνει τώρα.
2: Κάνει κρύο.
0: Πήρε ένα που φάνηκε κάνει 1 εκατομμύριο ευρώ να πούμε και πέρα το φάνηκε όλη την ώρα.
2: Είδε το λουκάκι που έπαθε ψήξη.
0: Το λουκάκι είναι.
2: Είδες.
0: Γεράματα. Τι να κάνουμε.
2: Ο λουκάκι λέει ότι η ψήξη είναι κολλητική.
0: Σοβαρά.
2: Ναι, γι' αυτό φόρησα μπουφάν.
0: Ψήξη αλφα.
2: Αλλά ευτυχώς λέει έχει μια δική του γιατρό.
0: Ναι, ναι,
2: η οποία
0: ναι, ναι.
2: Δεν.
0: Μια γιατρέσα.
2: Ναι, ναι, μια γιατρέσα η οποία του είπε κανονικά πώς θα το ξεπεράσει.
0: Ψήξη.
2: Στο μεταξύ πάει εκεί πέρα, παίρνει τα βελάκια. Έχουμε ένα ψευτοντάρτ μέσα.
0: Το
2: παίρνει, παίρνει τα βελάκια και πάει να ρίξει. Του λέω: εσύ δεν έχει ψήξει.
0: Ναι. Ναι. Τα είχα πει ότι.
2: Ναι, όχι, λέει: πονάω. Ναι, γι' αυτό δεν πετυχαίνω το κέντρο.
0: Και καλά. Τι γίνεται, παιδιά, επικαιρότητα χαμός. Έχει πολύ πράγμα. Μιλάμε πολύ. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας 57χρονος λέει έβαλε ροζ ταινία σε πτήση Αθήνα Θεσσαλονίκη.
2: Τι έβαλε?
0: Ροζ ταινία.
2: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ροζ ταινία, δεν καταλαβαίνεις τι είναι.
2: Ροζ ταινία.
0: Ναι.
2: Πού την έβαλε?
0: Ξέρω, στο τάμπλετ.
2: Ναι, και λοιπόν τι είναι.
0: Έκανε δουλίτσα. Κατάλαβες τι έχουμε να παίξουμε να. Τέτοια πραγματάκια.
2: Ευτυχώς που είμαστε και εμείς εδώ, Πέτρο.
0: Βεβαίως, ευτυχώς.
2: Πότε λέγαμε για το. Είχαμε πιάσει την κουβέντα για τον Κριστιανό. Και λέγαμε για τον Κριστιανό.
0: Πολλές φορές.
2: Ναι, ναι, ναι. Το ότι τώρα που τελειώνουν και τα λοιπά και τι θα κάνουν και τι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τι θέμα έχει σήμερα στα αθλητικά το BBC, το οποίο βεβαίως δεν έχει και αυτό να πει τίποτα. Τι να πει.
0: Να πει ότι παίζει άγγελο σήμερα, φίλε.
2: Καλά, εντάξει. Πέρα.
0: Έχουν τρελαθεί. Πήραν αέρα τώρα και δεν ξέρουν την Κροατία 7-0 και σου λέει κάτι θα γίνει τώρα. Τούχελ τέτοια πράγματα, ε.
2: Λοιπόν,
0: ναι, ξέρω, ναι.
2: Ξέρεις τι θέμα έχει. Αυτό που κουβεντιάζαμε.
0: Για πες.
2: Τα επιχειρηματικά σχέδια, το τι θα κάνει ο Μέση.
0: Α, ο Μέση.
2: Ο Μέση.
0: Ρίση, τον έχω για λίγο κατσίφλωρα. Ότι πιο πολύ θα ράξω να τρώω τα λεφτά μου παρά θα κάνω κάτι, ε.
2: Λάθος.
0: Ναι, για λέγε.
2: Λάθος.
0: Τι θα κάνει.
2: Λοιπόν, σε αντίθεση με το δικό σου.
0: Το δικό σου, φίλε, έχει 100 επιχειρήσεις.
2: Ο οποίος θα πηγαίνει στο Κώστα Ναβαρίνο να κάνει διακοπές.
0: Α, πηγαίνει. Μπορεί να πάρει και εμένα, λες.
2: Στο Κώστα Ναβαρίνο, ναι. Εσύ πας και μόνος σου, δεν χρειάζεται.
0: Πάω, αφού είναι φαρμακείο.
2: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
2: Και ρωτήθηκε, λέει πρόσφατα, για το εάν και όταν σταματήσει την καριέρα του και τα λοιπά, τι θέλει να ασχοληθεί με το. Θα ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, είπε ναι.
0: Ναι.
2: Οπωσδήποτε. Θα ασχοληθεί ως προπονητής, ως τέτοιο ή ως ιδιοκτήτης.
0: Οπα. Αφού πήρε μια ομάδα στην Ισπανία, πια πήρε.
2: Περίμενε, περίμενε. Θα στα πω όλα.
0: Πες.
2: Θα στα πω όλα.
0: Το έχεις το ρεπορτάζ, ναι.
2: Το έχω το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
2: Και είπε ως ιδιοκτήτης.
0: Ως
2: ιδιοκτήτης. Ναι. Ούτε λέει σκέφτηκε το γεγονός, δηλαδή να περνάει αυτή τη βάσανο του κάθε Σαββάτο, κάθε Κυριακή να παίζει η ομάδα του, να έχει το άγχος, κερδίζει, χάνει. Θέλει να ελέγχει τα πράγματα. Θέλει να διαλέγει δικούς του ανθρώπους, να τους βάζει εκεί και αυτοί να χειρίζονται.
0: Και να μην τον νοιάζει το αποτέλεσμα, δηλαδή, να μην πιέζεται για το αποτέλεσμα.
2: Να μην πιέζεται για το αποτέλεσμα.
0: Πώς θα γίνει, άμα είναι σε μια ομάδα μέσα.
2: Μα αυτή είναι η διαφορά των πλούσιων με τους φτωχούς. Είναι αυτό το πράγμα. Οι πλούσιοι δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να αγχώνονται οι ίδιοι. Βάζουν άλλους να αγχώνονται. Και να αγχώνονται πώς θα του πούν το κακό νέο στον πλούσιο. Κατάλαβες.
0: Άρα ο Μέση θα είναι αυτός που θα περιμένει.
2: Εγώ θα έχω άγχος. Άμα δεν πάει καλά η δουλειά μου, εσύ θα έχεις που χειρίζεσαι.
0: Πώς θα μου το πεις ωραία, μαλακά, ε. Να μου το πεις όμορφα. Ναι. Να μην με επηρεάσεις πολύ και τέτοια.
2: Και να προσπαθήσεις να μην απολυθείς.
0: Ο αγγελιοφόρος δηλαδή είναι που έχει το πρόβλημα.
2: Αυτοφοράγες, πες τον όπως θες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για την ομάδα που έλεγες που έχει πάρει, θέλει να γίνει ιδιοκτήτης ο άνθρωπος και είναι ήδη ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
2: Έτσι. Έχει πάρει μια ομάδα εκεί στα περίχωρα της Ισπανίας, στην Κορνέγια, στα τα περίχωρα της Βαρκελόνης της Ισπανίας.
0: Ναι, πού να πηγαίνει πιο πέρα.
2: Στην πέμπτη κατηγορία.
0: Πέμπτη.
2: Φυτώριο μεγαλών νεαροί παίχτες και πήρε την Ελντένσε μετά στη δεύτερη κατηγορία, η οποία, ρε παιδί μου, από 1η Οκτωβρίου λέει κατόπιν έγκριση από το Ισπανικό Αθλητικό Συμβούλιο.
0: Φαντάζεσαι να του λέγανε όχι.
2: Η Ελντένσε θα είναι η ομάδα που θα ηγηθεί της ποδοσφαιρικής του επιχείρησης.
0: Mm.
2: Και τι γίνεται τώρα με αυτούς. Και τι γίνεται. Με το που είπαν, ξέρω εγώ, Μέση εκεί πέρα πήγαν 12 χορηγοί.
0: 12, ε.
2: Στην ουρά.
0: Τι πήγε όμως, κανένα ζαχαροπλαστείο. Κάνουν ζαχαροπλαστείο ή πήγανε σοβαρές εταιρείες μεγάλες.
2: Σοβαρές δεν είναι. Σοβαρές.
0: Τις λέμε.
2: Σοβαρές. Όχι, δεν τις γράφει.
0: Όχι.
2: Δεν τις γράφει. Αλλά λέει Αυτό είναι το ένα. Εντάξει. Περίπου 12 χορηγοί εμφανίστηκαν μέσα σε λίγες μέρες, μερικοί από τους οποίους ήταν μάρκες που είχαν μιλήσει με τους προηγούμενους ιδιοκτήτες χωρίς να πρέπει να κλείσουν συμφωνία. Μετά ήταν σύνδεση, λέει, με το Μαϊάμι.
0: Ναι, ρε, και με μια ομάδα στην Ουγουάη, με το φίλο του, τέτοια πράγματα.
2: Έχει μετοχές. Μετά κοιτάζει, λέει, τι θα κάνει στην Νάπολη, στην ομάδα του Μαραντόνα.
0: Τραβηγμένο.
2: Όχι, όχι. Λοιπόν, περίμενε.
0: Είναι
2: πολλά. Ο Μέση έχει δημιουργήσει, λέει, ένα χαρτοφυλάκιο.
0: Ναι.
2: Το οποίο το Forbes, που μετράει και τους πλούσιους πόσα έχουν, εκτιμά την καθαρή του περιουσία σε περίπου 1,1 δις δολάρια. Τον Ιούνιο τα κέρδη 140 εκατομμύρια από τις επιχειρήσεις, όχι όσα παίρνει αυτός. Από τις επιχειρήσεις. 140.
0: Και γιατί πάει μόνο σε αυτές τις χώρες και δεν έρθει να πάρει την Ωραία Δαϊκό για παράδειγμα.
2: Έχει το πιο ορατό κομμάτι, λέει, είναι MIM Hotels, ναι. 6 μπουτίκ ξενοδοχεία από την Ίμπιζα μέχρι την Ανδόρα. Πήρε το όνομα, λέει, MIM από το Messi και τον ξενοδοχειακό όμιλο Majestic.
0: Messi στο... Majestic.
2: Ναι.
0: Μπορεί να έρθει να πάρει τον
2: εταίρο στην αλυσίδα εστιατορίων El Club de la Milanesa.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχει πολλές επιχειρήσεις και πολλά λεφτά. Χαμός. Τώρα τι να κάνουμε. Να, μπορεί να έρθει να πάρει τον Ροδαϊκό, να μην παιδεύω μόνο
2: του. Λέει ότι τέτοια επιχειρήσεις πάντα, λέει, με ενδιαφέραν. Είμαι όμως, λέει, ναι, ερασιτέχνης αυτή τη στιγμή. Που βγάζει 140 εκατομμύρια το χρόνο και είναι ερασιτέχνης.
0: Πού να γίνει επαγγελματίας. Τι έχει να γίνει. Λοιπόν, μπορεί να κανονίσει να το φέρει να πάρουμε τον Ροδαϊκό. Γιατί παιδεύουμε εγώ με κάτι ζαχαροπλαστία, κάτι βιβλιοπολία, κάτι τέτοιο. Γιατί δεν. Ούτε τα πετρέλαια δεν.
2: Σου έχω κάποια νέα σε αυτό. Λέει ότι πηγαίνουν στο Μέση τόσες πολλές προτάσεις ζητώντας λεφτά στην πραγματικότητα. Κόσμος, από όλο τον κόσμο το στέλνουν και σου λέει αν πιάσει.
0: Ναι.
2: Όπου έχει ένα επιτελείο ανθρώπων που πετάνε στα σκουπίδια αυτά.
0: Κάτω στο περιμάτων,
2: ναι. Και αν σε κάποιος, ξέρω εγώ, κάτι, κάποια ιδέα φανεί, ρε παιδί μου, ενδιαφέρουσα, μπορεί να πάει στον παραπάνω όροφο.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Μέχρι να φτάσει στο Μέση. Μέχρι να φτάσει στο Μέση έχει πολλούς όροφους.
0: Ωραία. Πάω. Νέα αλληλογραφία περίπου.
2: Δεν βλέπω για τον Ιορδαϊκό να φεύγει από το ισόγειο.
0: Τώρα, θα δούμε. Μην πάει στα υπόγεια, κάτσε. Νέα αλληλογραφία. Προς Μέση. Περίμενε, φίλε. Μέση.
2: Ούτε το μέρος δεν ξέρεις.
0: Παπάκι, Μέση παπάκι. Τι παπάκι να έχει, λες? Μέση παπάκι.
2: Μαϊάμι, ξέρω.
0: Μέση παπάκι. Δώσε κανένα φράγκο τελείω. Έλα, ρε, εσύ, γιατί δεν κατάλαβα. Μπορεί να βρει το mail, θα στείλω. Θα στείλω μια ωραία πρόταση.
2: Ωραία, αυτό είναι τώρα. Αυτό είναι τώρα το ωραίο. Κοίταξε να δει όταν κουβεντιάζει για ένα, σου έρχονται και άλλα μετά. Ποιο Έλληνα ποδοσφαιριστή έχει γίνει καλό επιχειρηματία?
0: Κοίτα, είχα ανοίξει κάτι μαγαζιά ω Ιταρίδη, α πούμε.
2: Α, τα μαγαζιά τα καφέ τώρα και τα λοιπά. Όλοι καφέ έχουν ανοίξει όλοι οι ποδοσφαιριστέ. Καφέ και τέτοια έχουν ανοίξει όλοι οι ποδοσφαιριστέ. Όλοι.
0: Όλοι, μα, όλοι. Και να μην είναι ξενοδοχεία.
2: Ναι, βεβαίως. Ναι. Αυτό ήθελα.
0: Τέτοια πράγματα θέλουμε, δηλαδή.
2: Κάποια επιχειρηματικά, σου λέω, ρε παιδί μου. Είτε είναι ξενοδοχεία.
0: Γιατί είναι το καφέ, τι είναι, επιχείρηση δεν είναι.
2: Έλα, μωρέ τώρα, καφέ τώρα ανοίγει.
0: Θε κάτι πιο wow. Πιο κοντά.
2: Αν μου πει ότι άνοιξε μια αλυσίδα καφέ όπου τα σπάσε, να σου πω, οκ. Okay. Αλλά ένα καφέ, άνοιξε ένα καφέ. Εντάξει, άνοιξε ένα καφέ. Και πάει καλά. Εντάξει, πάει καλά.
0: Εντάξει, πήρανε με πολυκατοικίες σπίτια Airbnb, τέτοια πράγματα έχουν κάνει πολλοί επίσης.
2: Οι ποδοσφαιριστές έριχναν τα λεφτά τους εκεί, στη στέγη, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να πάρει γης που λέγανε για παλιά. Γης. Πάρε που δεν παλιώνει, δεν είναι τίποτα. Πάρε να έχει, α πούμε.
2: Κεραμίδι. Και καλά κάνουν, ένα κεραμίδι στο κεφάλι σου.
0: Ναι, να έχει ένα κεραμίδι να βάλει. Αυτοί έχουν πολλά κεραμίδια.
2: Βέβαια. Έχουν κεραμίδια.
0: Ναι, βάζουν και κάτι παραπάνω. Αλλά τι άλλο.
2: Ποιο Έλληνα, δηλαδή, πήγε καλά επιχειρηματικά?
0: Ακαδημίες έχουν.
2: Δηλαδή, ο Ντέμι, α πούμε, ο οποίο ήταν.
0: Ο Ντέμι έμπλεξε με μίντια τώρα, δεν.
2: Όχι, όχι, δεν ήταν μόνο αυτό ο Ντέμι, αν δεν κάνω λάθο. Τι? Ο Ντέμις δεν είχε μπλέξει και είχε μπλέξει. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος πήγε προς το χώρο των
0: συναυλιών.
2: Δηλαδή, μια εταιρεία που διοργάνωνε συναυλίες.
0: Ναι, ναι. Δεν την Ελέμεν, πώς λέγανε, ναι, νομίζω δεν υπάρχει άλλο. Ή και να πάρει, δεν ξέρω τέλος πάντων, αλλά γενικά ασχολείται και με τα μίντια τώρα. Οπότε τα έχουμε αφήσει όλα τα άλλα στην άκρη. Δεν προλαβαίνει κιόλας. Από ό,τι βλέπω.
2: Από τι δεν προλαβαίνει?
0: Από τα μίντια που πάει όλη την ώρα. Οπότε έχει δουλειές τέτοιες.
2: Ναι, εντάξει. Τι, πήρε κανένα μέσο ενημέρωσης δικό του?
0: Όχι, ρε εσύ. Αλλά πάει σε μια στο ένα, μια στο άλλο.
2: Άλλο να πηγαίνει τώρα καλεσμένο και τα λοιπά. Ντέμις είσαι.
0: Τι καλεσμένο, μωρέ, ο άνθρωπο. Είναι.
2: Παρουσιαστή.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, του, τώρα αυτό είναι. Εντάξει. Άλλο να πάρει. Λέμε επιχειρήσει τώρα. Λέμε τώρα πηγαίνει.
0: Του τεσσεράδε προσπαθώ να θυμηθώ.
2: Του?
0: Του 2004.
2: Δεν ξέρω κάποιον. Κάτι, ρε, παιδί μου, αλλά έτσι, δεν ξέρω κάποιον να κάνει κάτι. Δεν έχω ακούσει, δεν έχω διαβάσει δηλαδή. Δηλαδή να πει κάποιο ότι εντάξει, ξέρω εγώ,
0: Ο Ζαγοράκης έφτιαξε τώρα το Ζαγοράκης Academy, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα που μου ήρθε.
2: Ούτε για αυτά μιλάω, Πέτρο. 5x5 τώρα και τέτοια. Ούτε δηλαδή γηπεδάκια και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό είναι το φυσιολογικό. Δεν είναι business τώρα αυτό. Είναι, ξέρω εγώ, μια δουλειά. Περνάει η ώρα σε όλα αυτά. Εντάξει. Εντάξει.
0: Δεν πάει κάπου το μυαλό μου, φίλε.
2: Δεν έχουμε ποδοσφαιριστές επιχειρηματίες.
0: Δεν έχουμε.
2: Δεν έχουμε.
0: Ναι. Να βρούμε.
2: Να βρούμε.
0: Γιατί να μην βρούμε.
2: Καλό το παιδί απ' έξω. Καλό το παιδί απ' έξω.
0: Καλό το πουλάκι μου.
1: Γεια σας.
0: Και νωρίς σήμερα, έτσι. Μπράβο, Μιχάλη. Είσαι ωραίος και μετράς.
1: Όταν δεν έχει ουρά, τι
0: να. Άσε ρε τα σάπια τώρα. Ρε.
2: Όταν δεν έχει ουρά.
0: Ναι.
2: Να μας φέρουν κι άλλοι καφέδες.
0: Ναι.
2: Έρχεται μόνος του.
0: Ναι.
2: Ένα μέσο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, αργεί το Σαββατοκύριακο.
2: Αργεί.
0: Σήμερα ψάχνεις να βρεις είδηση για την εθνική.
2: Τι να πω, ρε φίλε, δηλαδή. Ρίχνω μια ματιά στις εφημερίδες.
0: Ναι.
2: Διαβάζω τη μία. Τα τάγκο με τα μπόρδα,
0: τάγκο.
2: Το παζλ με το βάρκ. Αυτά γράφει το, η Live Sport.
0: Ναι, άλλο.
2: Το φως. Mm. Η Ολλανδία. Αυτά είναι πρώτα θέματα τώρα, πρώτη σελίδα.
0: Ναι.
2: Η Ολλανδία και τα κομπιουτεράκια. Mm. Οι δύο όψεις του Φρόιλερ.
0: Πλήγμα για Παναθηναϊκό πάνω-πάνω, γιατί δεν λες.
2: Δεν θέλω να το.
0: Α, ναι. Να δεν θες να στεναχωρήσεις του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Άλλο.
2: Ναι, άλλο. Α, μου πεις τώρα. Ώρα για σπορ. Καμιά σαχτάρ, μόνο όφη γράφει. Η ώρα των σπορ.
0: Βέβαια, ξεκινήσαμε σου λέω από τώρα το Champions League. Τι βιάζεστε, περιμένετε λίγο.
2: Αν, θα σου διαβάσω όλες τις εφημερίδες. Εάν μου βρεις κάποια είδηση, κάτι.
0: Ναι.
2: Ο πρωταθλητής, κόκκινος πρωταθλητής. Τα νέα κοστούμια του θρύλου.
0: Τα νέα κοστούμια. Ναι. Πήγαμε σε ράφτη.
2: Εκπλήξει σε όλους τους αντιπάλους, ετοιμάζει ο Ιμανόλ. Είδηση.
0: Επήλθε ανατρίχιασμα.
2: Είδηση.
0: Άλλο. Άκου λέει ράφτη.
2: Φωτιά και ατσάλι, λέει Sport Day.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι από τον Νότι που λέει από φωτιά και αμόνι.
2: Τα σχέδια ατσάλι. Του.
0: Δεν βλέπεις κιόλας.
2: Άμα δεν φορήσω γυαλιά.
0: Του Αλγουαθίλ θα λέει. Τι θα λέει, ρε Βασίλη.
2: Του Αλγουαθίλ.
0: Ναι, τι θα λέει.
2: Τα σχέδια που ξέρω εγώ. Το σάλιακα. Το σάλιακα. Για τη γραμμή πυρός. Αυτά είναι.
0: Αυτά είναι όλα.
2: Πες μου τώρα. Τι έχει πιο ενδιαφέρον. Αυτά που λέμε εμείς ή αυτά που λένε όλες οι αθλητές.
0: Όχι. Αυτά που λέμε εμείς. Σιγά, αυτοί δεν λένε τίποτα. Το κόμμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, να ξέρεις.
2: Τι έγινε χθες το κόμμα.
0: Δεν έγινε τίποτα.
2: Τι
0: είχαμε είναι? Πιο πολύ to know us better.
2: Τι από εδώ. Για γνωριμίες πήγανε.
0: Ναι, στην αρχή. Σήμερα όμως, Μανώλη.
2: Γιατί φύσαγε στη λίμνη.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εντάξει, αυτοί τώρα πήγαν, λέει, σε ένα πολύ χαϊρλίδικο ξενοδοχείο.
2: Πού θα πήγαινε.
0: Που είναι φάτσα κάρτα, λέει, με τη λίμνη και τέτοια.
2: Πού θα πήγαινε, παιδί.
0: Άμα έχει υγρασία, μάλλον δεν πήγανε σε φάση, είχε λίγο μίχλα και δεν βλέπανε εκεί την τύφλα του.

0: τέλος πάντων. Σ' αρέσει το ζούσι, ένα.
1: Πολύ.
0: Σοβαρά. Μπριζόλα μόνο, ρε.
1: Τώρα έκανα και τέτοιο.
0: Τι.
1: Προχώρησα. Είχα πάει στο υπηρώτικο γλέντι και στο Ζάπιο.
0: Ναι. Φαντάζομαι.
1: Και προχώρησα στο. Έχουμε υπηρώτικο σούσι τώρα. Χαρά. Έχουμε υπηρώτικο σούσι.
0: Υπηρώτικο
1: σούσι είναι.
0: Γελάει τόσο... το Πανελλήνιο.
1: Πρόσεχε.
0: Γελάει και το Sporting.
1: Φέτα από ψωμί τόστ.
0: Ναι.
1: Κομμένο σε τετραγωνάκια.
0: Ναι.
1: Πώς το λέω, από πάνω λίγη μαγιονέζα, ναι. Και από πάνω ή λίγο χέλι, ναι. Λίγο πέστροφα, ναι. Ή λίγο έτσι.
0: Και αυτό είναι σούσι. Σούσι είναι αυτό.
1: Σούσι το λέμε εμείς.
0: Ρε τι γίνεται. Σούσι. Εντάξει, φίλε. Τι θέλετε, εντάξει. Δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Τουλάχιστον εμείς κάτι κάνουμε.
0: Εσείς
1: τι κάνετε.
0: Τα κερνούσαμε αυτά. Εμείς είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Θα δούμε τι θα γίνει με τα εργοστάσια της ΔΕΗ. Μετά θα δούμε αν θα έχουμε τι θα έχουμε και μετά θα βγάλουμε και τα τοπικά προϊόντα μας. Μη στεναχωριές. Μη στεναχωριές. Θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε, ένα μεταβατικό στάδιο. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Είναι επίσης, τι να πούμε, κάτι άλλο. Πάνε να κάνουν οι Άγγλοι, φίλε, Iron Dome. Σιδερένιο, σιδερένιο εδώ. Shield το λένε, British Shield. Ασπίδα τέτοιο για να. Να καλύψουν πώς κάνουν αυτό που κάνουν οι Ισραηλοί εκεί κάτω,
0: ναι.
1: Και που θα κάνουμε και εμείς, ξέρω, από την... το κάνουν οι Άγγλοι.
0: Σοβαρέ.
1: 10 δις λίρες για προστασία Iron Dome από drones. Φοβούνται με τις στέλνουν Iron drones, τέλος πάντων.
0: Στην Αγγλία θα στέλνουν.
1: Στην Αγγλία.
0: Τι θα τους πάρουμε, ρε. Όρεξη τους είχαμε. Ούτε να το κατακτήσουμε.
1: 10 δισεκατομμύρια. Θα σκάνε, λέει, 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Είναι πρόταση είναι αυτό, τέλος πάντων. Και σου λένε οι άλλοι που θα βρείτε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεν σε ενδιαφέρει το ένα, δεν σε ενδιαφέρει το άλλο.
0: Δεν με ενδιαφέρει να φέρει βασίλειο, δεν είμαι πολύ καλά.
1: Δεν σε ενδιαφέρει. Εντάξει, τι να σου κάνω.
0: Τι θες, χαρά, θα πάμε ειδήσεις. Θα πάμε ειδήσεις. Λοιπόν, σε ένα λεπτό θα είναι και μισή να πάμε ειδήσεις. Γιάννη μου, και τα λεγόντα.
1: Στέλνει ο κόσμος εδώ. Τι έχουν κάνει οι παίχτες εδώ που έχουν επενδύσει και ποιοι είναι επιχειρηματίες. Θα διαβάσουμε αμέσως μετά. Αμέσως μετά.
0: Ωραία,
1: πάμε
0: ωραία,
1: τώρα
0: ναι,
1: σε τίτλους για να δούμε τι κάνουν εδώ πέρα.
0: Για να δούμε. Κουτσομπόλιδες όλοι τα ξέρουν.
1: Ρεπόρτερ.
0: Ναι, ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Η Διεθνής Ηθική των Μουσείων, έτσι όπως αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου, τόνισε η Υπουργός. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα ξημερώματα στο Παγκράτη, 19χρονο συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, 2 ακόμα για συνέργεια. Στόχος να βελτιωθεί κατά 20 έως 25% η κυκλοφορία στην Αττική, είπε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις συνεχίζουν να ενισχύουν και να εμβαθύνονται, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από το απόγευμα έως και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Εκτελεστικό διάταγμα για αγορά φορολόγητου κόκκινου ντίζελ για όλους τους Αμερικανούς υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Γενικά έθριος καιρός στη χώρα με λίγες νεφώσεις έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Ακούτε Ερασπόρ.
6: Όμως χρονάς φοβιστικός δεν ήταν.
7: Λες και είχε ρέζι στη τέτοιο, Λες και είχε, πώς το λένε.
6: Αυτό το ακούτε Ερασπόρ, αρχίζει και ξέρω.
7: Τι είχε να το κάνει.
6: Σε κόλλεται η τρίχα, λες, τι θα ακούσω.
7: Αμάν.
6: Τι θα ακούσω παρακάτω. Ωραίο σου.
7: Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. 3η 6 Οκτωβρίου σήμερα είμαστε. Εδώ στην Ερασπόρ είμαστε συντονισμένοι. Ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10. Ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια. Ή αλλιώς δεν κάνει χάρες ο Κομπότης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.
6: Ο Κομπότης δεν κάνει χάρες.
7: Ποιον παίζει τώρα.
6: Κομπότης.
7: Λοιπόν, δεν ξέρω με ποιον παίζει. Θα το πω τώρα. Άσο από τώρα. Τελείωσε. Ή η νίκη τέλος πάντων. Για να δω πρόγραμμα αναλυτικά.
6: Παίζει εκτός έδρας πάλι άσο το πει.
7: Ηρακλής Λεβαδιακός.
6: Ηρακλής Λεβαδιακός. Είπε άσο.
7: Είπανε. Θα καεί. Χαρά Γιανοπούλου, είναι Έλλης Ζαφυροπούλου, τα κορίτσια μας, Βασίλης Παπανικολάου, Πέτρος Μαυρογιαννίδης, εσείς στην παρέα μας. Έχω καιρό να πω τρόπους επικοινωνίας γιατί μπαίνουμε μπούνια.
6: Και δεν λες.
7: Αλλά τι πρέπει να πω. Σπορ και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Ερασπορ.papakert.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση του Ερασπορ χωρίς τι, χωρίς ταφ, Ερασπορ. Με τον ίδιο τρόπο χωρίς το papakert, δηλαδή Ερασπορ, πληκτρολογείται στην αναζήτηση του Viber και μας βρίσκεται εκεί το κανάλι μας. Για να στείλετε εκεί κανένα τσαχπίνικο, κανένα συνημένο, κανένα ωραίο, κανένα τσίλικο. Από αυτά που ρωτάμε και θέλετε να ρωτήσετε επίσης. Και τα social media, Instagram έχουμε ανοιχτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Αυτά ρε φίλοι. Τέσσερις τρόποι επικοινωνίας. Οι τρεις ανέξοδοι. Ο ένας πολύ φθηνός. Λέγε.
6: Τι να πω. Τι θες να πω τώρα.
7: Θέλω να πεις αν είδες Control Zidane.
6: Control Zidane. Όχι.
7: Δεν το είδες. Όχι, ρε Βασίλη.
6: Σου είπα και μέσα στο γραφείο, δείξτε μου και μου λες έχω δουλειά.
7: Τι έβλεπες Μικι Μάους, περίμενε.
6: Έβγαζες μεταδόσεις, τι μεταδόσεις.
7: Περίμενε, κοίτα, κοίτα μπρο. Κοίτα τι έκανε ρε φίλε. Ο οποίος το έκανε.
6: Έλα, για να το, καταρχήν τον παραδέχθηκε και ο Λουκάκης. Αυτό
7: φαντάσου, το... κοίτα εδώ, εδώ, κοίτα. Έρχεται η μπάλα.
6: Έλα ρε, αυτό το έχω δει ρε, αυτό είναι παλιό.
7: Παλιό. Τι παλιό ρε, χθες έγινε στο Γαλλία-Βέλγιο.
6: Παλιό. Τι ξανακάνει αυτό Ζιντάν. Εδώ, κοίτα, εδώ, γιατί δεν το ξαναδεί αυτό.
7: Εδώ, κοίτα.
6: Εντάξει ρε, σιγά τώρα, τι έκανε.
7: Εντάξει, με το σκαρπίνι και το κουστούμι δεν γίνεται ρε Βασίλη.
6: Κάτσε ρε, η μπάλα σταματάει και με το σκαρπίνι και με την πότα σταματάει. Ήταν ένας εκεί πέρα στο χωριό, πήγαινε για πότισμα.
7: Να, με τη γαλότσα,
6: Πήγαινε με πότισμα, του ήρθε η μπάλα από τότε, τη σταμάτησε.
7: Με τη γαλότσα.
6: Να μην το χτυπήσει η μπάλα. Έλα ρε, είπα και εγώ τι έκανε.
7: Σιγά το πράγμα,
6: Σιγά το πράγμα. Πώς τον είπαμε αυτόν. Πώς τον είπαμε αυτόν.
7: Ζιντάν, Ζιντάν.
6: Αυτοί δεν ξέρουν ότι έχει εκπομπή. Κλείστο. Κλείστο.
7: Ξέρουμε, περίμενε.
6: Βλέπω ότι όλοι οι φίλοι σου ακούνε.
7: Το χειρότερο είναι που του λέω πέμε εκπομπή σε παίρνω ρωτά και τώρα με ξαναπήρε 10.30. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πότε θα γίνει αυτό το μάτι του μέση τώρα να τελειώνουμε, άντε. Άντε να πούμε μπράβο στο παιδί να το χειροκροτήσουμε. Ωραία, ωραία. Συγχαρητήρια.
6: Δεν και ξέρω τώρα.
7: Βάλαμε μια φανέλα μεγάλη, την είδες. Με το 10. Βέβαια δεν γράφει μέση, κάτι άλλο γράφει πάνω. ευχαριστώ, νομίζω, γράφει κάτι τέτοιο.
8: 208 εμφανίσεις. Ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές και ο κορυφαίος σκόρερ της χώρας του. Θα αποχαιρετεί συγκινητικά σε φιλικό αγώνα εναντίον του Μπενίν στο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες.
7: Σήμερα θα κλάψουμε μαζί σου, έγραψε η Όλη και διάφορα τέτοια. Είναι ξημερώματα Τετάρτης, 2 η ώρα, ρε παιδί μου. Και το δείχνουμε κι εμείς, Ξημερώματα Τετάρτης, 2 η ώρα. Φιλικό παιχνίδι.
8: Βέβαια,
7: ιδιαίτερο.
8: Βγήκε ο προπονητής ο Σκαλόνι και είπε ότι ο Μέση, αν ο Μέση θέλει ποτέ να συνεχίσει, μπορεί και δεν υπάρχει καμιά μηχανία στο να αλλάξει γνώμη.
7: Οπα, τι ήταν αυτό, μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες για την άλλη μεριά, για την απέναντί.
8: Τίποτα. Είπε, ρε παιδί μου, ότι έχεις το δικαίωμα όποτε θέλεις να έρχεσαι και όποτε θες να φεύγεις.
7: Ισχύει αυτό.
8: Έτσι, απλώς
7: πέρα την πλάκα, ισχύει,
8: και μπορείς να αφήνεις και την πόρτα ανοιχτή.
7: Όποτε θες να έρθει, μπορείς
8: να αφήσει την πόρτα ανοιχτή. Θες να την κλείσεις, κλείστη. Όποτε θες έρχεσαι, όποτε, δηλαδή η εθνική σου ανήκει.
7: Πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ, θα είναι πολύ συγκινητικό πράγματι πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Δηλαδή, εντάξει, είναι μια. Τι να σου πω τώρα. Εγώ δεν είχα ζήσει το τελευταίο αντίο του Μαραντόνα στην εθνική. Ειδικά έτσι όπως έγινε, ξέρεις, που στο μάτς με την Ελλάδα κλπ. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Κάτι wow. Πέρα από την πλάκα τώρα. Μιλάμε, εντάξει, και εμείς τυχεροί που τους ζήσαμε, που τους χορτάσαμε.
8: Πέτρο, να σου πω κάτι. Μένα προσωπικά κανένα τέλος δεν το θεωρώ wow. Δυστυχώς.
7: Κάτι, δηλαδή, πρέπει να κάνεις, Βασίλη. Κάτι πρέπει να κάνεις.
8: Ναι, κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορείς να μην κάνεις.
7: Δεν μπορείς να μην κάνεις.
8: Δεν μπορείς να μην κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ποιο τέλος τώρα να πεις wow. Δυστυχώς.
7: Παιδί μου, αναλόγως τι
8: διαλέγεις. Θέλουμε να το λέμε τώρα, εντάξει.
7: Υπάρχει το τέλος του Ζιντάν με την κουτουλιά. Του Μαραντόνα με
8: καραβολικά. Δεν ήταν το τέλος του Ζιντάν με την κουτουλιά. Απλώς θυμόμαστε εμείς την κουτουλιά τώρα. Δεν ήταν το τελευταίο του παιχνίδι.
7: Το τελευταίο ήταν. Το τελευταίο ήταν, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήταν το τελευταίο του μάτς με το Ματεράτσι στην κουτουλιά.
8: Ναι, δεν ήταν από τη στιγμή του αποχαιρετισμού.
7: Όχι, όχι, όχι. Και εφόσον λοιπόν ξεπεράσαμε όλα. Δηλαδή τώρα, παιδί μου, για τον Κριστιάνο θα σήκωνε να κάνουμε ένα. Βέβαια μπορεί να μην πάει ο Ζόρτζε Ζέσους, ο προπονητής, να κάνουν ένα προς τιμήν του, αλλά μην τον καλέσουν τον προπονητή. Αλλά πρέπει κάτι να κάνεις εσύ. Είναι είδωλα, είναι το τέμπ. Είναι άλλες περιπτώσεις ανθρώπων αυτοί. Δεν μπορεί να μην κάνεις, ας πούμε. Δεν έτσι θα κάνουμε κι εμείς όταν σταματήσει ο Μπακασέτας.
8: Όχι, να σου πω κάτι. Είναι ένα πράγμα, ρε παιδί μου, το οποίο πρέπει να το κάνεις. Αλλά wow, στο wow δηλαδή διάφωνο λίγο. Είναι περισσότερο, πώς το πω, μελαγχολίας. Αυτές είναι συγκεντρώσεις μελαγχολίας περισσότερο.
7: Άμα το κάνεις όμως δεν θα φτιάξει.
8: Μου θυμίζουν, ξέρω εγώ, αυτές οι συγκεντρώσεις που γίνονται όταν παίρνει ένα σύνταξη. Αυτό τι είναι, χαρά.
7: Αυτό τι είναι, Βασίλη. Θα βγούμε έξω σε μια ταβέρνα, θα φάμε δύο παϊδάκια.
8: Όχι, όχι, όχι. Τι? Κάποιοι σε άλλα μέρη, μην κοιτάς εδώ εμείς που είμαστε, ξέρω εγώ, τσαπατσουλιό.
7: Τι?
8: Δηλαδή άλλοι το κάνουν, ρε παιδί μου, πιο επίσημο, πιο έτσι, πιο. Δηλαδή μαζεύεται κόσμος, αυτό, λένε πέντε λόγια.
7: Στη δουλειά του, ας πούμε.
8: Στη δουλειά του.
7: Ναι, όχι, όχι.
8: Στη δουλειά του. Θέλω να σου πω.
7: Ωραία,
8: αυτό,
7: κάτω,
8: αυτό μελαγχολία έχει.
7: Το γεγονός ότι είναι μελαγχολικό, τι, να μην το κάνουμε δηλαδή.
8: Δεν σου λέω να μην το κάνουμε.
7: Τι, άρα,
8: σου λέω όμως ότι δεν είναι και κάτι, ξέρω εγώ, που θα γεμίσει χαρά όλο τον κόσμο. Θα πάνε εκεί πέρα με τι συνέστημα. Πάνε να χαιρετήσουν. Έτσι.
7: Να χαιρετήσουν, πιθανότατα θα κλάψουμε κιόλας. Είναι μια ποδοσφαιρική κηδεία, να το πω έτσι, παιδί μου. Κατά κάποιο τρόπο τελειώνει, αυτό χαιρετάει, εντάξει. Εγώ απλώς, παιδί μου, μία. Πολύ βαρβάτη ένσταση
8: δηλαδή
7: έχω σε
8: αυτές. Το αντίο που λέγαμε εδώ πέρα δεν έκαναν οι μεγάλες ομάδες αντίο σε κάποιους πολύ μεγάλους παίχτες εδώ πέρα. Και έβγαιναν οι άλλοι, ξέρω, και κράζαν και τις ομάδες. Και οι πολλοί παίχτες το είχαν και παράπονο. Δεν μου έκανε η ομάδα. Το είχαν παράπονο, δεν βγαίναν να το πούνε. Κάποιοι το λέγανε κιόλας, κάποιοι δεν το λέγανε. Δεν μου έκανε η ομάδα το αντίο. Όμως εκείνο το αντίο που είχαμε εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν διαφορετικό. Το αντίο σήμαινε ότι οι πράξεις του τελευταίου αγώνα για τον αποχαιρετισμό,
7: ναι,
8: πήγαινα στον παίκτη. Το θυμάσαι, δεν το θυμάσαι.
7: Δεν το θυμάμαι, όχι.
8: Δεν το θυμάσαι. Εδώ οι παλιότεροι θα το θυμούνται.
7: Ο παίκτης ο οποίος σταματάει το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, και τιμάται από μια ομάδα τόσο έντονα.
8: Μπορεί να τιμηθεί με πολλούς τρόπους. Εδώ το είχαμε έτσι. Εγώ το θυμάμαι δηλαδή.
7: Ποιο παίκτη θυμάσαι, δηλαδή, να δίνουμε λεφτά.
8: Τότε γινόταν.
7: Μήπως είχε κανένα ζήτημα οικονομικό άνθρωπος, ας πούμε, και έπρεπε να βοηθήσουν.
8: Τότε, Πέτρο, δεν ήταν τόσα πολλά τα λεφτά.
7: Όχι, δεν ήταν. Ναι.
8: Και κάναν ένα αποχαιρετιστήριο και εις πράξεις πήγαιναν.
7: Τώρα τι να κάνουμε, ρε Σιβάζη, να σταματήσει δηλαδή την μπάλα Φορτούνη αύριο μεθαύριο.
8: Και τι, ναι,
7: να κάνουμε ένα φιλικό παιχνίδι.
8: Όχι, σου λέω, πέρασαν αυτά.
7: Αυτό λέω, πέρασανε. Να βρούμε κάτι άλλο, κάτι πιο. Κάνει ένα τιμητικό, μαζεύεται ξανά τελευταία φορά. Ξεστή, μην κοιτά τώρα για τον κόσμο.
8: Δηλαδή να μαζευτούν, να πάει ο Μέση εκεί να πει σταματάω, μαζευόμαστε όλοι στην.
7: Ευχαριστώ πολύ και λοιπά.
8: Και όσοι έρθουν εκεί πέρα, φιλιά, κερασμένα τα ποτά από μένα.
7: Εντάξει,
8: όλα.
7: Έτσι, πρέπει έτσι να το σκεφτείς λίγο. Μέση. Καταλαβαίνω τι λες. Είναι όντως, οκ. Okay, αλλά πρέπει να το σκεφτείς λίγο και την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Θα μπει στη διαδικασία να παίξει τελευταία φορά.
8: Ναι. Α, θα δούμε τα κλάματα του Μέση.
7: Ναι, ναι. Στο γήπεδο και τα λοιπά.
8: Τα δάκρυα
7: σου είπα πριν, βάλε αυτό που σου είπα για το φορτούνι.
8: Ξέρω, το 1,1 δις, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και θα λέει τώρα τι business θα κάνω. Ναι. Okay, εντάξει,
7: Βάλε, σου λέω στο μυαλό σου το φορτούνι, άστα 1,1 δις. Σταματάει ο φορτούνι αύριο μεθαύριο την μπάλα. Δεν θα κάνουμε εμεί Ολυμπιακό ένα αποχαιρετιστήριο κάτι.
8: Δεν ξέρω αν κάνουν πια. Έχει ακούσει κανένα αποχαιρετιστήριο τα τελευταία χρόνια.
7: Τελευταία χρόνια δεν έχω ακούσει, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ και ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο είναι τόσο δεμένο με μια ομάδα και σταμάτησε την καριέρα του σε αυτήν την ομάδα. Ποιον, για πες, τα λέγαμε και μια φορά εδώ πέρα. Προσπαθούσαμε να βρούμε ένα σύμβολο. Ο Λουκάς ο Βίντρα θα μπορούσε, ναι. Αλλά δεν σταμάτησε στον Παναθηναϊκό την καριέρα του.
8: Θα μπορούσε να το κάνει ο Παναθηναϊκός.
7: Όχι, όχι.
8: Θα μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός.
7: Σε ποιον?
8: Στον Καραμπιάνη. Του έκανε.
7: Α, στον καιρό του Νόερ, παιδί μου. Τότε βρίσκαμε πράγματα να.
8: Να κάνει, ξέρω εγώ, στο Φουστέρ.
7: Η τιμή που του κάνουν είναι να του παίρνουν μετά στην ομάδα.
8: Περάσαν εκείνα τα χρόνια.
7: Ναι, αλλά σου λέω γιατί.
8: Πέρασαν. Γιατί τώρα οι άνθρωποι, ακόμη οι ποδοσφαιριστές που σταματάνε το ποδόσφαιρο, είναι πολύ ενεργοί.
7: Ρε παιδί μου, δεν έχουμε. Να σου το πω από την πλευρά του μπαμπά.
8: Πες το.
7: Θέλει ο του μπαμπά. Τώρα μιλάμε με τα παιδιά εκεί, ακαδημίες, τέτοια πράγματα έχουν όλοι. Και είναι ο ένας Παναθηναϊκός, ο άλλος Ολυμπιακός, ο άλλος ΑΕΚ, ο άλλος κλπ. Εντάξει. Και λέει, θέλει ο γιος να πάρω μια φανέλα παίχτου. Τι να βάλω μέσα.
8: Πού να βάλει μέσα.
7: Φανέλα, τι να γράφει πίσω το όνομα.
8: Ξερωτάνε σένα.
7: Όχι, το συζητάνε ρε παιδί μου με το παιδί. Και λέει τι να βάλω. Α, είσαι Παναθηναϊκός. Ποιον παίχτη να βάλει στη φανέλα πάνω. Είσαι Ολυμπιακός.
8: Άμα δεν θέλει το παιδί, ας βάλει το δικό του το όνομα.
7: Ρε παιδί μου, ναι, αυτή είναι η τελευταία λύση κάποιον... στην οποία πηγαίνουν. Αλλά άμα έχει και ενός ποδοσφαιριστή, έχει λίγη μεγαλύτερη αξία. Να τα λέμε και αυτά. Αλλά πες, ποιον να βάλει τον Ολυμπιακό τώρα. Άρα και ποιον να κάνουμε προς τιμήν. Φορτούνης. Τελεία. Τώρα οι παίχτες φεύγουν στα εξωτερικά, παίρνουν μεταγραφές. Όταν τελειώνουν από τα θηρία που είναι σε πίεση, πρωτάθλημα, Ευρώπη, πράγματα, σου λέει πάω και λίγο πιο λάσκα. Σε μια ομάδα λίγο πιο μικρή για να χαλαρώσω να πάρω μια ανάσα. Άρα πώς να αποχαιρετήσουμε όταν δεν τελειώνει την καριέρα του σε εμάς, όταν θα έρθει να παίξει αντίπαλος με εμάς.
8: Κοίταξε.
7: Ο Φορτούνης σου λέει να πει: εδώ θα κλείσει λογικά ο Φορτούνης.
8: Σέβομαι πάρα πολύ εκείνους τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι κλείνουν την καριέρα τους και εξαφανίζονται με ένα μαγικό τρόπο. Εξαφανίζονται και δεν ξαναπαρουσιάζονται. Δεν ξέρω γιατί δεν το θέλω αυτό. Θα ήθελα να τους βλέπω μετά, λέει τη γνώμη τους όλα αυτά. Αλλά το σέβομαι πάρα πολύ αυτή τη στάση που έχουν. Δηλαδή σου λέει ήμουνα επαγγελματίας, ποδοσφαιριστής. Έδωσα στο ποδόσφαιρο, μου έδωσε το ποδόσφαιρο.
7: Ναι.
8: Έτσι. Τελειώνω, δεν θέλω συγκινήσεις, δεν θέλω κλάματα. Ο καθένας έκανε τη δουλειά του. Πάω σπίτι μου και η ομάδα συνεχίζει. Εγώ αυτό το σέβομαι. Είναι, πώς το πω, ειλικρινές.
7: Θεωρείς ότι θα υπάρξει ποδοσφαιριστής, δηλαδή. Που θα πω
8: όλα τι... τα υπόλοιπα, τα καουμπολίκια και τα λοιπά, τούτο, αχ, πόσο θα μας λείψεις, δεν θα βγει άλλο σαν εσένα.
7: Α,
8: δεν υπάρχει.
7: Ναι, ναι. Να σου πω, θεωρείς ότι υπάρχει ποδοσφαιριστή του οποίου ομάδα να σου κάνουν ένα τιμητικό και θα πει όχι.
8: Όχι, δεν θα το πει αυτό. Δεν θα το πει, αλλά δεν υπάρχει και καμιά ομάδα να κάνει. Δεν σου λέω ότι ανήκει πια στο παρελθόν.
7: Μα σου λέω, βρες μου έναν παίχτη με τον οποίο μπορείς να ταιριάξεις. Να πεις αυτός ο παίχτης από την ομάδα μου είναι παιδί μου τέλεια. Δηλαδή να μείνω Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟΚ για πάντα ή να γυρίσει να κλείσει. Να κάνουμε ένα προς τιμήν.
8: Δεν ξέρω, Πέτρο.
7: Αύριο μεθαύριο.
8: Δεν ξέρω, okay, δεν ξέρω.
7: Τώρα τι
8: δεν
7: να κάνω,
8: είναι τώρα μεγάλο, απλώς επειδή είναι τώρα του Μέση αυτό το πράγμα και γι' αυτό το λέμε. Εντάξει, σταματάει ο Μέση. Θα πάει όλος ο κόσμος. Ωραία. Εκεί είναι εθνικός ήρωας ο Μέση.
7: Είναι.
8: Έτσι. Αυτό το πράγμα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Εδώ δεν έχουμε ποδοσφαιριστές εθνικούς ήρωες.
7: Όχι.
8: Δεν έχουμε.
7: Κανένα. Όχι. Κανένα. Ούτε έναν. Ούτε έναν.
8: Οπότε δεν είμαστε στη θέση τώρα των Αργεντίνων για να πούμε αν κάνουν σωστά. Εγώ δεν λέω ότι δεν κάνουν σωστά. Εγώ λέω ότι, παιδί μου, είναι λίγο μελαγχολικό όλο αυτό. Αυτό λέω.
7: Είναι. Αλλά είναι,
8: αλλά είναι εθνικός ήρωας. Όταν σταματήσει ο Κριστιάνο, ξέρω εγώ, μάλλον κάτι τέτοιο θα κάνει και η Πορτογαλία.
7: Η Πορτογαλία. Σύλλογος όμως θα κάνει. Η Μπαρτσελόνα θα κάνει όταν ο Μέση σταματήσει την μπάλα του. Η Ρεάλ θα κάνει όταν σταματήσει την μπάλα του.
8: Εκεί δεν ήταν η ομάδα του Μέση.
7: Τι θα κάνουν.
8: Εκεί δεν ξεκίνησε όλο αυτό.
7: Εκεί το κάνουν μόνο για εισπρακτικούς λόγους. Ελά, σου λέω, πες μου μια απάντηση. Βρες μου έναν από τις μεγάλες ομάδες, από τις μικρές, από τις κλπ. Που να πεις αυτό είναι η ταυτότητα της ομάδας μας. Μόλις τελειώσει θα το τιμήσουμε και θα δώσουμε και το γήπεδο το όνομά του. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα.
8: Δεν έχουμε.
7: Καπούτ. Τελειώσαμε.
8: Εκεί νομίζω στην Άρτα δώσαμε στον Νικοπολίδη.
7: Δώσαμε.
8: Νικοπολίδη.
7: Σε σχολείο.
8: Όχι, ρε, στο γήπεδο.
7: Λέγε ρε.
8: Έτσι νομίζω.
7: Εκεί που παίζει για να γίνει
8: Άρτα. Κάνα Αρτινό εκεί. Ναι, εκεί.
7: Έλα ρε. Γήπεδο Αντώνη Νικοπολίδη.
8: Νομίζω.
7: Ωραίο είναι αυτό.
8: Ωραίο. Έτσι είχα ακούσει τώρα. Δεν ξέρω. Κάνω λάθος.
7: Γήπεδο. Αντώνη, για στείλει να μην νομπεί. Αντώνη.
8: Ή δεν ήθελε ο Νικοπολίδη. Είχε πάντω. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Το γήπεδο τη Άρτα, πώ είναι.
7: Αλφα όχι.
8: Όχι, δημοτικό είναι.
7: Όχι,
8: δεν δόθηκε. Πάντως θυμάμαι να το κουβεντιάζουν. Okay. Γιατί ήταν, ας πούμε, ξέρω από την Άρτα, ήταν ο μόνος πρωταθλητής Ευρώπης. Τότε δηλαδή που είχαμε πάρει το Euro.
7: Ναι, ενώ τώρα έχετε κι άλλο.
8: Εντάξει.
7: Γήπεδο Άρτας, ονομασία. Δημοτικό στάδιο Άρτας. Σκέτο. Πρώην εθνικό στάδιο.
8: Θυμάμαι ότι το κουβεντιάζανε. Μπορεί να έχει αρνηθεί και ο Νικοπολίδης, δεν το θυμάμαι τώρα αυτό.
7: Γιατί ρε, μια χαρά, η τιμή θα ήταν, ωραίο πράγμα.
8: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
7: 1500 άτομα χωράει.
8: Όχι ρε, τι είναι αυτά που λες.
7: Έτσι λέει εδώ πέρα το Wikipedia.
8: 1500 είναι στο τέτοιο, είναι μόνο τα VIP.
7: 3000 θα έρθουμε εμείς από την Ελμανίδα στο μάτι μεταξύ μας. Άκου και 1500 άτομα. Και είναι η έδρα της Αραγέρησης. 1500. 65 μέτρα επί 100, μικρό.
8: Ο ΠΑΟΚ έκανε, λέει, για το Βιερίνια. Έκανε για το Βιερίνια.
7: Έκανε.
8: Μάτς. Το θυμάσαι εσύ.
7: Όχι. Δεν το θυμάμαι. Όχι.
8: Ο Γιώργος λέει ο Ανρί τιμήθηκε από την Arsenal.
7: Με το άγαλμα. Στην Αγγλία έχει και στο Old Trafford απ' έξω έχει διάφορους που είναι, έχουν γίνει αγάλματα.
8: Με το άγαλμα νομίζω λέει ο Γιώργος έξω από το γήπεδο. Στα Γρεβενά λέει το γήπεδο Μίλτο Στεντόγλου.
7: Σωστό είναι αυτό, ναι. Σωστό.
8: Ο Θωμάς λέει μόνο Βιερίνια νομίζω παιδες. Δηλαδή έγινε για το Βιερίνια αυτό. Για κάνε. Τώρα που είναι να κάνεις, δεν κάνεις.
7: Παιχνίδι προς.
8: Κι άλλος το λέει. Και ο, και ο Θωμάς. Ναι, ο Θωμάς.
7: Βιερίνια. Ολοκλήρωσε την τεράστια. Η Τούμπα γέμισε με πορτογαλικές σημαίες προς τιμή του. Φερνάντο Σάντος, προπονητής που ανέφερε, ήταν στην Ελλάδα για να το βραβεύσει. Αποθεώρησε από κλάδους.
8: Σε τι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι ή αγώνας προς τιμή του. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
7: Όχι, ήταν το τελευταίο του παιχνίδι.
8: Άρα δεν έγινε παιχνίδι προς τιμή του. Ήταν το τελευταίο του παιχνίδι και εκεί βραβεύτηκε. Έτσι.
7: Ναι.
8: Αυτό το πράγμα.
7: Αυτό ήταν όλο. Δεν έχουμε φίλε να ταιριάξουμε πολύ δυνατά με κόσμο. Τι να κάνουμε.
8: Ναι.
7: Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Όλα καλά, προχωράμε. Άλλο.
8: Άλλο. Ο κόσμος. Δεν είμαι τώρα, είναι νωρίς ακόμα. Για πες κανένα άλλο, έχει βγει καμιά είδηση. Πότε βγει ο διαιτητές που ασχολείσαι εκεί πέρα.
7: Πέμπτη.
8: Πέμπτη.
7: Σήμερα από εδώ μπορούμε να κάνουμε πιο νωρίς. Τι έχουμε να κάνουμε έτσι αλλιώς.
8: Ναι. Αν σου λέγανε ότι από, αυτή τώρα, από αυτούς τους τέσσερους αγώνες με την της εθνικής έπα βγάλεις ένα MVP.
7: Θα ζοριζόμουν πολύ ανάμεσα σε.
8: Περίμενε. Όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους, αλλά για το όλο το πακέτο.
7: Όλο το πακέτο.
8: Ναι.
7: Θα ζοριζόμουν πολύ ανάμεσα σε Παυλίδη, Μαυροπάνο, Τζολάκη. Αυτά.
8: Φίλε, εγώ θα το έδινα στον Κουρμπέλη.
7: Ναι, τιμή είναι και ναι. Να κάνουμε ένα αγώνα προς
8: τιμή. Όχι. Όχι γι' αυτό. Ούτε σταματάει το ποδόσφαιρο, ούτε τίποτα. Δηλαδή, ο Κουρμπέλης με τον γκολ του μας έδωσε τη.
7: Το διπλό, ναι.
8: Το διπλό, δηλαδή ένα ιστορικό, όπως ονομάστηκε, διπλό επί της Γερμανίας. Ο Κουρμπέλης που μαζί με τον Μπακασέτα, δηλαδή ήταν τα πρόσωπα, δηλαδή, ξέρω που ήταν στο στόμα όλο, που θα πάμε με Μπακασέτα και Κουρμπέλη και γίνεται όλο αυτό το πράγμα με τον Κουρμπέλη και μετά λέγαμε και πού είναι ο Κουρμπέλης, γιατί δεν παίζει σήμερα ο Κουρμπέλης.
7: Ναι. Χθες είχα μια συζήτηση.
8: Δηλαδή, λέω, αν δεν είναι.
7: Όταν ο Μπακασέτας πάρει παιχνίδι, ρε παιδί μου, στην Κύπρο. Θα τον καλέσει στις κλήσεις του Νοεμβρίου.
8: Γιατί αμφιβάλλει.
7: Και η ερώτηση ήταν. Καλά, τι ρωτάς. Είναι δεδομένον ότι θα κληθεί. Και μετά λέω.
8: Τι άλλο.
7: Θα παίξει. Η απάντηση ήταν μάλλον. Και μετά λέω. Σε ποια ερώτηση θες. Και δεν πήρα απάντηση.
8: Στο Ανδρούτσο.
7: Φαντάζεσαι. Δεν νομίζω.
8: Τέλος πάντων, όχι, εγώ θα το έδινα. Δηλαδή, αν μου έλεγαν, ξέρω εγώ, βγάλετε MVP εκεί που στα γήπεδα, ξέρω εγώ.
7: Έτσι είχα βαλέ.
8: Όχι, είχα βαλέ. Όχι, ρε παιδί μου.
7: Θα το πίστευες κιόλας, ρε παιδί μου τώρα.
8: Θα το πίστευα,
7: ότι έκανε καλύτερη εμφάνιση από το Μαυροπάνο.
8: Δε, όχι, σου λέω, όχι μόνο με αγωνιστικά κριτήρια. Ένας παίκτης μέσα στο γήπεδο δεν έχει μόνο αγωνιστικά κριτήρια. Τα αγωνιστικά βλέπουμε εμείς που πηγαίνει μπάλα, ποιος παίρνει την μπάλα, ποιος κλαδεύει τον αντίπαλο κτλ. Το θέμα είναι το πακέτο. Τι κάνεις μέσα στο γήπεδο, το ολόκληρο το πακέτο.
7: Παυλίδης. Παυλίδης τότε.
8: Οκ, ναι, εντάξει, Παυλίδης.
7: Ναι.
8: Εγώ δεν θα διαφωνήσω, λέω, εγώ δεν θα ψήφισα.
7: Έκανε τρομερά παιχνίδια. Ο Παυλίδης έκανε τρομερά παιχνίδια.
8: Έκανε.
7: Ο Τσιμίκας έβγαλε πάλι 4-90. Το κρατάς και αυτό.
8: Ο Τσιμίκας.
7: Το βάζει.
8: Εντάξει, υποψήφιος θα ήταν γι' αυτό.
7: Είναι σημαντικό. Ο Ρέτσος, άμα το πω, θα στείλουν μήνυμα για εκείνη τη γλίστρα που έκανε κτλ. Αλλά δεν την πληρώσαμε, δεν πειράζει.
8: Δεν μπορεί να γλιστρήσει ένα παίκτη. Τα center back δεν γλιστράνε. Τι πάει να πει. Και ο Μαυροπάνος έχει κάνει λάθη πάλι. Τι πάει να πει.
7: Εντάξει, τώρα έπεσε για τα 4 παιχνίδια.
8: Ναι.
7: Τον Αμβρούτσο τον βάζαμε. Γιατί άμα βάλουμε αυτό το όλο πακέτο.
8: Δεν μπορείς να βγάλεις. Έκαναν όλα τα παιδιά, δηλαδή γυρνάνε πίσω στις ομάδες με μεγάλο πακέτο, ρε παιδί μου, και συναισθημάτων και εμπειριών και όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, αλλά θέλω να σου πω. Αυτό που λένε, γιατί το είδα κάπως θέμα να λένε, ξέρω εγώ πόσο γυρνάνε και μπορούν να βοηθήσουν πια αυτοί οι παίχτες εθνικής ακόμη περισσότερο την ομάδα τους, το σύλλογό τους.
7: Επειδή είναι σκασμένοι από τα μάτια της εθνικής.
8: Όχι επειδή είναι σκασμένοι, επειδή έχουν ανάταση, πνευματική ανάταση, ψυχολογική.
7: Καλό δεν είναι. Μια χαρά. Βέβαια, κοίταξε, το γεγονός ότι φεύγουν από μια ομάδα, ένα σύλλογο, και πηγαίνουν σε μια άλλη που είναι διαφορετικό και κάτι παραπάνω από σύλλογο κτλ. Αυτό μπορεί να τους πάρει, ρε παιδί μου, και μια-δυο μέρες να ξαναπροσαρμοστούν. Αλλά είναι εκεί τόσο καιρό, δεν νομίζω να έχουν ζητήματα ιδιαίτερα. Έχουν και την ανάταση που λες, την κρατάμε και αυτή, είναι σημαντική, δεν το συζητάμε. Οπότε, εντάξει, μια χαρά. Δηλαδή, αν δρώσει τώρα, ρε φίλε, όταν θα πάει ξανά στις προπονήσεις του Όφη, θα γυρίσει το παιδί, λογικά. Δεν θα είναι καλό στον, μπράβο, συγχαρητήρια και τέτοια.
8: Ξέρεις κάτι. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι αυτά τα παιδιά, δηλαδή, που παίζουν στην εθνική, όλο το ρόστερ, μπορεί να αισθάνονται πολύ καλύτερα όταν πηγαίνουν στην εθνική, γιατί μιλάνε με όλους ελληνικά. Όλους μπορούν να τους πειράξουν. Από όλους μπορούν να δεχθούν ένα πείραγμα. Να φάνε όλοι μαζί, μιλώντας ελληνικά, ενώ πηγαίνοντας στην ομάδα τους, οι 9 στους 10 δεν μιλάνε ελληνικά.
7: Υπήρχε ο αθλητής, γιατί δεν ήταν ποδοσφαιριστής, που δεν έπαιζε στην ομάδα του, ρε παιδί μου, πολύ. Εντάξει. Και ήρθαν οι κλήσεις για την εθνική ομάδα και εκεί ήξερε ότι θα παίξει.
8: Ναι.
7: Και έβαλε φωτογραφία να σουτάρει. Δεν λέω τώρα ούτε άθλημα ούτε τίποτα κλπ. Και λέει: μου είχε λείψει το παρκέ. Ουχ, το είπα.
8: Μου είχε λείψει το παρκέ.
7: Μπάσκετ,
8: άρα ποδόσφαιρο θα
7: πάρω. Άρα τάραφλεξ. Ναι, μου είχε λείψει το παρκέ. Και το συζητήσαμε μετά.
8: Πέρα από αυτό, εντάξει, εγώ δεν σου λέω τώρα ότι θα παίρνουν μερικοί χρόνο συμμετοχή.
7: Ήταν σπόντα, ρε Βασιλή.
8: Σου λέω, ρε παιδί μου, για την παρέα. Για την παρέα σου λέω. Άλλο να κάνει παρέα με Έλληνε, άλλο να κάνει όσο και καλά παιδιά να είναι, ή ξέρει που παίζουν στην ομάδα σου. Και να έχει ένα φρεντάκι. Φρεντάκι, ποιο θα κάνει.
7: Πολύ κουρασμένο φίλε.
8: Πολύ κουρασμένο φίλε κτλ. Άλλα πράγματα λε. Εκεί θα πει, ξέρω εγώ, και δύο πράγματα παραπάνω.
7: Θα πει μια κουβέντα παραπάνω.
8: Θα πει και μια κουβέντα παραπάνω. Στην ομάδα τι να πει παραπάνω. Φοβάσαι ποιο. Θα πει καμιά κουβέντα παραπάνω. Ποιο σε καρφώσει.
7: Ναι. Είναι. Εντάξει, εκείνη και πιο μαγκωμένη. Βέβαια, αυτό που λε ισχύει τα τελευταία πολλά χρόνια βέβαια. Γιατί κάποτε στην εθνική ξέρουμε ότι ούτε να πηγαίνουν θέλανε. Ούτε να βλέπανε ο ένα τον άλλον θέλανε. Και διάφορα τέτοια.
8: Ναι, εντάξει, έχει περάσει και από τέτοιες φάσεις.
7: Έχει περάσει.
8: Ναι. Αλλά σου λέω τώρα, εγώ δηλαδή, αν ήμουν σε θέση, θα έλεγα: μάλλον πότε θα πάμε εκεί. Θα κάνουμε λίγο πλάκα. Αν μου πούνε τι κάνουν αυτοί στον ΠΑΟΚ, τι κάνουν αυτοί στον Ολυμπιακό.
7: Ναι. Αυτά είναι τα καλύτερα.
8: Τα κοτσομπολιά.
7: Πού να τα βρει, να τα
8: μάτσει. Αυτά τα κοτσομπολιά και τα ωραία, τα ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, πώς θα κάνεις την ομάδα μέσα. Πώς θα κάνεις την ομάδα.
7: Όπα, με τίποτα. Αλλά αυτά είναι τα ωραία. Τι έγινε, ρε, πώς θα πήρατε εκεί προχθές αυτά.
8: Κάνα φράγκο παραπάνω θα πάρεις στο σύγχρονο. Ναι. Πού θα πας, κάτω Σαουδική Αραβία θα πάρεις.
7: Εδώ τώρα τελευταία, ρε φίλε. Σου λέμε τώρα έχεις μια συναστροφή με ποδοσφαιριστή, ο οποίος, ρε παιδί μου, δεν είναι. Ποιος να σου πω τώρα, και ο Μέση. Αλλά πραγματικά μια κουβέντα λες και αυτομάτως τάκ του έρχεται στο μυαλό να σου πει μια ιστορία. Κατευθείαν. Με τόσα που έχουν περάσει
8: από την εμπειρία. Αυτό από την εμπειρία που σου λέω, από το μικρό κόσμο το δικό μου, το κάνουν ποδοσφαιριστές όταν τελειώνουν την καριέρα.
7: Δεν σου είχα πει για τον Κάραχερ, ρε φίλε, τι είχε πει. Όταν το ρώτησαν τον Τζέιμι Κάραχερ, μιλάμε τώρα έτσι, Λίβερπουλ κλπ. Τσάμπιονς Λιγκ και τέτοια.
8: Ναι.
7: Με Ράφα Μπενίτεθ, Σισε, Μπίσκαν κλπ. Του λένε, γιατί ρε παιδί μου συνεχίζεις να είσαι στο χώρο κάνοντας podcast, κάνοντας, συμμετέχοντας στις τηλεοπτικές εκπομπές κτλ. Και είπε, γιατί δεν θέλω, λέει, όταν τελειώσω την καριέρα μου να με θυμούνται για κάτι που είχα. Όταν πεθάνω, είχε πει. Να με θυμούνται για κάτι που είχα κάνει πριν από 40 χρόνια. Θέλω, λέει, να κάνω και καινούργια πράγματα.
8: Ναι, αλλά το άλλο έχει τον κίνδυνο να τον θυμούνται ως τηλεσχολιαστή.
7: Όχι.
8: Τηλεσχολιαστές υπάρχουν αρκετοί. Δηλαδή έβγαινε ο Λίνεκερ, παράδειγμα. Ο Λίνεκερ, βγαίνει. Ο Λίνεκερ. Στο μυαλό πάρα πολύ μεγάλου κομματιού της κοινωνίας πια έχει περάσει, ειδικά στο νέο, τα νέα τα παιδιά που δεν το θυμούνται ως σεντερφόρ. Δηλαδή έχει περάσει, τι είναι αυτός, τηλεσχολιαστή.
7: Ναι.
8: Και τι έγινε που είναι τηλεσχολιαστή.
7: Ναι, αλλά μετά προχωράς όμως. Αφού λες ότι δεν είναι δημοσιογράφος, καταλαβαίνεις ότι ήταν κάποτε παίχτης και μάλιστα καλός και τώρα έτσι και έτσι. Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό που
8: κάνει. Κάτι παίρνεις, κάτι αφήνεις. Δηλαδή όταν διαλέγεις την επόμενη σου δουλειά. Κάτι καινούριο θα πάρεις, δηλαδή πνοή, φρεσκάδα, όρεξη, ενέργεια και κάτι αφήνεις πίσω. Δηλαδή θέλεις το ένα, είναι σαν να το κυδεύεις ένα
7: πράγμα.
8: Ναι,
7: και μην το ψάξουμε και πολύ τώρα και κουράσουμε τον κόσμο, αλλά κοίταξε να δεις.
8: Δεν το ξέρουμε κι άλλους.
7: Σου λέει και ο άλλος, παιδί μου, ότι όταν σταματάω την μπάλα, είναι πάρα πολύ δύσκολη και η προσαρμογή, ας πούμε, τι θα κάνω. Το λένε, είναι δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα. Οπότε βρίσκεις κάτι άλλο να απασχοληθείς που είναι γύρω-γύρω από το κομμάτι στο οποίο διακρίθηκες τέλος πάντων και προχωράς λίγο παρακάτω. Δεν χάθηκε ο κόσμος δηλαδή.
8: Γιατί ως γνωστόν δεν μπορείς να μην κάνεις και τίποτα.
7: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
8: Δηλαδή και λεφτά να έχεις και ό,τι θες να έχεις,
7: δεν
8: μπορείς να μην κάνεις τίποτα.
7: Δεν γίνεται. Θα
8: πεις εγώ το πρωί να ξυπνάω και τι θα κάνεις, πώς θα περνάει η μέρα σου.
7: Ναι.
8: Τι θα κάνεις.
7: Ναι.
8: Ποιο άλλο σαν καλημέρα, ψάχνεις μήπως κανένας παλιός δεν έχει και αυτός τι να κάνει, πάει πιείτε καφέ.
7: Στο Παγκράτη είχαμε κάτι πυροβολισμού. Δεν νομίζω να συμμετείχε στη διαδικασία να έρθει εδώ κανένα.
8: Δεν με πέτυχε τίποτα όμως.
7: Δεν σε πέτυχε, αλλά μην σημάδευεσαι καν.
8: Πότε έγινε αυτά,
7: κάτι 12:50.
8: Χθες το βράδυ.
7: Ναι. Βασιλείου Λάσκου, οδός. Κοντά μας είναι.
8: Δεν ξέρω.
7: Άρα δεν είναι κοντά μας. Ένοικος της πολυκατοικίας άκουσε φασαρία και ενημέρωσε στο κέντρο άμεσης δράσης. Έσπασαν νομικοί κτλ. Βρήκαν, λέει, στο υπόγειο ένα κάλικα και δύο βλήματα. Ενώ στον ακάλυτο βρέθηκε και ένα πιστόλι.
8: Να σου πω. Τι γίνεται πολλές φορές.
7: Κάλικας και βλήματα.
8: Όταν είσαι στην Αθήνα, ακούς διάφορα μπαμπούμ. Δεν ξέρεις τι είναι. Νομίζω ότι είναι βεγγαλικά.
7: Λες καμιά εξάτμιση ήταν. Είναι και αυτό.
8: Ναι, είναι και αυτό. Μπορείς να ξεχωρίσεις τον πυροβολισμό τώρα. Πες ότι ήταν, ξέρω εγώ, από μια εξάτμιση ή ένα βεγγαλικό.
7: Ξέρεις τι ενημερώθηκα βέβαια σήμερα το πρωί κιόλας.
8: Αν μπορείς να είσαι ύποπτος.
7: Άκουγε ή ενημερώθηκα.
8: Τι ενημερώθηκα.
7: Όλοι αυτοί οι καζάκιδες που έχουν τις εξατμίσεις που κάνουν φασαρία. Βγήκε νόμος λέει που τις έχει απαγορεύσει. Επιτέλους. Δόξα να έχει. Ωραία. Μπράβο. Ναι. Δεν το μπορώ εγώ αυτό το. Ξεκινάει από το σπίτι μου να μην και ακούγεται μέχρι το Δέλτα του Θαλήρου. Τώρα θα στείλουν εδώ έξαλλοι. Δεν με νοιάζει. Αυτοί που έχουν τέτοιο. Εξατμίσουν.
8: Λες να έχουμε πολλούς ακροατές γκαζάκιδες.
7: Ναι, έχουμε σίγουρα. Σίγουρα. Μια φορά. Εδώ μια φορά, ρε φίλε. Λέει ρε παιδί μου. Είμαι στην εθνική. Με εμένα με ενοχλούν και αυτοί που παίζουν τα φώτα.
8: Τα φώτα.
7: Ναι, ρε,
8: αυτό το κάνουν όταν είναι η τροχιά για ένα μπλόκο.
7: Για να σε προσπεράσουν. Και αυτό απαγορεύεται πλέον.
8: Ναι, ξέρω. Πάντα απαγορευόταν.
7: Πάντα απαγορευόταν.
8: Πάντα απαγορευόταν.
7: Ναι. Άκου τώρα,
8: άσκοπη. Ναι. Αυτό έχω φάει πρόστιμο γι' αυτό.
7: Όντως.
8: Ναι. Άσκοπη χρήση φώτων.
7: Α, έτσι το λένε. Ναι. Δεν λένε ότι ενημέρωσε ότι έτσι και έτσι.
8: Δεν μπορούν. Δεν ξέρω αν ενημέρωσε.
7: Γιατί ρε, πες τα δοκίμαζα. Μου είχαν χαλάσει. Νόμιζα ότι χάλασε.
8: Άσκοπη χρήση. Οπότε καλύπτονται.
7: Άμα. Κοίτα, μια φορά που τι είχα πει εδώ στο ράδιο και εκνευρίστηκαν δύο-τρει. Πω, μετά συνεχίστηκε και στο Facebook. Ρε, παιδί μου, ας υποθέσουμε ότι η Εθνική Οδός έχει όριο ταχύτητα 130 χιλιόμετρα.
8: Ναι.
7: Είναι 130
8: τόσο
7: χιλιόμετρα.
8: Τόσο.
7: Πολλά δεν είναι, ωραία, μια χαρά. Ναι. Και λέω, είμαι εγώ στην αριστερή λωρίδα τέρμα και πάω με 130 χιλιόμετρα. Θες 131 κιόλας, να είμαι και λίγο πάνω 131. Γιατί ο άλλος να έρθει από πίσω και να μου παίξει φώτα για να με προσπεράσει εφόσον. Θα προσπεράσει το όριο.
8: Η ερώτηση τώρα που έπεται είναι εξής. Οι άλλες δύο λωρίδες στα δεξιά σου ή μία.
7: Εκείνες θα πηγαίνει.
8: Περίμενε.
7: Ποιο λάστα,
8: είναι ελεύθερη.
7: Ελεύθερη.
8: Τότε σύμφωνα με τον κοκ πρέπει να πας δεξιά.
7: Γιατί.
8: Γιατί το γράφει ο κοκ.
7: Όχι, δεν γράφει ο κοκ.
8: Γράφει ο κοκ.
7: Μα για να με προσπεράσει πάει να πει, θα πάει πάνω από 130.
8: Να σου πω κάτι. Οδηγούσα αυτοκίνητο από 12,5 χρονών.
7: Απαγορεύεται πρόστιμο.
8: Βεβαίως και απαγορεύεται. Όλοι νομίζανε, ξέρω εγώ, ότι πάω στα 18 να πάρω δίπλωμα και δίνω εξετάσεις στα σήματα.
7: Ναι.
8: Έτσι, στο μεταξύ, όταν έχει πλάκα, δεν είναι τη στιγμή. Πάω να δώσω και μου βάζουν ερώτηση στα σήματα, εκεί οι ερωτήσεις που βάζουν. Αυτό ακριβώς το θέμα. Είσαι σε ένα δρόμο και είσαι μόνος σου.
7: Ναι.
8: Μόνος σου.
7: Ναι, ναι.
8: Δεν υπάρχει. Έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Πού θα πας, από την αριστερή, από τη δεξιά ή στη μέση, αφού είσαι μόνος σου.
7: Στη μέση.
8: Και εγώ έβαλα εγώ στη μέση. Περίμενε να δεις γιατί, ξέρεις γιατί. Μπερδεύτηκα. Γιατί προς το χωριό μου δεν έχει δύο λωρίδες, έχει μία. Δεν πήγαινες τέρμα αριστερά ή τέρμα δεξιά. Πες στο χαντάκι μου. Άμα πας τέρμα δεξιά. Εγώ πήγα μια ζωή στη μέση. Άμα είσαι μόνος και δεν πας. Και βάζω στη μέση.
7: Θα σου διευκρινίσουν ότι δεν μιλήσα για τον δρόμο του χωριού.
8: Καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, αλλά τι εικόνες έχει ο καθένας. Εγώ στο χωριό μου πήγα.
7: Σου λέω.
8: Και μου λέει ο άλλος που πήγα. Πάω στα αριστερά. Και αριστερά πάω, ρε φίλε.
7: Περίμενε, στον δρόμο. Αν εσύ πας δεξιά, ρε παιδί μου.
8: Πού θα πας δεξιά, είναι το χαντάκι.
7: Όχι, όχι, δεξιά, στη μόνος μεσαία, στην πάση.
8: Θα πηγαίνω εγώ, γύριζα το βράδυ εκεί πέρα μετά από 15 ποτά, πηγαίνω εγώ στην άκρη δίπλα στο χαντάκι.
7: Ωραία, και άλλο πρόστιμο. Πώς θα φάζεις, φίλε.
8: Αυτά δεν με έβαλαν να τα γράψω.
7: Περίμενε, και ο άλλος θέλει να σε προσπεράσει από την αριστερή λωρίδα. Για να σε προσπεράσει θα πάει πάνω από 130 χιλιόμετρα.
8: Πέτρο,
7: γιατί εσύ είμαι τόσο
8: πάση. Έχεις άδικο. Ό,τι και να στείλουν μηνύματα, δεν το περιμένουν. Δεν περιμένουν ούτε να στείλουν. Και θα σου αναφέρω το εξής. Έχεις άδικο. Πρέπει να πας έτσι και αλλιώς προς τα δεξιά, γιατί μπορεί να περάσει ένα περιπολικό σου που έρχεται με 200 χιλιόμετρα την ώρα.
7: Τι είναι γιατί αυτό που λέει, δεν μιλάει για τα περιπολικά, ρε φίλε.
8: Όχι. Αλλά είσαι στα αριστερά.
7: Ναι.
8: Μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να περάσει ένα στενοφόρο. Ξαφνικά να εμφανιστεί.
7: Το στενοφόρο περνάει από τη Λέα.
8: Δεν περνάει από τη Λέα όταν πάει με 200.
6: 150.
7: Δεν μιλάμε για ασθενοφόρο, φίλε. Λέω για αυτούς που παίζουν τα φώτα στα τέτοιο.
6: Πρέπει να πας από τα δεξιά, το καταλαβαίνεις.
7: Ωραία, θα πάω από τα δεξιά. Αυτός γιατί να πάει πάνω από 130 χιλιόμετρα.
6: Δεν θέλει να το γράψει.
7: Άμα θέλει να το πράγμα, αυτό θέλω να πω λοιπόν. Θέλει να το γράψει.
6: Εσύ τι είσαι,
7: θα πούμε. Τροχέα.
6: Σαπόρτη.
7: Είμαι τροχέα τη εθνική οδού. Τι θες. Πάμε δελτίο, αργήσαμε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sports, στη ρύθμιση των ήχων Χαράγιανοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Στην τελική 25άδα των υποψήφιων για τον τίτλο του Golden Boy της χρονιάς συμπεριλήφθηκαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας, που μεταξύ άλλων έχουν αντιπάλους τον Κουμπαρσί της Μπαρτσελώνα, τον Ζαΐρ Εμερί της Παρί Σεζερμέν, τον Μπουαντί της Μάντσεστερ Σίτι και τον Ντιομαντέ της Ρεάλ. Το τελευταίο της παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2027 δίνει Εθνική Ελπίδων, που αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία στο Λέργαν και θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί απευθείας στην τελική φάση. Σέντρα στις 7 με μετάδοση από Era Sport και RT2 Sport. Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράση θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία, που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τουλάχιστον ακόμη 4 παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Την επέκταση του συμβολέου του Τσιφτσίο στο 2029 ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, ενώ μέρος της προπόνησης ακολούθησαν Γιαννούλης, Τιέγκο Κώστα και Ελουστόντο. 5 στα 5 για τη Μαρκό, που επικράτησε με 2-1 στη Χρυσούπολη επί του Νέστου και οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος στη Super League 2. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1 και ΠΑΟΚ Β Ελασσίρου 0-0. Για την πρεμιέρα του Champions League του μπάσκετ, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7.30 την Μπάμπερκ με μετάδοση από την Era Sport. Για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 στο Σεράγεβο με την Μπόσνα, ενώ για την πρώτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου η Μύκονος υποδέχεται στις 7 την Νεύτσι Μπακού και ο Ηρακλής παίζει στις 8 στα Σκόπια με την MZT. Και η τέταρτη αγωνιστική της Αλφένα του Χάντμπολ, Δούκας ΠΑΟΚ 31-27. Στο τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής Α2 του μπάσκετ, Κρόνος Πανιώνιος 51-70. Για το βαλκανικό κύπελο του βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει στις 6 στην Στρούμπιτσα με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και θέλει την πρώτη θέση στον όμιλο για να προκριθεί στους 64 του Challenge Cup. Το πρώτο του παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League του Πόλου είναι ο Ολυμπιακός, που φιλοξενείται στις 7.30 από το Ανόβερο με μετάδοση από το Μέγκα. Τελευταία παράσταση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής για τον Λιονέλ Μέση, το παιχνίδι με την Μπενίν, που ξεκινάει στις 2 τα ξημερώματα και θα μεταδοθεί από την RT2 Sport. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
5: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Ακούτε, Air Sport.

Και όπως πολύ καλά καταλάβατε, ο Πέτρος λείπει. Για να παίξει ολόκληρο τραγούδι, ο Πέτρος λείπει. Δεν το εκμεταλλευόμαστε τώρα. Έχει μια δουλειά ο Πέτρος εδώ πέρα, το φωνάξαμε. Δεν το εκμεταλλευόμαστε λίγο, ακούσουμε κανένα τραγούδι. Έχεις κανένα τραγούδι, έχεις στα υπόψη. Να σου πω, βάζεις εκείνο το νταλάρα. Το πουκάμισο το θαλάσσι. Σας αρέσει κιόλας, γιατί σας αρέσει το πουκάμισο το θαλάσσι? Για κοίτα ρε Ματίνα. Ματίνα Κανελοπούλου στον Σαλατών ήχο, Νέλη Ζαφεροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Απών Πέτρος και ο Βασίλης είναι εδώ. Εσείς αγωγή σε λίγο τα δικά σας τα μηνύματα. Το έχουμε, έλα να ακούσουμε. Θα εκμεταλλευτούμε λίγο. Ό,τι μας δίνεται πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε, παιδιά.

Ματίνα, άκου κάτι τώρα. Τώρα λείπει ο Πέτρος, έτσι. Τι μου έρχεται, ένα σύνθημα στο μυαλό. Κι άλλο γκολ, Ματίνα, βάλε κι άλλο γκολ.

ευχαριστηθήκαμε. Ευχαριστηθήκαμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έπαιξαν 3 ολόκληρα τραγούδια. Αυτό είναι, πώς το λένε, εκπομπιακό ρεκόρ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Το χρειαζόμασταν. Ευτυχώς λείπει ο Πέτρος, δεν γύρισε ακόμα, δεν παίζει μπάρο. Βλέπω κύματα ενθουσιασμού εδώ πέρα στο λαό που ακούστηκαν τραγούδια σε αυτή την εκπομπή. Και δεν ακούστηκαν και οι χειμερινοί κολυμβητές, να τα λέμε αυτά. Αυτά. Παιδιά, τώρα αυτό το τραγούδι, να σου πω, είναι η γκαρσόνα. Χαρούλα Αλεξίδρα, η οποία, ξέρω εγώ πρέπει να πω, όταν ήμουν πιτσιρικάς και την έβλεπα τη Χαρούλα Αλεξίου στις φωτογραφίες, στα άλμπουμ εκεί πέρα, όταν ήταν νέα, ήμουν ερωτευμένος με τη Χαρούλα Αλεξίου, ξέρεις, από την εικόνα αυτή, τη φωτογραφία στο άλμπουμ. Η νέα η Χαρούλα Αλεξίου ήταν, παιδί μου, τι να σου πω τώρα, άμα δεν ήταν αυτή η τέλεια γυναίκα που λέμε, ξέρω και τα λοιπά, καθόμαστε στα δισκάδικα και θα στο δεις ποιος ήταν εκείνος ο δίσκος που είχε τη φωτογραφία της Χαρούλας παίξω τότε, εκείνα τα χρόνια ήταν. Αλλά ήταν φοβερή. Τέλος πάντων, παιδί μου, να σου πω τώρα σε αυτό το τραγούδι. Είσαι γκαρσόνα, έτσι. Ποιος καταρχήν στο καφενείο ή που θα έρθει να σου πει «σ' αγαπώ». Δηλαδή, γιατί λέει το τραγούδι, αν μου πει κανείς πως μ' αγαπά. Δηλαδή, πήγαινε στο τέλος και έλεγε στην γκαρσόνα «σ' αγαπάω». Και εσύ, από την άλλη, τι έκανες? Τι έκαμες, βρε Χαρούλα, ή όποιος θέλω να πω, γκαρσόνα. Τι έκαμες? Του ρίχνες στο κρασί νερό και τον τάραζες και στο λογαριασμό? Τι έκανε ο κακομοίρης ο άνθρωπος? Τι έκανε? Σου είπε ότι σ' αγαπάει. Δηλαδή και τον τάραζες και στο λογαριασμό και του νέρωνες και το κρασί και όλα αυτά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι τράβαγαν οι άντρες τότε, ε? Τα βλέπεις, Ματίνα? Α, μετά λες. Α, το κάναμε έτσι τώρα. Το έκανες έτσι. Το έκανες από μόνη σου.

Πού είσαι ρε κοπελάρα, εσύ, πού είσαι ρε κοπελάρα. Γράφει ο άλλος εδώ, ακούστηκαν με τον Πέτρο, ακούστηκαν τραγούδια τώρα και γράφει, ο... Ναι, όχι, όχι, λείπει, πήγε σε μια σύσκεψη και πήραμε λίγο αέρα το μυαλό, λίγο οξυγόνο και τα λοιπά. Και γράφει ο άλλος, παιδιά, νόμιζα ότι έχει υποσπέρτα απεργία, λέει, και τα λοιπά, και παίζουν τραγούδια.

Λοιπόν, όλα ωραία, όλα καλά και τα λοιπά. Πήγε 23 η ώρα, ώρα να πέσουμε στη δουλειά τώρα. Για πάμε στη δουλειά. Να δούμε, δουλειά είναι δηλαδή. Γεια σας, η Νικολέτα. Νικολέτα. Τώρα ξεκινάω εγώ, τα κάνω όλα ανάποδα σήμερα. Και τραγούδια βάζω και από τα μηνύματα από τα τελευταία. Όμορφη καλημέρα, λέει, τι ρεπερτόριο είναι αυτό σήμερα. Άργησα λίγο, λέει. Και στέλνει και μια φωτογραφία, τι είναι, κρουαζερόπλοιο. Τι είναι αυτό, μας στέλνει μια φωτογραφία. Εκεί μένεις και βλέπεις θάλασσα. Πού είσαι, παιδί μου, στο ελληνικό, αγόρασες διαμέρισμα εκεί στο ουρανοξύστη. Ο Θέμης είναι αυτός ο οποίος έστειλε και λέει, τι λέει, προς τη μήνυ νόμιζα πως έχει απεργία υποσπέρτ, χαχαχα. Ενώ πιο πάνω λέει, στέλνει άλλο μήνυμα, καλημέρα παιδιά, δεν απαγορεύεται να πας με 130 στη μεσαία λωρίδα. Μπορεί αυτός που σου παίζει τα φώτα να έχει κάποιον ασθενή, εσύ τον αναγκάζεις να σε προσπεράσει από δεξιά και αυτό απαγορεύεται. Ναι, έχει άδικο Πέτρος αυτό. Πραγματικά έτσι είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και έτσι είναι το σωστό. Έχουμε και τον Γκρινιέρ, τον Δημήτρη εδώ πέρα που λέει: ποιος θα του πει ότι είναι αθλητική εκπομπή? Άκουσε δύο τραγούδια αυτό εδώ. Ποιος θα του πει ότι είναι αθλητική εκπομπή εδώ πέρα? Έλα, ευτυχώς έχουμε εσένα να μας πεις ότι είμαστε αθλητική εκπομπή, κύριε Δημήτρη. Ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά. Έπαιξαν δύο ολόκληρα τραγούδια συνεχόμενα και έψαχνα να βρω γιατί άλλαξε ο σταθμός από μόνος του. Τελικά απλά έλειπε ο Πέτρος και χαμογελάκια δίπλα. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Εσύ όπως πας σε λίγο θα βάλεις και το να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα. Αυτό το τραγούδι κατά... Όχι, δεν το βάλω εδώ. Όχι, μάτι να μην περιστάρως. Απλώς αυτό το τραγούδι, να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα, την ίδια μέρα, δεν έχει μια εβδομάδα, το άκουσα δύο φορές την ίδια μέρα. Σπάνιο πράγμα δηλαδή, να ακούσει ένα τραγούδι έτσι παλιό δύο φορές την ίδια μέρα σε διαφορετικά σημεία. Είναι σπάνιο πράγμα. Έτσι. Ο Πάνος λέει, λείπει ο Πέτρος και το κάνατε American Bar το μαγαζί. Αυτό είναι και χαμογελάκια δίπλα, τέτοια φατσούλες. Καλημέρα παιδιά, προηγούμενο το μήνυμα το σοβαρό. Στα τέσσερα αυτά παιχνίδια του Τσιμίκα με την Εθνική έπαιξε όπως ποτέ μέχρι τώρα για την ομάδα. Ο Παυλίδης είναι ο MVP γιατί βγήκε από τη θέση του, μπήκε σε άλλο μοτίβο παίχτη από αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, γι' αυτό και το υπηρέτησε άριστα. Ο Μαυροπάνος μας έδειξε γιατί πήρε τις μεταγραφές που πήρε. Δεν συζητάμε για Τζόλι Καρέτσα. Προσωποποίησε δουλειά, εξελίσσει το ταλέντο. Ο Θανάσης, βάλε το πόσο σε θέλω από Μαχαιρίτσα. Όχι, ήδη ένας εδώ δεν του αρέσουν τα τραγούδια, δεν θέλει να ακούει τραγούδια. Και μας την είπε ότι δεν κάνουμε, λέει, αθλητικό. Δεν πήραμε ανάσα από 10 και 10 που μπήκαμε μέσα σε μέρα χωρίς επικαιρότητα, μηδέν επικαιρότητα. Και δεν άκουγε τίποτα άλλο. Άκουσε δύο τραγούδια και στράβωσε. Τι να πεις. Καλημέρα Δημήτρης από Βύρονα. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι σαφής. Οδηγούμε πάντα στο δεξί άκρο. Η λωρίδα του δρόμου, είτε πας με 50, είτε με 100, είτε με 200. Και προσπερνάμε από αριστερά κάνοντας χρήση του ελεύθερου από τα αριστερά χώρου. Έτσι είναι. Έτσι. Ο Τόμ λέει, εμένα όταν μου παίζουν τα φώτα, κατεβάζω Τετάρτη και τους πάω καροτσάκι. Ειδικά κάτι απόγονους του Σουμάχερ που παίζουν τα φώτα κανένα 2 χιλιόμετρα νωρίτερα. Τόμ, ας σου πω την αμαρτία μου, και εγώ το κάνω αυτό.

κόφτει στα επιβατικά στα 130 χιλιόμετρα ανά ώρα, όπως έχουν στα φορτηγά στα 80 χιλιόμετρα. Τι να σου πω τώρα, Δημήτρη. Ο Ηρακλής, καλημέρα, λέει. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να σταματάει τη συνεργασία με τράπεζα χορηγό μετά από παράπονα των φίλων της ομάδας. Τώρα, επειδή αναφέρεις και την τράπεζα και τα λοιπά, σχόλιο, τι να πω εγώ, σχόλιο, τι, δεν το ξέρω καν το θέμα, αν είναι έτσι, αν δεν είναι και τα λοιπά, δεν ξέρω για αυτό το θέμα. Και τώρα, επειδή έχει, ο Σπύρος, καλό είναι να πηγαίνεις με τη ροή που πάνε οι περισσότεροι εκείνη τη στιγμή στο δρόμο, ούτε να καθυστερείς κάποιον που βιάζεται, ούτε να αναγκάζεις κάποιον που θέλει να πάει αργά να πάει πιο γρήγορα. Σκέψου αν πας στο ανώτατο όριο αριστερά και σου παίζουν τα φώτα πολλά αυτοκίνητα, πάνε να πει ότι δημιουργείς πρόβλημα. Κάνε δεξιά και άσου να φύγουν. Αλήθεια, από πότε ο πομπός πιάνει 130, ο μπόμπος, τι λες, δεν το καταλαβαίνω αυτό, πιάνει τα 130. Δεν ξέρω, εντάξει, το θέμα είναι, παιδιά, δηλαδή βγάζουν πάρα πολύ, βγάζουν ένα εγωισμό, δηλαδή εγωισμό στο δρόμο τώρα, έτσι. Δηλαδή λες και ο άλλος έχει δει καν τη φάτσα σου. Τι τη φάτσα σου δεν έχει δει. Έχει δει απλώς ένα αυτοκίνητο. Τι είσαι και πας να βγάλεις, ξέρω, οδηγικό εγωισμό ή εγωισμό γενικότερα στο δρόμο, δηλαδή ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ που πας πιο γρήγορα, τι να πω, δεν ξέρω. Ή ξέρω εγώ πόσο πέτυχα στη ζωή που έχω αυτοκίνητο με 5.000 κυβικά και μπορώ να πιάνω 200. Κοιτάξτε, ξέρω εγώ πόσο πετυχημένος είμαι. Τι ξέρω. Okay. Ο Νίκος, πολύ απαντήσατε σε αυτό. Είχα μια διαφωνία. Ο Πέτρος είναι σαφές ότι έχει άδικο. Καλημέρα, λέει η αριστερή. Όπα, πήγε και 29 και 40. Νίκο, μετά το μήνυμα σου, ναι. Wedding chapels in the neon signs, she said I left my wallet in El Segundo and proceeded to take

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 8 συλλήψεις για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης σε περιοχές της Αττικής που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Μεταξύ των συλληφθέντων, ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το απόγευμα στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε την Ελλάδα Μάρκο Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους ενώ ψυχημώνα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά διελιστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών. Το ένα από τα πλοία βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται, μετέδωσε ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός BNR. Γενικά έρθριος καιρός, έως 26 βαθμούς στην Αττική και 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.

Μα τι να ξέρεις, αυτά τα τραγούδια να μπορούσαμε να τα τραγουδάμε όταν δεν ήμασταν παντρεμένοι. Τώρα και να το τραγουδήσεις, ξέρω εγώ, είσαι ωραία. Πρέπει είτε να κοιτάς το τραπέζι κάτω, είτε να κοιτάς, ξέρω εγώ, προς τη σύζυγο. Γιατί άμα κοιτάξεις άλλο. Ξέρεις, ωραία τραγούδια, αλλά για... όχι για όλες τις ηλικίες, όχι για όλες τις ώρες. Τι να κάνεις, παιδί μου, γι' αυτό καμιά φορά. Ξέρω στις ταβέρνες πηγαίνουν αντροπαρές, ξέρω και γυναικοπαρές, να λες και τα τραγούδια χωρίς να λες τον οπα, ξέρω. Λοιπόν, δεν είμαστε 12 παρα 25 η ώρα. Τρίτη, 6 του μηνός, 6 έχει ο μηνός ακόμα, πολλά μηνύματα. Και κυρίως για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παιδιά, το έχουμε λύσει το θέμα. Γεια σου Κώστα, στέλνεις για αυτό. Γεια σου Ηλία, στέλνεις για το ίδιο θέμα. Εντάξει, όλοι συμφωνούν 100%. Δηλαδή. Ο Πέτρος, μην του το πείτε. Όταν γυρίσει ο Πέτρος, να τον προλάβουμε σήμερα, γιατί για αυτές οι συσκέψεις ποτέ δεν ξέρεις πότε τελειώνουν. Ξέρεις, μπαίνεις μέσα για 2 λεπτά και μπορεί να κρατήσουν 30 λεπτά. Ξέρεις, ανάλογα το πόσο μια σύσκεψη, ξέρεις, όσο πιο... αχρίαστη είναι, στο πω έτσι, τόσο πιο πολύ κρατάει. Ξέρετε αυτό. Ενώ οι συσκέψεις οι οποίες έχουν μια χρησιμότητα τελειώνουν στα 3 λεπτά, 4-5 τελειώνουν. Εκεί δηλαδή που οι υπόλοιπες. Εντάξει. Okay. Δεν λέμε, εδώ στην ΕΡΤ όλες οι συσκέψεις είναι χρήσιμες. Αυτό να το λέμε, δεν έχει να κάνει με εδώ, έχει να κάνει με έξω από εδώ. Όπως θα καταλάβατε. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος, λέει ο Κωνσταντίνος, ο Ιωακήμ, ναι Ιωακήμ, ναι, ο Δημήτρης, Πέτρο υποχρεούσε, ο Σταύρος, για να μην τη λέω ο Σταύρος, ο Σταύρος ο οποίος έχει οδηγήσει και εξωτερικό και τα λοιπά, και, ναι, όλοι το ίδιο πράγμα λένε παιδιά, δεν έχω βρει ένα να λέει, ένας θα βρεθεί. Αμάνι, και αυτός ο άνθρωπος, ο Πέτρος είναι το καλύτερο παλικάρι που έχουμε. Είναι είδωλο. Κανένας να μην συμφωνήσει μαζί του. Τι είστε εσύ, αχάριστη. Εκεί που κολακεύεις κάποιον, εκεί που του λες ωραία πράγματα κτλ., μετά δεν συμφωνεί κανένας μαζί του. Τι, αλλά αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Ναι. Τα Τσίλικα, το άλμπουμ της Χαρούλας. Και το άλλο που σου είχα παραγγείλει εγώ του Παπάζεγλου, εγώ το ξέρω όταν ξυπνήσω το πρωί, τα βλέπω όλα μαύρα, πώς λέγεται, καλημέρα λέγεται το τραγούδι, Νίκος Παπάζεγλου, για το φίλο που ρώτησα για το τραγούδι που βάλαμε και 11 και 13 έστειλε το μήνυμα. Ο Σάκης λέει, πίσω το ίδιο η αριστερή λόγια, για προσπέραση, ο Σπύρος λέει για τις μηχανές που κάνουν θόρυβο μόνο λέει, οπαδί τέλος πάντων. Ο Γιώργος, για να πάμε και στα άλλα μηνύματα πριν αρχίσουμε αυτό το θέμα. Καλημέρα στον Αμπελώνα Ηλίας που πήρε το όνομα του Καραγκούνη. Okay. Δεν ξέρω τώρα τι. Ποιο πήρε. Την περασμένη Παρασκευή, λέει, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων ονομάστηκε Στέφανος Ντούσκος. Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Στέφανος Ντούσκος. Ωραίο. Και πάμε εκεί που λέγαμε νωρίτερα για βραβεύσεις, πάμε στα μηνύματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με βραβεύσεις ποδοσφαιριστών σε παιχνίδια προς τιμήν κάποιων ποδοσφαιριστών και αυτή την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα για το ότι πια δεν υπάρχουν τέτοια παιχνίδια και αφού μας έδωσε αυτό το αποψινό που θα γίνει αποψινό, τέλος πάντων τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, που θα γίνει για προς τιμήν του Λίο Μέση, το αποχαιρετιστήριο. Λέει ο Γιώργος, για να δούμε, και αν δεν κάνω λάθος έχει βραβεύσει ο Παναθηναϊκός το Σαραβάκο με φιλικό πριν χρόνια, καλοκαίρι Αύγουστο, και είχε 60 και βάλε χιλιάδες κόσμο. Ναι, ναι, είχε γίνει κάτι τέτοιο, τώρα δεν το θυμάμαι και εγώ, έχει πολλά χρόνια πια. Καλημέρα Ανδρέας από Κέρκυρα, ρε Βασίλη, εδώ δεν έκαναν αποχαιρετιστήριο για τον Τζόρτζεβιτς, λέει, και όχι μόνο. Έβγαλαν και την αφίσα, okay. Όπως αναφέρει ο Ρασφέρης, δεν την έβγαλαν την αφίσα, τη μετακίνησαν. Καρδίτσα κλειστό, Γιάννης Μπουρούσης, ο άνθρωπος που έκανε το μπάσκετ στην Καρδίτσα και αδικήθηκε από την ίδια του την ομάδα. Ποια ίδια του η ομάδα εννοεί, στην Καρδίτσα ή άλλη ομάδα, ποια άλλη ομάδα, γιατί έπαιξε αρκετές ομάδες ο Γιάννης Μπουρούσης.
Καλημέρα στα παιδιά, λέει το μήνυμα ο ίδιος ο Κωνσταντίνος. Τα τελευταία μάτς για κάποιο παιχταρά τα θυμούνται ελάχιστοι. Εγώ πάντως δεν θυμάμαι κανέναν. Και αυτό γιατί δεν μας αρέσει το τέλος κατά βάθος. Ναι, εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία. Δεν μου αρέσει, ξέρω εγώ, τέτοιο, τα τιμητικά αυτά τα πράγματα, οι πλακέτες, το τέλος που έρχεται, αυτό. Τα λόγια, εντάξει, τα δάκρυα, εντάξει. Ο Φώτης Θρύλος υπογράφει. Καλημέρα στην όμορφη σου παρέα. Νομίζω ότι πρόσφατα τιμήθηκε στη Ρώμη ο Τότι. Ή μήπως ήταν ο Ντελ Πιέρο. Ένας από τους δύο ήταν, αν θυμάμαι καλά, τα φιλιά μου από το Ανόβερο της Γερμανίας. Ο Μπιλ. Εμείς του Εορδαϊκού θα κάνουμε καμία άνοδο φέτος. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πάντως παίζετε με την αναγέννηση Άρτας και βλέπω δύσκολα τα πράγματα για σας. Καλημέρα σας. Θα μπορούσε για το Γιάννη Γκούμα. Για το Γιάννη Γκούμα, τι θα μπορούσε να γίνει αποχαιρετιστήριο παιχνίδι για το Γιάννη Γκούμα. Και ο Τσιμίκας, λέει ο Άρης, έχει ρίζες από Άρτα. Ναι, το έχω ακούσει και εγώ αυτό, δεν ήμουν ασίγουρος. Όπου έχει ρίζες τώρα, δεν ξέρω κάτι περισσότερο. Ποιο χωριό είναι, Άρη, για στείλε ένα μήνυμα. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Στην Ελλάδα τέτοια πράγματα έχει κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Πιο αποχαιρετιστήρια. Καλημέρα, λέει, για να δούμε, προς τιμή του Μάνταλου. Θέλει αποχαιρετιστήριο όταν τελειώσει την καριέρα του ο Μάνταλος. Γιατί όχι, είναι πώς το σκέφτονται στην ΑΕΚ και αν το θέλει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, όλα αυτά πρέπει να συμφωνούν και όλα αυτά, ξέρετε. Καλημέρα κύριοι, 4 αγώνες σε 11 μέρες τρίβουν τα χέρια τους οι ομοσπονδιακοί προπονητές, κλαίνε οι σύλλογοι, πολλοί τραυματισμοί. Σε παρένθεση, αυτά τα λέει ο Γιώργος, σε παρένθεση Τζόλις Χάλαντ, μεγάλη καταπώνηση και υποθέτω ότι και στην εικόνα των ομάδων θα υπάρχει αντίκτυπος, θα χρειαστούν προσαρμογή. Είστε υπέρ ή κατά του τόσο εκτεταμένου παράθυρου για τις εθνικές ομάδες? Τι να σου πω τώρα, ανάλογα αν πηγαίνει μια ομάδα καλά. Άμα δεν πηγαίνει καλά και πηγαίνεις από ήττα σε ήττα και να παίζεις 4 αγώνες, ξέρω, λείπεις ένα μήνα, λείπουν ένα μήνα τα πρωταθλήματα, όλα είναι σχετικά. Εάν τώρα αντικειμενικά αυτό μπορεί να το πούνε μόνο οι ίδιοι προπονητές, άλλοι προπονητές στους συλλόγους εκμεταλλεύονται αυτό το διάστημα να δουλέψουν με τους παίκτες που έχουν απομείνει, γιατί πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές φεύγουν με εθνικές ομάδες. Είναι σύνθετο, δεν υπάρχει καθαρή απάντηση. Τώρα για την εθνική ομάδα, ούτε αυτό, δηλαδή, γιατί το ακούσαμε από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς περίπου, όχι ως παράπονο, αλλά ως μια διαπίστωση, η οποία φέρνει δυσκολίες για ομάδες που δεν έχουν πολύ μεγάλο ρόστερ παίκτων. Δηλαδή για τον Γκλοπ δεν είναι πρόβλημα. Κάλλει 44 παίκτες. Για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς ήταν ένα πρόβλημα γιατί δεν έχουμε τόσους πολλούς παίκτες. Τι να σου πω. Οπότε καταλαβαίνεις το ερώτημα. Έχει απαντήσει και από εδώ, υπέρ και κατά. Ο Αγάπιος Μάνταλος λέει. Ο Πάνος, βλέπω μεγάλη αγάπη για τον Μάνταλο. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, αποχαιρετισμό αξίζει ο Μάνταλος στην Άγκη για πολλούς λόγους. Δύο χειαστούς μαζί με τρίτη εθνική, τίτλοι κλπ. Αυτό ας το ακούσει η διοίκηση και όταν έρθει η ώρα, έτσι. Όταν έρθει η ώρα. Τώρα σε μηνύματα που είχαν έρθει νωρίτερα και που είχαν να κάνουν εκεί με επιχειρηματίες ποδοσφαιριστές, πρώην ποδοσφαιριστές που γυρίσαν μετά σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο Κυριάκος λέει, η καλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα ποδοσφαιριστή. Ναι, άστο Κυριάκο, νόμισα και εγώ ότι λες τώρα κάτι. Καλημέρα από Λίμνο. Ποιο Μπενίν ρε φίλε, ας ερχόταν να παίξει με το χωριό μου, λέει η Δέσποινα. Τι λέει, Κοστούλα τον είπαμε, Βασίλη, όχι Ζιντάν, θα το μαλώσει τον Πέτρο που σε μπερδεύει. Καφέ πίνω. Εσύ πες ότι δεν θα ξανακούσεις. Θα εκείνη την ώρα θα μαγειρεύεις. Εσύ δεν είπες Δεσποινάκι Δεσποινιό, μένω στο δεύτερο στενό. Ωραία, Ματίνα. Αχ, Δεσποινάκι, Δεσποινιό. Αυτό το χαρίζουμε συνήθως στη Δέσποινα εκεί που γκρινιάζει, μαλώνει, μουτρώνει. Δεν θέλει να μας ακούει, αλλά εκεί είναι, μαγειρεύει, αλλά εκεί είναι το. Ακούει από κινητό. Αχ, τι τραβάμε κι εμείς. Ο Γιάννης λέει, νομίζω η χθεσινή συζήτηση για τη Βερόνα και μόνο ωραίο από όλες τις φωτογραφίες που είδε ήταν ένα σκύλος, ήταν πιο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Εσύ Γιάννη,
Τι μήνυμα, πώς θα το καταλάβω, τι εννοείς τώρα με αυτό? Ποιο σκύλο. Ποιο. Ίσως να κατάλαβα, ίσως. Δημήτρης, λέει ο Μιχάλης Ζηράκης, παλιός προσφεστής του Όφη και της ΑΕΚ, από τα χρήματα που έβγαλε τότε, τώρα έχει ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία στο Ηράκλειο. Μπράβο, μπράβο. Παναπεί ότι και αυτός δηλαδή είχε το μυαλό, τις γνώσεις, την όρεξη, την επιθυμία, όλα αυτά να, ξέρεις, να ασχοληθεί και να μάθει πράγματα, έτσι. Δεν είναι μόνο, ξέρω, να έχεις κάποια... Οι περισσότεροι που έχουν κάποια χρήματα και πάνε παιδιά και τα ρίχνουν κάπου, συνήθως, όχι συνήθως, αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, δεν τις έχουμε μετρήσει, τρώνε τα μούτρα τους. Τρώνε τα μούτρα τους, γιατί δεν αρκεί μόνο να έχεις λεφτά, έρχονται επιτίδη γύρω-γύρω, εγώ ξέρω, άλλος ξέρει περισσότερα, άλλος ξέρει ακόμα περισσότερα, και στο τέλος μαθαίνεις και εσύ από την ανάποδη. Έτσι. Ο Θεοδόσης λέει, ο Βρίζας έχει κάνει με την οικογένειά του αρκετά στρέμματα με ακτινίδια, με τα οποία ασχολείται η οικογένεια, λέει. Ωραίο είναι αυτό, εντάξει. Πάντως, ξέρετε κάτι, είμαστε, ρε παιδί μου, λίγο πιο είμαστε λίγο πιο πίσω. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει κανένα να ασχολείται, παράδειγμα, πώς το πω, με τεχνολογία. Έτσι, κάπου να πει, ξέρω εγώ, έχω επενδύσει, ξέρω εγώ, θα μου πεις τι τεχνολογία στην Ελλάδα, δηλαδή, που επενδύσεις. Που θα πας, ξέρω, να πεις, αγοράσω μετοχές της, ΟΤΕ, τι τεχνολογία, πια. Τεχνολογία. Τέλος πάντων, γιατί έξω το εξωτερικό ρίχνουν χρήματα σε τεχνολογίες και όλα αυτά. Ο Βαγγέλης, καλημέρα, λέει, τεράστιο το Googler. Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για το χώρο της μόδας, λανσάροντας σειρά, δική του σειρά ρούχων, ο Χριστοδουλόπουλος, αλήθεια, και διατηρώντας καταστήματα ένδυσης. Okay. Δεν το ξέρω αυτό. Ο Πάρης, καλημέρα, φίλοι Τάντη Πέτρο και Βασίλη, Πάρης 13. Τι πιστεύετε, Όφη, θα γίνει το μάτς της Κυριακής? Είναι πολύ μπερδεμένο, ρε, εσύ, το ρε Πάρη, το μήνυμα, πολύ μπερδεμένο. Έχει έρθει σημάδια, έχουν εδώ γκρίγκλεις, κεφαλαία μικρά. Ο Γιάννης, καλημέρα αγόρια. Ο Φίλιππος ο Δάρλας έχει πιτσαρία στο Αγρίνιο, αλλά την είχε ο πατέρας του πρώτα. Μετράει? Όχι, δεν μετράει. Ο Γιάννης Βαλαόρας πάντως έχει ξενοδοχεία στην ΚΟ. Okay. Καλημέρα, Παπασταθόπουλος έχει πάρει ένα καφέ εστιατόριο στην Καλαμάτα, αγορά όμως 3 εκατομμυρίων. Ήξερα ότι ο Παπασταθόπουλος γενικά έχει επενδύσεις προς την Καλαμάτα, στην πατρίδα του. Ο Στέλιος ο Μανολάς, ξενοδοχεία στην Άξο, και αυτό είναι αρκετά γνωστό. Καλημέρα σας. Τζόρβας, έλεγε ο παραγωγός. Άλλο αυτό, παιδιά, άλλο η ενασχόληση, άλλο μια επαγγελματική δραστηριότητα και άλλο η επένδυση που λέγαμε πριν, δηλαδή που ρίχνουν τα λεφτά τους, αυτοί που έχουν οικονομήσει κάποια. Ο Χρυσοβαλάντης, ο Σπύρος Βάλας, λέει, έχει κάνει επιχειρήσεις, λέει ο Χρυσοβαλάντης. Ο Χρήστος, πολύ καλημέρες και ξενοδοχείο Καλαμάτα, λέει, για τον Παπασταθόπουλο. Ναι, ωραία. Άρτα Εορδαϊκός το Σάββατο, ντέρμπι κορυφής, Χρήστος από Καμίνια. Πού παίζουμε? Παίζουμε στην καυτή έδρα της Άρτας. Υπάρχει πιο καυτή έδρα, φαντάζομαι. Πετράκη, καλημέρα, κάτι από τα παλιά, όταν βρεθήκαμε στη Λάρισα. Ε, τον Πετράκη πώς ήταν? Και με κασκόλ της ΑΕΛ. Θα το προδόθηκε τη ομάδα είναι ο Πέτρος. Ο Άλεξ, καλημέρα, ο Άλεξ από Αρκίτσα, ο Τζόρβας με τις ελιές, okay. Για τον Παπασταθόπουλο και ο Νίκος, για τον Βαλαόρα και ο Θάνος, και ο Παναγιώτης για τον Παπασταθόπουλο επίσης. Να πάμε και για να δούμε, έχουμε και αρκετά τελευταία. Πού είμαστε? Για να δούμε. Παιδιά, πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Παιδιά, τι να σας κάνω τώρα εγώ, 10 λεπτά. Καλημέρα, Αλέκας, ο Τζόλης έχει ξενοδοχεία. Ο Τζόλη, ποιος ο Τζόλης, έχει ξενοδοχεία, ο Τζιόλης. Όχι ο Τζόλης, ο Τζιόλης. Έχει ξενοδοχεία. Λιμπερόπουλος και Τζόρβας ασχολούνται και πολύ πετυχημένα με την παραγωγή ελαιολάδου. Ο πιο πετυχημένος, λέει, αυτό το έγραψε ο Γιώργος, ο Αλέξανδρος, λέει, ο πιο πετυχημένος
ποδοσφαιριστής επενδυτής παγκοσμίως είναι ο Μπρέντουιτ, που έχει περιουσία 300 εκατομμύρια από το real estate. Μπρέντουιτ. Δεν ξέρω. Ζούγκας 7 από τη Θάσο. Καλό μεσημέρι. Αυτό το πράγμα με τον Μπαρτζόκα έχει κρατήσει γραφικό το πιο γλυκό μέσα στο εξωτερικό. Πώς σου ήρθε ένα τώρα αυτό, Ζούγκα? Για να δούμε. Η Δέσποινα, ο Χρήστος τραβάει όλα, λέει. Όχι εσύ που είσαι Ολυμπιακός. Γίνεται να μη σ' ακούω, λέει. Καρφωμένο είναι το ράδιο στην αίρα. Ό,τι να σου κάνω. Τι να σου κάνω εγώ, Δέσποινα? Επειδή σου είπαμε τώρα, ακούς και το Δεσποινά και Δεσποινιό εκεί πέρα. Λοιπόν, για να δω παρακάτω. Να τους. Για εδώ, Αποστόλη. Για εδώ, Αποστόλη Καραφλέ. Τι λες σήμερα? Παπα-Νικολάου, λέμε, τόσες γνώσεις στην οδήγηση ή πήγαινε στο Υπουργείο που δίνουν διπλώματα ή έστω να κάνεις μαθήματα για διπλώματα. Μετά, Βασίλη, μετά το. Μην διαβάζεις τα μηνύματα από τους γκρινιάριδες, να διαβάζεις τα δικά μου. Δηλαδή, ο νούμερο ένα γκρινιάρης, δηλαδή ο Αποστόλης ο Καραφλός από το Αίγιο. Λέγει από τους άλλους γκρινιάριδες. Ξέρετε. Ο Παναθηναϊκός παίζει στο μπάσκετ, ανεβοκατεβάζει τα λάβαρα. Σε νοιάζει εσένα τι κάνει? IGZ δεν είσαι εσύ? Τι σε νοιάζει τι κάνει ο Παναθηναϊκός? Ο Χρήστος, καλημέρα, μου αρέσουν και σέβομαι πολύ τους παίχτες με μεγάλη καριέρα που συνεχίζουν να παίζουν μπάλα έως τα 40 και σε οποιαδήποτε κατηγορία. Όλα για το ίδιο το παιχνίδι. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Ο Ζώης λέει καλημέρα, Χωριανέ Βασίλη. Ο Τσιμίκας κατάγεται από καμπή αρτάς. Από τη Στριβίνα, άμα ξέρεις. Καμπή, Στριβίνα, ναι. Ζωής, αλήθεια. Ο πατέρας του είναι από εκεί, γιατί δεν ξέρω. Ο Τσιμίκας πήγαινε σχολείο, έχει σχέση με άρτα εκεί, μεγάλωσε. Δεν νομίζω. Ή ο πατέρας του ή η μάνα του, ξέρω εγώ, να έχει σχέση με εκεί. Για πες, Ζωή. Α, και ο Σταμάτης το στέλνει. Α, το στέλνει. Οπότε, Ζωή, άστο, δεν χρειάζεται, μην απαντάς. Λέει η μάνα του Τσιμίκα είναι από την καμπή. Καλημέρα. Έχετε τιμήσει καθόλου τον Τζιμίκα? Καθόλου? Τίποτα. Θέμης, ο Πέτρος έχει 1000 δίκια. Δεν το πιστεύω, αλλά το λέω έτσι για να μην είναι μόνος του. Για το θέμα εκεί με την οδήγηση. Θέμη, είσαι μεγάλη ψυχή. Καλημέρα. Ο Χρήστος από Αγρίνιο. Καλημέρα. Τώρα μπορείς να βάλεις και το σταμούλι το λοχεία. Αχ, ωραίο αυτό. Βρήκα στην αμφιλοχία το σταμούλι το λοχεία. Πώς θα το βρούμε αυτό? Για βάλε και τα τέτοια, τα AI, Open AI, αυτά τα έτσι και τότε και τώρα. Google, μόνο Google. Δεν προδίδουμε ποτέ το Google για τα AI, είτε είναι Open, είτε είναι Close AI, ό,τι θέλουν να είναι. Τώρα το σταμούλι το λοχεία βρήκα στην αμφιλοχία. Παλιό μου συμπολεμιστή. Θα το τραγουδήσω εγώ, Ματίνα, μέχρι να το βρεις. Αργεί αυτό, να πας σε άλλο εργαλείο. Να πας σε άλλο εργαλείο. Ξέρεις ότι υπάρχει και ρώσικο Google Search, τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Αργεί λίγο εκεί. Δεν ξέρω γιατί. Το έχουμε? Δεν το έχουμε? Το περιμένω μια στιγμή για να ακούσω, για να διαβάσω ένα που λέει για τα τραγούδια μετά. Με τα συνεχή τραγούδια με έχει κάνει να τσακώνομαι με τον άλλον, γιατί άλλαξε σταθμό στο ραδιόφωνο εξαιτία σου, λέει ο Προκόπης. Προκόπη, μας αγαπάτε τόσο πολύ που θέλετε μόνο να μιλάμε. Πείτε τον ερωτά σας. Πείτε, δεν μπορούμε, ξέρω εγώ, χωρίς τη φωνή σας. Σας βάζουμε ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, γκρινιάζετε. Αλλάζετε σταθμό. Δεν βάζουμε τραγούδι, βαρεθήκαμε, σας ακούμε, είστε όλοι μπλα μπλα κτλ. Προκόπη, αν μας αγαπάτε τόσο πολύ και δεν μπορείτε να ακούσετε ένα τραγούδι. Τι να σου πω. Αλλά τώρα λείπει ο Πέτρος. Αυτό το σκεφτήκατε. Λείπει ο Πέτρος. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όταν σου έρχεται κάτι, πρέπει να εκμεταλλεύεσαι τη στιγμή.

Τα τρία επόμενα λεπτά αφιερωμένα στα μηνύματά σας. Και θα κάνω μια... Είναι υποχρεωτικό αυτό. Ο Αποστόλης θέλει επί του προσωπικού, λέει, και λέει αποκατάσταση γρήγορα. Είμαι Πανεγιάλιος, λέει, και Ολυμπιακός. Αποστόλης, αλλιώς ανεβαίνω προς ΕΡΤ, λέει. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή επί του προσωπικού μου θύμισε αμφιθέατρα κάποτε. Ήταν τότε, γινόταν, ξέρω εγώ, έπαιρναν το λόγο ένας ο άλλος και τα λοιπά, και σηκωνόταν ο άλλος και έλεγε, σήκωνε το χέρι και έλεγε επί προσωπικού, και το Προεδρείο ήταν υποχρεωμένο να του δώσει το λόγο. Στις γενικές συνελεύσεις κατά αυτά τότε πολιτικά και τα λοιπά, αυτά η σοβαρή πολιτική που κάναμε στα πανεπιστήμια και όλα αυτά, επί προσωπικό έλεγε ο άλλος και έλεγε άσχετα πράγματα. Έτσι, απειλητικός ο Αποστολής από εκεί. Λοιπόν, κοίταξε, το πας καλά μέχρι τώρα. Κοίτα, μην φας κανένα μπαν πάλι. Έτσι, το πας καλά. Εγώ νομίζω ότι είσαι ΑΕΚ, τέλος πάντων. Κρίμα για σένα. Καλημέρα σας από την ηλιόλουστη Κοζάνη, που έχει τη μεγαλύτερη εμποροπανήγυρη. Okay. Ο Σταμάτης, έχω 1,5 λεπτό ακόμα. Τα καλοκαίρια μαζί παίζουμε μπάλα και άλλη τιμή. Τι είναι αυτό? Τι μήνυμα είναι αυτό? Ο Κώστας λέει, Βασίλη, μην διαβάζεις πόση περιουσία έχει ο καθένας. Ακούει και ο Περακάκης. Και τι θα κάνουν, δηλαδή, τι είναι, παράνομοι αυτοί που έχουν περιουσία? Τα δηλώνουν, τι, μια χαρά. Δεν μπορούν για να ξεφύγουν. Ίσως έχει και ο Λαρετζάκης, λέει, στην Κύθνο επιχείρηση με δωμάτια. Επένδυση είναι όταν, λέει ο Γιώργος, όταν αγόρασαν κτήματα και μηχανήματα για την επεξεργασία και εμφιάλωση ελαιολάδου. Και ο Προκόπης, να κλείσουμε, ο Προκόπη λείπει, ο Μαυρογατίδης λέει και γλέντια μας έσπασες ρεκόρ 3 σερή τραγούδια. Μου αρέσουν τα τραγούδια χώρια που νόμιζα ότι είχατε στάση εργασίας. Παιδιά, τι να σου πω, εγώ έτσι είμαι. Δηλαδή όταν θέλω κάτι το κάνω. Αυτές οι εκπομπές μου αρέσουν. Όταν μου αρέσουν εμένα, νομίζω ότι αρέσουν και σε εσάς. Ξέρω ότι δεν ισχύει πάντα, αλλά τι να σας κάνω. Τι να σας κάνω. Λοιπόν, πού είναι Ράνιο ο Μαυρογιαννίδης? Τελειώσατε τη σύσκεψη? Δεν τελειώσατε τη σύσκεψη? Ωραία. Ο Ράνιος είναι έτοιμος? Και ο Λαδόπουλος, είσαι έτοιμος για όλα? Άντρες έτοιμοι για όλα, Γιάννης Ράνιος. Δίνεις και άχαστα? Δεν είναι ψέματα, ο Ράνιος θα δώσει άχαστα σήμερα. Ντροπή σου, Ράνιο. Ντροπή σου. Λοιπόν, πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων με το superstar της Ερασπορ, Μιχάλη Λαδόπουλο. Εμείς ξανά εδώ, εγώ δηλαδή θα είμαι αύριο. Ο Πέτρος μάλλον δεν θα είναι, θα συνεχίζεται η σύσκεψη μέχρι αύριο. Εγώ θα είμαι με Παπάζογλου αύριο. Μια γνήσια αντικειμενική εκπομπή. Οπότε το νου σας, η προειδοποίηση ισχύει. Να είστε καλά και αμέσως μετά μείνετε, έρχεται ο Γιάννης Ράνιος. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δελτίο Δύσεων στις 12 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Στην τελική 25άδα των υποψήφων για τον τίτλο του Golden Boy της χρονιάς συμπεριλήφθηκαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας, που μεταξύ άλλων έχουν αντιπάλους τον Κουμπαρσί της Μπαρτσελώνα, τον Ζαϊρ Εμερί της Παρίς Σεζερμέν, τον Μπουαντί της Μάντσεστερ Σίτι και τον Ντιομαντέ της Ρεάλ. Το τελευταίο της παιχνίδι για τα προκριματικά του γύρου 2027 δίνει η Εθνική Ελπίδων, που αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία στο Λέργαν και θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί απευθείας στην τελική φάση σέντρα στις 7 με μετάδοση από Era Sport και ERT 2 Sport. Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία, που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τουλάχιστον ακόμη 4 παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Την επέκταση του συμβολέου του Τσιφτσίου στο 2029 ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, ενώ μέρος της προπόνησης ακολούθησαν Γιαννούλης, Διέγκο Κώστα και Ελουστόντο. 5 στα 5 για τη Μαρκό, που επικράτησε με 2-1 στη Χρυσούπολη επί του Νέστου και οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα της Super League 2. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1 και ΠΑΟΚ Β Ελασσίρου 0-0. Για την πρεμιέρα του Champions League του μπάσκετ, ο Περιστέρι υποδέχεται σε 7.30 την Μπάμπερκ με μετάδοση από Era Sport. Για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 στο Σεράγεβο με την Μπόσνα, ενώ για την πρώτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, η Μύκονος υποδέχεται στις 7 την Εύτσι Μπακού και ο Ηρακλής παίζει στις 8 στα Σκόπια με την MZT. Για την τέταρτη αγωνιστική της Α1 του Handball, Δούκας ΠΑΟΚ 31-27. Στο τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής Α2 του μπάσκετ, Κρόνος Πανιώνιος 51-70. Για το βαλκανικό κύπελλο του βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει στις 6 στη Στρούμπιτσα με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και θέλει την πρώτη θέση στον όμιλο για να προκριθεί στους 64 του Challenge Cup. Το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League του Πόλου δίνει ο Ολυμπιακός, που φιλοξενείται στις 7.30 από το Ανόβερο με μετάδοση από το Μέγκα. Στα χθεσινά παιχνίδια του Nations League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1 και Ιταλία-Τουρκία 3-1 στην πρώτη κατηγορία, Βοσνία-Πολωνία 1-0, Βορειοϊρλανδία-Γεωργία 0-0, Ρουμανία-Σουηδία 0-1 και Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2 στη δεύτερη, Κύπρος-Λετωνία 2-1 και Μαυροβούνια-Αρμενία 0-0 στην τρίτη. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται απόψε με τα παιχνίδια Κροατία-Ισπανία και Αγγλία-Τσεχία για την πρώτη κατηγορία, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία-Σλοβενία για τη δεύτερη και Καζακστάν-Ισιά-Φερόε, Μολδαβία-Σλοβακία, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία, Λευκορωσία-Φιλανδία, Αλβανία-Άγιος Μαρίνος και Εσθονία-Ισλανδία για την τρίτη. Τελευταία παράσταση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής για το Λιονέλ Μέση, το παιχνίδι με την Μπενίν, που ξεκινάει στα 2 τα ξημερώματα και θα μεταδοθεί από την ERT 2 Sport. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα, αλλά εσείς θα μείνετε συντονισμένοι υποχρεωτικά, διότι ακολουθεί ο πάντα και έτοιμος για όλα Γιάννης Ράνιος.
0: Era Sport 101,8. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι Σαρασπόρ, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες ή καλημέρα όπως θέλετε. Ξέρω ότι σας αρέσει, είμαστε από αυτούς τους πρωινούς τύπους που ακόμα και δύο να πάει. Λέμε καλημέρα, τι λένε οι Γάλλοι, όσο είναι ο ήλιος ψηλά, καλημέρα. Όταν πέφτει, καλησπέρα. Εντάξει, να το πάμε λίγο τυπικά, λίγο μετά τις 12, να σας καλησπερίσουμε εδώ στην παρέα της Σαρασπόρ. 10 λεπτά λίγο μετά τις 12, σε μια ωραία συντροφιά εκεί με τη Ματίνα Γανελοπούλου δίπλα μας εδώ, βασική αργό στους ήχους, και τον Άγγελο Μπάτζο στην υποστήριξη της εκπομπής. Μια εκπομπή που θα έχει μπάλα, θα έχει άλλα, θα έχει βιβλία, θα έχει αφιερώματα, θα έχει αρκετά πραγματάκια με τα οποία θα καταπιαστούμε. Άλλωστε είναι μια εβδομάδα η οποία, από όποια πλευρά και αν το δεις, καταλαβαίνεις ότι το ενδιαφέρον θα αρχίζει και θα επικεντρώνεται από την Πέμπτη Παρασκευή και μετά. Και αναφέρομαι κυρίως για τη Super League, εκεί όπου όπως και να το κάνουμε, με τα καλά, τα κακά, τα ωραία, τα άσχημα, είναι αυτό που μας συντριγκάρει. Και το λέω γιατί έχουμε τα παιχνίδια Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Θυμίζω μάλιστα και το πρόγραμμα. Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 7.30, ΑΕΚ Όφη 7.30 Σάββατο, τα παιχνίδια αυτά. Την Κυριακή στις 5, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, 7 η ώρα Άρης Βόλος και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Ντέρμπι Ιωνίων στις 9 η ώρα. Ενώ τη Δευτέρα η έκτη αγωνιστική κλείνει με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα. Και μην βιάσετε να μου στείλετε τίποτα μυστήρια μηνύματα, πίεση από τώρα κάτι να βρούμε να δούμε. Εδώ είναι που έχει να γίνει το σώσε, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, μετά από μια διακοπή τριών εβδομάδων όπου πάρα πολλοί προπονητές έχουν στυλιτεύσει και έχουν επικρίνει αυτό το γεγονός ότι για πρώτη φορά γίνεται. Κάποιοι βέβαια το βλέπουν από μια άλλη οπτική, από το να διακόπτεται κάθε λίγο και λιγάκι το πρωτάθλημα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Ας έχεις μια μεγάλη διακοπή και μια μικρότερη σε ένα μήνα. Εν πάση περιπτώσει, αρκετοί πάντως θεωρούν ότι θα δούμε άλλες ομάδες, εγώ μαζί τους είμαι, είτε αυτές που ήταν ντεφορμέ είτε εκείνες που ήταν φορμαρισμένες. Και κάπου εδώ θέλω και τη δική σας συμμετοχή. Πλέον ο τρόπος επικοινωνίας γνωστός, μέσω email, erasport@er.gr, μέσω SMS το 54160, γράφετε sport, αφήνετε και εδώ και το μήνυμά σας, και μέσω Viper που ακολουθείτε το κανάλι της Erasport, και βεβαίως υπάρχει αυτή η διάδραση γρήγορα, ανέξοδα πάνω απ' όλα. Και θέλω σήμερα να μου πείτε αν θεωρείτε προς όφελος του θεάματος, του ποδοσφαίρου, των ομάδων, των συλλόγων και όλα αυτά, αυτή τη διακοπή των τριών εβδομάδων που είδαμε μέσα σε αυτό το μήνα. Αν πιστεύετε ότι βοηθά το ποδόσφαιρο ή αν το πάει πίσω. Θέλω τη δική σας άποψη, να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Να δώσω και τους πρώτους χαιρετισμούς και στον Τζίγκερ, ο οποίος χρονικά περίμενε 12 και 6 να μου στείλει το πρώτο μήνυμα, για να βεβαιωθώ ότι εσύ τις προάλλες μου λέει μας την έκανε στάση. Τι να κάνουμε, στάση εργασίας ήταν αυτή. Την περασμένη Πέμπτη, την προηγούμενη Τρίτη ήταν οι αγώνες του Βόλεϊ, οπότε επιστρέφουμε μετά από μία εβδομάδα. Τους χαιρετισμούς μου και στον Δημήτρη από τη Θάσο, που είναι εδώ στην συντροφιά μας, και επαναλαμβάνω ότι περιμένω τα δικά σας μηνύματα να μου πείτε εάν είστε υπέρ ή κατά αυτής της διακοπής των τριών εβδομάδων λόγω εθνικών ομάδων.

0: Μιας και μιλάμε για εθνικές ομάδες, να πενέψουμε λίγο το σπίτι μας, όχι γιατί θα πέσει να μας πλακώσει, αλλά γιατί καλό είναι να βλέπουμε και το γεγονός ότι αποκλειστικά από την ΕΡΤ, το τελευταίο παιχνίδι του Λίο Μέση με την Αργεντινή, δεν είναι και μικρό πράγμα. Να βλέπουμε τον 39χρονο ποδοσφαιριστή που δίνει τον τελευταίο του αγώνα με την αγαπημένη του Αλμπισελέστε απέναντι στον Μπενίν. Και οι συμπατριώτες του είναι λογικό να κατακλείουν κάθε γωνιά του Μονουμεντάλ. Και να ο πρώτος φίλος μου λέει: Γιάννη, έχει στοιχηματική έμπνευση για το παιχνίδι Αργεντινής με Μέση. Γκολ και ασίστ. Ή δύο γκολ ο Μέση, λέω έτσι να το αποχαιρετήσει όπως το αξίζει. Άλλωστε τα έχει δώσει όλα για τη μεγάλη του αγάπη την Αργεντινή. Κατέκτησε δύο Κόπα Αμέρικα το 2021-2024. Το παγκόσμιο κύπελο που ακόμα και εγώ που είμαι ουδέτερος σε αυτό το πανηγυρίσαμε, το χαρήκαμε και για τον ίδιο το 2022. Και στην πορεία του με τη χώρα που μέτρησε 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 65 assist και δύσκολα κάποιος ξεπεράσει το ρεκόρ του με την Αργεντινή. Και κάπου εκεί έρχεται το διαφαινόμενο αντίο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, φεύγοντας από την εθνική του ομάδα, για να δείξει λίγο τους αντίθετους βίους των δύο superstar. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι εξίσου σημαντική και οι δύο. Τώρα, κάποιοι θα λένε περισσότερο Ρονάλντο, κάποιοι περισσότερο Μέση. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε τυχεροί που τους ζήσαμε και τους δύο. Και μάλιστα, κρατήστε ότι είτε συμπαθείτε είτε αντιπαθείτε κάποιον, έχουν ένα κοινό στοιχείο ότι κράτησαν και διατήρησαν σε πολύ υψηλά επίπεδα την αποδοσή τους τουλάχιστον για δύο δεκαετίες. Και μάλιστα, όταν μιλάμε για το Μέση, ο ίδιος δεν κατόρθωσε να φέρει άλλο ένα αστέρι στην εθνική του ομάδα, καθώς το 2014 η Γερμανία κατέξει το Μουντιάλ, ενώ το περασμένο καλοκαίρι η Ισπανία ήταν η κορυφαία ομάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Οπότε, τι κάνουμε, όσοι έχετε διάθεση, να δείτε το τελευταίο παιχνίδι στην τηλεοπτική συχνότητα L2 Sport στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και είναι ξεκάθαρο πως όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα έχει τα μάτια του στραμμένα στον Buenos Aires, εκεί όπου ο Μέση, αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ λέμε ότι θα χορέψει το τελευταίο ταγκό με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το υποδεχθεί ολόκληρος ο πλανήτης. Τι λέτε, να πάρουμε μια γεύση από κάποια από τα 800 και πλέον γκολ που έχει σημειώσει αυτός ο μικρός μάγος? Εγώ είμαι υπέρ. Remember the name, Lionel Messi. At the age of 17, scores his first goal for Barcelona. Με το πραζιώνα, τα με πραζιώνα Messi. Αμπουλίκ την σλάρια Messi. Messi, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal. Has been rectified. Messi. What will he do? Gets it onto his left foot. Every goal's a gem for Barcelona.
1: Problemas también ahora para Ronaldinho, el centro sobre la llegada en la banda de Oleguero. Vamos a ver Van Bommel, el remate cruzado, la fuente, el balón rechazado, el gol.
2: There is Messi leading the charge. Ronaldinho draws defenders on a great save, but swept in.
3: The big center back means that Barcelona could go on to win this comfortably. Here's Messi. And it's two. The second half of the season. Great pass from Ronaldinho. Messi! Wonderful. Simply wonderful. Solutions on this tie. Barcelona still needs two goals.
0: Λοιπόν, αυτά με τον Λίο Μέση και το γεγονός ότι πάντα κάνει το κάτι παραπάνω, το κάτι διαφορετικό. Πήραμε μια γεύση, μια μυρωδιά ακόμα και όταν έπαιζε με την Μπαρσελόνα. Και είναι τυχαίο ότι όλοι οι μεγάλοι superstar τον αγκάλιασαν, τον περιέβαλαν, πώς όλη η διαφήμιση, με αγάπη και στοργή. Και αναμφίβολα το ανταπέδωσε και με το χαρακτήρα του και το γεγονός ότι έχει ηγετικά χαρακτηριστικά και το πώς επηρεάζεται και επηρεάζει και ο ίδιος τους συμπαίκτες του. Μην με βάζετε σε διαδικασία ποιος είναι καλύτερος. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο αντίο του Λίο Μέση. Είναι όλοι σπουδαίοι παίκτες, άλλος με τα ελαττώματά του, τα προτερήματά του. Απλά οργίζομαι πραγματικά όταν βλέπω ακόμα και σε διάφορους έτσι, ιστότοπους, σε φόρουμ, σε συζητήσεις, να προσπαθείς να μειώσεις ένα τόσο μεγάλο μέγεθος. Και δεν μιλάω μόνο για το Μέση, το Ρονάλντο, ακόμα και για άλλους. Πραγματικά νομίζω ότι είναι από τα κακά, από τα άσχημα του διαδικτύου, το να βλέπεις από ένα ανώνυμο μήνυμα ένας άνθρωπος που μπορεί να μην έχει ακουμπήσει καν μπάλα, να βλέπει απλά και μόνο μια στο τόσο, να κρίνει αβίαστα τόσο μεγάλα μεγέθη όταν σπουδαίοι αθλητές, αντίπαλοί τους, έχουν μιλήσει με τόσο γκομιαστικά σχόλια. Το αφήνω εδώ. Πάντως, μιλάμε για Λίο Μέση που κατέχει τα δικά του ρεκόρ. Με hat-trick να σοφαρίζει ρεκόρ του Μίρο Κλόζε σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι ο μόνος παίκτης που έχει αγωνιστεί σε 6 διοργανώσεις του παγκοσμίου κυπέλου, αν και ο Κριστιάνο Ρονάντο και αυτός έκανε και αυτός το δικό του ρεκόρ. Να είναι ο παίκτης ο οποίος έχει τις περισσότερες τρίπλες στην ιστορία του Μουντιάλ. Ο Μέση των ρεκόρ, των συμμετοχών, των assist και πάρα πολλών άλλων πραγμάτων. Οπότε ας απολαύσουμε τελευταίο ταγκό, όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις και να είμαστε τυχεροί που ζήσαμε και θα ζήσουμε όσο μπορούμε αυτό το φινάλε του συγκεκριμένου Superstar. Εγώ θα κρατήσω και κάτι άλλο, γιατί φαντάζομαι ότι μας ακούν και μικρότερα παιδιά και βεβαίως και μια εκπομπή που, αν κάποιοι είναι στη σχολή τους ή στο σχολείο τους, μπορείτε να ακούσετε τον demand μέσω του Ερτέκο. Και είναι και η στάση ζωής με την οικογένειά του, τον τρόπο που διαχειρίζεται τα social, τα μηνύματα τα οποία περνά, και νομίζω ότι τέτοια μηνύματα αξίζουν τον κόπο να δούμε πώς διαχειρίζονται ακόμα και από ανθρώπους που έχουν πληγωθεί, προδοθεί από οικεία τους πρόσωπα. Θυμηθείτε την υπόθεση φοροδιαφυγής, το οποίο δεν είχε, όπως αποδείχθηκε, ευθύνη ο ίδιος, αλλά ο πατέρας του. Έτσι. Λοιπόν, αυτά έτσι για να κλείσουμε λίγο την μεσιάδα, εν πάση περιπτώσει, στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής. Και βεβαίως, επειδή ξέχασαμε όλα αυτά που είπα, στο μικρόφωνο μέχρι τη μία θα είναι μαζί σας ο Γιάννης Ράνιος.

Συνεχίζουμε εδώ στην Ερασπορ και από ό,τι βλέπω τα περισσότερα μηνύματά σας και καλά κάνετε. Άλλωστε, αυτό που είπαμε στην αρχή ήταν μια πρώτη ένδειξη της κουβέντας που θέλουμε να κάνουμε, αν είστε υπέρ ή κατά με αυτές τις τρεις εβδομάδες διακοπής των εθνικών ομάδων. Αρκετοί αναφέρεται το Μέση με πολύ εγκομιαστικά σχόλια, και ο Γιώργος και ο Τάσος και ο Δημητρός που μου γράφει ότι αν και είμαι full μεσικός, δεν μπορείς να μην παραδεχτείς την αξία ενός τόσο σπουδαίου αθλητή πάνω απ' όλα όπως είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Μου λέει ένας φίλος εδώ η φανέλα για το Last Dance του Μέση με την Αργεντινή ήδη έχει πάρει φωτιά στο διαδίκτυο και στη μαύρη αγορά. Ποια είναι η είδηση εδώ? Όχι, αστείευομαι, έτσι το καταλαβαίνεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ειδικά έχει ένα ξεχωριστό σχέδιο, εγώ θα έλεγα, που ξεχωρίζει αναπαράσταση του ήλιου του Μαΐου. Είναι το σύμβολο της Αργεντινής, όσοι δεν το γνωρίζετε. Και είναι αυτές οι χρυσές λεπτομέρειες που παρουσιάστηκαν με το έμβλημα του Μέση και το 10, που δίνουν στην εμφάνιση ένα επαιτειακό χαρακτήρα. Να σας πω την αλήθεια, αν και δεν είμαι συλλέκτης από φανέλες εθνικών ομάδων, μου αρέσουν γενικότερα οι φανέλες συλλόγων που είναι οι τριτοτέταρτες που λέω εγώ, αυτές που δεν είναι συνηθισμένες. Γελάει η Ματίνα Κανελόπουλ. Ναι, έχω αυτό το χουί. Ακόμα και όταν πηγαίνω στο εξωτερικό στις μπουτίκ, πηγαίνω και παίρνω αυτές τις φανέλες που είναι λίγο διαφορετικές. Σπανίζουν, αλλά αυτή τη φανέλα ναι, θα την αγόραζα, να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως είναι. Και μάλιστα μπορείτε να δείτε και μέσα από το Air Sports, σε ένα κομματάκι το οποίο υπάρχει, ιδιαίτερα ενδιαφέρον, με την τελευταία προπόνηση του Λίο Μέση με την Εθνική Αργεντινής λίγες ώρες πριν την αναμέτρησή του με το Μπενίν στο Monumental. Τώρα εγώ σκέφτομαι τώρα από το Μπενίν ποιος θα πρωτοπάει να του πάρει τη φανέλα από τους αντιπάλους. Λοιπόν, αυτά για ένα παιχνίδι το οποίο θα έχουμε τη χαρά, την τύχη και την τιμή να το δούμε και εδώ από την ΕΡΤ. Και πάμε να κλείσουμε έτσι το πρώτο ημίωρο με τα δικά σας μηνύματα. Γιώργος από τα Τρίκαλα είναι εδώ στη συντροφιά μας. Εύχεται και καλό μήνα, μιας και δεν τα είχαμε πει, έστω και αν το ημερολόγιο δείχνει 6. Ελπίζω να μπήκε δυναμικά ο μήνας, να μπήκε ωραία, όμορφα. Αν και ο καιρός έξω σήμερα θυμίζει άνοιξη. Τις προηγούμενες μέρες βάρη χειμωνιά, με τον αέρα, το κρύο και τη βροχή. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει: καλημέρα Γιάννη. Για εμένα θα ευνοήσει τις ομάδες που δεν είχαν ρυθμό. Οι ομάδες που είχαν ρυθμό είναι ξεκάθαρες δομές και πλάνο στο γήπεδο. Νομίζω ότι θα επηρεάσει λίγο. Ο Βασίλης, σχετικά με τις εθνικές ομάδες, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον σε τέτοιες μεγάλες διακοπές να είχαμε τουρνουά των ομάδων με αποκλειστικά Έλληνες παίχτες. Ωραία, ενδιαφέρουσα άποψη. Και σαν σκέψη, εγώ θα έλεγα. Αυτά τα μηνύματα μου αρέσουν. Να σου δίνει και το κάτι, δηλαδή να έχει στροφή για σκέψη. Κάτι που ενδεχομένως δεν το έχει συζητήσει, δεν το έχει σκεφτεί. Παρά μόνο απαξίωση, ύβρις και πολλά άλλα πράγματα κτλ. Λοιπόν, ο Χρήστος θέλει να μας ανοίξει την όρεξη με κάτι σουτζουκάκι που μας στέλνει εδώ πέρα. Γιατί το κάνεις αυτό? Και πριν από λίγο πήραμε το πρωινό μας εμείς, δεν ζηλεύω ακόμα. Λοιπόν, για τους συλλόγους λέει και τις ομοσποδίες, όχι, δεν χρειάζεται να συνυπολογίζουμε το Prestige Nations League. Γνώμη μου είναι ότι θα δείτε τραυματισμούς και κούραση μαζί. Μου στέλνει και φανέλα Αντριάνο από Πάρμα, αν διακρίνω σωστά. Εντάξει, είμαι και λίγο περήφανος στα κοντινά. Στα μακρινά καλά πάμε. Όπως το λέει ο Χατζηχρήστος, με το τσακίρι κοντά το δεξί, είναι για τις μακρινές αποστάσεις. Ο Γιώργος μου λέει: Γιάννη, το μόνο κακό είναι ότι ο αγώνας της Αργεντινής είναι ξημερώματα. Εθνική Ελλάδος πλέον παίζει μπάλα σε υψηλότερο επίπεδο σχέση με το παρελθόν. Καλή εκπομπή, να ευχαριστώ. Και μου στέλνει και το πρωινό του τρέξιμο. Τρέχοντας μας ακούνε κάποιοι, είτε για δουλειά είτε για άθληση. Συμφωνώ σε όλα. Εντάξει, θα το δείτε και σε επαναλήψεις. Υπάρχουν αρκετές επαναλήψεις και στην ΕΡΔΙΟ. Ο φίλος εδώ μου στέλνει ότι περιμένει Σκωτία για να κλείσει ένα ωραίο δελτίο και θα δούμε κατά πόσο έχει ελπίδες. Η λογική λέει Σκωτία, αλλά πλέον δεν πάβει να είναι φιλικά παιχνίδια σε μια πιο εκλεπτισμένη μορφή. Ο Γιώργος, ένας άλλος Γιώργος, μου λέει: για αυτό το θεσμό είναι κακή διακοπή. Θα μπορούσε όμως να γίνεται διακοπή για Μουντιάλ. Θα βλέπουμε καλύτερο θέαμα γιατί οι παίκτες είναι σε καλή φόρμα και όχι εξαντλημένοι από την κόπωση της χρονιάς. Ο Φώτης, προφανώς φίλος του Απόλλωνα, μου στέλνει: με χιόνια και με κρύα ελαφρά δεξιαρχία. Να μην του χαλάσουμε το χατήρι. Αν και ακόμα έχουμε ήλιο, γελάει η Ματίνα. Ο Δημήτρης μου λέει: Γιάννη, πιστεύω ότι διακοπή άλλους ωφέλει, άλλους όχι, γιατί δεν είχαν όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Έκαναν προπόνηση με λιγοστούς παίκτες όπως Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός, για παράδειγμα, ξέρω, ζήτημα να έχει μια ενδεκάδα παιχτών να προπονήσει. Έλειπε όλη η άμυνα. Δηλαδή, τι να δείξει, τι να κάνει.
Παναγιώτης μου λέει: εγώ θέλω, αν ήταν εφικτό, να γινόταν και τα δύο παιχνίδια, ώστε να μην έχουμε πάλι διακοπή του πρωταθλήματος. Για τον φίλο που με ρωτά, ο Ανδρέας, αν πιστεύω ότι έχει χάσει λίγο η έγκλη και το πρεστής που είχαν συνήθως οι εθνικές ομάδες και όχι μόνο για την Ελλάδα. Ναι, αν και είμαστε σε μια φάση που έχουμε μια πολύ ωραία φουρνιά παιχτών, εγώ θα έλεγα ότι.

Βοήθησε να υπάρξει ομοιογένεια και κάποιοι αυτοματισμοί στις εθνικές ομάδες και επίσης βοήθησε τις μεσαίες ομάδες να βελτιώσουν κάποιες ατελείς, ενώ οι ομάδες που στερέθηκαν πολλούς διεθνείς σας αποδείξουν πως είναι μεγάλες. Χαιρετίσματα από Ζέλε Βελγίου. Οκ, okay, ενδιαφέρον και αυτό το μήνυμα. Ο Παντελής του άρεσε έστω και αυτό το λιγόλεπτο αφιέρωμα στον καλύτερο παίχτηλο των εποχών. Ευχαριστούμε, λέει, που αγαπάς το ποδόσφαιρο και όχι μόνο την ομάδα σου. Αγαπάμε τον αθλητισμό και τον μπάσκετ ωραίο. Και το βόλι είναι πολύ ωραίο. Και όσον αφορά με συγκρίσεις, λέει, δεν αξίζει τον κόπο. Αν κάποιος έχει ενδιασμούς, μπορεί να ρίξει μια ματιά στις χρυσές μπάλες και αν αυτό δεν είναι αρκετό, ας κοιτάξει τα ρεκόρ και τα τρόπαια. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου τον Παντελή. Και ο Χρήστος εδώ στην συντροφιά μας, αλλά και ο Αλέξανδρος που συμμετέχει έτσι και αυτός με το δικό του μήνυμα σχετικά με το όσον αφορά την εθνική ομάδα. Αυτό, λέει, που είδα εγώ από τα τέσσερα παιχνίδια που δώσαμε στο Nations League είναι ότι συγκριτικά με τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που αποτύχαμε παταγωδώς είναι ότι αυτή η ομάδα του Γιοβάνοβιτς έμαθε και να μείνεται βασικά και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κέρδος αυτή τη στιγμή. Αλέξανδρος από Λευκάδα. Γενικά έχει πολλά θετικά μηνύματα να εκπέμψει αυτή η φουρνιά και εγώ είμαι μαζί της. Με έκανε να ξαναζεσταθώ, να σας πω την αλήθεια. Να θέλω να πάω να τη δω και σαν φίλαθλο, να πάρω την οικογένειά μου, τους φίλους μου, να πάμε να τη δούμε από κοντά. Αλλά για την ώρα έχουμε και την απαραίτητη διακοπή λόγω μηνύματος διαφημιστικών και άλλων πραγμάτων. Να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν άνθρωπο που αξίζει τον κόπο, ενδεχομένως να τον διαβάσετε. Θα καταλάβετε λίγο μετά τις παρά 25.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απάτη μαμούθ αποκαλύφθηκε για τον ΙΕΦΚΑ. Μέχρι στιγμής 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το απόγευμα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη χειμώνα προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο RT News. Σε λίγο, στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης θα ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία μελών της οικογένειάς του και του συνηγόρου υπεράσπισής του. Πλήγμα σε ελληνόκτητο τάνκε στα στενά του Ορμούς. Καλά στην υγεία τους οι 30 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 11 Έλληνες. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είπαμε μπάλα κι άλλα. Γύρω από την μπάλα υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα και δώσουμε και τις προεκτάσεις αυτού του τελευταίου αγώνα που θα δώσουμε την εθνική ομάδα της Αργεντινής ο Λίο Μέση. Και χαίρομαι αυτό το μίνι ηχητικό αφιέρωμα που ακούσατε με τα δικά του γκολ που είχε ανταπόκριση, αν κρίνω από τα δικά σας μηνύματα. Και από το φινάλε, από τους τίτλους τέλους που πέφτουν για το Λίο Μέση, πάμε στη γέννηση ενός θρύλου. Θρύλος ο ένας, θρύλος και ο άλλος. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα γίνεται η παρουσίαση ενός βιβλίου που δυστυχώς δεν θα μπορέσω να είμαι και αν και θα ήθελα πάρα πολύ. Βλέπετε, υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις λόγω μπάσκετ. Θυμίζω σήμερα 7.30 υπάρχει το παιχνίδι του Περιστερίου με την Μπάμπερκ. Αλλά αυτός είναι και ο λόγος όμως, μιας και δεν θα είμαι εκεί που θα γίνει αυτή η παρουσίαση, να φέρουμε τον άνθρωπο που θα είναι εκεί και θα το παρουσιάσει. Έτσι λοιπόν, έχω την χαρά να προσκαλώ πρώτα απ' όλα έναν καλό φίλο και μετέπειτα συνεργάτη, συνάδελφο, τον Νίκο τον Καβαλά, που κουβαλάει και ένα όνομα βαρύ σαν ιστορία. Νίκο, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Γιάννη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για το βιβλίο, τη γέννηση ενός θρύλου.
0: Καταρχάς, εγώ ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι συνήθως έρχεστε αφού γίνει παρουσίαση και είναι λογικό, εσύ έρχεσαι πριν να καλύψει αυτό το κενό της δικής μου απουσίας σήμερα. Οπότε θέλουμε να μάθουμε πού θα είναι, τι θα είναι αυτή η εκδήλωση και βεβαίως τι πρεσβεύει αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι αλήθεια ότι το έχεις γράψει με πολύ αγάπη και με πολύ μεράκι.
1: Είναι αποτέλεσμα έρευνας πολλών χρόνων. Έρευνα που αφορά στην πορεία ίδρυσης του Ολυμπιακού. Το βιβλίο ξεκινάει το 1922 όταν ο Νότης Καμπέρος φύτεψε το σπόρο για τη δημιουργία μιας νέας ομάδας στον Πειραιά με το όνομα Ολυμπιακός. Η ομάδα αυτή ιδρύθηκε στις 10 Μαρτίου του 25 μετά από 3 χρόνια ζυμώσεων και όλη αυτή την πορεία μέχρι το 25, αλλά και τους πρώτους αγώνες του Ολυμπιακού, τους πρώτους τίτλους στο πρωτάθλημα Πειραιά αλλά και το πρώτο πρωτάθλημα που κατέκτησε το 1931, το πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδος, πανελλήνιο πρωτάθλημα τότε. Δεν είχαν γίνει τοπικά πρωταθλήματα, έχει γίνει πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είναι όλη αυτή η διαδρομή που παρουσιάζω στο βιβλίο. Υπάρχουν πολλά ντοκουμέντα, υπάρχουν άγνωστες ιστορίες, έγγραφα, εφημερίδες της εποχής, φωτογραφίες που για πρώτη φορά βλέπουν το φως δημοσιότητας και όλα αυτά τα παρουσιάζω με τη μορφή μυθοπλασίας, ώστε το βιβλίο να μπορέσει να το διαβάσει και κάποιος που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Είναι ένα μυθιστόρημα. Και θα ήθελα πολύ να μπει και στα σπίτια μικρών παιδιών που είναι σε ακαδημίες ποδοσφαίρου, οι οποίοι θέλουν να ανακαλύψουν οι οικογένειές τους στο ποδόσφαιρο για να δουν τις ρίζες ενός πολύ μεγάλου συνδέσμου, γιατί ο Ολυμπιακός, να θυμίσουμε, είναι σύνδεσμος, ο Ολυμπιακός σύνδεσμος φιλάθλων Πειραιά, με πολλές επιτυχίες και μια πολύ μεγάλη διαδρομή πάνω από ένα αιώνα ζωής. Να ευχαριστήσω την ανεκδοτική που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την ιδέα για την έκδοση αυτού του βιβλίου και απόψε θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς στις 8 το βράδυ. Και δεν θα είναι μια τυπική παρουσίαση, Γιάννη, διότι ανάμεσα σε άλλα θα παίξει ένα τραγούδι που έχει γράψει ειδικά για το βιβλίο γνωστός συνθέτης ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, που έχει συνθέσει τραγούδια του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλα, της Ουγανέλη, του Κώστα Μακεδόνα, έχει γράψει τον τελευταίο δίσκο σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Νομίζω θα αρέσει πολύ σε όλους όσοι βρεθούν απόψε. Θα προβληθεί ταινία μικρού μήκου σε ένα βίντεο διάρκειας 10 λεπτών που έχει ετοιμάσει ο σκηνοθέτης ο Βασίλης Ομόπουλος και σε σενάριο του Νίκου Προυσανίδη, που μας ταξιδεύει πίσω στη δεκαετία του 20 και φτάνει μέχρι σήμερα. Νομίζω επίσης θα αρέσει στο κοινό το συγκεκριμένο δημιούργημα του Βασίλη και του Νίκου. Και θα συζητήσουμε για το βιβλίο, αφού θα προηγηθούν οι χαιρετισμοί πολλών ανθρώπων της οικογένειας του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Θα συζητήσουμε το βιβλίο μαζί με τον εμβληματικό αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κυριάκο Καραταΐδη, τον Τάκη Λεμονή, ποδοσφαιριστή και συνέχεια προπονητή του Ολυμπιακού, και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ των Ερυθρόλευκων.
0: Με κάνεις να ζηλεύω ακόμα περισσότερο που δεν θα μπορέσω να έρθω σήμερα, να σου πω την αλήθεια, και ειδικά και με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και με τον Κούλη Καραταΐδη και βεβαίως και με τον Τάκη τον Λεμονή. Όμως θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή κατά καιρούς έχουν γραφτεί διάφορα βιβλία αφιερωματικού χαρακτήρα για τον Ολυμπιακό, τι το ιδιαίτερο είναι αυτό το βιβλίο που θα παρακινήσει κάποιον να πάει να το αγοράσει, ίσως το γεγονός ότι υπάρχουν πραγματικά στοιχεία με τη μορφή μυθοπλασίας ή κάτι άλλο? Πώς το είχες στο μυαλό σου όταν το ξεκίνησες να γράφεις?
1: Είναι μια περίοδος στην οποία δεν την έχει αγγίξει κανείς μέχρι τώρα. Δηλαδή, νομίζω οι περισσότεροι που γνωρίζουν λίγα πράγματα για την ιστορία του Ολυμπιακού ξέρουν ότι μαζεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι στις 10 Μαρτίου στην ταβέρνα του Μοίρα στο κέντρο του Πειραιά στις 10 Μαρτίου 1925 και αποφάσισαν να ιδρύσουν Ολυμπιακό. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Υπάρχει από πίσω μεγάλη διαδρομή, υπάρχουν πολλές δημόσεις, υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία για να καταλήξουμε στη συνάντηση δύο ομάδων που προϋπήρχαν του συνδέσμου, οι οποίες υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για να δημιουργηθεί ο Ολυμπιακός στις 10 Μαρτίου του 25. Και υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες που βλέπουν για πρώτη φορά το φως δημοσιότητας από μαρτυρίες κυρίως οικογένειας των Ανδριανόπουλων. Έχω και πολλές μαρτυρίες από τον πατέρα μου που ήταν ρεπόρτερ.
0: Με πρόλαβες, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω πόσο μεγάλη επιρροή είχες, γιατί είχες την τύχη να έχεις δίπλα σου και πατέρα ένα δάσκαλο δημοσιογραφίας, τον Νικήτα τον Καβαλά. Επιρροές από διηγήσεις ή ακόμα και πράγματα που είχε ζήσει εσύ ο ίδιος από όλα αυτά που στο παρελθόν είχαν καταγραφεί στην πορεία του Ολυμπιακού μέχρι να φτάσει να γίνει τόσο σπουδαίο το όνομα και να φτάσει το όνομα να λέγεται Θρύλος.
1: Ο πατέρας μου είχε συνομιλήσει αρκετές φορές με τον Γιώργο Αδριανόπουλο εκ των ιδρυτών του Ολυμπιακού. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που μου έχει μεταφέρει προφορικά, μαρτυρίες. Έχω συλλέξει πολλές μαρτυρίες επίσης του Γιώργου Αδριανόπουλου και πολλά δημοσιεύματα της εποχής, έρευνα πολλών χρόνων για να είναι το αποτέλεσμα αυτού του βιβλίου και είναι ιστορίες που θα είχαν χαθεί και ήθελα να τις συγκεντρώσω και να τις κρατήσω ζωντανές γιατί είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού τις ρίζες της ομάδας του, τα όνειρα των ιδρυτών, πώς ξεκίνησαν, τι προβλήματα είχαν και πώς έφτασαν στη δημιουργία της ομάδας και πόσα εμπόδια αντιμετώπισαν στα πρώτα χρόνια για να δημιουργήσουν μια ομάδα που ονομάστηκε Θρύλος όχι στη δεκαετία του 50 αλλά στη δεκαετία του 20 όταν επί τρία χρόνια από το 26 μέχρι το 28 ήταν αίτητος ο Ολυμπιακός σε όλους τους αγώνες που είχε δώσει με αντιπάλους ελληνικές ομάδες και λόγω αυτής της εξαιρετικής αγωνιστικής παρουσίας του Ολυμπιακού οι εφημερίδες της εποχής έδωσαν τον χαρακτηρισμό Θρύλος στον Ολυμπιακό, διότι περισσότεροι θεωρούμε ότι πήρε το χαρακτηρισμό Θρύλος δεκαετία του 50 με τα 6 συνεχόμενα πρωταθλήματα και όμως οι εφημερίδες της εποχής δεκαετίας του 20 είχαν δώσει το όνομα Θρύλος τότε στον Ολυμπιακό.
0: Έχει και μια ιδιαιτερότητα αυτό το βιβλίο, γιατί έχουμε συνυπάρξει και σε αρκετές αποστολές του Ολυμπιακού ότι κάποια από αυτά τα κομμάτια τα οποία έχουν γραφτεί εκεί μέσα είναι την περίοδο που ταξίδευες μαζί με τον Ολυμπιακό και ήταν η παραμονή σου, η διαμονή σου στο εξωτερικό. Αυτό πόσο διαφορετικό το κάνει, έτσι, ως έμπνευση, ως σύλληψη κάποιας ιδέας, ως μια εξιστόρηση μιας αναφοράς που κάνεις εκεί.
1: Είναι αλήθεια ότι σε πολλά από τα ταξίδια στην προηγούμενη αγωνιστική σεζόν είχα μαζί μου το λάπτοπ και συνέχιζα την συγγραφή του βιβλίου. Δεν ξέρω, όταν είμαι κοντά στην ομάδα γίνεται και πιο εύκολα το κείμενο, ίσως. Να σου πω, δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό.
0: Είναι σπάνιο, είναι μια σύνδεση πολύ ιδιαίτερη, γι' αυτό έτσι ήθελα να το μοιραστώ και με τον κόσμο της Ερασπορ.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέει Γιάννη. Και μου κάνει εντύπωση που το θυμάσαι και που το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι. Πάντως, εγώ θέλω κλείνοντας να μου πεις, αν κάποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο, τι είναι αυτό τελικά που θα του μείνει και θα θυμάται για πολύ καιρό αυτό το βιβλίο, ως τι θα το αναφέρει, ως τι θα το προτείνει.
1: Οι αξίες και τα ιδανικά των ιδρυτών, το ταξίδι σε μια άλλη εποχή με πολλές δυσκολίες. Μην ξεχνάμε ότι στον Πειραιά είχαν έρθει πάρα πολλοί πρόσφυγες και είτε καταστάθηκαν στον Πειραιά είτε στις περιοχές γύρω από τον Πειραιά, στη Νίκαια, στη Δραπετσόνα, στο Κερατσίνι. Η μυρωδιά εκείνης εποχής και το μυρωδιά εντός εισαγωγικών. Ο μόχθος, οι πάλι για να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας και η ανάγκη που είχαν για διέξοδο, για να χαρούν και τη χαρά αυτή τους την έδωσε ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με τη γέννηση ενός θρύλου και όπως αναφέρεται στο εξώφυλλο του βιβλίου, οι θρύλοι γεννιούνται και γιγαντώνονται μέσα από την ακλόνητη πίστη, τον ακατάβλητο αγώνα και το πάθος εκείνο που τολμούν να ονειρεύονται. Μέσα σε λίγες λέξεις, Νίκο, τα έχεις πει όλα και για αυτά τα οποία μας διηγείσαι, αλλά και για την υπομονή και την πειθαρχία που έδειξε όλα αυτά τα χρόνια για να βγάλεις αυτό το βιβλίο. Εύχομαι ολόψυχα να είναι καλό τάξιδο, έτσι να πάει περίφημα, υπέροχα και η σημερινή εκδήλωση. Μάλιστα, υπάρχει και κάμερα τη ΕΡΤ για να το δείτε και μέσα από τα δελτία, όλα αυτά τα αποσπάσματα τα οποία μας διηγήθηκε ο Νίκος. Οπότε τα υπόλοιπα από κοντά και ελπίζω μια ιδιόχειρη υπογραφή έτσι στο αντίτυπο το οποίο περιμένω με αγωνία να διαβάσω.
1: Με μεγάλη χαρά, Γιάννη, και σε ευχαριστώ θερμά από καρδίας για τη σημερινή φιλοξενία.
0: Ωραία. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, αυτά με τον Νίκο Γαβαλά, τον άνθρωπο που έχει γράψει αυτό το βιβλίο το οποίο παρουσιάζεται σήμερα. Οπότε, όσοι πιστοί προσέλθετε σύντομα στα βιβλιοπωλεία.

0: γλυκά. Η γλωπίδα δεν είναι εσύ.
1: Έτσι πάμε λοιπόν στο τελευταίο τέταρτο, αφού ακούσαμε και για το βιβλίο του Νίκου Γαβαλά. Δεν σας κρύβω ότι στο τσακ γλίτωσα το λάθος. Νικήτας, δάσκαλος χρόνια η αναφορά του πατέρα του και δάσκαλος της δημοσιογραφίας, σε μη τι άλλο, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι στη ζωή, αλλά νομίζω το έργο του είναι και μια παρακαταθήκη, έτσι όπως αυτή φαίνεται και μέσα από την συνολική πορεία δημοσιογραφικά του Νίκου του Γαβαλά, αλλά και μέσα από το συγγραφικό του κομμάτι που αφορά αυτό το βιβλίο. Και πάμε να δούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την σημερινή επικαιρότητα, αφού καλωσορίσω στην παρέα μας και τη Χαρά Γιαννοπούλου που είναι στους ήχους, μαζί με τον Άγγελο Μπάτζιο που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Οπότε υπάρχει το παιχνίδι του Περιστερίου με την Bamberg, αυτό που είπαμε ότι μας στερεί σήμερα τη δυνατότητα να πάμε στην παρουσίαση βιβλίου, αλλά είναι κάτι το οποίο μας αρέσει να το κάνουμε από αγκαρία, αν μη τι άλλο. Πρώτη αγωνιστική, BCL, δύο ομάδες που έχει αντιμετωπίσει μία την άλλη πριν από περίπου 6 χρόνια και πάλι τότε για τον BCL από μία νίκη για κάθε ομάδα. Βέβαια από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και το ξεκίνημα του Περιστερίου είναι ιδιαίτερα θετικό. Με έναν προπονητή που από πέρσι συστήθηκε για πρώτη φορά, ο Βασίλης Ανθόπουλος, και έχει κάνει τα βήματα έτσι ακριβώς όπως πρέπει, σιγά σιγά, σταθερά και χωρίς μεγάλα και τεράστια άλματα. Είδαμε στην πρεμιέρα που πέρασε από την έδρα του Προμηθέα και παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει και με 12 πόντους. Αυτό, αν θέλετε, δείχνει κάτι και από το χαρακτήρα και το μέταλλο αυτής της ομάδας πώς θα είναι φέτος. Με τον Νίκολς να είναι αναμφίβολα ένας πρωταγωνιστής, τον είδαμε και με τις 6 assist και με τους 21 πόντους, αλλά και σήμερα νομίζω και με τα υπόλοιπα παιδιά θα προσπαθήσει να ηγηθεί απέναντι σε μία Bamberg η οποία έχει και αυτή νέο προπονητή, τον Χεσούς Ραμίρες. Είναι μια ομάδα που, αν δεν την έχετε δει, θυμίζει την περσινή Βαλένθια και την προπέρσινη Παρί. Run and gun, full ταχύτητες, πολλές κατοχές, shoot, άμυνες, όλα αυτό κάνουν λίγο έτσι διασκεδαστικό το ρυθμό και απρόβλεπτο κατά καιρούς. Για όσους στοχεύετε σε υψηλό ρυθμό, ναι, καταλάβατε. Στο over 162-163 πόντους καλά είμαστε, θα τα πούμε και λίγο αργότερα στις 2 η ώρα. Ενώ και για το EuroCup, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπόσνα, ο ΠΑΟΚ είναι το αδιαμφιλονίκητο φαβορί εδώ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πλέον δείχνει ότι με όπλο την πολύ καλή του επίθεση και με την επιθετική του πολυφωνία μπορεί να πάει με κεκτημένη ταχύτητα και να περάσει από πάρα πολλές έδρες. Εδώ είναι η δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Οι πιο παλιοί ίσως θυμάστε την Μπόσνα, είναι μια ιστορική ομάδα του Σαράγεβο, αλλά πλέον έχει χάσει αυτή την έγκλη του παρελθόντος, ειδικά τη δεκαετία του 80 και του 90. Αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα που έχει Αμερικανούς, έχει έναν πρώην NBA'er, τον Reggie Perry, και είναι μια ομάδα που το παλεύει και αυτή να δείξει τι μπορεί να κάνει και στο EuroCup αλλά και στο δικό της πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει Μοντε Γιούνας, δεν υπάρχει Νίκος Χουγκάς στην ομάδα του ΠΑΟΚ, που τον είδαμε και στο Super Cup, τον είδαμε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Τον είδαμε και στην πρεμιέρα του EuroCup, εκεί όπου δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει τις Μανρέσα με 93-78. Και με ένα τριμκέρι που έχει πολλούς και διάφορους παίχτες να βοηθούν κυρίως στην επίθεση. Από τον Αλεξάνδερ και τον Φάουστερ μέχρι τον Τσέντι Όσμαν και τον Νίκα Λάθη, γνωστοί και μη εξαιρεταί. Και μια ομάδα βέβαια που πέρασε δύσκολα, αλλά πέρασε όμως από την Μύκονο, εκεί όπου έπρεπε να φτάσει μέχρι το τέλος για να κερδίσει με 3 πόντους διαφορά με το 88-85. Τώρα, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, πολλοί και διάφοροι αγώνες που γίνονται σήμερα. Υπάρχουν και τα προκριματικά του Euro κάτω των 21 ετών, που είναι οι ομάδες που αγωνίζονται και αυτές. Από τα παιχνίδια που έχουμε για το Nations League, Καζακστάν Φερόε στις 5, 10 παρατέταρτο Εστονία Ισλανδία, Λουξεμβούργο Βουλγαρία, Κροατία Ισπανία 10 παρατέταρτο και αυτό, όπως και Αλβανία Σαν Μαρίνο, Ελβετία Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία Σλοβενία, Αγγλία Τσεχία, Μολδαβία Σλοβακία και Λευκορωσία, Φινλανδία. Και επειδή με ρώτησε λίγο νωρίτερα και ένας φίλος για την Σκωτία που δείχνει να είναι το φαβορί απέναντι στους Σλοβαίνους, με όπλο και τον κόσμο που αναμφίβολα βοηθούν τους Σκοτσέζους, είναι για την δεύτερη κατηγορία του Nations League. Και επειδή με ρώτησε λίγο νωρίτερα ένας φίλος τι γίνεται, οι τέσσερις νικήτρες των ομίλων της League B ανεβαίνουν απευθείας στην πρώτη κατηγορία. Οι δεύτερες αυτών των ομίλων θα παίξουν play-off ανόδου με τις δύο χειρότερες τρίτες και τις δύο καλύτερες τέταρτες. Είναι λίγο μυστήρια η κατάσταση, αλλά χρόνια ήταν έτσι, από τότε δηλαδή που πρωτοείδαμε το Nations League. Και μια Σκωτία που ναι μεν είναι αίτητη απέναντι στους Σλοβαίνους σε 7 παιχνίδια, αλλά υπάρχουν και 4 ισοπαλίες. Οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό. Για μια Σκωτία που έπαιζε καλά αλλά δεν κατάφερε να πάρει εύκολα την νίκη και το πήρε με την επικράτηση εκτός έδρας μέσα στην έδρα της Βόρειας Μακεδονίας.

Επίσης θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο και στο Αγγλία-Τσεχία και σε ένα παιχνίδι που πλέον η Αγγλία αρχίζει και γυρίζει ο διακόπτης προς το καλύτερο. Μια ομάδα που αρχίζει και πετυχαίνει και πιο εύκολα γκολ. Είναι για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Και είναι και μια ομάδα που, έτσι να το δούμε και λίγο στοιχηματικά, επειδή σας είπα ότι γυρνά ο διακόπτης περισσότερο με τα γκολ, 5 στα 6 τελευταία παιχνίδια της ήταν με περισσότερα από 2,5 τέρματα. Και αυτό δείχνει και τη συμπεριφορά της επιθετικά αλλά και αμυντικά. Αλλά και από την άλλη, η Τσεχία δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Αλλά παρόλα αυτά, είναι μια ομάδα που δεν έχει νίκη στους 10 τελευταίους αγώνες και έρχεται από 4-5, αν θυμάμαι καλά, διαδοχικές ήττες. Και αυτό είναι το θέμα, πώς μπορεί να το διαχειριστεί εδώ ο προπονητής της ομάδας. Υπάρχει δυσφορία, υπάρχει γκρίνια, υπάρχουν επικριτικά σχόλια για αυτή τη φουρνιά της Τσεχίας και για το γεγονός ότι αρκετοί παίχτες δεν δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους. Εγώ θα προσθέσω ότι υπάρχουν και πάρα πολλές απουσίες. Από τον Τσόρι και τον Γιούρασεκ μέχρι και άλλους παίχτες, όπως για παράδειγμα ο Κρέιτσι, ένας πολύ καλός αμυντικός. Ο Τσούφαλ επίσης από την άμυνα, και είναι ένα μεταβατικό στάδιο που μέχρι στιγμής φαίνεται να μην βγαίνει στους Τσέχους. Άλλωστε είναι σε τρεις αγωνιστικές που έχουν ισάριθμες ήττες και από την Αγγλία και από την Ισπανία και από την Κροατία, είναι στο 0 και αυτό, όπως και να το κάνουμε, φέρνει επιπλέον γκρίνια και πίεση στους ανθρώπους της Τσεχίας. Κλείνουμε με το διεθνές φιλικό παιχνίδι με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας, αφιερωματικό λογικό στο Last Dance του Λίο Μέση. Παιχνίδι που μπορείτε να το δείτε 2 μετά τα μεσάνυχτα, όσοι ξενυχτήσετε, όσοι έχετε τη διάθεση, το χρόνο, το κέφι, από την Ερδίο Σπορ, αυτό το φιλικό παιχνίδι. Μου γράφει ο Μάριος, Γιάννη, θα ξενυχτήσω φυσικά να δω το Αργεντινή Μπενίν προς τιμή του Μέση για να δω σε τι κατάσταση είναι το Μπενίν. Τι να πει κανείς. Ωραίος ο Μάριος. Φιλικό στο Μονουμεντάλ του Buenos Aires. Περί να σας πω ότι τα περίπου 85.000 εισιτήρια έφυγαν εν ρηπή οφθαλμού. Τώρα, επειδή το είπε ο φίλος για τον Μπενίν, καταρχάς πρέπει να δούμε πού βρίσκεται στο χάρτη, έτσι, αφού θέλει να δει τον Μπενίν. Και είναι και μια ομάδα που έρχεται από το 1-1 με την Μπουρκίνα Φάσο. Ιστορικά δεν την έχουμε δει ποτέ να περνά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Και έχει και απουσίες, αφού σε ενδιαφέρει το Μπενίν. Τώρα το θέμα είναι αν θα γίνει σάκος του μπόξ σήμερα και αν θα μπορέσει να έχει και 2 γκολ ο Λίο Μέση, να έχει και assist, να έχει το φινάλε που αρμόζει σε έναν τόσο σπουδαίο αθλητή πάνω απ' όλα, άνθρωπο και βεβαίως ποδοσφαιριστή. Επειδή κάποιοι αρχίζουν έτσι και βάζουν λίγο έτσι τη ζαβολιά τους μέσα, Γιάννη, πιστεύεις ότι θα ξεκινήσει βασικός ο Μέση ή θα υπάρχουν άλλες διαφοροποιήσεις? Προφανώς και θα είναι. Βέβαια είναι όλα τα μεγάλα ονόματα. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ, ο Νικολάς Γκονζάλες της Γιουβέντους, ο ποιοι άλλοι τώρα, ο Σαντιάγκο Κάστρο, είναι ο Σούλε, είναι ο Ζουλιάν Σιμεώνε της Ατλέτικο, είναι ο Ζουλιάν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης. Άπαντες παρόντες από την επίθεση. Αν και νομίζω ότι αυτή η μεσαία γραμμή της Αργεντινής είναι τρομερή, με Ντε Πολ, Λο Σέλσο, Φερνάντες, ο Αλέξης Μακάλιστερ της Λίβερπουλ, Παλάσιος, ο Φερνάντες της Λεβερκούζεν, ακόμα και ο Σαντιάγκο Σιμών της Τολούκα, είναι παίκτες που μπορούν να κάνουν μια πολύ σύνθετη δουλειά. Γενικότερα βλέπω ένα μεγάλο σκορ σήμερα, έτσι να σας πω τώρα, και τουλάχιστον να πετυχαίνει 2 γκολ ο Λίο Μέση. Έτσι, στο φινάλι που μπορεί να γίνει ακόμα και με χατρίκ, γιατί όχι. Τους χαιρετισμούς μου και στον Νίκο τον Κουνούπη που θέλει κάποια στιγμή να δει και άλλα βιβλία. Θα γίνουν και αυτά τα οποία ζητάει ο φίλος. Ο Νίκος, φίλος του Ολυμπιακού από την Φλόρινα, στέλνει τους χαιρετισμούς μου και αυτός εδώ μέσα από τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε, κυρίως μέσω Viper. 2 η ώρα, θυμίζουμε, εδώ που θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα στοιχηματικά. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 1 η ώρα κάθε Σάββατο και Κυριακή σε αυτό το 5 λεπτό εξπρές του στοιχήματος που νομίζω μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σας δίνει μια πινελιά του τι ακριβώς αξίζει να παρατηρήσει και εσείς να επιλέξετε αυτό ή αυτά που σας ταιριάζουν και σας αρέσουν. Μουσική.
Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας ώρα. Θα είμαστε μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη. Και μπάσκετ με Περιστέρι ΠΑΟ έχει βραδιά σήμερα και λίγο μέση μετά τα μεσάνυχτα. Άλλωστε η δράση δεν σταματά ποτέ και το παρατηρείτε εδώ και μέσα από τη συχνότητα της Ερασπόρ με όλα όσα παρακολουθούμε και μεταδίδουμε και βεβαίως και μέσα από την τηλεόραση και όλα αυτά με την απαραίτητη βοήθεια και από το airsports.gr. Από τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στους ήχους, τον Άγγελο Μπάτζιο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση εδώ, που αλλού, στην Ερασπόρ. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Χαραγιανοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Το τελευταίο τους παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2027 δίνει η Εθνική Ελπίδων, που αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία στο Λέρκαν και θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί απευθείας στην τελική φάση. Σέντρα στις 7 με μετάδοση από Era Sport και RTL 2 Sport. Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία, που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τουλάχιστον ακόμη 4 παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Στην τελική 25άδα των υποψήφων για τον τίτλο του Golden Boy της χρονιάς συμπεριλήφθηκαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας, που μεταξύ άλλων έχουν αντιπάλους τον Κουμπαρσί της Μπαρτσελώνα, τον Ζαΐρ Εμερί της Παρίς Σεντζερμέν, τον Μπουαντί της Μάντσεστερ Σίτι και τον Ντιομαντέ της Ρεάλ. Την επέκταση του συμβολέου του Τσιφτσίος το 2029 ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, ενώ μέρος της προπόνησης ακολούθησαν Γιαννούλης, Διέγκο Κώστα και Ελουστόντο. Για την πρεμιέρα του Champions League του μπάσκετ, ο Περιστέρι υποδέχεται στις 7.30 την Μπάμπερκ με μετάδοση από την Era Sport. Για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 στο Σεράγεβο με την Μπόσνα, ενώ για την πρώτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Κυπέλου η Μύκονος υποδέχεται στις 7 την FC Μπακού και ο Ηρακλής παίζει στις 8 στα Σκόπια με την MZT. Το πρώτο του παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League του Πόλο δίνει ο Ολυμπιακός, που φιλοξενείται σε 7.30 από το Ανόβερο με μετάδοση από το Μέγκα. Για το βαλκανικό κύπελο του Βόλεϊ Γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει στις 6 στην Στρούμπιτσα με την CSKA Σόφιας και θέλει την πρώτη θέση στον όμιλο για να προκριθεί στους 64 του Challenge Cup. Η πρώτη φάση του Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τα παιχνίδια Κροατία, Ισπανία και Αγγλία, Τσεχία για την πρώτη κατηγορία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία για τη δεύτερη, Καζακστάν, Ισια Φερόε, Μολδαβία, Σλοβακία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Αλβανία, Γιος Μαρίνος και Εσθονία, Ισλανδία για την τρίτη. Τελευταία παράσταση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής για τον Λιονέλ Μέση, το παιχνίδι με τον Μπενίν που ξεκινάει στις 2 τα ξημερώματα και θα μεταδοθεί από την RTL 2 Sport. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με το Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8. Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές, ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ, με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ, στην ΕΡΤ 2 Sport.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
5: Ακούτε Era Sport.
0: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

μεσημέρι, καλό μεσημέρι, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ακουγόμαστε? Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Με βασικό θέμα, αυτά που εξελίσσονται τώρα στο Κόμο, στην Ιταλία, και έχουν σχέση με την Ευρωλίγκα και γενικότερα με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχουν συζητήσεις και θα υπάρξει και μια ψηφοφορία. Εμάς μας ενδιαφέρει το θέμα του ΠΑΟΚ και το θέμα του Άρη.

Λοιπόν, νωρίς το πρωί το δημοσίευμα της Gazeta dello Sport δεν άναψε ακριβώς φωτιές, αλλά έδωσε να καταλάβουν οι περισσότεροι τι ακριβώς συμβαίνει στις διαπραγματεύσεις του NBA με την Ευρωλίγκα. Από τη στιγμή που ξέραμε ότι δεν θα παραστούν εκπρόσωποι του NBA και της FIBA στη σημερινή συνάντηση των 13 μετόχων της Ευρωλίγκας στην Ιταλία, περιμέναμε να δούμε αν θα διαρρεύσει κάποια πληροφορία για τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών με βάση και το μυστικό, εντός εισαγωγικών η λέξη, ταξίδι του Τσους Μπουένο στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει τους ανθρώπους του NBA και να ουσιαστικά προετοιμάσει το έδαφος για την συνάντηση των μετόχων της Ευρωλίγκας στις 13 Οκτωβρίου με βάση τα θέλω των Αμερικανών. Ξέραμε ότι δεν βρέθηκε άκρη σε εκείνο το ταξίδι. Τα συζητήσαμε χθες με τον Άρη Μπάρκα, τον συνάδελφο από το Eurohoops, και είπαμε ότι το NBA θα κατέθετε την πρόταση που θα είχε ημερομηνία λήξης την 6η Οκτωβρίου, την σημερινή μέρα δηλαδή, διότι το NBA δεν θέλει να τραβάει σε μάκρος αυτή η καινούργια διαπραγμάτευση. Υπήρξε άλλωστε άλλη μία προδιετίας που δεν απέδωσε καρπούς. Και έτσι σήμερα οι 13 μέτοχοι της Ευρωλίγκας θα πρέπει να αποφασίσουν, αν δεν το έχουν αποφασίσει ήδη, διότι η συνεδρίασή τους έχει ξεκινήσει εδώ και 2 ώρες, πρέπει να σας πούμε, να συζητήσουν ή να μην συζητήσουν καν, να μην τη λάβουν καν υπόψη τους τη νέα πρόταση του NBA. Και αυτή η πρόταση, όχι ακριβώς στη λεπτομέρειά της, αλλά τέλος πάντων με τους 2 βασικούς όρους που τίθενται από την πλευρά των Αμερικανών, διέρευσε, παρά τις ρήτρες εμπιστευτικότητας όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση, διέρευσε στην πολύ γνωστή Ιταλική αθλητική εφημερίδα. Αυτή η προσφορά του NBA συνοδεύεται λοιπόν η προσφορά, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη επειδή υπάρχουν και συγκεκριμένα νούμερα για τους μετόχους και για την Ευρωλίγκα γενικότερα, θέλει να αγοράσει ένα μέρος των μετοχών, όχι ολόκληρη τη διοργάνωση αρχικά, αλλά να πάρει το management σε κάθε περίπτωση και να αγοράσει ένα μέρος των μετοχών το NBA, συνοδεύεται από νούμερα. Και αυτή η προσφορά του NBA συνοδεύεται από κάποιους όρους. Το πιο βασικό είναι ότι το NBA δεν θέλει να αποφασίσει η Ευρωλίγκα επέκταση. Δεν θέλει να αυξηθούν οι ομάδες. Θέλει να παραμείνει το πλάνο ως έχει. Μη σας πω ότι θέλει και να μειωθούν οι ομάδες. Αλλά τέλος πάντων ζητάει να μην αλλάξει καθόλου η μορφή της διοργάνωσης όπως την ξέρουμε μέχρι τώρα. Αυτό το πλάνο που βασίζεται στο ίδιο μοτίβο, στην ίδια λειτουργία, στον ίδιο αριθμό ομάδων, εγγυάται από την πλευρά του NBA στους 13 συλλόγους μετόχους, στις 13 ομάδες μετόχους, ότι θα παραμείνουν στη διοργάνωση και μελλοντικά. Αλλά έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το σχέδιο της Ευρωλίγκας να πάει τις ομάδες καταρχάς στις 24, μελλοντικά στις 28 και ίσως ακόμη και στις 32. Και η αίσθηση που έχουμε με βάση και τις πρωινές πληροφορίες είναι ότι δεν θα δεχτεί η Ευρωλίγκα, τουλάχιστον στη πλειοψηφία των μετόχων, δηλαδή τουλάχιστον οι 7 από τους 13 μετόχους, δεν θα δεχτούν αυτό τον όρο, τον πρώτο όρο, να μην αυξηθούν οι ομάδες, να μην επεκταθεί το πρωτάθλημα σε 24 ομάδες. Δεν θα δεχτούν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας αυτό τον όρο. Άρα η πρόταση του NBA θα πάει στο καλάθι των αχρήστων επί της ουσίας. Και αφού δεν θα δεχτούν αυτό τον όρο, μπορεί να έχει συμβεί ήδη, να έχει συντελεστεί αυτό ήδη, τώρα που συζητάμε, είπαμε είναι σε εξέλιξη η δική του συνάντηση, δεν θα εξετάσουν καν το οικονομικό σκέλος. Αν είναι δηλαδή τα χρήματα που προσφέρει το NBA αρκετά για να δώσουν τις μετοχές τους. Και αν όχι το 100%, έστω το 51% ή το 60%, τέλος πάντων την πλειοψηφία των μετοχών, άρα και το management στο NBA. Αυτή η πρόταση λοιπόν με τα 2 σκέλη σκοντάφτει στις επιθυμίες των περισσότερων, όπως
ήταν το ρεπορτάζ, αυτό σας μεταφέρουμε μέχρι και τις 11 το πρωί που άρχισε η συνεδρίαση. Αν άλλαξει κάτι στη διάρκεια της συνεδρίασης και αν είναι στο πλαίσιο της δικής μας εκπομπής, θα το μεταφέρουμε. Αν συμβεί κάτι αργότερα, γιατί μπορεί να τραβήξει μάκρος, να διακοπεί για να φάνε η συνεδρίαση και να ξανασυνεχιστεί και ούτω καθεξής, θα τα ακούσετε και θα τα μάθετε τα νέα στις επόμενες εκπομπές. Τούτη την ώρα που συζητάμε εμείς, 13 και 14 πρώτα λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, η Ευρωλίγκα δεν αποδέχεται τον πρώτο και βασικό όρο του NBA για μη επέκταση και θέλει να δώσει 8 νέες άδειες σήμερα. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αυτή είναι η πληροφορία της στιγμής. Επί του πιεστηρίου μεταφέρουμε τις ειδήσεις και όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις συνομιλίες που έχουμε με ανθρώπους που συμμετέχουν, από μηνύματα που στέλνουμε και απαντήσεις που λαμβάνουμε. Αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα προχωράει με το σκεπτικό να γίνουν τη σεζόν 2027-28 24 οι ομάδες, θα δώσει 8 νέες άδειες και ο ΠΑΟΚ είναι υποψήφιος για ένα franchise όπως είναι και ο Άρης. Με τον ΠΑΟΚ βεβαίως, επειδή έχει έναν πλήρη φάκελο και εγγυάται πολλές δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ, είπαμε χθες, μπορεί να εγγυηθεί και 80 εκατομμύρια ευρώ ΠΑΟΚ εύκολα. Το έχει κάνει άλλωστε προς τον Τσούς Μπουένο ο κ. Μιστακίδης. Αν του ζητηθούν και επιπλέον εγγυήσεις θα δοθούν από τον ΠΑΟΚ στους μετέχους. Ο ΠΑΟΚ πάει με θετική εισήγηση στη σημερινή ψηφοφορία, με θετική εισήγηση από τον CEO της Ευρωλίγκας ότι πληρεί τις προϋποθέσεις να πάρει ένα franchise. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μπορεί να συμβεί με τον Άρη, αλλά ο Άρης μπήκε καθυστερημένα σε αυτή την κούρσα. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι η πρόταση του NBA δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Και ένα ρεπορτάζ που πάντως δεν έχει διασταυρωθεί από όλες τις πλευρές, πριν πάμε στο τραγουδάκι μας Χαραγιανοπούλου, λέει ότι έχουν διαφορετικές θέσεις, όχι σε όλα τα σημεία, αλλά στο βασικότερο σημείο, οι δύο ελληνικές ομάδες μέτοχοι, οι δύο από τις 13 δηλαδή, είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι δύο ελληνικές ομάδες μέτοχοι της Ευρωλίγκας, έχουν διαφορετική θέση ως προς το θέμα του αν η Ευρωλίγκα πρέπει να κρατήσει τα κλειδιά, να επεκτείνει το πρωτάθλημά της και να διαπραγματευτεί εκ νέου ή αν πρέπει να διαπραγματευτεί τώρα. Φαίνεται, επαναλαμβάνω, αυτό δεν έχει διασταυρωθεί 100% γιατί ό,τι ξέρουμε είναι μέχρι τις 11 το πρωί. Μπορεί να άλλαξαν κάποια πράγματα και να έγιναν άλλες τοποθετήσεις μέσα στη συνεδρία σε αυτό το 2ωρο ή να γίνουν και στη συνέχεια. Αυτό που φαίνεται όμως είναι ότι ο Ολυμπιακός επιθυμεί μια δυνατή Ευρωλίγκα με δικό της management και δική της κυριαρχία στα θέματα που συζητάει με το NBA. Θέλει να ακούσει την πλευρά του NBA, δεν αρνείται την μαρκετίστικη πλευρά, να το πω έτσι, των Αμερικανών. Θέλει συμπαίκτες, αλλά θέλει την Ευρωλίγκα πανίσχυρη και υπάρχει και η πλευρά του Παναθηναϊκού. Εγώ λέω τώρα τις δύο τάσεις που βλέπει με καλύτερο μάτι την είσοδο του NBA στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα και θέλει, όχι στο 100% αλλά πάντως θέλει αυτή την συνεργασία που θα μεγαλώσει πάρα πολύ και τα έσοδα των ομάδων και θα ανεβάσει και άλλο επίπεδο, το επίπεδο της διοργάνωσης. Με άλλα λόγια και σε απλά ελληνικά με δύο γραμμές, ο Ολυμπιακός είναι υπέρ του να συνεχιστεί αυτό που ξέρουμε ως πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας, με την αύξηση των ομάδων βεβαίως, και ο Παναθηναϊκός θέλει την είσοδο του NBA για να γίνει ακόμα πιο δυνατό. Αυτό είναι πάνω κάτω το τι υποστηρίζει κάθε ομάδα. Αυτό είναι πάνω κάτω το θέλω κάθε μιας εκ των δύο διοικήσεων. Για την ώρα αυτά. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, παρακολουθούμε την εξέλιξη και θα επιστρέψουμε με νεότερα σε λίγο.

0: Λοιπόν, πάλι με τον Άρη Μπάρκα, όπως και χθες, το διευθυντή του EuroHoop, θα συζητήσουμε το θέμα που συζητάνε οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας στο Κόμο, στη Λίμνη Κόμο. Την πρόταση του NBA, που δεν την ξέρουμε ολόκληρη, αλλά καταλαβαίνουμε ποια είναι επί της ουσίας, όπως διαρρέει με βάση τα δύο βασικά σκέλη της σήμερα και στην Gazzetta dello Sport, και δίνει τροφή για συζήτηση, αλλά και το αν υπάρχει αυτή τη στιγμή εξέλιξη, αν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη, γιατί εμείς θα το ψάχνουμε μέχρι τις 2, διότι μας ενδιαφέρει τι θα συμβεί με ΠΑΟΚ και Άρη, κυρίως με ΠΑΟΚ που είναι γκανιάν σε αυτήν την ιστορία, αν τηρηθούν, το ξαναλέμε, εάν τηρηθούν οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις. Γιατί είναι δυναμικό το παιχνίδι, όλα μπορεί να αλλάξουν. Και στο τέλος θα υπάρξει πιθανότατα και μια ψηφοφορία, εκτός αν υπάρξει ομοφωνία, ως προς τα 8 καινούργια κλαμπ που θα πάρουν την άδεια, την πολυετή άδεια συμμετοχής στην Ευρωλίγκα. Και από τη στιγμή που συζητάμε, Άρη Μπάρκα, καλό μεσημέρι και σε σένα, για πολυετή άδεια συμμετοχής, για franchise, για. Πάει να πει ότι η πρόταση του NBA που εκπνέει σήμερα θα εκπνεύσει χωρίς να έχει τελεσφορήσει κάποια προσπάθεια. Σωστά.
1: Η πρόταση, Βαγγέλη, εξέπνευσε από ό,τι φαίνεται με το που πήγε στα γραφεία της Ευρωλίγκας.
0: Ναι, επί της ουσίας λες εσύ. Το τυπικό ήταν σήμερα.
1: Το τυπικό είναι σήμερα υπό την έννοια αυτό που ανέφερε η Gazzetta dello Sport, που φυσικά είναι γυρότατη, επιβεβαιώνεται, αλλά στην ουσία το τελεσίγραφο έχει να κάνει με την πράξη. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι προφανώς η πρόταση που έχει γίνει από το NBA προς τις ομάδες της Ευρωλίγκας έχει να κάνει με 13 μετόχους. Αν οι μέτοχοι αυξηθούν, αυτόματα αλλάζει και το σκηνικό. Το πόσο θα αλλάξει και το τι μπορεί να γίνει θα το δούμε στην πράξη. Να βάλω συζήτηση και το Λονδίνο. Πριν από περίπου κανένα πεντάλεπτο ξεκίνησε στο συνέδριο του Sportico η παρουσίαση ουσιαστικά του Γιώργου Αιβαζόγλου με τίτλο NBA Europe, δημιουργώντας το επόμενο παγκόσμιο εφόδιο του μπάσκετ.
0: Ναι, αυτός είναι ο τίτλος.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχουμε ανακοινώσεις και από την άλλη πλευρά, γιατί και την Πέμπτη υπάρχει ένα δεύτερο συνέδριο στο οποίο θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες για το τι σκοπεύει να κάνει το NBA Europe. Η σύσκεψη στο Κόμο, η οποία σήμερα ήταν η ουσία της υπόθεσης, ξεκίνησε γύρω στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεται, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κλείσει. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η πρόταση του NBA, όπως έχει διατυπωθεί με αυτά τα δεδομένα, θα απορριφθεί.
0: Δύο είναι τα δεδομένα. Είναι το οικονομικό σκέλος που δεν το γνωρίζουμε επακριβώς, και το βασικό που ανέφερες, σας εξασφαλίζουμε συμμετοχή, εσάς, των 13 μετόχων δηλαδή, όπως τους ξέρουμε τώρα, τους 13 μετόχους της Ευρωλίγκας στη μελλοντική διοργάνωση, αλλά μην προχωράτε σε νέες άδειες, μην προχωράτε σε επέκταση, μην προχωράτε στην αύξηση των ομάδων.
1: Αυτό είναι το θέμα λοιπόν, κατά πόσο έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, επειδή είναι δεδομένη η απόρριψη, κατά πόσο θα προχωρήσει άμεσα η Ευρωλίγκα στο να ανακοινώσει νέα franchises, τα οποία θα δυσκολεύσουν την κατάσταση σε σχέση με το NBA, γιατί η ουσία είναι ότι πολλές ομάδες στην τελική διατύπωση, όταν θα βγει η ανακοίνωση, από όσο μαθαίνω, πιέζουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, και αυτή η κατεύθυνση είναι ότι δεν θα κλείσουν εντελώς την πόρτα στο NBA.
0: Άρα, περίμενε τώρα.
1: Το παιχνίδι μόλις τώρα ξεκινά και θα έχει ακόμα δρόμο.
0: Συμφωνούμε, αλλά να το κάνουμε πιο απλό στους ακροατές μας. Αληθεύει ότι προς την κατεύθυνση της πανίσχυρης Ευρωλίγκας κινείται ο Ολυμπιακός, και προς την κατεύθυνση της πανίσχυρης Ευρωλίγκας, αλλά με τη συμμετοχή και του NBA, κινείται ο Παναθηναϊκός και μαζί τους και κάποιες άλλες ομάδες?
1: Θεωρώ, Βαγγέλη, ότι όλοι θα θέλανε ιδανικά μια συνεργασία μεταξύ του NBA και της Ευρωλίγκας. Το θέμα είναι...
0: Ναι, αλλά με τους δικούς του όρους. Μπράβο, με τους δικούς του όρους ο καθένας.
1: Δεν νομίζω ότι είναι κανένας τρελός και να πει δεν θέλουμε το NBA.
0: Ναι. Αλλά από τη στιγμή που βάζει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις του NBA, ο Ολυμπιακός είναι υπέρ της Ευρωλίγκας και με την επέκταση των ομάδων όπως το ξέραμε μέχρι τώρα και όπως κινείται η πλειοψηφία των μετόχων της Ευρωλίγκας μέχρι και αυτή τη στιγμή 13-25 πρώτα λεπτά, και ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας λέει ότι να αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα και να δούμε μελλοντικά πώς μπορούμε να μοσχοπουλήσουμε.
1: Να σου πω,
0: γιατί θα ξαναπάνε σε διαπραγμάτευση.
1: Όχι, και ο Ολυμπιακός το λέει αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει μια στάση σαφέστατα πιο δημόσια εκπεφρασμένη υπέρ της Ευρωλίγκας.
0: Σωστά.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτει τη συνεργασία με το NBA. Νομίζω ότι η μεγάλη συζήτηση που... Το μεγάλο θέμα τριβής, αν θέλετε, είναι το ότι χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, φαίνεται ότι το NBA σκεφτόταν το ενδεχόμενο να βάλει μέσα, αν όχι όλους τους περισσότερους μετόχους Ευρωλίγκας με την πρόταση που είχε κάνει. Επομένως, το ένα θέμα που υπήρχε ανοιχτό, γιατί η Ευρωλίγκα λέει και οι 13 θα είναι franchises με...
0: Ναι, αλλά ποιος θα έχει τον έλεγχο.
1: Με την υποσημείωση της ΤΣΕΚΑ, δηλαδή το ένα θέμα φαινόταν ότι θα λειτουργήσει, ναι, ότι μπορεί να βρεθεί άκρη. Το θέμα είναι όμως ότι σε όλα τα υπόλοιπα το μόνο που υπήρχε επί της ουσίας ήταν διαφωνία.
0: Ναι. Εγώ λέω, όλοι θέλουν τα λεφτά των Αμερικανών, των ιδιοκτητών των ομάδων του NBA δηλαδή, και κάποιων fans, αλλά θέλουν και τον έλεγχο της διοργάνωσης.
1: Αυτό είναι ίσως
0: όλοι από τους 13 μετόχους εννοώ. Όλοι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο που δεν έχει πέσει μέχρι τώρα ανοιχτά στο τραπέζι.
0: Και φαντάζομαι, Άρη, ότι δεν θα το συζητήσουν καν από τη στιγμή που σκοντάφτει η πρόταση του NBA και εκπνέει σήμερα η διορία αυτής της πρότασης στο «μείνετε όπως είστε, μην αλλάξετε τίποτα». Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Νομίζω ότι το κρίσιμο σημείο είναι αυτό τώρα. Αν θα ανακοινωθούν τελικά franchises ή όχι. Η διάθεση της Ευρωλίγκας
0: είναι να ανακοινώσει.
1: Το meeting είναι να ανακοινωθούν. Ναι. Και υπάρχει και η άποψη ότι με αυτόν τον τρόπο η θέση της Ευρωλίγκας θα ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο.
0: Και μετά θα πουλήσει καλύτερα. Αυτό που λέω εγώ, Μόσχο πουλήσει. Αν είναι να πουλήσει.
1: Θα δούμε. Είναι πολύ νωρίς, γιατί μετά πρέπει να δούμε.
0: Πώς θα επιστρέψει. Ναι, πώς θα επιστρέψει το NBA ακριβώς. Το οποίο NBA λέει στην ίδια πρόταση, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ Γκαζέτα, όπως το ξέραμε κι εμείς, ότι αν δεν τα βρούμε, το λέω σε απλά ελληνικά τώρα, έτσι, κάνω μια ελεύθερη μετάφραση. Αν δεν τα βρούμε, εμείς θα κάνουμε τη διοργάνωση του χρόνου. Θα
1: το
0: συνεχίσουμε NBA, το σχέδιό μας.
1: Το NBA προχωρά κανονικά για το NBA Europe.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θα λέγεται η διοργάνωση NBA Europe,
0: δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, ναι.
1: Ναι, αλλά το πλάνο προχωρά κανονικά και θεωρώ, αυτό είναι δικιά μου αίσθηση, δεν είναι πληροφόρηση, ότι οικονομικά υπάρχουν τεράστιες βάσεις λόγω των χρημάτων που θα πέσουν από την αγορά την Βρετανική.
0: Ναι.
1: Μπορεί όντως το μπάσκετ να μην υπάρχει για το ευρύ κοινό στην Αγγλία.
0: Ναι.

Οπότε, αν έχουμε κάτι και από το Σπόρτικο θα το δούμε, αλλά επειδή θέλω να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα ακόμα, να πάμε σε παρακαλώ στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων και να συνεχίσουμε με την άνεσή μας να ολοκληρώσουμε, μήπως και έχει έρθει και κανένα μήνυμα από το κόμμο για ΠΑΟΚ και Άρη. Δηλαδή θέλω να σε ρωτήσω και θα μου το πεις μετά, θα το απαντήσεις μετά. Θα γίνει ψηφοφορία για τις νέες άδειες? Είναι ένα ερώτημα που θέτει και ένας φίλος ακροατής. Χαρά Γιαννοπούλου, πάμε στο Ed News Radio, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και συνεχίζω σε 2-3 λεπτά με τον Άρη Μπάρκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του ΕΚΠΑ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα να δημιουργήσουμε το Build to Rent, χτίσιμο για ενοικίαση. Απάτη Μαμούθ αποκαλύφθηκε για τον ΙΕΦΚΑ. Μέχρι στιγμής 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Με τον Νόμπελ Φυσικής τιμάται ο Βέλγος Φράνσις Χάλζεν για την αποφασιστική συμβολή του στο επιστημονικό παρατηρητήριο νετρίνων Ice Cube στην Ανταρκτική. 7 μαθήτρες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης. Συνελήφθη 15χρονος μαθητής που φέρεται να είναι ο δράστης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Έρα σπορ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άρη, το πρώτο ερώτημα, θα γίνει ψηφοφορία ή απαιτείται ομοφωνία?
3: Θα γίνει συζήτηση. Ναι. Θεωρώ ότι η απόφαση θα παρουσιαστεί ομόφωνη.
2: Ναι. Οπότε λες...
3: Κοινώς, ακόμα και αν υπάρξει ψηφοφορία, δεν θα γίνει ψηφοφορία.
2: Ναι, δεν θα ανακοινωθεί 11-2, 13 ή 9-4. Θα πούνε ομόφωνα.
3: Δεν έχουμε πρόταση εμφής, δεν έχουμε... κάτι διοικητικό για την εταιρεία, έχουμε μια επιχειρηματική απόφαση.
2: Ναι, ναι. Έχεις μάθει αν μίλησαν Αγγελόπουλοι με Γιανακόπλο ή αν κάθισαν δίπλα-δίπλα? Έχεις καμιά φωτογραφία? Έχεις κανένα τέτοιο insider ηλίκη?
3: Κοίτα, επειδή έχει γίνει πολύ συζήτηση για αυτό το πράγμα είναι ένα κουτσομπολιό ουσιαστικά που ενδιαφέρει μόνο εμάς.

0: υπήρξε μια τυπική επαφή μέχρι εκεί, ναι, τίποτα ιδιαίτερο. Και δεν
1: λοιπόν, να μένουν. Λοιπόν, μου στέλνουν το μήνυμα και το μεταφέρουμε αποκλειστικά. Θα το γράψει και το Ερσπότσο. Ο Άγγελος Μπάτζιος θα ενημερώσει τα παιδιά να πάρουν το ρεπορτάζ μας τώρα μέσα. Όχι της Ευρωλίγκα στο NBA. Κάθετα αρνητική. Όχι όλοι. Ανέφερα εγώ νωρίτερα το ρεπορτάζ, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία.
0: Βαγγέλη, συγγνώμη, το όχι ήταν δεδομένο.
1: Ναι, εμείς το είχαμε καταλάβει, αλλά τώρα μου το στέλνουν και από μέσα.
0: Θέλω να σου πω ότι το σημαντικό είναι να περιμένουμε λίγο να δούμε τι διατύπωση θα χρησιμοποιήσει η Ευρωλίγκα.
1: Θα περιμένουμε, δεν το συζητάω. Φαίνεται όμως, Άρη, με βάση αυτό που μου στέλνουν, ότι καταρχάς δεν απορρίπτεται ως απαράδεκτη προς Θεού. Καταρχάς απορρίπτεται και υπάρχουν, μου γράφουν εδώ, 3-4 ομάδες που λένε να αφήσουμε ανοιχτό το παράθυρο, να ξανά τα συζητήσουμε τα θέματα, να τα ξαναπούμε, να το ξαναδούμε και ούτω καθεξής. Αυτοί που απορρίπτουν την πρόταση του NBA δεν απορρίπτουν το ίδιο το NBA, δηλαδή δεν απορρίπτουν τα λεφτά, δεν απορρίπτουν τα χρήματα, αλλά απορρίπτουν το μήνε όπως είσαι Ευρωλίγκα.
0: Η αίσθησή μου είναι ότι σε κάθε περίπτωση η πρόταση έτσι όπως είχε διατυπωθεί από το NBA το ξέραμε ότι δεν μπορεί να περάσει.
1: Ναι.
0: Επομένως το ζήτημα είναι κατά πόσο η διατύπωση που θα επιλεχθεί από την Ευρωλίγκα θα αφήνει ανοιχτή την πόρτα για να συνεχιστούν οι συζητήσεις.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, διότι αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα θα άδειαζαν στην κυριολεξία τις 13 ομάδες που έκαναν δεσμευτικές προτάσεις καταθέτοντας φακέλους και εγγυήσεις, για να μην πω τα υπόλοιπα, για να πάρουν τις νέες άδειες.
0: Βαγγέλη, αυτό που λες είναι σωστό, αλλά αν η πρόταση του NBA ήταν καλή,
1: δεν θα τους ενδιέφερε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη.
0: Θα βρισκόταν πιστεύω ένα συμβουλίο.
1: Δεν θα τους ενδιέφερε.
0: Αν η πρόταση του NBA ήταν πραγματικά καλή,
1: κάποιος θα πετούσαν στη θάλασσα. Θα έμεναν οι 13 που είναι τώρα.
0: Θα βρισκόταν ένα συμβιβασμό. Ο Τσούς Μπουένο έχει πει πολλές φορές ότι το θέμα μας δεν είναι να κάνουμε απλά μια συμφωνία. Μπορεί το NBA, ας πούμε, να πιέσει και να καταφέρει να βρει μια συμφωνία. Το θέμα είναι αυτή η συμφωνία, τι υποθήκη βάζει για το μέλλον. Γιατί αν είναι απλά μια συμφωνία η οποία θα είναι διάτρητη στην πορεία και θα χρειαστεί αναπροσαρμογή, στην ουσία είναι μια μη συμφωνία.
1: Ναι. Ναι. Αλήθεια είναι. Η ατάκα του, η χαρακτηριστική είναι πάντως «We don't do bad deals». Δεν κάνουμε κακές συμφωνίες. Η ατάκα του Τσούς Μπουένο. Κοιτάζω παράλληλα και τα μηνύματά μου, Άρη. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο πλην της είδησης που μεταφέραμε αποκλειστικά ζωντανά στην εκπομπή παράλληλα με τη δική μας κουβέντα, και άρα προχωράει η διαδικασία. Επειδή ρωτάει τώρα ένας φίλος τι γίνεται, τώρα προχωράει η διαδικασία.
0: Η διαδικασία προχωράει, αλλά επειδή δεν είμαστε μέσα στην αίθουσα, ας κάνουμε λίγη υπομονή. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο, επειδή προφανώς η διαπραγμάτευση βρίσκεται σε εξέλιξη, και ενώ τη διαπραγμάτευση με το NBA, παρότι η αρχική πρόταση απορρίφθηκε όπως αναμενόταν, νομίζω ότι το πιο ουσιαστικό πράγμα που προέκυψε και που προέρχεται από το ρεπορτάζ του Γκαζέτα είναι ότι και το NBA λέει ότι αν προχωρήσετε σε επέκταση, τότε εμείς θα πρέπει να ξαναβάλουμε τα νούμερα κάτω και να δούμε τι προσφορά μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια, επειδή όλοι λένε ότι ήταν πολύ κακή οικονομικά η προσφορά προς την Ευρωλίγκα, δεν ξέρω και κατά πόσο αυτό, ας πούμε, μπορεί να ακουστεί ως κανονική δικαιολογία. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να είχαμε κάποιο τρόπο να ακούσουμε τι λέει και ο κύριος Αϊβαζόγλου αυτή τη στιγμή.
1: Στο Σπόρτικο, βεβαίως, ταυτόχρονα. Εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε και σε 100 μέρη στον πλανήτη, κύριε Άρη. Κύριε Μπάρκα, έλεος.
0: Όχι, απλά θεωρώ ότι θα ανοίξει πια και κάποια από τα χαρτιά του το NBA αυτή την εβδομάδα.
1: Λογικά. Ή θα ξανακάνει πρόταση. Εγώ εκτιμώ.
0: Πια και ο χρόνος πιέζει, δηλαδή αν μιλάμε για τζάμπολ τον Οκτώβριο του 27, μένει πια λιγότερος από ένας χρόνος.
1: Ναι, εγώ εκτιμώ ότι δεν τους άρεσαν δύο πράγματα. Πρώτον, η οικονομική προσφορά διότι δεν είχε βρεθεί το σημείο επαφής, η χρυσή τομή. Ξεκινήσαν από πολύ χαμηλά οι Αμερικανοί, προσφέροντας κάποιες λίγες δεκάδες εκατομμυρίων σε κάθε μέτοχο για να ανέβουν στα 100, και νομίζω ότι ούτε εκεί συμφώνησαν. Και το δεύτερο, στα 100 εκατομμύρια εννοώ για τον καθέναν τους, και το δεύτερο είναι ότι υπήρχε και το θέμα της επέκτασης. Γι' αυτό και την απέρριψαν καταρχάς.
0: Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει και το θέμα του ελέγχου, που είναι πολύ σημαντικό, και συμφωνώ απόλυτα για αυτό που λες για το οικονομικό σκέλος. Απλά δεν ξέρουμε αν αυτά τα ποσά που ακούγονταν ήταν χρήματα, ήταν ένα ποσό που θα έπαιρνε η ομάδα που θα...
1: Ναι, περί αυτού πρόκειται. Ναι, ήταν χρήματα για κάθε μέτοχο, για κάθε μία από τις 13 ομάδες μετόχους Ευρωλίγκας.
0: Βαγγέλη,
1: συν τα επιπλέον που θα ζητούσε το NBA για να μπεις μέσα.
0: Μήπως δεν ήταν καν χρήματα λοιπόν στην ουσία και ήταν απλά αξία.
1: Άρα να μειώσει τα 500 για κάθε πότ στα 400 ή στα 350.
0: Δεν υπήρχαν χρήματα για να αλλάξουν τα χέρια.
1: Ναι, και του έλεγε από τα 500 που έλεγα εγώ στην αρχή ως NBA, τώρα θα βάλεις 350 στο χρονικό ορίζοντα των 10 ετών. Λες αυτό. Άρα δεν σου δίνω 100 ή 150 στο χέρι, βάλε εσύ 350 σε ορίζοντα δεκαετίας.
0: Δεν το ξέρουμε, αλλά με τη λογική που γίνονται αυτές οι συζητήσεις δεν θα μου κάνει και εντύπωση.
1: Εγώ τώρα ξαναπαίρνω μήνυμα, είναι οριστικό αυτό που συζητάμε και συνεχίζουν, γιατί το έγραψα, για τα franchise να συζητάνε.
0: Ωραία.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι στην επόμενη ώρα, στις επόμενες 2 ώρες θα έχει βγει λευκός καπνός για κάποιες από τις 13, για 8 από τις 13 υποψηφιότητες. Για 8 από τις 13 υποψήφιες ομάδες.
0: Συγγνώμη, δεν περίμενα να έρθει στο ραδιόφωνο να ήταν τόσες καταγγιστικές εξελίξεις. Και την ίδια στιγμή ο Γιώργος Αϊβάζογλου στο Λονδίνο εξηγεί γιατί η πόλη είναι ιδανική για να αποκτήσει η ομάδα του NBA Europe.
1: Άρα ο Γιώργος Αϊβάζογλου, γνωρίζοντας καλύτερα από εμάς και πριν από εμάς αυτό που μεταδώσαμε αποκλειστικά από την Ερασπόρ Άρη Μπάρκα, ανακοινώνει το επόμενο βήμα, γιατί το πιστόλι, εντός εισαγωγικών η λέξη, των Αμερικανών είναι στο τραπέζι και λέγεται νέα λίγα, NBA Europe και μία ομάδα στο Λονδίνο. Προχωράνε το σχέδιό τους.
0: Είναι δεδομένο ότι πιστεύω και ότι η πρώτη ομάδα που θα ανακοινωθεί, το πρώτο μπιτ που θα ανακοινωθεί, θα είναι το μπιτ του Λονδίνου.
1: London Lions ή άλλη ομάδα, δεν ξέρουμε.
0: Όχι.
1: London Lions πήγανε στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν έχει καμία σχέση με το NBA Europe. Η μοναδική τους διέξοδος είναι η Ευρωλίγκα.
1: Και γι' αυτό έχουν μαζί με ΠΑΟ, ΚΑΡΙ και άλλες 10 ομάδες στείλει έτοιμα σήμερα στη σύσκεψη στο Κόμο οι London Lions. Πολύ σωστά. Άρα την ίδια ώρα που παίρνουμε την πληροφορία από την Ιταλία, την ίδια στιγμή έρχεται επί του πιεστηρίου, δηλαδή που λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, η πληροφορία από το Λονδίνο με την τοποθέτηση του Γιώργου Αϊβάζογλου που λέει ότι το NBA Europe πρέπει να έχει και μία βάση στο Λονδίνο, ιδανική πόλη το Λονδίνο για να φιλοξενήσει ομάδα του NBA Europe, όπως ξέραμε ότι ήθελαν οι Αμερικανοί. Προχωράει η Ευρωλίγκα το σχέδιό της, προχωράνε και οι Αμερικανοί μαζί με τη FIBA το σχέδιό τους για το NBA Europe, και αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, Άρη. Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Ό,τι φαίνεται, δυστυχώς το σενάριο που ήταν απευταίο, το να έχουμε 2 αντίπαλες λίγκες του χρόνου.
1: Για την ώρα?
0: Φαίνεται να επιβεβαιώνεται για την ώρα.
1: Για την ώρα επιβεβαιώνεται και πάμε για 2 μεγάλες διοργανώσεις για ένα νέο σχίσμα στο ευρωπαϊκό διασυλλογικό μπάσκετ. Άρη, νομίζω το καλύψαμε με τον καλύτερο τρόπο, ζωντανά στον αέρα. Ό,τι έχουμε παραπάνω και για το θέμα της Ευρωλίγκας θα το μεταδώσουμε και σε υπόλοιπες εκπομπές. Εγώ έδωσα τι μας ήρθε από το Κόμο live, ζωντανά την ώρα της εκπομπής, και ενώ εκεί συνεχίζεται η συζήτηση για τις 8 άδειες και περιμένουμε τα αποτελέσματα για ΠΑΟΚ και Άρη, και ο Άρης Μπάρκας ποια ήταν η τοποθέτηση την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή στο Λονδίνο του Γιώργου Αϊβάζογλου για το NBA Europe που προχωράει το δικό του σχέδιο για τη νέα διοργάνωση. Άρη Μπάρκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα και αύριο, έχοντας μάθει και όλα τα νέα. Λοιπόν, Χαρά Γιαννοπούλου, πάμε σε ένα τραγουδάκι Εδώ βεβαίως, περίμενε, δεν ισχύει το δεν θα το μάθουμε ποτέ, ή μήπως ισχύει? Ισχύει. Τι θα συνέβαινε δηλαδή, δεν θα το μάθουμε ποτέ, τι θα συνέβαινε αν είχαν δεχτεί την πρόταση του NBA. Άσε να μας το πει ο Kanye West, αν την είχαν δεχτεί, που την απέρριψαν. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ, γιατί δεν έκαναν αποδεκτή την πρόταση του NBA οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας. Τι θα συνέβαινε δηλαδή, με πόσες ομάδες και με ποιες ομάδες θα γινόταν αυτή η διοργάνωση από κοινού τη νέα χρονιά? Εκτός και αν τους φωτίσει ο Θεός και μέσα στο χειμώνα βρεθεί η φόρμουλα συνεργασίας. Για την ώρα πάμε για δύο διοργανώσεις και του χρόνου η Ευρωλίγκα πάει για 24 ομάδες. Λοιπόν, αυτά μεσούσεις της συνεδρίασης, και ενώ συνεχίζεται και το σπόρτικο, το αθλητικό συνέδριο στο Λονδίνο, που μιλάει ο εκπρόσωπος του NBA, ο Έλληνας εκπρόσωπος του NBA στην νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ο Γιώργος Αϊβάζογλου. Σας μεταφέραμε άμεσα όλες τις εξελίξεις. Όσοι δεν προλάβατε νωρίτερα να μας ακούσετε, μπείτε sport.gr, θα ανεβάσουν και τα παιδιά όλο το ρεπορτάζ και το ηχητικό. Ακούμε το τραγουδάκι και θα κλείσουμε με μερικά ακόμα θέματα από την επικαιρότητα. Έχουμε κρατημένα κάποια από χθες που αφορούν στην ιστορία του Προμηθέα Πάτρας, αλλά και αυτό που συμβαίνει στα γήπεδα με τους οπαδούς κάποιων ομάδων, όχι όλων ευτυχώς, και όχι όλους τους οπαδούς αυτών των ομάδων που υβρίζουν προπονητές και παίκτες. Γιατί κάποια στιγμή ο Εσάκε πρέπει, καλείται ήδη, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πάρει θέση.

Λοιπόν, αφού σας δώσαμε τις καταιγιστικές εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την Ευρωλίγκα, που ενδιαφέρουν άμεσα τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, διότι αν περνούσε, αν γινόταν αποδεκτή η πρόταση του NBA σήμερα από τους 13 βασικούς μετόχους της Ευρωλίγκας, αυτό θα σήμαινε αυτομάτως ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Στον ήλιο της Ευρωλίγκας μοίρα εννοώ. Δεν θα είχαν δηλαδή τύχη για να συμμετάσχουν σε αυτό το κορυφαίο πρωτάθλημα. Τώρα η κουβέντα συνεχίζεται και θα τεθούν τα ζητήματα και θα αναλυθούν οι προτάσεις οι 13 για να πάρουν 8 νέες ομάδες άδεια συμμετοχής στην Ευρωλίγκα από την επόμενη σεζόν. Και το NBA θα προχωρήσει το σχέδιό του για το NBA Europe. Ό,τι άλλο μαθαίνουμε στη διάρκεια της ημέρας θα σας το μεταφέρουμε. Πάμε για τα υπόλοιπα. Το σχολιάσαμε για λίγο χθες, αλλά είχαμε την επικαιρότητα και έπρεπε να πάμε στα βασικά θέματα. Αυτό που έγινε στο Ιβανόφιο. Όταν εν χορό καθιβρίζονταν ο προπονητής του Ολυμπιακού. Επειδή θα συμβεί και σε άλλα γήπεδα, ο ΕΣΑΚΕ πρέπει να πάρει μια απόφαση. Διότι φαίνεται ότι αυτός ο κανονισμός με τις 5 προειδοποιήσεις για υβριστικά και μετά εκένωση του γηπέδου δεν είναι τόσο σκληρός ή αρκετός, τέλος πάντων, για να φέρει μία τάξη και να υποχρεώσει κάποιους να συμμορφωθούν. Δηλαδή μπορούν να βρίζουν 4 φορές και να μην αδειάζει το γήπεδο. 1, 2. Ή αν δεν γράφουν κάτι οι διαιτητές και ο παρατηρητής, ο κομισάριος του αγώνα, να μην επιλαμβάνεται και ο αθλητικός δικαστής. Ενώ ακούστηκε, είχε λήξει λέει το παιχνίδι, είχαν φύγει οι διαιτητές, αλλά τα συνθήματα σε βάρος φυσικών προσώπων ακούγονταν στο Πανελλήνιο. Αυτή δεν είναι μια κατάσταση που μπορεί να συνεχιστεί, ούτε μπορεί να γίνει ανεκτή από εδώ και πέρα. Και την πρώτη ευθύνη την έχει η διοίκηση του ΕΣΑΚΕ. Και θα πρέπει να λάβει μέτρα. Να λάβει τα μέτρα της δηλαδή. Αυτό είναι ένα σχόλιο. Πάμε παρακάτω. Σε σχέση με το θέμα του Προμηθέα. Χθες βγήκε η νεότερη απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ως προς το αίτημα του Προμηθέα να πάρει πιστοποιητικό συμμετοχής για αυτή τη σεζόν στο πρωτάθλημα. Γιατί ως προς τις προηγούμενες συμμετοχές και τα προηγούμενα πιστοποιητικά, τα προσωρινά μέτρα τα κέρδισε, ασφαλιστικά μέτρα τα λένε κάποιοι, τα κέρδισε ο Προμηθέας και θα υπάρξει σχετική δικάσιμος επί της ουσίας πολύ αργότερα, πολλούς μήνες αργότερα. Για αυτή τη σεζόν λοιπόν, ο Προμηθέας καταθέτει εκ νέου, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ασφαλιστικά μέτρα, με βάση δηλαδή τη χθεσινή ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και με βάση τα 2 προηγούμενα δεδικασμένα, θεωρεί η ομάδα της Πάτρας ότι θα κερδίσει και αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα. Εννοείται ότι ο Προμηθέας παίζει κανονικά στο πρωτάθλημα. Κανονικότατα. Απλά, αν χάσει τα ασφαλιστικά μέτρα ή αν δεν προλάβει να γίνει η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινών μέτρων, όπως θέλετε πείτε τα, πριν από την συζήτηση του θέματος στον αθλητικό δικαστή, μπορεί να τις επιβληθούν της ομάδας του Προμηθέα και βαθμοί ποινής, δηλαδή να τις αφαιρεθούν βαθμοί. Η ομάδα της Πάτρας λέει από 1 έως 3, κάποιοι λένε από 3 έως 5 βαθμοί μπορεί να αφαιρεθούν, εάν δεν γίνει νωρίτερα η εκδίκαση των νέων προσωρινών παύλα ασφαλιστικών μέτρων και προηγηθεί η συζήτηση στον αθλητικό δικαστή, διότι ο ΕΣΑΚΕ, όπως ήταν υποχρεωμένος, έχει στείλει ήδη από την περασμένη εβδομάδα την απόφαση στον αθλητικό δικαστή. Θέμα συμμετοχής όμως του Προμηθέα, είτε έτσι είτε αλλιώς στο πρωτάθλημα, δεν τίθεται. Είτε θα παίξει χωρίς αφαίρεση βαθμών, είτε θα παίξει με την αφαίρεση κάποιων βαθμών. Θα δούμε πόσοι βαθμοί θα αφαιρεθούν εάν πάμε στο δεύτερο σκέλος. Η συμμετοχή πάντως του Προμηθέα στο πρωτάθλημα είναι δεδομένη.

Λοιπόν, με ρωτάνε φίλοι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρκετοί οι φίλοι Παοξίδες σήμερα που συμμετέχουν στην εκπομπή στέλνοντας μηνύματα. Είπαμε ότι ο Πάοκ είναι φαβορί. Τώρα γίνεται η συζήτηση. Θα δούμε. Ο Άρης Μπάρκας είπε δεν θα χρειαστεί καν ψηφοφορία. Θα πάνε σε ομόφωνες αποφάσεις. Να δούμε αν ο Πάοκ θα είναι στις 8 νέες ομάδες. Είπαμε ότι είναι φαβορί. Δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω. Σας δώσαμε την εξέλιξη ως προς το αν θα συνεργαστεί η Ευρωλίγκα με το NBA και αν θα γίνει αποδεκτή η πρόταση του NBA. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο που έχει σχέση και πάλι με τον ΠΑΟΚ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου υπάρχει το συνεδρίο με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Ποδόσφαιρο και κοινωνία θα γίνει στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσει την Παρασκευή, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. 100 χρόνια ΠΑΟΚ, 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η κεντρική ομιλία. Θα υπάρξουν πολλές συνεδρίες. Η πρώτη ξεκινάει την Παρασκευή το απόγευμα στις 5, το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη και τον κόσμο. Η επόμενη είναι μια ώρα αργότερα, το ελληνικό και κυπριακό ποδόσφαιρο από το χθες στο σήμερα. Το Σάββατο στις 9 το πρωί το ελληνικό ποδόσφαιρο στο σήμερα και το αύριο. Στις 11 το πρωί του Σαββάτου το ποδόσφαιρο, οι διεθνείς σχέσεις και η αθλητική διπλωματία. Στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου ελληνικό ποδόσφαιρο, οπαδικές κοινότητες. Λίγο αργότερα στις 4 το δεύτερο μέρος για τις οπαδικές κοινότητες. Στις 5.30 το απόγευμα το πρώτο μέρος για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Ακολούθως το δεύτερο μέρος για την ιστορία του ΠΑΟΚ και το συνέδριο θα κλείσει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Το πρωί στις 9 ξεκινάνε οι συνεδρίες με πρώτο θέμα ο ΠΑΟΚ σε κάθε γήπεδο σε όλη τη γη, το γνωστό σύνθημα. Δύο ώρες αργότερα ο ΠΑΟΚ στην τέχνη, στον πολιτισμό και στον νέο ψηφιακό κόσμο. Και μετά από ένα σχετικό διάλειμμα 12.30 με 2 ποδοσφαιριστές και αθλητές διαχρονικά του ΠΑΟΚ θα μιλήσουν για να κλείσει το συνέδριο το τριήμερο με τα τελικά συμπεράσματα από τις 2.30 μέχρι τις 3 Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Πήραμε την πρόσκληση και ευχαριστούμε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στην αίθουσα τελετών, επαναλαμβάνω, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από Παρασκευή έως Κυριακή με ελεύθερη είσοδο. Και πάμε σε κάτι καλό, πολύ καλό δικό μας, αποκλειστικά από την ΕΡΤ, το τελευταίο παιχνίδι του Μέση με την Αργεντινή. Ο 39χρονος ποδοσφαιριστής θα δώσει τον τελευταίο του αγώνα με την αγαπημένη του Άλμπι Σελέστε απέναντι στον Μπενίν και οι συμπατριώτες του θα κατακλείσουν κάθε γωνιά του Monumental. Χθες έλεγε πολλά στην εκπομπή του Άγγελου Στήμου και ο φίλος μας ο Γιώργος Αθανασίου από τη Ρόδο, που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Λατινικής Αμερικής. Ο Μέση στις οθόνες μας μέσα από την δημόσια τηλεόραση για αυτό το τελευταίο παιχνίδι του. Στις 2 τα μεσάνυχτα είναι από την R2 Sport αυτή η απευθείας μετάδοση και είναι ξεκάθαρο πως όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα έχει τα μάτια του στραμμένα στον Buenos Aires, εκεί που ο μικρός μάγος θα χορέψει για τελευταία φορά το δικό του ταγκό με την εθνική Αργεντινής. Και άλλη μια είδηση από το διεθνή χώρο. Ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, διαβάζουμε, στηρίζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και τότε γιατί δεν φρόντισε να μην συμβεί αυτό που συνέβη? Περίεργα πράγματα. Προφανώς φοβούνται τώρα τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις, τον αντίκτυπο. Αυτά

Έριξα και μια ματιά εκ νέου στα μηνύματά μου. Μήπως ήρθε τίποτα νεότερο από το κόμπο. Όχι. Μένουμε σε αυτά που σας μεταφέραμε ζωντανά στον αέρα και αποκλειστικά τη στιγμή που έλαβαν χώρα. Στο Λονδίνο συνεχίζεται το συνέδριο στο οποίο μιλάει ο Γιώργος Αϊβάζολου για την δημιουργία του NBA Europe. Αυτοί προχωράνε το σχέδιό τους, οι Αμερικανοί δηλαδή, μαζί με τη FIBA, και η Ευρωλίγκα το δικό της σχέδιο θα ανακοινώσει λογικά αργότερα σήμερα τις νέες ομάδες που παίρνουν άδειες μόνιμης συμμετοχής. Του χρόνου το πρωτάθλημα θα πάει σε 24 ομάδες από 20 που είναι τώρα, και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι για το αν εκεί θα υπάρξει μία ή και δύο ελληνικές ομάδες, με τον ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, να παραμένει φαβορί, αλλά μένει να ακούσουμε. Εκλογές είναι αυτές, ψηφοφορίες είναι αυτές, τι θα πούν και οι 13 μέτοχοι. Αν τηρηθούν οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις, ο ΠΑΟΚ θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Αν τον αδειάσουν τον ΠΑΟΚ, θα το δούμε, θα το μάθουμε. Σε μια-δυο ώρες από τώρα θα έχει βγει καπνός. Λευκός, μαύρος, ασπρόμαυρα είναι τα χρώματα του ΠΑΟΚ πάντως. Θα το ξέρουμε αργότερα. Πάντως για το NBA ισχύει και επιβεβαιώνεται και από άλλους συναδέλφους πλέον και στο Twitter, σημερινό X, πρώην Twitter, και στα αθλητικά portals, ήταν αρνητικοί στην πλειοψηφία τους οι μέτοχοι, οι 13 μέτοχοι της Ευρωλίγκας. Όχι όλοι, αν καταλαβαίνω καλό, υπήρξαν 4 ομάδες που είπαν να αφήσουμε το παράθυρο ανοιχτό. Αυτά, αυτές τις λεπτομέρειες θα τις ξέρουμε καλύτερα αργότερα και αύριο θα τις αναλύσουμε εκ νέου. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Θα ξαναβγούμε εάν έχουμε το οριστικό αποτέλεσμα. Τώρα το ενδιαφέρον είναι στο αν παίρνει άδεια ο ΠΑΟΚ και τι συμβαίνει και με την υποψηφιότητα του Άρη. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στους ήχους και ο Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Σας αφήνουμε και αύριο το μεσημέρι θα τα πούμε όλα με ακρίβεια και την εγκυρότητα που θέλουμε πάντα να έχουν οι πληροφορίες που μεταδίδουμε. Καλό μεσημέρι.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
7: Ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος και από το ποδόσφαιρο αλλά και από το μπάσκετ. Ξεκινάμε με το φιλικό παιχνίδι που είναι 2 μετά τα μεσάνυχτα σε απευθείας τηλεοπτική κάλυψη από την RTL Sport. Αργεντινή-Μπενίν είναι το τελευταίο ταγκό, το τελευταίο παιχνίδι του Λίο Μέση με τη φανέλα της Αργεντινής. Είναι το τιμόμενο πρόσωπο και αυτό το έχουν καταλάβει και εταιρείες στοιχημάτων που δίνουν πολύ χαμηλά τις τιμές, ακόμα και να πετύχει 2 γκολ με μια απόδοση μόλις στο 1,40. Έτσι λοιπόν θα ρισκάρουμε λίγο περισσότερο προς τιμή του Λίο Μέση. Να πετύχει γκολ εκτός περιοχής με μια απόδοση κοντά στο 2,50. Θυμίζω ότι συμπεριλαμβάνονται τα γκολ είτε από απευθείας εκτέλεση φάουλ ή ακόμα και από κόρνερ, οπότε δεν είναι απίθανο να δούμε το Λίο Μέση να εκτελεί, να σουτάρει και ενδεχομένως να πετυχαίνει γκολ εκτός περιοχής με απόδοση 2,50 στο σημερινό φιλικό παιχνίδι της Αργεντινής με τον Μπενίν. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο. Nations League εκεί όπου το Καζακστάν αντιμετωπίζει την ομάδα.
8: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασφόρ. Είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασφόρ. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Μπάντζος και ο Άγγελος Ζαραϊδόν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Και εδώ στα μικρόφωνα της εκπομπής μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κοκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρου.

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου σήμερα, τελευταίος χορός στα ξημερώματα της Τετάρτης, 2 ώρα Ελλάδας σε εμάς, για τον Λιονέλ Μέση. Νωρίτερα ο Γιάννης Ράνης επίτευξε και ένα θέμα στην επικοινωνία και έδινε κάποια προγνωστικά για το στοίχημα. Να θυμίσω, Αργεντινή Μπενίν προτείνει Μέση γκολ εκτός περιοχής. Όσον αφορά σε άλλα παιχνίδια, Νίση Φερόες 2-3 γκολ στο παιχνίδι με το Καζακστάν, ενώ Περιστέρι Μπάμπερ για το μπάσκετ και το BCL over 165,5.

μας. Από εκεί πέρα βέβαια η εθνική μας ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Nations League σε αυτό το fast track, στη fast track διαδικασία των 4 αγωνιστικών. Σήμερα πέφτει η αυλαία μέχρι το επόμενο παράθυρο. Έχουμε στις 10 παρατέταρτα Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία για την πρώτη κατηγορία. Την ίδια ώρα Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία για τη δεύτερη κατηγορία. Ενώ για την τρίτη κατηγορία στις 5 Καζακστάν, Νησί Φερόε, 10 παρατέταρτα Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Εσθονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία για τα προκριματικά του Euro κάτω των 21. Η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Βόρεια Ιρλανδία στο Λέργκαν. Θέλει τη νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί απευθείας στην τελική φάση. Παιχνίδι το οποίο μπορείτε να το δείτε από την R2 Sport και να το ακούσετε από την Eurosport. Με δεδομένο λοιπόν ότι κλείνουν τα παράθυρα του Nations League αλλά και των διεθνών αγώνων σε πολλές υπήρους, επιστρέφουν οι διεθνείς και πλέον μπαίνουμε στην προετοιμασία για την Super League που επιστρέφει στη δράση το Σαββατοκυριακό. Ξεχωρίζει βέβαια το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το βράδυ της Κυριακής στο Καραϊσκάκι, πρώτο ντέρμπι Ιωνίων για φέτος. Το πρόγραμμα πάντως ξεκινάει το Σάββατο με 2 παιχνίδια σε 7.30 Αστέρας Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή στις 5 Κυφσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος και σε 9 το μεγάλο ντέρμπι στο Φάληρο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής κλείνει την ερχόμενη Δευτέρα στην Τούμπα στις 6 ΠΑΟΚ Καλαμάτα.

Ακούσατε νωρίτερα, θα το αναλύσουμε και στην πορεία, τις εξελίξεις με την Ευρωλίγκα και το NBA. Όσον αφορά πάντως στο πρόγραμμα του μπάσκετ, έχουμε αρκετά παιχνίδια απόψε. Έχουμε πρεμιέρα στο Champions League, το Περιστέρι υποδέχεται σε 7.30 την Bamberg, μετάδοση από την Eraspor. Δεύτερη αγωνιστική στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ παίζει 8 στο Σαράγεβο με την Πόσνα. Ενώ για την πρώτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, η Μύκονος υποδέχεται σε 7 την Νεύσκη Μπακού και ο Ηρακλής παίζει 8 στα Σκόπια με την MZT. Εκεί για όλα τα παιχνίδια θα υπάρχει βέβαια ενημέρωση από την Eraspor. Στο βόλεϊ, βαλκανικό κύπελο γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει 6 στη Στρούμπιτσα με την Τζέσικα Σόφιας και θέλει την πρώτη θέση στον όμιλό του για να αποκριθεί στους 64 του Challenge Cup.

0: Λοιπόν, πάμε στα ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, γιατί είχαμε νωρίτερα τις εξελίξεις μεταξύ της EuroLeague και του NBA Europe, καθώς στο Κόμο στην Ιταλία πραγματοποιείται σύσκεψη όλων των μελών της EuroLeague. Μάλιστα έχουμε και μια απάντηση στην πρόταση του NBA για εξαγορά ή για συμμετοχή με μεγάλο ποσοστό στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, για να βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα Τηρίο, να ξεκινήσουμε από αυτό και να πάμε βέβαια και στα αγωνιστικά, γιατί είπαμε και πριν, έχει αρκετά παιχνίδια και σήμερα, αλλά και όλη την εβδομάδα όσον αφορά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, από ό,τι φαίνεται, οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας δεν ψήνονται να δεχτούν την πρόταση του NBA που είναι περίπου ένα δις. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι όλη η διοργάνωση θα κατέληγε στα χέρια του NBA, από το brand, από το προσωπικό, από το marketing, τα πάντα. Τους φάνηκαν πάρα πολύ λίγα τα χρήματα με τη δυναμική που έχει αποκτήσει το μπάσκετ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και με τους νέους παίκτες που μπαίνουν από το Ντουμπάι, από τη Θεσσαλονίκη. Γενικώς υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για την Ευρωλίγκα ως branding, και γι' αυτό το λόγο, από ό,τι φαίνεται, απορρίπτουν, όπως μαθαίνω, με εύσχυμο τρόπο και ευγενικό και γλυκό, διότι αύριο μεθαύριο μπορεί το NBA να πει: η προσφορά μου ανεβαίνει στα 2 δις.
0: Δεν ξέρω αν είναι θέμα χρημάτων μόνο, Κώστα, γιατί κάνοντας και εγώ τώρα μια γρήγορη περιήγηση στο διαδίκτυο, κάπου γράφεται ότι χαρακτηρίζεται πρώτα σε απαράδεκτη και απεικιοκρατική. Δεν είναι και τόσο ευγενικό το να σε χαρακτηρίζουν απεικιοκράτη.
1: Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι επίσημο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι επίσημη ανακοίνωση.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γραφτεί στην ανακοίνωση.
1: Είναι πολύ πιο γλυκιά. Αυτό που λένε ορισμένοι είναι ότι το NBA έχει θέσει κάποιους όρους όσον αφορά 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι δεν θέλει να αυξηθούν οι ομάδες από τις 20 στις 30. Αυτό είναι ένα θέμα. Θέλει μέχρι 24. Η Ευρωλίγκα όμως έχει την πρόθεση να αυξήσει τις ομάδες και να τις πάει μέχρι 30, περίπου μέχρι το 2030. Το δεύτερο είναι ότι το NBA δεν θέλει να εμπλέξει στο κόλπο μικρές αγορές, όπως είναι, ας πούμε, η Ζάλγκυρης, το Κάουνας. Σου λέει μια πόλη κάποιων χιλιάδων ανθρώπων δεν μπορεί να είναι στο NBA Europe. Το ίδιο λέει για τη Βιτόρια, για την Μπασκόνια, ενδεχομένως και για τη Βαλένθια. Γι' αυτό το λόγο θέλει να βάλει μεγάλες αγορές, όπως είναι το Λονδίνο, όπως είναι το Παρίσι, η Ρώμη, που δεν είναι στην Ευρωλίγκα. Μεγάλες δηλαδή αγορές, μεγάλες μεγαλοπόλεις. Και εκεί υπάρχει σημείο τριβής. Αυτή είναι η διαφωνία στα κομμάτια αυτά, στα μέτωπα αυτά. Κάποιες ομάδες ήθελαν το NBA, όπως είναι η Real, γιατί σου λέει: θα μεγαλώσω τον brand μου, με ξέρει όλη η Φίλιος και όχι μόνο όλη η Ευρώπη. Ακούς Real, ας πούμε, και στην Κίνα, στο τελευταίο χωριό, την ξέρουν ως σύλλογο αθλητικό, κυρίως για το ποδόσφαιρο, αλλά σου λέει και το μπάσκετ: θα καρποθώ πράγματα και από αυτή τη συμφωνία, αν μπει και το NBA. Και ίσως γι' αυτό το λόγο δεν βρέθηκε στο κόμμα ο πρόεδρος της Real Madrid, παρά μόνο εκπρόσωπος της Real. Δηλαδή, σημειολογικά, ενώ έχουν βρεθεί σε αυτή τη συνάντηση που ξεκίνησε 11 το πρωί Ελλάδος, δηλαδή πριν από 3 ώρες, στο κόμμα οι περισσότεροι ιδιοκτήτες, Αγγελόπουλοι, Γιανακόπουλος, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, ο Λαπόρτα και άλλοι μεγάλοι πρόεδροι, ιδιοκτήτες, η Real και η Φενέρμπακτσε έστειλε εκπροσώπους. Δηλαδή, ούτε ο Γιλντιρίμ της Φενέρμπακτσε.
0: Παρ' όλα αυτά, η απόφαση το όχι είναι ομόφωνο. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένοι πρόεδροι, και δείχνει αυτό ότι το βλέπουν, έχουν και το μάτι του στραμμένο προς το NBA Europe, η απόφαση είναι ομόφωνη, Κωστή, έτσι.
1: Ναι. Δεν το ξέρω αυτό ακριβώς. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι επίσημη ενημέρωση θα βγει. Αυτό που καταλαβαίνει όμως κανείς είναι ότι η πρόταση του NBA για εξαγορά της Ευρωλίγκας είχε κάποια κενά. Καταρχάς είχε ένα περίεργο deadline μέχρι σήμερα, και νομίζω ότι αυτό μπορεί να αναγνωστεί με διάφορους τρόπους. Πρώτον, διότι το NBA καίγεται να αρχίσει τη χρονιά την επόμενη, 27
0: τον Οκτώβριο του 27.
1: Δεν θα προλάβει, δεν βγαίνουν ημερομηνίες, αν και εφόσον γίνουν και προκριματικά γύρω στον Ιούνιο του 27. Το δεύτερο είναι ότι αν αυξηθούν τα franchise, θα μεγαλώσει η αγοραστική αξία της Ευρωλίγκας. Οπότε σου λέει το NBA, θα ήθελα εδώ και τώρα μια απάντηση. Και Ένα ακόμα οξύμορο και περίεργο, και θα έλεγα ότι είναι και ένα αυτογκόλ του NBA, είναι ότι δεν θέλει όλες τις ομάδες μετόχους στη νέα λίγα, αλλά θέλει κάποιες από αυτές, ίσως μέχρι 5, άντε μέχρι 8, λένε κάποιοι άλλοι. Και η Ευρωλίγα πώς θα ψηφίσει ένα τέτοιο project όταν θα μείνουν έξω βασικοί μέτοχοι της διοργάνωσης? Άρα λοιπόν σου λέει ο κάθε μέτοχος από τους 13, γιατί σήμερα και χθες στο κόμμα δεν βρέθηκαν οι ομάδες που έχουν, ας πούμε, μονοετή ή διετή ή και τριετή παρουσία, αλλά μόνο οι μέτοχοι που ψηφίζουν και έχουν δικαίωμα ψήφου. Γι' αυτό το λόγο είναι στο ραντεβού αυτό και η ΤΣΣΚΑ με τον πρόεδρό της, τον Ανδρέη Βατούτιν. Παρότι δεν παίζει η ΤΣΣΚΑ, ο Βατούτιν όμως έχει δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις. Σου λέει καλύτερα να πάρουμε τα χρήματα που θα μπουν από τα franchise. Υπάρχει ένα ποσό της τάξης των 800 εκατομμυρίων για να έχει κάποιος μια εικόνα, γιατί Money Money μόνο ΠΑΟΚ έχει δώσει εγγυητική 85 εκατομμύρια σύμφωνα με τις πληροφορίες, και ο Άρης έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσφορά, δεν ξέρω ακριβώς το ποσό, αλλά σου λέει καλύτερα από αυτή τη δεξαμενή να ενισχυθεί το μετοχικό κεφάλαιο, να ενισχυθεί η αξία της Ευρωλίγκας και να μοιραστούν χρήματα όλες οι ομάδες περισσότερα, παρά να μπλέξουμε με NBA και με κάποια πράγματα που δεν είναι ακόμα τόσο ξεκάθαρα. Οπότε ας κρατήσουμε αυτό, ότι υπάρχει αυτή η άρνηση. Τώρα το πώς θα εκφραστεί και πώς θα διατυπωθεί σε μια ανακοίνωση είναι ένα άλλο θέμα.
0: Θα αυτό παίξει ρόλο όμως, Κωστή, δηλαδή αν είναι σκληρή ή αν είναι σε χαμηλούς τόνους, έτσι?
1: Νομίζω σε χαμηλούς τόνους θα είναι. Δεν συμφέρει την Ευρωλίγκα να πάει σε κόντρα με το NBA. Ήδη η χιλόπιτα από μόνη της είναι γεγονός. Αλλά θα το πεις λίγο πιο ευγενικά. Δηλαδή, όπως λέγαμε πιτσιρικάδες, θα ήθελα να μείνουμε φίλοι. Δεν θα το πεις προσβλητικά. Θα το πεις λίγο πιο γλυκά. Αυτό καταλαβαίνω. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι, γιατί καίγονται ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, οι δύο ΧΑΠΟΕΛ του Τελαβίβ και της Ιερουσαλήμ, οι δύο του Βελιγραδίου, Παρτίζαν και Ερυθρός Αστέρας, το Ντουμπάι, διάφορες αγορές και ομάδες καίγονται για τα franchise. Η εικόνα από ομάδα που έχει καταθέσει φάκελο, και μου ήρθε πριν από λίγο, η εικόνα εννοώ, η εκτίμηση όμως δεν είναι σίγουρο, είναι ότι η Ευρωλίγκα θα δώσει κάποια franchise, όχι όμως πάρα πολλά, δηλαδή μπορεί να δώσει από 1-4 για αρχή, και μάλιστα ακούγεται ότι κάποιες ομάδες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες είναι το Ντουμπάι, γιατί έχει δώσει πάρα πολύ χρήμα για Final Four, Super Cup κτλ. Ακούγεται ότι μπορεί να είναι και ο ΠΑΟΚ μέσα, και ακούγεται Παρί και Βαλένθια. Οι υπόλοιπες ομάδες, θα μου πεις τι θα γίνει, τι θα συμβεί με αυτές τις ομάδες, μπαίνουν σε μια δεύτερη ταχύτητα, σε μια δεύτερη κατηγορία, υποκατηγορία ομάδων, που τα επόμενα χρόνια θα διεκδικήσουν το franchise. Όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει κάποιος franchise, δηλαδή μόνιμη εγγυημένη συμμετοχή διαπαντός, σαν να έχεις μια σύμβαση, ας πούμε, ορίστου χρόνου, για να παίξεις την Ευρωλίγκα. Μπορείς να παίξεις την Ευρωλίγκα και με άλλους τρόπους. Ναι. Να πάρεις το Eurocup, να βγεις φιναλίστ στο Eurocup. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι φαβοροί για τη διοργάνωση, να παίξουν στον τελικό. Απλά ο ΠΑΟΚ, που ετοίμασε το φάκελό του πιο νωρίς από τον Άρη και έδειξε πάρα πολύ δυνατός σε αυτό το κομμάτι, με επενδύσεις, με χρήματα κτλ., είναι λίγο πιο μπροστά. Ο Άρης όμως μπορεί να το κάνει διαφορετικά. Οπότε αυτή είναι η εικόνα για Ευρωλίγκα. Πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω για το 4-6 που έχουμε την εκπομπή του μπάσκετ, να συζητήσουμε παραπάνω. Αυτό που ανέφερες νωρίτερα είναι ότι αρχίζουν τα παιχνίδια και των άλλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων, γιατί η Ευρωλίγκα έχει ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες με 3 αγωνιστικές ήδη να έχουν πραγματοποιηθεί. Σήμερα λοιπόν Τρίτη, 7 η ώρα, να το πάμε λίγο χρονικά, για το FIBA Europe Cup η Μύκονος υποδέχεται την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, από τον Μπακού, την FC. 7:30 BCL Περιστέρι Μπάμπερκ, γνωστή γερμανική ομάδα. 8 FIBA Europe Cup η MZT Σκοπίων υποδέχεται τον Ηρακλή. Και 8:30 ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο Eurocup με την ομάδα που αντικατέστησε τη Μονακό, την Μπόσνα, στο Σαράγεβο. Ωραία. Αυτή η αναμέτρηση, 8:30. Και φυσικά για όλα αυτά θα υπάρχει ενημέρωση από την Ερασπόρ.
0: Έγινε, Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερο, αν υπάρξει κάτι, εδώ είμαστε. Μπορεί να παρέμβει όποτε κρίνει απαραίτητο. Και βέβαια υπάρχει εκπομπή 4 με 6 για περισσότερε λεπτομέρειε πλέον από την αρνητική απάντηση που έδωσε η Ευρωλίγκα στην πρόταση εξαγορά από το NBA.

0: Λοιπόν, αφήνουμε το μπάσκετ, θα πάμε στα ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε με ντέρμπι, καθώς η επιστροφή στη δράση για το ελληνικό πρωτάθλημα έχει το μεγάλο ραντεβού την Κυριακή στις, το βράδυ στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σε 9 τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, επιστροφή των διεθνών. Άμα λίγο στο κλίμα, τι γίνεται με τραυματίες, τι μπορεί να σκέφτεται, αν σκέφτεται από τώρα ο Νίστρουπ για την Κυριακή. Χρυσοσκοτός μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Κώστα μου, καλό μεσημέρι και στους φίλους μας. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε τι σκέφτεται ο προπονητής. Κάτσε να μαζευτούμε το καλό οι παίχτες. Γιατί ακόμα η μεγάλη επιστροφή γίνεται αύριο. Αύριο θα φύγει την 6η. Κυρίως ας πούμε μακρινά Πελίστρι, Ουναή, Αλαχετίν, ο Γιάγκουσιτ, ο Ραστόντε, ο Κάτρι. Είναι 6 άτομα που θα έρθουν αύριο. Ας δούμε πώς θα έρθουν αυτοί, αν είναι όλοι καλά και διαθέσιμοι για τα σχετικά, ποιοι θα έχουν παίξει, ποιοι δεν θα έχουν παίξει. Και βλέπουμε να δούμε τι μπορεί να σκεφτεί και την δεκάδα που ουσιαστικά τον εγκλωβίζει λίγο η απουσία του Λιβάη Γκαρσία, γιατί του στερεί έναν έμπειρο παίχτη και πολύ επιδραστικό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αλλά αυτή είναι η ζωή του ποδοσφαίρου, δεν μπορεί να αλλάξει κανεί. Πάντα υπάρχουν απουσίες. Και αυτό που λέω πάντα εγώ είναι ότι τη στερεί γράφουν παρόντες, όχι απόντες. Οπότε υπάρχει την έννοια να δούμε ποιοι θα είναι παρόντες, ποιοι θα είναι στη διάθεση του προπονητή, για να ξέρουμε και πώς μπορεί να τους διαχειριστεί, τι επιλογές έχει. Λοιπόν, αύριο έρχονται 6 διεθνείς. Σήμερα επέστρεψε, όχι αύριο, την Πέμπτη έρχονται 6 διεθνείς. Ουσιαστικά θα πάνε μια προπόνηση στον Τερμπή. Γιατί Πέμπτη είναι η μέρα επιστροφής, χαλάρωμα θα κάνουμε. Την Παρασκευή μια προπόνηση, Σάββατο παραμονή ενός Τερμπή δεν ανέβαινουν οι τόνοι. Οπότε ουσιαστικά με μια προπόνηση μετά από 20 μέρες θα πάνε. Για τον τέρμπι αυτό μας ισχύει για όλους τους διεθνείς που επιστρέφουν σε μεγάλες ομάδες μετά από μια μακρά απουσία. Σήμερα γύρισε ο Τετέι, θυμίζω ότι είχε δοθεί μια μέρα έξτρα άδεια για τους Έλληνες διεθνείς. Οι δύο, ο Κυριακός με τον Τζάπρα, που δεν είχαν παίξει καθόλου στα παιχνίδια, ήταν απλά στην αποστολή χωρίς όμως να πάρουν λεπτό συμμετοχής. Προτίμησαν να κάνουν χρήση της άδειας σήμερα, οπότε χθες εμφανίστηκαν στην προπόνηση σήμερα. Πήραν το ρεπό τους, το έξτρα ρεπό αυτό που τους έδωσε ο προπονητής ο Νίστρουπ. Ο Τετέι προτίμησε τον ανάποδο.
0: Πήγε, προπονήθηκε, Χρήστο.
1: Να ξεκουραστεί χθες, επιστρέφοντας από την 20ήμερη απουσία του, όχι την 15ήμερη απουσία του, και να πάει στην προπόνηση σήμερα. Προπονήθηκε κανονικά. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα προπονήθηκε κανονικότατα και ο Ταμπόρδα έβγαλε χωρίς καμία ενόχληση το πρόγραμμα. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να θέσουμε δεδομένο ότι θα είναι διαθέσιμο για το μάτς με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Εκτός και αν προκύψει κάτι της εβδομάδας, δεν φαίνεται πάντως, γιατί στην αρχή η εκτίμηση ήταν ότι θα μπει λίγο πιο χαλαρά να βγάλει μέρος του προγράμματος Δευτέρα-Τρίτη και βλέπω

0: εκεί ακόμα στο κανονικό πρόγραμμα. Αυτό λογικά θα γίνει αύριο μεθαύριο και λογικά θα είναι διαθέσιμος για
1: τον ντέρμπι, Χρήστη.
0: Για τον ντέρμπι, ναι. Δηλαδή σήμερα έβγαλε ένα μεγάλο κομμάτι του προγράμματος, λογικά θα το βγάλει όλο αύριο, το πολύ μεθαύριο. Οπότε με μία-δύο προπονήσεις ακόμα θα πάει στο ντέρμπι, δεν θα είναι βασική επιλογή, κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά αν χρειαστεί μπορεί να έρθει από τον πάγκο και να παίξει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι.
1: Νομίζω εντάξει, μετά από καιρό πάντως, Χρήστο, μπορούμε να μιλήσουμε για αγωνιστικό έτσι δηλαδή.
0: Ναι, γιατί είναι πια μπαίνουμε σε αυτή τη λογική ότι μαζεύεται η ομάδα. Λείψαν πάρα πολύ και για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, και είναι crash test και για τους δύο. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι νωρίς λίγο... ακόμα, βέβαια. Θα πει κανείς ότι κανείς δεν πήρε πρωτάθλημα.
1: Όχι ότι θα κρίνει το πρωτάθλημα, είναι ένα καλό crash test. Έτσι.
0: Σίγουρα. Ούτε το χάσε κανείς από την εκτεγωνιστική. Αλλά σίγουρα είναι σημαντικό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκό, αν κάνει νίκη στην έδρα του αντιπάλου, θα έχει βγάλει δύο ντέρμπι. Με πάω και Ολυμπιακό θα είναι πρώτο με το 6-6. Διαφορά αυτό βαθμό από τον Ολυμπιακό, αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι δώρο ανεκτήμητο, αν το καταφέρει.
1: Να το κρατήσει.
0: Δεν το συζητάμε, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αυτό ξέρεις, είναι διαφορετικό να το συζητάς και διαφορετικό να το δεις να γίνεται στην πράξη.
1: Θα το γνωρίζουμε το βράδυ της κυρία Χριστού. Μέγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χρήστο, καλή συνέχεια. Ωραία. Λοιπόν, ήταν και ο Χρυσκόντος με τον Ρουπάνο στο Παναθηναϊκό. Άνω τελεία, σε λίγο ξανά μαζί.
2: Ερασπορ 101,8. Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με συμβρινή εφημερίδα στην Ερασπορ. Χαράγιανοπούλη στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελο Μπάντζο και Άγγελο Ραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σα μέχρι τι 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπορ. Λοιπόν, ακούσαμε το πώς ξεκινά την προετοιμασία του, περιμένοντας την επιστροφή όλων των διεθνών, Ελλήνων και ξένων, ο Παναθηναϊκός. Πάμε και στον Ολυμπιακό, να δούμε και εδώ πώς είναι τα πράγματα, με τον Αλγουαθίλ να έχει την ευκαιρία, μέσος παίκτης βέβαια, είχε στη διάθεσή του να δουλέψει όλο αυτό το διάστημα σαν μια μικρή προετοιμασία, καθώς είναι φρέσκος στον πάγκο του Ολυμπιακού. Λέγαμε πριν με τον Χρήστο Κοντό ότι το παιχνίδι ιδιαίτερα κρίσιμο για τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο κρίσιμο για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι ήδη έχουν κάνει κάποιες γκέλες στο πρωτάθλημα και μια νίκη σε ντέρμπι και θα μειώσει την απόσταση στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά και θα δώσει όθηση νομίζω για τη συνέχεια. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εσένα και στους φίλους ακροατές. Κοιτάξτε, πράγματι έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, θα έλεγα, αυτό το μάτς. Δεν είναι ότι διακυβεύεται κάποιο πρωτάθλημα. Δεν είμαστε,
0: δηλαδή, όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο.
1: Είναι πολύ νωρίς. Όμως, μία νίκη σίγουρα θα έχει τα ευεργετικά της στοιχεία, τα οποία φέρνει και στην ψυχολογία και παιχτών και του κόσμου και του προπονητή. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα φέρνει λίγο πιο πίσω τον Ολυμπιακό. Δεν κρίνει όμως κάτι. Κρίνει ίσως απόδοση και επιλογές παιχτών που μπορεί να έχει. Το θέμα είναι ότι αρκετές ομάδες, έτσι και ο Ολυμπιακός, είχε αρκετούς διεθνείς παίκτες, 15 τον αριθμό, που σιγά σιγά από αύριο και μετά θα αρχίσουν να ενσωματώνονται. Άλλωστε, σήμερα επιστρέφουν στην κανονικότητα των προπονήσεων όσοι έχουν απομείνει μετά το τρίμερο ρεπό Σαββάτου, Κυριακής και Δευτέρας. Και βεβαίως θα γίνει μια επαναξιολόγηση των παίκτων στην κατάσταση στην οποία έρχονται, είτε επιβαρημένοι από τα παιχνίδια, κάποιοι έχουν παίξει 3-4 μάτς σε 12 μέρες, ή ακόμα και από τις μετακινήσεις, γιατί και αυτές δεν παίρνουν απαρατήρητες. Αυτό το οποίο θέλω να κρατήσω σε συνδυασμό με την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και αυτή που τρέχει, είναι ότι ο Αλγουαθίλ είχε την ευκαιρία να δει από κοντά, έστω και στην προπόνηση, κάποιους παίκτες Έλληνες που έρχονται από τη δεύτερη ομάδα και να τους αξιολογήσει καλύτερα. Από τον Κουράκλη, τον τερματοφύλακα, μέχρι τον Τανούλη, τον Ζουλή, τον Ρολάκη, τον Αβραμούλη, τον Τουφάκη, έτσι ώστε να δει εάν χρειαστεί, όποτε χρειαστεί, ποιοι παίκτες μπορούν να προωθηθούν και να βοηθηθούν.
0: Να βοηθήσουν την πρώτη ομάδα, έτσι.
1: Το έχουμε δει με το Φίλι, για παράδειγμα, στα μάτια Κυπέλλου. Οπότε το κρατάμε αυτό. Και ειδικά για έναν Αλγουαθίλ, που το έλεγα και το πρωί στην εκπομπή 352, είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του και στην Σοσιεδάδ, όταν τότε από τις ακαδημίες, συνολικά 27 ποδοσφαιριστές είχαν κάνει τον ντεμπούτο τους στη Λα Λίγκα με την πρώτη ομάδα. Αυτό δείχνει το πώς δουλεύει και το πόσο εμπιστεύεται το αναπτυξιακό κομμάτι και πάνω σε αυτό το οποίο γίνεται δουλειά τον τελευταίο καιρό. Άρα είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να περάσει παρατήρητο, αναμφίβολα. Και είχε την ευκαιρία, μιας και είχε τόσες πολλές απουσίες, ειδικά στην άμυνα που έλειπαν σχεδόν όλοι, να μπορέσει να δει κάποιους παίχτες σε αυτά τα κομμάτια. Από εκεί πέρα είχε κάποιες κατηδίαν συζητήσεις με παίχτες που έμειναν και σίγουρα θα χρειαστούν και ίσως τους δούμε και άμεσα στο αρχικό σχήμα, είτε λέγεται Ζέλσον, είτε λέγεται Σιπιόνι ή ακόμα και ο Μάριους για διαφορετικούς λόγους. Οπότε όλα αυτά συνυπολογίζονται για την προετοιμασία του Ολυμπιακού για το μάτς με τον Παναθηναϊκό, όπου αν όχι την Πέμπτη, την Παρασκευή σίγουρα θα είναι άπαντες παρόντες, όπου εκεί θα γίνει μια, ας το πούμε, πρόβα τζενεράλε με το τι έχει κατά νου ο Αλγουαθίλ και τι θέλει να δει
0: στο πρώτο του ντέρμπι Ιωνίων κι αυτός, έτσι.
1: Να.
0: Έγινε. Ωραία, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που εγώ ξέχασα να στο.
1: Συνεχίζονται τα εισιτήρια να διατίθεται για τον αγώνα με τη Μαρσέη, εκτός έδρας την επόμενη Πέμπτη. Όποιος θέλει, με τους όρους που υπάρχουν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού, δεν έφυγαν όλα. Υπάρχουν λίγα. Όποιος θέλει, μπορεί ακόμα και τώρα να τα προμηθευτεί.
0: Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εδώ Αλέσιο Λύση έχει 9 μέρα παραπάνω για να δουλέψει μετά την επιστροφή και των διεθνών. Καθώς ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δευτέρα την Καλαμάτα στην Τούμπα. Για να μας βάλει λίγο στο κλίμα το ρεπορτάζ ο Γιώργος Μήνος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές. Πράγματι, ο ΠΑΟΚ προπονείται κανονικά ενώ στο αγώνα με την Καλαμάτα την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Στο γύρο τη Τούμπα, δύο συνεχόμενα παιχνίδια που έχει ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα και την Ερακλή. Αντίστοιχα, την ερχόμενη Δευτέρα και την ερχόμενη Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει το σερί που είχε τρεις επιτυχίες πριν έχουμε τη διακοπή. Τα ευχάριστα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι όλοι οι τραυματίες εκτός του Τάχαλη και του Παβλέγκα είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λύση και μάλιστα και ο Κώστα και ο Γιαννούλης αλλά και ο Αχίλ Ντεσπότοφ πήραν μέρος κανονικά ένα μεγάλο μέρος της προπόνησης, οπότε σταδιακά νομίζω ότι και όλοι οι παίκτες θα είναι στη διάθεση του Αλέσου Λυσινά. Λοιπόν, το κυριότερο είναι ότι επανέρχεται ο Αχίλ Ντεσπότοφ
0: μετά από 5 μήνες περίπου, Γιώργο, έτσι.
1: 5,5-6 μήνες συμπληρώνει ο Βούλγαρος και να δούμε αν θα καταφέρει να ξεπεράσει τις φοβίες που έχει, γιατί όταν τραυματιστείς φοβάσαι και να μην πάρει καμία υποτροπή και ούτω καθεξής. Αλλά γιατί έκανε επέμβαση στο κότσι του δεξί του ποδιού. Λέει ότι θα είναι έτοιμο η διάθεση του Λύση, τα πληροφορία δεν είναι και το ίδιο, οπότε περιμένουμε να δούμε μετά. Ο Τάχα Άλλη έφυγε. Πιστεύουμε ότι η επιστροφή του δεν θα αργήσει πολύ, η επιστροφή του κ. Ντεσπότοφ να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την Καλαμάτα, αν όχι σίγουρα στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Όπως επίσης θα είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λύση, ο Κώστα με τον Γιαννούλη, ο Λούσε και ο Χατζηδιάκος παίρνουν κανονικά μέρος στην προπόνηση και αναμένεται και να μπει και ο Λεστούντο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα στα πλευρά. Νομίζω το ξεπέρασε, το έκανε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης σήμερα σε εγκαταστάσεις της Νέας Μεσήβριας. Αύριο η προπόνηση είναι το πρωί. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ επίσης προετοιμάζονται για τα 100 χρόνια ποδόσφαιρο στην κοινωνία και μάλιστα την Παρασκευή έχει μία εκδήλωση στο νέο αφιερωτών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και για αυτή την εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
0: Γιώργο, ανακοίνωσε χθες το τσιφτσίο ΠΑΟΚ. Ποιοι ακολουθούν για ανανεώσεις?
1: Ο Μιχαηλίδης και ο Αντρία Ζήμκοβιτς, νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν
0: συμβόλαια. Θα υπάρχει και εδώ αίσιο τέλος, φαντάζομαι, έτσι.
1: Επέκταση είναι συμβόλαιο, όχι.
0: Ναι, επέκταση.
1: Ανανέωση. Επέκταση συμβόλαιο, επεκτάσεις. Οπότε νομίζω ότι θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις από τη ΒΑΕ ΠΑΟΚ και τις επεκτάσεις των δύο παραπάνω αυτών παικτών που είπαμε προηγουμένως. Όπως επίσης και προχωράει το θέμα της νέας Τούμπας και νομίζω δεν θα αργήσει ο ΠΑΟΚ να καταθέσει όλα τα χαρτιά που απαιτούνται, έτσι ώστε να βγει και η άδεια για την νέα Τούμπα.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, με συγχωρήσω πάρα πολύ. Μας καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, παραμένουμε Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά θα πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος επιστρέφει στη δράση την Κυριακή με παιχνίδι με αντίπαλο τον Βόλο στο Βικελίδη. Ένας Άρης που έκλεισε αυτό το πρώτο κομμάτι του προγραμματισμού μέχρι και την τη διακοπή αυτή των τριών εβδομάδων, όχι με καλή εικόνα, καθώς είχε διαδοχικά την ήττα από την ΑΕΚ με 5-0, στη συνέχεια ήττα από τον ΠΑΟΚ και ισοπαλία με τον Ηρακλή. Για να βάλουμε στην παρέα μας Βασίλη Λαχόπουλο, να δούμε τι μπορεί να έχει αλλάξει ή τι περιμένουν στον Άρη να αλλάξει όλο αυτό το διάστημα της διακοπής. Νομίζω στον Άρη θέλουν μια δεύτερη αρχή πλέον από το παιχνίδι με τον Βόλο και μετά. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε επίπεδο, ας πούμε, ρεπορτάζ. Υπάρχει μια αμφιβολία για κάποιους παίκτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, μικροπροβλήματα τραυματισμών. Βέβαια, είμαστε ακόμα στην Τρίτη, δηλαδή μέχρι την Κυριακή μεσολαβεί ένα διάστημα 5 ημερών για να εκτιμήσουμε για το κατά πόσο θα είναι διαθέσιμοι όχι. Είτε μιλάμε για τον Φατιγκά, είτε μιλάμε για τον Γιάννη τον Γιαννιώτα, ο οποίος είχε ένα χτύπημα από την προπόνηση του Σαββάτου. Νομίζω ότι θα φανεί η διαθεσιμότητά του στην προπόνηση της Πέμπτης, γιατί πάντα αυτή είναι η πιο καταλυτική όταν ένας αγώνας είναι την Κυριακή και ξέρεις ποιοι είναι διαθέσιμοι και ποιοι όχι. Βέβαια στο ενδεχόμενο που δεν παίξει ο Γιαννιώτας, το πρόβλημα δεν θα είναι και μικρό, και το λέω αυτό γιατί ο Άρης δεν έχει άλλον καθαρό αριστερό εξτρέμ. Έχει τον Μπρούμα, ο οποίος δεν είναι σε επίπεδο ετοιμότητας ακόμα για να ξεκινήσει παιχνίδι. Δηλαδή εκτιμάται ότι ο μέγιστος χρόνος μπορεί να παίξει, δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Θα χρειαστεί χρόνο για να φτάσει σε επιθυμητό επίπεδο φυσικής και αγωνιστικής κατάστασης. Και μετά θα πρέπει να πάει σε αλχημία. Πέρσι θυμόμαστε τον Αλφαρέλα να παίζει αριστερά. Έχει παίξει ο Κουαμέ στην αριστερή πλευρά, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση από το έχω παίξει σε μια θέση με το να είναι η θέση του. Συνεπώς περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τους παίκτες αυτούς που έχουν μικροτραυματισμούς, δεν είναι σοβαροί τραυματισμοί, και έχουμε στη διάθεσή μας ένα 48ωρο για να είμαστε πιο ακριβείς, όπως έχει στη διάθεση του Λιγορίου ένα 48ωρο για να τσεκάρει την κατάστασή τους. Τώρα το μεγάλο ζήτημα είναι κατά πόσο ο Άρης θα γίνει αποτελεσματικός. Υπήρξαν παιχνίδια στα οποία ήταν δημιουργικός αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός, όπως υπήρξαν και αγώνες στους οποίους δεν ήταν καθόλου δημιουργικός. Και αυτό το οποίο λέγαμε και το πρωί είναι ότι ο Άρης μέχρι στιγμής έχει πετύχει
0: στα τρία τελευταία μάτς δεν σκόραρε έτσι.
1: Δεν έχει σκοράρει στα τρία τελευταία παιχνίδια και συνολικά σε σύνολο 8 αγώνων έχει 9 γκολ, εκ των οποίων τα 2 είναι αυτογκολ.
0: Μαζί με το κύπελο, έτσι.
1: Ναι, μαζί με το κύπελο. Από τα 7 γκολ, τα 2 είναι του Φαμπιάνο, το 1 είναι του Ράσιτς, το άλλο είναι του Φατιγκά, ένα Κουαμέ, ένα ο Μανού Γκαρθία και ένα ο Μωρόν στην Τρίπολη. Δεν είναι και απολογισμός που θα κάνει κάποιον χαρούμενο, και φυσικά το Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος έχει πει πολλές φορές ότι τον ενδιαφέρει να είναι αποτελεσματική ομάδα του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Μέχρι στιγμής δεν συμβαίνει αυτό, δεν είναι αποτελεσματικός ο Άρης στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Θα δούμε αν θα το αλλάξει αυτό στην επανέναξη του πρωταθλήματος απέναντι στον Βόλο.
0: Ωραία. Έγινε, Βασίλη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το αγωνιστικό.
1: Πασχετικά έχει μόνο, επειδή ο Άρης παίζει αύριο με την Μπούργκος και υπάρχει sold out και θα είναι και ο Νίκος Ουγκάλης στο γήπεδο, θα είναι και ο Ρίτσαρντ Σιάο. Και η είδηση που βγήκε σήμερα από τη Media Day της Κάι Άρης και τον Βασίλη Σπανούλη είναι ότι δεν υπολογίζει τον Στέφαν Γιόβιτς, ο οποίος έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και δεν είναι σε κατάσταση ακόμα για να μπει. Θα χρειαστεί και άλλο χρόνο, διότι υπήρχε μια αμφιβολία για τη συμμετοχή του Σέρβου Playmaker, ο οποίος δεν έχει παίξει σε επίσημο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Βασικά σε φιλικά δεν έχει παίξει, με εξαίρεση το πρώτο φιλικό παιχνίδι με τον Ηρακλή, τα υπόλοιπα τα έχασε. Οπότε για το πότε θα επιστρέψει ο Γιόβιτς είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κανείς νομίζω δεν μπορεί να τα απαντήσει με ασφάλεια.
0: Ωραία. Έγινε, Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

Σύμφωνα από ό,τι έγινε γνωστό το πρόγραμμα της Super Bet League 2 για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, έχουμε λοιπόν το Σάββατο στις 3 παρατέταρτο Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, στις 3 του Σαββάτου Καλυθέα Πανθρακικός, στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου, στις 3 παρατέταρτο την Κυριακή Μαρκό ΑΕΛ, την ίδια ώρα Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος, επίσης στις 3 Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. Και το πρόγραμμα της Κυριακής κλείνει σε 6 όταν με τον Ολυμπιακό Β να υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης Β. Επίσης για την 6η αγωνιστική την ερχόμενη Δευτέρα στις 3 παρατέταρτο της Νέας Μύρνη ο Πανιώνης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β.

Λοιπόν, να θυμίσω στο ποδόσφαιρο το βράδυ Nations League 10 παρατέταρτο Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία για την πρώτη κατηγορία. Για τη δεύτερη την ίδια ώρα 10 παρατέταρτο Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία. Για την τρίτη κατηγορία στις 5 Καζακστάν, Φερόες, 10 παρατέταρτο Αλβανία, Αγίος Μαρίνος, Εσθονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Το τελευταίο της παιχνίδι είναι επίσης για τα προγραμματικά του Euro του 2027, Εθνική των Ελπίδων που αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία στο Λέργαν. Θέλει τη νίκη με δύο γκολ διαφορά για να πάρει απευθείας πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το παιχνίδι μπορείτε να το δείτε στις 7 από την RDO Sport και να το ακούσετε από την Era Sport. Στο μπάσκετ, να θυμίσω, πρεμιέρα στο Champions League, το Περιστέρι που δέχεται στις 7.30 την Bamberg, μετάδοση από την Era Sport. Ενώ για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο ΠΑΟΚ παίζει 8 Σαράγεβο με την Μπόσνα. Ενώ για την πρώτη αγωνιστική στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο, η Μύκονος που δέχεται σε 7 την Εύσκη Μπακού και ο Ηρακλής παίζει 8 στα Σκόπια με την MZT. Και για αυτά τα παιχνίδια θα υπάρχει βέβαια ενημέρωση από την Era Sport. Λοιπόν, στα 2 λεπτά πριν από τις 3 θα βάλουμε μια ερωτελεία σε λίγο ξανά μαζί.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε ξανά με σε βρυντήρα διεφημερίδα Σήμερα Σπορ. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζος και ο Άγγελος Ραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Σήμερα Σπορ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Βαγγέλη Ιωάννου για τις εξελίξεις που υπάρχουν βέβαια από την συνάντηση των μετόχων της EuroLeague στο Κόμο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Να δώσουμε τις συνέχειες που υπάρχουν, γιατί είναι αρκετές, για να ξαναπαρακολουθήσω την ολοκλήρωση της σύσκεψης κορυφής στη Βίλα Ντεστέ στο Κόμο των 13 μετόχων της Ευρωλίγκας. Δεν βγήκε λευκός καπνός, δεν βγήκε και μαύρος βέβαια, για ΠΑΟΚ και Άρη, διότι δεν θα ανακοινωθούν σήμερα οι νέες μόνιμες άδειες με απόφαση των μετόχων της Ευρωλίγκας, επειδή προηγήθηκε η συζήτηση για την πρόταση του NBA που εξέπνε σήμερα και η αρνητική πρόταση, όπως αποκλειστικά τη μεταφέραμε στην εκπομπή νωρίτερα, όταν συζητούσαμε και με τον Άρη Μπαρκα τα θέματα, την ίδια ώρα που στο Λονδίνο ο εκπρόσωπος του NBA στην Ευρώπη, ο Γιώργος Αϊβαζόγλου, ο Έλληνας, ανακοίνωνε ότι προχωράει το δικό του σχέδιο για τη δεύτερη μεγάλη διοργάνωση και θα έχει οπωσδήποτε και μια ομάδα με έδρα το Λονδίνο. Άρα, νωρίτερα σήμερα, οι 13 ομάδες μέτοχοι της Ευρωλίγκας είπαν όχι στην πρόταση του NBA για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οικονομικά δεν τους άρεσε η πρόταση, τη θεώρησαν πάρα πολύ μικρή. Ο πρόεδρος του Μπαρσελόνα, ο Χουάν Λαπόρτα, την χαρακτήρισε αστεία. Κάποιοι άλλοι πρόεδροι είπαν ότι είναι προσβλητική και απαράδεκτη, ότι τους υποτιμά δηλαδή, γιατί ήταν πολύ μικρή. Και το δεύτερο βασικό θέμα ήταν ότι η πρόταση του NBA έλεγε στην Ευρωλίγκα να μην επεκτείνει την διοργάνωση, να μην αυξήσει τον αριθμό των ομάδων από 20 σε 24, πράγμα που οι μέτοχοι δεν ήθελαν καν να συζητήσουν. Έτσι, για τους δύο αυτούς λόγους απορρίφθηκε η πρόταση και στη συνέχεια αποφάσισαν, επειδή υπήρξαν ομάδες που ήθελαν να μην ξαναγίνει διαπραγμάτευση με τον NBA, αλλά και κάποιες που ήθελαν να αφήσουν ανοιχτό το παράθυρο μιας νέας ακόμη διαπραγμάτευσης με το NBA, επειδή λοιπόν υπήρξαν αυτές οι δύο τάσεις, αποφάσισαν να μην ανακοινωθούν σήμερα νέες άδειες. Έτσι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μπαίνουν στη διαδικασία της αναμονής, ενώ τα μπλοκ σχηματίστηκαν και είναι το ένα που εκφράζει, το λέω με χοντρές γραμμές, το ένα που εκφράζει το όχι στην απόβαση των Αμερικανών στην Ευρωλίγκα και πρωτοθατεί, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, ο Ολυμπιακός. Μαζί του φαίνεται ότι είναι και μερικές ακόμα ομάδες όπως η Μπαρσελόνα, η Ολύμπια Μιλάνο και άλλες. Και ένα άλλο μπλοκ πιο συνενετικό που θέλει να παραμείνει ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας και με τη FIBA, κυρίως όμως με τους Αμερικανούς που θέλουν να επενδύσουν στην Ευρωλίγκα, και το εκφράζει η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ. Άρα όχι στην πρόταση του NBA σήμερα, Κώστα, και η νεότερη εξέλιξη στην αναμονή ΠΑΟΚ και Άρης, δεν θα ανακοινωθούν σήμερα οι νέοι κάτοχοι μονίμων αδειών. Κατά συνέπεια ούτε και η επέκταση από την επόμενη σεζόν της Ευρωλίγκας με ομάδες 24 από 20 που είναι σήμερα.
0: Έγινε, Βαγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Candy, you were so fine.

0: Λοιπόν, και με την παρέμβαση του Βαγγέλη Ιωάννου για το όσα έχουν συμβεί στην σύσκεψη των μετόχων της EuroLeague Stockholm, επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά. Θα πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία επιστρέφει στη δράση το Σάββατο με το παιχνίδι, νομίζω αρκετά δύσκολο, πονηρό δύσκολο, με τον Όφη στην Νέα Φιλαδέλφεια. Τελευταία φορά που συναντηθήκαν σε επίσημο παιχνίδι ήταν ο τελικός του Super Cup στο Παγκρίτιο. Και βέβαια μπροστά της μετά η ΑΕΚ έχει αυτή την πρόκληση στην Αγγλία, αρχικά με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και συνέχεια με τη Manchester City στο Etihad, σε μια Manchester πάντως, σε μια City μάλλον, που τα πράγματα δεν είναι καλά μετά το όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα. Το μέλλον της είναι αβέβαιο αυτή τη στιγμή, ακόμα και στην Premier League. Λοιπόν, ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ της Ένωσης. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Νομίζω ότι ο Όφη έχει κερδίσει τη δυνατότητα να λέμε ότι αυτό το παιχνίδι δεν είναι πονηρό, είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, είναι ντέρμπι, έτσι. Ναι. Και το έχει κερδίσει ο Όφη με το σπαθί του, αυτό νομίζω, Νίκο.
1: Ναι, το σύνολο του Χρήστο Κόντι έχει δείξει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεμένη είναι η μοναδική ομάδα ελληνική η οποία έχει κερδίσει την ΑΕΚ το 2026 και αυτό κάτι λέει έτσι, το παιχνίδι του κυπέλου πέρυσι και φυσικά στο τελικό του Super Cup. Την ΑΕΚ αυτό το οποίο περιμένουν τώρα είναι την επιστροφή των διεθνών χωρίς να έχουν κάποιο νέο πρόβλημα. Πρόβλημα προέκυψε με τον Αλεξάνδρε Ζούπκοφ, ο οποίος ένιωσε αναφλήσεις στη μέση του και έμεινε εκτός αποστολής από το τελευταίο παιχνίδι της Ουκρανίας με την Ουγγαρία. Με τα μέσα της Ουκρανίας να αναφέρουν ότι ήταν για να ξεκινήσει το βασικό σχήμα, οπότε καταλαβαίνεις ότι πονάει αρκετά ο ποδοσφαιριστής. Μένει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις και έπειτα να έχουμε μια πιο ασφαλή εικόνα για την κατάσταση του Ζούπκοφ. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα τραυματισμού.
0: Νίκο, φαντάζομαι, επειδή υπάρχει αυτή πολύ, υπήρχε μάλλον αυτή πολύ μεγάλη διακοπή, ότι ο Νίκολιτς θα μας δείξει ενδεκάδα Champions League, δηλαδή θα πρέπει να βάλει τους παίχτες που θα σκέφτεται και για τη Σαχτάρ πρώτα απ' όλα και ίσως για τη Σίτι μετά, για να επιστρέψει σε ρυθμό. Και νομίζω ότι υπάρχουν δύο ερωτηματικά. Το ένα έχει να κάνει με το ποιος θα είναι παρτενέρ του Γιώβιτς, θα συμπού ο Βάργκα είναι τραυματίας, και τι θα γίνει με τον Άσο.
1: Ναι, κοίταξε, αυτή τη στιγμή οι περισσότερες πιθανότητες είναι στον Άσο να ξεκινήσει ο Μπρινιόλι. Όχι γιατί ο Θωμάς 300 δεν είναι καλά. Ο Θωμάς 300 έχει μπει αυτή την εβδομάδα, θα μπει στις προπονήσεις κανονικότητα της Ένωσης. Την είδε ότι είχε το ράγισμα στον καρπό, τον οποίο τον έχει αφήσει όμως μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων, και ο Πρινιόλ έχει ανταποκριθεί πλήρως, γι' αυτό έχει και το προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Πάντως όποιος ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι και ο τερματοφύλακας, ο οποίος θα πάρει και τα άλλα δύο παιχνίδια στο Champions League με Σαχτάρ Ντόνετ και Manchester City. Τώρα από την άλλη, ο Βάργκα, σωστά είπες, δεδομένο είναι ότι θα είναι εκτός στο παιχνίδι με τους κριτικούς. Θυμίζω ότι ο Ούγγρος επιθετικός έπαθε βαριά λάστη στην αναμέτρηση απέναντι στον Πανσεραϊκό και έχει μείνει εκτός. Μάλιστα δεν είναι δεδομένη και η παρουσία του στο παιχνίδι με την Σαχτάρα Ντόνετσκ, οπότε και αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον πονοκέφαλο. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να επιστρέψει με την Manchester City, αλλά αυτό θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Στόχος του ιατρικού επιτελείου είναι να είναι έτοιμος με την Ουκρανική ομάδα. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό. Το ερωτηματικό τώρα το οποίο είπες σχετικά με την ενδεκάδα στο παιχνίδι με τον Όφη, αυτό το οποίο βλέπουμε περισσότερο είναι ότι ο Γιώβιτς είναι στην κορυφή της επίθεσης και από πίσω θα επιλέξει ένα σχήμα παρόμοιο με αυτό το οποίο έκανε στον Βόλο, δηλαδή όχι με δεύτερο καθαρό ημο center for, θα κρατήσει τον Ζήνη από τον Πάγκο που είναι ο δεύτερος επιθετικός ο οποίος έχει η Ένωση. Και θα είναι ο Γιώβιτς μόνος του στην επίθεση. Να δούμε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σε πού θα χρησιμοποιηθεί και ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος μπορεί να παίξει σε πάρα πολλές θέσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ενδεκάδα η οποία θα δούμε στο παιχνίδι με τον Όφη θα είναι και η ενδεκάδα σε μεγάλο βαθμό που θα πάρει.
0: Ο οποίος Μάγερ έλειπε βέβαια από την ΑΕΚ, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Μπίλιτς στα παιχνίδια την Κροατία, είναι εκτός και για το απόψινο μάτς, έτσι.
1: Ναι, είναι εκτός από στο Μάγερ και αυτό είναι και πρόβλημα, γιατί δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου.
0: Δεν έχει, έχει μείνει εκτός ρυθμού.
1: Είναι μεγάλο το διάστημα τώρα αυτό με την διακοπή των εθνικών ομάδων. Από τη μία λες ότι γυρνάει πίσω υγιής χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν έχει ρυθμό και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ωραία. Το οποίο θα έχει να αντιμετωπίσει ο Μάρκο Νίκολη. Θα πούμε ότι σήμερα έχει τα παιχνίδια η διεθνή τη ΑΕΚ, είναι ο Κάιρνεν, ο Πίλιος και ο Ζήνη. Ο Μάγερ, όπως είπες, είναι εκτός αποστολής το παιχνίδι της Κροατίας. Μένει να δούμε και την επιστροφή και των τελευταίων διεθνών. Λόγω και του ταξίδι, ο παίκτης ο οποίος θα αργήσει περισσότερο από όλους θα είναι ο Ζήνη, ο οποίος έχει σήμερα παιχνίδι στις 10 η ώρα και ένα μεγάλο ταξίδι από την Αγγόλα.
0: Ωραία. Έγινε, Νικόλα, με συγχωρήσω πάρα πολύ. Είδαμε σε ό,τι προκύψει. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και από την ΑΕΚ πάμε και στον Όφη, καθώς ο Χρυσκόντης περιμένει να επιστρέψουν οι διεθνείς του. Κάποιοι πήγαν εξαιρετικά καλά, κυρίως ο Ανδρούτσος. Νομίζω ότι η παρουσία του με την εθνική ομάδα στα παιχνίδια που συμμετείχε από τον Ιβάνοβιτς έχει θετικό πρόσημο. Ένα Όφη ο οποίος θα έχει μπροστά του και το ντέρμπι με την ΑΕΚ και το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά έχει και ευρωπαϊκή υποχρεώση μεσοβδόμαδα. Λοιπόν, Γιώργος Ζελιτάκης μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και εσένα και στις φίλες και φίλους της Ελασπορ. Μπαίνουμε στο δεύτερο στάδιο της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Το πρώτο στάδιο ήταν από τις 12 Αυγούστου μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, όπου είχε δώσει 11 παιχνίδια μετρώντας 8 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα και κατακτώντας το Super Cup. Μάλιστα, κατά σύμπτωση και το πρώτο στάδιο και το δεύτερο το ξεκινάει με την ΑΕΚ. Το πρώτο στάδιο 12 Αυγούστου έπαιξε με την ΑΕΚ στο Super Cup. Τώρα στο δεύτερο στάδιο που ξεκινάει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, λόγω των υποχρέωσεων της εθνικής μας ομάδας, πάλι αντιμετωπίζει την ΑΕΚ εκτός έδρας το ερχόμενο Σάββατο σε 7.30. Μέχρι την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος, Κώστα, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, όπου θα δώσει 9 παιχνίδια και στις 3 διοργανώσεις σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, και μάλιστα τα 6 παιχνίδια είναι εκτός έδρας και μόλις 3 στην έδρα του. Ένα ιδιαίτερα αιτητικό πρόγραμμα που χρειάζεται τη στήριξη από όλους τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Το ευχάριστο είναι ότι μέχρι στιγμής ο Χρήστος Κόντες έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, καθώς επέστρεψε και ο Νίκος Μαρινάκης. Περιμένει να δει τι θα γίνει με τους 3 διεθνείς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Εθνική Ελπίδων, Θεοδοσουλάκη, Αποστολάκη και τον Κοστούλα, που η Εθνική Ελπίδων παίζει σήμερα ένα κρίσιμο παιχνίδι με την Βόρειο Ιρλανδία και αναμένεται να είναι στην διάθεσή του από μεθαύριο. Οι υπόλοιποι παίκτες έχουν επιστρέψει, και ο Σχέλης που ήταν με την Εθνική Ομάδα της Κύπρου, αλλά και ο Θανάσης Αμβρούτσος, και φαντάζομαι τώρα ότι θα εκτιμήσει ο Χρήστος Κόντης πώς θα είναι η παίκτες του, και αυτοί που έλειπαν και αυτοί που έμειναν στο γκρουπ κάνοντας προπονήσεις, διότι όπως είπα και νωρίτερα έρχεται ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα με 3 αγώνες την εβδομάδα, και ασφαλώς ο Χρήστος Κόντης θα χρειαστεί να κάνει και το απαραίτητο rotation. Ναι, υπάρχει να πούμε ότι η Όφη έχει εξασφαλίσει ειδική εξέδρα στο γήπεδο της ΑΕΚ για να φιλοξενήσει τους φίλους της κριτικής ομάδας που θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, και μάλιστα υπάρχει ειδικό link όπου οι φίλοι του Όφη θα θελήσουν να προμηθευτούν εισιτήρια να το επισκεφτούν και να το κάνουν αυτό. Ο Αθανασίου τιμήθηκε για το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής, έτσι της, και νομίζω ότι είναι όλοι έτοιμοι στον Όφη, για να είμαστε ακριβείς, από μεθαύριο έτοιμοι στον Όφη για να μπουν σε αυτό το δεύτερο στάδιο ιδιαίτερα απαιτητικό της φετινής αγωνιστικής περίοδου, που εξηγήσαμε και νωρίτερα τα παιχνίδια που έχει η Όφη
0: έχει σε αυτό
1: το διάστημα μέχρι τις 13 του Νοέμβρη.
0: Έχει ΑΕΚ, ΡΕΝ και μετά πάει και Καλαμάτα, έτσι.
1: Πάει Καλαμάτα από τα 9 παιχνίδια, Κώστα, που έχει μέχρι τους 13 του Νοέμβρη, που διακόπτεται το πρωτάθλημα λόγω των πάλι λόγω εθνικής. Τα 6 παιχνίδια είναι εκτός έδρας και τα 3 στην έδρα του. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Έχει απαιτητικό πρόγραμμα, βέβαια.
1: Έτσι ακριβώς, και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο και σε Ευρώπη. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο διάστημα και αυτό.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιστροφή στη δράση και για τον Αστέρα Τρίπολης, που το Σάββατο μαζί με τον Ατρόμητο ανοίγουν την αυλαία της 10ης αγωνιστικής. Νομίζω ότι είναι ένα μάτς. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς για να το πούμε τελικό, αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμο και για τις δύο ομάδες, καθώς ούτε Αστέρας ούτε Ατρόμητος έχουν ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα μετά από τα 5 πρώτα μάτς και ισοβαθμούν έχουν μόλις από 2 βαθμούς. Στην 10η και 10η θέση βρίσκεται ο Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας για ρεπορτάζ Αστέρα αλλά και Καλαμάτας, η οποία πηγαίνει τη Δευτέρα στην Τούμπα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές μας. Επιστροφή στη δράση, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Όχι τώρα βέβαια, άμεσα, στο τέλος της εβδομάδας, όπως είπες, για τον Αστέρα Άκτορ έχουμε τον Ατρόμητο που θα έρθει στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με τα ίδια δεδομένα θα έλεγα, αλλά και ενισχυμένος ο Ατρόμητος, γιατί έκανε και δύο μεταγραφές τώρα, μόλις υπήρξε η διακοπή του πρωταθλήματος και με τους ελεύθερους παίκτες, και με στόχο ο Ατρόμητος, όπως και ο Αστέρας Άκτορ, την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, έναν Οκτώβρη όπου ο Αστέρας Άκτορ καλείται να παίξει 4 παιχνίδια, 3 για το πρωτάθλημα και 1 για το κύπελο, για τη League Phase του κυπέλου. Τα 3 παιχνίδια από τα 4 θα είναι εντός έδρας, και ευελπιστεί, αρχής γενομένης από το μάτι του Σαββάτου, να ξεκινήσει με νίκη για να μπει σε ένα καλό ρυθμό για τη συνέχεια, γιατί παίζοντας με τον Ατρόμητο το Σάββατο, η επόμενη αγωνιστική είναι εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό. Θα υποδεχθεί μετά τον Λεβαδιακό για το πρωτάθλημα και το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, και θα τελειώσει Οκτώβρης με την αναμέτρηση κυπέλου League Phase με την Κηφισιά, που και αυτό το μάτς είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θέλει να πάρει βαθμούς και να συνεχίσει στο θεσμό του κυπέλου. Η περίοδο που υπήρξε η διακοπή και έγινε μια μίνι προετοιμασία, θα δούμε, πιστεύουμε, παίκτες σε καλύτερη φόρμα, όπως ο Μακέντα που είχε μια καλή φόρμα, αλλά σημειώνουμε εδώ ότι ο Μακέντα δεν έκανε καθόλου προετοιμασία, ούτε φιλικά έχει παίξει. Παρ' όλα αυτά έχει πετύχει 3 γκολ, 2 για το πρωτάθλημα και 1 για το κύπελο, και σκεφτόνται όλοι ότι που να είχε κάνει και την προετοιμασία δεν ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Όμως τώρα είχε το διάστημα αυτό την ευκαιρία να δουλέψει και ο Μακέντα και οι υπόλοιποι παίκτες. Ο Δελιανίδης είχε ένα σοβαρό τραυματισμό και αυτός είχε χάσει όλη την προετοιμασία. Έχει μπει με την ομάδα κανονικά και θα δούμε αν κάποια στιγμή επιστρέψει και είναι στις επιλογές του Γιώργου Αντωνόπουλου. Έχουμε και τον ήρωα του Augsburg, τον Δημήτρη Κουρμπέλη, που να δούμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψει, και τον χαρακτηρίζω έτσι γιατί έκανε μια ιστορική νίκη η εθνική μας με τον γκολ του αρκά ποδοσφαιριστή, του αρχηγού του Αστέρα Άκτορ και των αρχηγών της εθνικής μας ομάδας. Και βέβαια να δούμε πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, που σίγουρα θα παίξει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, αλλά να δούμε και πώς θα είναι στην κατάσταση της κούρασης ο Δημήτρης Κουρμπέλης, γιατί ήταν στα παιχνίδια παρών και έδωσε και αυτό στα πάντα με τη φανέλα της εθνικής μας. Αυτά είναι τα νέα για τον Αστέρα που έχει επιστρέψει στις προπονήσεις από χθες, γιατί υπήρξε ένα διήμερο ρεπό και πλέον έχει μπει στην τελική ευθεία για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
0: Για Καλαμάτα, Βασίλη.
1: Ναι, για Καλαμάτα έχουμε πολλές επιστροφές και από ό,τι φαίνεται και ο Βάργκας, που έχει λείψει πάρα πολύ στα παιχνίδια που έλεγε μετά τον τραυματισμό του, αλλά και τον Γκουρμινόφσκι που είχε μία ίωση και τους διεθνείς να επιστρέφουν σταδιακά, είχε και κάποιους παίκτες που είναι διεθνείς με τις χώρες τους η ομάδα της Καλαμάτας, και μιλάμε για τον Μορέιρα που βέβαια μπορεί να είναι στην προεπιλογή και δεν επιλέχθηκε για να κατέβει να παίξει. Ο Βάργκας που είναι ο βασικός επιθετικός και αυτός και πάει με την εθνική ομάδα της χώρας του, και βέβαια είναι τώρα πλέον στη διάθεση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Σιγά σιγά επιστρέφουν και οι υπόλοιποι, και η Καλαμάτα που έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή τώρα στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ τη Δευτέρα 12 Οκτώβρη στην Τούμπα. Όμως υπάρχει αισιοδοξία και πιστεύουν ότι θα συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό, γιατί δεν ξέρω αν η διακοπή έκανε καλό για τις επιστροφές των τραυματιών, αλλά για το ρυθμό που είχε η Καλαμάτα ίσως όμως ήταν και ένα θέμα να διορθώσει κάποια λάθη και να πάρει κάποια μαθήματα μέσα στα παιχνίδια που έχει δώσει, στο ξεκίνημά της στη Super League 1. Προέκυψε και ένα θέμα με το γήπεδο, το στάδιο εκεί, στις τοποθετήσεις των πυλώνων φωτισμού, όπου έγιναν το άνοιγμα για τις τοποθετήσεις των πυλώνων. Βρέθηκε νερό και καταλαβαίνουμε ότι πάει πίσω τώρα η κατάσταση αυτή, άρα θα πάει πίσω και η επιστροφή στην φυσική έδρα για την Καλαμάτα. Λέγαμε για Νοέμβρη, ίσως πάει και πιο πίσω, και τελικά βλέπουμε ότι προκύπτουν διάφορα προβλήματα για την επιστροφή της Καλαμάτας. Υπάρχουν μέρες ακόμα για την προετοιμασία, για να δούμε με όλα τα όπλα πλέον στα χέρια του Παναγιώτη του Χριστοφιλέα, που δεν θα υπάρχουν τραυματίες, για να δούμε πώς θα παρουσιαστεί στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ η Μαύρη Θύελλα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για να ξαναμείνουμε Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Επιστροφή στη δράση τον φέρνει αντιμέτωπο με τον Λεβαδιακό. Ο Χρήστος Μουτσάκης είναι μαζί μας και ερώτηση, Χρήστο, είναι μία. Στο Καφτατζόγλιο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, στο Καφτατζόγλιο. Η απάντηση είναι ναι, στο Καφτατζόγλιο.
0: Δεδομένα, γιατί... έτσι, γιατί ξέρεις, έχουμε δει πολλά τα μάτια μας, γι' αυτό σε ρωτώ.
1: Είναι δεδομένα, γιατί
0: ωραία, τέλει.
1: Επιβεβαιώθηκε εκείνη η βεβαιότητα που είχε εκφράσει ο πρόεδρος της Παϊρακλής, ο Παναγιώτης Πονεβασιώτης, ότι το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο για το επόμενο εντός έδρας του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό, το οποίο βεβαίως είναι την ερχόμενη Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Και θα γίνει εκεί. Χθες μάλιστα παρουσία της αντιπροέδρου της ΠΑΕ, Έλλης Περάκη, πραγματοποιήθηκαν και οι τελευταίοι έλεγχοι στο στάδιο από τα αρμόδια κλιμάκια. Έλεγχοι οι οποίοι αφορούσαν στην κατάσταση και την ποιότητα του αγωνιστικού χώρου, την ασφάλεια του γήπεδου,

0: Ιουλίου Σταδίου. Εκείνα είναι άλλα έργα μεγαλύτερης κλίμακας. Αντιλαμβάνεστε, είναι και πολύ μεγαλύτερο το ποσό. Μάλιστα, χθες υπήρξε έτσι και μια ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα.
1: Επιστροφή στο σπίτι, Χρήστο μου, κάπως έτσι.
0: Επιστροφή στο σπίτι, ακριβώς, που λέει ότι μετά από μια τεράστια προσπάθεια, αναφέρει και η ανώλευκη ΠΑΕ, 3 και πλέον μηνών, αυτό ήταν το διάστημα των εργασιών, από τη διοίκηση του Ηρακλή και ένα ποιητικό γραφειοκρατικό και όχι μόνο μαραθώνιο. Το Καρπατζόγλιο στάδιο είναι πλέον έτοιμο να ανοίξει ξανά τις πόρτες του για την ομάδα μας στη Super League, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στον Λεβαδιακό. Και βεβαίως η ανακοίνωση κάνει και ένα άνοιγμα προς τον κόσμο του Ηρακλή με την επιστροφή στο σπίτι, να δώσουν το παρόν στο στάδιο για το κυριακάτικο παιχνίδι.
1: Νομίζω για Super League είχε να παίξει περίπου 10 χρόνια, 9,5 χρόνια. Έτσι, το 17 νομίζω ήταν τελευταία φορά που έπαιξε Super League στο Καφτατζόγλου Ηρακλής.
0: Ναι, ναι, ακριβώς από στο Καφτατζόγλου από την περασμένη άνοιξη που πιστοποίησε και την άνοδο στην κατηγορία με τη φιάστα του τελευταίου παιχνιδιού απέναντι στην αναγέννηση Καρδίτσας. Αλλά στη Super League ναι, είναι το διάστημα που μόλις ανέφερες. Να θυμίσουμε εδώ το πόσο σημαντική είναι η επιστροφή για τον Ηρακλή και θα ήταν για κάθε ομάδα εδώ που τα λέμε, ότι στις πρώτες 5 αγωνιστικές που διεξήγησαν, ο Ηρακλής χρειάστηκε την τρίτη αγωνιστική να κάνει αντιστροφή της έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης. Στην ουσία θα γίνει στο δεύτερο γύρο το παιχνίδι στο Καφτατζόγλιο, ήταν να γίνει το πρώτο. Ενώ τυπικά γηπεδούχος έδωσε και στο δεύτερο του στο Παθεσσαλικό του εντός έδρας αγώνα της επόμενης αγωνιστικής, της τέταρτης, κόντρα στον Ατρόμητο. Τυπικά θυμίζω ότι τον Αστέρα Τρίπολης τον νίκησε 2-0 εκτός έδρας, με τον Ατρόμητο το παιχνίδι δεν ισόπαλο 1-1. Και κάνοντας αυτή την ανασκόπηση του τι έγινε έστω και μακριά από, από την Ατούνια και τη μεσολαβήση για αρκετό διάστημα λόγω της διακοπής, να πούμε ότι ο Ηρακλής, παρότι ουσιαστικά έδωσε 5 αγώνες μακριά από την έδρα του, βρίσκεται στην 8η θέση με 6 βαθμούς.
1: Νομίζω ότι είναι καλός ο απολογισμός, Χρήστο. Δεν ξέρω τι θα πούνε στον Ηρακλή, αν θα ακούσετε, αλλά με τα όσα έχει περάσει και με την επιστροφή και με το γεγονός ότι δεν έχει παίξει καθόλου στο Καφτατζόγλιο, είναι καλά. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι και ακριβώς, λίγο καλύτερα, αλλά είναι καλά εκεί που είναι.
0: Ακριβώς και το επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί. Σε 5 αγώνες μακριά από την έδρα του ουσιαστικά, βρίσκεται στην 8η θέση, αυτό ξεκίνησα να λέω, με 6 βαθμούς, με μία νίκη, 3 ισοπαλίες, μόλις μία ήττα. Πήρε ισοπαλία από τον Άρη του Κλεάν της Βικελίδης, την 5η αγωνιστική, στην τελευταία πριν από τη διακοπή της υποχρεώσης της Εθνικής για το Nations League. Και βρίσκεται σε απόσταση μόλις μιας νίκης από την πρώτη εξάδα της βαθμολογίας και 4 βαθμών από την πρώτη τετράδα. Εντάξει, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, τα πράγματα δεν είναι και τόσο άσχημα. Αν κάπως έτσι μπορεί να φαντάζουν για κάποιους, ειδικά μέσα στην ομάδα που θα φαίνεται κάτι περισσότερο. Ωραία. Και στα αγωνιστικά να πούμε ότι το διάστημα της διακόπης έδωσε βέβαια τη δυνατότητα στον τεχνικό της ομάδας, τον Βάλτερ Ματσάρη, να δουλέψει με τους παίκτες πάνω στις αδυναμίες που διαπίστωσε τις πρώτες 5 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Και βέβαια όλοι στο Ηρακλή περιμένουν τώρα να δουν την Κυριακή την εικόνα που θα παρουσιάσει η ομάδα στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Περιέργεια και αγωνία βεβαίως που δεν έχουν μόνο η φυλακτή Ηρακλή αλλά κάθε ομάδας της Super League. Ήταν ωφέλιμη διακοπή να πούμε για 2 ποδοσφαιριστές τραυματίες, για τον Γιώργο Γιαννούτσο και για τον Γιώελ Πάρσενας, οι οποίοι από το εντατικό ατομικό πρόγραμμα που ήταν σε αυτό το διάστημα κατάφεραν σταδιακά να περάσουν σε μεγάλα προπονητικά κομμάτια με όλη την ομάδα και με την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση ο Ματζάρη θα προσθέσει μια ακόμη επιλογή στην άμυνα και στις πτέρυγες της επίθεσης. Αυτά είναι εν ολίγης και τα αγωνιστικά.
1: Να φύγουμε και λίγο από τον Ηρακλή τότε και την Super League, Χρήστο μου. Πάμε και Super Bet League 2, γιατί ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική. Η Μαρκό συνεχίζει απτόητη. Να κάνουμε μια ανασκούση αγωνιστική και τι έχουμε μπροστά μας, γιατί βγήκε και το πρόγραμμα της επόμενης στροφής.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι χθες ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική με μια και μοναδική εξαίρεση, τον αγώνα του Ολυμπιακού Β' με την Άθενς Καλυθέα, ο οποίος αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη. Η αναβολή έχει να κάνει με το αίτημα που κατέθεσε ο Ολυμπιακός Β, γιατί έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές νεαρούς που είναι στις εθνικές ομάδες και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο δίνεται η άδεια σε όποια ομάδα του αιτηθεί. 3 είναι οι ομάδες, Ολυμπιακός Β, ΠΑΟΚ Β και Αστέρας Τρίπολης Β. Οι 2 πρώτοι κυρίως έχουν αυτό το ζήτημα και συμβαίνει. Να πούμε ότι η μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής της 5ης που μας πέρασε, που ολοκληρώθηκε χθες, ήταν η Μαρκό, η οποία με γκολ του Ελαραμπή πέρασε νικηφόρα και από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης με 2-1. Έκανε το 5-5 και φιγουράρει μόνη πρώτη στη βαθμολογία με 15 βαθμούς. Είναι στο συν 4 από τη δεύτερη ΑΕΛ και στο συν 5 από τον τρίτο Πανιόνιο. Ο Μαροκινός πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έφτασε τα 4 γκολ στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας μαζί με τον Μιχάλη Μανιά που αγωνίζεται στην Καλυθέα. Στα άλλα 2 παιχνίδια που έγιναν χθες, το βαθμό της Οπαλίας μοιράστηκαν Ζάκηθος και Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, όπως και ο ΠΑΟΚ Β με την Ελλάδα Σύρου 0-0 χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Η έκβηση της αγωνιστικής, να θυμίσουμε,

0: ότι έγινε στον πύργο, ο οποίος κατέγραψε μια ιστορική νίκη με σκορ 2-0 απέναντι στον Πανιόνιο, ο οποίος Πανιόνιος έχασε έδαφος στην κούρσα της Ανόδου με αυτή την ήττα στη μεγάλη κατηγορία, αυτή την κούρσα. Η ιστορικότητα της νίκης για τον πύργο, να πούμε ότι έχει να κάνει με το ότι ήταν η πρώτη νίκη και τα πρώτα γκολ για την ομάδα του πύργου στην επαγγελματική κατηγορία, ενώ για την Πανιόνιο αυτή ήταν η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα και τα πρώτα γκολ που δέχθηκε στη σεζόν. Και για να κλείσουμε την αναφορά στο τι έγινε στην πέμπτη αγωνιστική, το Σάββατο νίκη Βόλου και ΑΕΛ έμεινε στην ισοπαλία στο κατάμεστο Παντελής Μαγουλάς. Πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, πολύ γεμάτο γήπεδο, πραγματικό ντέρμπι. Ένα ντέρμπι με πάρα πολλές φάσεις, με 4 γκολ και με την ΑΕΛ εν τέλει να διατηρεί το αίτητο σε μια δύσκολη έδρα. Χωρίς νικητή έληξε και το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Πανθεραϊκό 1-1 στο παιχνίδι της επιστροφής του Κώστα Γεωργιάδη στην Κομοτηνή, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε 2-0 την αναγεννήση Καρδίτες που ακόμη δεν έχει τύχει πρωτάθλημα. Εντάχει βαθμολογία. Μαρκό 15, ΑΕΛ 11, Πανιόνιος 10, Ελλάδα Σύρου 9, Καλυφαία 9. Αυτή είναι η πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας. Τώρα, από το πρόγραμμα της επόμενης έκτης αγωνιστικής, το οποίο έχει βγει ήδη και θα το πούμε σε λίγο, ξεχωρίζει τον ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στη Μαρκό και την ΑΕΛ. Παίζει δηλαδή ο πρώτος με τον δεύτερο. Μαρκό 15 βαθμούς, ΑΕΛ είπαμε στους 11. Να θυμίσουμε ότι οι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά από τα κανάλια της ΕΡΤ το πρωτάθλημα της Superbet League 2, το οποίο φέτος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τουλάχιστον 6 ομάδες να διεκδικούν την άνοδο στην Super League. Και κάπου εδώ να αναφέρουμε και ποια είναι τα παιχνίδια του Σάββατο Κυριακού Δεύτερου, γιατί σε τρεις δόσεις
1: διεξάγεται
0: το πρωτάθλημα, και ποια είναι τηλεοπτικά. Το Σάββατο Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, ΕΤ 2 Σπόρα, το δημοτικό γήπεδο Σερών ζωντανά. Στις 3 η ώρα Άθενς Καλυθέα Παφρακικός. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 1 η ώρα Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου. 3 παρατέταρτο τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2 Σπορ Μαρκό ΑΕΛ, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής από το δημοτικό στάδιο του Μαρκόπουλου. Στις 3 η ώρα 2 ακόμη παιχνίδια την Κυριακή. Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. Και στις 6 το απόγευμα θα παίξουν Ολυμπιακός Β με τον Αστέρα Άκτορ Β στον Ρέντι. Η έκτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Τηλεοπτικό και αυτό το παιχνίδι Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β, ΕΡΤ 2 Σπόρ από το γήπεδο της Νέας Μύρνης.
1: Έγινε. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, και με Ηρακλή και με Superbet League 2, επιστρέφουμε Super League. Πάμε για ρεπορτάζ Λεβαδιακού. Άγγελος Αραϊδόνης είναι μαζί μας. Ο Λεβαδιακός που μέχρι στιγμής δεν θυμίζει την ομάδα που είδαμε πέρσι στα γήπεδα της Super League, είναι στη 13η θέση, έχει μόλις έναν βαθμό, χωρίς νίκη. Κομβικό το παιχνίδι με τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο την Κυριακή για τη Λεβαδιά. Λοιπόν, Άγγελος Αραϊδόνης μαζί μας. Άγγελε,
2: καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι και σε όσους μας ακούνε. Όπως είπες και εσύ, ο Λεβαδιακός μετά από το τραγικό ξεκίνημα έως τώρα στο πρωτάθλημα και τη διακοπή για το Nations League, θέλει να κάνει μια νέα αρχή, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μόλις ένα βαθμό από τη λευκή ισοπαλία με την Κηφισιά την τέταρτη αγωνιστική. Η πολυήμερη αυτή διακοπή του πρωταθλήματος έδωσε σίγουρα την ευκαιρία στον Ηλία Χαραλάμπους να προσπαθήσει να δέσει την ομάδα, γιατί μην ξεχνάμε Κώστα ότι η φετινή μεταγραφική περίοδο πήρε 17 παίκτες, που για μια ομάδα σαν το Λεβαδιακό δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί
1: όλα
2: από τη μία μέρα
1: και
2: στην άλλη. Είναι
1: πραγματικά και νέος
2: όλα από την αρχή. Νέος προπονητής, νέοι παίκτες. Μάλιστα από τους 17 παίκτες, οι 8 είναι ιδανικοί και οι υπόλοιποι 9 είναι κανονικά μεταγραφή ελεύθερη. Φυσικά αυτό θα το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί για τον Λεβαδιακό. Έχει δεχτεί 9 γκολ έως τώρα στο πρωτάθλημα. Δεν έχει καταφέρει,
1: δεν έχει καταφέρει
2: να σκοράρει ακόμα σε κανένα παιχνίδι. Μάλιστα έχει σοφαρίσει το χειρότερο ξεκίνημά του στην ιστορία της Super League 2, που έχει γίνει τη σεζόν 14-15 με τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Είχε συλλέξει και τότε ένα βαθμό. Τώρα είναι, όπως είπες και εσύ, πάρα πολύ κομβικό το μάτς στη Θεσσαλονίκη που θα παίξει με τον Ηρακλή στις 5 το απόγευμα. Ο Ηρακλής επιστρέφει κιόλας στην έδρα του στο Καφτατζόγλιο, οπότε σίγουρα θα είναι πιο δύσκολη κατάσταση, γιατί θα παίξει και στη φυσική του έδρα, όχι σε ένα κοινό γήπεδο όπως ήταν το Πανθεσσαλικό.
1: Όπως ήταν μέχρι στιγμής. Ωραία. Έγινε, Άγγελε. Εγώ να συμπληρώσω εδώ ότι ο Λεβαδιακός, αν δεν υπήρχε αυτή η απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας της ΕΠΟ για τον Βόλο, θα ήταν τελευταίος. Απλά τώρα έχει ο Βόλος μείον ένα μετά την απόφαση του. Οπότε ο Βόλος προχώρησε σε έφεση κατά της απόφασης αυτής. Λοιπόν, και από το ρεπορτάζ του Λεβαδιακού θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Ατρόμητου. Ο Άγγελος Μπάντζιος είναι μαζί μας και εδώ το ξεκίνημα. για την ομάδα του Περσιέρου ήταν καλό. Μόλις 2 βαθμοί. Νομίζω η επιστροφή στη δράση τον στέλνει σε ένα εισαγωγικά τελικό το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τρίπολη το Σάββατο. Άγγελε, καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Ατρόμητος, όπως είπες και εσύ, έχει ξεκινήσει άσχημα την φετινή σεζόν. Έχει μόλις 2 βαθμούς με 2 ισοπαλίες. Δεν έχει καταφέρει να κάνει ακόμα νίκη. Και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το έργο του, καθώς πάει σε μια έδρα που δυσκολεύει όλες τις ομάδες της Super League. Πάει στην Τρίπολη, ο οποίος ο Αστέρας Τρίπολης, ναι, μεν έχει αυτός 2 βαθμούς φέτος, αλλά έχει βάλει δύσκολα σε όποιον έχει αγωνιστεί εκεί πέρα.
1: Αλλά ναι, δεν έχει.
3: Άλλωστε, με την ΑΕΚ πήρε και το βαθμό της ισοπαλίας στον ένα από τους 2 που έχει. Οπότε δείχνει ότι συνεχίζει η παράδοση που είναι μια δύσκολη έδρα εκεί στην Τρίπολη.
1: Βέβαια και εκείνη με την πλάτη στον τοίχο είναι έτσι.
3: Είναι και οι 2 ομάδες με την πλάτη στον τοίχο, αλλά ο Αστέρας έχει το ένα βήμα παραπάνω, στο πούμε.
1: Επειδή παίζει στην έδρα.
3: Παίζει στην έδρα του. Και ο Ατρόμητος με τις μεταγραφές που έχει κάνει, πρόσθεσε τον Ντάνι Γκαρθία λίγο πριν τελειώσει, λίγο πριν το παράθυρο των εθνικών ομάδων. Πρόσθεσε τον Ντάνι Γκαρθία για το χώρο του κέντρου. Πήρε και ένα παίχτη, τον Οφόρη, για να βοηθήσει και αυτό στην προσπάθεια του Ατρομήτου να καταφέρει να βρει κάποια νίκη. Είναι πολύ δύσκολο η αποστολή του Ατρομήτου, καθώς και την τελευταία φορά που παίξαν οι δυο τους στην Τρίπολη, ο Αστέρας είχε κερδίσει 4-2 στις 2 Μαΐου του 2026. Και γενικά στην Τρίπολη δεν έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα ο Ατρομήτος. Μετράει κάποιες νίκες, αλλά πολύ δύσκολες οι εμφανίσεις του. Με να δούμε τώρα τι θα γίνει το Σάββατο. Σε 7.30 ώρα είναι η 6η αγωνιστική για το παιχνίδι του Αστέρα με τον Ατρόμητο. Με να δούμε αν ο Ντούσαν Κέρκες θα έχει στην διάθεσή του τον Νούνιες και τον Τζοβάρα. Ήταν στο τελευταίο παιχνίδι του Ατρόμητου, ήταν εκτός αποστολής. Επέστρεψαν στις προπονήσεις. Με να δούμε τώρα πόσο έτοιμη θα είναι σε αυτή την κατάσταση. Πολύ σωστά.
1: Έγινε, Αγγελέ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, εγώ να πω όσον αφορά στο θέμα EuroLeague NBA, ότι πριν από περίπου 10 λεπτά ανέβηκε μια ανακοίνωση στο επίσημο site της EuroLeague. Η λέξη NBA δεν αναφέρεται πουθενά στην ανακοίνωση, ούτε αν έγινε δεκτή ή όχι κάποια πρόταση. Από εκεί και πέρα αναφέρει ότι οι 13 μέτοχοι θα γίνουν μόνιμοι και σε δεύτερο χρόνο, θα γίνουν franchise, και σε δεύτερο χρόνο θα εξεταστούν οι φάκελοι για να δοθούν και νέα franchise σε υπόλοιπες ομάδες, περισσότερα βέβαια σε λίγα λεπτά, στα 24 δευτερόλεπτα.

0: Λοιπόν, φεύγουμε το μπάσκετ, φεύγουμε και από τα δικά μας. Θα βάλουμε σε παρέμβαση τον Νίκο Αραγιά να κάνουμε μια κουβέντα για το τι γίνεται εκτός συνόρων. Όλα τα φώτα, βέβαια, τα ξημερώματα θα είναι στο Buenos Aires, στο Monumental, εκεί που ο Λιονέλ Μέση θα δώσει την τελευταία του παράσταση με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Δεν σταματάει το ποδόσφαιρο, αποσύρεται όμως από την εθνική ομάδα. Τα εισιτήρια περίπου 84.000 εξατλήθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Το ένα κομμάτι είναι αυτό και το δεύτερο είναι η Manchester City. Λοιπόν, Νίκος Χαραγιάννης. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κώστα, ο τελευταίος χορός του Λιονέλ θα είναι σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν. Φίλοι μας, να πούμε ότι έχουν ευκαιρία να το παρακολουθήσουν αποκλειστικά από την RG Sport τα ξημερώματα της Ετάρτης, δηλαδή ουσιαστικά σήμερα το βράδυ στις 2 η ώρα το βράδυ. Όπως είπες και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν με απίστευτους ρυθμούς. Βέβαια, τα γεμάτα κινητά κυκλοφόρησαν κάτι απίστευτες τιμές στην μαύρη αγορά για το πόσο θα πουλιόταν ένα εισιτήριο, δείχνοντας έτσι το πόσο αγαπάει κυριολεκτικά αυτό το έθνος τον Λιονέλ Μέση. Ο Μέση, ο οποίος δεν είχε σκοπό, η αλήθεια είναι, να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι ο Λιονέλ Σκαλόνι ο άνθρωπος ο οποίος τον έπεισε να γίνει ένα μεγάλο φιλικό, ούτως ώστε να αποχαιρετήσει τον κόσμο την Αργεντινή, τον κόσμο στην Αργεντινή με τη φανέλα της Αλμπί Σελέστε, καθώς η τελευταία του εμφάνιση θα ήταν αυτή με τη φανέλα της Αργεντινής, θα ήταν αυτή στον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία. Νομίζω ότι είναι καλό να πάρει και αυτός έτσι ακόμα μια στιγμή ευγνωμοσύνης από τον κόσμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι του έχει δώσει πάρα πολλές ο κόσμος, οι φίλοι της Αργεντινής, του Λιονέλ Μέση. Από εκεί και πέρα, να πούμε φυσικά ότι συνεχίζεται το Nations League. Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Τσεχία και η Κροατία την Ισπανία. Να δούμε αν η Κροατία μπορεί να συνέλθει μετά από αυτή την δυνατή σφαλιάρα την οποία δέχτηκε από την Αγγλία εντός έδρας με 7-0. Η Τσεχία, η αλήθεια είναι, μετά και την φόρμα την οποία δείχνει η Αγγλία, δεν μοιάζει να έχει και πάρα πολύ τύχη απέναντι στα τρία λιοντάρια. Θα δούμε τι θα επιφυλάξει αυτή η αναμέτρηση. Να πούμε ότι αν η Ισπανία δεν χάσει απέναντι στην Κροατία, συνεχίζει να βάζει ακόμα έναν αγώνα σε αυτό το ιστορικό ρεκόρ πλέον που τρέχει με τα 41 παιχνίδια χωρίς ήττα σε επίσημες διοργανώσεις, κατέχοντας το μεγαλύτερο αίτητο ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου στις εθνικές ομάδες σε επίσημα παιχνίδια, όπως είπαμε. Αυτά για τις εθνικές. Και νομίζω, ναι, αυτό το οποίο είπες και στον πρόλογο σου, Κώστα, η Manchester City είναι αυτή η οποία μονοπολεί το ενδιαφέρον.
0: Περιμένουμε την ποινή, έτσι. Απόφαση υπάρχει, ένοχη σε όλες τις κατηγορίες. Περιμένουμε την ποινή. Νίκο, ξέρεις, όσο δεν υψηφιοποιείται η ποινή, βγαίνει ο καθένας και λέει ένα σενάριο. Υποβιβασμός, αποβολή από το πρωτάθλημα, ξέρεις. Αλλά επίσημα δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμα τουλάχιστον, έτσι.
1: Βρήκε την καλύτερη λέξη. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά είναι σενάρια. Γιατί πολύ απλά, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, θα το πούμε άλλη μία, δεν υπάρχει προηγούμενο για να μπορέσεις να έχεις ένα
0: μπούσουλα, ναι.
1: Ένα μπούσουλα για να μπορέσεις να πεις ότι η τιμωρία θα είναι αυτή. Άρα είναι πραγματικά κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε. Έχει ασκήσει η έφεση η Manchester City σχετικά με την απόφαση. Να πούμε ότι ακόμα και αν δεν την κερδίσει την έφεση την απόφαση και κριθεί ένοχη για το οτιδήποτε, έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση και σχετικά και στην ποινή την οποία θα τις υποβάλουν στους πολίτες. Οπότε είναι μια ιστορία, καταλαβαίνεις, Κώστα, η οποία δεν είναι μια ιστορία που περιμένουμε να τελειώσει άμεσα.
0: Όχι, θα πάει μακριά, νομίζω, η βαλίτσα ακόμα, Νίκολα.
1: Ναι, αυτό αναφέρουν, ναι, και από τα βρετανικά μέσα. Πάντως αυτό το οποίο βγαίνει αυτή τη στιγμή από Sky Sports και γενικότερα τα μεγάλα μέσα του νησιού είναι ότι οι υπόλοιπες ομάδες δεν βλέπουν τον τρόπο με τον οποίο η Manchester City, αν κριθεί, αν δεν κερδίσει την έφεση, θα βρίσκεται στην Premier League την επόμενη σεζόν. Θεωρούν δεδομένα δηλαδή ότι δεν θα είναι στην Premier League την επόμενη σεζόν, και μάλιστα αυτό το οποίο βγαίνει τουλάχιστον από τις υπόλοιπες ομάδες του νησιού είναι ότι δεν είναι και αρκετή αυτή η ποινή, δηλαδή το να υποβιβαστεί για μία χρονιά η Manchester City και να μείνει εκτός της Premier League και να μπορεί να επιστρέψει.
0: Α, ζητάνε, δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να επιβεβαιωθεί, να μην έχει δικαίωμα επιστροφής για κάποια χρόνια, για 2, 3, 5, ας πούμε έτσι.
1: Είναι απλό το πράγμα, Κώστα, υπάρχει ο υποβιβασμός και να αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Αν υποβιβαστεί, πηγαίνει κατευθείαν στην Championship, στην αμέσως επόμενη κατηγορία. Αν αποβληθεί όμως από το πρωτάθλημα, θα πρέπει μετά πια από τις επόμενες κατηγορίες θα δεχθεί την Manchester City, οι οποίες είναι την National League, δηλαδή ουσιαστικά την League 2, League 1, ναι. Championship και Premier League. Αυτές είναι οι κατηγορίες οι οποίες υπάρχουν στην Αγγλία.
0: Ωραία, θα περιμένουμε, Νικόλα, να κάνουμε κάτι άλλο. Και εμείς και η Manchester City, βέβαια. Έτσι, και εκείνοι, βέβαια, εμείς απλά περιμένουμε που ενδιαφέρουν. Εκείνοι κάτω σε ένα μήνα κάρβουν. Έτσι, για ποια θα είναι η ποινή που θα τις υποβληθεί για την ενοχή της 115 κατηγορίες και οικονομικές παραβάσεις. Έγινε, Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και με τα όσα κουβεντιάσαμε με τον Νικό Καραγιάννη, φτάσαμε σιγά-σιγά στο τέλος και τη σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα Ερασπόρ. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάντζος και Αγγέλος Ραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπόρ. Ευχαριστούμε σας μαζί μας αυτές περίπου 2 ώρες. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί Πάρης Ποντίκας με το κλαμπ. Στη συνέχεια 24 δευτερόλεπτα με Βαγγέλη Ζορμπάκη και Κώστα Σωτηρίου. Να είστε όλοι καλά.
2: Ότο κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα γνωρίσουμε ένα αυτοκίνητο που έρχεται να δώσει μια διαφορετική απάντηση στις καθημερινές μετακινήσεις. Ένα αυτοκίνητο μικρό σε διαστάσεις, αλλά μεγάλο σε τεχνολογία, πρακτικότητα και οικονομία. Θα μιλήσουμε για το Hyundai Inster. Ένα αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, σχεδιασμένο για τους στενούς δρόμους, το εύκολο παρκάρισμα και τις ανάγκες της σύγχρονης αστικής ζωής. Ένα αυτοκίνητο που δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο για να είναι άνετο, έξυπνο και ικανό. Το Hyundai Inster ανήκει στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, γνωστή και ως κατηγορία Α. Ωστόσο, η σχεδίασή του το τοποθετεί ανάμεσα στα κλασικά αυτοκίνητα πόλης και σε μεγαλύτερα μοντέλα της κατηγορίας Β. Με μήκος περίπου 3,83 μέτρα, το Inster είναι αρκετά μικρό ώστε να κινείται με ευκολία στην πόλη και να παρκάρει σε περιορισμένους χώρους. Παράλληλα όμως, το μεγάλο μεταξόνιο και η υψηλή σχεδίαση του αμαξώματος δημιουργούν ένα εσωτερικό ιδιαίτερα ευρύχωρο για την κατηγορία του. Η εμφάνισή του είναι μοντέρνα και ξεχωριστή. Τα στρογγυλά φώτα ημέρας LED, τα χαρακτηριστικά γραφικά pixel και οι καθαρές γραμμές του αμαξώματος δίνουν στο αυτοκίνητο έναν φουτουριστικό χαρακτήρα. Τα pixel αποτελούν σημαντικό στοιχείο της σχεδιαστικής ταυτότητας του Inster. Τα βλέπουμε στα φώτα, στα flash και σε λεπτομέρειες του αυτοκινήτου. Έτσι το μοντέλο γίνεται εύκολα αναγνωρίσιμο ως ένα σύγχρονο ηλεκτρικό Hyundai. Ας δούμε όμως και την ιστορία πίσω από τη μάρκα. Η Hyundai Motor Company ιδρύθηκε το 1967 στη Νότια Κορέα από μια εταιρεία που ξεκίνησε με στόχο την παραγωγή αυτοκινήτων, εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους παγκοσμίους ομίλους στο χώρο της αυτοκίνησης και της τεχνολογίας. Η Hyundai έχει επενδύσει σημαντικά στην ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας μοντέλα όπως το Kona Electric, το Ioniq 5 και το Ioniq 6, και το Inster έρχεται για να μεταφέρει αυτή την τεχνογνωσία στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης. Είναι ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε για να προσφέρει ηλεκτρική μετακίνηση σε περισσότερους οδηγούς με μικρότερες διαστάσεις, απλή καθημερινή χρήση και χαμηλό κόστος λειτουργίας. Η παρουσία της Hyundai στην Ελλάδα έχει επίσης μεγάλη ιστορία. Τα πρώτα αυτοκίνητα της μάρκας εισήχθησαν στη χώρα μας το 1977. Η Hyundai Ελλάς ιδρύθηκε το 1990 και από τότε η μάρκα έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά. Σήμερα η Hyundai διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο επίσημων εμπόρων και συνεργείων στην Ελλάδα, κάτι που είναι σημαντικό για κάθε ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα σύγχρονο ηλεκτρικό μοντέλο. Περνάμε τώρα στην καρδιά του Hyundai Inster, την ηλεκτρική του τεχνολογία. Το μοντέλο προσφέρεται με 2 επιλογές μπαταρίας, 42 κιλοβατόρες και 49. Η έκδοση με τις 42 αποδίδει περίπου 97 ύπους, ενώ η έκδοση Long Range των 49 αποδίδει περίπου 115. Η αυτονομία εξαρτάται από την έκδοση και τους τροχούς. Η έκδοση των 42 μπορεί να προσφέρει έως περίπου 327 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, ενώ η έκδοση Long Range μπορεί να φτάσει έως περίπου 370, στην ελληνική γκάμα, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Για ένα αυτοκίνητο πόλης, η αυτονομία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στην καθημερινή χρήση, πολλοί οδηγοί μπορούν να καλύψουν τις μετακινήσεις αρκετών ημερών χωρίς να χρειάζεται καθημερινή φόρτιση. Η επιτάχυνση από 0 έως 100 χιλιόμετρα την ώρα στην έκδοση Long Range πραγματοποιείται σε περίπου 10,6 δευτερόλεπτα. Δεν πρόκειται για ένα σπόρο αυτοκίνητο, αλλά η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα κάνει το Inster ευχάριστο και ζωηρό μέσα στην πόλη. Το ηλεκτρικό μοτέρ αποδίδει τη ροπή του αμέσως. Αυτό σημαίνει εύκολες εκκινήσεις στα φανάρια, ομαλή κίνηση στην κυκλοφορία και άνετες προσπεράσεις στις αστικές διαδρομές. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Inster είναι η φόρτιση. Σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος ισχύος τουλάχιστον 120 kW, η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από το 10 έως το 80% σε περίπου 30 λεπτά, υπό ιδανικές συνθήκες. Για καθημερινή χρήση, η φόρτιση στο σπίτι είναι ακόμα πιο πρακτική. Το αυτοκίνητο διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή 11 kW, ώστε να μπορεί να φορτίζει κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν το όχημα δεν χρησιμοποιείται. Ο οδηγός λοιπόν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι, να συνδέσει το αυτοκίνητο και το επόμενο πρωί να έχει διαθέσιμη ενέργεια για τις μετακινήσεις της ημέρας. Ας μιλήσουμε όμως τώρα και για την πρακτικότητα. Το Inster μπορεί να είναι μικρό εξωτερικά, όμως το εσωτερικό του έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εκατοστό. Τα πίσω καθίσματα μπορούν να μετακινηθούν προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Έτσι ο οδηγός μπορεί να επιλέξει αν θέλει περισσότερο χώρο για τους πίσω επιβάτες ή μεγαλύτερο χώρο αποσκευών. Ο χώρος αποσκευών ξεκινά από περίπου 280 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί έως περίπου 351 λίτρα με τη μετακίνηση των πίσω καθισμάτων. Όταν τα καθίσματα αναδιπλωθούν, η χωρητικότητα μπορεί να φτάσει περίπου τα 1059 λίτρα. Αυτό κάνει το Inster ιδιαίτερα χρήσιμο για τις καθημερινές ανάγκες, ψώνια, βαλίτσες, εξοπλισμό εργασίας ή αθλητικό εξοπλισμό. Ένα ακόμα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ότι τα καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν με μεγάλη ευελιξία, ακόμα και το κάθισμα του συνοδηγού, διευκολύνοντας τη μεταφορά αντικειμένων μεγάλου μήκους. Και φτάνουμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει κάθε οδηγό, το κόστος χρήσης. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης. Η επίσημη κατανάλωση του Inster κινείται περίπου από 14,3 έως 15,6 κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα. Το πραγματικό κόστος φόρτισης εξαρτάται από την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, το σημείο φόρτισης και τις απώλειες κατά τη φόρτιση. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας ζώνες και κράνη.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση, η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport. Yeah.
6: Ακούτε, Era Sport.
7: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ.
1: Καλησπέρα.
0: Και σήμερα θα έχει πάρα πολύ μπάσκετ, γιατί είναι αυτό το θέμα με τη Λίμνη Κόμο. Όπου μέσα στη Λίμνη Κόμο.
1: Να βάγισε η Ευρωλίγκα.
0: Επί το παρόντος.
1: Το NBA.
0: Να βάγισε.
1: Ναι, καλά.
0: Η πρόταση του NBA.
1: Προς το παρόν ναι. Έχει να βάγισει.
0: Ναι, είναι στα δύο μέτρα, ας πούμε, βάθος. Δεν έχει πάει στον πάτο.
1: Ναι.
0: Ακόμα, γιατί υποτίθεται ότι έχουν δώσει ένα χρονικό περιθώριο στο NBA για τυχόν comeback.
1: Και όμως, φίλε, κάπου διάβασα και ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι σήμερα έλεγε η προθεσμία που το NBA είχε βάλει, η απάντηση.
0: Στην Gazzetta dello Sport.
1: Α, Gazzetta dello Sport. Μπράβο.
0: Ναι. Είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα, σοβαρός οργανισμός. Ναι, πολλά μπορούμε να ερμηνεύσουμε, γιατί και αυτό τώρα. Το deadline έχει ενδιαφέρον και έχει πολλές αναγνώσεις.
1: Ναι.
0: Το deadline.
1: Κοίταξε.
0: Αλλά πριν από το deadline, να πούμε ότι είναι ο Βαγγέλης Ζορμπάς και ο Κωσοτήριος στα μικρόφωνα.
1: Ο Χρήστος, ο φίλος μας, ο Ζουκλάκης
0: στην κονσόλα του ήχου. Και είναι ο Άγγελος Μπάτζιος, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης, τα παιδιά στην παραγωγή της εκπομπής. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, τα 24 δευτερόλεπτα, τα οποία είναι 48 εδώ και αρκετό καιρό, διότι το ζητήσατε, το εισηγηθήκατε. Και η διεύθυνση το έκανε πράξη. Η εκπομπή θα είναι 2 ώρες, 4 με 6. Οπότε
1: να ευχαριστήσουμε
0: όλους τους φίλους. Γιατί πάρα πολλοί φίλοι στέλνουν μηνύματα και με βλέπουν και προσωπικά και στο δρόμο και σε τηλέφωνο, ότι γυρνάμε από τη δουλειά και βάζουμε την Era Sport. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για τον μπάσκετ χωρίς παροπίδες. Χωρίς...
1: Καλός φίλος, εδώ μέσα στην Era Sport, συνάδελφος. Σε ένα πολύ μεγάλο beach bar της Μυκόνου.
0: Beach bar.
1: Μας έφτιαξες. Σε μεγάλη παραλία,
0: ναι,
1: φίλε.
0: Ναι.
1: Θα σου πω ποιος είναι σε λίγο, να καταλάβεις, δεν λέμε.
0: Ναι.
1: Σταματάνε οι χοροί και τα ανταούλια το μεσημέρι και ακούνε αυτή την εκπομπή.
0: Με δουλεύεις.
1: Στο λόγο μου.
0: Σε beach bar.
1: Σε beach bar
0: στη
1: Μύκονο. Και
0: αντί να έχει τα παντούπα και κοκτέιλ.
1: Σε beach bar στη Μύκονο.
0: Ποιοι είμαστε, ρε φίλε.
1: Δεν σου κάνω πλάκα τώρα.
0: Μύκονος. Και στη Μύκονο ακουγόμαστε, ρε φίλε.
1: Σταματά το τραγούδι, λέει. Για να ακούσουν την εκπομπή.
0: Παιδιά, εντάξει, ακραίο.
1: Και έχουμε, δεν θυμάμαι τώρα την παραλία.
0: Πιο πολύ τρόλ μου φαίνεται παρά.
1: Καθόλου, φίλε, άνθρωπος που ήταν εκεί.
0: Okay.
1: Δικός μας, εδώ.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Λοιπόν. Που δεν ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας: είναι το Facebook και το Instagram, 24 δευτερόλεπτα. Είναι το Viber Era Sport στην αναζήτηση. Θα βρείτε ένα μεγεθυντικό φακό αναζήτηση. Κάνετε αναζήτηση και μπαίνετε στην παρέα. Και είναι και το 54160 Sport και εννοώ και το μήνυμα, που όσο γιγαντώνονται, ας πούμε, Viber και social media, γίνεται λίγο πιο υποτονικό το SMS. Αλλά υπάρχει για τους πιο παραδοσιακούς που θέλουν να στείλουν το μήνυμά τους στο 54160, να γράψουν Sport ή Sport, όπως θέλουν και δεν πιάνεται. Και γράφουν μετά το μήνυμά τους.
1: Λοιπόν, πλήρως αλληλέγγυος, εγώ τουλάχιστον,
0: ναι,
1: στο χαρακτηρισμό του Γιώργου του Αγγελόπουλου ως απειοκρατική την πρόταση του NBA.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: ναι.
1: Ούτε λεφτά έχω,
0: ναι,
1: ούτε ομάδα έχω, ως φίλος του μπάσκετ.
0: Δηλαδή λες ότι μας είδανε σαν ηθαγενείς.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
0: Με καθρεφτάκια.
1: Εσύ μου είπες τώρα
0: εσύ είπες κάτω από δις.
1: Εγώ είπα 600 από χθες, 600 εκατομμύρια. Εσύ λες η
0: δική
1: σου πληροφόρηση.
0: Ότι γύρω στο δις.
1: Είναι στο ένα.
0: Στο ένα, ναι, δις.
1: Ναι. Δηλαδή μιλάμε για εντελώς απειοκρατική πρόταση.
0: Ναι.
1: Εντελώς.
0: Η Ευρωλίγκα, η οποία είναι στα πάνω της. Η Ευρωλίγκα, η οποία έχει υποδεχτεί την Ντουμπάι.
1: Είναι franchise τώρα.
0: Έχει μαζέψει καμιά 800 εκατομμέρια στους φακέλους των ΠΑΟ, Κάρι, Ντουμπάι, Χάποελ, Παρτίζαν, Ερυθρού Αστέρα και όλων αυτών των συλλόγων.
1: Ένα δις θα μπει στο ταμείο της Ευρωλίγκα μόνο όταν. Τώρα που θα γίνει επέκταση. 24 ομάδες.
0: Ναι.
1: Ένα δις θα πει.
0: Όταν λες τώρα, τους επόμενους μήνες.
1: Επόμενους μήνες, ναι. Για ενώπιση επόμενη.
0: Δεν ανακοινώθηκε πάντως κάτι.
1: Μου κάνει φοβερή εντύπωση, Κωστή μου,
0: τι?
1: Ότι δεν
0: αναφέρεται
1: ποτέ. Καμία αναφορά σε ανακοίνωση Ευρωλίγκα για NBA. Καμία, καμία.
0: Το μεσημέρι.
1: Σαν να μην υπάρχει.
0: Στον Κώστα Κουκουλέ, δεν ξέρω αν τα ακούγες που το έλεγα.
1: Όχι, ναι.
0: Ότι θα είναι πολύ γλυκιά η ανακοίνωση της Ευρωλίγκας.
1: Ναι.
0: Είναι όπως χωρίζαμε μικρή, ας πούμε, και λέγαμε ή μας λέγανε να μείνουμε φίλοι.
1: Ναι.
0: Δεν σε προσβάλλει.
1: Δεν ακόμα. Δεν είναι ακόμα.
0: Κατάλαβες.
1: Δεν είναι ακόμα.
0: Γλυκά.
1: Δεν είναι διαζύγιο.
0: Όχι.
1: Έτσι, το φλερτ,
0: ναι,
1: νομίζω θα υπάρξει.
0: Έχει παγώσει το φλερτ.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Γιατί ζητάει πολύ περισσότερο και καλά κάνει η Ευρωλίγκα.
0: Νομίζω ότι θα συζητήσει από 2 και πάνω η Ευρωλίγκα. Δηλαδή να, ναι, έρθει ένα δίμπαλο δις.
1: Τουλάχιστον.
0: Για να το σκεφτεί, ας πούμε.
1: 3,6 δις είναι η γενική αποτύπωση.
0: Και έκανα την ερώτηση, γιατί μίλησα.
1: Με βάση Deloitte είναι 3,6 δις η γενική αποτύπωση.
0: Ναι.
1: Αποτίμηση.
0: Αυτό όμως το βγάζει η Ευρωλίγκα, ο Τσους Μπουένο.
1: Όχι, όχι.
0: Η
1: Deloitte.
0: Ναι.
1: Η εταιρεία.
0: Okay.
1: Η εταιρεία.
0: Okay.
1: 3,6 δις. Δεν μπορεί να δίνεις 600 ή ακόμα και ένα δισεκατομμύριο για να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα.
0: Υπάρχει ένα επιχείρημα όμως που λέει ότι, αδελφέ, όταν κάνει 3,6 δις η διοργάνωση, δεν μπορείς να δίνεις ψίχουλα στον πρωταθλητή Ευρώπης.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή εκεί είναι λίγο δυσανάλογο.
1: Μα εκεί πάσχει.
0: Το ποσό.
1: Εκεί πάσχει.
0: Άμα νομίζεις ότι κοστολογείται 3,6 δις η Ευρωλίγκα, αδελφέ, πρέπει να δώσεις και 10 εκατομμύρια στον νικητή.
1: Μόνο.
0: Λέμε τώρα ένα ποσό. 10 εκατομμύρια, γιατί τα 10 εκατομμύρια σε μια ομάδα που κάνει 50 εκατομμύρια δεν είναι και κανένα τρομακτικό ποσό να πεις ότι άλλο τι μας ακούγεται. 10 εκατομμύρια, ας πούμε.
1: Εγώ επιμένω ότι μεγάλη μάχη θα γίνει με το salary cap.
0: Okay.
1: Εκεί που πάλι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι... Εκεί που πάλι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός κυρίως και ο Παναθηναϊκός όμως, είναι πλήρως αντίθετοι. Με το salary cap, το πάρα πολύ αυστηρό που θέλει να επιβάλλει η Ευρωλίγκα και ο Μπουένο. Έτσι. Ναι. Μέσα στο πλαίσιο του franchise.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει ισχυρή υποψηφιότητα, το ξέρουμε αυτό. Mm-hmm. Έτσι, από τις υπόλοιπες 13 ομάδες που διεκδικούν. Τις 11 που διεκδικούν θέσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Έχει πολύ μεγάλο
0: ενδιαφέρον. Ορισμένες ομάδες, μεταξύ αυτών και ο Ολυμπιακός.
1: Κάθετοι.
0: Η Αρμάνη και η Μπαρτσελώνα. Από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον, δεν είχαμε και κοριούς ούτε κρυφές κάμερες. Ήταν κάθετη αρνητική. Κάθετα αρνητική. Η Ρεάλ, πρόσεξε τώρα μια λεπτομέρεια. Η Ρεάλ και η Φενέρ που δεν εκπροσωπήθηκαν από τους προέδρους, ίσως και αυτό σημειολογικά να έχει μια αξία. Η Μπάγερν και ο Παναθηναϊκός είπαν, ας πούμε, ότι να αφήσουμε το διάλογο, να μην τον τελειώσουμε το διάλογο. Μήπως οι Αμερικανοί επιστρέψουν με νέα προσφορά. Οι Αμερικανοί, είπες κάτι νωρίτερα, έβαλαν ένα deadline σήμερα για 6 Οκτωβρίου του 2026. Το deadline των Αμερικανών έχει να κάνει με το ότι έχουν εξαγγείλει μια διοργάνωση για τη σεζόν 27-28 και δεν τους βγαίνουν ημερομηνίες. Διότι πρέπει να γίνουν κάποια προγραμματικά τον Ιούνιο, αν θέλουν να κάνουν NBA Europe.
1: Σωστό.
0: Και αυτό τους στενεύει λίγο χρονικά. Έναν αυτό. Δεύτερον, οι Αμερικανοί ήταν και είναι κατά των πολλών franchise και της αύξησης των ομάδων από 20-24 και έως και 30.
1: Πολύ σωστό.
0: Διότι εάν τα franchise πολλαπλασιαστούν και αν η διοργάνωση, ας πούμε, φιλοξενεί 28-30 ομάδες, ανεβαίνει και η αγοραστική αξία. Οπότε και αυτό είναι ένας λόγος.
1: Και από 3,6 πάει 13,6, λέω εγώ τώρα. Άντε μετά να κάνεις νέα πρόταση.
0: 5-8.
1: Δις.
0: Οπότε μετά αλλάζει λίγο το πράγμα και τα δεδομένα. Όλα αυτά μετράνε στην κουβέντα, γι' αυτό το λόγο υπήρχε μάλλον αυτό το deadline. Η Ευρωλίγκα στην ανακοίνωσή της, που τη γράφει πάρα πολύ έξυπνα και προσεκτικά, δεν αναφέρει πουθενά έστω τα τρία αρχικά NBA.
1: Η λέξη, η γραμματοσυρά, το γράμματα NBA δεν υπάρχουν.
0: Όχι,
1: πουθενά.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Πουθενά.
0: Δεν υπάρχουν όμως ούτε τα ονόματα ομάδων που θα γίνουν franchise. Λέει η ανακοίνωση ότι οι 13 μέτοχοι μετατρέπονται από A-license, δηλαδή δεκαετούς διάρκειας, σε franchise. Mm-hmm. Το λέει, που σημαίνει ότι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και άλλοι 11, μέσα σε αυτούς και η ΤΣΣΚΑ που έχει δικαίωμα ψήφου, άσχετα αν δεν παίζει, θα πάρουν τον τίτλο του franchise, άρα θα είναι σαν μια σύμβαση αορίστου χρόνου.
1: Σωστά.
0: Με την Ευρωλίγκα. Δεν αναφέρθηκε τίποτα για τις ομάδες που έχουν καταθέσει φάκελο, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, επειδή το έψαξα λίγο, από ομάδες που έχουν καταθέσει φάκελο και όχι από Άρη ΠΑΟΚ, που μας ενδιαφέρει άμεσα και έμεσα τους συγκεκριμένους συλλόγους, γιατί δεν είχαν εκπροσώπηση σήμερα εφόσον δεν είναι μέσα στους 13, είναι ότι ο ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, θα είναι την άλλη εβδομάδα, θα είναι σήμερα, πιο βράδυ, θα είναι τον επόμενο μήνα, ο ΠΑΟΚ, η Βαλένθια, η Παρί και η Ντουμπάι έχουν πιο πολλές πιθανότητες να πάρουν πιο γρήγορα από τους άλλους franchise.
1: Οι δύο από αυτές τις ομάδες, με ξέρεις την Παρή δηλαδή, έχουν καταθέσει και ηγητικές, ειδικά ο ΠΑΟΚ, μια πολύ μεγάλη ηγητική τραπέζα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τεράστιο ποσό έχει καταθέσει ο Μιστακίδης σαν εγγύηση.
0: Ακούγεται για 85 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν, το ποσό δεν το ξέρω, αλλά μου έχουν πει ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από όλες τις ομάδες που έχουν υποβάλει.
0: Ζαλίστηκαν όταν είδαν το ποσό.
1: Άρα αυτό δείχνει ότι είναι αποφασισμένος ο Μιστακίδης να ανεβάσει τα ουράνια τον ΠΑΟΚ.
0: Μην αγοράσει και την Ευρωλίγκα.
1: Μιλάμε για δύσκολο, το όχι. Δεν είναι δύσκολο το
0: Μιστακίδη.
1: Είναι
0: billionaire. Όχι.
1: Όποιος ξέρει την οικονομική δυνατότητα του, τις οικονομικές δυνατότητες του Μιστακίδη.
0: Εντάξει, δεν θα έπαιρνε όλη την Ευρωλίγκα. Αλλά,
1: δεν ξέρω αν θέλει.
0: Αλλά 2-3 συλλόγους του αγοράζει, αν θέλει.
1: 4-5-6.
0: Για πλάκα.
1: Εκτός των μεγάλων, δηλαδή των μεγάλων. Εντάξει, τώρα τι να πάει να αγοράσει τη Βαλένθια, μόλις την αγοράζει. Την Παρί. Τη Μονακό να πάει να αγοράσει.
0: Πόσο αποτιμάται, ας πούμε, η περιουσία του Αριστοτέλη Τέλη Μιστακίδη?
1: Ναι.
0: 4,5 δις δολάρια με βάση το Forbes.
1: Ναι.
0: 4,5 δις δολάρια. Άρα,
1: εντάξει, δεν μπορεί να ξοδέψει
0: τα μισά για να πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Έλα, απλά υπερβάλλουμε.
0: Ναι, αυτό λέω και εγώ. Υπερβάλλουμε, αλλά είδα λίγο στο Forbes
1: αν μη τι άλλο, είναι αποφασισμένο να εκτοξεύσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό φαίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και ο Άρης έχει υποβάλει,
0: ναι,
1: έτοιμα.
0: Ναι.
1: Μην το συζητάμε τώρα.
0: Είναι πολλές ομάδες.
1: Μην το πάμε πίσω τον Άρη.
0: Όχι, είναι πολλές ομάδες. Είναι ένα σκαλοπατάκι λίγο πιο πίσω ο Άρης. Είναι πολλές ομάδες ιστορικές. Παρτίζαν, Ερυθρός Αστέρας, Άρης, οι δύο Χάποελ, Τελαβίβ, Ιερουσαλήμ και άλλες ομάδες που είναι στο δεύτερο σκαλοπάτι.
1: Σωστό.
0: Και αμέσως μετά θα συνεδριάσει το λεγόμενο Board of Governors, το Συμβούλιο των Ιδιοκτητών, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια ισχύει στο NBA και λειτουργεί, τώρα τελευταία είναι και στην Ευρωλίγκα, ώστε να πάρουν την απόφαση ποια θα κάνουν franchise τους επόμενους μήνες, παύλα χρόνια. Οπότε δεν ξέρω τι σημαίνει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επίσης δεν ήταν στη φωτογραφία.
1: Στη φωτογραφία. Ήταν στη συνάντηση, στη σύσκεψη, ή δεν ήταν στη φωτογραφία?
0: Ήταν στη συνάντηση.
1: Ήταν.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Συνάντηση ήταν.
0: Okay.
1: Δεν ήταν στη φωτογράφηση.
0: Διάβασα ότι.
1: Όχι, όχι.
0: Πάντως στη φωτογράφηση δεν ήταν.
1: Περίμενε, περίμενε. Όχι,
0: στο δείπνο ήταν.
1: Μπράβο, χθες. Σήμερα εκπροσωπήθηκε από τον Αθανασίου, το CEO.
0: Δεν ήταν.
1: Τον Παρθενόπουλο, τον Αθανασίου και την Θάνου.
0: Πώς το κρίνεις αυτό, ας πούμε?
1: Είχε
0: ότι ο Γιαννακόπουλος δεν ήταν σήμερα. Περίεργο, πάρα πολύ περίεργο.
1: Ναι, δεν ξέρω. Κοίταξε.
0: Δεν μπορεί να μπω στο μυαλό του. Αλήθεια,
1: μπορεί να είναι κανείς. Κανείς δεν μπορεί.
0: Δεν
1: να
0: μπορεί να μπω στο μυαλό του.
1: Όπως και κανένας άλλος μεγαλομετόχος. Έτσι, και δεν ξέρει, ο καθένας έχει στο πίσω μέρος του μυαλού.
0: Έλειπαν τη Ρεάλ και τη Φενέρμπαχτσε. Είχαν μόνο εκπροσώπους. Ενώ, ας πούμε, ο Μπαρτσελόνη ήταν ο Λαπόρτα, ήταν η αδελφή Αγγελόπουλη.
1: Δυσαρέσκεια.
0: Ο Βατούτιν τη ΕΣΕΚΑ.
1: Δυσαρέσκεια
0: για τα περασμένα
1: χρόνια. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ούτε εγώ ξέρω.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω και
1: μόνο
0: ξέρω...
1: ο ίδιος.
0: Δεν
1: μπορεί...
0: ξέρω τι έγινε, αυτό θέλω να πω.
1: Κάποια στιγμή να μας το εξηγήσει ο ίδιος.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι. Στη φωτογραφία πάντως, την ιστορική φωτογραφία θα έλεγα εγώ,
1: δεν είναι.
0: Που έχει background τη Λίμνη Κόμο και αυτή τη φοβερή βίλα, την Βίλα Ντέστε, δεν είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Εγώ αυτό που μου κάνει εντύπωση στη φωτογραφία είναι πώς είναι ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, που είναι ένα άνθρωπος, έτσι, δεν είναι κοντός.
0: Ναι.
1: Μπροστά στον Ποντιρόγκα.
0: Είναι στην πίσω γραμμή.
1: Πίσω ακριβώς στον Ποντιρόγκα. Σε δύο λεπτά βέβαια. Θηρίο.
0: Είναι τέρας.
1: Ναι, γίγας.
0: Γίγας.
1: Και ο Μπουένο μάλλον κοντούλης είναι. Πρέπει να είναι ένα 60-65 από ό,τι βλέπω. Δεν τον.
0: Λοιπόν.
1: Καμία σημασία δεν έχουν αυτά βέβαια. Σημασία έχει ότι όπως αναμενόταν σε ναυάγιο η πρώτη έτσι διερευνητική πρόταση του NBA για την.
0: Να διαβάσω λίγο τα επίμαχα σημεία της ανακοίνωσης που λέει, ας πούμε, ότι μετατροπή σε franchise είναι ο μεσότιτλος. Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων που παρευρέθηκαν συμφώνησαν να προχωρήσουν στη διαδικασία μετατροπής, το που έλεγα πριν, των υφιστάμενων δεκαετών αδειών σε καθεστώς franchise για τους 13 συλλόγους μετόχους της ΕΚΑ: Ανατολού Εφές Ιστανμπούλ, Μπασκόνια Βιτόρια, Τσέσεκα Μόσχας, Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελόνα Μπάγκερ Μονάχου Φενέρμπαχτσε, Βιλερμπάν είναι μέσα, Μακάμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ρεάλ και Ζάλγκυρης.
1: Λοιπόν,
0: επέκταση των franchise, λέει, οι σύλλογοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη διαδικασία για την αύξηση του αριθμού των franchise. Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να παρουσιάσει μια τελική εισήγηση προς έγκριση μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Δηλαδή, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, πιθανότητα και μέσα στον Οκτώβριο, να έχουμε εικόνα για τις ομάδες που θα γίνουν franchise εδώ και τώρα.
1: Ποιες ήταν οι δύο ομάδες που μαζί με τον Παναθηναϊκό που να ασυνεχιστούν αλλά υπό όρους?
0: Ρεάλ, Φενέρ και από ό,τι θυμάμαι και Μπάγερν.
1: Λοιπόν, Ρεάλ, Φενέρ δεν είχαν στείλει.
0: Ρεάλ, Φενέρ και Μπάγερν.
1: Δεν είχαν στείλει εκπροσώπους.
0: Είχαν στείλει εκπροσώπους, όχι πρόεδρους.
1: Όχι πρόεδρους.
0: Ναι.
1: Άρα και για να ακούμε το μήνυμα εδώ το Φίλιππο μπορεί να έχει βάση.
0: Μπορεί.
1: Να συντάχθηκε δηλαδή με τη γραμμή της Ρεάλ και της Φενέρ.
0: Μπορεί.
1: Δεν είχαν στείλει προέδροι, ήταν οι πρόεδροι της Ρεάλ και της Φενέρ, ήταν εκπρόσωποι και ο Γιαννακόπουλος.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί και αυτό.
0: Ναι, μπορεί.
1: Όλοι
0: μπορεί.
1: Λένε βέβαια οι περισσότεροι φίλοι ότι δεν ήθελε να φωτογραφηθεί με τους αδέλφους Αγγελόπουλους. Δεν το ξέρω.
0: Αυτό είναι το εύκολο να το πει κάποιος, αλλά δεν
1: το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Δεν μπορώ το. Τι να πούμε, δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Μόνο ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν θεματάκι, το περιμέναμε.
0: Ναι. Ρωτάει ένας φίλος και έχει δίκιο. Αυτά τα λεφτά, λέει, τα μύρια του ΠΑΟΚ, ποιος τα παίρνει και πού πάνε? Εάν ο ΠΑΟΚ αποκτήσει το τίτλο του franchise και έχει μόνιμη θέση στην Ευρωλίγκα, διότι η Ευρωλίγκα θα έχει πιστεί για το project ότι είναι πολυετές, ότι είναι ένα πλάνο σοβαρό, επιχειρηματικό κτλ. Τα χρήματα αυτά μπαίνουν σε ένα κουμπαρά συνολικό της Ευρωλίγκας, θα μοιραστούν και στους μετόχους αλλά και στην ίδια τη διοργάνωση, για την πρόοδο της διοργάνωσης κτλ. Οπότε, να σου το πω και λίγο με αριθμούς, που το σκεφτόμουν λίγο ερχόμενος εδώ, ότι αν έχουν μαζευτεί από ό,τι λένε γύρω στα 800 εκατομμύρια σε έναν κεντρικό κουμπαρά, τι να τους πει το ένα δις του NBA, και αν είναι ένα δις.
1: Ναι, όχι, ένα δις είναι.
0: Αν είναι ένα
1: λίγο
0: δις,
1: παραπάνω από ό,τι λες είναι. Άμα τελικά μπουν και οι άλλες οι ομάδες.
0: Ναι, αλλά όχι, λέω του NBA, τι να τους πούνε στους
1: ναι, λόγους. Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν... Άμα είναι σε πολλές 600 εκατομμύρια, εγώ σου λέω και ένα δις να είναι.
1: Και πες ότι ένα δις
0: είναι. Δις, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Αφού τα λεφτά αυτά μπαίνουν στα ταμεία, ούτως ή άλλως. Και επίσης, ρώτησα και κάτι άλλο την ομάδα με την οποία μίλησα, για να έρθω εδώ και να τα πω στους φίλους. Και είναι ομάδα που δεν έχει franchise αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Λέω τα λεφτά αυτά, λέω, του NBA, σε τι θα αποσκοπούσαν, δηλαδή αυτό το ένα δις. Όχι, λέει, το ένα δις, αν το δέχονταν οι μέτοχοι, το NBA θα αγόραζε τα πάντα. Το brand της Ευρωλίγκας, τα γραφεία,
1: το marketing,
0: όλο το προσωπικό, το όλο, όλο το πάντα, προσωπικό. Ναι. Δηλαδή θα μιλούσαμε για πλήρη εξαγορά της διοργάνωσης, όχι των ομάδων, της διοργάνωσης. Ένα σημείο τριβής που είχε και έχει η Ευρωλίγκα με το NBA είναι για κάποιες ομάδες που για μας είναι ιστορικές, όπως η Ζάλγκιρις Κάουνας, και στο NBA δεν θέλουν να τους βλέπουν επειδή είναι μικρή αγορά. Σου λέει να πάω να μπλέξω τώρα με μια πόλη κάποιων χιλιάδων κατοίκων. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτούς? Θα βάλω τη Ρώμη, θα βάλω το Λονδίνο,
1: το
0: που είναι αμπάσκετι. Θα βάλω το Μάντσεστερ, θα βάλω το Παρίσι.
1: Ας φωνάζουν γκολ μετά.
0: Ναι.
1: Στο Μάντσεστερ.
0: Και δεν θέλει επίσης ούτε την Μπασκόνια, που είναι χρόνια στην Ισπανία και τι παιχταράδες έχει βγάλει που έχουν πάει και στο NBA.
1: Γιατί Βιτόρια, μικρή πόλη. Μικρή,
0: αυτό,
1: μικρή
0: αυτό,
1: πόλη.
0: Για αυτούς, ναι.
1: Ναι.
0: Για αυτούς, ναι.
1: 600.000-800.000, για αυτούς, τέτοιο είναι,
0: ναι,
1: η Βιτόρια.
0: Τους Αμερικανούς. Ναι. Αλλά το NBA έχει άλλη νοοτροπία. Έχει την επιχειρηματική νοοτροπία. Η δική μας κουλτούρα είναι αθλητική, μπασκετική. Σεβόμαστε τη Ζάλγκιρις για αυτό που πρεσβεύει. Σεβόμαστε την Μπασκόνια,
1: Μπασκόνια, την Κάχα,
0: τη Βαλένθια.
1: Τη μεγάλη Κάχα.
0: Τη Βαλένθια.
1: Θυμόμαστε, τη Βαλένθια.
0: Για το NBA η Βαλένθια δεν λέει κάτι.
1: Ναι.
0: Εδώ ακούγεται. Και γι' αυτό είναι και το οξύμορο. Πώς ζητάς ψήφο εμπιστοσύνης? Γιατί ψήφος εμπιστοσύνης δεν δόθηκε σήμερα στο NBA από τους μετόχους που παμψηφεί ομόφωνα. Ομόφωνα και λέω. Ομόφωνα.
1: Όλοι.
0: Είπαν,
1: ναι,
0: όχι. Είπαν ομόφωνα. Πώς θέλεις λοιπόν την ψήφο όταν λες ότι από την Αθήνα θέλω μία ομάδα? Από την Ελλάδα θέλω μία ομάδα. Η άλλη ομάδα θα ψηφίσει θετικά? Δηλαδή φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Ή ας πούμε θέλω τη Ρεάλ και δεν θέλω την Μπαρτσελώνα, ή δεν θέλω την Μπασκόνια. Πόσο άλλος θα ψηφίσει για κάτι το οποίο δεν τον εμπλέκει μέσα?
1: Η μία τουρκική ομάδα.
0: Ναι. Εγώ θέλω, σου λέει, Παρίσι, Ρώμη και Λονδίνο.
1: Αν τελικά δεν εξελιχθούν, το ξαναλέω για δεύτερη μέρα σήμερα.
0: Ναι.
1: Αν δεν εξελιχθούν όπως θα ήθελε και το NBA οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωλίγκα, ας βολευτούν με το NBA BCL.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί NBA αυτή
0: Europe
1: είναι.
0: NBA Euro BCL.
1: NBA Euro BCL. Ας, ναι, το βολευτούν.
0: Η ΑΕΚ τώρα που εμπλέκεται σε όλο αυτό?
1: Η ΑΕΚ θέλει την...
0: Το NBA.
1: NBA Europe. Ναι. Αυτό θέλει. Έχει καταθέσει υποψηφιότητα.
0: Κάπου μας στέλνει ένα μήνυμα φίλος μας ο Κώστας που είναι...
1: Και καλά κάνει η ΑΕΚ, έτσι. Δεν...
0: Αυτό λέει που έβγαλε ο Αγγελόπουλος, δεν ξέρω αν το έβγαλε ο ίδιος ο Μάκης Αγγελόπουλος, για ενδιαφέρον από φαντ, εννοεί τον Ιταλό που έχει αποκτήσει ένα 5% της ΚΑΕ ΑΕΚ. Θα το ρωτήσω το θέμα, δεν το ξέρω καλά.
1: Ναι, σε μια πρόσφατη συνέντευξη είπε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από φαντ.
0: Ναι, θα το τσεκάρω, και θα πω με την πρώτη ευκαιρία. Λοιπόν,
1: αποδεικνύεται, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης, ότι το προϊόν της Ευρωλίγκας αξίζει πολύ περισσότερο από όσο η ίδια η διοίκηση της Ευρωλίγκας έχει αξιολογήσει. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, φίλε. Τέλος πάντων, υπάρχει τεράστια δυναμική στην Ευρώπη για αναπτύξη του μπασκετικού κόνσεπτ όπως το έχουμε αγαπήσει. Προσωπικά δεν ήθελα να δω αμερικανοποίηση Ευρωλίγκας. Ούτε εγώ, φίλε Βαγγέλη.
0: Παρομοίως.
1: Και το λέμε.
0: Παρομοίως.
1: Κανένας από εμάς που έχει μάθει από τα νιάτα της στην Ευρωλίγκα, την έχει γνωρίσει από τα νιάτα της, από την πρώτη μέρα, εντάξει, δεν θέλει αυτό το πράγμα. Αλλά απ' την άλλη, δεν ξέρω. Ναι, Ζορμπάς θα φωνάζουν γκολ, αυτό είπα. Εγώ το είπα αυτό, ναι. Εγώ το πιστεύω. Στο Μάντσεστερ, Αν πάει και ο Φουρνιέ και βάλει ένα καλό τρίποντο μακριά, γκολ θα φωνάξουν.
0: Σωστά και αυτό. Τι άλλο υπάρχει, παιδιά, για να δούμε. Αν υπάρχει κάποιο μήνυμα που πρέπει να διαβάσουμε και να ρωτήσουμε κτλ. Έχουν πλάκα τα site που λένε
1: να μου κάνει πλάκα.
0: Το βίντεο λέει από τη συνάντηση των 13 μετόχων, αλλά δεν ήταν ο Γιανακόπουλος, αλλά δεν ήταν 13, ήταν 12. Λοιπόν, για να δω. Υπάρχει ένα βίντεο, για κάτσε να το τσεκάρουμε. Κλείνω λίγο ήχο, να τσεκάρω να δω τι λέει το βίντεο αυτό της Ευρωλίγκας. Δείχνει το πολύ ωραίο αυτό ξενοδοχείο. Είναι 1 λεπτού και 15 δευτερολέπτων αυτό το βίντεο. Δείχνει την εγκατάσταση, η οποία είναι μαγική. Δείχνει ένα φανταστικό σκάφος εδώ πέρα με την ιταλική σημαία. Και γενικώς είναι.
1: Καλά, χάλια μέρος είναι τώρα.
0: Αυτά τα ξύλινα σκάφη, τα φανταστικά.
1: Ναι.
0: Που ακούει και ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ πέρα.
1: Τέτοια έχουν και στη Βενετία, αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Να απαντήσω σε ένα φίλο, γιατί μου ήρθε μήνυμα από πολύ δυνατό άνθρωπο που γνωρίζει την ΑΕΚ, mm-hmm. σαν την μπαλάμη του, ότι δεν έχουν αυτοί οι ξένοι το 5%, αλλά το 25% της ΚΑΕ. Οπότε είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Άρα ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει κάτι. Ναι. Λοιπόν, λέει ο Γκρεγκόρης, βούλιαξε στα 2 μέτρα της λίμνης κόμμο, αλλά το βάθος μπορεί να είναι 2,01 μέτρα.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Αυτό είναι
0: εξυπνάδα.
1: Αυθαίρετο είναι αυτό.
0: Εξυπνάδα.
1: Λοιπόν, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Θα
1: πάμε.
0: Ρωτήσω το GPT, όχι το DPG, το GPT,
1: το GPT να μας πει.
0: Πόσο βάθος έχει η λίμνη κόμμο.

0: για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Το συνολικό ύψος της ζημιάς για το δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναζητούνται 2 άτομα. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Μηνύσεις σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Στην Ιεμένη, συνολικά πάνω από 270 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες στις συγκρούσεις με τους Χούθη. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
6: Ακούτε Air Sport.

0: Kiss.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα με πάρα πάρα πολύ συμμετοχή. Ευχαριστούμε τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber, στο Facebook, στο Instagram, παντού και στο 54160. Εννοείται ότι υπάρχει μια αγωνία από τους φίλους του ΠΑΟΚ και του Άρη, θα έλεγα εγώ. Ωστόσο, όπως θυμάσαι που σου είχα πει κάτι σε μια εκπομπή προημερών, ότι ακόμα και χωρίς πιστοποιητικό συμμετοχής ο Προμηθέας θα παίξει το πρωτάθλημα, και δικαιώθηκα. Γιατί παίζει χωρίς πιστοποιητικό τώρα.
2: Ναι, αλλά αν
1: έτσι και στην Ευρωλίγκα μπορείς να μπεις και franchise να μην είσαι. Δηλαδή να πάρεις το Eurocup ή να βγεις finalist, μπαίνεις σε Ευρωλίγκα κανονικά. Αυτό δικαίως. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή. Δεν είναι
2: προϋπόθεση.
1: Δεν είναι πανάκι, ας πούμε, θα πάρεις το franchise και θα είσαι μια ζωή αν πάρεις franchise. Αλλά μπορείς να μπεις σε Ευρωλίγκα και να έχεις, ξέρω εγώ, τριετή παρουσία. Διετή παρουσία και σιγά σιγά να χτίζεις το όνομά σου. Δηλαδή, θα το πω λίγο με αγάπη, ότι βιάζονται και λίγο οι σύλλογοι μας με την πρώτη, με το καλημέρα, και επειδή βρήκαν το χρήμα του Μιστακίδη και του Σιάο να μπουν Ευρωλίγκα τώρα, εδώ και τώρα. Είναι και μια διαδικασία.
2: Δεν μπορεί να το απαγορεύσει.
1: Όχι.
2: Να ονειρεύονται.
1: Όχι, με τίποτα.
2: Και να σου πω κάτι, σαν Έλληνας φίλαθλος και.
1: Εγώ θα χαρώ.
2: Κεραστή του μπάσκετ, εννοείται. Θα ήθελα πάρα τέσσερις ομάδες.
1: Τέσσερις ομάδες.
2: Καλά, αυτό δεν είναι.
1: Τέσσερις ομάδες, ναι, βέβαια.
2: Αρκετά δύσκολο να γίνει.
1: Τέσσερις ομάδες. Τι. Μια χαρά. Μου γράφει ένας φίλος ο οποίος είναι επιχειρηματίας και σκέφτεται επιχειρηματικά, γιατί εγώ, για παράδειγμα, που δεν είμαι επιχειρηματίας, δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό επιχειρηματικά.
2: Ναι.
1: Μου λέει το εξής. Ότι κι εγώ, λέει, αν ήμουν γίγαντας οικονομικά και πήγαινα να αγοράσω μια επιχείρηση, σε πρώτη φάση θα έδειχνα ότι ετοιμάζω παρόμοια επιχείρηση. Λέει, σου λέει, ετοιμάζω NBA Europe για να πάρω την Ευρωλίγκα. Και στη συνέχεια θα έκανα μια χαμηλή προσφορά για να αγοράσω τον ανταγωνιστή. Την πεπατημένη, λέει, ακολουθεί το NBA. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό. Είδε τη χιλόπιτα και αύριο μεθαύριο μπορεί. Είναι επιχειρηματικότητα.
2: Εδώ κολλάει λοιπόν και το μήνυμα του Χρήστου. Ό,τι και να λένε οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας, από τη στιγμή που μπήκαν στη διαδικασία πώλησης, θα πουλήσουν. Αν δεν ήθελαν να πουλήσουν, θα έλεγαν δεν πουλάμε. Δεν συζητάμε και τέλος. Άρα να περιμένουμε πώληση Ευρωλίγκας σίγουρα. Το αντίτιμο λείπει, να το, αυτό που λες, και ο επιχειρηματίας ο φίλος σου. Δυστυχώς το λυπηρό είναι ότι οι ιδιοκτήτες των ομάδων, που ενώ επενδύουν ταυτόχρονα, θέλουν να τα οικονομήσουν πουλώντας την ομάδα τους.
1: Δεν σε έχουν ματώσει πρώτα.
2: Άρα ο Παναγιώτη και οι λοιπά πάνε περίπατα. Μα δεν είναι έτσι.
1: Μα έχουν ματώσει οικονομικά ρεχτάρα.
2: Ναι.
1: Έχουν δώσει εκατομμύρια.
2: Κοίταξε.
1: Τσεπάτα,
2: η οικογένεια Γιαννακόπουλου μπορεί να έχουν δώσει και 500-600 εκατομμύρια. Τα λιγότερα, αλλά εξαιρετικά δαπανηρά χρόνια που είναι Αγγελόπουλος στον Ολυμπιακό, μπορεί να έχουν δώσει και 200 και 300. Παιδιά, καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα.
1: Βαγγέλη, άκομος.
2: Μιλάμε τεράστιες.
1: Περίμενε, Βαγγέλη. Να, εγώ έχω πει σε εκπομπές και ας είναι λίγο παρεξηγήσιμο αυτό.
2: Διαπές.
1: Δεν θα τους λυπηθούμε κιόλας. Ένα ακριβό χόμπι κάνουν.
2: Και τα δίνουν, ρε,
1: ένα ακριβό χόμπι κάνουν.
2: Θα μπορούσα να δώσω και εσύ, δεν μπορούμε.
1: Επίσης, αν αυτές οι δύο οικογένειες δεν ασχολούνταν με τον αθλητισμό, δεν θα τις γνωρίζαμε. Δεν θα είχαν τόσο κόσμο πίσω.
2: Γιατί
1: οι Αγγελόπουλοι και οι Γιαννακόπουλοι.
2: Μόνο αυτούς.
1: Και άλλες πολλές οικογένειες που ασχολούνται με τον αθλητισμό.
2: Θα ξέραμε τους Βαρθινογιάννηδες, θα ξέραμε τον
1: Μαρινάκη. Λοιπόν, τους κάνει, κάνει καλό αθλητισμός.
2: Ανοίγει πόρτες τώρα.
1: Τους κάνει καλό αθλητισμός.
2: Ο αθλητισμός και οι οπαδοί κυρίως που είναι από πίσω, τα εκατομμύρια.
1: Είναι δημοφιλία.
2: Τους ανοίγουν πόρτες. Παντού.
1: Παντού.
2: Στην
1: παντού,
2: πολιτική,
1: παντού.
2: Στην
1: επιχειρηματικότητα.
2: Στην βιομηχανία, στην επιχειρηματικότητα.
1: Σου λέει, έχω τον Ολυμπιακό πίσω, έχω τον Παναθηναϊκό πίσω.
2: Ναι.
1: Δεν είναι.
2: Ναι.
1: Είναι αμφίδρομη σχέση. Ναι, μεν έχουν ξοδέψει εκατομμύρια, αλλά έχουν κερδίσει. Όχι, δεν έχουν βγάλει εκατομμύρια, έχουν κερδίσει. Έχουν κέρδη. Διαφόρων ειδών κέρδη από αυτή την ενασχόληση. Γιατί είναι ένα ακριβό χόμπι για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι, ας πούμε, από το εστέρημά τους όπως γίνεται από την Α2 και κάτω,
2: ναι.
1: Που υπάρχει ένας που καψουρεύεται π.χ. τον Πρωτέα Βούλας ή το Κοροπή
2: και βάζει την τσέπη
1: και βάζει
2: 300,
1: ό,τι
2: το
1: μπορεί,
2: χρόνο,
1: ό,τι
2: ναι,
1: μπορεί,
2: ναι.
1: Γιατί κάποιου τα 200 χιλιάρικα ή τα 100 πονάνε, έχουν κλείσει σπίτια με τον αθλητισμό, τον ερασιτεχνικό παύλα ελαφρώς επαγγελματικό. Όταν ο άλλος από την εταιρεία του βγάζει π.χ. 3 εκατοστάρικα χιλιάδες εννοώ και τα 100 τα βάζει στην ομάδα του. Έχουν κλείσει σπίτια. Εκεί ναι, πονάει η τσέπη.
2: Έχω φίλο, πολύ καλό φίλο, που είχε αγοράσει μεγάλη ομάδα εδώ αθηναϊκή και του είχαν δεσμεύσει λογαριασμούς για χρέη άλλων προηγούμενων.
1: Κινδύνευσε. Μπράβο, γιατί αναλαμβάνεσαι τα χρέη, τα παλιά.
2: Κινδύνευσε η επιχείρησή του, μια πολύ μεγάλη εκδοτική επιχείρηση.
1: Είδες, λοιπόν, είδες.
2: Εντάξει, μην πω παραπάνω.
1: Έτσι είναι, κατάλαβα.
2: Λοιπόν, κατάλαβες. Λοιπόν, είναι προσωπικός φίλος και
1: να δούμε, να δούμε λίγο προγραμματάκι αγωνιστικό. Γιατί τώρα τα διοικητικά τα καθορίζει η Ευρωλίγκα, οι μέτοχοι που έχουν τα φράγκα και τις ομάδες και τα λοιπά. Σήμερα Τρίτη έχουμε 1, 2, 3, 4 μάτς. Να τα πούμε με σειρά.
2: Ναι.
1: Χρονική. Και όχι.
2: Κωστή μου, μέτρησα 8 σήμερα και αύριο. 8.
1: 8. Σήμερα 8 και αύριο.
2: Αγώνες.
1: 8. Τι άλλο και 2 Πέμπτη Παρασκευή 10. 10 μάτς.
2: Ναι.
1: 10 μάτς.
2: Υπερπροσφορά.
1: 8 και 2 10.
2: Υπερπροσφορά μπάσκετ.
1: Πολύ.
2: Εμένα δεν μ' αρέσει, δεν συμφωνώ, αλλά και δεν έχει καμία σημασία τι κάνω εγώ.
1: Και εγώ τα ίδια.
2: Για πάμε.
1: Λοιπόν, σήμερα 7 η ώρα είναι η Μύκονος με την Νεφτσί Μπακού, την ομάδα από το Αζερβαϊτζάν. 7 η ώρα FIBA Europe Cup.
2: Ιστορική πρεμιέρα.
1: Σωστό.
2: Για την Μύκονο. Είναι η τρίτη νησιωτική, εκπρόσωπος νησιωτικής νησιού.
1: Στην Ευρώπη, ε.
2: Πρώτα ήταν το Ηράκλειο, μετά η Ρόδος, ο Κολοσσός και τώρα είναι η Μύκονος.
1: Σωστά.
2: Και είναι παρθενική εμφάνιση Ευρώπης της Μύκονου.
1: Ωραία. 7:30 Περιστέρη Μπάμπερκ, γνωστή γερμανική ομάδα για τον BCL. 8 η ώρα FIBA Europe Cup είναι η MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή. Και η Μπόσνα Σαράγεβο υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για το Euro Cup 8:30. Αυτά τα μάτς είναι σήμερα. Εφόσον πιάσαμε τα παιχνίδια όλα και είπες για τα άλλα 4
2: αύριο.
1: 7 η ώρα η ΑΕΚ με την Σάλον Βίλπας, είναι ομάδα από τη Φιλανδία.
2: Άρης Μπουργκος αύριο.
1: Αυτό πάει πιο μετά, πάει 8 η ώρα. 7:30 είναι η Τρέπτσα με τον Προμηθέα Πατρών, FIBA Europe Cup. Και 6 η ώρα ξεκινάει ο Κολοσσός με την Κραϊόβα, FIBA Europe Cup. Την Πέμπτη Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 9 και 4. Και ο Ολυμπιακός Εφές Ανατολού την Παρασκευή 9 και 4 για την Ευρωλίγκα. 10 παιχνίδια, 4, 4 και 2 τις επόμενες μέρες για την Ευρωλίγκα, το BCL, το Eurocup και το FIBA Europe Cup.
2: Θα μιλήσουμε με τον Θοδωρή το Φελάνη λίγο μετά τις 5, γιατί είχαμε και Media Day του Σπανούλη σήμερα. Είπε διάφορα και ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Είπε πάλι, ναι. Δεν κρατιέται.
2: Όχι, όχι, μια χαρά είναι.
1: Δεν κρατιέται, ναι.
2: Μιλάει και μιλάει από καρδιάς. Δεν, απλά αυτό το πράγμα που έκανε, αν θέλει την ταπεινή μας συμβουλή, ας μην το επαναλάβει. Εκεί, όταν καίει η ατμόσφαιρα, όταν τα πράγματα είναι δύσκολα και δεν είναι τόσο καλά, ας βγει και στο μικρόφωνο, στο Skype που δεν βγήκε προχθές. Αυτό μόνο. Λοιπόν, λέει ο Τζούντο, η Ευρώπη είναι πιο παραδοσιακή σε κάποια πράγματα και δεν το βλέπουν τόσο πολύ οικονομικά. Θυμηθείτε τι έγινε με το ποδόσφαιρο, πήγαν. Για τα πολλά και παραλίγο να κάνουν και τα λίγα. Είναι με την προσπάθεια που έγινε εναντίον της UEFA. Η Ευρώπη
1: παλιά, ναι.
2: Είναι άλλος κόσμος, πιο ρομαντικός, πιο ορθολογικός. Εντάξει, είναι, αλλά φίλε Νίκο, και τα φράγκα, τα δολάρια μάλλον είναι δολάρια. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία.
1: Λοιπόν,
2: προς το παρόν δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Αυτό λέμε.
1: Άλλο, Βαγγελή.
2: Το NBA Euro, ο NBA European, η Αλεξάνδρα. Ό,τι και να κάνει, όσα χρήματα και να δώσει σε πόλεις, χώρες, εκτός αυτών που υπάρχουν, θα κάνουν 30 χρόνια να αποκτήσουν κοινό και ίσως ποτέ κοινό σαν των ελληνικών, των ισπανικών, των σέρβικων, εγώ θα έλεγα και των τουρκικών ομάδων. Τι να τις κάνεις νέες ομάδες με κοινό σαν των Αμερικανών. Και εκεί υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει ο φανατισμός που υπάρχει εδώ. Αυτό.
1: Λοιπόν, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση του θέματος, ότι σήμερα ουσιαστικά η Ευρωλίγκα δια των 13 μετόχων απάντησε αρνητικά στην πρόταση του NBA, χωρίς όμως να αναφέρει τη λέξη NBA πουθενά στην ανακοίνωσή της.
2: Πουθενά.
1: Δεν ανέφερε η Ευρωλίγκα όμως στην ανακοίνωσή της ούτε τα ονόματα των franchise που θα δημιουργήσει πέρα από τους 13 μετόχους, πέρα από τους 13 συλλόγους.
2: Αντίθετα, λέει ότι έδωσε στον Μπουένο και την επιτροπή αυτή που είχε στηθεί το δικαίωμα να διαπραγματευτεί, να αξιολογήσει,
1: ναι,
2: και
1: ρε,
2: να διαπραγματευτεί ποιες ομάδες και τι και πώς
1: και
2: πώς θα γίνει η μετάβαση αυτή.
1: Είπαν ότι ας δώσουμε ένα μήνα περιθώριο, μήπως επιστρέψει το NBA με μια καλύτερη προσφορά. Όπως είπε και ο φίλος της εκπομπής νωρίτερα, εφόσον μπαίνουν στο κόλπο, στο τρυπάκι της διαπραγμάτευσης, μπορεί αύριο μεθαύριο να έρθει μια καλύτερη προσφορά και να ψηθούν οι μέτοχοι να πουλήσουν την Ευρωλίγκα ολόκληρη ουσιαστικά. Γι' αυτό λοιπόν, Βαγγέλη μου, ερχόμαστε και λέμε ότι οι μέτοχοι κάνουν κουμάντο στην Ευρωλίγκα και κανένας Μπερτομέου, κανένας Μποντιρόγκα.
2: Ναι, αλλά ο Μπερτομέου
1: έκανε άλλα πράγματα.
2: Νόμιζε ότι αυτός ήταν
1: οικονομικά
2: ο άρχοντας.
1: Και χορηγικά.
2: Ο άρχοντας.
1: Ναι.
2: Και αποφάσισε κατά το δοκούν.
1: Ναι, σωστό.
2: Εντάξει.
1: Σωστό.
2: Αυτό, όχι, ο Ποντιρόγκα έχει μια άλλη, πιο ήπια πολιτική.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και τεχνοκράτης σαν τον Μπερτομέο που, ήταν δικηγόρο, που είναι δικηγόρος.
2: Ναι, αλλά ο Μπερτομέο ήταν υπάλληλος των συλλόγων.
1: Ναι.
2: Υπάλληλός τους ήταν.
1: Υπό αυτή την έννοια και ο συγχωρεμένος ο Στέρν να... ήταν υπάλληλος του NBA.
2: Ναι.
1: Αλλά υπάλληλος.
2: Κάνω κουμάντο, εντάξει.
1: Υπάλληλος των 500.000 το χρόνο από κάθε ομάδα. Δηλαδή, σκέψου πόσα λεφτά έπαιρνε ο Στέρν και πόσα παίρνει ο Άνταμ Σίλβερ, ο κομισάριος του NBA.
2: Την εκδικητικότητα δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω του Μπερτομέου.
1: Ναι.
2: Την εκδικητικότητα. Απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Okay.
2: Είσαι υπάλληλός του. Θα τον ουθετήσεις.
1: Βαγγέλη,
2: και προχωράς.
1: Μιας και μιλάμε για μετόχους, επενδυτές κτλ. Υπάρχει δημοσίευμα της σοβαρότατης ΕΚΙΠ της Γαλλικής που λέει ότι η Παρή ψάχνει νέους μετόχους και επενδυτές και ότι έχει ως προοπτική την πώληση της ομάδας σε νέα διοικητικά χέρια.
2: Άρα στον αέρα και οι τρεις γαλλικές μεγάλες ομάδες. Η Μονακό Άστιν.
1: Η Βιλερμπάν μπορεί να κάνει αυτό την τρέλα το καλοκαίρι που ήθελε να υπογράψει τη μισή Ευρωλίγκα, αλλά υπάρχει μια σταθερότητα.
2: Σταθερότητα, ναι, υπάρχει. Μίνιμουμ, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει μια σταθερότητα.
2: Υπάρχει θεωρητικά το ενδιαφέρον των αδελφών που είχαν τους Lakers, Bath, πώς λέγεται. Θεωρητικά υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον.
1: Μπας,
2: ναι. Και βλέπεις τώρα ότι και η Παρή είναι σε διαδικασία ανέβρεσης χορηγών. Άρα, είδες, αν δεν έχεις τον ισχυρό παράγοντα.
1: Πάντως, να
2: ο Πάρκερ έχει λεφτά.
1: Να πω κάτι.
2: Δεν θέλει να βάλει.
1: Δημοσιογραφικής φύσεως και ενδιαφέροντος.
2: Για πες.
1: Πολύ ωραία τα site, τα διάφορα. Ελληνικά και ξένα. Mm-hmm. Αλλά η ενημέρωση τις τελευταίες μέρες ήρθε από μεγάλα μηδιακά μαγαζιά. Όπως είναι η Gazeta dello Sport και η Equip.
2: Ναι.
1: Άρα και οι παραδοσιακές δυνάμεις των media έχουν πρόσβαση και δύναμη.
2: Ναι,
1: έτσι δεν είναι.
2: Ναι, ρε Κωστή, μίδια, το συζητάμε τώρα.
1: Και σεβασμό. Γιατί άμα το γράψει η Gazeta dello Sport.
2: Να το πω διαφορετικά.
1: Είναι γκαραντί.
2: Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τη κουκουβάγια.
1: Θα σου πω, μπράβο.
2: Έτσι,
1: θα
2: απλά
1: σου πω,
2: πράγματα.
1: Θα σου
2: είναι.
1: Πω ένα περιστατικό, να τα ακούσουν και οι φίλοι.
2: Ναι.
1: Ένας καλός δημοσιογράφος και φίλος, ο Λούκα Κιαμπότη, εργαζόταν και μπορεί να εργάζεται ακόμα στην Gazeta dello Sport. Πολύ καλός φίλος του Έτορε Μεσίνα, πολύ καλός φίλος του Έτορε Μεσίνα. Έλα όμως που ένας ατζέντης γνωστός ξένος μου σφύριξε την πληροφορία κάποτε ότι ο Μεσίνα πάει στην Τζέσεκα Μόσχας. Παίρνω τον Λούκα να του πω την πληροφορία και να το γράψει στην Gazeta dello Sport. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ, έτυχε να τον ξέρω και τα λοιπά και να έχουμε μια καλή σχέση λόγω και των Ιταλικών που μιλάω. Και μου λέει, αδελφέ, μου λέει, δεν μπορώ να το γράψω, μου λέει αυτό στην εφημερίδα μου. Του λέω, αδελφέ, είναι γκαραντί. Ο Έτορε έχει κλείσει με την CSKA.
2: Γιατί δεν μπορούσε.
1: Το έγραψε μια εβδομάδα μετά που έγινε επίσημο. Δεν ήθελε να γράψει πληροφορία που δεν ήταν επίσημη. Δηλαδή, θέλω να πω με αυτό ότι η Gazeta dello Sport θα γράψει κάτι το οποίο είναι γκαραντί. Δεν θα γράψει κάτι που το είπε ένας ο άλλος κτλ. Μετά από μια εβδομάδα τον πήρα τηλέφωνο, του λέω: δεν ήθελες να γίνεις μάγκας, να το γράψεις στην Gazeta dello Sport. Πάρε τώρα την πληροφορία ανεβασμένη από το επίσημο site της CSKA ότι πήγε ο Μεσίνα. Που ήταν φίλος του ο Μεσίνα. Για να δείξω ότι, όχι ότι είμαι εγώ μάγκας, αλλά να δείξω ότι οι Ιταλοί έχουν μια άλλη νοοτροπία και αυτά τα μαγαζιά τα μεγάλα. Γιατί σου λέει, αν δεν βγει πληροφορία, θα γίνει ρεζίλη μια εφημερίδα με την ιστορία της Gazeta dello Sport. Δεν γίνεται αυτό. Και η ΕΚΙΠ, βέβαια, μεγάλη εφημερίδα, και τα παιδιά που δουλεύουν εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρά και ψάχνουν την πληροφορία κτλ. Η ΕΚΙΠ δεν μας είχε ενημερώσει full για το θέμα της Μονακό. Από αλλού τα μαθαίναμε.
2: Ναι.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Από την ΕΚΙΠ τα μαθαίναμε τα νέα. Άρα λοιπόν, άλλη μια ομάδα που βγαίνει ας το πούμε στην πώληση, για να μην πω στο σφυρί, στην πώληση, στο σφυρί είναι λίγο λαϊκή έκφραση. Κάτι άλλο.
2: Λέει ο φίλος ο Γιώργος, δεν νοείται κορυφαίο ευρωπαϊκό μπάσκετ χωρίς Ερυθρό, Παρτίζαν, Ζαλγίρις, Αρμάνι. Μια τρύπα στο νερό θα είναι το franchise των μεγάλων πόλεων που θέλει το NBA. Όχι, το franchise δεν το θέλει το NBA, φίλε Γιώργο.
1: Όχι, δεν το θέλει.
2: Franchise είναι το προσπάθεια του
1: Μπουένο
2: να αλλάξει την υφή.
1: Από την ομάδα αυτή που μου είπε κάποιες πληροφορίες, έμαθα ότι το NBA δέχεται franchise, αλλά όχι παραπάνω από 4. Δηλαδή να είναι
2: οι 24
1: οι ομάδες maximum. Δεν θέλει το NBA με τίποτα, η Ευρωλίγκα να πάει 30. Θέλει μέχρι 24 max. 24 λέει το δέχεται.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
2: Κάνει εντύπωση.
1: Δεν ξέρω. Είναι μια πληροφορία που μου είναι πολύ σοβαρή η πηγή.
2: Στο NBA είναι 30 ομάδες.
1: Ναι.
2: Αυτό μου κάνει
1: μπορεί εντύπωση. Να μην θέλει να είναι 30 η Ευρωλίγκα.
2: Όχι, φίλε Τζόρτζ, δεν υπάρχει κάποιο νέο για το διαβατήριο και το πότε γυρνά ο Φαλ. Το πότε γυρνά ο Φαλ, νομίζω ότι το ακούσατε εδώ και μέρες από εμάς, έτσι.
1: Μπορεί και να παίξει.
2: Ότι μπορεί και να παίξει με, να είναι σε δωδεκάδα με τη Φενέρ. Μπορεί, αυτό λέμε.
1: Ακούσαμε ότι σήμερα θα έκανε προπόνηση κανονικά.
2: Ναι.
1: Την Τρίτη. Σήμερα Τρίτη.
2: Όπως μπορεί και ο Ρογκαβόπουλος, που είναι αρκετά καλύτερα, έτσι.
1: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Λοιπόν.
2: Τώρα μην μπλέκουμε ρε παιδιά τον Λιόλιο τώρα. Εντάξει.
1: Τι σχέση έχει ο Λιόλιος με την Ευρωλίγκα, ε?
2: Δεν ξέρω. Ο Βασίλης τώρα βλέπει Λιόλιο μπροστά του. Εντάξει. Λοιπόν, για τον Προμηθέα που είχε πριν το θέμα.
1: Ναι.
2: Νομικότερ τύπη ήταν αυτό, έξυπνο, ναι, του Προμηθέα, ώστε να αγωνιστεί και να υπάρξει δεδικασμένο.
1: Ναι, όχι τερτύπη.
2: Και να είναι τερτύπη. Νομικό δρόμο, ρε παιδί.
1: Μπράβο.
2: Μου. Και δεν ήταν, επειδή όλοι νομίζαμε ότι ήταν ασφαλιστικά μέτρα, δεν ήταν ασφαλιστικά μέτρα. Ήταν απόφαση Προέδρου Δικαστικού.
1: Πρωτοδικείου.
2: Πρωτοδικείου.
1: Πρωτοδικείου.
2: Δεν ήταν εκδίκαση, δηλαδή δεν έγινε δίκη.
1: Άνοιξε φάκελο.
2: Μπράβο.
1: Μπορεί είπε να εκδικαστεί δύο χρόνια.
2: Μπορείτε να παίξετε, ναι, αυτό. Αλλά δεν ήταν δικαστήριο.
1: Ούτε
2: που
1: αυτό
2: απεφάνθη.
1: Το είπε ακριβώς. Είπε ότι υπάρχει θέμα εδώ, υπάρχει υπόθεση,
2: ναι,
1: υπάρχει case, mm-hmm, που πρέπει να εξεταστεί.
2: Ναι.
1: Αυτό κέρδισε ο Προμηθέας και παίζει στη GBL.
2: Εμείς αυτό που περιμένουμε τώρα.
1: Η Επιτροπή
2: τώρα,
1: Επαγγελματικού Αθλητισμού επιμένει να μην εκδίδει.
2: Δεν δίνει, δεν δίνει. Παρά το γεγονός ότι εκλήθη από τον Προμηθέα για δεύτερη φορά να εκδώσει πιστοποιητικό, είπε όχι, δεν δίνουμε πιστοποιητικό συμμετοχής. Τώρα, όλη η ιστορία πάει στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.
1: Ναι.
2: Αυτό θα αποφασίσει.
1: Τα χέρια ψηλά θα
2: σηκώσει. Μείον 3 ή μείον 5. Αυτό είναι.
1: Τίποτα. Δεν μπορεί να το κάνει.
2: Δηλαδή τι.
1: Δεν μπορεί να το κάνει, εφόσον είναι το πρώτο δίκαιο.
2: Θα,
1: είναι πάρα πάνω
2: δεν θα εκδώσει.
1: Τίποτα παραμύθια.
2: Δεν θα εκδώσει.
1: Όχι, θα
2: μα
1: πει
2: δεν
1: ότι,
2: ήταν δίκη.
1: Θα πει ότι δεν μπορώ να δικάσω κάτι το οποίο δεν έχει τέλεση δικής.
2: Άρα καταργείται ουσιαστικά η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, έτσι. Την καταργούμε. Δεν χρειάζεται να υπάρχει.
1: Τι να σου πω.
2: Στο πήρε το εξώτερο.
1: Τι να σου πω.
2: Αυτό λέω.
1: Εδώ το ΑΣΕΑΔ ακόμα δεν έχει αποφασίσει.
2: Καλά, το ΑΣΕΑΔ, θα.
1: Ναι, θα. Έχουν πει μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου για κάτι το οποίο έχουν προσφύγει οι δύο ΚΑΕ 6 Ιουλίου. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, 3 μήνες πίσω. Παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
2: Κοίτα τι γίνεται. Φοβερά, δηλαδή τέτοια τόση καούρα. Μπράβο, ρε παιδιά, εντάξει. Όχι, ενδιαφέρει τον κόσμο το μπάσκετ.
1: Είναι σοβαρό θέμα.
2: Είναι.
1: Της Ευρωλίγκας.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Της Ευρωλίγκας, ναι.
2: Ψόφια πράγματα λέει, με κουστούμια VIP και celebrity για θέαμα. Ο ΑΚΑΣΕΦ δεν θα μπορέσουν να βρουν παγκόσμια. Είναι Αλεξάνδρα.
1: Σύμφωνα, Βαγγέλη, με άλλα δημοσιεύματα ελληνικά,
2: mm-hmm,
1: υπόθηκε, γράφτηκε ότι ο Λαπόρτα, που ως πρόεδρος της Μπαρτσελώνα εκπροσώπησε αυτό τον τεράστιο σύλλογο, χαρακτήρισε αστεία την πρόταση του NBA και ο Κεραχέτα της Μπασκόνια είπε πως είναι προσβλητική. Δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος με τον Γιώργο Αγγελόπουλο.
2: Απόλυτα μαζί τους και με τους τρεις. Δηλαδή εγώ προσωπικά.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Αν και ξέρεις κάτι, δεν είπε ναι ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η Φενέρ, ούτε η Ρεάλ.
1: Όχι, όλοι είπαν όχι.
2: Επιφυλά.
1: Αλλά
2: αν θέλετε.
1: Να μην κόψουμε το διάλογο.
2: Μπράβο.
1: Αυτό.
2: Αυτό.
1: Είπαν.
2: Μην κοπεί ο διάλογος. Αυτό ήταν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Βαγγέλη, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Έτσι, κύριε Χρήστο, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι μέχρι τις 5 και μετά θα πάμε Θεσσαλονίκη, διότι έχει παιχνίδια και έχει και συνεντεύξεις τύπου και Media Day. Οπότε θα πάμε σε λίγο στο Θοδωρή Φελάνη να τα συζητήσουμε όλα και να το ρωτήσουμε και τελικά αν τον καταπλάκωσε η μπασκέτα σε εκείνο το κάρφωμα του Γκρέι.
2: Σε είχα ακούσει.
1: Θα τα πούμε σε λίγο.
2: Έλα, γεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Το τελευταίο της παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2027 δίνει εθνική ελπίδων που αντιμετωπίζει την Βόρεια Ιρλανδία στο Λέργκαν και θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί απευθείας στην τελική φάση. Σέντρα στις 7 με μετάδοση από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τουλάχιστον ακόμη 4 παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Στο μεταξύ σήμερα ο Τζέικομ Στνίστρουμ είδε τον Ανδρέα Τετέι να ενσωματώνεται με την υπόλοιπη ομάδα μετά και την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Την ίδια στιγμή ο Ταμπόρδα έχει επιστρέψει πλήρως αφού για δεύτερη σερή ημέρα γυμνάστηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι οριστικά διαθέσιμος για τον ντέρμπι των Ιωνίων. Στην τελική 25άδα των υποψήφιων για τον τίτλο του Golden Boys της χρονιάς συμπερίληφθησαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλες που μεταξύ άλλων έχουν αντιπάλους τον Κουμπαρσί της Μπαρτσελώνα, τον Ζαϊρ Εμερί της Παρίς Ζερμέν, τον Μπουαντί της Μάντσεστερ Σίτι και τον Ντιομαντέ της Ρεάλ. Για την πρεμιέρα του Champions League του μπάσκετ, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7.30 την Μπάμπερκ με μετάδοση από την Era Sport και την δεύτερη αγωνιστική του Γυροκάπο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 στο Σαράγεβο με την Πόσνα, ενώ για την πρώτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Κυπέλου η Μύκονος υποδέχεται στις 7 την FC Μπακού και ο Ηρακλής παίζει στις 8 στα Σκόπια με την MZT. Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωλίγκας για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ στην Ιταλική Κόμο και την απόφαση απόρριψης της πρότασης για εξαγορά της από το NBA, η διοργανώτρια αρχή με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως προχωρά στην διαδικασία μετατροπής των 10 ετών αδειών σε καθεστώς franchise για τους 13 συλλόγους μετόχους. Επίσης ανακοίνωσε ότι προχωρά στην αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 με φορμάτ 2 περιφερειών από τη σεζόν 2027-28. Το πρώτο του παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League στο Πόλο δίνει ο Ολυμπιακός που φιλοξενείται στις 7.30 από το Ανόβερο με μετάδοση από το Μέγκα. Για το βαλκανικό κύπελο του βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει στις 6 στην Στρούμπιτσα με την Τσέσκα Σόφιας να θέλει την πρώτη θέση στον όμιλο για να προκριθεί στους 64 του Challenge Cup. Η πρώτη φάση του Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τα παιχνίδια Κροατία, Ισπανία και Αγγλία, Τσεχία για την πρώτη κατηγορία. Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία για τη δεύτερη και Καζακστάν, νησιά Φερόε, Μολδαβία, Σλοβακία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος και Εστονία, Ισλανδία για την τρίτη. Τελευταία παράσταση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής για τον Λιονέλ Μέση, το παιχνίδι με τον Μπενίν που ξεκινάει στις 2 τα ξημερώματα και θα μεταδοθεί από την ERT 2 Sport. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο ertsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλάσοντ.gr
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Ωραία ήχη για τους πιο παλιούς, για τους old school. Μιλάμε τώρα για TXC. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του μπάσκετ και αυτό που είπαμε παραπέντε κυκλοφορεί ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Με την έννοια ότι δύο μέχρι πρότινος τραυματίες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στην προπόνηση. Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μουστάφα Φάλ έβγαλαν το κανονικό μενού της προπόνησης σύμφωνα με την ενημέρωση του Παναθηναϊκού.
1: Είναι Τρίτη, άρα την Πέμπτη θα είναι στη διάθεση του. Την Παρασκευή, συγγνώμη.
0: Την Πέμπτη. Την
1: Πέμπτη, πέμπτη.
0: Το μεγάλο ντέρμπι.
1: Είναι στην
0: Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε.
1: Διάθεση του Ομπράντοβιτς. Έχει επιστροφές ο Παναθηναϊκός.
0: Οι υπόλοιποι τώρα είναι ακόμη.
1: Άλλοι δύο είναι
0: με προβλήματα.
1: Σλούκας και Νάν.
0: Άλλη μια μέρα ατομικό ο Χουάντσο που έχει τον μυϊκό σπασμό.
1: Α, και ο Χουάντσο είναι αμφίβολο.
0: Ναι, είναι αμφίβολο.
1: Είναι αμφίβολο.
0: Ο Σλούκας ακόμη αργεί.
1: Και ο Νάν.
0: Το έλεγες και καιρό τώρα.
1: Ναι,
0: και ο Νάν.
1: Πρώτα ο Νάν μου φαίνεται και μετά ο Σλούκας.
0: Άρα από τους τραυματίες επιστρέφουν δύο ακόμη μαζί με τον Χέις Ντέιβις. Τρεις. Ο Χέις Ντέιβις πρώτος την περασμένη Παρασκευή. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Μουστάφα Φάλ.
1: Κωστή,
0: και υπολείπονται Κέντρικ Νάν και Κώστας Σλούκας.
1: Τι εικόνα έχεις?
0: Συν κάποια παιδιά που είναι πιο πετσιρίκια.
1: Για ψηλό στον Παναθηναϊκό. Είμαστε τον Πάμαρη, έχουμε τον Θοδωρή.
0: Λίγο υπομονή να δουν πώς θα πάει ο Φαλ. Αυτό που έλεγες χθες.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Και κοιτάζουν την αγορά του NBA για τυχόν κοψίματα.
1: Διακριτικά μέχρι τώρα.
0: Διακριτικά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στο φίλο μου, στο Θοδωρή Φελάνη. Θοδωρή, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Γεια σου, παιδιά, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Γιγαντά μου, ξέρεις γιατί σε αγαπάμε, γιατί δέχεσαι το χιούμορ. Δέκεσαι την καζούρα.
1: Έκανε και πλακίσα ο Κωστής προχθές, ε.
0: Και ζωντανά. Και σήμερα
2: μου,
0: ότι.
2: Μπορεί στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Με το κάρφωμα του Γκρέι.
2: Μόνο αυτό δεν έγινε εκείνη τη μέρα.
0: Πόση ώρα κράτησε εσύ η διακοπή, 30 λεπτά?
2: Κάπου εκεί, ένα μισό. Από 20 λεπτά.
0: Ένα μισάωρο, ε.
2: Λιγότερο από μισή ώρα.
0: Λιγότερο από μισή ώρα. Τώρα λοιπόν ετοιμαζόμαστε για μία ακόμη αγωνιστική στο Eurocup. Έτσι δεν είναι? Και είχαμε και Media Day. Άρη, ο Σπανούλης, ο Βαγγέλης είπε ότι είπε πολλά πράγματα και διάφορα. Μπορείς να μας τα βάλεις σε μια τάξη, μια σειρά, ας πούμε, για να τα αξιολογήσουμε και να τα συζητήσουμε.
1: Και έχουμε απόψε, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ που παίζει σήμερα.
1: Βέβαια.
2: Γιατί χρονικά είναι το παιχνίδι το που είναι πιο κοντά μας. Δεύτερη αγωνιστική, η EuroCup. Ο ΠΑΟΚ θέλει το 2-2. Στην Βοσνία, απέναντι στην Μπόστα. Με 14 παίκτες, χωρίς το Μοτιεγιούνας, τον οποίο τον ανακοίνωσε, είναι Θεσσαλονίκη, συνεχίζει να προπονείται, να προετοιμάζεται για την ένταξη. Χωρίς και τον Χουγκάζο, ο οποίος έχει το γνωστό πρόβλημα. Αναχώρησε χθες η αποστολή. Πριν από λίγη ώρα ανέβασε ο φίλος μας, ο υπεύθυνος τύπου της Skype, ο Παναγιώτης Χωρόγλου, κάποια πλάνα από, από το shoot around αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ τη σημερινή ημέρα. Ο Τρινκέρι είχε πει ότι η Μπόρτα είναι μια πολύ καλή ομάδα, ότι θα χρειαστεί να παίξουμε καλά και στα 40 λεπτά και ότι μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ ασφαλώς πρέπει να προσέξει, χτύπησαν καμπανάκια και στο παιχνίδι με την Μύκονο αλλά και στο παιχνίδι το προηγούμενο με την Μανρέσα για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει ο ΠΑΟΚ να δει και να διορθώσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Εκεί παίζει ο Έντιν Άρτιτ για μια τριετία στην ΑΕΚ, έτσι, στην Μπόσνα θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Και προπονητής είναι ο Ντάριο Τζέρτζια, είναι ο γιος του Γιώζιπ Τζέρτζια. Οι παλιοί 50-60 εξεντάριδες ίσως να θυμούνται ότι για μια σεζόν 84-85 ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ ο Γιώζιπ Τζέρτζια. Και μάλιστα έτσι που ψάχνοντας είδα ότι είναι μια ομάδα από την οποία ξεκίνησε από τις ακαδημίες της ο Όσμαν. Η Μπόσνα Σαράγεβο είχε για ένα μικρό χρονικό διάστημα ως πιτσιρικάς είχε αγωνιστεί εκεί. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα στις 8.30 επαναλαμβάνουμε, θέλει να συνεχίσει έτσι με νίκη αυτές τις υποχρεώσεις του στο EuroCup. Είναι μια χρονιά στην οποία έχουν μπει έτσι αρκετά υψηλοί στόχοι σχετικά με την πορεία της ομάδας στην Ευρωπαϊκή.
0: Μιας και το ανέφερες στο Θοδωρή, Θοδωρή, μιας και το ανέφερες, έχει την πλάκα του όλη αυτή η πλοκή στην οικογένεια Όσμαν, ότι η μαμά του είναι Βόσνια, ο μπαμπάς του Τούρκος και αυτός έχει γεννηθεί στην Οχρίδα. Γι' αυτό και το όνομά του προφέρεται ας πούμε Τζέντι και όχι Τσεντί, οτιδήποτε το λέγανε στην αρχή, Τζέντι Όσμαν.
2: Έτσι.
0: Και παίζει και στην Εθνική Τουρκία και είναι στάρ και τα λοιπά.
2: Εννοείται. Ακριβώς.
0: Αλλά είναι στη Βόρεια Μακεδονία γεννημένο, στην Οχρίδα.
2: Στην Οχρίδα, στην Οχρίδα, όπως σωστά αναφέρεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι για ΠΑΟΚ. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ.
0: Τα διοικητικά μας ενδιαφέρουν, να δούμε τι γίνεται εκεί με το franchise.
2: Μπράβο, επίσημη αντίδραση, ετοιμαζόμουν να το πω, δήλωση οτιδήποτε δεν υπάρχει. Στον ΠΑΟΚ θυμίζουν ότι απλώς ότι ήταν από τις ομάδες που είχε λάβει προέγκριση από την Ευρωλίγκα. Ακολούθησε όλα τα βήματα τα οποία του είπαν ότι πρέπει να ακολουθήσει το προηγούμενο διάστημα. Περιμένει, είναι αισιόδοξος ότι αυτά τα οποία έχει λάβει ως υποσχέσεις θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις έτσι πολύ συγκεκριμένες στο Αμπουντάμπι με την παρουσία του κυρίου Μιστακίδη. Ξέρεις, παραμονέστε τόσο μεγάλων συναντήσεων όπως είναι, όπως ήταν αυτή που έγινε στο κόμμο. Δεν γίνονται έτσι. Υπάρχει μια προεργασία σε ό,τι έχει να κάνει με την ατζέντα και κάποιες προσυνεννοήσεις που γίνονται πριν από τέτοιου είδους μεγάλα meeting. Αρκετά θέματα λοιπόν από τα οποία συζητήθηκαν σήμερα ήταν σε γνώση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Περίμενε ο ΠΑΟΚ ότι θα έτρεχε λίγο πιο γρήγορα η διαδικασία της έγκρισης του franchise ενδεχομένως. Δεν υπάρχει όμως ανησυχία. Στο επόμενο διάστημα πιστεύουν ότι είναι κάτι το οποίο θα γίνει.
1: Αυτό που λέγαμε πριν, Θοδωρή, με τον Κωστή εδώ, είναι ότι έχει καταθέσει μια πολύ μεγάλη εγγυητική επιταγή, τραπεζική επιταγή ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν αυτό...
2: Έχει καταθέσει
1: πολύ μεγάλο
2: φάκελο,
1: ποσό δηλαδή. Βέβαια, μέσα στο φάκελο το γενικότερο. Μπράβο. Δηλαδή είναι πολύ ισχυρή η υποψηφιότητα του ΠΑΟΚ.
2: Ο οποίος φάκελος είχε χαρακτηριστεί από τους ίδιους τους ανθρώπους. Βεβαίως τώρα επίσημες δηλώσεις μην ψάχνετε, απλώς εγώ μεταφέρω ρεπορτάζ από όσα είχαν γίνει τότε στο Αμπουντάμπι. Εκεί λοιπόν είχε χαρακτηριστεί ο φάκελος του ΠΑΟΚ Άρτιος, mm-hmm. Και περιέλαβανε όχι μόνο αυτήν την εγγυητική που λες, η οποία δείχνει πραγματικά τις προθέσεις του Μιστακίδη, αλλά και άλλα πράγματα σχετικά με το αναπτυξιακό πλάνο του δικεφάλου, την απόφαση της ιδιοκτησίας να προχωρήσει τα επόμενα χρόνια σε δημιουργία νέου γηπέδου, αλλά και τις επένδυσεις που θα κάνει σε βάθος πενταετίας. Οι συζητήσεις έγιναν σε πολύ έτσι εγκάρδιο ύφος τότε με τον Μπουένο. Και βεβαίως τώρα η ψηφοφορία των ομάδων είναι μια άλλη υπόθεση, την οποία θα δούμε να εξελίσσεται το επόμενο διάστημα, γιατί έτσι σήμερα προκύπτουν και κάποιες πληροφορίες ότι θα ήθελαν κάποιες ομάδες να δουν να μπαίνουν τα νέα franchise σταδιακά και όχι άμεσα.
1: Α, όλοι μαζί,
0: Ναι, αυτό που έλεγα πριν.
2: Αυτό είναι επίσης ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω να το αναπτύξω.
0: Λίγο-λίγο.
2: Ναι,
0: όχι
2: ναι,
0: όλα μαζί.
2: Ναι. Καλά.
0: Απλά ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει ένα προβάδισμα και κάποιες άλλες ομάδες.
2: Έτσι. Κοίταξε.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι στην πρώτη τετράδα, από ό,τι ακούω εγώ τουλάχιστον.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή έχουν προβάδισμα οι ομάδες οι οποίες είναι ήδη στην Ευρωλίγκα.
0: Αυτές θα πάρουν όλες franchise και 13 μέτοχοι.
2: Σωστό.
0: Οπότε πάμε για επόμενες 4 που δεν έχουν εγγυημένη συμμετοχή.
2: Και εκεί ποιες ομάδες έχουμε, ποια είναι η λίστα?
0: Έχω ακούσει. Ναι, είναι αυτές οι ομάδες που. Ναι, οι δύο Χάποελ, Παρτίζαν και Ερυθρός, Ρώμα. Η Ντουμπάι που έχει πολύ χρήμα και είναι φαβορή. Η Παρί.
2: Πολύ σωστά.
0: Η Παρί που δεν έχει εγγυημένη συμμετοχή. Μόνο η Βιλερμπάν έχει εγγυημένη συμμετοχή. Είναι αυτές οι 11-12 ομάδες.
2: Και να δούμε τι θα γίνει και με την Παρί. Βέβαια το είναι ένα ερωτηματικό, έτσι είδατε.
0: Ναι.
1: Και αυτή έχει βγει, μπράβο, σε αναζήτηση.
2: Με την ιδιοκτησία.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Σπανούλαρος.
2: Λοιπόν,
1: Βασίλης.
2: Λοιπόν, Βασίλης Σπανούλης. Να πούμε αύριο Άρης με την Μπούργκος, έτσι να θυμίζουμε. Για τους φίλους ακροατές, με μεγάλο παιχνίδι στο Αλεξάνδριο, επιβεβαίωσε την παρουσία του ο μεγάλος Νίκος Γκάλης, θα είναι εκεί και ο Σιάο, οπότε το κλίμα αναμένει να είναι πραγματικά έτσι πολύ ωραίο και γιορτινό, δεν θα πέφτει καρφίτσα στο ανανεωμένο Αλεξάνδριο, πλέον χωρητικότητας 6.200.000 θέσεων.
0: Ιστορικό μάτς έτσι, Θοδωρή. Πρώτη φορά πάνω από 6.000.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και σήμερα μάλιστα οι συνάδελφοι που πήγαν στην Media Day ενημερώθηκα ότι είχαν την ευκαιρία να δουν και τη δημιουργία δύο νέων χώρων. Θα υπάρχουν και δύο suites στα ψηλά διαζώματα του Αλεξανδρίου. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και τα προηγούμενα χρόνια δημιουργήθηκε και αυτό. εξέλιξη των εγκαταστάσεων σίγουρα είναι ενθαρρυντικά. Ο Σπανούλης είπε ότι ναι, πρέπει να είναι ένα καλό μάθημα για μας αυτό το οποίο συνέβη στην Καρδίτσα. Παίξαμε αλαζονικά, το πληρώσαμε. Πρέπει να τα αφήσουμε όμως πίσω. Υπάρχει ελπίδα στην ομάδα, όραμα, πάθος. Όμως όλα αυτά εμείς σαν ομάδα είπε δεν τα μετουσιώσαμε στο παιχνίδι. Η χρονιά είναι μεγάλη. Δεν υπάρχει απογοήτευση. Είναι καινούργια η ομάδα. Όλα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο. Ρωτήθηκε για την παρουσία του Αγκάλη και του Σιάου. Ναι, είναι κίνητρο, είπε αυτό και για εμάς. Είπε ότι δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα στην οποία να μην έχεις πίεση. Αυτό λέει συνέχεια για την πίεση ο Σπανούλης, ότι του αρέσει. Πρέπει να μάθουν να παίζουν, λέει, τα παιδιά με πίεση. Για την Μπούργκος είπε ότι είναι μια ισπανική και ταλαντούχα ομάδα. Ξέχασα να σας πω, γιατί το είπε και ρωτήθηκε, δεν θα έχει πάλι στη διάθεσή του τον Γιώβη.
0: Και νομίζω ότι αναφέρθηκε για πρώτη φορά και η ασθένεια, που την ξέραμε, αλλά δεν τη λέγαμε για ιατρικούς λόγους, ας πούμε, απορρίτου.
1: Προσωπικά δεδομένα που
0: λέμε. Δηλαδή νομίζω ότι ο Σπανούλης είπε στα ίσια ότι είχε έρπη ζωστήρα.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Το είπε.
2: Και αυτή ήταν η αφορμή.
0: Γι' αυτό και τον γονάτισε τον Σέρβο. Είναι κάτι που σε γονατίζει.
2: Δεν τον έχουμε δει να παίζει, όχι σε επίσημο, ούτε σε φιλικό. Δηλαδή δεν έχει προλάβει να μπει καν. Και μάλιστα στις δηλώσεις σήμερα ο Σπανούλης είπε ότι πρέπει
0: ότι είναι
2: να
0: πολύ πίσω.
2: Είναι αρκετά, μπράβο, είναι αρκετά πίσω, αυτό είπε.
0: Ναι.
2: Είπε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τους αριθμούς, τα στατιστικά, ρωτήθηκε πάλι τα 21 λάθη, είπε ότι μπήκαν οι παίκτες μου μέσα και χτυπούσαν οι μπάλες στα πόδια τους, στα κεφάλια τους, και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Πρέπει να μπαίνεις στο παιχνίδι, είπε, με πνευματική συγκέντρωση, γιατί αλλιώς είναι δύσκολο να το γυρίσεις. Απαιτώ τη συγκέντρωση, το κίνητρο, το πάθος, και είναι αυτά πράγματα τα οποία είπε ότι πρεσβεύει ο σύλλογος και θέλει να τα δει αύριο στο παιχνίδι. Για να δούμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ηρακλής.
2: Ηρακλής στις 8, MZT Σκοπίων, παιχνίδι για το FIBA Eurocup, η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς χωρίς τον Κουκ. Να πούμε βεβαίως ότι έχει ανακοινωθεί και η αποστολή, δηλαδή έχουμε και την λίστα που ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ηρακλής, η οποία ταξίδευσε με Λεκιού, Μέλβιν, Χόλχερ, Μουράτο, Διαρά, Χάτσον, Σλαφτσάκη, Σίλα, Αρνόπουλο, Μαστρογιανόπουλο και Σταυρακόπουλο. Ο Ηρακλής, ο οποίος είχε κάποια πολύ καλά διαστήματα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Λούκιτς, θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια να δει από τους παίκτες του στην άμυνα, να μεγαλώσουν, είπε, τα καλά διαστήματα που έχουμε κάποιες στιγμές στην άμυνα, γιατί και αυτός αναφέρθηκε σε έλλειψη συγκέντρωση κάποιες φορές. Είπε ότι δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό τον τομέα, και ο Ηρακλής, αναγνώμη, στις 8 θέλει να κάνει ένα πρώτο θετικό βήμα σε αυτόν τον πέμπτο όμιλο στον οποίο μετέχει, την κανονική, τη regular season του FIBA Eurocup.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θοδωρή μας, αν υπάρχει κάτι άλλο, εννοείται ότι μας ξαναπαίρνεις ή μηνύματα στο κινητό. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Να είσαι καλά, Θοδωρή μου.
2: Καλή συνέχεια,
0: και θα
2: παιδιά.
0: Τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Γεια σου, φίλε. Χαιρετισμού στο φίλο το Γιάννη από τη Λίμνο. Μας στέλνει αυτός, του ανταποδίδουμε το χαιρετισμό, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Και Μανώλη, εγώ προσωπικά το κάνω συστηματικά αυτό. Μας ζητάει ο. Λέει, πραγματικά σας αγαπάω πάρα πολύ. Θα ήθελα όμως να αποκαλείτε την Βόρεια Μακεδονία Σκόπια και μόνο Σκόπια. Εγώ το κάνω αυτό. Ο Μανώλης 7. Αν και δεν είναι η επίσημη ονομασία, εγώ τα λέω Σκόπια.
0: Ναι,
1: λοιπόν, προχωράμε. Δεν έχει σημασία. Αυτό έχει άπτεται και κάποιων πολιτικών μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Συμπεριφορών. Λοιπόν, αυτά.
0: Κοίτα, Σκόπια είναι η πόλη.
1: Εντάξει, τώρα ξέρεις τι Σκοπιανός, εμείς καλά
0: θα τους πούμε Σκοπιανός αυτούς που κατοικούν εκεί. Εννοείται και εγώ το λέω. Απλά επειδή η επίσημη ονομασία πλέον είναι Βόρεια Μακεδονία.
1: Η επίσημη okay, είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, προχωράμε.
0: Είναι ευαίσθητο σημείο.
1: Είναι ευαίσθητο σημείο.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Βαγγέλη, ναι. Νωρίτερα, καθαρά από δημοσιογραφική διαστροφή, για ψάξαμε πες. Και βρήκαμε το βάθος της λίμνης Κόμο.
1: Ναι, ρε φίλε, μου το είπες και τρελάθηκα.
0: 425 μέτρα.
1: Ποια 2 μέτρα και 2-1. 400 μέτρα.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε πού έχει φτάσει το όχι στο NBA.
1: Ναι.
0: Πόσο βαθιά. Μέσο βάθος 155 με 181 μέτρα.
1: Πολύ
0: και
1: μέγιστο λίμνη,
0: 425 μέτρα, Βαγγέλη. Μιλάμε για βάθος τώρα, έτσι, για αστεία.
1: Κάτσε τώρα, μια και το έχεις μπροστά σου, την επιφάνεια, τη γενικότερη την έχεις εκεί. Πόσες χιλιάδες, ας πούμε. Τι χιλιάδες. Επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Λίμνης Κόμο.
0: 146 στρέμματα.
1: Τίποτα. Δεν είναι τεράστια. Δεν σήκωσε.
0: Τι.
1: Είναι πολύ μικρή για να είναι τόσο βαθιά.
0: Έχει βάθος, Βαγγέλη.
1: Πίστευτο,
0: έχει βάθος, ναι, ναι, ναι.
1: 400 μέτρα.
0: Έχει βάθος, βέβαια. Η πιο βαθιά λίμνη στην Ελλάδα, γράφει ο φίλος μας ο Ευάγγελος, έχει μέγιστο βάθος 70. Mm. Βεγορίτιδα. Ενώ η λίμνη Κόμο, πολύ σωστά το βρήκε ο φίλος, 425, παρόλα αυτά λέει, ελπίζουν να μην βυθιστούν οι προσδοκίες για συνεργασία EuroLeague με NBA, γιατί αν δημιουργηθούν δύο λίγκες, κακό θα κάνει στο άθλημα, σε αυτό συμφωνούμε.
1: Μα αυτό είναι μαζί σου.
0: Διότι ήταν ξεκάθαρη η ερώτησή μου στον Γιάννη Ευάζογλου σε εκείνη τη συνάντηση που μας είχε καλέσει και είχαμε πάει σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών πριν από μερικούς μήνες, όταν το ρώτησα μετά το τέλος της συνάντησης, δηλαδή πόσες διοργανώσεις θα έχουμε του χρόνου που θέλει το NBA να κάνει την διοργάνωση NBA Europe, και η απάντηση ήταν 5. Ευρωλίγκα Eurocup, BCL FIBA Europe Cup και NBA Europe.
1: Καλά, εντάξει.
0: Παιδιά, αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τον μπάσκετ.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ήδη λέγαμε πριν ότι πολλά μάτς είναι... 10 να μετρήσει είναι πολλές. Θα έχουμε, ναι, και NBA Europe.
0: 10 μάτς. Ο Γιωργάρας τη γράφει ο φίλος μας.
1: Εμείς θέλουμε, εγώ τουλάχιστον τι θα ήθελα,
0: ναι,
1: να υπάρξει συμφωνία εποφελία της Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό μόνο. Αν γίνει έτσι, καλώς.
0: Ναι. Για πες άλλο.
1: Ταπεινή μου άποψη, λέει ο φίλος ο Γιώργος, είναι ότι αν τελικά τα βρουν, θα είναι τα φόπλακα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θα ξεχάσουν τον μπάσκετ που ξέρουμε, θα κάνουν την Ευρώπη κάτι σαν αναπτυξιακό μπάσκετ και θα έρχονται και θα παίρνουν όποιον θέλουν, όποτε θέλουν. Αν ήθελαν το καλό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δεν θα έλεγαν π.χ. έξω Ζάλγκηρη σε μια χώρα καθαρά μπασκετική και θέλουν Αγγλία. Είδες το σκεπτικό του φίλου του μπάσκετ, του εραστή του μπάσκετ.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αυτό
0: θέλουμε,
1: είναι. Είναι κοντά στο δικό
0: έχει
1: μου.
0: Πάρει Ευρωλίγκα.
1: Κοντά στο
0: καλά.
1: Δικό μου σκεπτικό. Έχει και θέλουν Αγγλία που άλλα.
0: Αύξηση μπάτζετ, έχει φέρει Βαλαντσιούνα.
1: Και θέλουν κάτσε. Αγγλία, λέει, που άλλα 100 χρόνια να περάσουν μπάσκετ δεν θα φτιάξουν μόνο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Βαγγέλη, ναι, όταν ο άνθρωπος είναι θαλασσόλικος, όπως ο φίλος μας Γιώργος Εστιοπλός, στάθηκε σε κάτι το οποίο ανέφερα νωρίτερα από το βίντεο που παράγει, που προβάλλει η Ευρωλίγκα για το meeting στη Λίμνη Κόμο, και του είπα κάτι για ξύλινα κλασικά σκάφη. Αυτά τα ταχύπλοα, τα ξύλινα, τα οποία συνήθως είναι της εταιρείας Ρίβα, τα ξέρει ο Γιώργος, είναι πραγματικά, ντρέπεσαι να ανέβεις πάνω. Δεν έχει τύχει ποτέ να δω από κοντά τέτοιο σκάφος, μόνο σε φωτογραφία ή βίντεο. Αλλά είναι αυτά τα ξύλινα, ρε παιδί μου, που όταν λουστράρουν και το ξύλο και λάμπουν,
1: είναι τα ίδια
0: καταπληκτικά.
1: Με τη Βενετία.
0: Ναι,
1: αυτά που σε μεταφέρουν από το αεροδρόμιο στη Βενετία.
0: Κάποια είναι.
1: Τα βαπορέτα.
0: Κάποια είναι, αλλά αυτά είναι τα πιο κυριλέ.
1: Πιο κυριλέ του κόμμα.
0: Πιο κυριλέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλησπέρα, Γιωργάρα, ευχαριστούμε. Άλλος Γιώργος, τι λέει. Κάπου, Γιώργο μου, σταματά το μήνυμά σου. Γράφεις πάντως στο σχεδιασμό της Ευρωλίγκας με, και κόβε το μήνυμα. Ο Νικόλας τι κάνει από Όσλο. Λοιπόν, ναι, να διορθώσω εγώ το αυτό που είπα νωρίτερα, γιατί είναι λεπτολόγοι οι φίλοι που ακούν την εκπομπή. 146 τετραγωνικά χιλιόμετρα η Λίμνη Κόμο. Όχι στρέμματα που παγώ.
1: Λέω κι εγώ. Ναι.
0: Εντάξει, το παράκανα.
1: Παραμίκρινα.
0: Την έκανα λίμνη τσέπης.
1: Και ο Ιωάννης λέει 6 διοργανώσεις μαζί με το NBL που συμμετείχε πέρσι ο Ηρακλής και ήθελε να συμμετάσχει φέτος στο Μαρούσι. Ναι.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει και NBA Europe, ναι. Αν και είπαμε.
0: Ποια
1: ότι...
0: είναι η NBL.
1: Το NBL
0: είναι,
1: ναι,
0: ιδιωτική λίγκα. Εντάξει, τα βάζαμε και.
1: Ναι, αλλά τελικά είναι.
0: Δεν έχει όμως ελληνική
1: γίδα,
0: συμμετοχή.
1: Ιδιωτική.
0: Όχι,
1: είναι
0: ιδιωτική λίγκα. Όπως η VTB που λέμε.
1: Γίνεται ανεκτή, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ανεκτή από την FIBA. Ανεκτή, ναι, απλά.
0: Εντάξει.
1: Την ανέχεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με άλλους διαιτητές.
0: Πάμε και 29 και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε μήνυμα του Γιώργου που το συμπληρώνει για περιφέρειες EuroLeague κτλ. Και για κάποια άλλα πράγματα που μας γράφει ο φίλος μας ο Μαρίνος από τον Πύργο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώθηκαν λίγο νωρίτερα δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα λόγω συναγερμού από δύο μπουκαλάκια που πιθανόν περιείχαν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Μηνύσεις υποβλήθηκαν σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη

0: Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
0: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Λοιπόν, 36 λεπτά από τι 6 ακούτε πάντα αεράσπορ, 24 δευτερόλεπτα.
1: Βαγγέλη Νιρβάνα.
0: Ονομαστικά μόνο.
1: Νιρβάνα, ήρθε Άλεξ και έβαλε τι ροκέ σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Συμπληρώνει το μήνυμα του Γιώργος και λέει ότι πάντως ο σχεδιασμός της Ευρωλίγκας με δύο περιφέρειες, εγώ δεν το βλέπω, λέει, με καλό μάτι. Αν δεν παίζουν όλοι με όλους, θα υπάρχει θέμα.
0: Λοιπόν,
1: μία πρόταση σοβαρή που έχει πέσει στο τραπέζι είναι να χωριστούν σε περιφέρειες

0: Οι ομάδες της Ευρωλίγκας
1: και όχι
0: να
1: μόνο
0: παίζουν ένα γύρο.
1: Όχι απαραίτητο με γεωγραφικά κριτήρια. Δεν απαραίτητο θα είναι τα γεωγραφικά.
0: Δεν θα είναι ό,τι καλύτερο με γεωγραφικά.
1: Μπράβο,
0: ή μόνο γεωγραφικά, γιατί πρέπει να,
1: να είναι μόνο ισχυρή,
0: αξιολογηθεί μόνο και η δυναμική.
1: Αν, μπράβο, ακριβώς.
0: Αλλά πρέπει ακριβώς στην ίδια σεζόν να παίζουν και με τους απέναντι. Δηλαδή να βλέπουμε πολλές φορές Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα π.χ. που θα είναι χωρισμένοι σε περιφέρειες, αλλά να πάνε και απέναντι να παίξουν με Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Βαλένθια, όλες αυτές τις ομάδες.
1: Η Ευρώπη, λέει ο Μάνος, έχει μάθει να ανεβαίνει μέσα από τις διοργανώσεις, όπως πάει από Europa League σε Champions League. Αν οι ομάδες είναι όλες στάνταρ και δεν θα υπάρξει κάποιος προβιβασμός, αυτό θα είναι, εννοεί να είναι κλειστό το πρωτάθλημα, και δεν θα υπάρξει κάποιος προβιβασμός, αυτό θα είναι τα φόπλακα των υπολείπων ομάδων και πρωταθλημάτων. Ναι, εντάξει, αλλά κλειστές οι λίγκες στο NBA που είναι η Super League, κλειστή λίγκα είναι, μάλλον μου, δεν ξέρω τώρα, εντάξει. Όλα αυτά είναι υπό εξέταση, πιστεύω.
0: Λοιπόν, άλλη είδηση που βλέπω. Θέλω να δούμε λίγο το πρόγραμμα του EuroCup γενικά σήμερα, να έχουμε μια εικόνα τι περιμένουμε.
1: Ναι, γιατί έχει πολλές και καλές ομάδες.
0: Δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ που παίζει με την Μπόσνα Σεράγεβο, στο Σεράγεβο, αλλά είναι το πρόγραμμα που ξεκινάει με Τσεντεβίτα Χαποέλ, με Τουρκ Τέλεκομ Ρώμα, με Μπουντούτσνοστ Νάπολη, με Μπουργκ Τόφας, με τη Φραγκφούρτη εναντίον της Σιαουλιάη της Λιθουανικής, η Τρέντο με τη Σλάσκ Βρότσλαβ της Πολωνίας, το Ροστόκ παίζει με την Ρίγα και η London Lions με την Τενερίφη. Αυτά είναι σήμερα. Αύριο είναι το Μπότευγκραντ με την Μπαχτσέ Σεχίρ, είναι η Κλούζνα Πόκα με την Βενετία, την, πώς να την πούμε ρε γάμο του.
1: Βένις, άντε.
0: Βένις.
1: Βένις, ναι.
0: Βένις, okay.
1: Βένις.
0: Είναι η Χέμνιτς με την Νεπτούνας, είναι ο Άρης με την Σαν Πάμπλο Μπούργκος που είναι μια πάρα πολύ καλή ισπανική ομάδα. Είναι η Τορτώνα με τη Λεμάν, η άλλη ομάδα της Ρώμα με τη Λιετκαμπέλη στη Λιθουανική και η Μανρέσα με την Ούλμ τη Γερμανική. Αυτές οι ομάδες που είναι πάρα πολύ καλές ομάδες από πολύ μεγάλες λίγκες, από Γερμανία, από Τουρκία, από Ελλάδα, παίζουν στην διοργάνωση, από Ισπανία, παίζουν στη διοργάνωση του EuroCup.
1: Πιστεύεις, σε ρωτάει ο Μιχάλης, πιστεύετε πόσο Αντετοκούμπο μετά από χρόνια θα επιλέξει ελληνική ομάδα και ποια ώστε να κλείσει την καριέρα του, ίσως να είναι ο Ολυμπιακός ή ο Άρης? Ο Μιχάλης ρωτάει αυτό.
0: Τι να πούμε τώρα, είναι μεγάλη τώρα μαντεψιά. Είναι μαντεψιά να το κάνεις αυτό.
1: Καταρχήν
0: δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Δεν έχει μιλήσει καθόλου για.
0: Εντάξει.
1: Έχει,
0: σε επίπεδο χαβαλέ.
1: Πλάκα κάνει.
0: Σε επίπεδο χαβαλέ.
1: Πλάκα. Ναι. Κοίτα, όσο είναι ο Σιάο, είναι οικογενειακός φίλος τον Αντετοκούμπο.
0: Ισχύει.
1: Εκεί έχει ένα πλεονέκτημα ο Άρης. Αλλά να δούμε ποτέ το Γιάννη, το θεωρώ στην Ελλάδα, το θεωρώ λίγο έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλλον απίθανο.
0: Λοιπόν, ο Dragan Sakota έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι πάντα έχουμε υψηλές φιλοδοξίες, δεν το κρύβουμε. Ως ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την ομάδα από τη Φιλανδία στη Σανέλα Αρένα αύριο το βράδυ σε 7. Και είπε ότι ξεκινάμε το BCL, θα επιδιώξουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Για μας είναι ο πολύ μεγάλος στόχος, ιδιαίτερα από τη στιγμή που φέτος υπάρχει και η μεγάλη πρόκληση προς το τέλος της διαδρομής. Προέχει, λέει, να κατακτήσουμε την πρώτη θέση του ομίλου μας στην κανονική περίοδο και αυτή η διαδικασία απαιτεί σοβαρότητα και ταπεινότητα. Εννοείται πως πρέπει να έχουμε ενθουσιασμό. Για πες.
1: Λέει ο Παύλος, για ποιο ευρωπαϊκό μπάσκετ, κύριε, λέει, μιλάτε, όταν στην Ευρωλίγκα δεν παίζουν ούτε το 40% Ευρωπαίοι παίκτες? Γι' αυτό, λέει, ασχολούμαι μόνο με τα τοπικά, άντε και με μια τρίτη εθνική.
0: Αυτό, εντάξει, είναι δικαίωμα.
1: Παύλο,
0: η
1: επιλογή σου
0: άποψη
1: είναι αυτή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ευρωλίγκα, γιατί βλέπουμε ξένους παικταράδες που κάνουν και τη διαφορά. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Τότε λέει, γι' αυτό το πάνε γύρω από τις πόλεις, γιατί στην Αμερική δεν τους ενδιαφέρουν οι ομάδες, απλά οι αγορές.
0: Ναι, αγορές,
1: λέει, αυτό,
0: ναι,
1: είναι.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι, μάλλον αυτό είναι. Εμείς εδώ έχουμε άλλη τρέλα. Ναι,
0: γεγονός,
1: έτσι είναι.
0: Γεγονός,
1: εντάξει.
0: Γεγονός.
1: Ναι, αυτό είναι, αλήθεια είναι.
0: Γεγονός.
1: Τώρα, κατά πόσο θα μπορέσει.
0: Είναι business.
1: Να γεμίζει το γήπεδο στο Μάντσεστερ με ομάδα μπάσκετ, αυτό.
0: Είναι business.
1: Πρόβλημα των,
0: business.
1: Το NBA Europe. Είναι.
0: Business. Λοιπόν, Βαγγέλη. Αρκετά καλές ομάδες βέβαια έχει και το BCL που ξεκινάει σήμερα, και τα πρώτα παιχνίδια είναι Χολόν με Σολέ, είναι η Τσιμπόνα με την Γαλατά Σαράι, είναι η Βίλνιους με την Σαμπάχ. Βλέπω τα σημερινά παιχνίδια, είναι το Περιστέρι όπως είπαμε την Μπάμπερκ, τη Γερμανική, είναι η Στρασμπούρ με την Λέγκια Βαρσοβίας όσον αφορά πάντα την πρεμιέρα του BCL, είναι η Ρετζιάννα με την Παρντουμπίτσε, τη θυμόμαστε και από το ποδόσφαιρο αυτή την ομάδα, είναι η Γκοκέα με το Μπιλμπάο που και αυτό έρχεται από μια μεγάλη λίγα την Ισπανική, και είναι και η Μπανταλώνα, άλλη ομαδάρα, με την Ερζίλια, την ομάδα από το Ισραήλ.
1: Όσο αφορά
0: αυτά είναι σήμερα
1: το ελληνικό ενδιαφέρον, εστιάζει στον αγώνα του Περιστερίου με την Μπάμπερ και επαναλαμβάνουμε έτσι 7.30 ζωντανά από την Ερα Σπορ.
0: Σωστό.
1: Και αύριο
0: ΑΕΚ
1: Σαλόν 7 η ώρα.
0: Σαλόν Βίλπας. Λοιπόν,
1: και την ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι,
1: στην Ευρώπη.
0: Φυσικά και θα τη δούμε.
1: Άκου μια παρατήρηση τώρα του Παύλου.
0: Με χαρά.
1: Το NBA είναι εθνική λίγα και όχι διοργάνωση που αφορά πολλά κράτη.
0: Σωστό.
1: Αλήθεια είναι. Αλλά είναι από διαφορετικές πολιτείες, βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Είναι εν μεν εθνική λίγα, αλλά από διαφορετικές πολιτείες.
0: Εκεί όμως, Βαγγέλη, για να το δέσουμε με αυτό που είπες χθες για το salary cap, εκεί έχουν βρει τη φόρμουλα και παρότι δεν έχουν όλες οι πολιτείες το ίδιο καθεστώς, ας πούμε.
1: Το ίδιο φορολογικό καθεστώς.
0: Έχουν βρει τη φόρμουλα και αφορά και τις 30 ομάδες το salary cap. Εντάξει. Ενώ στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Όταν, ας πούμε, θεωρείται φορολογικός παράδεισος η χώρα των Βάσκων.
1: Ή το Μαϊάμι. Α, στο NBA.
0: Ναι, βρε παιδί μου.
1: Ναι, εδώ πέρα ναι. Φορολογικός παράδεισος.
0: Ή
1: ναι,
0: η Ρωσία, ας πούμε, έχει άλλο φορολογικό συντελεστή. Η Τουρκία. Πιο χαμηλό από την Ισπανία και την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει λίγο εξομαλυνθεί όσον αφορά τις ανώνυμες εταιρείες.
1: Είχαν βάλει στο πικ κάποια στιγμή την φορολογία.
0: Έχει φτάσει
1: την
0: 45%.
1: Λίγο,
0: έχει φτάσει τώρα πολύ πιο χαμηλά. Αλλά βλέπεις ότι η Καταλωνία που είναι η Μπαρτσελώνα, Μαδρίτη που είναι η Ρεάλ και κάποιες άλλες δυνάμεις, ας πούμε, ό,τι μπάτζετ έχεις αγωνιστικό είναι επί δύο η εφορία. 52% φτάνει σε κάποιες ομάδες κτλ.
1: Και είναι ανάλληλη κάτι.
0: Και αυτό είναι και λίγο άδικο να συμβαίνει για τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Άλλοι να έχουν παράδεισο φορολογικό και άλλοι να υποφέρουν, ας πούμε, από τους δασμούς και τους φόρους.
1: Λέει Νανά, πλάκα-πλάκα λέει, στο NBA διαμαρτύρονται ότι οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει τη Λίγκα και τους αλλίωσαν την ταυτότητα. Και έχει δίκιο η Νανά.
0: Άμα είναι καλύτεροι παίχτες.
1: Αλλά αυτό.
0: Τι.
1: Άμα είναι οι καλύτεροι παίκτες,
0: δηλαδή,
1: άμα ο Γιώκητς κάνει πλάκα με τους ψηλούς υπόλοιπους του NBA, τι
0: ο
1: να
0: Γιάννης,
1: γίνει.
0: Ο Ντόντσιτς,
1: ο Γιάννης,
0: ο Γουεμπανιάμα.
1: Ναι.
0: Καταρχάς,
1: ναι,
0: τα τελευταία χρόνια μπαίνουν αυτοί στο εξώφυλλο του NBA 2K, που είναι μια μεγάλη αγορά με τα video games. Αυτοί οι Ευρωπαίοι μπαίνουν.
1: Και στη λίστα
0: εξώφυλλο
1: των καλύτερα αμοιβόμενων παικτών στο NBA είναι σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι, έτσι. Πολύ λίγοι. Ο Στεφ Κάρι, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ψηλά και κάποιοι άλλοι. Αμερικάνοι, πραγματικά.
0: Ο Χρήστος μας ρωτάει αν θα κανονίσουμε εκείνο το μονό που λέγατε. Δεν λέγαμε για μονό, είναι η αλήθεια. Λέγαμε για ποτό. Να κανονίσουμε όλοι οι φίλοι της εκπομπής να βρεθούμε όλοι μαζί ένα βράδυ.
1: Άλλο σου λέει για μονό.
0: Μονό.
1: Για διάβασε.
0: Μονό δεν ξέρω τώρα.
1: Για μονό. Είναι αυτό που έλεγε χθες, κάνοντας πλάκα. Να δούμε κανένα μόνο ανάμεσα για να κόβουμε τους Αγγελόπουλους. Αυτό έλεγες χθες.
0: Ναι. Μονό μπορώ μόνο στο πινκ πόνγκ ή στο τένις. Μπορώ εκεί να σταθώ.
1: Σωπα ρε Κωστή, μια χαρά είσαι.
0: Καλούτσικα. Λοιπόν, και στο EuroCup λέει παίζει και η Balkan, η παλιά ομάδα που είχε παίξει κάποτε ο Άρης και έπαιζε ο πατέρας του Βεζένκοφ. Μας γράφει ο Χρήστος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά. Λοιπόν,
1: πώς είδες Κουτουλάι?
0: Όχι, ας το Κουτουλάι. Τι είπε, τι είπε, τι είπε.
1: Φαινόμενο Γιανακόπουλος λέει. Φαινόμενο.
0: Πώς το λέει ακριβώς?
1: Ο Γιανακόπουλος πλέον.
0: Ό,τι κάνει γίνεται θέμα φαινόμενο.
1: Το κόβει τα μάτια. Ό,τι κάνει, μπράβο, ναι. Στην πραγματικότητα λέει το μπάσκετ χρειάζεται τέτοιες φιγούρες. Δεν συμφωνώ με ορισμένα πράγματα που κάνει. Όπως το θέμα με το κάπνισμα με τρελαίνει προσωπικά. Κρατάω τα καλά και από το να γυρίσει την ομάδα με λεωφορείο.
0: Να.
1: Το χρειάζεται τον μπάσκετ και όλα αυτά. Άκου τον Ιμπό.
0: Το συνεχίζει παρεμπιπτόντως.
1: Ο Ιμπό τα έχει πάρει χοντρά από τον πατέρα του, του Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Χοντρά.
0: Μεγάλος παίκτης.
1: Και καλός παίκτης.
0: Μεγάλος παίκτης ο Ιμπό.
1: Και μεγάλος παίκτης. Ναι.
0: Βαγγελή, Το τραβάει η καρδίτσα το θέμα του Μπουρούση με επίσημη ανακοίνωση.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι εκ περισσού. Ναι. Έπρεπε να καταλάβει ότι ο Τσιγάρας δεν έπρεπε να αναφερθεί με αυτά τα λόγια στον Γιάννη τον Μπουρούση. Ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ. Τι να κάνουμε.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Αλλά βγαίνει στην αντεπίθεση η καρδίτσα,
1: το ξέρω,
0: και λέει
1: το
0: ότι
1: είδα.
0: Η προσπάθεια στοχοποίησης.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εννοώντας προφανώς τον αντιπρόεδρο, τον Βασίλη Τσιγάρα. Με αποσπασματική προβολή μιας φράσης,
1: το προκάλεσε αυτό.
0: Μέσα σε μια μακροσκελή τοποθέτηση, η οποία αφορούσε αποκλειστικά θέματα διοικητικής λειτουργίας και υποδενεί την αθλητική παρουσία, δεν αγγίζει όσους συνεργαζόμαστε μαζί του και δεν μπορεί στο ελάχιστο να σκιάσει τη διαρκή και πολύτιμη προσφορά του στην ομάδα. Ναι, οτιδήποτε και αν έχει υποθεί πριν ή μετά, όταν χαρακτηρίζεις τον Γιάννη Μπουρούση τουρίστα, η φράση αυτή θα γυρίσει μπούμερανγκ. Κακά τα ψέματα. Αυτό θα συνέβαινε με οποιονδήποτε τέτοιο παίκτη αυτού του Βεληνικούς. Δηλαδή, αν πει π.χ. ο Συριανός για τον Μπρίντεζη, αν πει ο Καστοριανός για τον Διαμαντίδη, αν πει ο Λαρισίου για τον Σπανούλη. Θα γυρίσει μπούμερανγκ που θα χτυπήσει τον άνθρωπο ο οποίος εξαπέλυσε αυτή την προσβλητική φράση. Δεν έχουμε κάτι με την καρδίτσα. Έχουμε κάτι με αυτό το ατόπιμα, με αυτό το ολίσθημα.
1: Με την αμετροέπεια.
0: Με την αμετροέπεια, ναι.
1: Έτσι. Αυτό, ο Μπουρούσης είναι από τους παίκτες σύμβολα του μπάσκετ. Επαναλαμβάνω, με σπασμένο χέρι ταξίδευε από την Κίνα για να παίξει με την εθνική μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει κάνει λάθη ή όχι. Μπορεί να έχει κάνει και λάθη.
0: Ναι.
1: Σίγουρα το πέρασμά του στην καρδίτσα.
0: Σίγουρα.
1: Δεν μπορείς να το λες τουρίστα ποτέ, με τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ανών, άκου τι ρωτάει. Άλλο, το πάει στο Παναθηναϊκό βέβαια. Ο φίλος από την ο Άρχοντας από τη Θαλιά. Θέλω τη γνώμη του καθενός σας ξεχωριστά, λέει. Όταν ο Παναθηναϊκός γίνει πλήρης, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η αρχική πεντάδα από το 1 έως το 5, με τη γνώση που έχετε για τον Ομπράντοβ, για τον Ζέλιμιρ? Εντάξει, πλάκα, έχει δίκιο.
0: Ναι, η αρχική πεντάδα,
1: γιατί αν κρίνουμε από την μέχρι στιγμής έτσι αξιοποίηση των παικτών που έχει διάθεσή του ο Μπράντοβιτς, μπορεί να κάνει και εκπλήξεις.
0: Okay.
1: Δηλαδή ακόμα και τώρα πάντα είναι ο Καλαϊτζάκης και ο
0: Ματζούκας.
1: Και ο Ματζούκας στην πεντάδα.
0: Και ο Μίτογλου.
1: Θα το συνεχίσει αυτό.
0: Όταν θα είναι πλήρης ο Παναθηναϊκός.
1: Μια καλή πεντάδα, ας πούμε, θα είναι Φρανσίσκο Ναν. Έτσι.
0: Είσαι σίγουρος ότι θα ταιριάξουν?
1: Δεν ξέρω, εγώ λέω τώρα, θεωρητικά.
0: Εγώ θα σου πω Grant Nan.
1: Grant Nan, λες, και
0: Φρανσίσκο Μπάντιο.
1: Ναι, που τους βάζει.
0: Άρα
1: και
0: πεντάδα,
1: τώρα. Ναι.
0: Πεντάδα, αν θες τη γνώμη μου, πεντάδα εγώ θα έβαζα, αν ήμουν ο Μπράντος που δεν είμαι.
1: Ναι.
0: Και Φρανσίσκο και Nan. Τώρα το πώς θα το...
1: Αυτό είπα. Αυτό. Εγώ, από την επιθυμία μου να δω καλύτερο μπάσκετ.
0: Στο 3 βασικό.
1: Εδώ είναι το θέμα.
0: Κοίτα, βασικός αποκτήθηκε ο Μπόγκα.
1: Ναι.
0: Βασικός.
1: Ναι, δεν είναι ο Μπόγκα. Ο Ντέιβις θα είναι στο 3.
0: Χέις Ντέιβις.
1: Εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Χέις Ντέιβις.
1: Τεσάρι μετά.
0: Χουάντσο.
1: Γιαμπουσέλε.
0: Και πέντε Λεσόρ.
1: Και πέντε Λεσόρ.
0: Αυτή είναι η πεντάδα.
1: Αυτή θα είναι για μένα η πεντάδα για να δούμε.
0: Αλλά μπορεί όχι για τον Μπράντοβιτς.
1: Αλλά όχι τώρα, έτσι, μπράβο. Εμείς τώρα.
0: Γιατί από ό,τι φαίνεται, βέβαια, θα μου πείτε και θα έχετε απόλυτο δίκιο. Από πού φαίνεται, εφόσον δεν έχουν ακόμα παίξει μαζί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Ναν δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στα φιλικά και στα επίσημα του Παναθηναϊκού. Άρα λέμε τώρα με βάση τις συνήθειες των δύο παικτών, του Φρανσίσκο και του Νάνο, ότι θέλουν την μπάλα για να λειτουργήσουν. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον από τους δύο να παίζει χωρίς την μπάλα. Off-ball δηλαδή. Πολύ δύσκολο. Τώρα άμα ο Μπράντοβιτς καταφέρει να βάλει Φρανσίσκο χειριστή και Νάν εκτελεστή, είναι άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Εκεί ναι.
1: Εκεί αυτό το δίδυμο πάσχει και στην άμυνα. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάσχει και στην άμυνα.
0: Ο Νάν, είπαμε, όταν θέλει παίζει. Όταν θέλει.
1: Καλά.
0: Ο Φρανσίσκο έχει θέματα
1: να σου πω
0: στην άμυνα.
1: Ακόμα και να θέλει, δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει. Δεν είναι γόκα που ήταν, είχε έφεση στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Ο Ναν θα βγάλει και τον αγκώνα λίγο άτσαλα.
0: Ναι.
1: Θα βγάλει και το πόδι.
0: Μια πολύ αποτελεσματική πεντάδα.
1: Δηλαδή ότι...
0: Θα μπορούσε να είναι μπάντι ο Ναν.
1: Ναι.
0: Χέις Ντέιβις για Μπουσέλε Λεσόρ.
1: Αυτό ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Και
0: μια άλλη πεντάδα θα
1: και
0: ήταν
1: και το Φρανσίσκο...
0: για Μπουσέλε στο 5. Χουάντσο, Χέις Ντέιβις, Ναν. Με κάποιον άλλον.
1: Απλά το μόνο. Έχει μια μεγάλη πολυτέλεια φέτος ο Μπράντοβιτς. Να διαθέτει ομάδες που μπορούν να παίξουν εξαιρετικά στην άμυνα, δηλαδή συνθέσεις, τετράδα, πεντάδα παικτών και επίσης στην επίθεση. Mm. Δηλαδή, αν ήθελε μια πολύ καλή αμυντική ομάδα, μπορεί να έχει τον Grant ή τον Μπάντιο στον Άσο, δει οποιονδήποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα να έχει Γιαμπουσέλη, να έχει Γκραντ που παίζει επίσης καλή άμυνα και Λεσόρι Φαλ. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη πολυτέλεια. Και αυτή είναι η αλλαγή η φετινή που έχει επιχειρήσει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Να μπορεί να παίξει και άμυνα η ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρουμε, φίλε Παναγιώτη, δεν ξέρουμε γιατί δεν παρευρέθη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη συνεδρία της Ευρωλίγκα. Δεν το ξέρουμε. Ο ίδιος μόνο θα το... θα δικαιολογήσει αυτή την απουσία του. Μπορεί και κάτι πάρα πολύ απλό. Να άρπαξε μια ίωση, ρε παιδί μου, μια γρήπη, ξέρω εγώ. Κάτι πολύ απλό να είναι.
0: Όλα παίζουν.
1: Ε, ναι. Λοιπόν, απλά να επαναλάβουμε λίγο τους αποψινούς αγώνες. Ναι. Μπόσνα ΠΑΟΚ στις 8.30 ώρα. Ενημέρωση φυσικά πάντα από την Era Sport. Για το EuroCup, Περιστέρι, αύριο είπαμε, Άρης Μπούργος, 8, απευθείας στην Era Sport. Περιστέρι Μπάμπεργκ απόψε για το BCL Basketball Champions League στις 7.30 ζωντανά από την Era Sport. Αύριο για την ίδια διοργάνωση ΑΕΚ Σαλόν 7 η ώρα πάντα από την Era Sport. Και Europe Cup απόψε Μύκονος Νεύτσι 7 η ώρα, MZT Σκοπίων Ηρακλής 8 και αύριο Κολοσσός με την Κραϊόβα και Τρέψα με τον Προμηθέα. Αυτά.
0: Να σημειώσουμε ότι ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία το επιτελείο της Στέλλας Καλτσίδου στην Εθνική Γυναικών. Ως γνωστόν, η πολύ καλή μου φίλη Στέλλα Καλτσίδου μετά τον Αθηναϊκό αναλαμβάνει την Εθνική Γυναικών και στο πλάι της, στο προπονητικό επιτελείο της, θα είναι ο Αντώνης Κουρμούλης, η Φρόσο Δρακάκη και η Κατερίνα Ανδρεοπούλου, θα είναι μαζί με την Στέλλα Καλτσίδου στην Εθνική Γυναικών. Μακάρι να ευχηθούμε τα καλύτερα και να βελτιωθεί η εικόνα και στο πρωτάθλημα αλλά και στην εθνική ομάδα των γυναικών. Ειδικά σε μια τέτοια ευνοϊκή συγκυρία για τον μπάσκετ, ίσως θα ήταν καλό να δώσουμε λίγο παραπάνω έμφαση και στις γυναίκες. Υπάρχει μάλιστα και μια δήλωση του Ηλία Ζούρου, ο οποίος είναι προπονητής στον Αθηναϊκό, ότι διανύουμε, λέει, μια περίοδο στην οποία γενικότερα ο γυναικείος αθλητισμός βρίσκεται σε άνοδο.
1: Και ειδικά το γυναικείο μπάσκετ.
0: Μακάρι αυτό που λέει ο Ηλίας.
1: Και το βόλεϊ, βέβαια, έτσι.
0: Ναι,
1: Κωστή, πες μου πως είδες δηλώσεις Αλφα Διάλο χθες. Διάλο.
0: Ναι.
1: Πήρα, λέει, τον buyout τον Παναθηναϊκό, δεν με ήθελε, δεν υπέγραψα, πήρα τον buyout και τον νίκησα και δύο φορές.
0: Και είπαν ότι δεν ήμουν έτοιμος.
1: Ναι.
0: Και
1: ήμουν μικρός και δεν μπορούσα να. Και αρκετά όριμος να παίξω στην Ευρωλίγκα.
0: Και τους κέρδισα δύο φορές, λέει, και τον χρόνο.
1: Κέρδισα δύο φορές.
0: Εντάξει. Βγάζει παράπονο.
1: Και λίγη κακιούλα.
0: Θέλω να σου πω κάτι.
1: Και λίγη κακιούλα
0: βγάζει. Αυτά όμως τα γεγονότα τους παίκτες τους κάνουν πιο δυνατούς.
1: Ναι.
0: Αρκεί να το αξιοποιήσουν. Σου λέει, έφαγα πόρτα τότε από τον Παναθηναϊκό, αλλά να, η καριέρα μου απογειώθηκε Μονακό, πολλά χρόνια και τώρα NBA. Δεν του έκανε κακό δηλαδή εκείνη η απόφαση του Δημήτρη Πρίφτη, των συνεργατών του και γενικώς του Παναθηναϊκού, γιατί όλος ο σύλλογος έριξε πόρτα στον Αλφα Ντιάλο.
1: Υπάρχει και η αιτιολογία, βέβαια, γιατί έριξε πόρτα. Γιατί έπρεπε την ώρα εκείνη να επιλέξει ο Πρίφτης ανάμεσα στον Ντιάλο και τον Παπαπέτρου.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχουν και αυτά. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και τα διλήμματα στον εκάστοτε προπονητή, είτε Παναθηναϊκός είναι, είτε Ολυμπιακός ή οποιοδήποτε. Όπως, ας πούμε, ένα δίλημα φέτος πιστεύω ότι μετώπισε και ο Μπαρτζόκας με τον Φαλ. Που τον θεωρούσε υπέρα απαραίτητο στην ομάδα. Πάντα τον θεωρούσε.
0: Να. Λοιπόν.
1: Αυτά.
0: Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα τώρα και για τον Ντιάλο και τα λοιπά.
1: Εντάξει, okay. Βγάλαμε την κακιούλα τώρα.
0: Ναι.
1: Ήθε μια κακιούλα.
0: Ήταν σπόντα. Σπόντα ήταν. Όχι κακία, σπόντα.
1: Και να σου πω σπόντα.
0: Σπόντα.
1: Ναι. Και να σου πω την αλήθεια, ψιλοδίκαιη από την πλευρά του.
0: Ναι. Σου έτσι. Λέει, είχα ναι. συμφωνητικό και δεν προχώρησε. Ήταν συμφωνημένο το παιδί, λέει.
1: Μας ρωτάνε πολλοί φίλοι, ρε ναι. Κωστή, ναι. Όπως ο Μιχάλης. Τι σημαίνει πρακτικά, λέει, η απόφαση στο κόμμα για μετατροπή των συμβολέων σε franchise.
0: Τι είπες?
1: Τι σημαίνει πρακτικά η μετατροπή των συμβολέων
0: ναι.
1: σε franchise.
0: Είναι πάρα πολύ απλό ότι ναι. μέχρι τώρα οι 13 μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου μεταξύ αυτών Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είχαν δεκαετή συμβόλαια με την Ευρωλίγκα, είναι τα λεγόμενα A-license, δηλαδή οι άδειες τύπου Α. Αυτές οι άδειες τύπου Α δεκαετούς διάρκειας μετατρέπονται σε, ας το πούμε, αορίστου χρόνου συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το franchise. Και προσπαθούν να δώσουν και άλλα franchise στην Ευρωλίγκα μετά τις 13 ομάδες αυτές και σε άλλους ενδιαφερόμενους που έχουν δείξει δυναμική και business plan.
1: Διασφαλίζουν τις ομάδες, ναι, δηλαδή.
0: Διασφαλίζουν τις ομάδες.
1: Έτσι,
0: ότι
1: αυτό.
0: Θα είναι μόνιμες στην Ευρωλίγκα.
1: Και ότι κάθε 10 χρόνια δεν θα χρειάζεται να δίνουν τα φράγκα τους.
0: Ακριβώς.
1: Για να ανανεώνουν το συμβολίο.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, με Depeche Mode
1: πάμε.
0: Λέμε να ολοκληρώσουμε σήμερα. Να ευχηθούμε στα παιδιά τα καλύτερα και στους φίλους που μας ακούνε. Αύριο το απόγευμα 4 με 6, μία ακόμη εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Τα ξαναλέμε λοιπόν, κύριοι και κυρίες, σύντομα. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
0: Ακούτε Era Sport.

4 λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Έξτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και μέχρι τις 7 θα μείνουμε και σήμερα στην συντροφιά σας. Μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τη Βεβή Νικολοπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν και σήμερα αυτή την καθιερωμένη βόλτα στον κόσμο των σπορ, όπου υπάρχει επικαιρότητα, όπου υπάρχουν ειδήσεις. Θα δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο στα πρωταθλήματα handball, πόλο, αλλά και σε πολλά ακόμα έτσι αθλήματα, διότι έχουν βγει ειδήσεις. Και θα ξεκινήσω λοιπόν από το στίβο, διότι με 4 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί ο ελληνικός στίβος στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Νέων που θα διεξαχθούν στον Ντακάρ της Σενεγάλης 8 με 10 Νοεμβρίου. Ο Σέγας λοιπόν έλαβε 4 θέσεις από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σε συγκεκριμένα αγωνίσματα, στις οποίες επιλέχθηκαν οι αντίστοιχοι νικητές και νικήτριες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K18. Έτσι λοιπόν, στον Ντακάρ θα ταξιδέψουν και θα αγωνιστούν ο Δημήτρης Ομουμούρης στο τριπλούν, η Λορένα Μαρίνα Χατζηλέλεκα στο επικοντό, ο Νίκος Αλίβερος στα 200 μέτρα και ο Πέτρος Κασαβίτας στην σφυροβολία. Πρόκειται ουσιαστικά για την 4η στάση της διοργάνωσης, καθώς προηγήθηκαν οι αγώνες σε Σιγκαπούρη το 2010, σε Νανζίνγκ το 2014 και Μπουένος Άιρες το 2018, ενώ η διοργάνωση του 2022 είχε ματαιωθεί. Στο στίβο στους 3 κορυφαίους υποψηφίους για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου για το 2026 βρίσκεται ο Μίλτος Εντόγλου. Ο Ολυμπιονίκης μας λοιπόν εξασφάλισε την παρουσία του στην τελική τριάδα μετά και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ψηφοφορίας της European Athletics και πλέον λοιπόν διεκδικεί το βραβείο απέναντι στον Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντες και στον Ιταλό Τζιαν Μάρκο Ταμπέρι. Η φετινή χρονιά, να πούμε ότι ήταν ακόμα μια γεμάτη χρονιά διακρίσεων για το Τεντόγλου. Κατέκτησε τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της καριέρας του, επικρατώντας στα World Athletics Ultimate Championships, πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026 με ένα άλμα στα 8.66. Αξίζει να πούμε ότι η παρουσία του στην τελική τριάδα δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι η 4η φορά που ο Έλληνας άλτης φτάνει μέχρι το σημείο αυτό στη συγκεκριμένη ψηφοφορία. Είχε βρεθεί στους 3 φιναλίστ και το 22 και το 23 και το 24. Έτσι λοιπόν θα διεκδικήσει μία ακόμη σημαντική ατομική διάκριση, έχοντας απέναντί του τον σπουδαίο Μόντο Ντουμπλάντες και τον Τζιαν Μάρκο Ταμπέρι, δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου στίβου. Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει στη φετινή τελετή των Golden Tracks που θα φιλοξενηθεί στη Λοζάνη της Ελβετίας το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Το βραβείο πέρσι είχε καταλήξει στον Μόντο Ντουμπλάντες. Ο Ντουμπλάντες, ο οποίος να πούμε ότι ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δεν θα συμμετάσχει στην σεζόν κλεισού στίβου το 2027, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Βαλένθια της Ισπανίας το Μάρτιο. Και αυτό γιατί θέλει να ξεκουραστεί και να προετοιμαστεί για την σεζόν του ανοιχτού στίβου. Θέλω να δώσω, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, χρόνο στο σώμα μου, χρόνο αποκατάστασης και προετοιμασίας που χρειάζεται, ώστε να βρίσκομαι
στο κορυφαίο επίπεδο όταν επιστρέψω στους αγώνες. Αυτό λοιπόν έγραψε σε δήλωσή του ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 6 μέτρα και 31 εκατοστά.

Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο Στίβο, διότι η σειρά Run Greece έφτασε την Κυριακή που μας πέρασε στο τέλος της με πραγματικά ιδανικό τρόπο, με έναν αγώνα υψηλού επίπεδου που έγινε στον Πειραιά. Σε μια έτσι νέα, όμορφη, γρήγορη αλλά και απαιτητική διαδρομή έγιναν πολύ δυνατές μάχες, σημειώθηκαν πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στον αγώνα αυτό, όπως και το ενδιαφέρον των πολιτών που βρέθηκαν κατά μήκος της διαδρομής. Να πούμε λοιπόν ότι στα 10 χιλιόμετρα των γυναικών, η Ραφαϊλάκη, όπως έκανε στην Αλεξανδρούπολη, τα Τρίκαλα και την Κρήτη, κατάφερε λοιπόν να περάσει πρώτη τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 35.08. Η Κουτλή ήταν εκείνη που πέρασε πρώτη τα 5 χιλιόμετρα, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει το ρυθμό της και τερμάτισε τρίτη με 35.58. Τη δεύτερη θέση κατάλαβε η Αντριάννα Μποντιώτη με 35.30. Στους άνδρες, ο Αλκιβιάδης Ψύχος ήταν πρώτος με 32.08 και αναδείχθηκε νικητής στον τελικό της διοργάνωσης, με δεύτερο τον Αλέξανδρο Παπαγιάννη με 32.19 και τρίτο τον Γιώργο Μανδράκο με 32.59. Η ασημένια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του K20 στο Όρεγκον, η Ιουλιάνα Ρούσου, αναδείχθηκε νικήτρια στο Run Greece του Πειραιά στα 5 χιλιόμετρα με χρόνο 17.07 σε μια δύσκολη διαδρομή με αρκετές ανηφόρες. Δεύτερη ήταν Κατερίνα Κουτλή με 17.15, τρίτη η Φωτεινή Μιστακίδου με 17.29. Ο Ορφέας Ιωάννου μετά την νίκη του Σατρίκαλα επικράτησε και στον Πειραιά, καταλαμβάνοντας την νίκη και στον τελικό με 15-15. Να πούμε ότι ο συναγωνισμός στην κούρσα ήταν πάρα πολύ έντονος, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαμπέλη του Κούρου Έγινας να ακολουθεί με 15-18 και να επιβεβαιώνει την αγωνιστική του άνοδο, ενώ ο Αλέξανδρος Παπαγιάννης ήταν τρίτος με χρόνο 15-37.

αλλάζουμε άθλημα. Από το Στίβο θα πάμε στην Σκοποβολή, όπου είχαμε δύο μετάλλια στο σκιτ των εφήβων, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής που διεξήχθη στη Μαλακάσα, με τον Φώτη Μπαξεβανάκη και τον Εφρέμ Νίκο Λοντονάκη να ανεβαίνουν στο βάθρο. Ο Φώτης Μπαξεβανάκης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο σκιτ των εφήβων, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκρισή του στον τελικό με επίδοση 121 στις 125 βολές και τη δεύτερη θέση στον προκριματικό. Στον τελικό ξεκίνησε πολύ δυναμικά, βρέθηκε στην κορυφή με τη μάχη και το χρυσό να εξελίσσεται σε μονομαχία με τον Ιταλό Αντώνιο Λαβόλπε. Ο Ξεβανάκης έφτασε μέχρι την τελευταία αναμέτρηση, όπου δύο άστοχες τελευταίες βολές τον έφεραν στη δεύτερη θέση και στο ασημένιο μετάλλιο. Στο βάθρο ανέβηκε και ο Εφρέμ Νίκο Λαντονάκης, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σόλο του σκιτ εφήβων. Ο Έλληνας σκοπευτής έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση και το μετάλλιο. Παράλληλα, να πούμε ότι και οι δύο αθλητές αγωνίστηκαν μαζί με το Λάμπρο Σπάρταλη στο ομαδικό του σκιτ των εφήβων, με την ελληνική ομάδα να σημειώνει επίδοση 347 στις 375 βολές. Βρέθηκε 3 βαθμούς πάνω από το πανελλήνιο ρεκόρ, που είναι 343 στις 375 βολές, το οποίο είχαν πετύχει ο Γεροχρήστος, ο Νικολαντονάκης και ο Δεσποτόπουλος στο Λονάτο το 2024, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση.

Από τη σκοπαβολή πάμε στο σάμπο. Είναι μια μαχητική τέχνη που έχει τις ρίζες της στη Ρωσία. Τρία μετάλλια, ένα χρυσό και δύο χάλκινα, αλλά και αρκετά πλασαρίσματα στην οκτάδα ήταν ο απολογισμός της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σάμπο που φιλοξενήθηκε στο PAOK Sports Arena της Θεσσαλονίκης. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε την τελευταία μέρα των αγώνων στην κατηγορία Cadets ο Λιώβα Γιουμουκιάν στα 88 κιλά, ενώ τα δύο χάλκινα μετάλλια πήραν η Δήμητρα Σαριανίδου στα συν 72 κιλά στην κατηγορία Cadets και ο Νικόλαος Νικολαίδης στα συν 98 κιλά στην κατηγορία Youth. Είναι παιδιά από 16 έως 18 ετών. Εκτός όμως από τα τρία αυτά μετάλλια, είχαμε και πάρα πολλά πλασαρίσματα στην οκτάδα. Στα καντέτ λοιπόν, πέμπτη θέση κατέλαβαν η Ματίνα Γουλά, η Ήρης Βαλσάμι και η Ελένια Σαριώτη. Έβδομη θέση η Ηλέκτρα Ζυγομαλά. Στα juniors είχαμε πέμπτη θέση από την Δέσποινα Παπαδοπούλου, την Ελένη Ταξίδου και τον Γιώργο τον Τζιγκουζίδη. Ενώ στην κατηγορία youth είχαμε δύο έβδομες θέσεις από την Ηλιάνα Σταυροπούλου Κοραή και την Χρυσούλα την Ματσαρίδου.

Πρώτα λοιπόν από τους Έλληνες αθλητές που διέπρεψαν σε αυτές τις, σε αυτά τα δύο αθλήματα, στις κορυφές διοργανώσεις του κόσμου και της Ευρώπης. Πάμε να συνεχίσουμε όμως με handball, διότι και εκεί είχαμε ενδιαφέρον από τις διακρίσεις των ελληνικών μας ομάδων στην Ευρώπη, στο European League και στο European Cup. Συγκεκριμένα τέσσερις γυναικείες ομάδες μας αγωνίστηκαν σε αυτές τις δύο διοργανώσεις. Στο European League λοιπόν η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή της πορεία, ενώ ο ΠΑΟΚ θα τα παίξει όλα για όλα στη ρεβάνς, έχοντας να καλύψει διαφορά τριών τερμάτων. Στο European Cup λοιπόν η αναγέννηση Άρτας πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο, ενώ ο Αθηναϊκός θα διεκδικήσει την πρόκριση στη ρεβάνς μπροστά στο κοινό του.

Πάμε να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τις ομάδες μας και το τι ακριβώς έκαναν, ποιες ομάδες νίκησαν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την ΑΕΚ, η οποία φέτος αγωνίστηκε στην European League και ολοκλήρωσε πρώιμα την ευρωπαϊκή της πορεία, καθώς γνώρισε δύο ήττες από την Viborg. Η πρώτη ήταν εκτός έδρας στην Δανία με 42-24, με την διαφορά δυναμικότητας να αποτυπώνεται κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Και η δεύτερη ήττα ήρθε με 30-17 στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου, με τη Viborg να έχει από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης. Πλέον λοιπόν οι κυτρινόμαυρες στρέφουν την προσοχή τους στις εγχώριες διοργανώσεις, με το πρωτάθλημα και το κύπελο Ελλάδας να αποτελούν τους βασικούς στόχους της σεζόν. Για την ίδια διοργάνωση, για το European League δηλαδή, ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 27-24 από τη Μόλντε στην Νορβηγία, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου, αλλά διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες του εν ώψη της ρεβάνς, η οποία είναι το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στο κλειστό της Κοζάνης, όπου θα επιχειρήσει λοιπόν να καλύψει αυτή την διαφορά των τριών τερμάτων. Η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη στάθηκε πολύ ανταγωνιστικά απέναντι στις γηπεδούχες και παρέμεινε λοιπόν κοντά στο σκορ στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, με την Ανδρίτσου και την Τσάκαλου να πετυχαίνουν από 7 γκολ. Στο European τώρα Cup, η αναγέννηση Άρτας με δύο νίκες απέναντι στην Εγκλέ Βίλνιους εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του European Cup. Μετά το 43-36 της πρώτης αναμέτρησης, η ομάδα λοιπόν της Άρτας επικράτησε και στη ρεβάνς, αυτή τη φορά με 31-28 στη Λιθουανία. Σημαντική βεβαίως ήταν και η παρουσία των φίλων της αναγέννησης, που έδωσαν δυναμικό παρόν στις εξέδρες και στα δύο παιχνίδια, στηρίζοντας την ομάδα της Άρτας σε όλη τη διάρκεια των αναμετρήσεων. Για την ίδια τώρα διοργάνωση, ο Αθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 25-24 από την Σεντ-Τρουίτεν στο Βέλγιο. Όμως η υπόθεση της πρόκρισης για την επόμενη φάση του παραμένει ανοιχτή. Η ομάδα του Βίρονα λοιπόν πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο μέρος, κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό διατηρώντας το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα. Το παιχνίδι παρέμενε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και στο δεύτερο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ μέχρι το 19-20. Σε εκείνο το σημείο η Σεντ-Τρουίτεν αντέδρασε, πήρε προβάδισμα 23-21, κατάφερε να το διατηρήσει μέχρι το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με ένα γκολ διαφορά, με 25-24. Η ελληνική ομάδα λοιπόν θα έχει πλέον την ευκαιρία να ανατρέψει την κατάσταση στον δεύτερο αγώνα, που θα διεξαχθεί μπροστά στους φιλάθλους της αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα.

μένουμε όμως στο handball των γυναικών. Θα πάμε να δούμε πώς εξελίχθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Α1. Ξεκινώντας από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Λεωνίδα Αγίων Αρναργύρων, η ΑΕΚ έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα, συνέχισε με μια εύκολη νίκη επικρατώντας με 40-18 του Λεωνίδα Αγίων Αρναργύρων στο Γιώργιος Κασιμάτης του ΑΚΑ, με κορυφαίες της Βάγια Αμβρουσιάδου που πέτυχε 9 τέρματα και την Κατερίνα Μανιά με 8. Ο ΠΑΟΚ έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Προσοτσάνη Δράμας, καθαρίζοντας από νωρίς την αναμέτρηση και φτάνοντας έτσι με μια χαρακτηριστική άνεση στην δεύτερη νίκη του πρωταθλήματος με 42-13. Εύκολο έργο όμως είχε και η ομάδα της Νέας Ιωνίας, έχοντας πρώτη σκόρερ την Νικολίνα την Κεπεσίδου που πέτυχε 9 γκολ. Επιβλήθηκε εκτός έδρας του Πανοράματος με 36-16. Έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Ο Γκάσκα Ματερού πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 Handball των γυναικών, επικρατώντας με 25-17 της Πηλέας που γνώρισε την ήττα για δεύτερη φορά φέτος. Αύριο Τετάρτη να πούμε ότι η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του Αθηναϊκού με την Αναγέννηση Άρτας. 4:30 είναι το παιχνίδι αυτό στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Βύρωνα. Παράλληλα να πούμε ότι αύριο στις 6 στο κλειστό του Καματερού ανοίγει και η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Α1 Handball των γυναικών. Ο κάτοχος του τίτλου ΠΑΟΚ που είναι το φαβορί για την νίκη αναμετράται με τον νεοφώτιστο Λεωνίδα Αγίων Αρναργύρων που είναι τελευταίος στην κατάταξη, δεν έχει βαθμό. Και οι Ασπρόμαυρες λοιπόν θα επιδιώξουν να πραγματοποιήσουν μια πολύ καλή εμφάνιση προκειμένου να πάρουν και ψυχολογική όθηση εν ώψη του Σαββατιάτικου αγώνα ρεβάνς, όπως είπα λίγο νωρίτερα, με τη Μόλντε για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του European League.

και στην Handball Premier, τέταρτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός στους άνδρες λοιπόν πανηγύρισε την τέταρτη νίκη του σε ισάρτ με αναμετρήσεις, επικρατώντας με 42-24 του Ιωνικού Νέας Φιλαδελφίας στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν επιβεβαίωσαν την αγωνιστική τους ανωτερότητα, συνέχισαν χωρίς απώλειες την πορεία τους στη διοργάνωση. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ολυμπιακού ήταν ο Νίκολιτς, ο οποίος σημείωσε 10 γκολ και αποτέλεσε τον πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πλέον στρέφει την προσοχή του στην επόμενη υποχρέωσή του, καθώς αύριο το απόγευμα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Χάνθ σε αγώνα για την έκτη αγωνιστική της Handball Premier.

στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Αθηναϊκό. Με την ένωση να πανηγυρίζει την τέταρτη νίκη της σε άριθμες αγωνιστικές, επικρατώντας με 45-30 του Αθηναϊκού στο κλειστό Γιώργιος Κασιμάτης. Η Κιτρινόμαυρη επέβαλαν από νωρίς το ρυθμό τους και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 20-10, μετατρέποντας το δεύτερο ημίχρονο έτσι σε τυπική διαδικασία. Κορυφαίοι επιθετικά ήταν ο Ματσουόκα με 10 τέρματα και ο Μπατής με 8. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Αλέξη Αλβανού διατήρησε το απόλυτο στο πρωτάθλημα και πλέον στρέφει την προσοχή της στην πέμπτη αγωνιστική, 12 Οκτωβρίου. Εκεί λοιπόν την περιμένει η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ζαφυράκης, Νάουσας και Δράμα. 1986 αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 28-28 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Είχε ένταση, είχε ανατροπές, είχε και ένα φινάλι που άφησε έντονα συναισθήματα στην δραμηνή πλευρά. Για τη Δράμα κορυφαίο σκόρερ ήταν ο Χόρβατ που πέτυχε 11 τέρματα και αποτέλεσε τη βασική επιθετική απειλή της ομάδας. Ο Ταμπάιτς ακολούθησε με 6 γκολ, ο Παπαδόπουλος σημείωσε 4 από την πλευρά του Ζαφυράκη. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Τσιγαρίδας με 7 γκολ, ενώ ο Μισαηλίδης πρόσθεσε 6, για Σιν και Σιγκυρίδης πέτυχαν από 4 γκολ. Ισόπαλοι όμως 27-27 σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα αναδείχτηκαν Άρης και Κιλκής, με το φινάλε να κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Οι γηπεδούχοι κρατούσαν τη νίκη στα χέρια τους όταν κέρδισαν πέναλτι στο 59-37 της αναμέτρησης. Την κρίσιμη εκτέλεση ανέλαβε ο πρώτος κόρε του Άρη, ο Δούγιας, ο οποίος είχε ήδη σημειώσει 9 τέρματα. Ωστόσο ο τερματοφύλακας του Κιλκής, ο Μεζάζα, αντέδρασε εντυπωσιακά και με μία έτσι σπουδαία απόκρουση έσωσε το βαθμό της ισοπαλίας για την ομάδα του, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ 27-27 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Σημαντική εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Διομήδης επί της Κάνθ με 36-30. Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι πήραν τα ενία στο δεύτερο μέχρι και το 50, οπότε ήταν μπροστά με 28-26, διότι από εκεί και μετά οι φιλοξενούμενοι με το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 10-12 ανέτρεψαν τα δεδομένα, πήραν τους δύο βαθμούς της νίκης. Εξαιρετικός σε ένα ακόμα παιχνίδι ο ασταμάτητος Πέριν, ο οποίος σημείωσε 11 γκολ και ήταν μάλιστα και πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. Αυτά λοιπόν και για το handball. Εμείς θα πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: το ενεργειακό κόστος. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. 300 μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα, σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, ως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, μέρος δεύτερο, έξτρα σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέχρι τις 7. Ή μάλλον για να είμαι ακριβής, μέχρι τις 7 παρα 5 σήμερα θα μείνουμε στην συντροφιά σας, διότι θα ξεκινήσει εκείνη την ώρα το μικρόφωνο στα γήπεδα. Έχουμε το τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά του γύρω 2027 που δίνει η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, η οποία αντιμετωπίζει την Βόρεια Ιρλανδία στο Λέργαν. Θέλει νίκη λοιπόν με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί απευθείας στην τελική φάση. 7 η ώρα λοιπόν είναι το παιχνίδι αυτό, σε μετάδοση από την Έρα Σπορ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Δημήτρη Μαλισιόβα για ενδεκάδες και πρώτα στοιχεία και στη συνέχεια βεβαίως θα τον ακούσετε στις 7 η ώρα στη μετάδοση. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βίκυ, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες εκπομπής σου για τις Έρας Πόρες συνολικά. Σε λίγη ώρα θα αρχίσει το παιχνίδι το οποίο είναι το πιο κρίσιμο, μια διαδρομή που ξεκίνησε πέρυσι το 2025 και ολοκληρώνεται σήμερα. Ταυτόχρονα Γερμανία με την Γεωργία και Βόρειος Ιρλανδία Ελλάδα, ένα παιχνίδι το οποίο θα αρχίσει σε 18 λεπτάκια, 29 χιλιόμετρα μακριά από το Belfast, μια ιστορική πόλη, μια πόλη που για 25 χρόνια έζησε τον εμφύλιο μεταξύ καθολικών και προστεντατών. Να φανταστείτε ότι ακόμα υπάρχουν τα τείχη τα οποία είχαν υψωθεί, λες και ήμασταν στο Βερολίνο. Στη Βόρεια Ιρλανδία λοιπόν, στην πόλη που προανέφερε, στην μια μικρή πόλη 15.000 κατοίκων, σε ένα γήπεδο το οποίο δεν θα είναι γεμάτο, ένα γήπεδο 4.000 θεατών, η Ελλάδα καλείται να νικήσει και μάλιστα με διαφορά 2 τερμάτων. Την προηγούμενη Πέμπτη που ήσουν πάλι στην εκπομπή, την πήραμε τη διαφορά 4-2, είχαμε νικήσει.
0: Για να δούμε σήμερα.
1: Για να δούμε σήμερα, αυτοί είναι απογοητευμένοι, είναι τρίτοι, δεν έχουν κανένα κάποιο κίνητρο, η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο κίνητρο. Δεν υπάρχει αλλαγή στην ενδεκάδα, ουσιαστικά είναι η ενδεκάδα που ολοκληρώθηκε καθώς ο κύριος Σταουσιάνης επέλεξε αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν και την Πέμπτη στη Λιβαδιά. Μόνο Αστυρλής κάτω από τον κολπός για τον ΠΑΟΚ, από τον ΠΑΟΚ. Δεξιά ο Κοστούλας που την προηγούμενη Πέμπτη είχε σκοράρει 2 φορές στο Όφι. Αριστερά ο Άλεν, ο οποίος είναι στην ομάδα του Μέσελα, πήγε δανεικό στο Σικάγο. Τα 2 στόπερ που δεν αλλάζουν ποτέ, ο Αλεξίου Τισάε και ο Καλογερόπουλος της Νίρεμβεργης, πρώην του Ολυμπιακού. Οι 3 μέση, ο Γκούμας του Λεβαδιακού, ο Μπακούλας του Ολυμπιακού και ο Αλμύρας της Τζουγκάρντεν. 2 γκολ την Πέμπτη ο Χριστός. Και μπροστά, και αυτοί δεν αλλάζουν, ο Πνευμονίδης του Ατρόμητου ανήκει στον Ολυμπιακό βέβαια από τη μία. Ο Παπακανέλος του Αστέρα ανήκει στον Ολυμπιακό και αυτός. Και ο Μύθος του ΠΑΟΚ είναι στη θέση 4 για μια ομάδα που θέλουμε. Εμείς θέλουμε 2 γκολ και νίκη. Ταυτόχρονα αγωνίζει και η Γερμανία. Να πούμε απλώς ότι επειδή η Γερμανία παίζει με μια ομάδα η οποία είναι αδύναμη, είναι απίθανο να μην κερδίσει. Αν δεν κερδίσει και νικήσουμε εμείς, θα πάμε απευθείας ως πρώτη. Εάν κερδίσει, που θα κερδίσει κατά 99,9%, θα παίξουμε την διαφορά μας με την Πολωνία, η οποία ανήκει σε άλλο ομιλό, καθώς οι 8 πρώτοι των ομίλων προκλούνται απευθείας στα τελικά του χρόνου και επίσης και οι καλύτεροι δεύτεροι. Θα παίξουμε στα γκολ, διότι χθες οι Πολωνοί έχασαν μεγάλο σκορ 6-2 στην Ιταλία και έτσι έπεσαν από την πρώτη στη δεύτερη θέση. Και πρέπει όλα τα σκορ 2 γκολ και πάνω είναι υπέρ Ελλάδος. Αν τυχόν νικήσουμε 1-0, θα υπάρχει ένα σύραλ το οποίο θα τα εξηγήσουμε όλα στη διάρκεια της μετάδοσης. Δεν χρειάζεται ραδιόφωνο, είμαστε να αναλύουμε πάρα πολύ. Γιατί από αυτά που λέμε, λίγα συγκρατεί ο κόσμος, δεν είναι εφημερίδα ώστε να το βλέπουμε μπροστά μας. Ένα είναι σίγουρο, θέλουμε νίκη και 2 γκολ διαφορά. Η θερμοκρασία είναι κοντά στους 15 βαθμούς, δεν υπάρχει ήλιος, για μιλάμε για Βόρειο Ιρλανδία. Δίπλα από το Λόργαν είναι και η μεγαλύτερη λίμνη της Ιρλανδίας, η Λοχ Νέι, η οποία εκτείνεται σε 382.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Να ευχηθούμε να μην πνιγούμε και να νικήσουμε, γιατί αυτή η φουρνιά είναι πάρα πολύ καλή, φίλες και φίλοι, Βίκη Σπύρου.
0: Μάλιστα, λοιπόν, Δημήτρη Μαλισιόβα, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα σας ακούσουμε λοιπόν στις 7 η ώρα στη μετάδοση της εθνικής μας ελπίδων με την Βόρεια Ιρλανδία. Λοιπόν, εμείς πριν συνεχίσουμε με πόλο, θέλω να συμπληρώσω κάτι για το handball, διότι είχαμε και μία αγωνιστική εχθές που ουσιαστικά ολοκλήρωσε την τέταρτη αγωνιστική. Ήταν ανάμεσα στον Δούκα και τον ΠΑΟΚ. Ο Δούκας λοιπόν επικράτησε με 31-27 του δικεφάλου. Στο πρώτο ημίχρονο Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο, πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 14-12, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, διότι ο Δούκας ανέβασε την απόδοσή του, περνώντας για πρώτη φορά μπροστά με 21-17. Κατάφερε λοιπόν να φτάσει σε μια πολύ σημαντική νίκη. Ήταν η δεύτερη νίκη για τον Δούκα, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης έφτασε τις δύο ήττες σε συνολικά τρεις αναμετρήσεις που έχει δώσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πόλο. Ο Στέλιος ο Αργυρόπουλος και ο Δημήτρης ο Σκουμπάκης είναι οι δύο Έλληνες υποψήφοι από την World Aquatics για τον τίτλο του καλύτερου αθλητή υδατοσφαίρηση το 2026, όπως έγινε βεβαίως γνωστό από σχετική ανάρτηση της World Aquatics στα social, στα δικά της social media. Οι υπόλοιποι τρεις υποψήφοι που ολοκλήρωνουν την πεντάδα είναι ο Ουγγαρέζος Κριστιαν Μάχερτς, ο Ισπανός Ρόχερ Ταχούλ και ο Κροάτης Βλάχο Παύλιτς. Λοιπόν, μένουμε στο πόλο και πάμε να δούμε τι έγινε στην δεύτερη αγωνιστική της water polo των ανδρών. Πάμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηλυσιακό. Σε ένα παιχνίδι ο Ολυμπιακός, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, επικράτησε του Ηλυσιακού με το ευρύ 24-5 στο Ηλίσιο Κολυμπητήριο. Πανηγύρισε λοιπόν τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του. Σκόραραν συνολικά 11 παίκτες για την ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς, με τον αρχηγό Ντίνο Γενιδουνιά να αναδεικνύεται πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης με 4 τέρματα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα στις 7.30 κάνει πρεμιέρα απέναντι στο Ανόβερο επί γερμανικού εδάφους για το Champions League των ανδρών. Είναι έτοιμος λοιπόν να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του για το Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι, που εκτός από το Ανόβερο έχουν ακόμα στον ομιλό τους την Σαμπατέλ και την Γιαντράν. Στο πρωτάθλημα και πάλι, και πάμε στο μάτς του Ιδραϊκού με το Περιστέρι. Ο Ιδραϊκός έκανε το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα, κερδίζοντας το Περιστέρι με 17 στη Γλυφάδα, παίρνοντας από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ. Ισόπαλο 12-12 έληξε το ντέρμπι της παραλιακής ανάμεσα στον γηπεδούχο Ανώ Γλυφάδας και το Παλαιοφάλιρο στο κολυμπητήριο της Γλυφάδας. Ο Κάλεμπ ήταν αυτός που ισοφάρισε στο τελικό 12-12 στην εκπνοή και συγκεκριμένα στα 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, δίνοντας τον πρώτο βαθμό στον Ανώκ στο φετινό πρωτάθλημα. Το Παλαιοφάλιρο έφτασε στους 4 βαθμούς. Εύκολο απόγευμα πέρασε ο Πανιόνιος στην Κρήτη, πετυχαίνοντας το 2-2 στο πρωτάθλημα της Water Polo League των ανδρών. Η ομάδα του Θοδωρή Χατζηθεοδόρου επικράτησε με 17-11 του Ναυτικού Ομίλου Χανίων στην τυπική έδρα του τελευταίου στο κολυμπητήριο του Ηρακλείου, με τους νέους Σμυρνιώτες να φτάνουν τους 6 βαθμούς, ενώ οι Χανιώτες παραμένουν στα χαμηλά της βαθμολογίας, χωρίς βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Σαρωτική βουλιαγμένη κυριάρχησε στον αγώνα με τον Εθνικό στο Λεμό. Οι Μπέμπιδες επικράτησαν με το εντυπωσιακό 26 του αντιπάλου τους, δίνοντας ιδιαίτερη βάση και στο δημιουργικό πλεονέκτημα της επίτευξης των γκολ, και πέτυχαν την πρώτη τους νίκη και έχοντας 3 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε άνετα και την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά εκτός έδρας. Οι πράσινοι λοιπόν του Δημήτρη Μάζη επιβλήθηκαν στο Ποσειδόνιο της Θεσσαλονίκης του ΠΑΟΚ με 20-10. Έκαναν λοιπόν το 2-2, φτάνοντας στους 6 βαθμούς. Ο δικέφαλος του Βορρά έμεινε στον 1 βαθμό. Ο Απόλλων Σμύρνης πέτυχε την δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, με κορυφαίο τον Μπογκδάνοβιτς που πέτυχε 6 γκολ. Η Ελαφρά Ταξιαρχία λοιπόν, πατώντας γκάζι από τον δεύτερο οκτάλεπτο του εντός έδρας αγώνα κόντρα στη Χίο, επιβλήθηκε με 23-12 της ομάδας του νησιού της Μαστίχας, κάνοντας έτσι το 2-2. Συνεχίζουμε συνεχίζουμε με πόλο, γυναικών και για το Super Cup της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη έναν ευρωπαϊκό τίτλο στην συλλογή του, κατακτώντας το τέταρτο Super Cup στην ιστορία του στο πόλο των γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες λοιπόν πραγματοποίησαν μια επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην Καταλούνια. Επικράτησαν με το συντριπτικό 18-4 στο κατάμεστο Πέτρος Καπαγέροφ με μεγάλο όπλο του την άμυνα. Είχαμε όμως και στις γυναίκες, η Water Polo League των γυναικών, την δεύτερη αγωνιστική. Ξεκινάμε από το μάτς ανάμεσα στη Λάρισα και τα Χανιά. Η ομάδα της Κρήτης εξασφάλισε το πρώτο τρίποντο στη φετινή Water Polo League των γυναικών. Επιβλήθηκε με 11-8 λοιπόν του ναυτικού ομίλου Λάρισας στο κολυμπητήριο της Νέας Πολιτείας. Το σύνολο του Σεμπάστιαν Λιψάκη έφτασε τους 4 βαθμούς, ενώ η νεοφώτιση στη μεγάλη κατηγορία έμεινε στο 0 με 2 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια. Άνετα πέρασε βουλιαγμένη από το Ποσειδόνιο κολυμπητήριο επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 22-12. Η δεύτερη νίκη για την ομάδα του Λεμού που νίκησε 14-10 τον Εθνικό στην πρεμιέρα. Πρώτη ήττα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα επικρατώντας του ΠΕΚΕΒ με 13-8. Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Έλενα Ξενάκη με 6 τέρματα, 5 σκόραρε η Νεφέλη Κρασά. Ο Πανιώνιος χωρίς να βραχεί πέρασε από την Χίο, επικράτησε με 16-7 του ΠΕΚΕΒ για την δεύτερη αγωνιστική, προηγήθηκε 5-0, δέχτηκε τέρμα της ομάδας της Νέας Μήνης και ξαναδέχτηκε μετά από σχεδόν 12 λεπτά για το 10-2, 5 τέρματα σημείωσε η Σοφία η Λαμπροπούλου. Ο Ανόγλυφάδας ήταν καλύτερος στο δεύτερο, στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Νίκησε λοιπόν με 16-13 στην Ηλιούπολη τον τοπικό γυμναστικό σύλλογο για την δεύτερη αγωνιστική. Η Σταυρούλα Κύρκου πέτυχε 4 γκολ για την Ηλιούπολη, όσο και οι Χάιλε Άντρες για την νικήτρια ομάδα. Μάτσο όμως για γερά νεύρα έγινε και στο κολυμπητήριο του Πέτρου Καπαγέροφ, όπου ο Εθνικός Πειραιά κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Ναυταθλητικής Ένωσης Πατρών με 16-13. Ήταν η πρώτη επιτυχία για το σύνολο του Ορέστη Σαλάχα στο φετινό πρωτάθλημα και συγχρόνως η πρώτη ήταν για την ομάδα της Πάτρας. Αύριο στις 9.30 ο Άλιμος αναμετράται με τον Ολυμπιακό.

Η ποδηλασία ανακοινώθηκαν στο επίσημο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας οι ημερομηνίες διεξαγωγής της 6ης έκδοσης του ΔΕΗ του Ροβελάς, που θα πραγματοποιηθεί 5 με 9 Μαΐου του 2027. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας λοιπόν επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά στους δρόμους της Ελλάδας, συνεχίζοντας την πορεία του ιστορικού γύρου, ο οποίος αναβίωσε το 2022 και εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο διεθνές αθλητικό, πολιτιστικό και τουριστικό γεγονός. Είναι μια διοργάνωση που αποκτά διαρκώς έτσι μεγαλύτερη διεθνή απήχηση, προσελκύοντας κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, αναδεικνύοντας μέσα από τα 5 αγωνιστικά ετάπ το φυσικό αλλά και το πολιτιστικό αποτύπωμα της χώρας, διασκίζοντας διαδρομές με τη δική τους ιστορία. Οι 120 λοιπόν επαγγελματίες ποδηλάτες θα δώσουν και αυτή την χρονιά τη δική τους μάχη στους δρόμους της Ελλάδας, 5 λοιπόν με 9 Μαΐου του 2027, διεκδικώντας την κορυφή. Σύντομα λοιπόν θα έχουμε και την ανακοίνωση και της πόλης εκκίνησης και τερματισμού, καθώς και τις συνεργαζόμενες περιφέρειες. Στο Βόλιο, που η νέα σεζόν ξεκινά με πρωτόγνωρες συνθήκες για τον Ολυμπιακό, αφού οι Ερυθρόλευκες μετά από πολλά χρόνια δεν έχουν εξασφαλισμένη την παρουσία στις διοργανώσεις της ΣΕΒ. Ωστόσο, μπορούν να την εξασφαλίσουν αρκεί να κατακτήσουν την πρώτη θέση στο Βαλκανικό κύπελο. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν θα διεξαχθεί στην Βόρεια Μακεδονία και στην πόλη της Στρούμπιτσα, όπου και βρίσκεται από το. Βρίσκεται ήδη η αποστολή του Ολυμπιακού και αυτή την ώρα λοιπόν παίζει με την Τσέσικα Σόφιας,

Αν ο Ολυμπιακός λοιπόν προτεύσει, θα προκριθεί στον πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου περιμένει ήδη η Μπενφίκα που έχει κληρωθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του Βαλκανικού Κυπέλου. Να ολοκληρώσουμε με μια είδηση από την Ιπασία. Στο Μαρόκο βρίσκεται αυτή την περίοδο η όλη Μυτιληναίου, μετέχοντας με το μετάλλο Γάντες στους μεγάλους διεθνείς αγώνες υπερπίδησης εμποδίων Μαρόκο Royal Tour. Την περασμένη εβδομάδα η Ελληνίδα Μαζόνα πήρε μέρος στο διεθνή αγώνα που έγινε στο Τετουάν και μαζί με το άλογό της τον Καζανόβα Χάστα κακονίστηκε στο Grand Prix ύψους 1,50 με δύο άπτεστες διαδρομές και συνολικό χρόνο 42-10. Η όλη Μυτιληναίου λοιπόν κατέκτησε την δεύτερη θέση μεταξύ 42 κορυφαίων Ιππέων και Αμαζόνων από όλο τον κόσμο. Η παρουσία λοιπόν της Ιόλης συνεχίζεται στο Μαρόκο με επόμενο σταθμό το Ραμπάτ για το Global Champion Tour. Και κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά το τένις. Ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε ακόμη ένα τρόπαιο, το 102ο στην καριέρα του και το πρώτο από τον Νοέμβρη. Πλέον μετρά λοιπόν τουλάχιστον έναν τίτλο ATP για 21 συνεχόμενα έτη. Πρόκειται λοιπόν για ένα ακόμη ρεκόρ στην καριέρα του, ενώ παράλληλα πλησιάζει τα ρεκόρ των 103 τίτλων του Ρότζερ Φέντερερ και των 109 του Τζίμι Κόνορς. Ο Άλεξ Δε Μινόρ, να πούμε ότι αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού στη βουβονική χώρα στη διάρκεια του τελικού του China Open απέναντι στο Σέρβο πρωταθλητή, χαρίζοντάς του τον 7ο τίτλο του στην διοργάνωση. Ο Δε Μινόρ, ο οποίος αποχώρησε προσωρινά από το γήπεδο για ιατρική φροντίδα μετά το πρώτο σετ, συνέχισε να αγωνίζεται έχοντας έναν ισχυρό επίδεσμο στον αριστερό του μυρό. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να συνεχίσει μετά την κατάκτηση του πρώτου game στο δεύτερο σετ. Ο Τζόκοβιτς λοιπόν κέρδισε οριακά το πρώτο σετ, με το σκορ του αγώνα να διαμορφώνεται στο 7-6. Τη στιγμή της αποχώρησης του Δε Μινόρ. Αυτά λοιπόν και για το τένις. Και εμείς λοιπόν κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Βίβη Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και δίνουμε τη σκητάλη στην επόμενη εκπομπή στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στην B2 Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: 7 λεπτά, η ώρα είναι 7, είμαστε ένα λεπτό μετά τις 7, μικρόφωνο στα γήπεδα, η εκπομπή που ξεκίνησε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Κολοπούλου στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας στο μικρόφωνο και δίνουμε αμέσως το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Είναι σε εξέλιξη, έχει αρχίσει μάλλον, ο αγώνας της Βόρειας Ιρλανδίας με την εθνική ομάδα κάτω των 21. Είναι αγώνας για την προκριματική φάση αυτής της διοργάνωσης. Αγώνας εν όψη με στόχο την πρόκριση στο Euro 2027, στο οποίο, στο Euro αυτό, η εθνική ομάδα έχει μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης εφόσον νικήσει αυτόν τον αγώνα και σε συνδυασμό με τα χθεσινά αποτελέσματα. Δημήτρη, σε ακούμε.
5: Ακριβώς. Καλησπέρα, Θάνο Μπλούνα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτρες της Era Sport. Το παιχνίδι, το κρίσιμο παιχνίδι κάτω των 21 ετών της Εθνικής Ελπίδων άρχισε πριν από δευτερόλεπτα στο γραφικό Λόργαν, μια πόλη 29 χιλιόμετρα από το μαρτυρικό Belfast. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή η πόλη πόσο έχει ταλαιπωρηθεί από τον εμφύλιο των Καθολικών που ήθελαν την ένωση με την Ιρλανδία και των προσυντατών που ήθελαν την ένωση με την Αγγλία. Όλα αυτά έχουν τελειώσει και το ποδόσφαιρο της Ιρλανδίας προσπαθεί να αναπτυχθεί της Βόρειας Ιρλανδίας. Η εθνική μας των ελπίδων έχει να την βρει μπροστά της πάρα πολλά χρόνια. Ουσιαστικά τη βρήκε όταν η μεγάλη αντρών της γενιάς του Ότο Ρεχάγκελ κατάφερε, πήρε την πρόκριση και με τη Βόρεια Ιρλανδία, να θυμίσουμε, τον Οκτώβριο του 2003 είχαμε πάρει τη νίκη 1-0 με τον γκολ του Βασίλη Τσιάρτα και είχαμε πάει στα τελικά του 2004. Από τότε η Ελπίδων έχει να τους βρει μπροστά τους και μάλιστα είχε χάσει το ένα παιχνίδι και νίκησε στο άλλο. Τώρα θέλουμε σήμερα μόνο τη νίκη με 2 γκολ διαφορά, καθώς αντίπαλός μας είναι μεν η Γερμανία, η οποία και αυτή αγωνίζεται αυτή την ώρα, αλλά απέναντι στην αδύναμη Γεωργία, κυρίως με την Πολωνία του άλλου ομίλου. Η ενδεκάδα δεν έχει αλλάξει από την προηγούμενη Πέμπτη, όταν νικήσαμε 4-2 τη Λετωνία, δηλαδή η κάτωθη, ο Μοναστριλής του ΠΑΟΚ είναι κατά τον goal post. Δεξιά είναι ο Κοστούλας του Όφη Δανικός από τον Ολυμπιακό, ο Άλεν ομογενής στην Αμερική, στο Chicago Fire, δανικός από την ομάδα του Μέση. Οι δύο στόπερ, ο Χρήστος Αλεξίου της ΑΕΚ με τον Αλέξη Κάλο Γερόπουλο που πλέον αγωνίζεται μετά τον Ολυμπιακό στην γερμανική Νιρεμβέργη. Οι τρεις μέση, ο Κώστας Γκούμας του Λεβαδιακού, ο Φάνης Μπακούλας του Ολυμπιακού και ο Χρήστος Αλμύρας στην Σουηδική Τζουγκάρντεν. Δύο γκολ την Πέμπτη απέναντι στους Λετωνούς. Και η τριπλέτα μας μπροστά, ο Σταύρος Πνευμονίδης του Ολυμπιακού που αγωνίζεται δανεικός στον Ατρόμητο. Από την άλλη, ο Αντώνης Παπακανέλος του Αστέρα, δανεικός και αυτός από τον Ολυμπιακό. Και στην επίθεση, ο Ανέστη Μύθου του ΠΑΟΚ. Η Βόρειο Ιρλανδία με προπονητή τον Άγγλο. Ο Γκρέιτσι κατά το γκολπόστο, ο Κίρνε δεξιά, ο Ίνγκοντ αριστερά, ο Χόχι με τον Μπρίξ, οι δύο στόπερς. Σίμψον, Ράσελ και Ρόμπινσον είναι οι τρεις μέση. Ο Γκρέιμ, ο Κέιν ο αρχηγός με το νούμερο 10 και ο Μπράνιγκαν είναι οι τρεις επιθετικοί. Διαιτητής, ένας ρέφερι με διαβατήριο νορβικό, είναι χαρακτηριστικό βέβαια ότι δεν γεννήθηκε στην Νορβηγία. Μοχάμαντ Ουσμάν Ασλάμ είναι ο ρέφερι. Τα πρώτα λεπτά σε ένα γραφικό γηπεδάκι που χρησιμοποιεί η Γκλίναβον, ομάδα που οι φίλοι του Μπέτικ τι γνωρίζουν. Επίσης μια έδρα που χρησιμοποιεί και η Εθνική Ομάδα Γυναικών της Βορείου Ιρλανδίας. Στον όμιλο οι Βόρειο Ιρλανδοί είναι αδύναμοι, είναι στην τρίτη θέση, δεν έχουν κίνητρο. Αντιθέτως η Εθνική μας έχει ένα κίνητρο που θέλει νίκη με δύο γκολ διαφορά και πρόκληση. Για να τα δούμε όλα αυτά. Κοστούλας, ο οποίος πασάρει στο μύθο, ανοιχτό το κοντρόλ του τελευταίου, απομάκρυση της μπάλας από τον Ίνγουντ για τους Βορειοϊρλανδούς. Κατεβάζει την μπάλα ο αρχηγός ο Αλέξης Καλογερόπουλος, ο οποίος σήμερα φτάνει τις 17 συμμετοχές. Και τρέχουν τώρα να μαρκάρουν τον αρχηγό τον Κένι. Πήγε ο Αλεξίου σε θέση δεξιού μπακ. Η μπάλα πάει πίσω για τους Βορειοϊρλανδούς, οι οποίοι είναι στην επίθεση και θέλει να βγάλει τη σέντρα ο Ίνγκουντ από τα αριστερά μέσα στην περιοχή μας. Θα απομακρύνει υπό την πίεση Βόρειο Ιρλανδού. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι απλά γιόντια τους Βόρειο Ιρλανδούς. Επαναλαμβάνω, σε ένα γραφικό γηπεδάκι με τις κλασικές αγγλικές στέγες, τις χαμηλές, ένα περιβάλλον χωρίς φως, δηλαδή το γνώριμο αγγλικό σκηνικό, και ένα πλάγιο το οποίο θα έρθει από πάρα πολύ μακριά εντός περιοχής του Μοναστηρλί, να δούμε αν θα βγει, δεν βγει, θα απομακρύνει ο Καλογερόπουλος και θα έχουμε πιθανότητα, όχι, προλαβαίνει το κόρνερ. Πάρα πολύ δυναμικά ο Μύθο και κερδίζει και την μπάλα, ένα πλάγιο out. Ο Μύθο, ο οποίος είναι ο νεαρότερος των πετσιρικάδων, καθώς είναι γεννημένος στις 22 του Μάη του 2007, ενώ ας πούμε ο Καλογερόπουλος σχεδόν τον περνά 2,5 χρόνια, αφού είναι γεννημένος το 2004. Είναι γενιά του 4 και του 5 και ο Μύθο βρέθηκε εδώ στη βασική ενδεκάδα αφού αποσιάζουν τα 4 center four, δηλαδή ο Κοστούλας που έχει ανέλθει στην Αντρών, ο Τζίμας ο οποίος είναι τραυματίας και ο Κούτσιας ο οποίος τραυματίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ο δεύτερος σκόρερ του Πορτογαλικού πρωταθλήματος. Γι' αυτό λοιπόν ο Ταουσιάνης κάλεσε τον Μύθο που πλέον είναι στέλεχος στην ομάδα των ανδρών του ΠΑΟΚ. Προσπαθεί ο Άλεν, πιέζουν οι Έλληνες για να πάρουν την μπάλα στη μεγάλη περιοχή των Βορειοϊρλανδών. Κάνει το λάθος, ανοίγει το κοντρόλ. Τα καταφέρνουν όμως και απομακρύνουν κάπως οι Βορειοϊρλανδοί. Τρέχει ο Γκούμας δεξιά κοντά στο σημαίκι του κόρνερ για να κερδίσει κάτι. Θέλει να παίξει το 1-2 με τον Μπακούλα. Μπάλα πάει πιο πίσω. Όλα αυτά έξω από την περιοχή των Βορειοϊρλανδών. Με την Ελλάδα σιγά σιγά να παίρνει μέτρα και να θέλει να επιβάλλει την ανωτερότητά της στο χορτάρι. Το πλάγιο για την Ελλάδα. Στις εξέδρες είναι, δεν είναι 250 Βορειοϊρλανδοί, είναι 5 Έλληνες, είναι ο κ. Παπαδόπουλος υπεύθυνος των εθνικών ομάδων, ο παλιός διεθνής με τη Δήμη το 2004, η ελληνική αποστολή με 2-3 παράγοντες και οι παίκτες οι οποίοι είναι εκτός αποστολής, με την Ελλάδα να έχει πάρει ήδη τα πρώτα μέτρα, να είναι στη μεσαία γραμμή με τον Καλογερόπουλο και τον Μπακούλα. Κυρίαρχος μοχλός ο Μπακούλας στην ανάπτυξη της ομάδος αυτής. Να υπενθυμίσουμε ότι το προηγούμενο πριν από 10 μέρες χάσαμε 3 παίκτες με τραυματισμούς, τον Κουτσογούλα του Ολυμπιακού, τον Κοντούρη του Παναθηναϊκού και τον Κούτσια, όπως προανέφερε, της Φαμαλικάο. Μοναστερλής και αυτός βρέθηκε βασικός στην τέταρτη του σήμερα συμμετοχή, καθώς για λόγους τραυματισμού δεν είναι ο βασικός ο Μπότης από τα δεξιά, ο Πνευμονίδης με φοβερές ασίστ, εδώ υποποιείται σε επιθετικό φάουλ σύμφωνα με ταυτόχρονη υπόδειξη βοηθού και ρέφερη, επαναλαμβάνω, από την Νορβηγία με ρίζες από την Ασία. Ο φάουλ θα το εκτελέσει ο τροματοφύλακας των Βορειοϊρλανδών, ο Γκρέιτσι. Να πούμε ότι οι ομάδες είχαν συναντηθεί, επαναλαμβάνω, πέρυσι. Έτσι ξεκίνησε το 2025, 18 Ενδεκάτου. Είχαμε νικήσει 4-0 με τον Αλεξίου, τον Γκούμα, τον Τζίμα και τον Σμυρλή, και αυτός ο τραυματίας να είναι η σκόρερ. Με τους Βορειοϊρλανδούς να έχουν αλλάξει τα 8 ενδέκατα της ενδεκάδας που είχαμε συναντήσει τότε. Ενώ και εμείς θα λέγαμε ότι έχουμε αρκετές αλλαγές. Και μία εξ αυτών είναι και ο Δημήτρης Καλοσκάμης της ΑΕΚ, ο οποίος όπως έχασε τη θέση του στην ΑΕΚ, έτσι την έχει χάσει και στην Ελπίδο, καθώς ήταν από τα βασικά στελέχη και ξεκίνησε πέρυσι βασικούς, αλλά σιγά σιγά έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα. Σε αργό τέμπο ο Καλογερόπουλος πετά την παραπλάγιό του, καθώς υπάρχει παίκτη στο χορτάρι, οπότε Θάνο Μπλούνα, έχουμε μια πρώτη μίνι διακοπή για κάποια δευτερόλεπτα, χωρίς φάση μέχρι στιγμής.
4: Και να πάρουμε λοιπόν λίγο το λόγο στο στούντιο της Eraspor, γιατί ξεκινήσαμε δίνοντας αμέσως, δίνοντας απευθείας το μικρόφωνο και το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιόπαρ, για να δούμε λίγο ποιο είναι το πανόραμα της ημέρας, τι περιμένουμε, τι θα ακούσετε σήμερα από το μικρόφωνο στα γήπεδα, από τις συχνότητες της Eraspor. Αυτή την ώρα, όπως ακούτε από τον Δημήτρη Μαλισιόπαρ, η περιγραφή του αγώνα της Βόρειας Ιρλανδίας με την εθνική ομάδα κάτω των 21 για την προκριματική φάση του Euro 2027. Στις 7.30 θα συνδεθούμε με τον κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, αγώνας μπάσκετ BCL Περιστέρι Μπάμπεργκ, στη μετάδοση ο Γιάννης Ράνιος. Στις 7, μισή ώρα έχει ήδη αρχίσει για το Euro Cup ο αγώνας της Μικόνου με την Νεύτσι. Στις 8 για το Euro Cup ο αγώνας της MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή. Στις 8.30 για το Euro Cup ο αγώνας της Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει και ένας αγώνας Champions League πρώτη αγωνιστική στο Πόλο Ανδρών. Στις 7.30 η ώρα έναρξης Ανόβερο Ολυμπιακός. Με αυτούς τους αγώνες θα πάμε μέχρι τις 10. Μετά τις 9.30 που οι περισσότεροι θα έχουν ολοκληρωθεί, θα δώσουμε το βάρος μας σε ρεπορτάζ μπάσκετ και ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού αλλά και Ολυμπιακού εν ώψη του μεταξύ τους ντέρμπι την ερχόμενη Κυριακή. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιόπα, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα.
5: 10 λεπτό στη Βόρειο Ιρλανδία, 30 χιλιόμετρα έξω από το Belfast. 0-0 σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την Ελλάδα απέναντι στην αδιάφορη Βόρειο Ιρλανδία, την γηπεδούχο, η οποία δεν έχει να κερδίσει κάτι. Είναι στην τρίτη θέση, έχει 14 βαθμούς, έχει σκοράρει 13 φορές, έχει δεχτεί 12 γκολ. Ενώ θυμίζω ότι αυτή την ώρα αγωνίζεται και η Γερμανία, η οποία είναι ισόβαθμη με την εθνική μας ομάδα, με 24 βαθμούς αμφότερες οι ομάδες. 30 γκολ για τους Γερμανούς, 5 για μας, 5 εις βάρος τους, 28 γκολ η Ελλάδα, 6 εις βάρος της. Αλλά ο κανονισμός είναι σαφής, καθώς αφαιρούνται οι βαθμοί και τα γκολ με την τελευταία δύναμη ομάδα του Μήλου, όταν ο Όμιλος έχει 6 ομάδες. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τη λήξη της αναμέτρησης της δικής μας και της Γερμανίας.
4: Μάλιστα.
5: Η Πολωνία το έπραξε χθες, Θάνο, απλώς περιμένει εμάς.
4: Και το παιχνίδι της Γερμανίας, Γερμανία-Γεωργία, στο 1 λεπτό είναι στο 0-0. Να σε διακόψω για λίγο, Δημήτρη, να κάνουμε την πρώτη σύνδεσή μας με το κλειστό του Περιστερίου, με τον Ανδρέας Παπανδρέου για τον αγώνα του Περιστερίου με την Bar Perk. Δεν θα μιλήσουμε όμως για τον αγώνα αυτών καθ' αυτών, γιατί ο Γιάννης Ράνιος, τον οποίο θα δώσουμε το λόγο, έχει ένα διπλό ρόλο. Θα περιγράψει και τον αγώνα, αλλά είναι και ο ρεπόρτερ μας στα θέματα του Ολυμπιακού. Ο πρόεδρος του οποίου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είχε μια πολύ σημαντική συνάντηση σήμερα. Σε ακούμε, Γιάννη.
6: Καλησπέρα καταρχάς. Ούτως ή άλλως θα τα πούμε και αργότερα, γύρω στις 9.30-10 παρά με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Αλλά επειδή η επικαιρότητα τρέχει και είναι κάτι το οποίο αφορά το μέλλον του νέου γηπέδου, έτσι όπως αναμένεται από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, δεν μπορεί κανείς να αφήσει εκτός την συνάντηση που υπήρχε του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Εκεί όπου φαίνεται ότι δρομολογούνται όλες αυτές οι εξελίξεις για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, μια συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου και μια συνάντηση εκεί όπου τέθηκαν επιτάπητος όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα ζητήματα. Και μάλιστα υπάρχει και αναλυτική ενημέρωση από το Μαξίμου, καθώς αναφέρεται ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη, και συνεργάτες του, αλλά και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεωργίου Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει σε μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Και στη σύσκεψη, εκτός των άλλων, μετήχαν από την πλευρά της κυβέρνησης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, κ. Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού, κ. Στέλιος Κουντατζής. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν απλά μια τυπική συνάντηση, μια συνάντηση εφόλης της ύλης, ουσίας αυτό που επιζητά τους τελευταίους μήνες, από τότε δηλαδή που αρχές του καλοκαιριού είχε παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά το project για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου θα γίνει με κονδύλια αποκλειστικά και μόνο από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, χωρίς να επιβαρυνθεί το παραμικρό ούτε ένα ευρώ το κράτος. Θα δούμε τι μέλη γενέστε. Πάντως, γενικότερα φαίνεται ότι ταυτίζονται προς την ίδια πλευρά όλες οι αρμόδιες καταστάσεις, και με την κυβέρνηση βεβαίως να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, και βεβαίως με τον Ολυμπιακό διασώματος του Προέδρου, του Βαγγέλη Μαρινάκη, να παρουσιάζει όλα τα υπέρ και όλα αυτά τα οποία θα μετρήσουν για αυτή την ανακατασκευή του Γεώργιου Καραϊσκάκης και με την αύξηση χωρητικότητας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ανάπλαση των γύρω χώρων, γεγονός που θα αναβαθμίσει σημαντικά την ευρύτερη περιοχή γύρω από το γήπεδο.
4: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο για την ενημέρωση για ένα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό θέμα και μια επίσης πολύ σημαντική συνάντηση σε επίπεδο κορυφής του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο και μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την ανάπλαση του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Επιστρέφουμε στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Βόρεια Ιρλανδία και στον Δημήτρη Μαλισιώβα, αφού πούμε, Δημήτρη, ότι στο μεταξύ, όσο ακούγαμε τον Γιάννη Ράνιο, η Γερμανία πέτυχε γκολ και προηγείται με 1-0 της Γεωργίας στο 13ο λεπτό.
5: Νομίζω είναι αυτό το οποίο περιμέναμε. Η Γερμανία πολύ καλή ομάδα. Επειδή νικήσαμε 3-2 εκτός έδρας, αλλά εδώ νίκησαν αυτοί 2-0 με αυτό το γκολ διαφοράς, θα πάνε απευθείας στην πρώτη θέση και στην πρόκρισή τους. Αλλά και η Ελλάδα δεν μπορεί να απουσιάζει, καθώς είτε σήμερα είτε τον Νοέμβριο, λίγο δύσκολο κάποιος αντίπολος να βρεθεί ώστε να μην πάνε αυτά τα παιδιά στην Βόρεια Ιρλανδία. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, πρέπει να προσέξουμε. Ήδη διανύουμε τα πρώτα 15 λεπτά και δεν έχουμε φάση για μια ομάδα που έχει σκοράρει 28 φορές. Δεν έχουμε κάνει φάση. Οι Ιρλανδοί πιέζουν ψηλά. Έχουν ένα σύστημα 5-4-1 με πολύ κλειστό το κέντρο, ενώ εμείς το κλασικό 4-3-3. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κυκλοφορία της μπάλας. Δείχνουμε να έχουμε κάποιον έλεγχο, αλλά δεν έχει λερώσει το σορτσάκι του, δηλαδή ο Βόρειο Ιρλανδός σκίπερ ο κύριος Γκρέιτσι. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια από τον αρχηγό τον Άλεξη Καλογερόπουλο με τα δύο στόπερ, τον Χρήστο Αλεξίου, οι οποίοι προσπαθούν σιγά σιγά να ανεβάσουν την ομάδα. Ο Μπακούλας είναι μπροστά του, ζητά την μπάλα, την πάει στον Κοστούλα. Ο Κοστούλας δεξιά θέλει να κάνει την επέλασή του, προσπαθήσει να κάνει και την τρίπλα. Υπάρχει ένα φάουλ εδώ από έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος, αν λέμε τόσο καλά λόγια για τον αδερφό του Μπάμπη, τον πιο μικρό της οικογένειας Θανάση Κοστούλα, τι να πούμε για αυτό το παιδί, τον Κώστα Κοστούλα, που από τη στιγμή που πήγε στον Όφη έχει κάνει φοβερή πρόοδο. Μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη στη Λιβαδιά σκοράρε δύο φορές, όντας δεξιός οπισθοφύλαξης. Σκοράρε δύο φορές και είχε φάση για χατρίκ. Φοβερή εξέλιξη για ένα παιδί το οποίο με τον Ολυμπιακό κατέκτησε το Youth League, αλλά όχι στη θέση δεξιού πιστοφύλακα. Άρα, μιλάμε για ένα παίκτη που μπορούσε να καλύψει αρκετές θέσεις. Τώρα έχουμε φτάσει στο 16. Ο Νό Άλεν με ένα γκολ μέχρι στιγμής με την εθνική μας ομάδα στις 11 συμμετοχές. Είναι αυτός ο οποίος με το αριστερό πόδι από τη δεξιά πλευρά θα φέρει την μπάλα σε ένα μικρό corner. Με πάρα πολλά κορμιά στην περιοχή. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά δεν μπορεί να προλάβει και ο Χρήστος Αλμύρας. Την μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του, κατέληξε. Άρα ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε η σέντρα σουτ από τον Ελλοαμερικανό. Με αποτέλεσμα η μπάλα να κλείσει out και να περάσει αυτή η πρώτη υποψία καλής φάσης. Καθώς η Ελλάδα 17 λεπτά δεν έχει καταφέρει ακόμη να κάνει φάση. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλά στιγμές και με την πάντα η καλύτερη ομάδα θα βρει τον τρόπο να σκοράρει. Από τα δεξιά σιγά σιγά η μπάλα πάει πίσω στον Κάλο Γιουρόπουλ, ένα παιδί γεννημένο στην Ανδραβίδα, με αγροτικά και στην Τρίπολη αλλά και στο Βόλο. Δεν έμεινε στον Ολυμπιακό, κυνηγά το ποδοσφαιρικό του όνειρο στην Νίρεμβέργη. Αλεξίου που ήρθε στην ΑΕΚ μετά από πολλά χρόνια. Στη μεσαία γραμμή ο Αλμύρας για τον Μπακούλα. Και αυτός επέστρεψε από τη Ρίο Άβε. Ξανά η μπάλα δεξιά. Πολύ ωραία η κίνηση για τον Πνευμονίδη. Κόντρα από το μέσο των Σίμψον. Θα απομακρυνθεί η μπάλα. Πιέζει ο Καλογερόπουλος. Δεν προλαβαίνουν οι Βορειοϊρλανδοί το πλάγιο ότι είναι για την Ελλάδα. 5 μέτρα πριν από τη μεσαία γραμμή. Σιγά σιγά θα αρχίσει ένας μονόλογος για την εθνική μας ομάδα, φίλες και φίλοι. Καθώς οι δύο ομάδες έχουν μεγάλη διαφορά ποιότητας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε. Αλλά θα χρειαστούμε σίγουρα ένα γκολ, καθώς θέλουμε νίκη με δύο γκολ διαφορά. Αν νικήσουμε με ένα γκολ διαφορά, θα αρχίσει να δουλεύει το κομπιουτεράκι, καθώς θα πάμε στα άλλα κριτήρια ισοβαθμίας. Επαναλαμβάνω, η Γερμανία, εφόσον νικάει 1-0, θα είναι πρώτη στον όμιλο. Με το ένα γκολ διαφορά που είχαμε στις μεταξύ μας αναμετρήσεις, θα πάρει απευθείας στο εισιτήριο και εμείς θα συναγωνιστούμε με την Πολωνία, η οποία χθες το βράδυ πέσει βαριά ήττα στην Ιταλία, μάλιστα με δύο γκολ φοβερά. Το ένα γκολ ο γιος του Μίχαελ Ζεβλάκοφ, του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, με δύο γκολ φοβερά στην αναμέτρηση. Η Ιταλία κατάφερε με αυτό το 6-2 να πάρει, να αρπάξει την πρώτη θέση και να πάει απευθείας στα τελικά. Πλάγιο out για τους Βόρους Ιρλανδούς από τα χέρια του Ράσελ. Ένα πλάγιο out πάνω στον Μπακούλα, ο οποίος κοντρολάρει, κάνει ένα πρώτο λάθος, ελέγχει πάλι την μπάλα. Θα καταφέρει να κερδίσει ένα ακόμη πλάγιο out. Οι Ιρλανδοί έχουν ανεβάσει τις γραμμές τους, δεν είναι εντελώς έξω από την περιοχή. Πιέζουν οι μεσοεπιθετικοί με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν χώροι. Έτσι λοιπόν δεν έχει χώρο ο Μπακούλας, ο οποίος είναι ο ρυθμιστής της μεσαίας γραμμής, ο μετρονόμος θα λέγαμε, καθώς είναι μπροστά από τα στόπερ και από αυτόν ξεκινούν πάρα πολλά πράγματα. για την Ελλάδα, η οποία πιέζεται τώρα στην άμυνά της με τον Αλεξίου, ο οποίος ωραία θα αλλάξει με τον Νόα Άλεν, ο οποίος θα οδηγήσει την μπάλα. Η μπαλιά του είναι πάνω σε Βορειοϊρλανδούς, οι οποίοι ελέγχουν τώρα αυτή την μπάλα. Ενώ διανύουμε τα πρώτα 19 λεπτά, τρέχει ο Αλμίρας να κλέψει την μπάλα υπό την πίεση του Θεσσαλονίκη παίκτη. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out και παίρνα ο χρόνος. Οι Βορειοϊρλανδοί, επαναλαμβάνω, δεν έχουν λόγους να βιάζονται. Παίζουν εντός έδρας, είναι αδύναμοι, αλλά είναι η τρίτη ομάδα του ομίλου. Η Γερμανία, η Ελλάδα και η Βόρειος Ιρλανδία έχουν και αυτοί τα στοιχεία τους και αυτοί θέλουν φυσικά ένα καλό αποτέλεσμα, παίζουν για τη χώρα τους. Ξεκινά μία ακόμη επίθεση από τα δεξιά. Βλέπω εδώ ξανά τους Βόρειους Ιρλανδούς να πιέζουν ψηλά με τον Κένι και τον Γκρέιαμ. Θέλει να ξεφύγει από τα δεξιά ο Πνευμονίδης. Υπάρχει ένα φάουλ εκεί, δεν είναι κόρνερ. Πίεσε ο Καστοριανός, παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζει τώρα στον Ατρόμητο, πίεσε τον αμυντικό με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα φάουλ. Πίεσε τον Ίνγουντ στην προσπάθεια του Πνευμονίδη να πάρει καλύτερη θέση, έβαλε το χέρι του, νομίζω είναι σαφές αυτό, και από την τηλεοπτική να θυμίσουμε ότι ο αγώνας μεταδίδεται από το RDO Sports και ζωντανά από την Era Sport. Ένα ξεκάθαρο φάουλ νομίζω από τον πολύ καλό Πνευμονίδη, ο οποίος στην Λιβαδιά την Πέμπτη είχε 2 assist από τα 4 γκολ. Τα 2 γκολ ξεκίνησαν από τα πόδια του. Μία ακόμη ελπίδα στα άκρα της Εθνικής Ελλάδος. Ο Καλογιώργος θα καταφέρει, θα κερδίσει την μπάλα με φάουλ ή πλάγιο out για την Ελλάδα, η οποία είναι κοντά στο σημαίκι του κόρνερ. Και έτσι λοιπόν έχουμε ξοδέψει, φίλες και φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, 20 λεπτά χωρίς φάση για την Ελλάδα, η οποία θέλει νίκη με 2 γκολ για να προκριθεί απευθείας 25 χρόνια μετά από την τελευταία παράσταση σε τελικά πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όταν δηλαδή ο νυν αθλητικός διευθύντης της ΕΠΟ, πρώην διεθνής παίκτης του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Αλπιγκίδης, ήταν βασικός σε εκείνη την ομάδα. Ο νυν τεχνικός διευθύντης του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κοτσόλης, ήταν βασικός τερματοφύλακας της ομάδας. Και ο νυν σκάουτερ Στάθης Σταυλαρίδης, παλιός παίκτης Ηρακλή, Άρσεναλ και άλλων ομάδων, ήταν και αυτός βασικός σε μια αποστολή το 2002 στην όμορφη λίμνη Λοζάνη, αλλά με ένα πολύ κακό αποτέλεσμα, με προπονητή τον αείμνηστο τότε Ανδρέα Μιχαλόπουλο. Από τότε λοιπόν η Ελλάδα έχει να εμφανιστεί σε επίπεδο under 21, κάτω των 21 δηλαδή, στο ευρωπαϊκό μοτίβο των τελικών. Τα τελικά είναι του χρόνου σε Σερβία-Αλβανία και η Ελλάδα με την μπάλα στα πόδια στο κλασικό μοτίβο, δηλαδή Καλογερόπουλος να τον πιέζει ο Κένι, να αλλάζει με τον Γκούμα και αυτός πίσω για τον Αλεξίου. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το pressing των Βορειοϊρλανδών, δεν υπάρχει χώρος, άρα θα χρειαστεί ατομική ενέργεια. Εδώ Πνευμονίδης με πλάτη, ανεβαίνουν οι Βορειοϊρλανδοί, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κοστούλο, δεν όμως συγκράτησε την μπάλα, με αποτέλεσμα να καταλήξει out. Είναι φανερό ότι δεν έχουμε ρυθμό, είναι φανερό ότι δεν έχουμε φάσεις, είναι φανερό ότι δεν έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής καλά το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να έχουν κυλήσει 22 λεπτά αγώνα, να μην έχουμε κάνει φάσεις σε έναν αγώνα που πρέπει οπωσδήποτε να νικήσουμε και με 2 γκολ μάλιστα διαφορά. Αλλά θα υπάρξουν στιγμές, ο αγώνας διαρκεί 95 λεπτά και τώρα ξεκινά μια επίθεση με τον Αλμίρα, ο οποίος πιεζόμενος ανάμεσα σε 2 Βορειοϊρλανδούς, πέφτει κάτω, υπάρχει ένα φάουλ, το επέδειξε άμεσα ο Μοχάμεντ Ασλάμ από την Νορβηγία, ένα φάουλ το οποίο σε θέση μέσα δεξιά, 20 μέτρα δεξιά από την διχοτόμο του γηπέδου, με αποτέλεσμα να έρθουν όλα τα κορμιά τώρα στη μεγάλη περιοχή του Γκρέιτσι και ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει πιθανότητα ο Κώστας Γκούμας, ένα παιδί προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, που από πέρυσι μαζί με τον ταξιάρχη Φίλωνα είναι στη Λεβαδιά και αγωνίζονται με τον Λεβαδιακό. Εδώ ο Κώστας Γκούμας είναι έτοιμος να το εκτελέσει αυτό το φάουλ. Γκούμας στην 12η του συμμετοχή με 2 τέρματα, είχε τραυματιστεί ελαφρώς την προηγούμενη πέμπτη και γίνει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Στην μεγάλη περιοχή, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, είναι η άμυνα των Βορειοϊρλανδών. 23ο λεπτό, Βορειοϊρλανδία-Ελλάδα 0-0. Κακή εκτέλεση, βγήκε ο ψήλος όμως Γκρέιτσι, κίπερ των γηπεδούχων. Θα κλέψει την μπάλα, ο Παπακανέλος κάνει την κόντρα. Ο Νόα Άλεν όμως θα βρει έξυπνα τον Παπακανέλο. Αυτός πιεζόμενος θα πάρει το πλάγιο out υπό την πίεση του Ρόμπινσον, ο οποίος είναι και ο μόνος παίκτης ο οποίος έχει κυτρινιστεί από τον ρέφερι. Πήρε μια κίτρινη κάρτα νωρίτερα στην αναμέτρηση. Και τώρα ο Μπακούλα σε θέση αριστερού χαφ. Με το δεξί θα πασάρει στον Αλεξίου. Αυτός τροφοδοτεί τον συνοδοιπόρο του στην άμυνα των Κάλο Γερόπουλο και θα ξεκινήσει προσπάθεια από τα αριστερά. Κάνει την κίνηση ο Γκούμας, τον κρατάει ο Ρόμπινσον. Γκούμας πάντα κοντά στο σημάκι του κόνου, ήρθε κι άλλος Βορειοϊρλανδός. Παπακανέλος με το δεξί, σέντρα από μάκρυς προς στιγμή. Η Ελλάδα σιγά σιγά παίρνει μέτρα, όλη η Βορειοϊρλανδία έξω από την περιοχή του Γκρέιτσι και τώρα από την άλλη πλευρά με τον Κοστούλα και τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδη συγκλίνει στον άξονα. Πιο πίσω η μπάλα. Η μπάλα θα γυρίσει υπομονετικά για να βρεθεί η κάθετη τελευταία πάσα που θα φέρει την καλή προσπάθεια της Ελλάδος με τον Παπακανέλο μπροστά του έχει δύο Βορειοϊρλανδούς, δεν μπορεί να τους ξεπεράσει, τον πιέζει ο αντίπαλός σου, ελέγχει την μπάλα, θέλω να παίξει το 1-2, υπάρχει ένα φάουλ υπέρ της Ελλάδος, δηλαδή πάρα πολύ σωστή η υπόδειξη από τον ρέφερ, είναι σε θέση αριστερού half extreme, 5 μέτρα έξω από την γωνία που σχηματίζουν οι δύο γραμμές της μεγάλης περιοχής και είναι μια καλή θέση αν υπάρχει κάποιο σύστημα. Θα πάμε πρώτο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι με το δεξί πόδι το αριστερό. Θα δούμε σε μερικά δευτερόλεπτα καθώς αγγίζουμε τα 25 λεπτά αγώνος. 0-0 Βόρειος Ιρλανδία Ελλάδα στο τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών για το Euro 2027. Ζωντανή μετάδοση από την Era Sport. 25 λεπτά χωρίς φάση για την Ελλάδα. Βλέπω εδώ τους δύο, Γκούμα δηλαδή και Νο Άλεν. Αν το εκτελέσει ο Άλεν θα είναι με το αριστερό πόδι, αλλά δεν θα έχει πορεία προς τα δίχτυα. Δεν θα έχει πορεία προς την εστία. Βλέπω τον Γκούμα τώρα να στέκεται πάνω από την στρογγυλή θεά, ενώ υπάρχουν και οι συζητήσεις από το ρέφερι στους Μύθου και Χόχη, τον Στόπερ και τον Σέντερφορ της Ελλάδος, προφανώς να μην αγκαλιάζονται. Κλείσαμε για τα 25 λεπτά αγώνος στην πόλη Λέργαν, 29 χιλιόμετρα μακριά από το Μπέλφαστ, την πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας. Το φάουλ είναι Άλεν Γκούμας. Για να δούμε αν θα έχουμε την πρώτη φάση, το πρώτο γκολ. Τελικά το εκτελεί ο Γκούμας. Πετάγονται στο πρώτο δοκάρι οι Βορειοϊρλανδοί και παραχωρούν το πλάγιο ή το κόρνερ, καθώς η κάμερα δεν πήγε ακόμη εκεί. Θα δούμε αν είναι κόρνερ ή πλάγιο out. Μάλλον είναι κόρνερ, αν μας δείξει ο σκηνοθέτης ο Βορειοϊρλανδός ή Άγγλος. Είναι πλαγιότ, κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό σε μερικά δευτερόλεπτα. Έχουμε ήδη φτάσει στα 26 λεπτά αγώνα και είναι κόρνερ. Τελικά είναι το πρώτο της αναμέτρησης, το πρώτο του αγώνας για την εθνική μας ομάδα στο 26 με τον Γκούμα. Τουλάχιστον 12 ποδοσφαιριστές μπροστά στον Γκρέιτσι. Όλα είναι έτοιμα. Η εκτέλεση από τον Γκούμα. Δεύτερο δοκάρι, απομάκρυνση από τους Βορειοϊρλανδούς. Τρέχει ο Γκούμας πάλι να γίνει ξανά κάτοχος της μπάλας. Τα καταφέρνει, δεν κάνει καλό κοντρόλ και τελικά παραχωρεί το πλάγιο. Ότι έχουμε κόντρα, κόντρα ζητούν οι Έλληνες. Όχι, λέει ο ρεφέρι, με αποτέλεσμα το πλάγιο ότι είναι για τους Βορειοϊρλανδούς. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτή η πίεση της Ελλάδος, της ομάδας του Θεσσαλονικιού προπονητή Γιάννη Ταουσιάνη, ο οποίος είναι στο δεύτερο χρόνο στον πάγκο της Ελπίδων. Τελείωσε λοιπόν η μίνι πολιορκία και οι Βορειοϊρλανδοί θα προσπαθήσουν να απομακρύνουν την μπάλα όπως βάζει την προβολή ο Μύθου. Κερδίζουν χρόνο. Νέο πλάγιο out 15 μέτρα πριν την μεσαία γραμμή. Με τους Βορειοϊρλανδούς να μείνονται πάρα πολύ καλά, να μην υπάρχουν καινοί χώροι, να μην υπάρχουν φάσεις για την Ελλάδα, η οποία καίγεται για την νίκη. Θέλει και δύο γκολ διαφορά για απευθείας πρόκληση. Γκούμας, ωραία το κοντρόλ απέναντι για τον Πνευμονίδη σε θέση δεξιού half extreme. Είναι κοντά του να τον επιτηρεί ο Ράσελ. Αυτός πάει στον άξονα, έχει χώρο ο Γκούμας, δεν σουτάρει, δίνει για τον Άλεν. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Έχουν οργανωθεί οι Βορειοϊρλανδοί. Παπακανέλος η προσπίση, δεύτερη προσπίση, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Βάζει το πόδι ο Βορειοϊρλανδός δεξιός ο πιστοφύλαξος ο Κίρνη, παραχωρεί το πλάγιο out. 10 μέτρα πριν το σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά. Για την Ελλάδα με τον Νο Άλεν, ένα επιθετικό γενή μπακ. Έχει μάθει πάρα πολλά δίπλα στην ομάδα του Μέση. Πήγε φέτος δανεικός στο Chicago Fire. Εδώ υπάρχει ένα πέσιμο, δεν υπάρχει πέναλτι, ούτε ένα πάνω στη γραμμή ουσιαστικά. Παίζεται από τον ρέφερι. Ο Μύθο απλώς τον κοιτά, ο σεντερφόρ του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έπεσε και δύσκολα. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. 28 λεπτά αγώνα σε ένα παιχνίδι που αλλιώς το περιμέναμε, αλλιώς εξελίσσεται. Καθώς η Ελλάδα δεν ξεκίνησε καλά και συνεχίζει να μην μπορεί να βρει τους διαδρόμους να πιέσει και να κάνει φάση. Επαναλαμβάνω, 28 λεπτά αγώνα και δεν έχουμε κάνει φάση απέναντι στους Βορειοϊρλανδούς, οι οποίοι ξεχύνονται στην αντεπίθεση με τον Κίρνεϊ, ο οποίος βρίσκεται στη θέση δεξιού. Χαβ κάνει τη σέντρα. Μεγάλη ευκαιρία για τους Βορειοϊρλανδούς. Την μπάλα out. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα είναι για τον Γκρέαμ, ο οποίος από τη θέση του πέναλτι σουτάρει, μπάλα κατέληγε out και εδώ γλιτώσαμε το μοιραίο καθώς ξέφυγε ο Κίρνη, ελήχθηκε από τα δεξιά, έβγαλε μια σέντρα στο ύψος του πέναλτι, πετάχτηκε ο Γκρέαμ και τα δύο στόπερ ήταν μακριά από αυτόν, δεν ευστόχησε, δεν το πληρώσαμε, παραμένει το 0-0. Θάνο Μπλούνα, φίλες και φίλοι της Era Sport, σε ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω θέλουμε μεν την νίκη και τα δύο γκολ, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και τα αμυντικά καθήκοντα, καθώς οι Βόρειο-Ιρλανδοί δεν έχουν να χάσουν κάτι και αν κάνουν ένα γκολ θα χρειαστούμε τρία μετά. Μπακούλα στη μεσαία γραμμή. Θα στριφογυρίσει, θα αλλάξει με τον Κοστούλα. Πέρασε αυτό τον αντίπαλο του. Ξεχύνεται από τα δεξιά. Περνάει και τον άλλον. Εδώ υπάρχει μια υποψία επιθετικού φάουλ. Καθώς έβαλε τα χέρια του ο γεννημένος στο Βόλο ποδοσφαιριστής, γιος του Θανάση Κοστούλα, ο οποίος ήταν μέλος της Χρυσής Ελπίδων. Μπορούμε να πούμε το 1998 στο Βουκουρέστι. Η χρυσή ομάδα, η οποία όταν μεγάλωσε πήρε και το Euro σε επίπεδο ανδρών. Αλλά είχε παίξει στον τελικό με την Ισπανία. Είχαμε χάσει ένα 0 με γκολ του Γκούτι, τον οποίο είδαμε αργότερα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά είχαμε έναν διαιτητή ο οποίος ήταν φανερά τότε υπέρ των μεγάλων Ισπανών. Ένα διαιτητή, τον οποίο είδαμε αργότερα σε θέση παράγοντα στον ΠΑΟΚ. Μιλώ για τον Λούμπος Μίχελ. Ο Παπάς λοιπόν είχε παίξει τον τελικό. Ευελπιστεί τώρα και ο Θανάσης και ο Κώστας. Ενώ πρέπει να πούμε με μπάλανε στο Μοναστερλί ότι αν προκριθούμε, έχει δικαίωμα συμμετοχής και ο έτερος αδερφός, ο Μπάμπης Κοστούλας, ο οποίος λογίζεται στην Ανδρών, όμως μπορεί να παίξει στα τελικά του χρόνου με το καλό. Έχουμε διανύσει 30 λεπτά αγώνες, έχουμε μια διακοπή.
4: Μάλιστα.
5: Οπότε θα είναι ο Μπλούνα 30 λεπτά αγώνες, χωρίς φάση για την Ελλάδα, 0-0, το οποίο δεν μας ευνοεί.
4: Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά σύνδεση με τον Ανδρέας Παπανδρέου για την έναρξη του αγώνα Περιστέρη Μπάμπεργκ για την Basketball Champions League.
7: Ερασπορ 101,8.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
10: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
11: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Ακούτε Ερασπορ στους 101,8. Δύο γήπεδα στον αέρα της Ερασπορ. Ο αγώνας της εθνικής ομάδας κάτω των 21 με την Βόρεια Ιρλανδία. Προκριματικός αγώνας για το Euro 2027. Και στο Περιστέρι έχει ήδη αρχίσει ο αγώνας της ομώνυμης ομάδας με την Bamberg για την Basketball Champions League. Πάμε αμέσως στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Ακούμε το Γιάννη Ράνιο.
6: Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι της Ερασπορ, εδώ από το κλειστό του Περιστερίου για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League ανάμεσα στο Περιστέρι και την Bamberg, 0-0, και για την ακρίβεια με το πρώτο καλάθι που έρχεται από τον Κάπελερ, ο οποίος βρέθηκε μαρκάριστος από μέση απόσταση και ανοίγει το σκορ για την Bamberg. Θυμίζουμε ότι είναι ένα παιχνίδι πάνω στο οποίο και οι δύο ομάδες βασίζονται στην επίθεσή τους και μάλιστα ήδη το πρώτο καλάθι έρχεται με τον Νίκολς. Περιμένουμε γενικότερα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό και από τις δύο ομάδες.
5: 1-0 για την Ελλάδα. 1-0 για την Ελλάδα στο 32. Γιάννη Ράνιο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Η εκτέλεση του κόρνερ του δεύτερου για την εθνική μας ομάδα. Η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι και μέσα. 1-0 για την Ελλάδα. Θέλει ένα ακόμη για να σφραγίσει την πρόκληση της απευθείας. Θα δούμε τον σκόρερ, θα δούμε αν είναι ο Νόα Άλεν είτε ο Καλογερόπουλος, καθώς η εκτέλεση του κόρνερ έγινε από τα δεξιά σε ένα όμιλο παιχτών. Η μπάλα στα δίχτυα, δοκάρι και μέσα. Δεν πρόλαβε ο Γκρέιτσι να πετάξει την μπάλα εκτός, με αποτέλεσμα να γίνει το 1-0.

0: Σε εσάς.
1: Ο λόγος θα κάνει Ράνιο.
2: Και λέγαμε ότι περιμένουμε ένα παιχνίδι όπου θα κυριαρχήσουν οι επιθέσεις και με το καλησπέρα του αγώνα μας επιβεβαιώνουν και οι δύο ομάδες 9 πόντι σε 1,5 λεπτό. 5-4 μπροστά η ομάδα της Μπάμπερκ, ακριβώς 2 λεπτά από το τέλος της πρώτης περίοδου. Για να δούμε πρώτο σουτ για τρίποντο, έχει διστάσει τελικά με δεύτερη κίνηση, προσποίηση προς τα δεξιά. Ο Φιτς αστοχεί, έτσι λοιπόν παραμένει το 5-4, αλλά ο Φιτς γρήγορα καταλαβαίνει τη λάθος κίνηση από το σκοτ στο κέντρο. Θα κλείσει, θα πάρει την μπαλά και με αυτή θα τη μεταφέρει με τον Άντερσον κάτω από το καλάθι της γερμανικής ομάδας. Θα αστοχήσει γιατί ο Κάπελερ μαζί με τον Χοτσάντλερ ήταν εκεί που του έκλεισαν τον δρόμο και τον ανάγκασαν να φύγει προς τα έξω. Να θυμίσουμε ότι επειδή μιλάμε για την πρώτη αγωνιστική του BCL και δύο ομάδες γνώριμες πριν από αρκετά χρόνια βέβαια, πριν από 6 χρόνια όταν. Στο πρώτο παιχνίδι η Μπάμπερκ τότε πάλι για τον BCL είχε νικήσει στο γήπεδό της και είχε απαντήσει το Περιστέρι με νίκη με 3 πόντους διαφορά. Ότι αυτό που ισχύει σε αυτά τα παιχνίδια, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι προκρίνονται οι πρώτοι απευθείας από κάθε όμιλο και από εκεί και πέρα θα πάρει την πρόκριση για το Top 16 η δεύτερη και η τρίτη του ομίλου αφού θα παίξουν τη διαδικασία των play-in. Είναι ένας όμιλος που μετέχει το Περιστέρι, η Μπάμπερκ, η Μούρθια και η Βαρέζε σε ένα γνώριμο φορμά το οποίο τα τελευταία χρόνια το Περιστέρι γενικότερα το έχει δοκιμάσει και μάλιστα πριν από 3 χρόνια. Να θυμίσω τότε έχοντας τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο είχε πάει μέχρι το Final Four του Βελιγραδίου. Λοιπόν, 5-4 μπροστά η ομάδα της Μπάμπερκ, 7 και 10 πριν το τέλος πρώτης περιόδου. Να δούμε αυτή την επίθεση για την γερμανική ομάδα. Ο άμυνα ολόκληρου γηπέδου για την ομάδα του Περιστερίου για να δυσκολέψει κυρίως την περιφέρεια γιατί και ο Ράιτ και ο Τζόνς είναι ιδιαίτερα δραστηροί. Τώρα η προσπάθεια με τον Ράιτ τελικά κόβεται. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχουν βήματα πριν ξεκινήσει την κίνησή του Αμερικανός. Έτσι λοιπόν η κατοχή μπάλας είναι για το Περιστέρι 6:59 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Οπότε πάμε και πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Πριν δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη και μάλιστα βρίσκεται στο 4ο λεπτό της δεύτερης περίοδου αγώνας για το FIBA Europe Cup Μύκονος Νεύτσι 28-23. Προηγείται η ομάδα της Μυκόνου. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
3: Από τη Βόρεια Ιρλανδία, φίλες και φίλοι, 1-0 προηγείται η εθνική μας ομάδα. Καθώς διανύουμε τα 35 λεπτά αγώνες, χωρίς φάση Ελλάδα, μία εκτέλεση κόρνερ. Πρώτο δοκάριο Ανίστη Σμίθου, ένα παιδί που περιμένουμε πάρα πολλά από αυτόν. Ουσιαστικά είναι το τέταρτο center for σε επίπεδο ελπίδων και νέων. Άνοιξε το λογαριασμό του σήμερα με τις εθνικές ομάδες των ελπίδων. Σκόραρε. Τώρα θα μακρυνθεί μπάλα από μια εκτέλεση κόρνερ των Βορειοϊρλανδών. Επαναλαμβάνω, σε ένα πολύ μέτριο πρώτο μισάωρο, η Ελλάδα δεν βρήκε δρόμους για να απειλήσει. Όμως ήρθε μια στημένη μπάλα και είχαμε το 1-0. Ψάχνουμε ένα ακόμη γκολ για την Ελλάδα, η οποία τώρα αναπτύσσεται με τον Πνευμονίδη. Έχει χώρο αριστερά ο Μπακούλας τώρα για τον Πνευμονίδη που άλλαξε θέση καθώς βρέθηκε αριστερά. Η σέντρα του δεν πέρασε ποτέ. Απομακρύνουν προς στιγμής οι Βορειοϊρλανδοί. Πιέζει πάρα πολύ ωραίο ο Αλεξίου, πάρα πολύ μακριά. Τώρα και ο Αλμύρας. Ο Νο Άλεν με πολύ ωραίο μαρκάρισμα για τον Πνευμονίδη που το βλέπω τώρα αριστερά αντί για δεξιά. Θα δούμε αν υπάρχει μια αλλαγή, είναι τυχαίο. Θα το βλέπω και τον Παπακανέλο στο αριστερό άκρο. Τώρα τον βλέπω στη μεσαία γραμμή. Παρολίγο εδώ να κάνει το λάθος ο Μπακούλας, ο κινητήριος άξονας για την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων με τον Μοναστερίλ να κάνει ένα λάθος. Να πασάρει στον αντίπαλο ο οποίος είναι από τα δεξιά. Θέλει να εισέλθει στη μεγάλη περιοχή. Προσποιείται. Κάνουμε καλή άμυνα τώρα και φεύγουμε από αυτή τη δύσκολη συνθήκη που δημιούργησε το λάθος του Μοναστηρίου, το πλάγιο άτομο από τους Βορειοϊρλανδούς. Έτσι λοιπόν, διανύουμε τα 37 λεπτά αγώνος. Έχουν ηρεμήσει στον πάγκο της Εθνικής, καθώς έβλεπαν 30 λεπτά αγώνος χωρίς φάση. Προηγούμαστε 1-0. Η Γερμανία προηγείται και αυτή. Άρα λοιπόν, θα πάμε ισόβαθμοι σε 60-70 λεπτά που θα ολοκληρωθούν οι αγώνες. Και το γκολ, το μοιραίο γκολ των Γερμανών στην Αθήνα, είχαμε χάσει 2-0. Θα τους οδηγήσει αυτούς απευθείας, αλλά εμείς πλέον είμαστε στο 50% αυτών των οποίων ζητούσαμε. Θέλαμε νίκη με 2 γκολ, το ένα το έχουμε και νομίζω εύκολα, δύσκολα, αργά ή γρήγορα θα το βρούμε και το δεύτερο γκολ. Αλμύρας, όλη η Βόρεια Ιρλανδία είναι έξω από την περιοχή της. Από τα δεξιά τώρα επανήλθε στη φυσική του θέση ο Πνευμονίδης. Η κάθετη πάσα για τον Μύθου, αυτός με πλάτη ψάχνει ένα στήριγμα. Αλμύρας, το αδυνατό σου, η κόντρα, η μπάλα είναι κόρνερ. Απειλεί ξανά ο Χρήστος Αλμύρας, ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, νεαρός, μεταπήδησε στον Άρη, ούτε εκεί τον κράτησαν, πήγε στον Μακεδονικό, από εκεί τον βρήκε η Τρίπολη, τον έφερε στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας, έπαιξε 20 μάτς, τον είδαν οι Σουηδοί, έδωσαν χρήματα στον Αστέρα και πλέον εδώ

0: και μερικούς μήνες. Έχει ήδη 9 παιχνίδια με την Τζου Γκάρντεν, μια ομάδα η οποία βρέθηκε και στον δρόμο του Παναθηναϊκού πέρυσι πρόπερση στα κύπελα. Το τρίτο κόρνο για την Ελλάδα με εκτελεστή τον Αλέν. Κακή εκτέλεση, θα απομακρυνθεί η μπάλα. Υπάρχει ένα φάουλ σκληρό εκεί. Προφανώς είναι υπέρ των Βορειοϊρλανδών. Ακούστηκε το χτύπημα στις επικαλαμίδες μέχρι εδώ. Είναι κάτω ο Μύθου. Βέβαια, αν δεν έχουμε replay, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι κάτω ο Μύθου. Ο Καλογερόπουλος ως αρχηγός έχει δικαίωμα και συνομιλεί με τον ρέφερι και κάτι του λέει. Για να δούμε εδώ τι έχει γίνει. Εδώ νομίζω όμως ότι μπορεί να έχουμε και πέναλτι, διότι το χτύπημα είναι πάνω στο Μύθο και δεν είναι πάνω, δεν το έχει κάνει ο Μύθο αυτό. Βέβαια, εδώ είναι ένα χτύπημα πάνω στο Μύθο, ο οποίος προσπαθεί να βάλει την προβολή. Ο διαιτητής είναι στα 3 μέτρα. Ζητάμε πέναλτι και όχι επιθετικό φάουλ. Ο Μύθο θα σηκωθεί. Δεν θυμάμαι τώρα, Θάνο Μπλούνα, δεν νομίζω να έχει VAR εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν νομίζω και εγώ να έχει, δεν το ξέρω όμως.
0: Εάν είχε VAR εδώ, θα το συζητούσαμε το ζήτημα. Εάν είναι επιθετικό ή τέλος πάντων, τελείωσε η φάση. Δεν νομίζω να υπάρχει VAR σε επίπεδο ελπίδων προκριματικών. Ναι. Στα τελικά, ναι, νομίζω θα υπάρχει.
1: Πολλά θέλεις, Δημήτρη.
0: Τέλος πάντων, το γηπεδάκι είναι γραφικό. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι από τις βρετανικές αυτές απόψεις για τη ζωή. Χαμηλά σπίτια γύρω-γύρω. Χαμηλή και η εικόνα όσον αφορά τον ήλιο, δεν υπάρχει και ήλιος εκεί πάνω ψηλά. Ένα κλασικό βρετανικό γήπεδο, άλλωστε η Βόρειος Ιρλανδία ανήκει τύπικα στην Μεγάλη Αγγλία. Γι' αυτό άλλωστε έγινε και ο εμφύλιος μέχρι το 1990, μέχρι να φτάσουμε στη Μεγάλη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και να σταματήσει η ματοχυσία. Πρέπει να χάθηκαν πάνω από 3.000 άνθρωποι στο Μπέλφαστ και στις γύρω περιοχές. Επαναλαμβάνω, ακόμη υπάρχουν τα τείχη μεταξύ καθολικών ουσιαστικά και προστεντατών. Ένας θρησκευτικός πόλεμος. Οι καθολικοί ήθελαν ένωση με την Ιρλανδία, οι προτεστάντες με τη μαμά Αγγλία. Και ο Μπακούλα στη δουλειά του, στη μεσαία γραμμή. Θα πασάρει. Ωραίο το τακουνάκι από τον Πρεμβονίδη. Κοστούλα δεν τα κατάφερε. Έχασε προς την μπάλα. Θα απομακρύνει εκεί ο Χόχη, ο στόπερ, ο αριστερό στόπερ. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Καλογερόπουλου, που πραγματικά απορώ πώς δεν δόθηκε συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό για αυτό το παιδί. Συμβαίνουμε σε αυτά. Μύθου, ο εκτελεστής, ο άνθρωπος που χωρίζει τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής σε θέση δεξιού εξτρέμ, θα καταφέρει να τσιμπήσει την μπάλα. Τελικά καθυστερούμε, ένας όμιλος πολλών παικτών εκεί σε θέση δεξιού half εξτρέμ. Πιο έξω η μπάλα από τον Μπακούλα για τον Αλμύρα, αυτός πασάρει για τον Καλογερόπουλο. Έχουν ανέβει τα δύο στόπερ, έχει χώρο ο Γκούμα. Τι θα κάνει, θα τροφοδοτεί στον Άλεν. Σηκώνει το κεφάλι ο Αμερικανός, πασάρει για τον Παπακανέλο. Θα καταφέρει, δεν πρόλαβε ποτέ ο Αντώνης. Με αποτέλεσμα η μπάλα να κυλήσει out. Παπακανέλος, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει τις εντυπώσεις, είναι ένα βασικό στέλεχος, πήγε δανεικό στήριο ο Άβε, δεν τα κατάφερε, επέστρεψε στην Ελλάδα στον Αστέρα Τρίπολης. Είναι πάρα πολύ δραστήριος ποδοσφαιριστής με πάρα πολλά προσόντα. Δεν πρέπει να ξεχνούν οι φίλοι του ποδοσφαίρου το σπουδαίο γκολ που είχε πετύχει, δείγμα ευφυΐας και εκτελεστικότητας απέναντι στην Μπάγερ Μονάχου όταν ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκληση για να φτάσει στον τελικό του Youth League. Τον περιμένουμε και αυτόν στο μέλλον, το οποίο αναμένω διαγράφεται πάρα πολύ όμορφο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού η Ανδρών είναι σε έναν δρόμο στο να ξαναγίνει ομάδα και να ξαναπάει στα τελικά, και η Ελπίδων δείχνει ότι μπορεί να συνδράμει για αυτή, βοηθώντας την Ανδρών. Ο ρόλος της Ελπίδων είναι να προσφέρει παίκτες στην Ανδρών. Μπακούλας ξεπέρασε και αυτός το μεγάλο του πρόβλημα με τον τραυματισμό που τον άφησε 8 μήνες εκτός. Επανήλθε και είναι δραστήριος, είναι κινητικός και από αυτόν περνούν όλες οι μπάλες. Η τελευταία μπάλα όμως δεν ήταν καλή, το ματιάσαμε, η μπάλα κατέληξε πλαγιού. Ανοίγουμε το 42, φίλες και φίλοι, από τη Βόρειο Ιρλανδία. Ζωντανή μετάδοση για την RDO Sport τηλεοπτικά και από την RDO Sport ραδιοφωνικά. Με τον Γιάννη Ταουσιάνη να χειροκροτεί παρά το λάθος του νεαρού. Και μπάλα τώρα από τους Βόρειο Ιρλανδούς στην άμυνά τους με τον Ράσελ, ο οποίος θα δώσει δεξιά στον Κίρνη, τον δεξιό πιστοφύλακα. Ανεβαίνουν οι Έλληνες για να πιέσουν, να πρεσάρουν, να αναγκάζουν σε λάθος τους Βορειοϊρλανδούς, με τον Μπρίγκς, τον Γκρέιτσι, τον Κίπερ. Αριστερά η μπάλα θα πάει στον Χόχη. Δεν ανεβαίνουν πάρα πολύ ο Μύθου και οι υπόλοιποι, τους αφήνουν να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Τώρα πιέζει κάπως ο Μύθου, ανέβηκε ο Αλμύρα σε θέση αριστερού half extreme, αναγκάζει τον μέσο τους να επιστρέψει την μπάλα στον Μπρίγκς και αυτό στον Γκρέιτσι. Πιο μακριά από τον κίπερ των Βόρειο Ιρλανδών. Προκριματικά, φίλες και φίλοι, τελευταίο παιχνίδι στην κούρσα της Εθνικής Ελπίδων να πάρει απευθείας την πρόκληση. Τελευταίο παιχνίδι του ομίλου, ισόβαθμη στην πρώτη θέση αυτή την ώρα με τη Γερμανία, η οποία και αυτή νικά, αλλά με τον γκολ υπέρ τους οι Γερμανοί είναι απευθείας στην πρόκριση, ενώ εμείς θα περιμένουμε μέχρι το 90. Νο Άλεν θα στριφογυρίσει, θέλει να αποφύγει τον αντίπαλό του, δεν τα καταφέρνει, επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Αλεξίου, αυτός μεταβιβάζει στον Καλογερόπουλο, όλα αυτά πάνω από τη μεσαία γραμμή, εκτός περιοχής ο Αλμίρας, όλη η Βόρειο-Ιρλανδία είναι μπροστά από τα καρέ του Γκρέιτσι και ξεκινά ο Παπακανέλος, ακουμπά την μπάλα πάρα πολύ όμορφα, αφήνει για τον Γκούμα, αυτός θα κάνει μια σεντρούλα, κακή η σέντρα. Κλέβουν την μπάλα προς τη μήνυ. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ του Αλεξίου. Παίζεται όμως από το ρέφρι και φεύγει στην αντεπίθεση. Ο παίκτης που έκανε την ευκαιρία νωρίτερα, ο Γκρέιαμ, ο οποίος έχει μπροστά του τον Αλεξίου. Θα γίνει σέντρα. Ωραία η προβολή από τον Καλογερόπουλο. Σταματάμε αυτή την προσπάθεια. Παίζει άμυνα και ο Πνευμονίδης κοντά στο σημαίκι του κόρνερ και αναγκάζει τον Βόρειο Ιρλανδό. Ενώ τώρα θα πάει να δώσει την κίτρινη κάρτα στον Αλεξίου από το επικίνδυνο μαργάρισμα νωρίτερα του στόπερ της ΑΕΚ, ο οποίος έμαθε μπάλα στις δυτικές συνοικίες, στον Ατρόμητο, τον είδαν οι σκάουτερ της Ίντερ, τον πήραν, πήγε, έπαιξε, έφτασε να είναι και αρχηγός στην Πριμαβέρα της Ίντερ και το καλοκαίρι επέστρεψε, επαναπατρίστηκε με τα χρώματα της ΣΑΚ, λαμβάνει και αυτό στην κίτρινη κάρτα, η οποία είναι η τρίτη του αγώνος, δύο για τους γηπεδούχους και ένας, μια κάρτα για μας. Και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος του πρώτου μικρού, καθώς αγγίζουμε το 44. Ένα λεπτό ακόμη, αν δεν έχουμε και ένα λεπτό των καθυστερήσεων. Η Ελλάδα προηγείται 1-0, αλλά θέλει δύο γκολ για να πάει απευθείας. Αυτή την ώρα είμαστε ισόβαθμοι με την Πολωνία σε όλα. Δηλαδή στη νίκη και στα γκολ. Οι Πολωνοί μέχρι αυτόν τον αγώνα είχαν συν 13, εμείς είχαμε συν 12. Είμαστε τώρα στο συν 13 και αν μείνει αυτό που δεν θέλουμε να μείνει, θα πάμε στα επιμέρους κριτήρια που είναι τα γκολ που έχουμε πετύχει εκτός έδρας και οι νίκες εκτός έδρας. Λοιπόν, εφόσον δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα μεταξύ μας, αφού ήταν σε άλλο όμιλο οι συμπαθείς Πολωνοί, το τακουνάκι από τον Πνευμονίδη δεν πέρασε η μπάλα. Οι Ιρλανδοί έχουν την μπάλα, οι Βόρειοι Ιρλανδοί έχουν την μπάλα. Ενώ αγγίζουμε το 45, ζωντανή μετάδοση από την Era Sport, τελευταίο παιχνίδι προκριματικών για τα τελικά του Euro 2027 κάτω των 21 έτους. Πιέζουν οι Έλληνες, αναγκάζουν σε λάθος και φεύγουν στην αντεπίθεση. Μπορούμε τώρα το 0-2. Γκούμα σηκώνει το κεφάλι. Αλλάζει για το Μύθου, δεξιά για τον Πνευμονίδη. Αυτός πασάρει, είναι μόνος του, δεν πέρασε την τελική πάσα για τον Παπακανέλο να σουτάρει. Πολύ καλή προσπάθειά μας στο 45, αλλά τώρα πρέπει να παίξουμε και άμυνα. Φεύγουν οι Βόρειο-Ιρλανδοί με δύο παίκτες, τον Κένι του αρχηγού, για τον Γκρέιαμ, ο οποίος είναι δραστήριος για να κάνει την ευκαιρία. Το σουτ, η μπάλα στα χέρια του Μοναστρίλη, ο οποίος δεν την μπλόκαρε, ήταν πολύ κοντά ο Νόου Άλεν και αναγκάζεται παραχωρεί το πλάγιο αντί το κόρνερ, ακριβώς στο 46. Είδαμε λοιπόν πώς κάναμε τη φάση νωρίτερα, δεν πέρασε τελική φάση και η πάσα για τον Παπακανέλο να σουτάρει. Αμέσως οι Βόρειο-Ιρλανδοί, οι οποίοι είναι γρήγοροι στο transition, στη μετάβαση, απείλησαν ο Γκρέιαμ που δείχνει επικίνδυνος παίκτης, σουτάρει δυνατά, η μπάλα έσκασε, δεν μπόρεσε να μπλοκάρει ο Μοναστρίλης και αναγκάστηκε ο Νόου Άλεν να παραχωρήσει, να απομακρύνει και να παραχωρήσει το πλάγιο out ή το corner, δεν έδειξε ο τηλεσκηνοθέτης, δεν γνωρίζουμε, εκτελείται η κεφαλιά, ο Μοναστρίλης μπλοκάρει την μπάλα και νομίζω αυτή θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Τελειώνει και αυτή η προσπάθεια των Βόρειο-Ιρλανδών, ενώ ο Νορβηγός διαιτητής κοιτά το Μοναστρίλη και του λέει φέρουμε την μπάλα, διότι έχουμε τέλος πρώτου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, Θάνο Μπλούνα, τελικό αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, Βόρειος Ιρλανδία, Ελλάδα 0-1, με την κεφαλιά του Ανέστη Μύθου, το πρώτο του γκολ με την Εθνική Ελπίδα, ο νεαρότερος όλων, καθώς έγινε το 2007, νικάμε 1-0, θέλουμε όμως νίκη με 2-0 και όλα αυτά θα τα δούμε μετά από 15 λεπτά. Θάνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Η Εθνική προηγείται με 1-0 στο πρώτο ημίχρονο της Βόρειας Ιρλανδίας. Θέλει ένα ακόμη γκολ για να πετύχει τον στόχο της στην πρόκριση στην τελική φάση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 21 που θα γίνει ετών, που θα γίνει το 2027. Έχουμε σε εξέλιξη τον αγώνα για την πρεμιέρα του Champions League στο Πόλο. Ανόβερο Ολυμπιακός. Το παιχνίδι βρίσκεται στο πρώτο, στην πρώτη περίοδο, στο πρώτο οκτάλεπτο και ο Ολυμπιακός προηγείται με 5-3 του Ανόβερο, αγωνιζόμενος Ολυμπιακός εκτός έδρας. Ο αγώνας για το FIBA Europe Cup. Περνάμε στο μπάσκετ. Μύκονος Νεύσκι είναι 28-38. Βρίσκεται πίσω στο σκορ με 10 πόντους η Μύκονος λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και εμείς πάμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι, για να μάθουμε πώς ολοκληρώνεται εκεί το πρώτο δεκάλεπτο στον αγώνα Περιστέρι Μπάμπερκ για την Basketball Champions League. Ακούμε το Γιάννη Ράνι.
2: 12-19 Περιστέρι Μπάμπερ και 11-13 πριν το τέλος της περίοδου. Η μεγαλύτερη απόσταση που έχει πάρει η γερμανική ομάδα απέναντι στο Περιστέρι, το οποίο μέχρι στιγμής πληρώνει την αστοχία του, όχι μόνο από τα σου τριών πόντων, αλλά και από κοντά στο καλάθι. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πέιν, ο ψηλός του Περιστερίου, αστόχησε τρεις φορές συνεχόμενες κάτω από το καλάθι της Μπάμπερ, μέχρι με την τέταρτη με ένα follow κάρφωμα να πάρει το δίποντο για την ομάδα του. Από την άλλη πλευρά η Μπάμπερ, μια πάρα πολύ γρήγορη αθλητική ομάδα, τρέχει πάρα πολύ το Περιστέρι, το οποίο αδυνατεί να εφαρμόσει το πλάνο το αμυντικό του Βασίλη Ξανθόπουλου, ο οποίος έχει ζητήσει ήδη time out, γιατί οι περιστροφές είναι τέτοιες που δυσκολεύουν αφάνταστα την ομάδα του Περιστέριου, με συνέπεια οι παίκτες της Μπάμπερ να βρίσκονται αμαρκάριστοι και να εκτελούν κάτω από καλύτερες συνθήκες τα σουτ, με τον Τζοντ μάλιστα να είναι ο πρώτος σκόρερ με 7. Και συνολικά 6 διαφορετικοί παίκτες Μπάμπερ και έχουν βρει στόχο. Για να δούμε λοιπόν, επίθεση τώρα για την γερμανική ομάδα. Στα 13 δευτερόλεπτα που έχει για την επίθεση, ήδη θα αστοχήσει. 58 δευτερόλεπτα συνολικά για την πρώτη περίοδο. Με τον Νίκολς και τον Φίτς τελικά γίνεται ασυνεννοησία από την Μπάμπερ. Το εκμεταλλεύεται ο Φίτς, ένα εύκολο lay-up. Το πιο εύκολο καλάθι της πρώτης περίοδου, αναγκάζοντας τον Ζέστον Ραμίρες, τον προπονητή της Μπάμπερ, να ζητήσει time out, βλέποντας τη διαφορά να μειώνεται 16-19. Περιστέρι Μπάμπερ, 52 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου για την πρώτη αγωνιστική του BCL. Οπότε έχουμε μικρή διακοπή, σου γυρίζω μικρόφωνο και τα λέμε με το φινάλε της πρώτης περίοδου.
1: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Περιστέρι. 16-19 προηγείται η Μπάμπερκ του Περιστερίου σε αγώνα για την Basketball Champions League. Θυμίζουμε, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Βόρειας Ιρλανδίας με την εθνική ομάδα κάτω των 21 ετών, η οποία προηγείται με 1-0. Ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο στον άλλο αγώνα του ομίλου της Εθνικής, Γερμανία-Γεωργία 1-0. Θυμίζουμε ότι Ελλάδα και Γερμανία είναι μαζί στην πρώτη και δεύτερη αντίστοιχα θέση της βαθμολογίας του ομίλου με τους ίδιους βαθμούς, αλλά η Γερμανία υπερτερεί και είναι στην πρώτη θέση λόγω των βαθμών που έχει συγκεντρώσει στους μεταξύ μας αγώνες. Τώρα, εκτός από το μπάσκετ στον αγώνα που γίνεται στο Περιστέρι, εκτός από τον αγώνα μπάσκετ που γίνεται στο Περιστέρι, ολοκληρώνεται σε μερικά δευτερόλεπτα η δεύτερη περίοδος και άρα το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα Μύκονος Νεύτσι. 34-40 είναι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, ενώ επίσης έχουμε σήμερα, και θα υπάρχει βεβαίως ενημέρωση από την Era Sport, στις 8 MZT Σκοπίων Ηρακλής, είναι αγώνας για το Europe Cup στο μπάσκετ, στις 8.30, μισή ώρα αργότερα, για το Euro Cup Μπόσνα ΠΑΟΚ, και βεβαίως είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα της ομάδας Πόλο του Ολυμπιακού, η οποία αγωνίζεται εκτός έδρας με το Ανόβερο. 5-3 προηγείται με την λήξη του πρώτου οκταλέπτου και τώρα με την έναρξη του δευτέρου οκταλέπτου πέτυχε κι άλλο γκολ ο Ολυμπιακός και προηγείται με 6-3. Επίσης, να θυμίσουμε, πριν δώσουμε ξανά το λόγο στον Γιάννη Ράνιο, ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και όπως προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός μεγάλου ιδιωτικού έργου, όπως αναφέρει, που δεν είναι άλλο από την ανακατασκευή του Γεώργιος Καρεσκάκης του γηπέδου του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Επιστρέφουμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, Περιστέρι Μπάμπερκ, ακούμε τον Γιάννη Ρανιού.
2: 25 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, 16-22 με το καλάθι και φάουλ του Μπάερε για λογαριασμό της Μπάμπερκ, ανέβασε ξανά τη διαφορά. Ένα lay-up, παίρνει τον κεντρικό διάδρομο, θα βρει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι ο Νίκολς για λογαριασμό του Περιστερίου για να μειώσει σε 18-22. 10 δευτερόλεπτα όλα για την Μπάμπερκ. Για να δούμε. Man-to-man η άμυνα με τον Φιτς, να είναι μπροστά στον Ράιτ. Έρχεται και ο Σκότ εκεί μαζί με τον Γουίλσον. Τελικά σουτ για 3. Είναι άστοχη η προσπάθεια που γίνεται με τον Ράιτ. 18-22 αποτέλεσμα πρώτης περίοδου ανάμεσα στο Περιστέρι και την Μπάμπερκ. Το Περιστέρι, επαναλαμβάνω, πληρώνει τα πάρα πολύ άσχημα ποσοστά σε σουτ που έχει κυρίως 2 πόντων, έχοντας τον Νίκολς και τον Πέιν πρώτο σκόρερ με 4 πόντους, αλλά και τον Φιντς. Και από την άλλη πλευρά η Μπάμπερκ με τον Σκοτ με 7, δηλαδή μια ομάδα που πάει σε πολλές κατοχές, ορίζει τις επιθέσεις της εκεί στα 13-14 δευτερόλεπτα και καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε ένα παιχνίδι run and gun και το Περιστέρι θα πρέπει να αλλάξει αρκετά πράγματα στη λογική του. Και ένα Περιστέρι το οποίο θυμίζω επίσης ότι έρχεται από την νίκη επί του Προμηθέα στην Πάτρα, όταν είχε βρεθεί στο πλην 2 και τελικά κατάφερε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος να κερδίσει. Τώρα βέβαια η Μπάμπερκ είναι πιο μπροστά, σε αγωνιστικό ρυθμό. Ήδη έχει παίξει 4 παιχνίδια στην Γερμανία, έχοντας 2 νίκες, 2 ήττες. Και αυτή η διαφορά φάσης και ετοιμότητας ίσως παίξει ρόλο. Επαναλαμβάνω, 18-22. Αποτέλεσμα πρώτης περίοδου. Περιστέρι Μπάμπελ για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Φτάνω.
1: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Περιστέρι. Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Περιστέρι Μπάμπερκ 18-22.

0: Μύκονος Νεύτσι για το FIBA Europe Cup 34-40, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ενώ ο αγώνας του Ολυμπιακού για το Champions League, πρεμιέρα Champions League ανδρών στο Πόλο, Ανόβερο Ολυμπιακός 4-6, έχει γίνει το παιχνίδι που βρίσκεται στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου οχταλεπτού. Και εμείς πάμε ξανά στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Άρχισε το δεύτερο δεκάλεπτο στον αγώνα Περιστέρι Μπάμπεργκ. Ακούμε τον Γιάννη Ρανιό.
1: Πράγματι, με Νίκολς, Φιτς, Πέιν, τον Άντερσον και παίχτη επίσης και τον Χατζηδάκη. Η πεντάδα του Περιστερίου, ουσιαστικά μόνο η συμμετοχή του Χατζηδάκη είναι το διαφορετικό στοιχείο το οποίο υπάρχει για την ομάδα του Ξανθόπουλου. 22-18 μπροστά η Μπάμπεργκ από το ξεκίνημα του αγώνα, δηλαδή το Περιστέρι δεν έχει πάρει καθόλου προβάδισμα απέναντι στην γερμανική ομάδα, η οποία μέχρι στιγμής έχει ηγέτη τον Αμερικανό γκάρ, τον Σκοτ, με τους 7 πόντους. Ήδη έχει 2 ασίστ, ένα rebound και γενικότερα βοηθά σημαντικά. Μια ομάδα την οποία τα προηγούμενα χρόνια θυμόμαστε περισσότερο και από τη συμμετοχή της στην Ευρωλίγκα, πλέον στο BCL, και δύο ομάδες που είχαν αναμετρηθεί πριν από 6 χρόνια πάλι για την ίδια διοργάνωση στα Σπάργανα, που βρισκόταν και με αυτό το φορμά το οποίο υπάρχει. Με τις πρώτες κάθε ομίλο να περνούν κατευθείαν και από εκεί πέρα οι δεύτερες και οι τρίτες να παίζουν play-in μέχρι να πάνε στη φάση του top 16. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το Περιστέρι να βγαίνει στην επίθεση με τον Άντερσον. Έξοχη ασίστ, εκεί έρχεται να αφήσει την μπάλα ο Φρέντελ προκειμένου να μειώσει στο καλάθι τη διαφορά 20-22. 2 εναντίον 1, δεν είχε πρόβλημα το Περιστέρι να βγάλει και τον τρίτο του ευνηδιασμό. Πετυχημένο στο σημερινό παιχνίδι. Jones λίγο έξω από το τρίποντο, θα πάρει τον κεντρικό διάδρομο. Λίγο έλειψε να γλιτώσει το stop από τον Payne, αλλά η μπάλα χτυπάει σίδερο και γρήγορα ο Nichols είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα κατεβάσει με τη μία για τον Fitz και όλα αυτά στην περιφέρεια, έτσι όπως κινείται η μπάλα, βγαίνει ψηλά να δώσει screen ο Payne. Το εκμεταλλεύεται ο Fitz, μπαίνει μέσα στην ρακέτα, θα βγάλει έξω για τρεις, είναι εύστοχος. Ξανά ο Φρέιντελ, ο παίκτης που έδωσε την assist λίγο νωρίτερα. Να λοιπόν δίνει για πρώτη φορά προβάδισμα στην ομάδα του Περιστερίου με το σούτ 3 πόντων από 45 μοίρες και αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα των δυτικών προαστίων, και τρέχει το δικό της σερί έτσι από το τελείωμα της πρώτης περίοδου. Πολύ καλό κλέψιμο, ένας εναντίον ενός. Για να δούμε με τον Fitz, τελικά έρχεται τελευταία στιγμή, θα το αποσπάσει την μπάλα ο Jones. Έξαλλος ο Ζέσου Ραμίρες, κυρίως για το σφάλμα το οποίο έκαναν οι παίκτες του λίγο νωρίτερα. Το Περιστέρι το οποίο έχει επιστρέψει από το 16-22, τρέχοντας αυτό το επιμέρους 7-0 σε αυτή την χρονική περίοδο. Για να δούμε, είναι στην επίθεση τώρα με τον Πέιν. Επίθεση 14 δευτερολέπτων με τον Νίκολς, μπάλα κινείται στην περίμετρο. Βγαίνουν τα pick and rolls εκεί, η μπάλα θα φτάσει κάτω από το αντίπαλο καλάθι. Εύκολο κάρφωμα με τον Πέιν. Το Περιστέρι βρίσκει ρυθμό, αυτό ακριβώς το οποίο δεν είχε στην πρώτη περίοδο. Να παίζει πάρα πολύ γρήγορα και με την άμυνά του να μην επιτρέπει το περιφερειακό σου το οποίο επιζητά με τον Σκοτ κυρίως αλλά και με τους υπόλοιπους παίχτες. Νέο κλέψιμο της μπάλας, ξανά το Περιστέρι το οποίο έχει χτίσει το δικό του momentum με αυτό το σερί 9-0 και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ από το κέντρο. Βιάστηκε έτσι να πετάξει την μπάλα μήπως και κερδίσει το φάουλ ο Νίκολς. Τελικά είναι το πρώτο φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Μπαλί, τον Τσέχο γκάρ της Μπάμπεργκ, και αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό φάουλ για τη γερμανική ομάδα. Η επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια για ένα Περιστέρι το οποίο επιτίθεται από τα αριστερά προς τα δεξιά, όπως έχετε εικόνα φαντάζομαι, το κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Με τις κίτρινες εμφανίσεις στο Περιστέρι, μαύρες εμφανίσεις με κόκκινα γράμματα η ομάδα της Μπάμπεργκ, και με αρκετό κόσμο στο γήπεδο σε μια δύσκολη μέρα και ώρα είναι η αλήθεια, αλλά οι φίλοι του Περιστερίου κοντά σε αυτή τη νέα, σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Έξοχη ασίστ, τελικώς αποδέχτης ο Νίκολς, εξαιρετικά γρήγορος ο ρυθμός, 27-22, 11-0. Το σερί το οποίο τρέχει η ομάδα του Περιστερίου από το τελείωμα της πρώτης περίοδου. Ένα σλάλομ εκεί του Jones, αποφεύγει όποιον βρίσκει μπροστά του αστοχή. Πολύ καλό block out από τον Φρέιντελ και στη συνέχεια η baseball πάσα για να έρθει να πετύχει ακόμα ένα καλάθι με τον Άντερσον. 29-22. Από 16-22, 29-22 πλέον ανατροπή δεδομένων. Και από τους πανηγυρισμούς και τα χειροκροτήματα στον πάγκο της Μπάμπελ, πλέον εκτευρισμός και φωνές με τον Ζες Ραμίρες και το κοινό, όπως ακούτε, να επιφυλίζει την ομάδα του Περιστερίου που παίζει έξοχο μπάσκετ, ειδικά στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Επαναλαμβάνω, 29-22 Περιστέρι Μπάμπελ, 7-29 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Time out, θα ανολογώ σε ένα.
0: Μάλιστα, έχουμε time out λοιπόν στο κλειστό του Περιστερίου, στο Ανδρέας Παπανδρέου, 7 και 28 πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου, Περιστέρι Μπάμπερκ 29-22. Ο αγώνας εθνικής, θυμίζουμε, είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου της εθνικής ομάδας κάτω των 21 ετών με αντίπαλο την Βόρεια Ιρλανδία. Και είναι στο 1-0, προηγείται η εθνική μας ομάδα. Ο αγώνας του Ολυμπιακού με το Ανόβερο, Ανόβερο Ολυμπιακός, είναι στο 5ο λεπτό του δεύτερου οκταλέπτου και πλέον η γερμανική ομάδα έχει ισοφαρίσει σε 6-6. Είναι αγώνας για την πρώτη αγωνιστική του Champions League ανδρών στο Πόλο. Ενώ όσο αφορά την Μύκονο, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, Μύκονος Νεύτσι 34-40. Να θυμίσουμε ότι στις 8.30 για το Euro Cup θα έχουμε το τζάμπολ στον αγώνα Μπόσνα ΠΑΟΚ, ενώ στις 8.30 Μπόσνα ΠΑΟΚ και στις 8 ο Ηρακλής αγωνίζεται στα Σκόπια με την ομάδα που λέγεται MZT, αν την αναφέρουμε μια, με αγγλική προφορά. Και εμείς επιστρέφουμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Ράνιο.
1: Συνέχεια λοιπόν σε αυτό το εκρηκτικό ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο για την ομάδα του Περιστερίου. Για να μην αντίδραση με τον Jones. Παίρνει ψηλά το σκρίνι και έρχεται στη συνεργασία και με τον Τέρι. Η μπάλα κυκλοφορεί στην περίμετρο. 6 δευτερόλεπτα έχει τη διάθεσή της η Μπάμπερ. Σουτ για 3 από τον Wilson. Εύστοχος από 45 μοίρες και αριστερά όπως επιτίθεται η Μπάμπερ. Έτσι μειώνει 29-25 και βάζει φρένο σε αυτό το επιμέρους 11-0 το οποίο έτρεξε η ομάδα των δυτικών προαστίων. Συνέχεια τώρα με τον Νίκολς, ο οποίος θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται, με τον Φιντς ψηλά, που πάει να βγάλει σκριν με τον Τέρι. Τελικά είναι το δεύτερο φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Τέρι, 29-25, και αλλαγή προκειμένου να περάσει το παιχνίδι ο Νικολαίδης αντί του Φιντς. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας που υπάρχει από τους παίκτες και των δύο ομάδων και βεβαίως ψάχνει το περιφερειακό σουτ για να δούμε. Εύστοχος και πάλι. Αποδεικνύεται καταλυτικός παράγοντας ο Φρέντελ, ο οποίος με τους 8 πόντους και τη μία ασίστ στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου έχει βοηθήσει 32-25. Μια πιρουέτα και ένα σπάσιμο μέσα κάτω από το στεφάνι του Περιστερίου. Πήγε να βγάλει ένα εντυπωσιακό καλάθι ο Τζόνς. Πήρε το φάουλ. Τελικά δεν πέτυχε το καλάθι. Πήρε μόνο το φάουλ. Πρώτο φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Μπέιν, πρώτο ομαδικό για την ομάδα του Περιστερίου, 3 για την γερμανική ομάδα, και ενώ συνεχίζονται οι αλλαγές θα περάσει ο Γκιουζέλης στο παιχνίδι για δεύτερη φορά σήμερα στη θέση του Άντερσον. Αρκετές οι αλλαγές οι οποίες υπάρχουν. Τα Άντερσον που είναι μερικές από τις σημαντικές προσθήκες του καλοκαιριού που δεν είναι και λίγες, που έχουν γίνει και με τον Φιντς και με τον Νίκολς και με τον Ιτούνας που έμεινε από πέρυσι. Μια ομάδα η οποία στηρίζεται στο ομαδικό πνεύμα και γενικότερα σε ένα rotation το οποίο το ανοίγει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Το Περιστέρι, το οποίο έρχεται από το 94-88 επί του Προμηθέα, βρέθηκε στο πλην 12, αλλά με ηγέτη τον Νίκολς που είχε 21 πόντους, 6 assist, και ο Αλέξανδρος Νικολαίδης με τους 13 και ο Φίτς με τους 11 βοήθησαν σημαντικά. Και ενώ βλέπουμε μέχρι στιγμής από την ομάδα του Περιστερίου με 8 ο Νίκολς, με 6 ο Πέιν να είναι ηγέτες. Λοιπόν, ήταν εύστοχος στις δύο βολές. 32-27 λάθος από πλευρά του Περιστερίου. Το εκμεταλλεύεται η Μπάμπερ για να κλέψει ξανά σε μια προσπάθεια με τον Χολτστάινερ. Τελικά χάνει το καλάθι κάτω από την μπασκέτα του Περιστερίου. Υπό την πίεση καθαρά, Νικολαίδης κατεβάζει. Λίγο έλειψε να γίνει πάλι λάθος. Πολύ καλή πίεση άμυνας του Χολτστάινερ πάνω στο δεξί χέρι του Νικολαίδη. Νικολαίδης ξανά διατηρεί τον έλεγχο, θα δώσει για τον Νίκολς, μπαίνει μέσα απέναντι σε ένα πιο ψηλό αντίπαλο, παίρνει το σώμα του κοντά, τον βρίσκει σε ανισορροπία, παίρνει το φάουλ, μια έξυπνη κίνηση για να πάρει το πρώτο φάουλ του Χοστλάινερ. Έτσι λοιπόν 32-27, Περιστέρι Μπάμπερκ 6-5 πριν το τέλος του ημιχρόνου.
0: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Βόρειας Ιρλανδίας με την εθνική ομάδα κάτω των 21. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
2: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εκ νέου είμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου στην Βόρεια Ιρλανδία, κρίσιμο μάτς για την εθνική ομάδα των Ελπίδων στον δρόμο για την πρόκριση απευθείας ως δεύτερη καλύτερη είτε πρώτη για τα τελικά. Να δούμε την εκτέλεση του κόρεν των Βόρειων Ιρλανδών και θα δούμε και τις αλλαγές, η απομάκρυνση της μπάλας από το Μύθου, τον άνθρωπο ο οποίος έχει σκοράρει και προηγείται η Ελλάδα 1-0, η Ελλάδα η οποία προχώρησε σε δύο αλλαγές, καθώς έχει εξέλθει ο Παπακανέλος και έχει σέλθει ο Μπρέγκο, έχει περάσει και ο Αποστολάκης. Θα δούμε ποιος θα έχει βγει. Προφανώς ένα χαφ, αφού μπήκαν ο Μπρέγκο και ο Αποστολάκης δύο χαφ, και ο Παπακανέλος, ο οποίος έχει αποχωρήσει, είναι ο Μπακούλας, αυτό που σας έλεγα. Άλλαξε λοιπόν τον Μπακούλα του Ολυμπιακού, περνώντας τον Μπρέγκο, προϊόν των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού, ο οποίος παίζει πλέον στον Πανετολικό. Και ο Αποστολάκης, ο οποίος είναι ένας παίκτης, ο οποίος έχει κλείσει στον Ολυμπιακό, και αυτό στα χαφ θα πάρει τη θέση του Παπακανέλου. Έτσι λοιπόν αλλάζει κάπως το σχήμα, βγάζει έναν επιθετικό Γιάννη Θαουσιάνης. Πάμε σε ένα 4-4-2. Συζητάμε ένα γκολ ακόμη, θέλουμε πάντα τη νίκη. Παρατηρώντας και τη Γερμανία, που παίζει με τη Γεωργία, και παρότι είναι τελευταία η Γεωργία, η Γερμανία μόλις 1-0 προηγήθηκε στα πρώτα 45 λεπτά. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου. 47 λεπτά αγώνα, να υπενθυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων με τον Πλεμονίδη εδώ. Μοναστηρίς κατά τον κολπό, Κοστούλας από τη μία, Άλεν από την άλλη πλευρά. Καλό καιρό προς και Αλεξίου, οι δύο στόπερ. Ο Μπρέγκου πλέον είναι στη θέση του Μπακούλα και ο Αποστολάκης στη θέση του Παπακανέλου. Οι υπόλοιποι Γκούμας, Αλμύρας και Μύθου με τον Πρεμπονίδη είναι η 11 του Γιάννη Ταουσιάνη. Ο Θεσσαλονικιός προπονητής προέβη σε αυτές τις δύο αλλαγές, βλέποντας ότι η ομάδα νίκησε μεν στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν είχε καλό ρυθμό, δεν βρήκε τους διαδρόμους, και τοποθέτησε τον Αποστολάκη, ένα πολύ εργαλείο στη μεσαία γραμμή, και τον Μπρέγκο, ο οποίος έχει καλή τελική πάσα. Να δούμε εδώ την προσπάθεια. Υπάρχει ένα φάουλ και ζητούν κάρτα οι Βορειοϊρλανδοί. Έπεσαν 5 πάνω στον Νορβηγό διαιτητή με ασιατικές ρίζες, και νομίζω ότι δεν την γλιτώνει ο Αλμύρας στην κάρτα, και είναι η πέμπτη στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα δυναμικό. Έχουμε ήδη 5 κίτρινες κάρτες από το τάκλι του Αλμύρα. Γκρέιτσι, Μπρίγκς, Χόχε, Ήγουν, Κίρνι, Ρόμπινσον, Σίμψον, Ράσελ, Γκρέιαμ, Κένι και Μπράνιγκαν, οι 11 των Βορειοϊρλανδών, οι οποίοι απείλησαν δύο φορές το πρώτο μήχρονο με δύο καλές στιγμές του Γκρέιαμ. Μία πριν το 0-1, μέσα από την περιοχή το πλασέ του, η μπάλα κατέληξε ψηλά πάνω από τον κολπό του Μοναστηρλή, και μία δεύτερη στο 44 με ένα σουτ το οποίο έβγαλε ο Μοναστηρλής. Επαναλαμβάνουμε, φίλες και φίλοι, ότι η Ελλάδα κυνηγά την απευθείας πρόκριση στην πρώτη θέση, ίσο βαθμό με τους Γερμανούς, αλλά έχουν ένα goal average, έχουν ένα goal sin στις μεταξύ μας αναμετρήσεις. Είτε ως καλύτερη δεύτερη στην ισοβαθμία με την Πολωνία του άλλου ομίλου, ένας εκ των 9 ομίλων. Απλώς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ισόβαθμοι σε όλα με την Πολωνία, σε βαθμούς και goal, και αν παραμείνει αυτό θα πάμε σε άλλα κριτήρια, τις νίκες εκτός έδρας και τα goal εκτός έδρας. Αν παραμείνει αυτό το 0-1, ευελπιστούμε ότι δεν θα παραμείνει. Μπρέγκου στη μεσαία γραμμή, καθώς η Ελλάδα πρέπει να παίξει καλύτερα από το πρώτο και να ψάξει την νίκη. Αν τυχόν συμβεί το μοιραίο και δεν τα καταφέρουμε σήμερα, θα περιμένουμε το Νοέμβριο στα μπαράζ με τους έτερους δεύτερους των 8 ομίλων. Υπάρχουν ακόμα 4 εισιτήρια. Ένα εισιτήριο παίζεται σήμερα μεταξύ Ελλάδος και Πολωνίας και Γερμανίας, και άλλα 4 εισιτήρια το Νοέμβριο. Η μπάλα πίσω από τον Αποστολάκη για τον αρχηγό, τον Καλογερόπουλο. 49 λεπτά αγώνα. Ανεβαίνουν και πάλι οι Βορειοϊρλανδοί, όπως έπραταν και στο πρώτο ημίχρονο, και δημιούργησαν πρόβλημα στην ανάπτυξη της ομάδας. Ο Μοναστηρλής πασάρι για τον Αλεξίου. Αυτός είναι εντός περιοχής. Ξανά στον αρχηγό του, τον Καλογερόπουλο. Θα πάρει αυτός 5 μέτρα. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Δίπλα του είναι ο Αλμύρας. Του μεταβιβάζει την μπάλα. Αυτός πασάρι από την άλλη πλευρά για τον Αλεξίου. Όλη η Βόρεια Ιρλανδία προς την άμυνά της. Και η Ελλάδα σιγά σιγά να χτίσει μια επίθεση. Αν θέλουμε να σκοράρουμε, πρέπει να παίξουμε καταρχάς πιο γρήγορα, γιατί παίζουμε αργά. Και πρέπει να έχουμε καλύτερες ιδέες όσον αφορά το περίφημο τελευταίο τρίτο. Άλλωστε εκεί φαίνονται και μεγάλοι παίκτες. Πέρασε πάρα στο Πλεμονίδη. Αυτό στην κοντρολάρη. Υποπίεση, ζητούν κοντρόλ με το χέρι. Σπρόξιμο από τον Βορειοϊρλανδό. Παίζεται από τον ρέφερι. Η μπάλα θα μακρυνθεί απλώς, και νομίζω αρχίζει τώρα το γαϊτανάκι για την Ελλάδα, η οποία θα έχει την μπάλα στην κατοχή της, θα κλείσει τους Βορειοϊρλανδούς και θα ψάξουμε το 2-0. Όσο δεν το βρίσκουμε, θα υπάρχει άγχος. Όσο το βρούμε πιο γρήγορα, η ομάδα θα ελευθερωθεί. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα για τον Γκούμα. Πιο πίσω αυτός. Έχουμε μια δυσκολία στη μεσαία γραμμή. Επαναλαμβάνω, πρέπει να παίξουμε πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα πρέπει να παίξουμε για να απειλήσουμε, καθώς αυτοί είναι όλοι πίσω από την μεσαία γραμμή. Πρώτος στην μπάλα ο Γκούμας πιέζει, όπως ήρθε και ο Χαφ ο Ρόμπινσον, και θα απομακρύνει. Και η μπάλα τελικά είναι στα πόδια του Γκρέιτσι. Την μπλοκάρει μπροστά του εφορμούντος Μύθου. Μύθου, ο οποίος σκόραρε το πρώτο γκολ με την Ελπίδων με πολύ ωραία κεφαλιά στο 32 σε εκτέλεση κόρνερ του Άλεν. Άνοιξε ο λογαριασμό ο νεαρότερος από τους διαγωνιζόμενους, τους συμμετέχοντες, καθώς έχει γεννηθεί το 2007 ο σκόρερ της αναμέτρησης. Και ο Πνευμονίδης στη μεσαία γραμμή ελίσσεται, ξεπερνά τον αντίπαλο τον Σίμψον, μπει κόντρα το τακουνάκι από το Μύθου Μπρέγκο, σηκώνει το κεφάλι, πετάει την μπάλα, δεν πέρασε πολύ ωραία κάθετη πάσα στον Πνευμονίδη, ο οποίος βγήκε πίσω από την άμυνα των Βορειοϊρλανδών, και ο πιο επικίνδυνος παίκτης των γήπεδων, ο Γκρέιαμ, είναι στο αριστερό άκρο, μπροστά του έχει έναν αντίπαλο και είναι ο Μπρέγκο, ο οποίος με την προβολή παραχωρεί το πλάγιο out κοντά στο σημείο του κόρνερ, ενώ ήδη έχουμε διανύσει τα πρώτα 7 λεπτά της αναμέτρησης, 52 λεπτά αγώνος, 29 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα του Belfast, το Lurgan, για την έδρα της Βορείου Ιρλανδίας, ένα γήπεδο το οποίο είναι άδειο, ένα γήπεδο που χρησιμοποιεί και η Εθνική Ομάδα Γυναικών της Βορείου Ιρλανδίας, μια και λέω για γυναίκες, και η Ελλάδα παίζει με την Αγγλία στην Κρήτη, ένα κρίσιμο παιχνίδι, αλλά η Αγγλία υπερέχει σε πάρα πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο γυναικών. Η μακρινή παλιά την κατεβάζει ο Αποστολάκης. Τι θα κάνει, μπροστά του έχει δύο Βορειοϊρλανδούς. Προσπαθεί, ωραία, ελίσσεται, χάνει όμως το λάθος την τελική πάσα. Την λαμβάνουν την μπάλα οι Βορειοϊρλανδοί. Είναι 3-5. Τώρα τρέχουμε εμείς να καλύψουμε τα νότα μας. Από τα δεξιά μπήκε στην περιοχή ο αντίπαλος. Θα στριφογυρίσει, τον κλείνουμε ανάμεσα από τέσσερις Έλληνες. Δεν πέρασε την μπάλα, ο Κοστούλας απομακρύνει στο όριο της μεγάλης περιοχής. Δεν μπορεί να προλάβει και ο Πνευμονίδης. Και μπάλα καταλήγει πλάγιο, το ακριβώς είδε χωτόμο το κηπέδο για τους Βορειοϊρλανδούς. Συνεχίζει η Ελλάδα, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, να μην έχει την κατοχή, να μην έχει ιδέες. Με αποτέλεσμα οι Βορειοϊρλανδοί να διατηρούν το χαμηλό τέμπο του αγώνος, να έχουν τον άξονα με πολύ κόσμο, να μην υπάρχει δηλαδή χώρος για την τελική μας πάσα και να διατηρείται αυτό το 1-0 υπέρ, η μόνη υπέρ της Ελλάδας, η οποία θέλει με νίκη αλλά θέλει δύο γκολ διαφορά. Από τα αριστερά τώρα με τον Άλεν, ο οποίος είναι δραστήριος, θα αλλάξει με τον Αποστολάκη. Αυτός για τον Κούμα, σηκώνει τα χέρια του ο Κοστούλας, δεν περνάει μπάλα για το Μύθου. Πολυπρόσωπο, επαναλαμβάνω, το κέντρο των Βορειοϊρλανδών και η άμυνά τους. Τώρα θέλει να ξεφύγει, τον κρατάει ο Γκούμας εδώ μια κάρτα λανθασμένη, διότι δεν είναι δυνατόν να παίρνεις τζάπα κίτρινη κάρτα ακριβώς στη μεσαία γραμμή, επειδή δεν προλαβαίνεις τον παίκτη να τον πιάνεις από τη φανέλα, ενώ μπροστά σου είναι τέσσερις συμπαίκτες σου. Εδώ ο νεαρός Γκούμας δεν το σκέφτηκε καλά, παίρνει μια κάρτα καθώς κρατά, συγκρατεί τον Κέιν. Δεν είναι και ευχάριστο αυτό για τον ποδοσφαιριστή να σε ξεπερνά και μετά να προσπαθήσει να τον πιάσει από τη φανέλα, διότι δεν είχε που να πάει ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής. Μπροστά του ήταν τέσσερις Έλληνες. Οπότε δέχεται μια κίτρινη κάρτα, η οποία δεν ήταν έξυπνη από τον ποδοσφαιριστή μας, διότι με ένα μαρκάρισμα αργότερα μπορεί να συμβεί το μυρίο. Και διανύουμε μόλις τα πρώτα 8 λεπτά της αναμέτρησης στο δεύτερο ημίχρονο και απομένει δηλαδή πάρα πολύ χρόνο. Ο Βορειοϊρλανδός με το νούμερο 6, ο Ρόμπινσον, είναι στη μεσαία γραμμή. Θα φέρει κόσμο, έχουν ψηλά κορμιά. Άλλωστε, Βορειοϊρλανδοί είναι. Έχει ψηλά κορμιά η Βορειοϊρλανδία. Είναι το εύθραστο 0-1 για την Ελλάδα. Τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Ο Πνευμονίδη δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Αλλά υπάρχει ένα φάουλ πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίζεται δανεικό στον Ατρόμητο. Ένας πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής. Τρέχει ο Νορβηγός διαιτητής, καθώς υπάρχει κάποια ψυμαχία εκεί, κάποια λεκτική διαφωνία προφανώς ποδοσφαιριστών. Δεν το έδειξε ο σκηνοθέτης. Προχωράμε. 55 λεπτά αγώνα. Ζωντανή μετάδοση. Ερασπόρ 101,8, φίλες και φίλοι. Από τη Βόρεια Ιρλανδία. Τελευταίο παιχνίδι της Ελπίδων, η οποία θέλει να περάσει στα τελικά σήμερα. Μην περιμένει τα μπαράζ και να ξαναπάει η Ελλάδα μετά από 25 χρόνια σε τελικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 ετών. Ο Αλεξίου μια βαθιά παλιά βγήκε στην πλάτη της άμυνας ο Άλεν, ο οποίος αναγκάζεται πιεζόμενος να στριφογυρίσει, να βγει μακριά από την μεγάλη περιοχή, να χάσει και αυτό την μπάλα, να τον κυνηγάει τον αντίπαλο, και τελικά η μπάλα είναι στα πόδια των Βορειοϊρλανδών, οι οποίοι τους παρατηρώ, είναι μια χαρά ομάδα, είναι δικαίως στην τρίτη θέση και τώρα απειλούν, είναι έξω από την περιοχή πάλι ο Γκρέαμ, μην του δίνεται χώρο, ο Γκρέαμ καθυστερεί, πασάρι, ήρθε πολύ ωραία και έδιωξε ο Αλμύρας, ο οποίος έτρεξε όλο το γήπεδο και έκανε την σωστή ενέργεια να απομακρύνει εντός περιοχής την τελική πάσα του Γκρέαμ. Μια χαρά ομάδα είναι η Βορειοϊρλανδή και αν δεν προσέξουμε μπορεί να γίνει το μοιραίο. Δεν παίζει καλά η Ελλάδα σήμερα στο πιο κρίσιμο παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Προηγούμαστε 1-0 χωρίς φάση. Ο Βορειοϊρλανδός κήπερ δεν έχει λερό στο σορτσάκι, αλλά έχουμε ποιότητα. Και εδώ φυγαίνει τέτα τέτ να γίνει το 0-2. Πέφτει φοβερός ο κήπερ των Βορειοϊρλανδών. Σταματά σε τέτα τέτ τον Γκούμα και απομακρύνει την μπάλα, η οποία φτάνει στον ομολογό του, τον Έλληνα, τον Μοναστηρλή.
1: Να με μικρόφωνο, ναι, αν δεν έχεις αντίρρηση, Δημήτρη, γιατί έχουμε 1:50 για το τέλος του ημιχρόνου. Περιστέρη Μπάμπερκ 48-42. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι, ένα εκπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο και από τις δύο ομάδες με πολύ ψηλά ποσοστά, ειδικά στα σουτ δύο πόντων κοντά στο 60%. Και το λάθος από την πολύ καλή άμυνα του Φιτς δεν είναι μόνο το ότι σκοράρει, πασάρει, αλλά παίζει και πολύ καλή άμυνα ο Αμερικανός, ο οποίος μαζί με τον Τάι Νίκολς, ο οποίος έχει 10, είναι ότι καλύτερο, ότι πιο παραγωγικό μπορεί να βρει η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, ο οποίος με όπλο το 13-0 που έτρεξε στο τελείωμα της προηγούμενης περίοδου και στο ξεκίνημα αυτής, έχει πάρει ένα προβάδισμα και το συντηρεί εκεί κοντά στους 4-5 πόντους. 48-42, Φιτς, 1-32 για το τέλος του ημιχρόνου, 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση, δεν ξέρω αν θα προλάβει. Η μπάλα από τα χέρια, εκεί όπου φεύγει τελικά του Ιτούνας, η μπάλα ήταν στην κατοχή της Μπάμπερ, καθυστέρησε με τον Άντερσον να γυρνά γρήγορα. Παρ' όλα αυτά χειροκροτεί την κίνηση ο Βασίλης Τσιανθόπουλος, πως κινήθηκαν οι παίκτες τους κυρίως στην άμυνα. 1-20 για το τέλος του ημιχρόνου, τα 19 δευτερόλεπτα για την Μπάμπερ που είναι στην επίθεση. Ξανά κίνηση εκεί με τον Βίλσον και στη συνέχεια υπάρχει επιθετικό φάουλ το οποίο θα κάνει ο Μπάερε. Στην προσπάθεια να κλέψει ο Παπαδάκης, τον χτυπά στο λαιμό. Αν πρόλαβα να δω σωστά, δεν έχω replay, επαναλαμβάνω, μια πρώτη ματιά. Κρατά το μάγουλο, το λαιμό, εν πάση περιπτώσει. Σωστή απόφαση των διαιτητών, δεν είδα να αμφισβητείται παρόλα αυτά. Έτσι λοιπόν, τρίτη συνεχόμενη πολύ καλή άμυνα του Περιστερίου που δεν δέχεται καλάθι. Παραμένει το 48-42, 1-8 πριν το τέλος. Φιτς παίρνει τον κεντρικό διάδρομο, θα βγάλει έξω. Αστοχή εκεί ο Άντερσον, χάνεται το rebound. Μπάερε για την ομάδα της Μπάμπερτ. Αμαρκάριστος για τρεις ο Μπαλίτ. Η μπάλα στροβιλίζεται, μπαίνει, βγαίνει στο καλάθι. Τελικά είναι εκτός της Μπάμπερτ. Είναι τυχερό το Περιστέρι εδώ, αλλά παίρνει ένα μακρινό rebound ξανά με τον Μπαλίτ. Εκείνος θα δώσει για τον Ομπιέση. Όλα αυτά στην κατοχή της Μπάμπερτ και εντυπωσιακό το stop το οποίο δέχεται. Και πιο συγκεκριμένα από την κίνηση του Άντερσον. Πολύ καλή προσπάθεια όμως και με τον Φρέιντελ, ο οποίος χειροκροτείται, γιατί δεν είναι μόνο οι 8 πόντοι που πέτυχε με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και 2 ασίστ. Είναι και πολύ καλή άμυνα που βοηθά σημαντικά, ξεσηκώνοντας ξανά το κοινό, βλέποντας για τέταρτη συνεχόμενη επίθεση των αντιπάλων να μην δέχεται καλάθι. Απόρριες πολύ καλής άμυνας σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο που έδωσε πολλά ελεύθερα σουτ. 38 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Η επίθεση είναι για το Περιστέρι, 24 δευτερολέπτων, οπότε θα υπάρχει χρόνος και για τη γερμανική ομάδα. 48-42, Φιντς έχοντας μπροστά του εκεί τον Ράι. Τελικά υπάρχει φάουλ το οποίο χρεώνεται πάνω στο Χατζηδάκη. Το κέρδισε ο Χατζηδάκη συγκεκριμένα από τον Τέρι, ο οποίος πήγε να βγει από τα σκρίνη, εκεί τον τράβηξε ο αντιπαλός του. Τρίτο φάουλ για τον Τέρι. 48-42, 30 δευτερόλεπτα και βολές για την ομάδα του Περιστερίου με τον Χατζηδάκη. Και ενώ ορισμένες οδηγίες τώρα να εκμεταλλευτούν αυτή την μικρή διακοπή μέχρι να εκτελεστούν οι βολές από τους δύο προπονητές, για να δούμε τι μπορεί να βγει. Έχοντας ο Φιτς 12, από την άλλη πλευρά ο Χοστ Στάντλερ με 13 για την ομάδα της Μπάμπερ. Καλά, υπάρχει επιθετικός πλουραλισμός. Συγκεκριμένα 9 παίχτες του Περιστερίου έχουν βρει στόχο, 7 της Μπάμπερ. Δύο ομάδες που εμείς δικαιούν απόλυτα την επιθετική τους χρήση. Εύστοχες και οι δύο βολές από το Χατζηδάκη. 50-42, 25 δευτερόλεπτα, 19 για την Μπάμπερ. Θα υπάρχει χρόνος και για το Περιστέρι. Ψάχνει το σουτ με τον Μπιέση. Τελικά η πάσα, η μπαλά κυκλοφορεί με τον Μπάερε για τρεις από τη γωνία. Είναι άστοχος. Πέμπτη άμυνα πολύ καλή που δεν δέχεται καλά η ομάδα του Περιστερίου και αυτό του δίνει όθηση και για τα 8 δευτερόλεπτα να πάει με τον Φιτς. Είναι ο Νίκολς. Νίκολς έχει την μπάλα στο ένα εναντίον ενός για τρεις. Εύστοχο στην εκνοή του χρόνου. Το καλύτερο φινάλε για να πάει στη μέγιστη τιμή της διαφορά με το 53-42 στο δευτερόλεπτο, κάνοντας κίνηση προς τα πίσω από τρίπλα το σουτ από τις 45 μοίρες. 53-42, όρθιος ο κόσμος, επεφημεί ένα Περιστέρι εξαιρετικό στο δεύτερο δεκάλεπτο με πρωταγωνιστή τον Φιτς και τον Νίκολς. Και αν συνεχίσει αυτόν τον ρυθμό, σίγουρα έχει πολλές πιθανότητες να πάρει την πρώτη νίκη σε αυτή την πρώτη αγωνιστική για τον BCL. Επαναλαμβάνω, Περιστέρι 53, Μπάμπερ 42. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Πάμε και πάλι να ακούσουμε τι κάνει η εθνική μας ομάδα.
0: Πριν δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα, να θυμίσουμε το αποτέλεσμα. Περιστέρι Μπάμπερ 53-42. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Στις 8.30 θα έχουμε τζάμπολ στον αγώνα Μπόσνα ΠΑΟΚ για το Euro Cup. Ενώ σε αγώνες που είναι σε εξέλιξη, εξέλιξη. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Μύκονο και την Νεύτσι είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, 34-40 προηγείται η Νεύτσι, ενώ ο αγώνας του Ανόβερο με τον Ολυμπιακό είναι στο 8-11, προηγείται ο Ολυμπιακός με 3 πόντους διαφορά. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 4ο λεπτό του 3ου 8λεπτού. Και εμείς επιστρέφουμε στον αγώνα της εθνικής ομάδας κάτω των 21 ετών με την Βόρεια Ιρλανδία. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
2: 33 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα παραμένει το εύθραστο 0-1 για την Ελλάδα, την εθνική μας ομάδα των ελπίδων, αλλά έχει γίνει πιο δραστήρια. Είναι χαρακτηριστικό, φίλες και φίλοι, ότι μέσα σε 4 λεπτά απείλησε 4 φορές. Στο 56 ο Μπρέκο βρέθηκε τέτα τέτ, βγήκε μακριά από την αιστεία του Γκρέιτσι και έδιωξε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Στο 58 ο Πνευμονίδης απέναντι και αυτό στον Γκρέιτσι τον ξεπέρασε, αλλά ένας αμυντικός έβαλε σωστά το σώμα του, έπεσε κάτω. Παίζεται, είπε ο Νορβηγός, δεν υπάρχει κάποιο πέναλτι και νομίζω δεν ήταν. Στο 59 η σέντρα του Πνευμονίδη, το γύρισμα του Νου Άλεν μέσα στην περιοχή, προσπάθησε ο Αλεξίου να σκοράρει, αλλά φαίνεται ότι βρήκε τον αντίπαλο, υπάρχει ένα φάουλ. Και στο 60 μια νέα κεφαλιά από τον στόπερ τον Αλεξίου, μπλόκαρε ο Γκρέιτσι, έχει σφίξει ο Κλειός, έχει σφίξει η Τανάλια, ενώ εισήλθε και ο Καλοσκάμης, για τον οποίο σας λέγαμε στην αρχή ότι ενώ ξεκίνησε βασικό στα πρώτα 5 παιχνίδια από πέρυσι, είχε χάσει τη θέση στην ενδεκάδα, καθώς είναι εκτός πλέον ο Γκούμας, και έχουμε πλέον ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να σκοράρει τον Καλοσκάμη. Έχουμε τον Αποστολάκη ο οποίος είναι δραστήριος και έχει την μπάλα εδώ στην περιοχή και νωρίτερα είχε βγάλει και την πολύ ωραία πάσα στον Μπρέγκο. Ενώ έχουμε και τον Μπρέγκο για την τελική πάσα. Έχουμε κλείσει τους Βόρειο-Ιρλανδούς. Κακή πάσα εδώ από τον Πλεμονίδη στο πέρασμα του Κοστούλα που βρέθηκε σε θέση εξτρέμ. Όπως οι γηπεδούχοι απομακρύνουν, εκείνη η εγγύηση του Καλογερόπουλου, ο οποίος πιέζεται, ξεπερνά τον αντίπαλό του και πασάρει στον Αλμύρα, ο οποίος είναι ο μοναδικός των μέσων που διατήρησε στην ενδεκάδα ο Ταουσιάνης. Αφού υπενθυμίζουμε, οι Μπακούλας και οι Γκούμας έχουν εξέλθει του γηπέδου. Ο Αποστολάκης είναι πάρα πολύ καλός σε αυτά τα πρώτα λεπτά που αγωνίζεται. Απέναντι γρήγορα ο Μπρέγκου για τον Κοστούλα που είναι σε θέση εξτρέμ δεξιά, αλλάζει για τον Πνευμονίδη, σηκώνει το κεφάλι αυτός, θα παίξει τον αδίο με τον Πνευμονίδη. Αυτός είναι έτοιμος για τη σέντρα, την πραγματοποιεί, είναι ο Καλοσκάμης, στο σούτ την μπάλα είναι κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία το σούτ από τον Κοστούλα να ξανασκοράρει. Είναι ο Αλμύρας ο οποίος σούταρε τελικά εντός περιοχής στο πόδι αντιπάλου, σε αυτό το 1-2 γρήγορο του Κοστούλα με τον Πνευμονίδη. Το γύρισμα, η απομάκρυση της μπάλας, η μπάλα έφτασε στον Αλμύρα που είναι πάντα εντός περιοχής, από την κόντρα πάνω στον Καλοσκάμη. Το σούτ του τελευταίου του άσου της Τζουγκάρτεν, η μπάλα πέρασε κόρνερ. Είναι χαρακτηριστικό, φίλες και φίλοι, ότι είμαστε πάρα πολύ δραστήριοι το τελευταίο δεκάλεπτο. Ενώ η κεφαλιά τώρα του Μύθου, η μπάλα καταλήγει out, ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο επιθετικό φάουλ. Όμως μέσα σε. Διανύουμε το 63, μέσα σε 7 λεπτά έχουμε απειλήσει 5 φορές και αυτό ακριβώς είναι δείγμα της ανόδου της εθνικής ομάδας, η οποία παίζει πιο γρήγορα. Οι αλλαγές έχουν βοηθήσει το συγκρότημα της εθνικής μας με αποτέλεσμα να απειλούμε περισσότερο και πλέον να είμαστε σε καλύτερο momentum. Εδώ Καλοσκάμης ξεπερνά τον αντίπαλό του εκτός περιοχής, πασάρει για τον Πνευμονίδη, αυτός ξανά το πλασεδάκι, μπάλα out, νέα μεγάλη ευκαιρία αυτή τη φορά με τον Καλοσκάμη στην πρώτη του επαφή ουσιαστικά απέναντι στην εστία. Ο παίκτης της ΑΕΚ πολύ ωραία ελήχθηκε, ξεκίνησε την επίθεση. Πέταξε την μπάλα στα 30 μέτρα στον Πνευμονίδη, έκανε την κίνηση στον άξονα. Ο Πνευμονίδης του πάσαρε μέσα στην περιοχή απευθείας στο πλασεδάκι. Μπάλα πάνω από τα κόλπος του Γκρέιτσι. 65 λεπτά αγώνος. Βόρειο Ιρλανδία, Ελλάδα 0-1. Αλλά η Ελλάδα είναι φανερό ότι έχει πάρει μπροστά και ψάχνει μανιωδώς το δεύτερο γκολ, το οποίο θα τη φέρει με αγκαλιά με την πρόκριση. Να προσέξουμε τον Γκρέιμ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Εκεί υπάρχει η προβολή από τον Καλογερόπουλο. Ξαναβάζει το πόδι του, τώρα βγαίνει από την άμυνα του ο Μπρέγκου. Χάνει την μπάλα και είναι στο τέτα τέτ. Βγαίνει ο Μοναστηρίς εκεί. Η μπάλα είναι γκολ, αλλά υπάρχει offside. Ευτυχώς εδώ δεν υπάρχει VAR, κανείς δεν ξέρει. Σήκωσε ο βοηθός του Σιμιάκη. Λαμβάνουμε αυτή την απόφαση του συμπαθέστη του βοηθού από την Νορβηγία και προχωράμε, καθώς είμαστε. Διανύουμε το 65, φίλες και φίλοι της Eraspor. Τελευταίο παιχνίδι του ομίλου για την Ελπίδων. Ισοβαθμίσει στην πρώτη θέση με τη Γερμανία. Έχουν αυτή τον goal average, συν ένα goal στις μεταξύ μας αναμετρήσεις. Θα προκριθούν σήμερα αν νικήσουν τη Γεωργία, η οποία είναι και μια δύναμη ομάδα και μάλλον θα το πράξουν. Εμείς νικάμε μεν, ισοβαθμούμε με τη Γερμανία, αλλά θα παίξουμε την πρόκριση με την Πολωνία του άλλου ομίλου, η οποία αυτή τη στιγμή ισοβαθμούμε και στους βαθμούς και στα goal. Και πλέον αν παραμείνει αυτό, θα πάμε στην διαδικασία των άλλων κριτηρίων. Για να δούμε, Αποστολάκης, υπάρχει χρόνος ακόμα, 66 λεπτά αγώνα, κλεισμένος ο παίκτης του Όφη. Για τον Καλοσκάμι, κάθε τι πάσα δεν πέρασε ποτέ από τον Μπρέγκου, τρέχει ο Αλεξίου και ο Νο Άλεν, πιέζει σωστά τον Βορειοϊρλανδό, το πλάγιο ότι είναι για την Ελλάδα. Όρθιος ο Ταουσιάνης και τα παιδιά του Πάγκου αγωνούν και αυτά, καθώς είναι μια ευκαιρία για αυτή την φουρνιά της Ελλάδος να πάει και αυτή σε τελικά να οριμάσει, να ανταγωνιστεί και να συναγωνιστεί με άλλους αντιπάλους υψηλού επίπεδου, να δείξει στην Ευρώπη ότι υπάρχει και άλλη ομάδα κάτω από την Ανδρών, η οποία ήδη έχει πάρει ένα καλό δρόμο. Και τώρα δεξιά ο Κοστούλας, ο οποίος με το αριστερό κάνει μια κακή σέντρα για απομάκρυνση από τον αμυντικό των Βορειοϊρλανδών, ο οποίος θέλει να κάνει και την κούρσα, θέλει να περάσει τρεις αντιπάλους. Ο Κοστούλας όμως είναι εκεί, την προβολή την χάνει ο αρχηγός ο Κέινι ανάμεσα σε τρεις Έλληνες, οι Βορειοϊρλανδοί, οι οποίοι δεν σουτάρουν απλά μακριά. Κάνει το λάθος όμως εδώ και τελικά θα απομακρυνθεί μπάλα εκεί που είναι ο Νο Άλεν με τον αντίπαλό του. Είναι στο άκρο το αριστερό, πιέζει ο Αμερικανός τους Βορειοϊρλανδούς, οι οποίοι με τον Σίμψον θέλουν να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους και σιγά σιγά θέλουν να αναπτυχθούν από τα δεξιά με τον Ίνγκουντ και τον Κίρνεϊ. Τελικά υπό την πίεση των Ελλήνων και του μύθου, η μπάλα φτάνει στα πόδια του Βορειοϊρλανδού κίπερ του Γκρέιτσι, ανεβαίνει και ο Πνευμονίδης, αναγκάζει τον αντίπαλο τον Χόχη να ξαναδώσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του. Έρχεται και ο Αποστολάκης σε θέση αριστερού half extreme, κάνει την προβολή και καταφέρνει, δημιουργεί άγχος στον αντίπαλο του, ο οποίος παραχωρεί το πλάγιο out 20 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Μύθο, ο οποίος είναι πολύ μακριά από την εστία, ήρθε να βοηθήσει. Τώρα είναι σε θέση αριστερού extreme ο σκόρερ της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Ο πιο μικρός δίνει και την πάσα αριστερά, θα απομακρυνθούν από την περιοχή τους οι Βορειοϊρλανδοί με τον Σίμψον, ο οποίος κάνει μια ωραία προσπάθεια, βρίσκει τον συμπέκτη τον Γκρέιαμ και η μπάλα θα καταλήξει στον επιθετικό τους, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός εδώ, είναι ο Κένι. Ένα φάουλ υπέρ των Βορειοϊρλανδών με υπόλοιψη του Αλεξίου.
0: Θύμισε μας σκορ και χρόνο, Δημήτρη.
2: 68 λεπτά αγώνας, Βόρειος Ιρλανδία Ελλάς 0-1 με τον γκολ του Μύθου από το 32.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Ακούτε Era Sport στους 101,8. Θα πάμε σε λίγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Πριν του δώσουμε τον λόγο για τον αγώνα της Βόρειας Ιρλανδίας με την Εθνική κάτω των 21 ετών, να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι του ομίλου παραμένει το 1-0. Γερμανία-Γεωργία, στο 68ο λεπτό βρίσκεται αυτό το παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Περιστέρι Μπάμπεργκ 53-42 για το BCL του μπάσκετ. Και στους αγώνες που είναι σε εξέλιξη έχουμε το παιχνίδι της Μικόνου με την Νεύσκη για το FIBA Europe Cup. Είναι στο 46-44, 3-15 πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Έχει προράσει μπροστά η Μικόνος και τώρα έβαλε και άλλο καλάθι. 47-44, ενώ ο Ηρακλής που παίζει στα Σκόπια προηγείται στην πρώτη περίοδο με 26-21 της MZT. Τώρα, όσον αφορά το Champions League, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Ανόβερο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 11-8 στην ολοκλήρωση της 8ης και προτελευταίας, συγγνώμη, της 3ης και του 3ου και προτελευταίου οκταλέπτου. Και θα αρχίσει το 4ο οκτάλεπτο σε λίγο. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα.
7: 70 λεπτά αγώνα στη Βόρεια Ιρλανδία. Η Ελλάδα προηγείται 1-0 σε επίπεδο ελπίδων. Θέλει ένα ακόμη γκολ για να ξεπεράσει την Πολωνία που είναι σε άλλο όμιλο και έχουμε ακριβώς την ίδια διαφορά και στα γκολ αλλά και στους βαθμούς. Να πούμε ότι την ώρα που ο Θάνος έλεγε τις ειδήσεις, οι Γερμανοί σκόραραν πριν από 30 δευτερόλεπτα. Έκαναν το σκορ 2-0. Είπαμε ότι δεν μπορεί η Γεωργία να αντισταθεί. Έτσι λοιπόν η Γερμανία κατά 99,9% θα είναι πρώτη. Εμείς θα έχουμε τους ίδιους βαθμούς, αλλά δυστυχώς το γκολ στην Αθήνα, καθώς μας νίκησαν 2-0, το γκολ του παραπάνω, δηλαδή αφού εμείς τους είχαμε νικήσει 3-2, τους οδηγεί απευθείας σήμερα στα τελικά του Euro του χρόνου. Επίσης πλέον έχουμε 19 λεπτά αγώνος και συν καθυστερήσεις έχουμε 22-23 λεπτά αγώνος για να σκοράρουμε ένα γκολ, να μην δεχτούμε κανένα και να πάρουμε την πρόκληση. Νέα κάρτα εδώ από τον νεαρό Νορβηγό. Του ταχώνει εκεί ο Καλογερόπουλος, του διαιτητή, νεαρός κι αυτός, έτσι είναι σε αυτές τις κατηγορίες και οι διαιτητές είναι άπειροι. Έχουμε λοιπόν 6 κίτρινες κάρτες. Η Βόρεια Ιρλανδία είναι μια ομάδα συγκροτημένη με τις αδυναμίες τους, αλλά πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα έχει σκοράρει 29 γκολ μέχρι στιγμής σε αυτά τα πρώτα, σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα στο γκολ, γιατί λείπουν και τα τρία center four. Ο Μπάπης Κοστούλας, ο οποίος είναι ήδη παίκτη στην Ανδρών. Ο Τζίμας, ο οποίος τώρα θα επανέλθει στην Πράιτο μετά τον χιαστό. Και ο Κούτσιας, ο δεύτερος σκόρ του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, ο οποίος τραυματίστηκε πριν από 8 μέρες στη Γεωργία και δεν συμμετέχει στην αποστολή. Γι' αυτό λοιπόν ο Ταουσιάνης έφερε τον νεαρότερο γεννημένο του 2007, Ανέστη Μύθου, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που μας έχει βάλει μπροστά από το 32. Η μπάλα είναι στα χέρια των Βορειοϊρλανδών και λέω χέρια γιατί είναι πλάγιου out, το οποίο είναι κάτι σαν αυτά που έκανε πριν 40 χρόνια ο Σίμιο Φορίδης με τα μεγάλα πλαγιουά. Θα απομακρύνει ο αρχηγός ο Καλογερόπουλος. Νέα προσπάθεια. Κάνει το λάθος ο Αλεξίου. Δεν βάζει το πόδι του. Και να λοιπόν ένα σουτ και πάλι από τον Γκρέιαμ, τον αριστερό εξτρέμ, ο οποίος σούταρε. Η μπάλα όμως είχε πάρα πολλά φάλτσα. Κατέληξε out. Ενώ ο Μοναστήρης έπεσε καλού κακού στη δεξιά του γωνία. 73 λεπτά αγώνα. Άρα λοιπόν αναμένουμε ένα δραματικό φινάλε, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Era Sport. Από το Λάργαν, μια πόλη 29 χιλιόμετρα από το Belfast, εκεί που η Ελλάδα θέλει 2 γκολ διαφορά και νίκη για να σιγουρέψει και να προκριθεί από σήμερα χωρίς να περιμένει κανέναν. Και για να δούμε τι θα κάνει. Έχουμε ένα πολύ καλό 8 λεπτό από το 56 μέχρι το 64 με 5 μεγάλες φάσεις για γκολ. Και τώρα διανύουμε το 74, η βαθιά παλιά για τον Νόα Άλεν που κρύφτηκε εκεί και ήθελε να μπει ως κρυφός σεντερφόρ. Κάνουν το λάθος. Καλοσκάμις, πορεία, ωραία. Κλέβει για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης μέσα στην περιοχή. Πέφτει κάτω. Ζητάμε πέναλτι. Δεν νομίζω να δώσει κάτι και δεν δίδει ο Νορβηγός ρέφερι με ασιατικές ρίζες. Κλέβει όμως την μπάλα η Ελλάδα ξανά. Πολύ ωραίες οι προσπάθειες από τον Καλοσκάμι, ο οποίος πρέπει να δώσει και την μπάλα όμως. Δεν την δίνει και τώρα τον πιέζει ο Κίρνη, ο διοξείος οπισθοφύλακς. Παραχωρεί το πλαγιουάτ παράλληλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Θα σηκωθεί ο Αποστολάκης. Έκανε ενέργεια η οποία δεν νομίζω να ήταν παρατυπία και να ήταν για πέναλτι. Δεν έδωσε τίποτα ο Νορβηγός ρέφερι. Και σιγά σιγά φτάνουμε στο 74 και βλέπω και άλλη αλλαγή. Νομίζω ότι είναι και άλλος παίκτης του Όφη. Νομίζω ότι είναι ο Θέοδος Σουλάκης, ο οποίος είναι και αυτός μία ακόμη αλλαγή από τον πάγκο στο 74. Εδώ ο Μπρέγκου κάθετα, θέλει ο Καλοσκάμις να στο πάρει την μπάλα και να σουτάρει, δεν τα κατάφερε. Τρέχει τώρα ο Κοστούλας στην άμυνά του για να απειλήσει ο Γκρέιαμ, ο οποίος όμως δεν μπορεί καθώς ο Κοστούλας είναι πιο γρήγορος. Μεταβάζει στον Καλοσκάμι, τι υπήρχε πριν offside καθώς ήρθε από τη ζώνη επίθεσης ο παίκτης της ΑΕΚ. Με αυτά και με αυτά λοιπόν έχουμε φτάσει τα 75 λεπτά αγώνα σε ένα μέτριο παιχνίδι. Η Ελλάδα ήταν καλύτερη και είναι καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά το κρεσέντο των ευκαιριών από το 56 μέχρι το 64 δεν απέφερε το πολυπόθητο δεύτερο γκολ το οποίο θέλουμε και η αγωνία θα μεγαλώσει. Ακριβώς το 75 στη μεσαία γραμμή ο Ράσελ θα αλλάξει με τον Μπρίγκς, τον στόπερ του, ο οποίος θα απομακρύνει για τον Γκρέιτσι. Στον Χόχη τώρα τον αριστερό στόπερ των Βορειοϊρλανδών. Θέλει να παίξει τον αδύο με τον Γκρέιαμ. Περνάει την μπάλα και πάλι αυτός ο τύπος ο Γκρέιαμ εκτός περιοχής. Πρέπει να πάει κοντά του Αλεξίου. Καθυστερεί ο Αλεξίου. Τώρα βάζει όμως σωστά την προβολή και γλιτώνουμε την ισοφάριση στο 76. Επαναλαμβάνω, η Βόρειος Ιρλανδία έχει ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Γκρέιαμ με το νούμερο 11, ο οποίος έχει κάνει τρεις φάσεις στην Ελλάδα και εδώ στο τσακ είμαστε και τυχεροί καθώς πασάρι πάνω στον Αλεξίου. Το τελικό σουτ δηλαδή είναι πάνω στο στόπερ της ΑΕΚ, ο οποίος μάζεψε και τα χέρια του για να μην έχουμε υποψία πέναλτι και γλιτώνουμε την ισοφάριση σε ένα χρονικό σημείο πάρα πολύ δύσκολο. Η μπάλα καταλήγει απευθείας out και μάλιστα και ένα επιθετικό καθώς ακούμπησε την μπάλα με το χέρι Βορειοϊρλανδός. Με αυτά όμως που συμβαίνουν έχουμε φτάσει στο 70.

0: Πνευμονίδη, η σέντρα, η κεφαλιά προς τα πίσω. Θα απομακρυνθεί μπάλα πρώτο Αποστολάκη για τους Βόρειο-Ιρλανδούς. Και συνεχίζει το αγώνα με 77 λεπτά αγώνος, φίλες και φίλοι, μέχρι στιγμής από τη Βόρειο-Ιρλανδία. Με την Ελλάδα να είναι στο μετέχμιο, προηγείται 1-0, θέλει 2 εκτός περιοχής η μπάλα. Όλη η Βόρειο-Ιρλανδία είναι στην άμυνά της. Ο Καλογερόπουλος είναι 15 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή, πάλι από τα αριστερά. Έτοιμος ο Αποστολάκης, σηκώνει το κεφάλι, αναγκάζεται να επιστρέφει την μπάλα πολύ μακριά. Έχει χώρο, ο Καλογερόπουλος θα σουτάρει, σουτάρει δυνατά. Τρεις Βόρειο-Ιρλανδοί πάνω του, η μπάλα κοντράρει, ξανά η μπάλα στα πόδια των Ελλήνων. Η πολιορκία είναι συνεχής με τον Κοστούλα Πνευμονίδης, που έχει αρκετά λεπτά να συμμετέχει σε μια επιθετική δραστηριότητα της Ελλάδας. Προσπαθεί λοιπόν η Ελλάδα από τα αριστερά και πέρασε ο Ράλης νωρίτερα. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δεν είναι αυτή που θέλει ο Κοστούλας, ο οποίος βρέθηκε και πάλι σε θέση φορ, με αποτέλεσμα να καταλήξει out την μπάλα από κεφαλιά του Κοστούλα, που επαναλαμβάνω την Πέμπτη στη Λεβαδιά σκόραρε δύο φορές, είχε γκολ για hat-trick και τώρα βρέθηκε ξανά εκεί, όμως ο αμυντικός τον πίεσε, η μπάλα κατέληξε out. Πέρασε λοιπόν το Ράλι και όχι τον Θεόδο Σουλάκη, ένα παιδί που μεγάλωσε στην Ολλανδία. Πήρε μεταγραφή από τη Χερεφέν στην Μπιάλιστοκ, τη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ, ομάδα την οποία αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός. Ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ένα παιδί που ξεκίνησε και αυτό στην πορεία του με την Εθνική Ελπίδα από
1: μάλιστα,
0: πέρυσι.
1: Δημήτρη, είμαστε παρακαλώ. Στο 78 λεπτό, 1-0, εξακολουθεί να προηγείται η Ελλάδα της Βόρειας Ιρλανδίας. Πάμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Ακούμε τον Γιάννη Ρανιού.
2: 53-42 είναι το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, 8-44 πει το τέλος της τρίτης περίοδου, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι από το αποτέλεσμα του ημιχρόνου, με αρκετά στο χασούτ και οι δύο. Θυμίζω ότι το Περιστέρι έτρεξε ένα σερί 13-0 με το τέλος της πρώτης περίοδου και το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με συνέπεια να εκτοξεύσει τα ποσοστά. Σούταρε, φανταστείτε, στα δίποτα με ένα ποσοστό κοντά στο 65%, όταν η Μπάμπερκ, μια φύση αθλητική, γρήγορη ομάδα που στηρίζεται στο μακρινό σούτ και από μέση απόσταση, ήταν μόνο στο 32%. Από εκεί πέρα υπάρχει και επιθετική πολυφωνία με 9 διαφορετικούς παίχτες να έχουν βρει στόχο και τώρα η διαφορά να αυξάνεται με τις δύο εύστοχες βολές του Νίκολς, 55-42, και είναι η μεγαλύτερη διαφορά από το 63% ανάμεσα στις δύο ομάδες για την πρώτη αγωνιστική του BCL σε έναν όμιλο όπου μετέχουν τέσσερις ομάδες. Εντυπωσιακό το στόπ από τον Πέιν πάνω στον Τζόνς. Ευνηδιασμός για να δούμε αν θα προλάβει την μπάλα. Τελικά δεν θα την προλάβει. Αλλά παρόλα αυτά τα χειροκροτήματα για τον παίκτη του Περιστερίου. Γενικά το Περιστέρι αποδίδει πολύ ωραίο μπάσκετ, ειδικά στη δεύτερη περίοδο. Το γεγονός, Θάνο, ότι είχε 35 πόντους στο ενεργητικό του δεν είναι και μικρό πράγμα. Απέναντι σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια την είχαμε συνηθίσει και στην Ευρωλίγκα, δηλαδή ένα επιμέρους 35-20 στο δεύτερο δεκάλεπτο, έχει δώσει μια διαφορετική προοπτική διαχείριση στο παιχνίδι για την ομάδα του Περιστερίου. Να δούμε και το Ράιτ τώρα σε αυτήν την επίθεση της Μπάμπερκ. Πάμε πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Ράιτ και πάλι η μπάλα κινείται στην περίμετρο με τον Κάπελερ στα 4 δευτερόλεπτα. Κυκλοφορεί για τον Σκοτ. Άστοχο το σουτ. Πολύ καλή άμυνα του Περιστερίου. Βγαίνει στην επίθεση με ευνηδιασμό. Τελικά δεν θα καταφέρει. Είναι δευτερεύοντας ευνηδιασμός εκεί με τον Νικολαίδη. Παίρνει την εσωτερική από τη γωνία με τον Φρέιντελ. Είναι εύστοχος και πάλι. Κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι ο Φρέιντελ, ο οποίος ξεκίνησε στην δεύτερη περίοδο και από εκεί και πέρα με δύο ασίστ, 10 πόντους. Βοηθά σημαντικά να εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο διαφορά. 58-42 και αλλαγή από πλευράς Μπάμπερ, βλέποντας ο Ζεσούς Ραμίρες ότι η ομάδα του δεν λειτουργεί καθόλου καλά στην επίθεση. Ουδόλως απασχολεί το Περιστέρι, το οποίο έχει εκτοξεύσει τη διαφορά στο συν 16-7-41 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Θάνο.
1: Αυτά λοιπόν γίνονται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Πριν δώσουμε ξανά το λόγο για τη μετάδοση του αγώνα Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ο αγώνας του ΠΑΟΚ, ο εκτός έδρας αγώνας με την Μπόσνα για το Euro Cup. Είναι στην πρώτη περίοδο, 5-29 πριν από την ολοκλήρωσή της, και ο ΠΑΟΚ προηγείται με 13-8. Επίσης, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της Μικόνου με την Νεύτσι και το σκορ είναι 47-44, 3-16 πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Σε εξέλιξη και ο αγώνας της MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή, 30-36 προηγείται ο Ηρακλής στο 7ο λεπτό της δεύτερης περίοδου, και όσον αφορά στο πόλο και την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League, Ανόβερο Ολυμπιακός, ο αγώνας που είναι σε εξέλιξη, 9-16, έχει πάρει την πιο μεγάλη διαφορά ο Ολυμπιακός, ενώ απομένει ένα λεπτό πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
0: Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της ΕΡΑ Σπορ, εισήλθαμε ήδη στο 81ο λεπτό από τη Βόρεια Ιρλανδία.

0: Ευστράλια. Τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής. Έχει μπροστά της 10 λεπτά για να πάρει απευθείας την πρόκριση. Με τον Καλοσκάμι να παίζει το 1-2 με τον Αποστόλα. Έχει ξανά σε αυτόν. Καλοσκάμι πέφτει πάνω στον αντίπαλό του. Πέφτει κάτω. Η μπάλα όμως είναι και πάλι σε ελληνικά πόδια. Νο Άλεν. Η πολιορκία συνεχίζεται με τον Αλμύρα. Δεξιά για τον Κοστούλα. Η σέντρα γλυκιά απέναντι δεν έχει πάει παίκτη μας. Κάνει το λάθος όμως ο Βορειοϊρλανδός δεξιός οπισθοφύλαξε ο Κίρνε και παραχωρεί το κόρνερ. Διαποδός Αποστολάκη θα έχουμε την εκτέλεση του κόρνερ στο 82. Αυτή τη στιγμή φίλες και φίλοι ισοβαθμούμε με την Πολωνία δεύτερη του άλλου ομίλου. Με τα ίδια τέρματα Αποστολάκης εκτελεί, απομακρύνεται η μπάλα από τον αριστερό οπισθοφύλακα, τον ωραίο το κοντρόλ από τον Μπρέγκο, αποφεύγει και τον αντίπαλό του, είναι εκτός περιοχής. Τι θα κάνει, στριφογυρίζει, σουτάρει δυνατά, η μπάλα είναι out. Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα στο 83 με το γκολ του, με το σουτ του Αντριάνο Μπρέγκου. Ένα παιδί που έμαθε μπάλα στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, σουτάρει δυνατά εκτός περιοχής, κατέληξε out, άγαλμα ο τερματοφύλαξε της Βόρειο Ιρλανδίας, όμως είναι τυχερός καθώς η μπάλα δεν καταλήγει στα δίχτυα του. Παραμένει αγωνία στο ελληνικό συγκρότημα καθώς είμαστε στο 83. Μοναστηρλής έχει την μπάλα στην κατοχή του, θα μεταβιβάσει στον Κοστούλα, ένας fullback, ένας παίκτης για πάρα πολλές θέσεις, με τον Κοστούλα να πασάρει στην μεσαία γραμμή για τον Αλμύρα. Αυτό για τον Πνευμονίδη που κατέβηκε χαμηλά να πάρει την μπάλα. Θέλει να παίξει το 1-2 με το Ράλι, ο οποίος μπήκε πριν από 10 λεπτά. Παίκτης της Μπιαλιστόκ. Ωραία ο Αλμύρας. Πέφτει κάτω υπό την πίεση. Φάουλ από τον αντιπαλό του. Γρήγορα ο ρέφερι εκεί. Βιάζεται η Ελλάδα. Απέναντι ο Καλοσκάμης για να βρει τον Αποστολάκη. Αυτός πολύ ωραίο το κοντρόλ. Τον πιέζει ο Κίρνε. Είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ. Θέλει να τον περάσει. Τον ξεπερνά μια φορά. Όμως ανοίγει πάρα πολύ το κοντρόλ καθώς τον κρατάει λίγο, κάνει το λάθος, του φεύγει το κοντρόλ, παραχωρεί το out και σε αργό τέμπο ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων καθώς διανύουμε το 84. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Era Sport, απομένουν ακόμη 7 λεπτά και έχουμε και την τελευταία κίνηση από τον Ταουσιάνη, η τελευταία μας αλλαγή και δύο αλλαγές για τους Βορειοϊρλανδούς, οπότε έχουμε μια διακοπή κάποιων δευτερολέπτων από τη Βόρειο Ιρλανδία στην προσπάθεια, την αγωνιώδη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας να προκριθεί σήμερα ως η καλύτερη δεύτερη, αφού η Γερμανία προηγείται ήδη 2-0 απέναντι στη Γεωργία και θα καταλάβει την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση χάρη στο ένα γκολ περισσότερο που μας νίκησε, αφού νίκησε στην Αθήνα 2-0, ενώ εμείς είχαμε νικήσει στη Γερμανία με 3-2 και αυτό το γκολ τους οδηγεί απευθείας, ενώ εμείς θα παίξουμε την πρόκριση με την Πολωνία. Αν σκοράρουμε δεύτερο γκολ είμαστε σίγουρα, αν δεν σκοράρουμε πρέπει να βγουν τα κομπιουτεράκια να βγει και το έτερο κριτήριο, καθώς έχουμε τους ίδιους βαθμούς με την Πολωνία αυτή τη στιγμή και τα ίδια γκολ. Τη διαφορά δηλαδή ήταν στο συν 13 πριν τον αγώνα, τώρα είμαστε και εμείς στο συν 13. Να υπενθυμίσω βέβαια και το θρίλερο ότι και με τη Γερμανία έχουμε τους ίδιους βαθμούς στο δικό μας όμιλο, αλλά προανέφερα γιατί οι Γερμανοί δεν περούν αυτή την αγωνία όπως εμείς.
1: Αν μου επιτρέπεις, παρακαλώ, μια μικρή διακοπή μόνο,
2: ναι, Γιάννη.
1: Να σου πω ότι το Περιστέρι κάνει εκπληκτικά πράγματα, τρέχει ένα επιμέρους 11-0, δεν έχει αφήσει την Μπάμπελ να σημειώσει πόντο στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε 5-14 από το τέλος τρίτης περίοδου. Τρέχει ένα επιμέρους 11-0. Το σκορ έχει εκτοξευτεί στο 64-42 και το Περιστέρι κάνει μέχρι στιγμής ό,τι θέλει. Ολοένα και αυξάνεται τη διαφορά με όπλο την εξαιρετική άμυνα απέναντι σε μια φύση επιθετική ομάδα η οποία τώρα πετυχαίνει το πρώτο της καλάθι με τον Τέρι για να κάνει το 64-44, 5 λεπτά από το τέλος τρίτης περίοδου. Δημήτρη, συνεχίζει.
0: Η Ελλάδα είναι στην επίθεση. 85 λεπτά αγώνα. Η σέντρα από τα δεξιά. Κανείς εκεί. Το κόρνερ για τους Έλληνες αφού η προσπάθεια του Κίρνεϊ δεν απέδωσε καρπούς. Από το άγχος του πέταξε μπάλα κόρνερ προσπαθώντας να κοντρολάρει την μπάλα. Αποστολάκης από τα αριστερά. Ήρθε ως αλλαγή και ενέπνευσε τους συμπαίκτες του. Πάρα πολύ δραστήριος, κινητικός. Είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ στο 86. Η κεφαλιά από τον Καλογερόπουλο, νέα προσπάθεια από τους Βορειοϊρλανδούς. Πέφτει κάτω ο Έλληνας διεθνής. Παίζεται και πρέπει να προσέξουμε γιατί είμαστε όλοι στην επίθεση και τρέχουν για να επιστρέψουν. Πολύ ωραία η προβολή του. Πήρε την μπάλα ο πραγματικά πάρα πολύ καλός ο Μπρέγκο, ο οποίος στριφογυρίζει και πασάρει δίπλα στον Καλοσκάμι, ο οποίος είναι και αυτός ως αλλαγή για τον Αποστολάκη. Κοιτάει ο Αποστολάκης που θα μεταβάσει την μπάλα. Μπήκε λοιπόν αυτό που σας έλεγα νωρίτερα και ο Θεοδωσουλάκης και άλλο σεντερφόρ. Έχει βγει ο Μύθο και παίζουμε τώρα με δύο σεντερφόρ, με τους Ράλι και Θεοδωσουλάκη. από τον Όφιο Πιτσιρικάς και αυτός γεννηθεί το 2005. Πνευμονίδης πασάρει εντός περιοχής, θα γίνει το γύρισμα από το Θεοδωσουλάκη, σουτάρει, πέφτει ο τερματοφύλακας και μπλοκάρει, ήταν μια παράλληλη σέντρα και όχι σουτ, κανείς κοντά στον Γκρέιζι τον Βόρειο Ιρλανδό, και πάμε για το απόλυτο θρίλερ. Οπότε θα ψάξουμε τα κριτήρια, αν παραμείνει αυτό το σκορ φίλες και φίλοι, τα επιμέρους κριτήρια για ομάδες που δεν είναι στον ίδιο όμιλο, καθώς αυτή τη στιγμή είμαστε στην απόλυτη ισοβαθμία στο συν 13 και εμείς και η Πολωνία. Για να δούμε πως έχει κάτι καλό ο Ράλι στο τέλος, το 87 είναι εντός περιοχής ο center forward, πίσω η μπάλα, το δυνατό σου από τον Αλμυρά, νέο corner, πιέζει η Ελλάδα, η Τανάλια έχει σφίξει, καθώς είμαστε στο 87, 0 η Ελλάδα, θέλει ένα γκολ για να προκριθεί από σήμερα. Αν δεν προκριθεί, υπάρχουν και τα παράζ του Νοεμβρίου. Στο 87 και 18 δευτερόλεπτα, το νέο κόρνερ διαποδός Αποστολάκη από τα αριστερά, η εκτέλεση, η μπάλα θα περάσει όπως οι Βορειοϊρλανδοί, οι οποίοι είναι η τρίτη ομάδα του ομίλου, δεν έχουν κίνητρο, αλλά ποιος θέλει να χάνει στο ποδόσφαιρο, ουδής, φοβερή τρίπλα από τον Μπρέγκο, ο οποίος κάνει πράγματα και θάματα σήμερα. Η κάθετη πάσα εκτός περιοχής. Ο Αλμύρας απέναντι για τον Κοστούλα είναι εντός περιοχής. Τι θα κάνει, σηκώνει το κεφάλι. Θα γίνει μια σέντρα, ένα σούτ, η μπάλα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Τώρα θα δούμε ποιος θα πάει να το εκτελέσει. Βλέπω πάλι τον Αποστολάκη με το αριστερό πόδι να φέρει την μπάλα από τη δεξιά πλευρά με πολλά φάλσα προς την εστία. Στο 88 ένας Έλληνας να λύσει το γόρτο δεσμό. Ένας Έλληνας να σκοράρει και να τελειώσει η αγωνία των Ελλήνων, φίλες και φίλοι. Στο 88 Αποστολάκης εκτελεί η κεφαλιά στην αγκαλιά από τον Καλογερόπουλο του Γκρέιτσι. Ακριβώς 2 λεπτά πριν το 90. Όλη η Ελλάδα προσπαθεί να αμυνθεί, όμως εδώ υπάρχει ένα offside, καθώς πιστεύω ότι αν μπορούσε και ο Μοναστηρλής θα ήταν και αυτός στην επίθεση. 89 λεπτά αγώνα, φίλες και φίλοι, από την Βόρειο Ιρλανδία 0-1 προηγείται η Ελλάδα. Στο 89 θέλουμε ένα γκολ για να τελειώνουμε. Αποστολάκης εκτός περιοχής, σηκώνει το κεφάλι, δεν περνάει μπαλά, όμως είναι στα πόδια του Θεοδωσουλάκη, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, η απομάκρυνση προς στιγμή. Ο Κοστούλας ήταν και πάλι σε θέση σεντερφόρ. Καλογερόπουλος στην κεφαλιά, την επαναφέρει στην περιοχή των Βορειοϊρλανδών. Τρέχει ο Καλογερόπουλος, παίρνει και την προβολή, όμως η μπάλα είναι στα πόδια των γηπεδούχων. Προβολή από τον Καλογερόπουλο, ο οποίος έχει και κάρτα, παίζεται από τον Ιρλανδό και βγαίνει πάντα ο Κένι, ο αρχηγός του. Τώρα θα εισέλθει στη μεγάλη μας περιοχή στο 89. Πρέπει να προσέξουμε το σούτ, η προβολή σωτήρια από τον Αλεξίου. Δεύτερη φορά που είναι ο Αλεξίου σωτήρας μας. Δεν γίνεται το 1-1 ακριβώς στο 89. Καθώς αν γινόταν εδώ η ισοφάριση, θα πηγαίναμε οριστικά και μετά κλειτά στα μπαράζ του Νοεμβρίου για την πρόκρισή μας. Έτσι είναι όταν είμαστε όλοι μπροστά. Θα αφήσουμε και ένα πίσω, συμβαίνει αυτό, δεν είναι κάτι το περίεργο. Ο Αλεξίου είναι ο άνθρωπος που μας δίνει το φιλί της ζωής, ώστε να μπορέσουμε, αν προλάβουμε, να έχουμε την επόμενη μας ευκαιρία, ενδεχομένως και η τελευταία, για να λήξει αυτό το θρίλερ στο 89. Βόρειος Ιρλανδία, Ελλάδα 0-1. Ο Μοναστηρής απομακρύνει, ο Αποστολάκης χάνει την μπάλα, έχει στην κατοχή το Σίμψον, ο μέσος των γηπεδούχων θέλει να κάνει και επίθεση, βγαίνει ο Μοναστηρής, μπλοκάρει γρήγορα την μπάλα και πού θα τη δώσει τώρα, καθώς αγγίζουμε το 90, απευθείας το βολέ του κίπερ της Εθνικής, αφήνει την μπάλα να σκάσει ο Ράλης, η μπάλα φτάνει στον Καλοσκάμι, σίγουρα στον Θεοδωσουλάκη, στον Πνευμονίδη, τελευταία φάση, είναι τέτα, σουτάρι, χάνει τον γκολ! Δεν γίνεται το 0-2 στο 90 ακριβώς, φίλες και φίλοι. Πάρε βάλε, λέει ο Πνευμονίδης στον Ράλι, νομίζω. Πάρε βάλε, του λέει, και χάνει τον γκολ μέσα από την περιοχή μόνος του. Και είναι ο Θεοδωσουλάκης στην ευκαιρία του αγώνα ακριβώς στο 90. Δεν πραγματοποιείται το 0-2. Δεν παίρνουμε απευθείας την πρόκριση, η οποία όμως μπορεί να έλθει ακόμη και από τα έτερα κριτήρια. Για να δούμε. Επιμένει η Ελλάδα. Μπράβο στους νεαρούς μας. Από τα αριστερά για τον Αποστολάκη. Ήρθε η σέντρα από το αριστερό άκρο, η κεφαλιά, η μπάλα out από τον Αλμυρά. Νέα φάση για την Ελλάδα, νέα προσπάθεια, νέα κατάθεση ψυχής. Προβληματισμένη στον πάγκο, ο Αλεξίου είναι κάτω από την υπερπροσπάθεια. Θα σηκωθεί ο στόπερ της ΑΕΚ, ο οποίος μας έσωσε δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης κρίσιμης, διότι παίζεται μια πρόκριση απευθείας. Είναι κάτω ο Καλογερόπουλος, σηκώθηκε, συζητά και αυτός με τον διαιτητή, γλίτωσε νωρίτερα την κάρτα, έχει ήδη μία, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε, φίλες και φίλοι, στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, που έχει πάρα πολλές συγκινήσεις για την Ελλάδα, η οποία πρέπει να περιμένει τα κριτήρια στο αν θα περάσει σήμερα ή θα περιμένει τον Νοέμβριο. Τελευταίες στιγμές διανύουμε το 91, να δούμε αν έχουμε κάτι τελευταίο. Ζώντας ελπίζεις μέχρι το τελευταίο. Η μεγάλη ευκαιρία λοιπόν από τον Θεοδωσουλάκη δεν έγινε γκολ. Θα μπορούσαμε να πανηγυρίζουμε τώρα. Πρέπει να περιμένουμε. Τώρα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Είναι κάτω ο Βορειοϊρλανδός. Οπότε θα περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα να σηκωθεί μια μικρό διακοπή. Και δεν έχω δει και πόσα έχει δώσει. 3 λεπτά, 4, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι αλλαγές των δύο ομάδων. Άρα λοιπόν διανύουμε το 92. Νομίζω ότι θα θέλουμε ακόμη 60 με 120 δευτερόλεπτα, όχι περισσότερα, ακριβώς το 92. Μεγάλη φάση λοιπόν στο 90 για την Ελλάδα. Μασέως ο Αλεξίου, δεν τα κατάφερε ο Θεοδωσουλάκης, η σέντρα, η κεφαλιά, μέσα στην περιοχή, το δυνατό σούτ από τον Αλεξίου, η μπάλα out, καθώς βρήκε την μπάλα την ώρα που σηκωνόταν από το χορτάρι και το σώμα του πίσω, η μπάλα δεν πήγε στην εστία, πήγε ψηλά, κατέληξε out, οπότε διανύουμε το 93 και τώρα έχουμε αλλαγή τακτικής. Θέλουν να κρατήσουν το 0-1 οι Βορειοϊρλανδοί, λες και θα κερδίσουν κάτι, αλλά ο καθένας παίζει για την ιστορία του, για τη χώρα του, για τη φανέλα του, για τη σημαία του, ακριβώς αλλαγή στο 93. Βόρειος Ιρλανδία, Ελλάδα 0-1, η αγωνία στο κατακόρυφο. Έχουμε την απόλυτη ισοβαθμία αυτή τη στιγμή με την Πολωνία. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο μετά για να αναζητήσω από την UEFA, Θάνο, τα κριτήρια στην απόλυτη ισοβαθμία με την Πολωνία, αφού έχουμε συν 13 αμφότερες ομάδες. Να θυμίσουμε, να δούμε όμως πώς έχουμε τον γκολ στο 93 με τον Θεοδωσουλάκη που έχασε νωρίτερα την ευκαιρία. Μπορεί τώρα να κάνει το θετικό. Άνοιξε πάρα πολύ το κοντρόλ. Θα γυρίσει. Είναι corner out. Είναι out δυστυχώς. Άνοιξε παραπάνω την μπάλα ο παίκτης του Όφη, ο οποίος στο 90 δεν έγινε η χρυσή αλλαγή. Αλλά συμβαίνουν αυτά σε αυτές τις ηλικίες. Τα παιδιά εξελίσσονται. Τα παιδιά οριμάζουν και μέσα από χαμένες ευκαιρίες μπορεί να διαμορφώσει έναν πολύ καλό χαρακτήρα επιθετικού. Τελευταίες προσπάθειες των Ελλήνων. 94 λεπτά αγώνα, ακριβώς 93 και 35. Καλός Κάμις και αυτός πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Ελίσσεται, αποφεύγει τον αντίπαλο του. Δίπλα ο Νομπρέγκο, από τους καλύτερους του αγώνα. Προσποιείται, φέρνει την μπάλα στο δεξί, είναι στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Βγαίνει εκτός αυτής, βγάζει τη σέντρα κεφαλιά. Πάλι ο Κοστούλας και ο Αλεξίου κοντά θα γυρίσει. Κακό το γύρισμα από το στόπερ της ΑΕΚ. Στην αγκαλιά του Γκρέιτς υπήρχε και offside. Οπότε αγγίζουμε το 94. Δεν νομίζω να έχει κάτι περισσότερο ο αγώνα από τον ρέφερι. Νομίζω ότι όπου να είναι θα σφυρίξει την λήξη της αναμέτρησης, καθώς η μπάλα τώρα είναι στα καρέ μας. Ο Πνευμονίδης, ο οποίος στο δεύτερο μήχρονο προσπάθησε, έκανε και την πάση, η οποία δεν έγινε assist. Νωρίτερα εδώ υπάρχει ένα φάουλ, το δίνει ο ρέφερι. Τελευταία προσπάθεια προφανώς από τη Γαλανόλευκη. Θα το γέμισμα με τον όχι, δεν κάνει το γέμισμα ο παίκτης μας, αλλά πασάρει στον Καλογερόπουλο. Προφανώς υπάρχει ο χρόνος, δεν μας έχουν δείξει πόσος χρόνος υπάρχει και νομίζω έχουμε τι. Έχουμε το τέλος του αγώνα, πέφτουν κάτω οι Έλληνες, δεν το πιστεύουν, τελείωσε ο αγώνας. Νικήσαμε 1-0, αλλά νομίζω ότι η πρόκριση θα παιχθεί στα κριτήρια τα οποία πρέπει να ερευνήσουμε, Θάνο, με την Πολωνία, καθώς συγκεντρώνουμε τους βαθμούς όσους και η Γερμανία, η οποία νίκησε την Γεωργία και προκρίθηκε απευθείας. Εμείς συγκεντρώνουμε τους ίδιους βαθμούς μεν, όμως έχουμε την ισοβαθμία με την Πολωνία στα ίδια γκολ. Ήταν στο συν 13 η Πολωνία νωρίτερα, πριν αρχίσει ο αγώνας με 27 κατά. Εμείς ήμασταν στο 18 συν 6 κατά, συν 1, 19-6 δηλαδή, και εμείς στο συν 13. Έχουμε την απόλυτη ισοβαθμία με την Πολωνία και πρέπει να περιμένουμε.
2: Πόσες καλύτερες δεύτερες περνάνε απευθείας στην τελική φάση?
0: Μία καλύτερη δεύτερη.
2: Άρα ή εμείς ή η Πολωνία, έτσι.
0: Εμείς η Πολωνία θα θέλουμε μερικά λεπτά και ο Πάγκος θα θέλει, γιατί θα πάμε στο κριτήριο πόσα γκολ εκτός έδρας έχουμε σημειώσει και πόσες νίκες εκτός έδρας, και θα χρειαστώ το χρόνο μου.
2: Ωραία, και θα μας ενημερώσει όταν έχει το αποτέλεσμα, τι σημαίνει αυτή η νίκη.
0: Τον γκολ ο Μύθου είπαμε στο 32. Δεν κάναμε καλή εμφάνιση στο πρώτο, ήμασταν καλύτεροι. Στο δεύτερο βοήθησαν οι αλλαγές, αλλά δεν πήραμε τη νίκη από σήμερα, την οποία μπορούμε να πάρουμε είτε σε λίγη ώρα να ξέρουμε, είτε.
2: Αν είχαμε βάλει και δεύτερο γκολ, Δημήτρη, θα άλλαζαν τα δεδομένα?
0: Αν είχαμε κάνει το 2-0 που θέλαμε, θα πηγαίναμε εμείς και οι Πολωνοί θα περίμεναν τα μπαράζ. Οπότε ή εμείς σήμερα ή οι Πολωνοί, είτε ένας εκ των δύο τον Νοέμβριο.
2: Περιμένουμε να μας πεις. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μαλισιώπα. Όπως ακούσατε, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα 0-1. Ολοκληρώθηκε ο άλλος αγώνας του ομίλου, Γερμανία-Γεωργία 2-0. ολοκληρώνεται σε δέκατα του δευτερολέπτου και η τρίτη περίοδο στο Περιστέρι. Περιστέρι Μπάμπεργκ, δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Ράνιο.
1: Πράγματι, με την σύνδεσή μας και μετά τη βολή, είχαμε δέκατα του δευτερολέπτου, 70-64. Περιστέρι Μπάμπεργκ σε ένα θεοπάλαβο, τρελό τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου το Περιστέρι είχε πάρει απόσταση και 22 πόντων μέχρι τα μισά του δεκαλέπτου. Θυμίζω ότι έτρεχε ένα επιμέρους 11-0 η ομάδα του Περιστερίου, χωρίς να δεχτεί καλάθι. Και από εκεί και πέρα δεχόταν το ένα καλάθι μετά το άλλο σε πολλές λανθασμένες επιλογές και αποφάσεις στην άμυνα. Έτσι λοιπόν το συν 22 έγινε συν 6. Για να δούμε λίγο το επιμέρους σκορ το οποίο έτρεξε και η ομάδα της Μπαμπέρκ, η οποία δεν τα παράτησε. Με πρωταγωνιστή τον Ρίταρ Μπαλίτ, ο οποίος έχει 14. Εκπληκτικό παιχνίδι με τον Τάι Νίκολς, που έχει 18 πόντους. Και από εκεί και πέρα, αναλαμβάνω ότι όλοι όσοι έχουν χρησιμοποιηθεί και οι 10 παίκτες από τον Βασίλη Ξανθόπουλο έχουν βρει στόχο. Αλλά το ζήτημα είναι πώς μπορεί να το διαχειριστεί για την τέταρτη περίοδο απέναντι σε μια Μπάμπεργκ επιθετική. Μεν άστοχη δε στα μισά της δεύτερης και της τρίτης περίοδου. Αλλά το ξέσπασμα που είχε στο τελευταίο τετράλεπτο έριξε σημαντικά την διαφορά στους 6 από τους 22. Μια Μπάμπεργκ η οποία πλέον σουτάρει με ένα ποσοστό κοντά στο 50% αφού ήταν στο 32. Και βεβαίως αυτό τη βοήθησε και ένα επιμέρους σκορ 14-0, το οποίο έτρεξε στην τρίτη περίοδο. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει το τέταρτο δεκάλεπτο. 70-64, επαναλαμβάνω, Περιστέρι Μπάμπεργκ για την πρώτη αγωνιστική του μπάσκετμπολ του Champions League. Το μικρόφωνο σε σένα και επιστρέφουμε.
2: 56 λεπτά μετά τις 8. Όπως ακούσατε από τον Γιάννη Ράνιο, 70-64 προηγείται το Περιστέρι της Μπάμπεργκ. Σε εξέλιξη για το Euro Cup, ο αγώνας Μπόσνα ΠΑΟΚ είναι στην δεύτερη περίοδο, 8 και 10 πριν από την ολοκλήρωσή της, και ο ΠΑΟΚ προηγείται με 27-22. Επίσης, ο αγώνας της Μικόνου με την Νεύσκη είναι στην τέταρτη περίοδο, 5 και 19 πριν από την λήξη του αγώνα, και η Μύκονος προηγείται με 66-48. Ενώ ο αγώνας που δίνει ο Ηρακλής εκτός έδρας στα Σκόπια με την MZT είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, 39-40 προηγείται ο Ηρακλής με ένα πόντο διαφορά, ενώ όπως φαίνεται και από φωτογραφία που έχει δημοσιευτεί σε ελληνικές ιστοσελίδες, οι Σκοπιανοί έχουν σηκώσει ένα πανό με τον χάρτη της Μακεδονίας και της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης και το σήμα της ομάδας που υποστηρίζουν. Στο πόλο έχουμε τελικό στον αγώνα Ανόβερο Ολυμπιακός, 10-17 νίκη για την ομάδα του Ολυμπιακού με 7 γκολ διαφορά. Είναι αγώνας για το Champions League, πρώτη αγωνιστική. Στο μεταξύ άρχισε η τέταρτη περίοδο στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Πάμε αμέσως εκεί, Περιστέρι Μπάμπεργκ, ακούμε το Γιάννη Ρανιού.
1: Ένα παιχνίδι πλέον που αποκτά πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον σε σχέση με τα μισά της τρίτης περίοδου. Μόλις ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο, 9 και 16 πριν το τέλος του αγώνα, 70-68. Από εκεί που ήταν στο σύν 22 το Περιστέρι και είχε βρεθεί στην πρώτη περίοδο στο πλην 11, πλέον είναι στο καλάθι διαφορά. Για να δούμε πώς έχουμε ανατροπή της ανατροπής εδώ, σε ένα μάτς ιδιαίτερα ρευστό, αμφίροπο και βέβαια με μια Μπάμπεργκ η οποία σε καμία περίπτωση δεν αστείευεται. Μια ομάδα που έχει παίξει ήδη 4 παιχνίδια στο γερμανικό πρωτάθλημα με 2 νίκες, 2 ήττες. Μια ομάδα με υψηλό budget σε σχέση με πέρυσι και με φιλοδοξία του να φτάσει μέχρι και το Final Four. Να δούμε αν θα τα καταφέρει, γιατί και το Περιστέρι είναι νεανικό, διαφορετικό αλλά και αρκετά όμορφο στο μάτι. Όπως τώρα η έξοχη συνεργασία που είναι από την περιφέρεια θα φέρει τον Άντερσον κάτω από το αντίπαλο καλάθι να πάρει το goal foul, καλάθι και foul. Είναι το τρίτο φάουλ το οποίο κερδίζει από τον Wilson. Wilson με πολύ καλή άμυνα είναι η αλήθεια. Είναι το τρίτο του φάουλ. 9 και 12 πριν το τέλος του αγώνα και μάλιστα ήταν μια κίνηση που χειροκροτήθηκε και από τον κύριο Ξανθόπουλο, γιατί η συνεργασία Nichols, Fitz, ακόμα και με τον Φρέιντελ έφεραν τον Άντερσον ακριβώς κάτω από το καλάθι του αντιπάλου, στο ένας εναντίον ενός, σε πολύ καλύτερη θέση, εκμεταλλευόμενος τον όγκο του. να εκτελεί, αλλά δεν μπορεί να πάρει το απόλυτο. Μάλιστα λίγο νωρίτερα ήταν και το Γουόρντ να χειροκροτεί. Ο παίκτης του Ολυμπιακού είναι εδώ από τις Court Sheets και παρακολουθεί αυτό το παιχνίδι. Ένα λευκό καπελάκι και χειροκροτεί κατά καιρούς κάποιους από τους Αμερικάνους. Δεν ξέρω αν είναι φίλος με κάποιους, αλλά βλέπω ότι συμμετέχει κι αυτός στο παιχνίδι της ομάδας του Περιστερίου με τον τρόπο του ενισχύοντας. Διαδοχές τρίπλες του Μπάερε, χάνει μία-δύο προσπάθειες. Παίζουν βόλεϊ κάτω από το καλάθι του Περιστερίου και τελικά από τα διαδοχικά χέρια τα οποία ακουμπούν την μπάλα, τελευταία είναι αυτά του Μπάερε, της Μπάμπερκ. Με συνέπεια η κατοχή μπάλας να είναι για το Περιστέρι 72-68 και το λίγο νωρίτερη διαφορά στο καλάθι, εξανεμίζοντας μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά στα μισά της τρίτης περίοδου. Μια διαφορά που είχε πάρει 22 πόντων το Περιστέρι χάρη σε ένα επιμέρους 21-0 το οποίο έτρεξε, απάντησε το δικό του 14-0 η Μπάμπερκ. Βλέπουμε ότι αυτά τα νεκρά διαστήματα τα εκμεταλλεύονται και η μεν και η δε, και πλέον από το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου και θέλουμε 8:47 για το τέλος, full court zone press, δηλαδή άμυνα ολόκληρου γηπέδου για την ομάδα της Μπάμπερ, και ενώ θα κατεβάσει τώρα ο Νίκολς υπό την ασφυκτική πίεση εκεί του Wilson, θα πάρει και τις βοήθειες στο πρώτο σκόρ του Περιστερίου με 18. Την μπάλα κυκλοφορεί στην περίμετρο με τον Φιτς. Κοιτάζει το χρονόμετρο, έχει χρόνο. 19 δευτερόλεπτα. Φιτς παίρνει τον κεντρικό διάδρομο με ένα φλόουτερ. Με το δεξί χέρι θα κάνει το 74-68. Φιτς, ο οποίος μέχρι στιγμής θα πηγαίνει εξαιρετικά όσον αφορά τον επιθετικό τομέα. Νέα προσπάθεια τώρα με τον Ράιτ να βρει στόχο. Δεν θα καταφέρει η μπάλα. Κυκλοφορεί ξανά με τον Wilson. Βλέπει το χρονόμετρο. 6 δευτερόλεπτα για την επίδεση. Θα δώσει για τον Βάερετ. Και τελικά η μπάλα μετά από μια διπλή αναπήδηση στη στεφάνη του Περιστερίου θα καταλήξει μέσα. 74-70. Γενικά έχουν γίνει πολύ πιο προσεκτικές αυτές οι δύο ομάδες. Δηλαδή έχουν αφήσει αυτό το πολύ γρήγορο ρυθμό, το λεγόμενο run and gun, το οποίο έπαιξαν τουλάχιστον στα 2 τρίτα του αγώνα. Το Περιστέρι το οποίο έχει τον Νίκολς με 18, το Φιντς με 11, όσο έχει και ο Φέιντελ. Αυτή είναι η διψήφη του Περιστερίου. Από την άλλη πλευρά ο Μπάιλιτ με 14, ο Ισραηλινός, ο Χόντς Άντλερ με 13, 11 στο πρώτο ημίχρονο. Είναι η πρώτη σκόρη, είναι η διψήφη για την ομάδα της Μπάμπερ, αλλά η επιθετική πολυφωνία είναι αυτή που κυριαρχεί, θα έλεγα, διότι έχουν παίξει 11 παίχτες μέχρι στιγμής στο Περιστέρι πλην του Θωμάκου. Οι 10 έχουν βρει στόχο, με εξαίρεση τον Ιτούνας, ο οποίος έχει παίξει μόλις 1,5 λεπτό. Λοιπόν, εύστοχη η βολή από πλευράς Περιστερίου. 75-70, 8 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Επίδεση και για τον Περιστέρι. Νίκολς, από την ασφυκτική πίεση του Μπάερε, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Τελικά υπάρχει φάουλ από τον Τζόουν που βγήκε ο Αμερικανός να δώσει βοήθεια. Όχι, τελικά δεν είναι, είναι βήματα, διορθώνω εγώ. 75-70 το σφάλμα από πλευράς παίχτη του Περιστερίου. Έτσι λοιπόν αλλαγή κατοχής μπάλας με τον Μπιέση. Τώρα είναι η σειρά του Περιστερίου να πιέσει σε ολόκληρο το γήπεδο με τον Νικολαίδη στην κορυφή. Πιέζει τον Τζο στην τρίπλα και τον προλαβαίνει να δώσει για τον Μπιέση. Μπάλα κυκλοφορεί έξω από την περίμετρο του Περιστερίου με τον Μπάερε. Έξω έχει κάθετη πάσα. Εκεί το εκμεταλλεύεται σχεδόν ανενόχλητος. Ο Μπιέση θα αφήσει την μπάλα με το αριστερό lay-up στο καλάθι του Περιστερίου. 75-72 έξαλλος ο κ. Ξανθόπουλος με αυτή την απροσεξία των ψηλών του Περιστερίου. Να δώσουν χώρο και χρόνο στον Μπιέση. Αλλά έρχεται η απάντηση με τον παίκτη που έκανε το λάθος να καρφώσει στο καλάθι Μπάμπερκ. Αυτός είναι ο Πέιν. Παίρνει την ρεβάντς για το προηγούμενο καλάθι που δέχτηκε η ομάδα του και είχε ευθύνη στο συν 5 διαφορά. 77-72. Προσπαθεί να απαντήσει από το. Από την κορυφή της ρακέτας δεν θα καταφέρει ο Μπιέση. 77-72 μπροστά το Περιστέρι, 7 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα και επίδεση για τους γηπεδούχους. Νίκολς αποφεύγει την πίεση του Μπάερ, έρχεται όμως για βοήθεια ο Τζόουνς, απρόσεκτος. Τελικά ξανακερδίζει αυτή τη φορά ο Νικολαίδης από τα 6 μέτρα σουτ, άστοχο, μάχη για το rebound. Τελικά η άμυνα του Τζόουνς μαζί με τον Ράιτ δίνουν κατοχή για την γερμανική ομάδα με τον Μπάερ. Τελικά το φάουλ το οποίο θα κερδίσει είναι ο Τζόουνς. Πλέον έχει γίνει πολύ πιο σκληρό το παιχνίδι. Πολύ πιο προσεκτικές και οι δύο επιθέσεις σε σχέση με αυτόν τον θεοπάλαβο ρυθμό που είχε και έφερε αυτά τα επιμέρους 21-0 όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα για την ομάδα του Περιστερίου ή ακόμα και το επιμέρους σκορ το οποίο έτρεξε η ομάδα της Μπάμπερκ με το συν 14. Επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια και δεξιά. 17 δευτερόλεπτα από την επαναφορά της μπάλας του Jones. Ραπάει στον Ομπιέση. Ξεμαρκάρεται με το αριστερό. Overball, η μπάλα πέρασε πάνω από το Στεφάνι του Περιστερίου. Και τώρα σε αργό τέμπο οργανώνει την ομάδα του ο Νικολαίδης. Έχοντας μπροστά του τον Μπάερε. Νικολαίδης στο κέντρο του γηπέδου με το αριστερό. Προσπαθεί να πασάρει και βγαίνει από τα σκρίνη ο Νίκολς. Ξανά Νικολαίδης, ξανά Νίκολς, πολύ μακριά από το τρίπο το βλέπει. Στου 4 δευτερόλεπτα Νικολαίδης σε φορμά. Μπαίνει μέσα στο χρωματιστό, θα αστοχήσει. Και τελικά απρόσεχτη και η Μπάμπερκ για να πάρει τελικά την μπάλα ο Νίκολς. Αλλά είχε λήξει ο χρόνος. Γλίστρησε στο μεταξύ ο Νικολαίδης. Ήταν να σκουπιστεί το παρκέ. Σπαταλά μια επίθεση η ομάδα του Περιστερίου σε αυτή την συνεργασία που δεν βγήκε με τελικό αποδέκτη τον Νικολαίδη, ο οποίος αντί να πάει για σου τριών έκανε την κίνηση στα 1,5-2 δευτερόλεπτα. Έχασε την μπάλα. Έτσι λοιπόν 77-72, 6 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα για την πρώτη αγωνιστική του BCL. Και το Champions League για την ομάδα του Περιστερίου που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια. Επίθεση με τον Μπάερε. Συνεργασία εκεί με τον Jones. Ο τελευταίος είναι που θα ευστοχήσει σου 2 πόντων από μέση απόσταση. 5 και 46 με το τέλος. Ο συν 3 διαφορά. 77-74. Και ενώ το Περιστέρι, θυμίζω, είχε πάρει και απόσταση 22 πόντων. Το λάθος στην επίθεση το εκμεταλλεύεται η Μπάμπερκ. Άψογο λέει up ανάμεσα σε 2 παίκτες ο Ράιτ. Έτρεξε γρήγορα, έτρεξαν και 2 παίκτες. Σερβίρει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. 77-76. Στην κόψη του ξηραφιού. Το σκορ και ενώ έχει χρόνο ακόμα είναι στο 5-24. Νικολαίδης καλύπτει την μπάλα με το σώμα. Θα πάρει το φάουλ εκεί από την προσπάθεια που έκανε ο Ράιτ για να κλέψει. Δεν θα τα καταφέρει. Και 14 δευτερόλεπτα η επαναφορά της μπάλας για το Περιστέρι από πλάγια και δεξιά. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει σε αυτή την οργανωμένη επίθεση. Από τον Νικολαίδη η μπάλα στη γωνία για τρεις. Άστοχος, overball για πρώτη φορά ο Φρέιντελ. Κάνει μια άστοχη προσπάθεια μετά από ώρα με τους 11 πόντους που είχε, έχοντας χάσει μόλις ένα σούτ. Και αυτό υποπίεση εδώ σχεδόν ανενόχλητος. Η μπάλα φέρνει, φεύγει πάνω από το καλάθι της Μπάμπερ. Και 77-76, 5 λεπτά πριν το τέλος. Και για να δούμε αν η Μπάμπερκ μετά από πολλή ώρα θα καταφέρει να φέρει ανάποδα την διαφορά. Τελευταία φορά που είχε προηγηθεί ήταν στο 22-20, στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Επίθεση με τον Λάιτ, κάουβεται πολύ καλή άμυνα από πλευράς Περιστερίου. Νέο σουτ για τρεις με την Μπάμπερκ, αυτή τη φορά ευστοχή. Ο Κάπελερ, ο Γερμανός σέντερ, αν και ψηλός από την κορυφή, δοκιμάζει το σουτ. Όπως έκανε και λίγο νωρίτερα και ευστοχή. Παραλίγο βήματα ο Φρέιντελ και τώρα ο Φίτς. Σε ρόλο οργανωτή βλέπει το χρονόμετρο, έχει 11 δευτερόλεπτα. Φίτς παίρνει το χώρο από τον κεντρικό διάδρομο, αλλάζει κατεύθυνση, αλλάζει χέρι. Αστοχή όμως. Χάνει την ευκαιρία το Περιστέρι να ισοφαρίσει. Επίθεση για την Μπάμπερ που είναι στο συν 2. Νέο σου τριών πόντων εύστοχο με τον Μπαλίτ. Ο Τσέχος Γκάρντ αυτή τη φορά 45 μοίρες πληγώνει την άμυνα του Περιστερίου που έχει πάθει μπλοκ. Έχει ρίξει ασφάλειες η άμυνα του Περιστερίου που ήταν η κινητήριος δύναμη να του δώσει του Περιστερίου αυτό το σερί ακόμα και 22 πόντων μπροστά. 82-77, 4 και 20 πριν το τέλος και δικαιολογημένο time out το οποίο ζητάει ο Βασίλης Ανθόπουλος, οπότε θα νομπλούν να έχει το λόγο.
2: Μάλιστα. Αφού υπάρχει λοιπόν time out, 77-82 προηγείται η Μπάμπερκ του Περιστερίου. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο του αγώνα. Θα δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα για να μας πει αν με αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή την εκτός έδρας νίκη της εθνικής ομάδας κάτω των 21 επί της Βόρειας Ιρλανδίας στην προκριματική φάση του Euro 2027, η εθνική καταφέρνει να πάει απευθείας στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή αν θα πάει στην διαδικασία. Την βασανιστική πολλές φορές, Δημήτρη, των αγώνων μπαράζ. Σε έχουμε.
0: Ακριβώς, Στάνο. Δυστυχώς είναι πολύ άτυχη η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, διότι έχασε την απευθείας πρόκριση σε δύο ισοβαθμίες. Την πρώτη στον όμιλό της, καθώς συγκέντρωσε τους ίδιους βαθμούς με τη Γερμανία, στους 27 βαθμούς. Αλλά οι Γερμανοί νίκησαν εδώ 2-0, εμείς εκτός 3-2. Άρα αυτό το κριτήριο τους οδήγησε απευθείας για την πρόκριση. Και χάσαμε το προνόμιο για τη δεύτερη καλύτερη ομάδα των 9 ομίλων από την Πολωνία του άλλου ομίλου, επειδή είχαμε τα ίδια γκολ στον goal average, συν 13 οι Πολωνοί, συν 13 και εμείς, όμως στα επιμέρους κριτήρια, στα γκολ εκτός έδρας στον όμιλό μας, οι Πολωνοί είχαν κάνει ένα 0-6 στην Σουηδία και με αυτό το κριτήριο απευθείας η Πολωνία από σήμερα και εμείς θα περιμένουμε την Παρασκευή το πρωί στην Ιόν, στην έδρα της UEFA, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τους αγώνες μπαράζ των 4 εισιτηρίων που απομένουν, τα οποία θα διεκδικήσουν 8 ομάδες μπαράζ, τα οποία θα διεξαχθούν στα μέσα του άλλου μηνός του Νοεμβρίου. Οπότε υπομονή, μέχρι τον Νοέμβριο αυτή η ομάδα πρέπει να πάει. Αλλά ήταν πολύ άτυχη, έχασε ένα εισιτήριο από 2 ισοβαθμίες στον όμιλό μας και σε άλλο όμιλο. Απίστευτο και όμως ελληνικό.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μαλισιώβα και επιστρέφουμε στον Γιάννη Ράνιο. Απομένουν λιγότερα από 4 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα Περιστέρη Μπάμπεριν.
1: Πράγματι, μετά από ώρα βρίσκει καλάθι με τον Φιτς η ομάδα του Περιστερίου. 3 και 32 πριν το τέλος του αγώνα Περιστέρη 79, Μπάμπερκ 82. Το Περιστέρη πληρώνει τις λάθος επιλογές στην επίδεση, αλλά και το γεγονός ότι δίνει ελεύθερα σουτ στην Μπάμπερκ. Νέα προσπάθεια αυτή τη φορά, είναι τυχερή η ομάδα του Περιστερίου. Μπαλίτ αστοχή από τα πλάγια δεξιά. Προσπαθεί να πάρει τον γκολ φάουλ, τελικά θα πάρει μόνο το καλάθι ο Φρέιντελ. Φρέιντελ, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι, φτάνει τους 13 πόντους, 81-82. Ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, παρά το γεγονός ότι στα μέσα τρίτης περίοδου έδειχνε το Περιστέρι να το ελέγχει, έχοντας αποκτήσει και μια διαφορά 22 πόντων, η οποία εξαντλήθηκε εν ρηπή οφθαλμού. Εντυπωσιακό stop to pain στην προσπάθεια την οποία έκανε ο Ράιτ. Προσπαθεί να χτυπήσει τον ευνηδιασμό το Περιστέρι, πάρα πολύ γρήγορη η επιστροφή για την Μπάμπερκ. Ο κόσμος ξεσηκώνεται, αρκετός κόσμος είναι η αλήθεια σήμερα εδώ στον Ανδρέας Παπανδρέου. Νίκολς ανάμεσα σε δύο, δίνει ύψος στην μπάλα και τελικά υπάρχει φάουλ, το οποίο θα πάρει. Είναι το 5ο ομαδικό για την ομάδα της Μπάμπερκ και το 4ο για τον Κάπελερ, τον γερμανό σέντερ, ο οποίος μάλιστα είναι και δεινός σουτέρ, όπως αποδεικνύεται και από μέση απόσταση, αλλά και με τα δύο τρίποντα τα οποία έχει σημειώσει. 14 ο Μπαλίτ, 11 ο Ράιτ, 10 ο Βίλσον, 13 ο Ισραηλινός ο Χοσάντλερ, όσον αφορά για τους διψήφιους Μπάμπερκ. 4 διψήφοι για το Περιστέρι, 18 ο Νίκολς. Και τώρα με την πρώτη βολή στους 19, Νίκολς έχει δικαίωμα και για δεύτερη βολή. 82-82, το Περιστέρι έχει μόλις ένα ομαδικό. Έφτασε στη δεύτερη, στην απόλυτη σιγή την οποία υπήρχε για να συγκεντρωθεί ο Αμερικανός. Με κεκτημένη ταχύτητα από το σπουδαίο παιχνίδι που έκανε και στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα. 83-82 μπροστά το Περιστέρι. Η άμυνα εκεί στον ψηλό με εντυπωσιακό στόπ του Πέιν, αλλά με φάουλ. Έχω την εντύπωση ότι κακώς διαμαρτύρεται. Δεν έχω replay, αλλά με μια πρώτη ματιά φάνηκε να χτυπά στο χέρι τον αντίπαλο. Ναι, μεν πήρε τα βήματα, αλλά εκεί όμως φάνηκε να χτυπά το χέρι του αντιπάλου. Μάλλον αυτό λένε και οι συνεργάτες, τον κύριο Ξανθόπουλο, έχοντας εικόνα δίπλα από ένα replay που υπάρχει στην γραμματεία. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη βολή ο Σκότ είναι εύστοχος, 83-83. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο ομαδικό φάουλ του Περιστερίου. 83-83, 2-26 πριν το τέλος. 84-83 με την εύστοχη βολή του Σκότ για την ομάδα του Περιστερίου. Σκότ, ο οποίος φτάνει τους 8. Άμυνα ολόκληρου γηπέδου ξανά για την ομάδα της Μπάμπερκ, να δυσκολέψει την κυκλοφορία της μπάλας. Τώρα περνά το κέντρο ο Φιντς. Διαδοχικά μαρκαρίσματα. Τελικά βγαίνει ο Νίκολς, ψάχνει το τρίποντο. Θα δώσει για τον Φιντς από 45 μοίρες για 3. Εύστοχος! Να λοιπόν ο Φιντς ξαναδίνει τη λύση με 19 από τους, είναι ο πρώτος σκόρερ του Περιστερίου. Αναγκάζει τον Ζέσους Ραμίρες να ζητήσει time out, βλέποντας το Περιστέρι 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα να παίρνει ξανά προβάδισμα 2 πόντων, 86-84. Time out λοιπόν, σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Eraspor 101,8.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Eraspor.
3: Ακούτε Eraspor σε 101,8, είμαστε 14 λεπτά μετά τις 9 και δίνουμε ξανά το λόγο στον Γιάννη Ράνιο, Περιστέρι Μπάμπερκ, 86-84, 2 και 8 πριν τη λήξη του αγώνα.
4: Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ στην επίθεση της Μπάμπερκ. Ελεύθερος για τρεις από τη γωνία, εύστοχος. Ένα τρίποντο μαχαιριά με τον Χωστ Άντλερ, τον Ισραηλινό. Να δίνει προβάδισμα ενός πόντου στην Μπάμπερκ, 87-86, 1-50 για το τέλος του αγώνα. Προσπάθεια τώρα σε ρόλο οργανωτή με τον Φίτς, ο οποίος και αυτός κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μπάλα εκεί όπου πάει ο Φρέιντελ, παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Το στόπ το οποίο δέχεται από τον Κάπελερ. Θα φέρει ξανά την μπάλα για το Περιστέρι σε επαναφορά κάτω από το ταμπλό της Μπάμπερκ. Επίθεση 5 δευτερολέπτων για την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. 1-38 για το τέλος του αγώνα. 87-86 μπροστά η Μπάμπερ. Για να δούμε. Με τον Φιντς προσπαθεί να βγει ο Νίκολς από τα screen. Πολύ καλή άμυνα. Τελικά η μπάλα πάει ψηλά για τον Πέιν. 3 δευτερόλεπτα, 2 για 3 στην εκπνοή. Είναι άστοχος ο Νίκολς. Εντυπωσιακό το rebound εκεί του Πέιν. Τον κατεβάζει ο αντιπαλός του. Φάουλ. Σώζει από βέβαιο καλάθι την ομάδα του. Είναι ξεκάθαρο εδώ με το 5ο φάουλ του Κάπελερ. Έχει συμπληρώσει εδώ και ώρα τα 5 ομαδικά η ομάδα της Μπάμπερκ. Κάπελερ κάθεται στον πάγκο. Και ο Αλέξανδρος Νικολαίδης ξανά στο παιχνίδι. Ενώ από ό,τι βλέπω ο Μπάερε μετά από αρκετή ώρα θα περάσει τη θέση των ψηλών. Όπως επίσης αλλαγή και στα γκάρντ με τον Μπαλίτ, τον Τσέχο, να περνά στην θέση του Ράιτ, του Τζόνς, διορθώνω. Λοιπόν, έχουμε βολές για το Περιστέρι με τον Πέιν. Σιγή, απόλυτη εδώ στο Ανδρέας Παπανδρέου. Άστοχο, σίδερο, βρίσκει μπάλα. Παραμένει το Περιστέρι 86, Μπάμπερκ 87, 1-31 πριν το τέλος του αγώνα για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Πολλά έτοιμα για την δεύτερη επιβολή του Πέιν. Ακούτε. Σιγή που πλέον με τα χειροκροτήματα για την εύστοχη βολή του Πέιν. Είναι ο 11ος πόντος. Προσπάθεια με τον Ράιτ. Αποφεύγει εκεί, αλλά με φάουλ τελικά ο Κάριους, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι, το παραδέχεται και ο ίδιος. Υποθέτω ότι ήταν οδηγία για ένα φάουλ εκεί σε αυτό το χρονικό σημείο. Πάντως διαμαρτύρονται οι Περιστεριώτες ότι έκανε μια κίνηση με τον αγκώνα του αντικανονική ο Τζόνς, προκειμένου να απαλλαχθεί από τον μαρκάρισμα του Κάριους. Σε πάση περιπτώσει, πρώτο φάουλ για τον Κάριους. 12 δευτερόλεπτα από το 1-18 που εξεδιάζει τη Ζιμπάμπερκ. Τζόνς ανάμεσα σε τρεις, αστοχή, κοντό σουτ. Rebound από τον Κάριους και γρήγορα τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο Νίκολς, αλλά έχει προλάβει κοντά στη ρακέτα. Έχει επιστρέψει η Μπάμπερκ, οπότε φρενάρει, γυρνά προς τα πίσω. Καλύπτει την μπάλα με την πλάτη του μεταξύ κέντρου και ρακέτας, όπως επειδή το Περιστέρι. Σουτ άστοχο και ο Πέιν θα πάρει την προσπάθεια εκεί για το rebound. Νέα επίθεση, 44 δευτερόλεπτα, τα 7 για το Περιστέρι. Ψάχνει για το τρίποντο, το επιχειρεί. Καλάθι με ταμπλό και μέσα. Να λοιπόν πώς έρχεται ο Κάριους να δώσει στον Νικολαίδη και εκείνος με ταμπλό και μέσα να κάνει το 90-87 στο συν 3 με τον Νικολαίδη στους 39 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα μέχρι το τέλος. Και τώρα η σειρά των φίλων του Περιστερίου να ξανασηκωθούν, να ενισχύσουν αγαπημένη τους ομάδα, βλέποντας ότι σε αυτές τις διαδοχές ανατροπές το Περιστέρι έχει τις λύσεις. Με τον Νικολαίδη να φτάνει τους 7 και συγκριτικά τουλάχιστον με το παιχνίδι στον Προμηθέα, εκεί όπου τα πήγε πάρα πολύ καλά. Είχε 13 πόντους, αλλά ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκολς με 21. Όπως έχουν τα πράγματα και τώρα, βλέποντας τον Νίκολς με 20, τον Φίντς με 19, τον Φρέντελ με 13, τον Πέιν με 10. Ένα παιχνίδι που ούτως ή άλλως περιμέναμε ότι θα έχει υψηλό ρυθμό. Είναι κοινό χαρακτηριστικό το πώς παίζουν και οι δύο ομάδες, πώς έχουν χτιστεί να παίξουν φέτος. Το Περιστέρι, το οποίο έχει δημιουργήσει μια ωραία ομάδα, μια ενδιαφέρουσα φουρνιά παιχτών Ελλήνων και ξένων, με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο πρωτάθλημα, αλλά αποδίδει και ωραίο μπάσκετ. Και αυτή είναι και η φιλοσοφία του Βασίλη Ξανθόπουλου, όπως έλεγαν πριν ξεκινήσουν του επίσημου υποχρεώσει στη Media Day της ομάδας. Λοιπόν, 39 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα του δευτερολέπτου. Το Περιστέρι είναι στο συν 3, 90-87. Και ενώ θυμίζω ότι είχε πάρει προβάδισμα και 22 πόντων στο παιχνίδι. 23-20 είναι το επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο. Πάντως το Περιστέρι έκανε ένα εκπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο. Πέτυχε 35 πόντους και δέχτηκε μόλις 20 απέναντι σε αυτήν την επιθετική ομάδα της Μπάμπερ. Καλά εξανεμίστηκε σε λιγότερο από 5 λεπτά το συν 22 και πήγε στο καλάθι διαφορά για να έχουμε διαδοχικά προσπεράσματα. Για να δούμε. 39 δευτερόλεπτα συνολικά, 14 για την Μπάμπερκ. Πώς θα τα διαχειριστεί η γερμανική ομάδα? Η επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια με τον Τζόουνς. Βρέχει εκεί με τον Μπαλί, το Τσέχος Γκάρ. Από τα 8 μέτρα τρίποντο, άστοχο η μπάλα. Ούτε καν Στεφάνι, ταμπλό μόνο. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει εκεί. Απορούν και οι συμπαίκτες του που πήγε να κάνει το τρίποντο, ο Βέλος απασχολεί αυτό το Περιστέρι. Υπάρχει φάουλ, το τρίτο για τον Χοντ Σάντλερ. Και σίγουρα τώρα με τις δύο βολές ο Νικολαίδης από το τρίποντο του οποίου πήγε διαφορά στο συν 3, μπορεί να φτάσει και στο συν 5. Αστοχή στην πρώτη. Το Περιστέρι, το οποίο ήταν αλάνθαστος βολές στις τρεις πρώτες περιόδους. Είναι η τρίτη βολή που χάνει σε αυτή την περίοδο. Νικολαίδης. Και ενώ θέλουμε 31 δευτερόλεπτα, ευστοχή στη δεύτερη. Πλέον έχει ένα συν 4 να διαχειριστεί η ομάδα του Περιστερίου. 91-87. Τρία τα ομαδικά φάουλ για το Περιστέρι. Έχει συμπληρώσει εδώ και ώρα τα 5 η Μπάμπερ. Κατεβάζει την μπάλα, περνά το κέντρο Τζόουνς. Σταυρωτές τρίπλες μπροστά στον Νικολαίδη. Βγαίνει εκεί με τον Χοντ Σάντλερ. Ξανά για τον Τζόουνς. Ψάχνει το τρίποντο. Το επιχειρεί τώρα υποπίεση. Άστοχο. Το rebound έρχεται, αλλά πατά γραμμή ο ψηλός της Μπάμπερκ από κάτι σαν τρίποντο που έκανε ο Χοντ Σάντλερ. Φανταστείτε, βρήκε μόνο το αμπλό, δεν καν σίδερο. Ήταν η δεύτερη προσπάθεια και συνέχεια κατοχή μπάλας για το Περιστέρι. 91-87, 10 δευτερόλεπτα και 8 δέκατο του δευτερολέπτου. Αν μου επιτρέπεις, Στάνο, να κρατήσουμε το μικρόφωνο να δούμε, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι ωριακά, είναι στα χέρια του Περιστερίου.
3: Όλα παίζονται, όλα είναι ανοιχτά, με το Περιστέρι βέβαια να έχει το προβάδισμα.
4: Προφανώς και θα πάει σε γρήγορο φάουλ η Μπάμπερκ. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει το Περιστέρι, αν και εδώ και οι διαφορές παίζουν.
3: Το, το πλεονέκτημα και το προβάδισμα.
4: Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μιλάμε για έναν όμιλο καταρχάς όπου το Περιστέρι δεν έχει και το πιο εύκολο έργο. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αλλά στην πορεία θα φανεί τι μπορεί να κάνει, γιατί είναι μαζί και με τη Βαρέζε και με τη Μούρθια. Το πρωτεύον είναι να πάρει στα παιχνίδια στην έδρα σου και από εκεί πέρα ό,τι καλύτερο κάνει εκτός και σε διαφορές που μπορεί να σου βγουν, διότι θυμίζω ότι το ευταίο εδώ σε αυτή την περίπτωση ποιο είναι? Σε αυτές τις 32 ομάδες που χωρίζονται σε 8 γκρουπ των 4, οι πρώτοι κάθε ομίλου παίρνουν απευθείας εισιτήριο στο 16, ενώ οι δεύτεροι και οι τρίτοι κάθε ομίλου θα αγωνιστούν σε play-in τουρνουά για μια θέση στην επόμενη φάση. Εκεί όπου μετέπειτα θα πάει και στο best of 3 τον Ιανουάριο με 8 ομάδες να παίρνουν την πρόκληση στον επόμενο γύρο και το καθεξής για να πάνε στο top 16. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει το Περιστέρι στα εντός έδρας μάτς και απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει δώσει ήδη 4 παιχνίδια στο γερμανικό πρωτάθλημα με 2 νίκες, 2 ήττες. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με νίκη μέσα στην Πάτρα επί του Προμηθέα το Περιστέρι. Θυμίζω το Σάββατο υποδέχεται τον Ηρακλή, 3 η ώρα αλλά για την ώρα βλέπουμε 10 δευτερόλεπτα επαναφορά στο παρκέ και για τις δύο ομάδες. 91-87, Περιστέρι Μπάμπερκ. Το Περιστέρι προφανώς θέλει να κυκλοφορήσει την μπάλα. Η Μπάμπερκ να πάει σε γρήγορο φάουλ ή δυνατόν από ό,τι βλέπουμε τον Μπάερε. Κυνηγά εκεί. Τελικά ποιος θα κάνει φάουλ. Κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα. Έχει ένα εύκολο lay-up και τελειώνει το match με τον Φιτς. Δουλεμένη, σωστά προγραμματισμένη επίθεση του Περιστερίου. Και από εκεί και πέρα ψάχνει το τρίποντο για να κλείσει ανεπιτυχώς ο Φιτς. 93-87. Να λοιπόν που το Περιστέρι όχι μόνο δεν πρόλαβε ο αντίπαλος να κάνει φάουλ, πήρε και το καλάθι. Μεγάλη νίκη για το Περιστέρι στην έναρξη του πρωταθλήματος για την BCL και τα χειροκροτήματα λογικά για μια ομάδα που είχε πάρει και το ΣΥΝ 22. Αλλά νομίζω ότι από κάτι τέτοια λάθη μπορεί να μάθει για τη μετέπειτα διαχείριση τέτοιων αγώνων. Έχοντας τον Νίκολς με 20, τον Φιντς με 19, τον Φρέντελ με 13, τον Πέιν με 11. Αυτή ήταν η διψήφη για το Περιστέρι. Όλοι όσοι αγωνίστηκαν βρήκαν στόχο και οι 11 παίκτες πλην του Θωμάκου που έμεινε στον πάγκο. Και από την άλλη πλευρά για την Μπάμπερκ, ο Μπάλιτ με 17 και ο Ράιτ με 11. Ήταν η πρώτη σκόρερ για την ομάδα της Μπάμπερκ. Και επαναλαμβάνω, 93-87 το Περιστέρι κάνει ξεκίνημα με το δεξί σε μια δύσκολη απαιτητική διοργάνωση και ειδικά στον όμιλο τον οποίο βρίσκεται, αλλά νομίζω ότι με τέτοιες εμφανίσεις βάζει πλώρη για ψηλά πράγματα η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου. Χωρίς πολλά λόγια, με πολλή δουλειά, άφθονο ταλέντο και ένα μείγμα Ελλήνων και ξένων ικανών να πάνε στο καλύτερο. Λοιπόν, τίποτα περισσότερο από εμάς. Καλό βράδυ, θυμίζουμε νίκη για το Περιστέρι 93-87. Καλό σας βράδυ.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 9. Περιστέρι Μπάμπεργκ 93-87 και νωρίτερα Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα σε αγώνα της προκριματικής φάσης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών. 0-1 νίκη για την Εθνική, όμως δεν κατάφερε το στόχο της που ήταν να περάσει απευθείας στην τελική φάση του Euro 2027 για τις εθνικές ομάδες κάτω των 21 ετών. Θα δώσει τον επόμενο μήνα, τον Νοέμβριο, αγώνες μπαράζ.

Τώρα έχουμε ημίχρονο στον αγώνα της Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ. Είναι αγώνας για το Euro Cup. Το αποτέλεσμα είναι 35-35. Ισοπαλία.

Επίσης έχουμε τελικό στον αγώνα Μύκονος Νεύτσι, μεγάλη νίκη για την Μύκονο, 78-58, είναι αγώνας για το Europe Cup και είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή, λίγο πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, 53-49 προηγείται ο Ηρακλής σε ένα παιχνίδι που, όπως διαβάζουμε, έχει γίνει διπλή καταγγελία από την ΚΑΕ Ηρακλής για ένα πανό που σας είπαμε ότι εικόνιζε την περιοχή της Μακεδονίας, δηλαδή την Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές, και έφερε το σήμα της ομάδας των Σκοπίων. Η Κιανόλευκη ΚΑΕ, όπως διαβάζουμε, κατήγγειλε επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα στην Βουλγάρα Κομισάριο του Παιχνιδιού, Ελεονόρα Ρατζέλοβα, την ύπαρξη του πανό με το εθνικιστικό περιεχόμενο που ανέβασαν οι Σκοπιανοί στις κερκίδες του γηπέδου, απαιτώντας να αποσυρθεί. Βέβαια, το πανό, από ό,τι βλέπουμε από τις φωτογραφίες, είναι εκεί,

Και επίσης να θυμίσουμε την νίκη της ομάδας Πόλο του Ολυμπιακού εκτός έδρας επί του Ανόβερο με 17-10 στην πρεμιέρα του Champions League στο Πόλο Ανδρών.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: 31 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Hera Sport στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Να θυμίσουμε ότι είναι στο ημίχρονο ο αγώνας στην ανάπαυλα του ημίχρονου, ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μπόσνα. Εκτός έδρας αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ, 35-35, την νίκη του Περιστερίου επί της Μπάμπεργκ με 93-87 για το BCL, για το Champions League του μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ παίζει για το Euro Cup. Την νίκη της Μικόνου στο FIBA Europe Cup επί της Νεύσκη με 78-58, ενώ είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Ηρακλή με την MZT Σκοπίων. 57-51 προηγείται ο Ηρακλής. Το παιχνίδι βρίσκεται στην τέταρτη περίοδο, 9:36 πριν από την ολοκλήρωσή της. Να θυμίσουμε επίσης την νίκη του Ολυμπιακού στο Πόλο, Champions League πρώτη αγωνιστική επί του Ανόβερο με 17-10, και την νίκη της εθνικής ομάδας κάτω των 21 ετών εκτός έδρας επί της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0. Όμως το ένα γκολ δεν έφτασε για να πάρει την απευθείας πρόκριση για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2027, που θα γίνει σε γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Θα δώσει αγώνες παράς τον επόμενο μήνα. Στις προσεχείς μέρες θα μάθουμε και την αντίπαλό της. Είναι βραδιά μπάσκετ σήμερα. Υπάρχει βέβαια και Nations League σε λίγη ώρα, στις 10 παρατέταρτο, Αγγλία, Τσεχία και Κροατία, Ισπανία για την πρώτη κατηγορία. Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία για τη δεύτερη κατηγορία. Και υπάρχουν αγώνες και για την τρίτη κατηγορία. Όμως υπάρχει και η ειδησιογραφία στο μπάσκετ που αφορά την συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων που μετέχουν στην Ευρωλίγκα, που έγινε στην ιταλική πόλη Κόμο, προκειμένου να εξεταστεί μια πρόταση αγοράς της Ευρωλίγκας από το NBA. Δίνουμε το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα για να μάθουμε τι αποφασίστηκε εκεί και περισσότερα επίσης όσον αφορά την ελληνική παρουσία, δηλαδή Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Hera Sport. Ήταν μια συνάντηση στην οποία νομίζω και στην Ευρώπη αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού την περίμεναν πώς και πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ιστορική αυτή η συνάντηση που έγινε στη Λίμνη Κόμο. Ήταν ένα διήμερο ουσιαστικά όπου βρέθηκαν εκεί οι εκπρόσωποι από τις 13 ομάδες που είναι μέτοχοι

0: των οικονομικών όρων άγγιζε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν μια απόφαση που, μια πρόταση που βρήκε αντίθετη στις περισσότερες ομάδες, σχεδόν όλες δηλαδή κλείσαν την πόρτα στο NBA. Το όχι που είπαν Θάνο οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας ήταν πανψηφοί, δηλαδή και οι 13 ομάδες απάντησαν αρνητικά στην πρόταση αυτή των Αμερικανών να μπουν στην Ευρωλίγκα και να την εξαγοράσουν ουσιαστικά. Ωστόσο υπάρχουν ομάδες μέσα στην Ευρωλίγκα που άφησαν ανοιχτή την πόρτα να υπάρξει νέα διαπραγμάτευση με τους ανθρώπους του NBA για αυτή την πρόταση που έχουν κάνει. Και ουσιαστικά εδώ χωρίζονται οι ελληνικές ομάδες.
1: Η διαφωνία, ναι, θα πάμε και στις ελληνικές ομάδες γιατί έχει ενδιαφέρον, αλλά η διαφωνία έχει να κάνει με το ύψος του ποσού ή είναι αντίθετη στην φιλοσοφία της πώλησης. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, όταν ο Ινφαντίνο υιοθέτησε την πρόταση να πουληθεί ένα μέρος του Μουντιάλ, υπήρχε ένας ξεσηκωμός, ιδιαίτερα από την UEFA και τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, οι οποίες δεν άκουγαν τίποτα, όποιο και αν ήταν το οικονομικό αντάλλαγμα, έλεγαν ότι, να το πω έτσι εν είδη συνθήματος, το ποδόσφαιρο δεν είναι προσπόληση. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε διαφωνία, εφόσον έχει γίνει γνωστό, επειδή το ποσό είναι μικρό και θεωρούν ότι με ένα μεγαλύτερο ποσό μπορεί οι αντιδράσεις που εκφράστηκαν σήμερα να καμφθούν, ή είναι αντίθετη στη λογική της πώλησης αυτή καθ' αυτή?
0: Εδώ οι ομάδες χωρίζονται. Υπάρχουν ομάδες που είναι κάθετα αντίθετες με το ενδεχόμενο να μπει το NBA στην Ευρωλίγκα και να εξαγοράσει την διοργάνωση, και υπάρχουν ομάδες που το συζητάνε αυτό το ενδεχόμενο, αλλά θέλουν να κάνει το NBA μια καλύτερη πρόταση από οικονομικής άποψης. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι χωρίζονται οι ελληνικές ομάδες σε αυτό το κομμάτι, σύμφωνα με τα όσα έχουν κυκλοφορήσει από τη συνάντηση που έγινε σήμερα το μεσημέρι στη Λίμνη Κόμο.
1: Για πες μας, τι είπε ο Παναθηναϊκός και τι είπε ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εκπροσωπήθηκε, να πούμε, από τους ιδιοκτήτες του, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μαζί ήταν και ο αντιπρόεδρος Γιώργος Κινδύλιας, αλλά και ο γενικός διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, είναι από τις ομάδες που είναι κάθετα αντίθετες με το ενδεχόμενο να μπει το NBA στην Ευρωλίγκα και να την εξαγοράσει. Μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πρωτοστάτησε σε αυτό το όχι που είπε σήμερα η Ευρωλίγκα στο NBA. Μαζί του τάχθηκαν ενάντια σε αυτή την πρόταση και το ενδεχόμενο να έρθουν οι Αμερικανοί στην Ευρωλίγκα, και η Μπαρτσελώνα και η Μπασκόνια αλλά και η Αρμάνι Μιλάνο. Αυτές ήταν δηλαδή οι ομάδες που εξέφρασαν τη μεγαλύτερη αντίθεση με την πρόταση που κατέθεσαν οι Αμερικανοί. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά είναι και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, να πούμε, ότι είχε στη Λίμνη Κόμο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά δεν παρέστη ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού στην σημερινή συνεδρίαση.
1: Ήταν δηλαδή στο μέρος που διεξήχθη, στην πόλη που διεξήχθη, αλλά δεν ήταν στην συνεδρίαση που έγινε.
0: Ναι, ακριβώς Θάνο, και δεν έχει κυκλοφορήσει ο λόγος για τον οποίο δεν παρέστη στη σημερινή συνεδρίαση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αν και βρισκόταν στο Τσερνόμπιο, που είναι η πόλη εκεί δίπλα στη Λίμνη Κόμο που έγινε η συνάντηση. Ήταν, να πούμε, ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο χθεσινό βραδινό δείπνο που έγινε εκεί, αλλά δεν παρέστη στην σημερινή συνεδρίαση, αν και βρίσκεται εκεί πέρα. Αν και βρισκόταν εκεί πέρα, τέλος πάντων. Αυτά και δεν χωρίς να ξέρουμε τίποτα παραπάνω από αυτού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον Βασίλη Παρθενόπουλο, τον CEO της ομάδας, τον Γιώργο Αθανασίου, και την νομική εκπρόσωπο, την Μαργαρίτα Θάνου. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανοιχτός, φάνηκε, στο να διαπραγματευτεί η Ευρωλίγκα περαιτέρω αυτή την πρόταση του NBA. Δηλαδή είναι μεταξύ των ομάδων που θέλουν να το συζητήσουν ξανά αυτό το ενδεχόμενο. Μπορεί να απάντησαν όλες όχι, όπως είπαμε, και οι 13 να είπαν όχι τώρα σε αυτή την πρόταση.
1: Αλλά οι λόγοι είναι διαφορετικοί, όπως τους ανέλησες προηγουμένως.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι δηλαδή μέσα στις ομάδες που θέλουν να επαναδιαπραγματευτούν και να συζητήσουν περαιτέρω αυτό το θέμα με το NBA. Γι' αυτό και φαίνεται να έχει δοθεί, Θάνο, μια προθεσμία διάρκειας 30 ημερών στους Αμερικανούς, ώστε
1: για να επιστρέψουν με καλύτερη πρόταση.
0: Να επιστρέψουν με μια καλύτερη πρόταση.

0: σε σχέση με αυτή που έκανε, που είπαμε ότι ανέρχεται περίπου σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα. Η ομάδα που φάνηκε μπροστά να βγαίνει σε αυτή την κίνηση είναι η Ρεάλ, η οποία ήταν και η τελευταία που υπέγραψε το νέο δεκαετές της συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Ακολούθησε και η Φενέρμπαχτσε, που ήταν η προτελευταία που ανανέωσε τη συνεργασία της με την Ευρωλίγκα. Και ανοιχτός σε αυτό το ενδεχόμενο της επαναδιαπραγμάτευσης με τους Αμερικανούς, παρουσιάστηκε και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν μεταξύ των ομάδων που θέλουν να δώσουν αυτή τη διορία στους Αμερικανούς, να επιστρέψουν, μήπως και γίνει κάποια καλύτερη πρόταση από το NBA, ενώ από την πλευρά του Ολυμπιακός, όπως είπαμε, ήταν κάθετα αντίθετος με αυτή την πρόταση που κατέθεσε το NBA για την εξαγορά της Ευρωλίγκας, και την οποία μάλιστα πολλοί λένε ότι ο Ολυμπιακός την χαρακτήρισε απεικιοκρατική διαστόματος του Προέδρου του και ιδιοκτήτη του, του κυρίου Γιώργου Αγγελόπουλου.
1: Μάλιστα. Αφήνουμε λοιπόν την συνάντηση στην Λίμνη Κόμο των μετόχων της Ευρωλίγκας. Να κάνουμε μια γρήγορη αναφορά στο τι περιμένουμε αύριο και μεθαύριο. Έχουμε αύριο ευρωπαϊκούς αγώνες για ΑΕΚ και Άρη, και μεθαύριο Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός με την Φενέρ. Νομίζω είναι οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας, και ο Παναθηναϊκός θα έχει στην διάθεσή του και τον Ρογκαβόπουλο και το Φαλ.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ Θάνο είναι δύο από τις τέσσερις ομάδες που έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμή στην Ευρωλίγκα, δηλαδή έχουν ρεκόρ 3-0. Θα κοντραριστούν την Πέμπτη το βράδυ, όπως είπε, στο Telecom Center Athens. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, γιατί μπορούμε να πούμε ότι είναι και ένα πολύ μεγάλο τεστ για τον Παναθηναϊκό, γιατί οι αντίπαλοι που αντιμετώπισε στις πρώτες τρεις αγωνιστικές ήταν ομάδες χαμηλότερου επίπεδου και προσδοκίων, να το πούμε έτσι, συγκριτικά με την πρωταθλήτρια Τουρκίας, που έχει και πάλι πολύ υψηλούς στόχους για αυτή τη σεζόν. Άρα δηλαδή περιμένουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Telecom Center Athens, που θα δείξει πράγματα και για τις δύο ομάδες, αν και είναι πολύ νωρίς στη σεζόν και δεν είναι έτοιμες. Σίγουρα πολύ περισσότερο ο Παναθηναϊκός, που είχε και έχει διάφορα θέματα να αντιμετωπίσει, τα οποία πάντως μειώνονται. Και το λέμε αυτό διότι φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να παίξουν σε μεθαυριανό παιχνίδι και ο Μουστάφα Φαλ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο Γάλλος Σέντερ, θυμίζουμε, είχε υποστεί θλάση κατά την προετοιμασία του Παναθηναϊκού και έχει επιστρέψει στις προπονήσεις το τελευταίο διάστημα και πλέον φαίνεται έτοιμος να κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τα πράσινα σε αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, γιατί θυμίζουμε ότι είχαν προηγηθεί 5-7 έτη παρουσίας στον Ολυμπιακό για τον Γάλλο Σέντερ, ο οποίος τίθεται και αυτός πλέον στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε το θέμα που είχε με τον μυϊκό σπασμό στη μέση και είναι έτοιμος και αυτός να κάνει την επανεμφάνισή του. Περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σχετικά με την κατάσταση των δύο παικτών και πώς σκέφτεται να τους χρησιμοποιήσει για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, στο οποίο δεν θα έχει, η αλήθεια είναι, φαίνεται, άλλες επιστροφές ο Παναθηναϊκός. Είχε, θυμίζουμε, την επιστροφή του Νάιτζελ Χέι Ντέιβις στις προηγούμενες ημέρες, ο οποίος έπαιξε και στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παραμένουν εκτός Ναν και Σλούκας, και παραμένει εκτός και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έχει τεθεί εκτός δράσης με μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό και συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, για τον Ολυμπιακό θα έχουμε περισσότερα να πούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί έχει μια μέρα παραπάνω, παίζει την Παρασκευή στη Σάνε Λαρίνα με την Ανατολού Εφές. Όμως υπάρχει πλούσια δράση και για τις άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ υποδέχεται αύριο στις 7 η ώρα τη φινλανδική Βίλπας για την πρεμιέρα της στο FIBA Champions League. Ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί, άλλωστε ούτως ή άλλως η Ένωση χαρακτηρίζεται και από την ίδια τη διοργάνωση ως το φαβορί για τον όμιλό της, και φαίνεται ότι μπορεί να κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα η ομάδα του Dragan Sakota απέναντι στους Φινλανδούς, που έκαναν την έκπληξη και μέσω των προκριματικών πήραν το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων του BCL. Υπάρχει παιχνίδι του Άρη στις 8 η ώρα στο Nick Gallis Hall, υποδέχεται την ισπανική San Pablo Burgos. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ένα παιχνίδι που έχει γίνει sold out εδώ και αρκετό καιρό, γιατί ο κόσμος του Άρη ανυπομονεί για αυτή την εντός έδρας πρεμιέρα των Κίτρινων στο Eurocup. Ένα παιχνίδι που ο Άρης θέλει να πάρει μια νίκη για να κάνει, και για να κάνει το 2-2 στο Eurocup, αλλά και για να αφήσει πίσω του την αρνητική έκπληξη στην πρεμιέρα της GBL, όπου ιτήθηκε εκτός έδρας από την Καρδίτσα. Ένα αποτέλεσμα που έφερε μεγάλη γκρίνια στις τάξεις ομάδας, με τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει λόγο για ντροπή και για ένα χάος για την εικόνα της ομάδας του. Και σήμερα ο Έλληνας τεχνικός τόνισε ότι περιμένει πολλά πράγματα από περισσότερους παίκτες και ότι είναι σίγουρος ότι θα τα πάρει αυτά τα πράγματα από τους παίκτες του στη συνέχεια. Υπάρχει και δράση στο FIBA Europe Cup, με άλλες δύο ομάδες να παίρνουν σειρά αύριο μετά τις Μύκονο και Ηρακλή που παίξαν σήμερα. Υπάρχει το μάτς του Κολοσσού Ρόδου με την Ρουμανική Κραϊόβα στο νησί των Υποτών στις 6 ώρα. Και υπάρχει και η εκτός έδρας αναμέτρηση του Προμηθέα Πάτρας, ο οποίος παίζει στο Κόσοβο απέναντι στην Τρέπτσα, με το Τζάμπολ εκεί να έχει οριστεί για τις 7.30.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Αφήνουμε το μπάσκετ. Βέβαια, υπάρχουν δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, συνεπώς πρέπει να ενημερώσουμε. Ο αγώνας της MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή είναι 57-58. Διαφορά μόλις ενός πόντου, 1-50 πριν από την ολοκλήρωσή του. Άρα γίνεται μεγάλη μάχη στα Σκόπια. Ενώ ο αγώνας της Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ είναι 48-47, 5-48 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Και τώρα ο ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας μία βολή, ισοφαρίζει σε 48-48 στην κόψη του ξηραφιού και τα δύο παιχνίδια. Ιδιαίτερα όμως το παιχνίδι του Ηρακλή, το οποίο είπαμε θέλει 1-44 για την ολοκλήρωσή του. Πάμε να μπούμε εντάχει σε ρυθμούς ντέρμπι Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, την ερχόμενη Κυριακή, με την συνέχιση έπειτα από τρεις εβδομάδες της Super League, της Τίχημαν Super League, με την έκτη αγωνιστική. Ο λόγος στον Χρήστο Κοντό για να μάθουμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Σε ακούμε, Χρήστο.
2: Γεια σας, Άρα μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Είχαμε την επιστροφή του ΕΤΕΙΣ προπονήσεις σήμερα. Θυμίζω ότι είχαν μια έξτρα μέρα άδειας οι Έλληνες διεθνείς. Οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας έκαναν τη χρήση σήμερα, δεν πήγαν χθες, όπου το σήμερα εμφανίστηκε. Έβγαλε πάνω κάτω πρόγραμμα μαζί με τον Ταμπούρδα, ο οποίος και αυτός προπονήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σε πουλ ρυθμός. Δείχνει ότι έχει αφήσει οριστικά πίσω από το πρόβλημα της Λάτσης. Οπότε θα θεωρήσουμε δεδομένο ότι αν δεν προκύψει κάποια πρόοπτο μέχρι η Κυριακή θα είναι διαθέσιμο για το παιχνίδι στο Καρασκάκη και πιθανώς μπορεί να είναι και στις αρχικές επιλογές για την ενδεκάδα από την πλευρά του Μίστρου. Οι υπόλοιποι διεθνείς έξι των αριθμών που απουσιάζουν θα επιστρέψουν την Πέμπτη. Αυτή είναι ο Πελίστρη, είναι ο Γαστόντερ, είναι ο Ουναΐτ, είναι ο Εντίν Σαλάχ, ο Σαλάχεδίν, είναι ο Κάτρης, είναι παίκτες, ο Γιάγκουσιτς, είναι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν την Πέμπτη. Ουσιαστικά θα πάρουμε μια δυνατή προπόνηση με τον Ντέρμπι. Και θα είναι λίγο πιο δύσκολη η προσαρμογή τους μετά από μια τόσο μεγάλη απουσία που θα αγγίζει σχεδόν τις 20 ημέρες. Άλλα προβλήματα από τελευταία στιγμή δεν υπάρχουν. Είναι χαλαρή η εικόνα, η προπόνηση γίνεται κανονικά, δεν έχουμε θέματα που να απασχολούν τον προπονητή.
1: Και αυτό που συζητείτε, αυτό που διαβάζω, Χρήστο, είναι πώς θα καλύψει ο Νίστρουπ το κενό του Λιβάη.
2: Εντάξει, έχει επιλογές. Είναι μια ομάδα που έχει αρκετές επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση. Να δούμε τι σύστημα θα επιλέξει καταρχάς. Αν θα παίξει με δύο επιθετικούς, αν θα παίξει ένα σύστημα με δύο ακραίους. Είναι όλα ανοιχτά. Περιμένουμε πρώτα με το καλό να γυρίσουν όλοι, να δούμε ποιοι είναι παρόντες, ποιοι δηλαδή θα υπολογίζονται για το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις για τις συγκεκριμένες θέσεις. Μάλλον τον Ταμπόρδα.
1: Ναι, ναι, η επιστροφή Ταμπόρδα νομίζω του λύνει τα χέρια. Έχει δηλαδή μια επιλογή.
2: Θα μπορούσε να παίξει ο Πελίστρη την διαθέση. Δεν είναι ότι αν πήγαινε στο σύστημα με το Λιβάη ακραίο και περιφερειακό, δηλαδή, όχι, θα είναι στο Σεντερφούρ, έχει παίχτες που μπορεί να καλύψουν αυτό το ρόλο στα δεξιά. Ακόμα και ο Μουναή θα μπορούσε να παίξει. Έχει παίξει πολλές φορές στην πρώτη του θητεία σε αυτή τη θέση στα δεξιά, την στάκρα της επίθεσης. Οπότε υπάρχουν επιλογές. Νομίζω ότι ο προπονητής αυτή τη στιγμή έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του, αλλά για να τα ολοκληρώσει θα πρέπει να δει τι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Το κρίσιμο σημείο να δούμε και θα είναι τακτική. Τώρα θα επιλέξει να παίξει με δύο φορ ή θα επιλέξει να χτυπήσει το παιχνίδι από τα άκρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Αυτά συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό. Εν ώψη ντέρμπι, βέβαια, υπάρχουν αρκετές μέρες μπροστά. Είμαστε μόλις την Τρίτη. Το παιχνίδι είναι το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής στις 9 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τώρα, στο μπάσκετ, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Θέλουμε 40 δευτερόλεπτα συγκεκριμένα για να τελειώσει το παιχνίδι της MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής προηγείται με 60-57 και τώρα με ένα δίποντο με lay-up. Αυξάνει τη διαφορά σε 62-57-36 και 6 πριν από την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ο Ηρακλής φαίνεται να παίρνει ένα καλό προβάδισμα που μπορεί δηλαδή τηρουμένων των συνθήκων, δηλαδή του χρόνου που υπολείπεται να το κρατήσει. Έχει μια διαφορά 5 πόντων αυτή τη στιγμή και απομένουν 36,6 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ενώ όσον αφορά το άλλο παιχνίδι, το οποίο διεξάγεται στο πλαίσιο του EuroCup και παίζει η Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ. Εκεί η γηπεδούχος ομάδα έχει μια διαφορά 2 πόντων. Είμαστε στο 50-48. Το παιχνίδι βέβαια έχει ακόμη χρόνο μπροστά του. Είμαστε στο 6ο λεπτό της τρίτης περίοδου.

0: Είπαμε νωρίτερα για την εθνική ομάδα κάτω των 21 ετών, την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κάτω των 21 ετών, που παρά την νίκη της δεν κατάφερε να προκριθεί και θα δώσει αγώνες μπαράζ για να πετύχει το στόχο της, που είναι η πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, η κλήρωση των μπαράζ, εκεί δηλαδή που θα μάθει η εθνική ομάδα την αντίπαλό της και την διεξαγωγή βέβαια των αγώνων, της ημερομηνίας, θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 12 στην Νιόν της Ελβετίας. Θυμίζουμε, αυτή η διοργάνωση θα γίνει στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας το 2027. Επιστρέφουμε σε ρυθμούς ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά νομίζω, Γιάννη Ράνιο, ότι για τον Ολυμπιακό το κρίσιμο της ημέρας, το σημαντικό της ημέρας, είναι η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και οι αποφάσεις που ελήφθησαν για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να διευκολυνθεί ο Ολυμπιακός στα έργα και στις ενέργειες εν γέννη που θα κάνει για την ανάπλαση του Γεώργιου Καραϊσκάκης.
1: Καλησπέρα και πάλι. Πράγματι, είναι αυτό που λέγαμε και γύρω στις 6, αλλά με τη μορφή τίτλων, και νομίζω τώρα μπορούμε μεγαλύτερη ανάλυση μετά το παιχνίδι με το Περιστέρι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, ότι όλα δείχνουν πως ανοίγει ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκη, χωρητικότητας περίπου 55.000 θέσεων. Δεν είναι και μικρό πράγμα για έναν Ολυμπιακό ο οποίος θα μπει σε ένα ανακαινισμένο γήπεδο, και εφόσον όλα πάνε καλά, τα έργα θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι που μας έρχεται, σε ένα οριοθετημένο έτσι προγραμματισμό που θα τον φέρει ξανά φθινόπωρο του 29, δηλαδή περίπου σε 3 χρόνια από τώρα. Αυτό τουλάχιστον θα έλεγα ότι προκύπτει από την ενημέρωση της κυβέρνησης που πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη που είπαμε και λίγο νωρίτερα, εκεί όπου ήταν ο Πρωθυπουργός και άλλοι αρμόδιοι φορείς που συμμετείχαν σε αυτή τη σύσκεψη, δηλαδή και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δείχνοντας έτσι και τη σοβαρότητα με την οποία περιβάλλουν όλη αυτή την απόφαση, και θυμίζοντας ότι είναι ένα γεγονός που εξυγχρονίζει και αναβαθμίζει την έδρα του Ολυμπιακού, χωρίς να δοθεί ούτε ένα ευρώ από το κρατικό προϋπολογισμό. Όλο δηλαδή θα πάει βάσει των αναγκαίων νομοθετικών πρωτοβουλειών με μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο δεν θα πρέπει να περνά απαρατήρητο. Υπήρξε και το ενημερωτικό σημείωμα που λέγαμε λίγο νωρίτερα για όλα αυτά που είχαν να κάνουν με την κυβέρνηση να δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, και κατά την άποψή μου είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που επισκιάζει οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αυτές τις ημέρες.
0: Τώρα, έχουν γίνει γνωστά, υποθέτω πως με βάση την ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχει ικανοποίηση στην πλευρά του Ολυμπιακού, γιατί φαίνεται ότι τα αιτήματα γίνονται δεκτά, έστω και αν η ανακοίνωση ήταν λακωνική. Ωστόσο, λέει ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που χρειάζονται. Έχει γίνει γνωστό πότε θα αρχίσουν τα έργα, αν θα γκρεμιστεί όλο το γήπεδο ή μέρη του γηπέδου Καραϊσκάκης?
1: Κοίταξε, καταρχάς,
0: τι άλλα επιμέρους θέματα, αν έχουν γίνει γνωστά?
1: Επίσημα δεν υπάρχει κάτι. Αυτό που μπορώ να σου πω και προκύπτει βάσει ρεπορτάζ είναι ότι τα έργα, εφόσον όλα πάνε καλά και πέσουν οι απαραίτητες υπογραφές έγκαιρα, ότι θα ξεκινήσουν από αυτό το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο, και θα πάει μέχρι το φθινόπωρο του 29. Δηλαδή μιλάμε από σήμερα για 3 χρόνια. Όμως ο Ολυμπιακός την τρέχουσα περίοδο χρησιμοποιεί τον Γιώργο Καραϊσκάκη.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ολική ανακατασκευή, δηλαδή θα γκρεμιστούν οι κερκίδες. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή πάνω στις ήδη υπάρχουσες πρόσθεση θέσεων, διαζωμάτων ή οτιδήποτε άλλο.
0: Άρα αυτό που είχε γραφτεί περί. Σύμφωνα σου λέω με πληροφορίες που έχω διαβάσει, ότι θα βγει το σκέπαστρο και θα χτιστούν από πάνω με μικρά γκρεμίσματα, ας πούμε, δεν ισχύει.
1: Και μάλιστα αυτό το είχαμε ψάξει τότε που είχε γίνει και η παρουσίαση, αν θυμάσαι, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ναι, αρχές του καλοκαιριού, και μιλώντας και με ανθρώπους που γνωρίζουν έτσι αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι ένα ζήτημα να μπορέσει να αυξηθεί και η χωρητικότητα και το ύψος, περίπου στα 4 με 5 μέτρα κάπου εκεί είναι, να πάρει τις απαραίτητες εγγυήσεις και υπογραφές, δεν θα γίνει μπάλωμα, θα γίνει ολική ανακατασκευή. Έτσι το ξεκαθαρίζω, και γι' αυτό θα τραβήξει και τόσο πολύ. Μην νομίζει κανείς ότι απλά θα προσθέσουν μερικές σειρές. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Και επίσης θα πρέπει να ξέρουν ότι θα αλλάξει ριζικά όλη η εικόνα, όλη η δομή των γύρω δρόμων, με υπογειοποιήσεις, και δεν θα έχει καμία σχέση με την εικόνα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή με τους δρόμους που περνούν και από την Ποσειδόνος και από τον δρόμο που έρχεται από την Πειραιώς. Όσο ξέρει, καταλαβαίνει τι εννοώ, γιατί είναι ένα συνολικό έργο που φαίνεται και από τη μακέτα που είχε παρουσιαστεί, που δεν θα θυμίσει σε τίποτα, όχι μόνο ως εγκατάσταση το Γιώργος Καραϊσκάκης, αλλά και τους περιβάλλοντες χώρους.
0: Μάλιστα. Τους γύρω δρόμους της περιοχής του Νέου Φαλήρου στον Πειραιά. Τώρα, επειδή έχουμε και ντέρμπι εν όψη, τι μπορούμε να πούμε για τα αγωνιστικά θέματα του Ολυμπιακού?
1: Λοιπόν, μπορούμε να πούμε καταρχάς ότι έχουν επιστρέψει οι διεθνείς, οι Έλληνες. Σήμερα ήταν η πρώτη προπόνηση μετά το τρίμερο ρεπό Σαββάτου, Κυριακή, Δευτέρας. Σιγά σιγά θα ενσωματώνονται. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Γκονζάλης και ο Πουέρτα θα προλάβουν την προπόνηση της Πέμπτης. Παίζουν ξημερώματα Τετάρτη, να θυμίσω. Οπότε όλα δείχνουν ότι μάλλον η καλή προπόνηση, εν πάση περιπτώσει η γεμάτη προπόνηση με όλους, θα είναι την Παρασκευή. Τι σημαίνει αυτό? Εκεί θα καταλάβει και θα μάθει περισσότερα πράγματα και ο Αλγουαθίλ για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται παίχτες που προορίζονται για το αρχικό σχήμα. Και σε συνδυασμό με αυτούς που έμειναν πίσω, κρατάμε τρία πρόσωπα κλειδιά για μένα, που είναι ο Ζέλσον, είναι ο Μάριους, είναι επίσης και ο Σιπιώνη. Τρεις παίχτες οι οποίοι ίσως δύο από αυτούς να βρεθούν και στο αρχικό σχήμα. Παίζει και ο Φρόιλερ σήμερα, οπότε αμέσως καταλαβαίνουμε ότι δύο από τις κολόνες, ο Χαφ, ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ, θα έχουν επιβαρυνθεί αρκετά. Οπότε, ακόμα και αν δεν τους δούμε στο αρχικό σχήμα, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Όχι για αγωνιστικούς λόγους, γιατί δεν ταιριάζουν στα πλάνα, αλλά λόγους επιβάρυνσης που θα έχει κρυφθεί την κατάλληλη στιγμή από τους αρμόδιους για να ανάψει το πράσινο φως στον Αλγκουαθίλ. Όπως επίσης και για τους δύο επιθετικούς, δηλαδή και ο Γιάρεμτσουκ και ο Γκονζάλης, για διαφορετικούς λόγους, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν έχουν το προβάδισμα. Ο Γιάρεμτσουκ, έστω και αν έρχεται με γκολ με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, δεν πάβει να είναι επιβαρημένος και αυτός από τις μετακινήσεις, τα ταξίδια, τα παιχνίδια, όσα έπαιξε, εν πάση περιπτώσει. Είχε ενοχλήσει στο γόνατο, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα έρθει τώρα. Και ο Γκονζάλης από το μακρύ ταξίδι, άρα ο Μάριος, τον οποίο τον είδαμε να παίρνει χρόνο στη Λιβαδιά, δεν αποκλείεται να δούμε και στο αρχικό σχήμα του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Καλά τα νέα για τον Μπέιλι, ο οποίος είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό προπονήσεων, έτσι. Και από εκεί πέρα θα κρυφθεί ο βαθμός ετοιμότητάς του για το αν θα συμπεριληφθεί στην ενδεκάδα. Πιστεύω στην αποστολή θα είναι. Αντίθετα για τον ΣΑ, εκεί τα πράγματα ναι μεν πηγαίνουν καλά. Στο πρόβλημα θλάση στη Γάμπα, που ήταν βαριά μορφή θλάσης, πηγαίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι είχαν οι πρώτες εκτιμήσεις γίνει για την επιστροφή του. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι θα είναι στην αποστολή αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα, γιατί φοβούνται τυχόν επιβάρυνση και επιδείνωση του προβλήματος. Κλείνοντας, να πω μόνο ότι υπήρξε και η παρουσίαση του Νίκου Γαβαλά, ενός βιβλίου που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και το μεσημέρι με τον συγγραφέα και καλό φίλο και συνάδελφο, όπου υπήρχαν πάρα πολλοί εκεί σε αυτό το βιβλίο που μιλάει για τη γέννηση ενός θρύλου. Μίλησε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ήταν και ο Τάκης ο Λεμονής, ήταν και ο Κυριάκος ο Καραταΐδης. Σε μια ζεστή έτσι, ατμόσφαιρα που υπήρχε για το νέο βιβλίο με τίτλο «Γέννηση ενός θρύλου», που αφορά φυσικά τον Ολυμπιακό. Οπότε στο περιθώριο του.
0: Το περιεχόμενό του είναι ιστορικό, μίλησε μας λίγο γι' αυτό.
1: Από ό,τι μας είπε σήμερα ο Νίκος Γαβαλάς, Ερασπορ, δεν έχω προλάβει να το διαβάσω. Δεν σου κρύβω ότι ήθελα να είμαι στην εκδήλωση, αλλά ήταν το παιχνίδι του Περιστερίου λίγο νωρίτερα. Μιλά για ιστορίες που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας από το ξεκίνημα της ίδρυσης του Ολυμπιακού. Δανειζόμενος πηγές που είχε και από τον πατέρα του και δάσκαλο της φωτογραφίας.
0: Τον Νικήτα Γαβαλά,
1: Και έχει και στοιχεία μυθοπλασίας μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Που κάνει λίγο πιο ενδιαφέρον και λίγο πιο συναρπαστικό από τα αμυγός ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν σου κρίνω, θα το διαβάσουμε, θα το δούμε, θα το κρίνουμε, αλλά είναι μια αξιόλογη και εξέπαινη πάτη του συναδέλφου που αξίζει έτσι και την όποια προβολή, έστω και αν μιλάμε για τον Ολυμπιακό ή κάποια άλλη ομάδα, που αξίζει να την αγκαλιάσει οποιοδήποτε και να διαβάσει κάτι σε άλλες δεκαετίες, άλλες εποχές μιας ομάδας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή. Νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης με 64-59. Ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, Μπόσνα ΠΑΟΚ 57-53 και εμείς κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 9. Φτάσαμε στο τέλος, ήταν το μικρόφωνο στα γήπεδα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στίμου.

0: Era Sport 101,8.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας, 10 και 8 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ξεκινάμε με Nations League, Κροατία-Ισπανία 1-0. Ο Πέρισιτς είναι ο σκόρερ για τη γηπεδούχο Κροατία. Όπου έχουμε γκολ, μάλλον να τα πούμε όλα. Αγγλία-Τσεχία 0-0, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 0-0, Σκωτία-Σλοβενία 0-0, τελικό Καζακστάν-Φερόε 2-2. Αλβανία-Άγιος Μαρίνος 1-0, με τον Ασλάνι να είναι ο σκόρερ. Από εκεί και πέρα, Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0 και εδώ προηγούνται οι γηπεδούχοι των Φιλανδών. Και γκολ έχουμε στο Μολδαβία-Σλοβακία. Είμαστε στο 0-1 αυτή την ώρα. Βεβαίως όλα σήμερα κινούνται σε μπασκετικούς ρυθμούς, καθώς το πρωί είχαμε τις εξελίξεις από το κόμμα, από το κόμμο, το όχι της Euroleague στην πρόταση του NBA και φυσικά το απόγευμα έγινε γνωστό από την κυβέρνηση πως συναντήθηκε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον πρωθυπουργό και τους επιτελείς του, προκειμένου να βρεθεί άκρη, να γίνει νομοθετική ρύθμιση για την ανακατασκευή του γηπέδου Καραϊσκάκη.

0: Λοιπόν, όπως είπα, η μία είδηση της ημέρας είναι αυτά που τα νέα που μας ήρθαν από το κόμμα. Για όλα αυτά, κοντά μας ο Βαγγέλης Ιωάννου. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα.
0: Στα αγωνιστικά θα πάμε μετά. Αλλά να ξεκινήσουμε με το κόμμα. Τι έγινε το πρωί. Οι άνθρωποι.
1: Εμείς τα μεταδώσαμε live τις εξελίξεις για τον Άρη Μπάρκα το μεσημέρι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μεταδώσαμε live τις εξελίξεις πρώτη, γιατί παίρναμε το μήνυμα από μέσα την ώρα που εξελισσόταν η συνάντηση κορυφής. Δηλαδή το όχι, το επίσημο όχι, γιατί το ξέραμε ότι έχουν απορρίψει την πρόταση, το επίσημο όχι, την διαδικασία που συνεχίζεται για τα franchises, διότι η διαδικασία συνεχίστηκε σήμερα, απλά στους περισσότερους η εντύπωση που έμεινε επειδή υπάρχει συγκεχημένη πληροφορία είναι ότι δεν εξελίχθηκε η διαδικασία επειδή δεν προχώρησαν τα αιτήματα για τις επιπλέον 8 άδειες των 13 ομάδων μέσα στις οποίες είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Δεν είναι έτσι. Η διαδικασία προχώρησε και μάλιστα οι 13 μέτοχοι για τον εαυτό τους άλλαξαν τις άδειές τους από long term σε franchise. Δηλαδή πήραν τις καινούργιες μορφές άδειας μόνιμης συμμετοχής, δηλαδή στην Ευρωλίκα. Τις έχουν ήδη.
0: Τις έχουν ήδη.
1: Ναι. Και αυτό μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα μεταφραστεί με βάση το μετοχολόγιο τους στη λεπτομέρειά του. Άρα αυτό προχώρησε. Επίσης προχώρησε η αύξηση των ομάδων. Του χρόνου η Ευρωλίγκα θα έχει 24 ομάδες.
0: Θα έχει 24,
1: επίσης προχώρησε ότι θα μπουν άλλες 8 με franchise. Και θα είναι 3 θέσεις που θα ανοιγοκλίνουν, να το πούμε έτσι. 21 θέσεις θα είναι franchise. Και μετά άλλες 3 θέσεις για ομάδες που θα ανεβοκατεβαίνουν ίσως από το EuroCup ή θα μπαίνουν με wildcard. 24 ομάδες.
0: Πολύ
1: το NBA
0: ωραία.
1: Θα κάνει δική του διοργάνωση. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη στο κόμμο μεταδίδαμε τι συνέβαινε στο Λονδίνο. Έχει πέρασει στα ψηλά, το έχουν καταλάβει πολλοί. Εκεί ήταν ο εκπρόσωπος του NBA, ο Έλληνας, του NBA στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή ο Γιώργος, και τη Μέση Ανατολή ο Γιώργος Αϊβάζογλου, και ανέλυε τις θέσεις του NBA για τη νέα λίγκα. Εκεί είπε για παράδειγμα ότι η νέα λίγκα θέλει ομάδα στο Λονδίνο. Πιθανότατα και στο Μάντσεστερ.
0: Πιθανότατα
1: ομάδα
0: και στο Μιλάνο.
1: Στο Μιλάνο όχι, στη Ρώμη.
0: Δεν θέλει στη Ρώμη, θέλει τελικά.
1: Δύο ομάδες στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Μία στη Ρώμη 3. Μία στο Παρίσι 4.
0: Ναι.
1: Μία στη Λιόν 5. Δύο στην Ισπανία, μία στη Μαδρίτη και μία στη Βαρκελόνη 7. Μία στην Ελλάδα, στην Αθήνα 8. Μία στην Κωνσταντινούπολη 9 και τώρα για τη Γερμανία είπαμε.
0: Όχι, Γερμανία δεν έχουμε βάλει.
1: Μία στη Γερμανία 10 και ξεχνάω ποιες είναι οι δύο τελευταίες. Μπορώ να ρίξω μια ματιά και να σου πω ποιες θα είναι και οι δύο τελευταίες ομάδες που θα μπουν και μετά 4 ομάδες για το NBA Europe που μιλάμε που θα έρχονται από την 4 ομάδες που θα έρχονται από τον BCL.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βεβαίως το NBA θα ξαναεπανέλθει για την αγορά της Ευρωλίγκα με νέα πρόταση ή όχι.
1: Σταματάμε εδώ. Δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
1: Ναι.
0: Η πρόταση η σημερινή αφορούσε όλες τις ομάδες ή κάποιες από τις ομάδες.
1: Δεν κατάλαβα τι με ρωτάς.
0: Η πρόταση σημερινή που έγινε αφορούσε τους μετόχους τις 13 ομάδες.
1: Ναι.
0: Αυτό, αφορούσε τους 13.
1: Η πρόταση αφορούσε τις 13 ομάδες. Αυτοί έχουν την Ευρωλίγκα στα χέρια τους. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας. Είναι σαν εμείς οι δύο να έχουμε ένα μαγαζί, μια εταιρεία. Η πρόταση γίνεται
0: στους ιδιοκτήτες. Άρα λοιπόν μπορεί να περιμένουμε και τις επόμενες μέρες κάτι διαφορετικό. Να δούμε μια νέα πρόταση.
1: Τι νέα πρόταση. Αυτή η πρόταση που κατέθεσαν τώρα ονομαστικά είχε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είχε τίποτα από κάτω. Ήταν μια λογιστική πρόταση δηλαδή. Ήταν μια πρόταση με value και όχι με χρήματα. Όχι με money. Value αλλά όχι for money.
0: Ναι.
1: Χωρίς χρήματα.
0: Χωρίς χρήματα.
1: Ναι, γιατί σου έδιναν κάποιες υποσχέσεις για επίτευξη στόχων και ουσιαστικά αυτά τα χρήματα που έδιναν θα τα έπαιρναν πίσω με τη συμμετοχή των ομάδων. Δηλαδή έδιναν ένα αλφα ποσό στις ομάδες της 13, 12 συν την Τζέσκα, για την ώρα την Τζέσκα λόγω πολέμου την αφήνουν να παίξω. Έδιναν ένα αλφα ποσό το οποίο το ξανά έπαιρναν πίσω για τη συμμετοχή. Άρα δεν έδιναν τίποτα επί της ουσίας. Γι' αυτό και ο Λαπόρτα είπε ότι είναι αστεία η πρόταση. Γι' αυτό και κάποιοι άλλοι είπαν και ο Ολυμπιακός ότι είναι τελικώς απαράδεκτη η πρόταση, επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Διότι στην πραγματικότητα ήθελε το management του NBA, να κάνει κουμάντο δηλαδή, να το πούμε
0: αυτό. Αυτό ήθελε.
1: Χωρίς να πληρώσει χρήματα. Χωρίς να πληρώσει χρήματα, γιατί αυτά που θα έδινε, φαινόντουσαν τα χρήματα που θα έδινε σε κάθε μία από τις ομάδες, τις 12 τώρα, τα έπαιρνε αμέσως πίσω από το πότο, από τη συμμετοχή. Από τη δήλωση συμμετοχής. Δηλαδή, το NBA ζητάει για κάθε μία ομάδα που θα παίξει να βάλει περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, 500 εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Αυτά δηλαδή που τους, σε δύο δόσεις μάλιστα, που υποσχόταν στην πρόταση, πολύ θεωρητικά, εάν πετύχαιναν τους στόχους, θα ήταν τα χρήματα που θα έβαζαν ως επένδυση σε βάθος δεκαετίας. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Με άλλα λόγια, πιάσε το αυγό και κούρευτο. Οι Αμερικανοί θέλουν να πουλήσουν τεχνογνωσία. Θεωρούν δηλαδή ότι πουλάνε καθρεφτάκια σε ηθαγενείς. Οι ομάδες που απαρτίζουν αυτή τη στιγμή με το μετοχολόγιο της Ευρωλίγκας έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα όλα αυτά τα χρόνια. Και θέλουν να πάρουν υπεραξία. Δεν θα πουλήσουν κοψοχρονιά. Θα πουλήσουν μόνο αν τα ποσά είναι τέτοια που να ικανοποιούν την επένδυση που έχουν κάνει δεκαετίες τώρα οι περισσότερες ομάδες.
0: Έχουν κάνει καλές επενδύσεις και βεβαίως και οι δύο ελληνικές έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις, για να σταθούμε και στις ελληνικές.
1: Απλώς δεν έχουν την ίδια θέση οι δύο ελληνικές ομάδες, να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρα υπέρ της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός θέλει μεν να είναι στην Ευρωλίγκα, αλλά δεν κλείνει καθόλου την πόρτα στο NBA. Και έχει και μια λογική αυτό, επειδή το NBA, εκτός όλων των άλλων, υπόσχεται μια θέση στην Αθήνα και η θέση που θέλει στην Αθήνα είναι η θέση του Παναθηναϊκού. Είναι κοινό μυστικό πλέον αυτό, προκύπτει δηλαδή, οπότε τα πράγματα είναι συγκεκριμένα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτά είδαμε σήμερα, αυτά βγήκαν σήμερα
1: είδαμε
0: το πρωί.
1: Είδαμε δύο μπλοκ σήμερα κατά βάση, δύο τάσεις. Είδαμε δύο τάσεις. Μετά την απόρριψη και επισήμωση της πρότασης, την οποία χαρακτήρισαν αστεία, επειδή δεν τους δίνει τίποτα επί της ουσίας το NBA για να τους πάρει τη διοργάνωση, για να τους πάρει το μαγαζί δηλαδή, για να λέμε στην πραγματικότητα πώς έχει η κατάσταση, είδαμε δύο μπλοκ. Ένα μπλοκ υπέρ της Ευρωλίγκας και ένα μπλοκ που αφήνει ανοιχτή η πόρτα στο NBA. Γι' αυτό και ρώτησες αν θα κάνει νέα πρόταση στο NBA σε διάστημα 30 ημερών. Κανένας δεν ξέρει. Το NBA πάντως σχεδιάζει να φτιάξει δική του λίγκα. Οι Ιταλοί λένε ότι είναι πολύ δύσκολο τώρα πια που δεν έκλεισε συμφωνία με την Ευρωλίγκα να είναι έτοιμη η νέα διοργάνωση σε ένα χρόνο. Οι Γάλλοι λένε ότι τα χρήματα αυτά, αν διπλασιαστούν, κάτι μπορεί να γίνει. Να αλλάξουν άποψη αρκετές ομάδες. Γιατί τα ποσά συγκεκριμενοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από δημοσίευμα της ΕΚΥΠ πριν από μία ώρα. Δεν έδιναν τα ποσά, δεν έδιναν συγκεκριμένες λεπτομέρειες οι δύο πλευρές. Τα δημοσιοποίησε όμως η γαλλική εφημερίδα πριν από λίγη ώρα. Άρα έχουμε Φενέρ, Παναθηναϊκό και Ρεάλ που γλυκοκοιτάζουν, κρυφοκοιτάζουν το NBA Europe όποτε και αν γίνει αυτό. Και έχουμε τους υπόλοιπους να μένουν στην Ευρωλίγκα πιστοί, αλλά να ξέρουν πως εάν κάποια στιγμή η Φενέρ, ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ πάνε στο άλλο μέτωπο, χάνουν πολύ μεγάλη δύναμη και αξία, διότι η Ρεάλ έχει 11 Ευρωλίγκες και ένα Super Cup το πρόσφατο από τον Ολυμπιακό που τον κέρδισε στο Αμπουδάμπι. Η Φενέρ έχει ανέβει πάρα πολύ, θεωρείται πολύ μεγάλη δύναμη γιατί έχει 25 εκατομμύρια οπαδούς στην Τουρκία και άλλους τόσους στον υπόλοιπο κόσμο, άρα είναι πολύ μεγάλο μέγεθος. Και ο Παναθηναϊκός βεβαίως είναι γνωστό ότι έχει 7 Ευρωλίγκες και είναι μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Άρα, αν αυτές οι τρεις ομάδες μαζί με τις άλλες που ανέφερα νωρίτερα πάνε στο NBA Europe σε 1-2 χρόνια, πληρώσει δηλαδή το NBA τις ρήτρες τους στην Ευρωλίγκα και μείνουν οι ομάδες αυτές στο δεύτερο πρωτάθλημα, τότε θα έχουμε ένα εξίσου δεύτερο ισχυρό πρωτάθλημα, αλλά όχι σε ένα χρόνο. Εάν δεν υπάρξουν ομάδες που θα αποσχετήσουν από την Ευρωλίγκα, το NBA δεν μπορεί να έχει καμία τύχη στην Ευρώπη, η Ευρωλίγκα θα κρατήσει τις δυνάμεις της.
0: Σωστό
1: είναι αυτό. Ένα μεγάλο power game που έφερε και απόνερα, και τα απόνερα είναι ότι δεν πήρε την άδεια σήμερα ο ΠΑΟΚ, που πίστευε,
0: ναι, ότι θα την
1: ο ΠΑΟΚ
0: σήμερα.
1: Και εμείς πιστεύαμε ότι θα την έπαιρνε αν σήμερα η συζήτηση επικεντρωνόταν στα franchises, όχι μόνο για τους 13 που τα πήραν, τους βασικούς μετόχους δηλαδή, αλλά και για τις νέες ομάδες που θα μπουν από την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα, η οποία θα διεξαχθεί με 24 και όχι με 20 που είναι τώρα. Θα αλλάξει δηλαδή το format. Και έτσι ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άρης θα πρέπει να κάνουν υπομονή, να έχουν καιρό στο στομάχι και να περιμένουν, γιατί δεν αποκλείεται να ξαναγίνει διαπραγμάτευση με το NBA.
0: Πιστεύω ότι θα ξαναγίνει, γιατί το NBA, όπως ξέρεις, έχει λεφτά και άμα θέλει κάτι να το πάρει, θα το πάρει.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Εδώ είναι, Άγγελε, η θεωρία των παιχνίων. Είναι κάποιοι παίκτες που συγκεκριμένοι, δηλαδή είναι η Ευρωλίγκα, είναι το NBA, είναι και η FIBA. Είναι τρεις παίκτες όπου ο καθένας αξιοποιεί τα χαρτιά του. Ανεβάζει και κατεβάζει το όπλο από το τραπέζι. Προτείνει και αποσύρει και επιστρέφει και ξαναβάζει και ξαναθέτει τους οικονομικούς όρους. Άφησε την πρότασή του το NBA στο τραπέζι, αλλά δεν παρουσιάστηκε σήμερα στο κόμμα. Αλλά είπε ότι η καταληκτική ημερομηνία, έστειλε και τελεσίγραφο κιόλας, είναι η 6η Οκτωβρίου. Μα δεν υπάρχει τελεσίγραφο σε έναν ιδιοκτήτη. Τι κινδυνεύουν με πτώχευση, και τους έβαλε τελεσίγραφο. Δηλαδή τους είπε πάρτε τη ή αφήστε τη την προσφορά μου, και τους πίεσε, τους εκβίασε, δηλαδή τους τρίμωξε στη γωνία, αφού κάνουν κουμάντο οι ίδιοι στο μαγαζί τους. Δεν υπήρχε καμιά
0: αμερικάνικη τα επαρακτική.
1: Ναι, νομίζω ότι περισσότερο το έκανε για να φανεί ότι έχει μια πρόταση και έχει μια σκληρή γραμμή και έχει μια θέση που δεν αλλάζει εύκολα, αλλά τώρα που ήρθε το επίσημο όχι, θα το ξανασκεφτεί και ίσως να πάει σε κάτι πιο βελτιωμένο, και μετά ξανά το ίδιο και μετά ξανά το ίδιο, μέχρι να πάρει αυτό που θέλει, όπως είπες, αν θέλει να το πάρει πράγματι, επειδή πιστεύει ότι εδώ υπάρχει περιθώριο κέρδους. Αν πιστεύει ότι υπάρχει περιθώριο κέρδους, θα πληρώσει όσο ζητάνε.
0: Όσο είναι, όσο ζητάνε. Όσο ζητάνε και θα το πάρει.
1: Ζητάνε καθαρό κέρδος οι ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, σου λέει ο Ολυμπιακός ή η Ολύμπια Μιλάνο, για παράδειγμα, που είναι ενοχλημένη από το γεγονός ότι το NBA Europe δεν θέλει αυτή στη νέα λίγα, αλλά με το ζόρι την κρατάει επειδή δεσμεύεται για τις 13 ομάδες, αλλά θα προτιμούσε τη Ρώμη. Λέει το Μιλάνο, εμείς λόγω της προσφοράς του αείμνης του Τζόρτζιο Αρμάνι έχουμε επενδύσει τώρα 30 χρόνια σε αυτή τη διοργάνωση, 26 για την ακρίβεια, έχουμε επενδύσει 200 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Τι μας δίνεις για να πάρεις τις μετοχές μας? Γιατί 13 είναι οι μέτοχοι.
0: Ναι, 13.
1: 13. Τι δίνεις για να πάρεις τις μετοχές μας? Αυτό είναι το ερώτημα. Έχει η κάθε ομάδα περίπου 7%. Κάτι παραπάνω από 7%. Κάτι λιγότερο από 8%, αν το πούμε για την ακρίβεια. 8 επί 7,8 ας πούμε. Μάλιστα. Τι, για να πάρεις το κάθε 8% της κάθε ομάδας, τι δίνεις? 13 ομάδες. Το 100% το έχουν 13 ομάδες. Εδώ είναι το ζήτημα. Τι δίνεις? Το NBA είπε ότι δίνω 250 εκατομμύρια δολάρια τώρα και 250 εκατομμύρια δολάρια στο μέλλον, δηλαδή στο χρονικό ορίζοντα που είπαμε της δεκαετίας, αρκεί να επενδύσετε 500 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι. Τέλος πάντων, δηλαδή, θα τα βρούμε, δηλαδή, αυτά μπροστά μας.
1: Δηλαδή δεν δίνει ούτε ένα ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε ένα δολάριο.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Αφού αφού από τη στιγμή που σου δίνει τα χρήματα, θα ξαναζητάει να τα βάλει στην κανιότα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά. Μπόσνα Σεράγεβο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα 68-71. Δεν
1: το
0: έχει
1: βλέπω ολοκληρωθεί. Το μάτσο όσο συζητάμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, μεγάλη νίκη για τη Μύκονο, έτσι.
1: Ναι,
0: ιστορική σημασία.
1: Ιστορική σημασία, ιστορική μέρα. Βεβαίως πολύ χαμηλή η δυναμικότητα αυτού του πρωταθλήματος, το έχουμε πει, αλλά δεν πάβει.
0: Εντάξει, δεν πάβει να είναι ευρωπαϊκή νίκη.
1: Ευρωπαϊκή νίκη για τη Μύκονο, που τέτοια μεγαλεία που να τα είχαν φανταστεί.
0: Γι' αυτό πήγα κατευθείαν στη Μύκονο.
1: Θα παίξουν στην πρώτη κατηγορία, θα μπουν στα play-off, θα βγουν Ευρώπη και θα κάνουν και νίκη.
0: Λοιπόν, Σκόπια η ομάδα MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή 59-64.
1: Εδώ όμως το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το πανό που κρέμασε.
0: Το πανό. Φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί έτσι η πρεσβεία, οι άνθρωποι.
1: Όλες οι αρχές. Yes. Mm-hmm. Εντάξει, αυτοί δεν σταματάνε, δεν βάζουν μυαλό με τίποτα αυτοί. Αυτοί το βιολί τους, δηλαδή στουμπωμένα μυαλά. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το πράγμα προχωράει, η ζωή προχωράει, εξελίσσεται κολλημένοι.
0: Εντάξει, θα κάνουμε.
1: Κολλημένοι με τους χάρτες τους. Όπως λέμε, κολλημένοι με την μπάλα.
0: Χάρτη βγάζει όποιος θέλει και ό,τι ώρα θέλει.
1: Και οι Σκοπιανοί το δικό τους.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Περιστέρι Μπάμπερ και 93-87.
1: Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και μεγάλη δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ. Θα θυμάστε τις προάλλες που απαντήσαμε στους φίλους μας στη Θεσσαλονίκη που λέγανε ότι η ομάδα είναι έτοιμη για να παίξει στην Ευρωλίγκα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ακόμα ομάδα Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ. Για την ακρίβεια, θα δυσκολευτεί και στο EuroCup. Θα βελτιωθεί ο ΠΑΟΚ, εννοείται ότι θα βελτιωθεί. Θα παίξει πολύ καλύτερα στη συνέχεια. Αλλά βλέπεις 69-71.
0: 69-71.
1: 1-44 για το τέλος, πήρε φάουλ ο Όσμαν, θα εκτελέσει ελεύθερες βολές σε μια αμφισβητούμενη φάση, σε ένα double team έχασε την μπάλα, ο διαιτής έδωσε φάουλ, φωνάζουν οι γηπεδούχοι, θα εκτελέσει βολές. Εγώ λέω ότι εδώ ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο να πάρει την νίκη, η νίκη μετράει, η νίκη μετράει, είναι προσεκτικός τώρα στα τελευταία 104 δευτερόλεπτα και αν βάλει και ο Όσμαν τις βολές θα πάρει την νίκη, αλλά βλέπεις πόσο δύσκολο είναι και το EuroCup, αυτό είναι το κανονικό EuroCup, αυτό που παίζουν οι ομάδες που είναι στην πλευρά της FIBA δεν είναι το κανονικό EuroCup, το FIBA EuroCup είναι πολύ πιο χαμηλής ποιότητας διοργάνωση. Εδώ είναι το EuroCup της Ευρωλίγκας. Η ομάδα που θα το κερδίσει θα πάει στην Ευρωλίγκα, αν είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης. Θα πάει απευθείας, αν είναι η Μπαχτσές, Εχίρη, Τενερίφη ή όποια άλλη επίσης. Όποιος το κερδίσει και παίζει με την Μπόσνα στο Σαράγεβο ο ΠΑΟΚ. Και το σκορ είναι τώρα με τις βολές του Όσμαν 69-73. Μένουν 104 δευτερόλεπτα. Ο Όσμαν έχει βάλει 17 πόντους. Είναι και σήμερα ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει το παιχνίδι. Νωρίτερα ήταν και πίσω στο σκορ, ανέκαμψε, ελέγχει τα πράγματα. Θέλει μερικές κατοχές. Νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε εδώ, Άγγελε, για το
0: ένα λεπτό. Θα μείνουμε, βεβαίως και θα μείνουμε, αλλά σε ένα λεπτό περίπου θα σε αποχωριστώ για να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Εσύ θα περιμένεις φυσικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Πάμε για τον
1: Μπόσνα.
0: Είναι
1: 71-73. Ο Πέρι για την Μπόσνα πέτυχε το δίποντο. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε λίγο, σε μερικά δευτερόλεπτα, στο τελευταίο λεπτό. Αστόχησε ο ΠΑΟΚ με τον Μάρκους Φώστερ από το χαμηλό post. Τώρα τελευταίο λεπτό, 71-73 και στην επίθεση είναι η Μπόσνα. Ένα σουτ δύο πόντων, δεν θα έρθει ισοπαλία, rebound για τον ΠΑΟΚ. Αστόχησαν οι γηπεδούχοι. Δευτερόλεπτα, δύο επιθέσεις για τον ΠΑΟΚ, μία για την Μπόσνα. Ο ΠΑΟΚ με τον Όσμαν να κρατάει την μπάλα. Ο Όσμαν θα επιτεθεί στο τέλος της επίθεσης. Στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα της επίθεσης του ΠΑΟΚ, ο Όσμαν παίρνει σουτ 3 πόντων, το έχασε. Ριμπάουντ για τους γηπεδούς, κλέβει την μπάλα ο Καλάθης. Φανταστικό κλέψιμο από τον Καλάθη που δίνει στο Φώστερ. Ο ΠΑΟΚ έχει νέα επίθεση, 9 δευτερολέπτων. Θα μείνει επίθεση και για τους γηπεδούχους. Αν σκοράρει, αγκαλιάζει τη νίκη. Έχασε την μπάλα ο Όσμαν μέσα από τα χέρια του. Συσταυρωτή τρίπλα. Ευνηδιασμός για τους γηπεδούχους, γυρίζει ο Όσμαν, σταματάει τον αντίπαλό του, αλλά με φάουλ 2 βολές στα 16 δευτερόλεπτα. Σκορ 71-73.
0: Λοιπόν, 71-73, Βαγγέλη, αν ο τελεία πρέπει να ακούσουμε τίτλους από το Earth News. Επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απόψε στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκ Ρούμπιο, κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο, τον υποδέχτηκαν ο Έλληνας ομολογός του Γιώργος Γεραπετρίτης και ανώτατη αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, με επικεφαλή στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Με κατηδίαν συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και αργότερα με τον Πρωθυπουργό, ξεκινά αύριο νωρίς το πρωί το επίσημο πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της άφηξης του Αμερικανού αξιωματούχου. Κλειστήρι δρόμοι της πρωτεύουσας γύρω από το πρώην Χίλτον, στο οποίο θα καταλήσει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις ολόκληρο το κέντρο, σε ισχύ από σήμερα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος με επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα φέρει συνολικά βάρη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ από την παραγωγή, εξήγηλε απόψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Την ικανοποίηση της βιομηχανίας για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για το ενεργειακό κόστος εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΕΦ. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους. Διέπραταν για χρόνια τεράστια πάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχόου.
0: Ερασπορ 101,8. Στο 72-75 είμαστε, Βαγγέλη, έτσι.
2: Σωστά. Ευτυχώς θα προλάβουμε το κτίσιμο του αγώνα. Time out έχει πάρει η Μπόσνα. Μένουν 13 δευτερόλεπτα. Και έχει την επιλογή τώρα να σουτάρει τρίποντο για να ισοφαρίσει το παιχνίδι, αν της το επιτρέψει ο ΠΑΟΚ, που έχει το εργαλείο του φάουλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια είναι επικίνδυνο, είναι ρισκαδόρικο, γιατί μπορεί να κάνεις ένα σκόπιμο φάουλ και να χρεωθεί αντιαθλητικό, όπως λέγαμε παλιά.
3: Ναι. Και τώρα που υπάρχουν και οι αλλαγές στον κανονισμό είναι ακόμα πιο εύκολο.
2: Ναι, αν δεν είναι φάουλ διακοπής και θεωρηθεί φάουλ βιαιότητας, τότε είναι δύο βολές η μπάλα απ' έξω και μετράει και στις αποβολές, ας πούμε, αναλόγως με το ποιος το κάνει, αν έχει κάνει ανάλογο φάουλ νωρίτερα, το λεγόμενο flagrant ή disrupt. Τώρα, μην μπερδεύουμε τον κόσμο με αυτά.
3: Τα εξηγήσαμε όταν έπρεπε.
2: Η Μπόσνα θα επαναφέρει για τρίποντο. Θα δούμε αν θα προλάβει να κάνει ένα φάουλ απλό ο ΠΑΟΚ. Νωρίτερα έχασε τη μία από τις δύο βολές η Μπόσνα, γι' αυτό ο ΠΑΟΚ με τις βολές του Ταϊρή προηγείται με 3, 72.

0: από προσποίηση ο παίκτης που έχασε τις βολές. Άλλο ένα επιθετικό rebound, άλλο ένα τρίποντο, ούτε αυτό έστοχο. Ο ΠΑΟ κερδίζει το παιχνίδι, έχασε δύο τρίποτα η Μπόσνα για να στείλει το μάτς στην παράταση. Τυχερός ο ΠΑΟΚ. Δύο άστοχα τρίποντα των γηπεδούχων για να στείλουν το μάτς στην παράταση. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τη νίκη και αυτό είναι που μετράει. Το αποτέλεσμα, η νίκη δεν ήταν καλός ούτε και σήμερα. Πάντα μιλάμε τηρουμένων των αναλογιών. Έτσι, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πολύ, έπαιξε με τη φωτιά, δεν κάει. Και όμως παίρνει τη νίκη και συνεχίζει.
1: Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Απολαύσαμε μαζί το τέλος του αγώνα της Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ. Νίκη για το Δικέφαλο, 72-75. Νίκη για όλες τις ομάδες, και για τον Ηρακλή και για τη Μύκονο και για το Περιστέρι. Εύχομαι να συνεχιστεί η εβδομάδα ακόμα καλύτερα.
0: Αν υπολογίσουμε τι συμβαίνει από την αρχή των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ομάδων μας, δεν έχει ξαναγίνει αυτό με τις τόσες πολλές νίκες εδώ και τρεις δεκαετίες. Σε όλες τις διοργανώσεις πάρα πολλές νίκες.
1: Έτσι, να συνεχίσουμε έτσι.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Καλό βράδυ, Αγγέλη.
1: Καλό βράδυ, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς πριν να δώσουμε τα ημίχρονα. Κροατία-Ισπανία 1-0. Είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Θυμίζω, Ιβάν Πέρισιτς, ο σκόρερ για τους Κροάτες. Από εκεί και πέρα έχουμε το Αγγλία-Τσεχία 2-0 με το δεύτερο γκολ του Χάρι Κέιν στο 40, με πλασέ μόνος του από το ύψος του πέναλτι. Ο Τσούφαλ με αυτό γκολ έδωσε το προβάδισμα στην Αγγλία στο 27ο λεπτό. Επίσης έχουμε το Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0 με τον Ασλάνη να είναι ο σκόρερ για τη γηπεδούχο ομάδα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, και εδώ είμαστε στο 1-0 με το Ρίντερ να είναι ο σκόρερ. Σκωτία, Σλοβενία ημίχρονο, και εδώ 1-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι Σκοτσέζοι. Λοιπόν, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, το είπαμε 1-0. Εσθονία, Ισλανδία 0-0. Λευκορωσία, Φιλανδία 1-0. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία 0-2. Μολδαβία, Σλοβακία 0-2.

Λοιπόν, να τα δούμε και στοιχηματικά. Αγγλία-Τσεχία ημίχρονο 2-0. Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 1-0. Εστονία-Ισλανδία 0-0. Κροατία-Ισπανία 1-0. Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2. Μολδαβία-Σλοβακία 0-2. Σκωτία-Σλοβενία 1-0. Αυτά είναι τα ημίχρονα των αγώνων που διεξάγονται αυτή την ώρα για την Nations League. Θυμίζω Περιστέρι, Μπάμπερ και 93-87, Μπόσνα ΠΑΟΚ 72-75, MZT Σκοπίων Ηρακλής 59-64, Μύκονος Νεύτσι 78-58. Θυμίζω ότι η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων νίκησε, αλλά δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση στο Euro. Πλέον θα πάμε μέσω των play-off. Κερδίσαμε με 1-0. Χρειαζόμαστε νίκη με 2 γκολ διαφορά. Το 1-0 κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία ήρθε, χάσαμε ευκαιρίες στο τέλος, αλλά δεν καταφέραμε να διεκδικήσουμε την απευθείας πρόκριση και έτσι θα τη διεκδικήσουμε μέσα από τα play-off. Ο Μύθου ήταν ο σκόρερ στο 32ο λεπτό, με τον Αλέν να κάνει τη σέντρα και ο Μύθου με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Θεοδωσουλάκης έχασε μεγάλη ευκαιρία προκειμένου στις καθυστερήσεις προκειμένου η εθνική μας να πάρει την απευθείας πρόκριση. Η Γερμανία τερμάτισε στον έκτο όμιλο στην πρώτη θέση με 27 βαθμούς, δεύτερη θέση για την εθνική μας με 27 βαθμούς, τρίτη θέση για τη Βόρεια Ιρλανδία 14, τέταρτη θέση για τη Γεωργία 10 οι βαθμοί, πέμπτη θέση για τη Λετωνία 8 και 0 βαθμούς για τη Μάλτα. Στην τελευταία θέση την έκτη. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 του μήνα στις 12 ώρα Ελλάδα, στην ΙΟΝ, και στην κληρωτίδα θα μπουν οι 8 δεύτερες ομάδες των προκριματικών ομίλων που δεν έχουν εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση.

Μια είδηση που αφορά τον Ολυμπιακό. Ένα μήνα μετά το χειρουργείο και τον τραυματισμό, τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, ο LKB επέστρεψε στο Ρέντι, έγινε δεκτός με ενθουσιασμό. Βεβαίως εμφανίστηκε με μια πατερίτσα στο προπονητήριο. Οι συμπαίκτες του χάρηκαν περισσότερο που τον, πολλοί που τον είδαν. Ο Μαροκινός είναι αγαπητός και άλλωστε έχει μήνες με προσπάθειας και δουλειάς μπροστά του για να γυρίσει στο 100%.

Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και την πρεμιέρα του Champions League στους άντρες. Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Γερμανία, επικράτησε 17-10 του Ανόβερου.

Είχαμε και ένα παιχνίδι για το βαλκανικό κύπελο στο βόλεϊ των γυναικών, ο Ολυμπιακός κόντρα στην Τζεσεκά. Πέρασε άνετα κερδίζοντας με 3-0 στην Στρούμιτσα. Περιμένοντας λοιπόν να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στους αγώνες που διεξάγονται αυτή την ώρα για την Nations League, εδώ θα είμαστε, θα ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό για την εξέλιξη όλων των παιχνιδιών που διεξάγονται αυτή την ώρα. Να θυμίσω ότι το Σαββατοκύριακο επαναρχίζει το πρωτάθλημα με την έκτη αγωνιστική και φυσικά την Κυριακή ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Βεβαίως και η ΑΕΚ έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, αυτό κόντρα στον κυπελούχο Όφη.

Τι θα λέγατε να θυμηθούμε τους αγώνες της έκτης αγωνιστικής το Σάββατο 10 του μήνα στις 7.30 δύο παιχνίδια. ΑΕΚ Όφη Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος την Κυριακή 11 του μήνα στις 5. Κηφισιά Πανετολικός την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός στις 7. Άρης Βόλος και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η αυλαία της έκτης αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα, εκεί όπου ΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα.

Και μην ξεχνάμε, σήμερα είναι το μεγάλο φιλικό προς, για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής. Και βεβαίως ένα ερώτημα που πλανάται είναι το αν το νούμερο 10, η φανέλα που φόραγε ο Μέση, ο αριθμός που φόραγε ο Μέση και νωρίτερα ο Ντιέγκο Μαραντόνα, έπρεπε να αποσυρθεί ή πρέπει να αποσυρθεί τώρα. Αυτό θα γινόταν εφόσον το επέτρεπε η FIFA, η οποία είναι εντελώς αντίθετη, καθώς θεωρείται το 10 ένας από τους σημαντικότερους αριθμούς στο ποδόσφαιρο. Και φυσικά από το 1 στο 26 οι αριθμοί είναι υποχρεωτικοί στις πλάτες των παιχτών. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορεί να αποσύρει η Αργεντινή τη φανέλα με το νούμερο 10.

Ξεκινάνε σιγά σιγά τα δεύτερα ημίχρονα στις αναμετρήσεις της Nations League. Είμαστε στο πρώτο λεπτό στους περισσότερους αγώνες. Θυμίζω Αγγλία-Τσεχία 2-0, Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 1-0, Εστονία-Ισλανδία 0-0, Κροατία-Ισπανία 1-0, Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2, Μολδαβία-Σλοβακία 0-2. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο 45 λεπτό στην αναμέτρηση Σκωτία-Σλοβενία. Ξεκίνησε μόλις τώρα, θυμίζω εδώ είμαστε στο 1-0.

Λοιπόν, στο 52 Αγγλία-Τσεχία 2-0, Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 1-0, Εσθονία-Ισλανδία 0-0, Κροατία-Ισπανία 1-0, Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2, Μολδαβία-Σλοβακία 0-2 και Σκωτία-Σλοβενία 1-0. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Μέσω των play-offs που θα διεξαχθούν 9 και 17 Νοεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδα την πρόκλησή της στην τελική φάση του 27 που θα διεξαχθεί από τις 17 Ιουνίου ως τις 4 Ιουλίου στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Η γαλανόλευκη ομάδα νίκησε με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά το συγκεκριμένο σκορ δεν της έφτανε για να προσπεράσει την Πολωνία στο συνολικό συντελεστή τερμάτων 26-19-7, με τους Πολωνούς να παίρνουν εντέλει το απευθείας εισιτήριο για τα τελικά ως η καλύτερη δεύτερη ομάδα των 9 ομίλων. Η Ελλάδα θα μάθει τον αντίπαλό της στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Νιόν. Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τουλάχιστον ακόμα 4 παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ο Ανδρέα Τετέι ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα μετά την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, ενώ την ίδια στιγμή ο Ταπόρδα έχει επιστρέψει πλήρως αφού για δεύτερη σερή ημέρα προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι οριστικά διαθέσιμος για τον ντέρμπι των Αιώνιων. Στην τελική 25άδα των υποψηφίων για τον τίτλο του Golden Boy της χρονιάς συμπεριλήφθηκαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας, που μεταξύ άλλων έχουν αντιπάλους τον Κουμπαρσί της Μπαρτσελώνα, τον Ζαΐρ Εμερί της Παρίς Σεζερμέν, τον Μπουαντί της Μάντσεστερ Σίτι και τον Διομαντέ της Ρεάλ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προέδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μεξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Περιστερίου στον τέταρτο όμιλο του μπάσκετ Champions League. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επικράτησε 93-87 της Μπάμπερκ στο κλειστό Ανδρέας Πανδρέου στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο συνδύασε η πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση της ιστορίας της Μύκονο, επικρατώντας εντός έδρας στην Τσινεύση, με 78-58 στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου της FIBA EuroCup. Λειτουργώντας αποτελεσματικότερα στη μεγαλύτερη διάρκεια του κακού ποιοτικά στο σύνολο παιχνιδιού, ο Ηρακλής κέρδισε απόψε στα Σκόπια για την πρώτη αγωνιστική της FIBA EuroCup με 64-59, μάτς με το οποίο έβαλε θετικό πρόσημο στην εκκίνηση του φετινού ευρωπαϊκού ταξιδιού του. Για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 75-72 στο Σαράγεβο την Μπόσνα. Ο Κολοσσός Ρόδου μετά την νίκη του στην πρεμιέρα της Greek Basket League επί της Δόξα Λευκάδας μετρά αντίστροφα για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν. Την Τετάρτη στις 8 η ώρα η ομάδα της Ρόδου θα προξενήσει την Κραϊόβα για την πρώτη αγωνιστική του Euro Cup. Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLink περιλαμβάνει λειτουργικές μάχες με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν αυτήν την εβδομάδα. Ο ήττος στις πρώτες τρεις αγωνιστικές Παναθηναϊκός υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 25 Φενέρμπαξε στο Telecom Center Athens την Πέμπτη στις 9 και 4. Τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του στην προσωρινή έδρα Σαν Λαρίνα δίνει ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Ανατολού Εφές την Παρασκευή την 2 ώρα. Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης της EuroLink για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ στην Ιταλική Πόλη Κόμο και την απόφαση απόρριψης της πρότασης για την εξαγορά από το NBA, η διοργανώτη αρχή με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως προχωρά στη διαδικασία μετατροπής των 10ετών αδειών στο καθεστώς franchise για τους 13 συλλόγους μετόχους. Η EuroLink ανακοίνωσε επίσης πως προχωρά στην αύξηση των ομάδων από 20-24 με φορμάτ 2 περιφερειών από τη σεζόν 27-28. Νικηφόρα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στο Champions League δατοσφαίριση των ανδρών. Της περίοδου 26-27 οι πρωταθλητές της Ελλάδας επικράτησαν 17-10 του ανόβερου στη Γερμανία και πήραν κεφάλι με το καλημέρα στον πρώτο όμιλο, επικρατώντας ότι αποτελούν πλέον το πρώτο φαβορί για την πρόκληση στην οκτάδα. Για το βαλκανικό κύπελο του βόλεϊ γυναικών, Ολυμπιακός παίζει στις 6 στη Στρουμπίτσα στην Τζεσεκά και θέλει την πρώτη θέση στον όμιλο για να αποκριθεί στους 64 του Challenge Cup. Με το δεξί άρχισε και ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στο κύπελο γυναικών, καθώς επικράτησε τη Σόφια με 3-0 σετ 25-13, 25-18, 25-6 στη Στρουμπίτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς χρειάστηκε μόλις 64 λεπτά για να επιβεβαιώσει την αγωνιστική της ανωτερότητα και να κάνει το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τροπαίου αλλά και την πρόκληση στη φάση των 64. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για όσα συνέβησαν το τελευταίο προπονητικό καμπ της Εθνικής Πορτογαλίας, δίνοντας την δική του εκδοχή για την ένταση που προέκυψε με τον Ζωζέ Ζεσούς και τον οδήγησε στο να προχωρήσει από την Πορτογαλική ομάδα. Σε μια μακροσχελή προσωπική δήλωση, ο αρχηγός περιγράφει αναλυτικά τις συζητήσεις που προηγήθηκαν σε πλάνο που είχε συμφωνηθεί για τη συμμετοχή του στο περιστατικό με την Νορβηγία και όσα ακολούθησαν, υποστηρίζοντας πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός αθέτησε για δεύτερη φορά τον λόγο που του είχε δώσει. Τέλος, τελευταία παράσταση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και το Λιονέλ Μέση, το παιχνίδι με τη Μενίν που ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα και θα μεταδοθεί από την ERT2 Sports. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Εσείς μπορείτε περισσότερο να διαβάσετε στο ertsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας ο Άγγελος Τίμος και η τελευταία σελίδα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς στις 12.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: 11 και 9 πρώτα λεπτά. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να περαμένει στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Το Σαν Μαρίνο ισοφαρίζει την Αλβανία σε 1-1, ενώ ο Χάρι Κέιν πετυχαίνει δεύτερο γκολ και η Αγγλία πλέον προηγείται της Τσεχίας με 3-0. Τα υπόλοιπα Ισπανοί έχουν ισοφαρίσει σε 1-1 με τον Μερίνο, είναι η αλλαγή που έγινε στο ημίχρονο. Τους Κροάτες 1-1. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα αφήσαμε, με εξαίρεση το Μολδαβία-Σλοβακία που έχει γίνει με γκολ του Χάνκο, του Ντέιβιντ Χάνκο, 3-0. Γκολ και για τη Σλοβενία, όπως βλέπω, ισοφαρίζει τη Σκωτία σε 1-1. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχουμε στους αγώνες της Nations League που διεξάγονται αυτή την ώρα και εμείς πάμε να καλησπέριζουμε τον κύριο Σαράντη Παπαχριστόπουλο, γνωστό μπασκετμπολίστα, επιχειρηματία και πολυπράγμων άνθρωπο της Αθηναϊκής Νύχτας και όχι μόνο. Καλησπέρα κύριε Παπαχριστόπουλε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους ακροατές σου, καλησπέρα σε ένα, καλησπέρα στους φιλάθλους όλους.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα ωραία. Είμαστε η πανέμορφη Κουρούτα. Και συνεχίζω να απολαμβάνω τα μπάνια μου.
0: Μετράμε σήμερα για 40 Αυγούστου, έτσι 50 πόσο είναι.
1: Ναι, είμαστε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, αλλά το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν τελειώνει ποτέ, λέω.
0: Το καλή Ελλάδα είναι μαγικός προορισμός.
1: Και κολυπάμε 365 μέρες το χρόνο για να είμαστε υγιείς.
0: Βεβαίως. Νομίζω ότι το κολύμπι, ειδικά για αυτούς που μπορούν να το αντέξουν, και το χειμώνα είναι η ιδανική γυμναστική, θα έλεγα.
1: Είναι ιδανικό για πολλούς λόγους, και για γυμναστική, αλλά κάνει και καλό την ψυχολογία των ανθρώπων, γιατί η χώρα μας έχει φως και ήλιο.
0: Ναι. Και γι' αυτό την προτιμούν πολλοί που δεν το έχουν αυτό το χαρίσμα που έχουμε εμείς.
1: Είμαστε τυχεροί λοιπόν που είμαστε στην όμορφη Ελλάδα.
0: Συμφωνώ 100%. Βέβαια την απολαμβάνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μπασκετικά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένα μεγάλο δίπολο που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Τι μπορούμε να περιμένουμε φέτος?
1: Νομίζω φέτος είναι η καλύτερη χρονιά και των δύο. Το υλικό που έχουν είναι ότι καλύτερο θα μπορούσαν να έχουν ποτέ. Έχουν δύο καλούς, πολύ καλούς προπονητές αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ταιριάζουν κιόλας. Είναι παρόμοιοι, έτσι. Ο Μπαρτζόκας μοιάζει πάρα πολύ το παιχνίδι του με το παιχνίδι του Μπράντοβιτς. Έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Και αυτό νομίζω θα τους βοηθήσει να φτάσουν και στο Final Four και πιστεύω θα φτάσουν και στον τελικό. Έτσι δείχνει.
0: Πιστεύετε ότι θα έχουμε τον ελληνικό τελικό που όλοι ονειρευόμαστε, λέμε Ολυμπιακός,
1: ναι,
0: Παναθηναϊκός?
1: Το λέγαμε και πέρυσι, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μας έδωσε αυτή τη χαρά και νομίζω ότι φέτος η καινούργια αυτή αγωνιστική χρονιά της Euroliga θα συμβεί, γιατί και οι δύο προπονητές έχουν τους παίχτες, γιατί πάντα οι παίχτες είναι που κάνουν τη δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Και μπορούν, από ό,τι βλέπω, αυτό που βλέπω όμως είναι ότι οι παίχτες πια ακολουθούν αυτή τη φιλοσοφία. Το είδα πολύ στον Παναθηναϊκό αυτό. Είδα παίχτες που μέχρι πρότινος παίζανε ένα ελεύθερο μπάσκετ, παίζανε αυτό που παίζανε με τον Αταμάν. Τώρα τους βλέπεις και παίζουν πιο συγκεκριμένα. Δίνουν χρόνο και δύναμη πολύ στην άμυνα, πάρα πολύ ενέργεια, κάτι που δεν το κάνανε. Mm-hmm. Δεν το βλέπω τόσο στον Ολυμπιακό βέβαια, και αυτό λίγο με ανησυχεί. Αλλά ελπίζω ο Μπαρτζόκας ξέρει αυτή τη δουλειά να την κάνει καλά και νομίζω σύντομα ο μπαρτζοκισμός θα επιβληθεί και πάλι.
0: Ο μπαρτζοκισμός με την καλή έννοια, γιατί το έχετε ξαναπεί αυτό κύριε Παπαχριστόπουλε. Δώστε μας την, πώς το εννοείτε ακριβώς, δηλαδή το μπάσκετ, λοιπόν, μπαρτζόκα, πείτε μας για το πώς το εννοείτε.
1: Είναι ο μπαρτζοκισμός, είναι το εμείς πάνω από το εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι η άμυνα, είναι η κυκλοφορία της μπάλας, η εμπιστοσύνη και να χαίρεσαι να δίνεις πάσα όσο είναι και όσο χαρά νιώθεις και για το καλάθι. Mm-hmm. Το έλεγε παλιά και ο Γιαννάκης αυτό, έλεγε νιώθω χαρούμενος που έδινε τότε τις πάσες στον Γκάλι. Αυτό είναι ο μπαρτζοκισμός, να νιώθεις χαρά που συμμετέχεις στο παιχνίδι και συμμετέχεις σαν ομάδα, όχι για το εγώ σου, είναι για το εμείς. Αυτό λοιπόν ο Μπαρτζόκας, παρόλο που έχει superstars πάντα στην ομάδα του Ολυμπιακού, το κατορθώνει και το ισορροπεί και το φέρνει βόλτα. Το μεγάλο παράδειγμα σε αυτό στον Ολυμπιακό είναι ο Φουρνιέ.
0: Ο Φουρνιέ.
1: Που ήρθε ένα παίκτης από το NBA 12 χρόνια στο NBA, σε ένα πρωτάθλημα που παίζουν πολύ ελεύθερα, παίζουν με την προσωπικότητά τους, παίζουν έτσι όπως παίζουν. Και ήρθε εκεί στον Ολυμπιακό και αποδέχτηκε αυτό του είδους και τον τρόπο του παιχνιδιού, που το εμείς είναι πάνω από το εγώ. Αυτό για μένα δεν είναι μόνο στον αθλητισμό, αυτό θα πρέπει να είναι η κοινωνία μας. Ο Μπαρτζόκας μέσα από το παιχνίδι μας δείχνει πως έπρεπε να είναι η κοινωνία μας. Να είναι το εμείς πάνω από το εγώ. Δεν είναι, γιατί προφανώς η ανθρώπινη φύση δυστυχώς δεν είναι έτσι. Γιατί θυμάμαι, και θα κάνω μια παρένθεση εδώ έξω από τον αθλητισμό, την εποχή που έβγαζα περιοδικά, έβγαζα ένα περιοδικό που ήταν παιδί και νέοι γονείς.
0: Ναι, και το θυμάμαι, παιδί και νέοι γονείς, βέβαια.
1: Ήταν επιστήμονες οι οποίοι, εντάξει, δημοσιογράφοι απλώς εκλαϊκεύανε για να γίνεται κατανοητό στον κόσμο αυτά που πρέπει να διαβάσουν. Μια μέρα λοιπόν, μια ψυχολόγος εκεί που σε ένα meeting μας είπε το εξής. Αν πάρεις δύο μωρά παιδιά, ένα-δύο χρονών, δύο χρονών φαντάσου τώρα, σε ένα δωμάτιο, τους βάλεις ένα παιχνίδι και ένα μαχαίρι, το ένα θα σκοτώσει το άλλο για το παιχνίδι. Άρα η ανθρώπινη φύση λειτουργεί με το ένστικτο, λειτουργεί για το εγώ. Όλο το υπόλοιπο, το σχολείο μας, οι προπονητές μας, το ένα το άλλο, η κοινωνία, οι νόμοι, πάνε να μας κάνουν στο εμείς. Θέλει δουλειά λοιπόν το εμείς. Γι' αυτό χαίρομαι που ο Μπατζόκας το κατορθώνει στην ομάδα του.
0: Εντάξει, το έχει καταφέρει μέσα από πολύ κόπο και βεβαίως εγώ έχω να πω ότι ο Ολυμπιακός κάπου θα μπορούσε να έχει και περισσότερους τίτλους στην Ευρωλίγκα. Αν τέλος πάντων δεν μπαίνανε κάποια σουτ.
1: Εντάξει, είναι και τα θέματα της τύχης και όλα αυτά στον αθλητισμό, αλλά αυτό που βλέπεις σαν αθλητικό...
0: Σαν εικόνα, σαν γενική εικόνα.
1: Σαν εικόνα, το πώς συμπεριφέρονται, τι κάνουν οι παίχτες μεταξύ τους, όλο αυτό που βλέπεις, βλέπεις ότι είναι το εμείς. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος, κύριε Παπαχριστόπουλε, θα...
1: Μην με λες κύριε Παπαχριστόπουλε, εντάξει, είμαι 40, νιώθω πολύ.
0: Εντάξει, έτσι. εντάξει.
1: Λοιπόν. Είμαι μεγάλος, αλλά δεν κάνεις να νιώθω τόσο μεγάλος.
0: Όχι. Για ευγένεια το λέω, αλλά δεν πειράζει, 40.
1: Καλά, λοιπόν. Χαίρομαι, αλλά... Μπορούμε να μιλάμε, γιατί
0: ωραία,
1: μιλάμε
0: λοιπόν
1: για αθλητισμό, μπορεί να υπάρχει μια οικειότητα.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. ΠΑΟΚ και Άρης, αυτή τη στιγμή, όπως είναι, τώρα, μιλάω για τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει σε 2-3-4 μήνες ή κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μπορούν να αμφισβητήσουν τα πρωτεία, θα έλεγα, όχι, να αμφισβητήσουν έστω τους κόκκινους ή τους πράσινους.
1: Να πω ότι η αλήθεια είναι ότι ακόμα και πέρυσι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και κάποιες άλλες ομάδες δείξαν ότι μπορούν να νικήσουν. Ο Παναθηναϊκός έκανε πάρα πολύ σημαντικές ήττες, αν θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
1: Πιστεύω φέτος ενισχυμένοι που είναι με παίχτες που έχουν παίξει Ευρωλίγκα, με παίχτες οι οποίοι έχουν άλλες εμπειρίες και άλλες ικανότητες, σίγουρα θα είναι πιο επιδραστικοί και θα μπορέσουμε να έχουμε πιο, ας πούμε, παιχνίδια ντέρμπι. Τώρα, ποιος θα είναι, αν θα χάσει κάποιο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, στο φινάλε θα καταλήξουμε όμως πάλι να παίξει ένα Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο τελικό. Δεν είναι έτοιμες ακόμα αυτές οι ομάδες να φτάσουν σε σημείο να αμφισβητήσουν τελείως τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω σύντομα θα γίνει αυτό από του χρόνου, ίσως που θα παίξουν στην Ευρωλίγκα, που ζητάνε και οι δύο να παίξουν στην Ευρωλίγκα, και νομίζω ότι θα τους αποδεχτούν, γιατί όχι, και μακάρι να τους
0: αποδεχτούν, να μην τους αποδεχτούν
1: και να έχουμε τέσσερις ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, την οικονομική ευρωστία την έχουν, τα γήπεδα τα έχουν και από ό,τι έχω δει διαθέτουν και χρήματα οι ιδιοκτήτες να φτιάξουν και άλλα γήπεδα μεγαλύτερα κτλ. Άρα λοιπόν, γιατί όχι, με ένα μεγάλη χαρά, εγώ χαίρομαι που το μπάσκετ εντός εισαγωγικών ελληνικό, γιατί παίζεται στην Ελλάδα, είναι ότι είναι χαρά, γιατί δίνουν χαρά αυτό στην κοινωνία, εκτονώνεται το κοινωνικό σύνολο μέσα από εκεί, χαίρεται και είναι μια χαρά. Μ' αρέσει που νιώθω, κάποτε πήγαινε, είχα πάει στην Ισπανία για αρκετό καιρό που ο γιος μου έπαιζε ποδόσφαιρο και εκεί προπονιόταν σε ισπανικές ομάδες και έβλεπα τους Ισπανούς πόσο παθιασμένοι ήταν με το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να φανταστείς το τι γίνεται στην Ισπανία. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ η τηλεόρασή τους, οι άνθρωποι στις πλατείες, αυτά, όλο μιλάνε για την μπάλα. Γιατί είχα νιώσει δηλαδή, λέω, τι γίνεται, ρε παιδί μου. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να γίνουμε η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ, το Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης αύριο μεθαύριο, να γίνουμε όπως οι Ισπανοί, δηλαδή όλη η Ελλάδα να μιλάει για μπάσκετ.
0: Εντάξει, μιλάει η Ελλάδα. Μιλάει η Ελλάδα, αλλά εμείς θέλουμε και το ποδόσφαιρο, θέλουμε και το μπάσκετ. Εντάξει, είμαστε αθλητικός λαός και εμείς, αλλά γκρινιάζουμε άμα έχουμε...
1: Σήμερα με το ποδόσφαιρο, δόξα τω Θεώ, ξαναναστηθήκαμε έτσι εντός εισαγωγικών και μίλαγα με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Καραγκούνη τις προάλλες και είπαμε αυτό, ότι αυτή η εθνική ομάδα η καινούργια είναι πραγματικά, έχει υλικό στο ποδόσφαιρο πάρα πολύ καλό και μας έδωσε και χαρά όλες αυτές τις μέρες και μακάρι και το ποδόσφαιρό μας να σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά και να το δούμε σε μεγάλες διοργανώσεις, γιατί μας έχει λείψει έτσι κακά.
0: Σαφώς. Νομίζω όμως ότι στο μπάσκετ είμαστε πιο μπροστά από ότι στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία του 2004 που πήραμε το ευρωπαϊκό τρόπαιο σαν εθνική ομάδα. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά για να μπορέσουμε να κάνουμε τα βήματα εμπρός. Το μπάσκετ είναι πιο μπροστά. Έχουμε προπονητές Έλληνες που δουλεύουν σε ομάδες Ευρωλίγκα. Έχουμε τις δύο ομάδες μας να θεωρούνται, αν όχι οι δύο κορυφαίες, στις 4-5 κορυφαίες του θεσμού. Δεν είναι λίγο.
1: Ναι, αλλά ναι, ωραία είναι όλα αυτά που είπες, αλλά έχω μια αίρεση εδώ.
0: Να την ακούσουμε, βεβαίως.
1: Ότι δεν έχουμε καλή εθνική ομάδα. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, γιατί πιστεύω ότι το μπάσκετ υστερεί στις ακαδημίες.
0: Γίνεται
1: ένα πολύ μεγάλο λάθος εδώ και αρκετά χρόνια στις ακαδημίες. Οι ακαδημίες έχουν γίνει χώροι παρκαρίσματο, οικονομισιάς εντός εισαγωγικών, έτσι θα το πω με μια λέξη, η οποία δεν είναι, είναι λίγο αργό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έτσι δεν έχουμε την παραγωγή των παικτών που θα μπορούσαμε. Δεν γίνεται η Ελλάδα να μην έχει άσους δικούς της. Παραγωγή δικιά της. Δεν είμαστε μια ψηλή χώρα ώστε να βγάζουμε παίχτες 2, 10 και τέτοια, και ίσως εκεί να χρειαζόμαστε ενίσχυση. Αλλά όχι να χρειαζόμαστε ενίσχυση στον Άσο και στο 2. Οι Έλληνες παίχτες και η ελληνική φυλή είναι μια φυλή πολύ έξυπνη που ταιριάζει στο μπάσκετ και έχει τον μπόι για να μπορέσει σε αυτές τις θέσεις να παίζουν Έλληνες. Και δεν παίζουν αυτή τη στιγμή ούτε στις ομάδες, και στην εθνική ομάδα είναι μέτρη. Ήρθε ο Γεροκαλάθης να ξαναπαίξει 38 χρονών. Δεν γίνεται. Που κι αυτός δεν είναι ελληνικό προϊόν, έτσι, είναι αμερικάνικο,
0: όχι, αμερικάνικο προϊόν.
1: Το μπάσκετ ομάδες στην Αμερική, δεν το είναι στην Ελλάδα.
0: Όπως και ο Ντόρσεϊ, ο Naturalizé, είναι αμερικάνικο προϊόν.
1: Εδώ χρειαζόμαστε Έλληνες παίκτες και είναι, κάτι γίνεται λάθος στις ακαδημίες. Πρέπει οι ακαδημίες να αλλάξουν ρότα και να βγάλουν παίκτες, τουλάχιστον σε αυτές τις θέσεις. 1, 2, 3 έχει τον μπόι η Ελλάδα και πάρα πολλά παιδιά που μπορούν να παίξουν. Έχουν έλλειψη προσωπικότητες, τους εκπαιδεύουν για να γίνουν βοηθητικοί. Δεν τους εκπαιδεύουν για να γίνουν στα άτομα. Κάνουν λάθη στις ακαδημίες.
0: Κάνουν λάθη, το κρατάμε αυτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Στην Ευρωλίγκα σήμερα είχαμε κάποιες εξελίξεις. Στο Κόμο αρνήθηκαν την πρόταση του NBA. Θεωρείτε ότι είναι το σωστό βήμα, ή αν επανέλθει το NBA με πιο πολλά λεφτά στο τέλος,
1: λοιπόν,
0: η Ευρωλίγκα θα υποκύψει?
1: Έχω άποψη γύρω από αυτό, γιατί το παρακολουθώ το θέμα και επειδή έχω ζήσει και στην Αμερική τρία χρόνια, έχω δει τι γίνεται εκεί με το NBA και όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ ήθελα πάντα η Ευρωλίγκα να τη γράψει το μοντέλο του NBA. Όχι να έρθει αυτό να μας καπελώσει, γιατί το NBA είναι μια τεράστια επιχείρηση, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορεί να σε εξαφανίσει. Εγώ θα ήθελα λοιπόν συνεργασία μαζί τους με σεβασμό και ξεκάθαρους όρους και όφελος για τους συλλόγους και την Ευρώπη. Ναι, στην ανεξαρτησία βέβαια της Ευρωλίγκας, αυτό που λέω,
0: ναι,
1: αλλά παράλληλα πρέπει να υπάρχει οργάνωση, ανάπτυξη. Γιατί δεν αρκεί να λες όχι στο NBA, πρέπει να βρεις τον τρόπο μέσα από το marketing να βελτιώσεις τα λεφτά. Τα λεφτά που μαζεύει η Ευρωλίγκα είναι αστεία.
0: Ναι, μπροστά στο εντέλος.
1: Αστεία. Και φαντάζομαι ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια, λόγω που μπήκε το Ντουμπάι, αυξηθήκανε πολύ τα λεφτά. Πριν ήταν αστεία τα λεφτά. Έπαιρνε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα ή όποιος έπαιρνε το πρωτάθλημα Ευρώπης και έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο. Είναι αστεία αυτά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έπρεπε λοιπόν οι άνθρωποι που διευθύνουν την Ευρωλίγκα, που είναι μια εταιρεία, έτσι, για το αθλητισμό, είναι ιδιωτικές εταιρείες.
0: Ναι, 13 μετόχους έχει η Ευρωλίγκα.
1: Έτσι. Όχι μόνο η Ευρωλίγκα, γενικά ο αθλητισμός είναι ιδιωτική υπόθεση. Και ο ΣΕΓΑΣ είναι ιδιωτικός και η ΕΟΚ είναι ιδιωτική. Αυτά δεν είναι κρατικές δουλειές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ιδιωτικές είναι, ο κόσμος δεν τι λέμε, έχει αντιληφθεί αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι παρεμβαίνει το κράτος. Καμία σχέση. Το κράτος δεν έχει σχέση. Το κράτος έχει μόνο το σχολικό αθλητισμό. Στα άλλα δεν παρεμβαίνει. Παρεμβαίνει για θέματα ασφαλείας. Τίποτα άλλο.
0: Άρα λοιπόν από το NBA, από το NBA τι θα έπρεπε να,
1: λοιπόν,
0: να αντιγράψουμε.
1: Από μάτως, λοιπόν, για να επανέλθω στη Euroliga, η Euroliga το πρώτο πρέπει να κάνει να αντιγράψει το μοντέλο του NBA. Έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν λεφτά, που είναι επιχειρηματίες μεγάλοι, πανέξυπνοι, δεν είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν, αλλά το λειτουργούν ακόμα σαν να κάνουν το χόμπι τους. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι χόμπι. Οι ομάδες στο NBA κάνουν 2 και 3 και 5 δισεκατομμύρια η ομάδα. Και όχι να έρθει το NBA και να πει αγοράζω όλη την Euroliga με 1,5 δις.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το ξέρω, αλλά το θέμα
1: άρα
0: είναι...
1: Άρα λοιπόν είναι δικιά τους δουλειά, αφού είναι μέτοχοι, να κάτσουν κάτω, να προσλάβουν το καλύτερο γραφείο marketing στον κόσμο και να αυξήσουν τα έσοδα. να δημιουργήσουν τέτοια αξία του προϊόντος του μπάσκετ, να διώξουν τους χούλιγκαν από το γήπεδο, γιατί μια μεγάλη πληγή όλου αυτού του πρωταθλήματος, να ξέρεις, είναι χούλιγκαν. Κανένας δεν θέλει να ταυτίσει το προϊόν του με τους χούλιγκαν. Πέρα δηλαδή των στοιχηματικών εταιριών, κανένας άλλος.
0: Οι στοιχηματικές εταιρείες, γιατί...
1: Αν αυτό σου να έχει ένα προϊόν, θα το έβαζε σε ένα σπορ που το 50% ή το 70% των φιλάθρων είναι χούλιγκαν?
0: Όχι. Κανείς δεν το έκανε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος θα το
1: κάνει? Άρα λοιπόν θα το έβαζε όπως είναι το NBA οι φιλάθλοι. Πάνε με τα ωραία μαντιλάκια τους και φωνάζουν defense. Δεν βρίζουν, ε.
0: Ναι, εντάξει, είναι και οι άλλοι.
1: Βρίζανε τη μάνα του Μπαρτζόκα. Τροπή. Δηλαδή βγάλανε τη μασκότ, η γριά κυρία, και μπράβο και όλο αυτό, και ένιωσα μια χαρά.
0: Έξυπνο.
1: Και μετά χωρώ όλο το γήπεδο να βρίζει τη μάνα του. Τι να φτάρε. Πάτε τους έξω εκείνη την ώρα. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος θα τους έβγαζε έξω. Στη ζωή μου μία φορά υπήρξα πρόεδρος το 98. Mm-hmm. Έδιωξα τους φιλάθλους από το γήπεδο. Δεν τους άφησα καν να μπουν δηλαδή. Δεν μπήκανε καν στο γήπεδο, γιατί έβαλα το ειστήριο τόσο ακριβά που δεν μπορούσαν να μπουν. Γιατί κανένας δεν με άκουγε στον ΕΣΑΚΕ που τους έλεγα να βγάλουμε family card. Και αυτά το 98 και έχουμε φτάσει 26. Έχουν περάσει 7 χρόνια. Και ακόμα τίποτα δεν έχει γίνει γι' αυτό. Δεν έχουν διώξει τους χούλιγκανς από εκεί. Και αυτοί είναι μεγάλες ομάδες κατά βάση. Αυτά για να τους δίνουν τζάμπα τα ειστήρια, όπως πεις. Αν δεν το γνωρίζεις, έτσι γίνεται.
0: Κάτι ξέρω, έχω ακούσει. Το φαντάζομαι. Εντάξει.
1: Για δεν γίνεται τώρα ο χούλιγκαν που δεν έχει ούτε δουλειά να βγαίνει στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο πόλο. Εντάξει, πρέπει να είναι εκατομμυριούχος.
0: Ναι. Έγινε, το όχι. Λοιπόν. Αυτό όμως νομίζω ότι το θέλουν και οι ίδιοι, γιατί τους ακούμε να λένε ότι να αδειάσουμε, να δώσουμε τόπο στα νέα παιδιά, στις κερκίδες, ενώ να έχουμε καλύτερο προϊόν, αλλά ο κόσμος
1: δεν
0: ακολουθεί.
1: Δεν το θέλουν, όχι, γιατί εγώ είχα κάνει τότε με δύο αείμνηστους προέδρους μεγάλων ομάδων και τους το είχα πει, γιατί εγώ είχα παίξει και στον Ολυμπιακό και ήξερα τι γίνεται. Ο μόνος τρόπος είναι να με δίνουν τα εισιτήρια και δεν δεχτήκανε. Έπρεπε να βγει ένα family card, ειδικά για τον μπάσκετ. Α, το ποδόσφαιρο, α, έχει αυτή την ατμόσφαιρα. Το ποδόσφαιρο είναι πιο μεγάλο, ο χώρο είναι διαφορετικό. Το μπάσκετ, ο χώρο είναι πιο μικρό. Είναι και κοντά. Είναι κοντά οι παίχτε, είναι κοντά όλο το παιχνίδι. Γίνεται να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα. Θα μπορεί να βγει ένα family card που να πηγαίνει πρώτα η οικογένεια, να πάνε τα ζευγάρια και μετά οι μεμονωμένοι φίλαθλοι. Να του έλεγε κιόλα. Θα ήταν με ταυτότητα, θα ξέρει εκεί κάτω ο Γιωργάκη κτλ. Γίνεται αυτή η ατμόσφαιρα. Πάντως είναι αντιμπάσκετ αυτή η ατμόσφαιρα. Δεν είναι μπάσκετ ατμόσφαιρα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αυτή τη βδομάδα έχουν δύσκολα παιχνίδια με τουρκικές ομάδες. Εδώ μπορούν να κάνουν το 2-2.
1: Είναι σαφές ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μπορούν να κερδίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπορούν να χάσουν από τον κακό του εαυτό.
0: Από τον κακό του
1: εαυτό.
0: Δηλαδή
1: έχασε προχθές ο Ολυμπιακός. Έχασε.
0: Ναι.
1: Έτσι, από μια ομάδα που λογικά πρέπει να την κερδίσει με 20 πόντους, έστω και εκεί μέσα. Έχασε από τον κακό του εαυτό γιατί δεν έπαιζε άμυνα.
0: Γενικά ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει άμυνα. Είναι αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας, ότι ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα δεν έχει παίξει. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που έχει παίξει.
1: Εγώ δεν μ' αρέσουν αυτές οι δικαιολογίες. Παίξανε πολλά παιχνίδια και τέτοια. Αυτά είναι παραμύθια.
0: Εντάξει.
1: Και είναι υπερπροπονημένοι, είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, γιατί παίρνουν και τα απίστευτα λεφτά. Και δεν νομίζω ότι δεν μπορούν να αντέξουν να παίξουν παιχνίδια. Απλώς η κουλτούρα αρχίζει αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία με παίκτες που μαζευτήκανε στο τέλος, γιατί είχαν υποχρεώσει άλλοι με τις εθνικές, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, κάτι ψευτοτραυματισμούς, και τέλος πάντων μαζευτήκανε στο τέλος. Δεν ήταν στο μυαλό τους ότι θα μπούμε και θα παίξουμε την άμυνα. Ήρθανε και δύο καινούργοι παίκτες, τρεις, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μπει στο πνεύμα του Ολυμπιακού, όχι επιθετικά, μιλάω αμυντικά. Mm-hmm. Δεν έχουν μπει. Και έτσι παρασύρεται η ομάδα σε ένα τρόπο παιχνιδιού τύπου Βαλένθια. Όχι, ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει πάλι Ολυμπιακός.
0: Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς ο Μπαρτζόκας, όπως είπατε, θα το καταφέρει.
1: Σύντομα, πιστεύω ότι σύντομα θα το κάνει. Το έχει δει ο Μπαρτζόκας, άλλωστε το λέει και στις
0: δηλώσεις.
1: Το τονίζει συνέχεια. Και σύντομα πιστεύω θα δούμε έναν άλλο Ολυμπιακό που δεν θα. Τώρα ο Ολυμπιακός παίρνει την μπάλα στο άστοχο σου της ομάδος γιατί δεν μπήκε. Όχι γιατί τον μπλόκαρε το σουτ ή έκλεψε την μπάλα. Ο Ολυμπιακός έκλεβε μπάλες.
0: Ναι.
1: Έβαζε καλάθια. Και κατέβαζε τους αντιπάλους 75 πόντους. Δηλαδή αυτή την ομάδα τη Βίρτους, ο Ολυμπιακός την κατέβαζε 65 πόντους.
0: Ναι, εντάξει, Βίρτους έτσι όπως την είδα εγώ προχθές δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
1: Με τα μάτια. παίζανε με τα μάτια.
0: Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που τώρα δεν παίζει άμυνα με τα μάτια, παίζει κανονική άμυνα. Μέχρι πέρυσι έπαιζε άμυνα με τα μάτια.
1: Πέρυσι, εντάξει, όχι μόνο με τα μάτια, τίποτα.
0: Λοιπόν, κύριε
1: Παπαχρήστου,
0: λοιπόν, θα έλεγα στο σημείο αυτό να κάνουμε, να βάλουμε μία άνω τελεία. Πρέπει να συνδεθούμε με το Earth News Radio, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και να επανέλθουμε.
1: Μέση καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Έλληνας ομολογός του Γιώργος Γεραπετρίδης και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Κιλφόιλ. Η διήμερη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας με κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα γύρω από το πρώην Χίλτον, στο οποίο έχει καταλήξει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ισχύει από σήμερα ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Την ικανοποίηση της βιομηχανίας για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους. Διέπρεταν για χρόνια τεράστια πάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή. Μεγάλο κύκλωμα διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων εξάρθρωσαν οι αρχές. Κατασχέθηκαν 7,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Ερασπορ 101,8. Λοιπόν, ο Μερίνο, η αλλαγή που έγινε στο 46 πήρε τη θέση του Μπαένα με 2 γκολ. Πριν λίγο πέτυχε το δεύτερο στο 89. Με αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Κροατών. Κάνει το Κροατία-Ισπανία 1-2. Λοιπόν, κύριε Παπαχριστόπουλε, εδώ πέρα είμαστε και πάλι. Ακούσαμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Να επανέλθω τώρα, να φύγουμε λίγο από το μπάσκετ και να επανέλθω στα lifestyle περιοδικά, τα οποία κυκλοφόρησαν και κυριάρχησαν, θα έλεγα, στην αγορά τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δεν έχουμε πολλών ειδών τέτοια περιοδικά. Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Δεν έχει ανάγκη πια περιοδικά. Σήμερα έχουμε ανάγκη άλλου είδους πληροφόρηση με άλλους τρόπους. Υπάρχει το ίντερνετ, το οποίο εκείνα τα χρόνια μόλις είχε ξεκινήσει. Τώρα το ίντερνετ κυριαρχεί, στα social media κυριαρχούν και έτσι έχουμε πάλι την πληροφορία και την κατεύθυνση. Τώρα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη που έχει απλοποιήσει τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι τα περιοδικά είναι σαν να λειτουργούν. Έτσι εγώ νιώθω τουλάχιστον.
0: Να λειτουργούν με άλλο τρόπο πλέον.
2: Ναι. Η ατυχία για μας εδώ στην Ελλάδα που κάναμε αυτή τη δουλειά ήταν ότι ήρθε η κρίση πριν ακόμα έρθει το ίντερνετ με την ταχύτητα που υπήρξε μετά και έτσι οι εταιρείες εκδοτικές χάσανε την αξία τους και τη δύναμή τους. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ δυστυχώς. Και δεν μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτούς τους τίτλους που είχαμε, οι οποίοι σήμερα θα μπορούσαν να κυριαρχούν στα social media και όλα αυτά τα πράγματα τα σύγχρονα. Και δεν υπάρχει ανάγκη σήμερα τυπώματος χαρτιού. Άλλωστε το είχαμε δει εμείς εκείνη την εποχή και είχαμε ξεκινήσει όλοι να φτιάχνουμε site, ξέρεις, και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ήρθε η κρίση που ήταν σαρωτική και δεν άφησε τίποτα όρθιο εκείνη τη στιγμή. Ελπίζω η χώρα μας να μην ξαναπεράσει ποτέ τέτοιο πράγμα, γιατί ήταν κάτι το οποίο τουλάχιστον στη δουλειά του δικιά μου ήταν πολύ οδυνηρό. Αλλά ήταν οδυνηρό για όλη την Ελλάδα, ήταν τραγικό. Εύχομαι να μην ξαναπρεθεί η χώρα μας σε τέτοια δίνη και να μπορέσουμε να είμαστε πιο, το πω έτσι, πιο υγιείς και οικονομικά σαν κοινωνία και πιο υγιείς. Βέβαια δείχνει σήμερα ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα η Ευρώπη δεν πάει καλά. Δυστυχώς το λέω αυτό, γιατί η οικονομία στην Ευρώπη δεν κατάφερε να ακολουθήσει όλα αυτά τα πράγματα, τα καινούργια πράγματα που υπάρχουν. Η Ευρώπη δεν έχει τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει πανεπιστήμια μέσα στα 100 πρώτα, δεν έχει πανεπιστήμιο στη δεκάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχει τέτοια πράγματα.

0: Μίσανε οι Ευρωπαίοι στη Βόρεια Αφρική και την ελευθερώσανε και δεν πήραν τα πετρέλαια. Τα ελέγχει η Αμερική, δεν τα ελέγχει η Ευρώπη. Θα μπορούσαν αυτό να το έχει, να είχαν λύσει τα προβλήματά τους από τότε. Και έτσι σήμερα να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε με την ενέργεια μετά τους πολέμους που γίνονται γύρω μας.
1: Ναι, με την ενέργεια είναι ένα θέμα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, όχι απλά μεγάλο.
0: Τεράστιο είναι και είναι επιλογές παλιές που γίνανε, να είναι λάθος επιλογές.
1: Οι οποίες τις βρίσκουμε μπροστά μας τώρα.
0: Τις βρίσκουμε τώρα μπροστά μας.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, και μία τελευταία ερώτηση είχατε και με νυχτερινά μαγαζιά.
0: Στο παρελθόν είχα ασχοληθεί πολύ έτσι με καλλιτεχνικά σχήματα,
1: ναι.
0: Ανοίγοντας μαγαζιά με πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες, τον Αντώνη τον Καλογιάννη, την Τάνια την Τζανακλίδου, τον Γιάννη τον Βογιατζή, τον Δημήτρη Ψαριανό, τον Αείμνηστο, που είχε τραγουδήσει το μεγάλο ερωτικό δίμαν του Χατζηδάκη. Ανθρώπους που ήταν πραγματικά μεγάλοι καλλιτέχνες και είναι μεγάλοι καλλιτέχνες, γιατί οι τραγουδιστές, ξέρεις, και οι ερμηνευτές αυτού του είδους δεν πεθαίνουν ποτέ στην πραγματικότητα.
1: Όχι.
0: Ζουν για πάντα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Είναι τα τραγούδια του.
1: Είναι τα τραγούδια, είναι ερμηνείες τέτοιες που ζουν.
0: Είναι οι μουσικές τους, είναι όλα αυτά τα πράγματα που ακολουθούν γενιές και γενιές. Και έτσι είναι πραγματικά αιωνία η μνήμη τους. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός, συνεργάστηκα με ανθρώπους που τους λάτρεψα, αγαπηθήκαμε και σαν άνθρωποι, που ήταν και καλοί καλλιτέχνες, αλλά και καλοί άνθρωποι. Και πρεσβεύανε μια ποιότητα στη δουλειά τους. Ο Αντώνης ο Καλογιάννης ήταν ένας εξαιρετικός ερμηνευτής, ένας τεράστιος ερμηνευτής. Ήταν έτσι ανακλείδω ακόμα και τώρα τα τραγουδάει.
1: Τώρα μιλάμε για τεράστιους καλλιτέχνες.
0: Ναι, τεράστια. Οποίοι ο Θεός τους έδωσε αυτό το ταλέντο, αλλά δεν το περιορίσανε και να το κάνουν καθαρά μόνο εμπορικό. Τραγουδήσανε πράγματα σπουδαία. Τότε είναι πολιτισμό στους ανθρώπους, έτσι. Ο Καλογιάννης τραγούδησε άξιον εστί, τραγούδησε ανθρώπους, συνθέτες τρομακτικούς που βοήθησαν τον πολιτισμό, νομίζω, της χώρας μας. Τώρα τα τελευταία χρόνια νιώθω ότι υστερούμε τη μουσική. Τα μαγαζιά έχουν γίνει κλαμπ, δεν έχουν πια εκείνη την ατμόσφαιρα του πολιτισμού, είναι καθαρά κέντρα διασκέδασης. Κλείσανε οι δισκοτέκ που είχαμε εμείς τότε και τα κλαμπ εκείνα και έχουν γίνει τώρα τα σούκια κατά κάποιο τρόπο έτσι. Και μας λείπει η τέχνη, δεν υπάρχουν πια χώροι τέχνης. Και οι έντεχνοι τραγουδιστές, κάποιοι από αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να συνεχίσουν αυτή την παράδοση, την καλλιτεχνική, δεν νομίζω ότι το κάνουν με το σωστό τρόπο. Γιατί θα έπρεπε να το κάνουν με ένα τρόπο καλύτερο. Επίσης έχω ένα παράπονο τώρα που εσύ είσαι και στον αθλητισμό και, αλλά νιώθω ότι αγαπάς την τέχνη. Έχω μια τέτοια αίσθηση μαζί σου που μιλάμε.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Επειδή αγαπάω την τέχνη.
1: Μ' αρέσει.
0: Εγώ έλεγα πάντα ότι πρέπει ο πολιτισμός, γιατί για να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, δύο πράγματα υπάρχει, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός λοιπόν πρέπει να γίνεται λαϊκό προϊόν. Εγώ ήμουν λοιπόν αυτός που ξεκίνησε να βάζει τα CD στα περιοδικά.
1: Α, τα δικά σας ξεκινήσανε?
0: Από εκεί ξεκινήσανε.
1: Τα CD που βάζατε.
0: Ξεκίνησα με το περιοδικό Out, αγόρασα μετά το περιοδικό Μετρό, που εκεί βάζαμε τα έντεχνα. Και ένιωσα, είχα βγάλει το Music Cafe πάλι και εκεί έβαζα μουσικά CD καλής ποιότητας. Έτσι είχα βάλει το Recital του Χατζή με τη Μαρινέλα, είχα βάλει πολύ ωραία πράγματα. Γιατί δεν μπορούσα να βάλουμε το Χατζηδάκι, απαγορευότανε. Αλλά έβαζα το Καλογιάννη, όμως έβαζα το Θοδωράκι ή διάφορα τέτοια πράγματα, συν άλλα προϊόντα. Θέλω να πω όμως ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο όλοι οι άνθρωποι να προσπαθούν και να βελτιώνουν τον εαυτό τους μέσα από τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Και ο πολιτισμός, που είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, πρέπει και το κράτος και οι δήμοι και όλα αυτά που έχουν κλασικές ορχήστρες, που έχουν μουσικούς, που έχουν να τους βγάλουν στον δρόμο, να εκλεκευτεί αυτό, οι άνθρωποι να γίνουν καλύτεροι. Η μουσική σίγουρα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Να πάνε στα σχολεία, να παίξουν οι ορχήστρες εκεί, να μην έχουμε βία στο σχολείο. Σήμερα τα παιδιά μας είναι μες στη βία.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Γιατί αυτό έχει αυξηθεί λίγο η βία.
0: Θα σου πω την προσωπική μου άποψη γιατί έχουν τη βία. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι έτσι όπως είναι. Αλλά δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό να εκτονώνονται. Γιατί ο αθλητισμός είναι μια νόμιμη βία, έτσι. Σε χτυπάω και είναι φάουλ. Στην πλατεία μας σε χτυπήσω είναι bullying, θα πάω φυλακή. Όμως σε χτυπήσω στο μπάσκετ, όμως σου δώσω μια γκονίτσα, είναι φάουλ.
1: Ναι.
0: Άρα θα μπορούσαν τα παιδιά να εκτονώνονται μέσα στον αθλητισμό.

0: γιατί έχουν ενέργεια πολύ, γιατί. Δεν πάνε τα παιδιά στον αθλητισμό, δεν υπάρχει μαζικός αθλητισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα τα παιδιά μετά το σχολείο, τέλος. Δεν είναι μετά το σχολείο κατευθείαν να πηγαίνει στο γήπεδο. Βλέπεις γήπεδα που είναι σχολεία δίπλα σε γήπεδα, το γήπεδο ας πούμε της Βουλιαγμένης, την ορεύει με το λύκειο. Η πόρτα με το γήπεδο είναι κλειστή πάντα. Δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα το παιδί να μπει στο γήπεδο να γυμναστεί. Το λέω αυτό σαν ένα παράδειγμα ότι δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Και η άλλη κουλτούρα είναι του πολιτισμού. Έπρεπε όλες αυτές οι ορχήστρες, οι δημοτικές, οι κρατικές, η ορχήστρα της ΕΡΤ, όλες αυτές οι ορχήστρες που έτσι κι αλλιώς πληρώνονται από το λαό. Έπρεπε να κατεβαίνουν, να πάνε στα σχολεία, να πάνε στα γήπεδα, να πάνε παντού που υπάρχει λαός, να τον ηρεμήσουν με τη μουσική. Γιατί αν ακούσουν ωραία μουσική, έχουμε μεγάλους μαέστρους δικούς μας, είναι τους κλασικούς μαέστρους που υπάρχουν στην κλασική μουσική, αλλά και τους δικούς μας μαέστρους. Έχουμε ένα Χατζηδάκη, έχουμε ένα Θοδωράκη, έχουμε ένα Ξαρχάκο, ένα Μαρκόπουλο, ένα Λεοντή. Έχουμε απίστευτα πράγματα να ακούσει ο κόσμος και να ερεμήσει η ψυχή του.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μία, θα έλεγα, έξαρση.
0: Ναι, με την ταλαιπωρία ο κόσμος πέρασε μία κρίση. Περνάμε μάλλον μία κρίση ετών.
1: Ναι, είναι πολλά έτη.
0: Τεράστια κρίση οικονομική. Οι άνθρωποι έχουν μείνει και σου λέει ότι το 80% των ανθρώπων ζουν με 1.200. Αυτό δεν είναι κρίση. Τι είναι, μπορεί να ζήσει κάποιος με 1.200, μην τρελαθούμε.
1: Όχι.
0: Άρα η ποιότητα ζωής του έχει πάει στον πάτο.
1: Και γι' αυτό παρατηρούμε τα φαινόμενα που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια και μας κάνουν και εντύπωση. Λοιπόν, κύριε Παπαχριστόπουλε, θα σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να απολαύσετε τη συνέχεια των διακοπών σας. Να απολαύσετε τη συνέχεια των διακοπών σας και θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές σου και να είναι καλά, να έχουν υγεία.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Και να είναι στο εμείς, να μην είναι στο εγώ.
1: Σημαντικό, αυτό το κρατάμε και ας το κρατήσουν και οι φίλοι που το ακούσαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, πάμε στα τελικά στη Nations League. Αγγλία-Τσεχία 3-0-2-0 το ημίχρονο. Αλβανία-Σαν Μαρίνο 2-1-1-0 το ημίχρονο. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0-1-0 ημίχρονο. Εστονία-Ισλανδία 0-0. Κροατία που τέλειωσε με 10. Ισπανία-1-2-1-0 το ημίχρονο. Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0 από ημίχρονο. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2 από ημίχρονο. Μολδαβία-Σλοβακία 0-4-0-2 το ημίχρονο. Και Σκωτία-Σλοβενία 1-2-1-0 το ημίχρονο.

0: Είπαμε τα τελικά της Nations League και πλέον όλα στρέφονται, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο φιλικό. Είναι η τελευταία φορά που ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Στρεφόμαστε λοιπόν στο φιλικό της Αργεντινής κόντρα στο Μπενίν. Ο Γιώργος Αθανασίου είναι εδώ να μας ταξιδέψει στα τελευταία βήματα του μεγάλου Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Απόψε πολλοί θα λυγίσουν, πολλοί θα δακρύσουν, πολλοί θα κλάψουν. Και αυτό είναι λογικό, διότι από αύριο η Εθνική Ομάδα της Αργεντινής δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια. Στις 2 τα ξημερώματα στην Ελλάδα, Λιονέλ Μέση θα αποχαιρετήσει την ομάδα σε έναν φιλικό αγώνα εναντίον του Μπενίν, μέσα σε αποθέωση από τους φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν από κοντά περίπου 80.000 φιλάθλοι στο Μονουμεντάλ στο Μπουένος Άιρες. Εκατομμύρια Αργεντίνοι ραδιοφωνικά, ιντερνετικά και τηλεοπτικά θα πούνε αντίο σε αυτόν τον superstar, σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή που αφήνει σίγουρα τη δική του ξεχωριστή σφραγίδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θα ρίξει αυλαία σε μια διαδρομή με την Αλμπισελέστε που τα είχε όλα. Αυτός ο αγώνας σίγουρα σηματοδοτεί το τέλος μιας χρυσής εποχής για την εθνική ομάδα της Αργεντινής μετά από 21 χρόνια. Ο Λιονέλ Μέση σταματά να φορά τη φανέλα της Αλμπισελέστε, τη φανέλα με την οποία γνώρισε την απόλυτη δόξα στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το 2022. Κατέκτησε επίσης το Κοπα Αμέρικα το 2021 και το 2024, το φιναλίσιμα απέναντι στην Ιταλία το 2022, το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 και το παγκόσμιο κύπελο της κατηγορίας K20, κάτω των 20 ετών δηλαδή, το 2005. Από το ντεμπούτο του ως νεαρό ταλέντο υπό τις οδηγίες του Χωσέ Πέκερμαν τον Αύγουστο του 2005 εναντίον της Ουγγαρίας, ένα παιχνίδι το οποίο όποιος το θυμάται μπορεί να γελάσει, καθώς μπήκε σαν αλλαγή ο Λιονέλ Μέση κάνοντας ντεμπούτο και μερικά δευτερόλεπτα από την είσοδο του αποβλήθηκε από τον διαιτή, έχοντας μεταξύ μας τώρα, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, κατά λάθος χτυπήσει αντίπαλο. Ο Μέση λοιπόν καταγράφει 207 αγώνες, 125 γκολ, 66 ασίστ. Με αυτά τα επιτεύγματα έγινε ο κορυφαίος σκόρερ, κορυφαίος δημιουργός σε ασίστ και ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής ομάδος. Και αν αυτά δεν αρκούσαν, είναι επίσης ο Αργεντίνος με τις περισσότερες συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα και ένας από τους μόλις 3 παίκτες παγκοσμίως που έχουν συμπεριληφθεί σε 6 αποστολές διοργάνωσης. Συμμετείχε δηλαδή στα τουρνουά που πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία, μιλάμε για Μουντιάλ, τη Νότια Αφρική, τη Βραζιλία, τη Ρωσία, το Κατάρ και τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά το καλοκαίρι που αφήνουμε. Στα τουρνουά του παγκοσμίου κυπέλου ο Λέο έχει σημειώσει παρακαλώ 21 τέρματα, γεγονός που τον καθιστά τον δεύτερο κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών πίσω από τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έχει 22. Άλλα στατιστικά τα οποία τα λέω για να ολοκληρώσω την αναφορά μου στον μεγάλο Λιονέλ Μέση, άλλα στατιστικά στοιχεία για τον ποδοσφαιριστή με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα προκριματικά της Κόμελμπον, της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Νοτιού Αμερικής, έχει 36 τέρματα στο σύνολο, κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων συμμετοχών στην ιστορία του Κοπα Αμέρικα, 39 αγώνες σε 7 διοργανώσεις, 6 οι τίτλοι του με την εθνική ομάδα, 4 με την ανδρική ομάδα και έχει επίσης 2 σε επίπεδο νέων, τα αναφέραμε προηγουμένως. Ο παίκτης με τους περισσότερους αγώνες, 34 στο σύνολο, και τις περισσότερες νίκες, 23 στο σύνολο, στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Θα μπορούσα να μιλήσω όλο το βράδυ, Άγγελε.
0: Εγώ απλά θα πω το τελευταίο μήνυμα μέσω των social media του Λιονέλ Μέση λίγο πριν φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Αυτή η φανέλα ήταν η ζωή μου, τα έδωσα όλα και φεύγω με γαλήνη.
1: Η FIFA ετοίμασε ένα βίντεο, πολύ όμορφο βίντεο, το οποίο δείχνει στην ιδιότητα του Μέση, ένδειξη τιμής για την προσφορά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και με αφορμή αυτό το αντίο. ένα βίντεο το οποίο δείχνει εικόνες από τότε που πρωτοπήγε στην εθνική ομάδα και μέχρι την κατάκτηση του Μουντιάλ.
0: Ακριβώς αυτό το βίντεο βλέπω τώρα.
1: Ναι, το 2022. Έτσι λοιπόν αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η ΕΡΤ το δείχνει το παιχνίδι.
0: 2 η ώρα, βεβαίως, το ξέρω.
1: Έτσι, οπότε θα έχουμε.
0: Όποιος θέλει, ΕΡΤ 2 Sports.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει και μπορεί φυσικά, έτσι.
1: Είναι ένα ιστορικό παιχνίδι τώρα, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, είτε είμαστε υπέρ του Λιονέλ Μέση ή κατά. Το λέω αυτό διότι υπάρχει αυτή η κόντρα ανάμεσα στους φιλάθλους που λατρεύουν τον Μέση και τους άλλους που λατρεύουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Εγώ θα πω ότι και οι δύο, όπως και πολλοί άλλοι, έφτασαν μέχρι την κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Τώρα ήρθε η σειρά να πει αντίο ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος λίγο έλειψε να κατακτήσει δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ το καλοκαίρι, αλλά που σίγουρα φεύγει γεμάτος, έχοντας κατακτήσει όλα αυτά που κατέκτησε: Μουντιάλ, Κοπα Αμέρικα, φιναλίσιμα, χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμιο στην κατηγορία K20. Τι άλλο θα ζητήσει κανείς από μια τέτοια πορεία, έχοντας φύγει, προσοχή, πάρα πολύ μικρός σε παιδική ηλικία από την Αργεντινή στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Βαρκελόνη, με όλα πληρωμένα από την Μπαρτσελόνα, προκειμένου να κάνει μια θεραπεία και να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπιζε και που δεν τον επέτρεπε, δεν του επέτρεπε να μεγαλώσει όπως θα έπρεπε σαν νέο άτομο. Αυτά για τον Λιονέλ Μέση. Δύο τα ξημερώματα λοιπόν, Αργεντινή Μπενίν. Το Μπενίν είναι μια ομάδα από την Αφρική, εντάξει, δεν είναι κάποια γνωστή ομάδα. Η Αργεντινή σαφώς, καλά δεν θα κοιτάξει κανείς πόσο είναι το σκορ. Φαντάζομαι ότι όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα στον Λιονέλ Μέση. Για την φανέλα του με το νούμερο 10 έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα.
0: Δυστυχώς, δεν μπορεί να αποσυρθεί.
1: Βάσει των κανονισμών της FIFA δεν
0: το
1: μπορεί.
0: Το 1-26 που πρέπει. Έτσι, είναι υποχρεωτικό.
1: Πολύ σωστά, Άγγελε.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα δούμε βεβαίως το αντίο του Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Καλό βράδυ, Γιώργο.
1: Καλό βράδυ επίσης.
0: Λοιπόν, πάμε και στο κουπόνι του στοιχήματος. Να θυμηθούμε τα τελικά αποτελέσματα της Nations League. Τα σημερινά παιχνίδια: Αγγλία, Τσεχία 3-0, 2-0 το ημίχρονο. Αλβανία, Σαν Μαρίνο 2-1, 1-0 το ημίχρονο. Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία 3-0, 1-0 το ημίχρονο. Εστονία, Ισλανδία 0-0. Κροατία που τέλειωσε με 10, Ισπανία 1-2, 1-0 το ημίχρονο. Λευκορωσία, Φινλανδία 1-0 από ημίχρονο. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία 0-2 από ημίχρονο. Μολδαβία, Σλοβακία 0-4, 0-2 το ημίχρονο και Σκωτία, Σλοβενία 1-2 με 1-0 το ημίχρονο. Η ώρα πλησιάζει 12 και εμείς θα ακούσουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα. Κάπου εδώ η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει την αυλαία, από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρυθμίση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Eraspor. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Μέσω των play-offs που θα δεξαχθούν 9 και 17 Νοεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro 27 που θα διεξαχθεί από 17 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Η γαλλολόφικη ομάδα νίκησε με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά το συγκεκριμένο σκορ δεν της έφτανε για να προσπεράσει την Πολωνία στο συνολικό συντελεστή τερμάτων 26-19-7, με τους Πολωνούς να παίρνουν εν τέλει το απευθείας εισιτήριο για τελικά ως καλύτερη δεύτερη ομάδα των 9 ομίλων. Η Ελλάδα θα μάθει τον αντίπαλό της στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ιόν. Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα παραμείνει ο Λιβάη Γκαρσία που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τουλάχιστον ακόμα 4 παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ο Ανδρέα Τετέ ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα μετά την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, ενώ την ίδια στιγμή ο Βισέντε Νταπόρδα έχει επιστρέψει πλήρως αφού για δεύτερη σερή ημέρα προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι οριστικά διαθέσιμος για τον ντέρμπι των αιώνιων. Στην τελική 25 των υποψηφίων για τον τίτλο του Golden Boy της χρονιάς συμπεριλήφθηκαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας που μεταξύ άλλων έχουν αντιπάλους τον Κουμπαρσί της Μπαρσελόνα, τον Ζαΐρ Εμερί της Paris Saint-Germain, τον Μπουαντί της Manchester City και τον Διομαντέ της Real. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του, όπως και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Περιστερίου στον τέταρτο όμιλο του Basket Champions League. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επικράτησε με 93-87 της Μπάμπερκ στο κλειστό Ανδρέας Πανδρέου στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο συνδυάστηκε η πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση στην ιστορία της ημίκονος επικρατώντας εντός έδρας της Νεύση με 78-58 στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου της FIBA EuroCup. Λειτουργώντας αποτελεσματικότερα στη μεγαλύτερη διάρκεια του κακού ποιοτικά στο σύνολο του παιχνιδιού, ο Ηρακλής κέρδισε απόψε στα Σκόπια για την πρώτη αγωνιστική του FIBA EuroCup με 64-59 μάτς, με το οποίο έβαλε θετικό πρόσημο στην εκκίνηση του φετινού ευρωπαϊκού ταξιδιού του, έχοντας την αποστολή του αλλά όχι ενεργό στο παρκέ τον Νόα Χόγκλερ. Με όπλα την αποφασιστικότητα και την ψυχραιμία του στην τέταρτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε απόψε στο Σαράγεβο για δεύτερη αγωνιστική του EuroCup επί της Μπόσνα με 75-72. Ο Κολοσσός Ρόδου μετά την νίκη του στην πρεμιέρα της Greek Basket League επί της Δόξα Λευκάδας μετρά αντίστραφα για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν. Σήμερα στις 6 η ομάδα της Ρόδου θα φιλοξενήσει την Κραϊόβα για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague περιλαμβάνει λειτουργικές μάχες για το Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν αυτήν την εβδομάδα. Ο ήττος στις πρώτες τρεις αγωνιστικές Παναθηναϊκός υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαξε, στο Telecom Center Athens την 5η στις 9 και 4. Τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του στην προσωρινή έδρα του σαν Σανέλ Αρίνα δίνει και ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Ανατολού Εφές την Παρασκευή την ίδια ώρα. Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης EuroLeague για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην Ιταλική Πολυκόμο και την απόφαση απόρριψης της πρότασης για την εξαγορά από το NBA, η διοργανώτη αρχή με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως προχωρά στη διαδικασία μετατροπής των 10ετών αδειών σε καθεστώς franchise για τους 13 συλλόγους μετόχους. Η EuroLeague ανακοίνωσε επίσης πως προχωρά στην αύξηση ομάδων από 20-24 από τη σεζόν 27-28. Νικηφόρα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στο Champions League, θα το σφαίρει στον Ανδρών. Οι πρωταθλητές της Ελλάδας επικράτησαν με 17-10 το ανώβερο στη Γερμανία και πήραν κεφάλι με το καλημέρα στον πρώτο όμιλο, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν το πρώτο φαβορί για την πρόκριση στην οκτάδα. Με το δεξί άρχισε και ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στο Βαλκανικό κύπελλο γυναικών, καθώς επικράτησε τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0 σετ 25-13, 25-18, 25-6 στη Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Η ομάδα του Μπράνκο Κουβάσεβιτς επιβεβαίωσε την αγωνιστική της ανωτερότητα, κάνοντας το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τροπαίου αλλά και την πρόκριση στη φάση των 64 του Challenge Cup. Στην πρώτη φάση του Nations League ολοκληρώθηκαν απόψε με τα παιχνίδια. Η πρώτη φάση, Κροατία-Ισπανία 1-2, Αγγλία Τσεχία 3-0 για την πρώτη κατηγορία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία, Σλοβενία 1-2 για τη δεύτερη, Καζακστάν, Νησιά Φερόε 2-2, Μολδαβία, Σλοβακία 0-4, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία 0-2, Λευκορωσία, Φιλανδία 1-0, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος 2-1 και Εστονία, Ισλανδία 0-0 για την τρίτη. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για όσα συνέβησαν στο τελευταίο προπονητικό καμπ της Εθνικής Πορτογαλίας, δίνοντας τη δική του εκδοχή για την ένταση που προέκυψε με τον Ζωζέ Ζεσούς και τον οδήγησε στο να αποχωρήσει από την πορτογαλική ομάδα. Σε μια μακροσκελή δήλωσή του, ο αρχηγός της Ελεσάο περιγράφει αναλυτικά τις συζητήσεις που προηγήθηκαν στο πλάνο που είχε συμφωνηθεί για τη συμμετοχή του, το περιστατικό στην Ουρουγουάη και τα όσα ακολουθήσαν, υποστηρίζοντας πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός αθέτησε για δεύτερη φορά το λόγο που του είχε δώσει. Τέλος, τελευταία παράσταση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής για τον Λιονέλ Μέση, το παιχνίδι με τη Μενίν, που ξεκινάει στις 2 τα ξημερώματα και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sports. Κυρίες και κύριοι, ήταν αθλητικές ειδήσεις στις 12. Μείνετε συντονισμένοι, πολύ περισσότερο από το να διαβάσετε στο ertsports.gr. Σε λίγο ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Δήμητρη Μαρισιώβα και τον Γιάννη Παπαγιώργιο. Θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημερώμα.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 12 και 10 η ώρα, καθώς οδεύουμε για την 7η του Οκτώβριου 2026. Μόλις 10 λεπτά μετά την 6η Οκτωβρίου θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2, μαζί με Ιωάννη Παπαγεωργίου. Ο άσος των προβλέψεων, ο άσος του betting, ο Γαβρίλ Ρεμούντος που παίζει το στοίχημα όπως παίζει τη ρύθμιση των ήχων, δηλαδή τέλεια. Εδώ μαζί μας στα 3,7 μέτρα. Πάρα πολλά τα θέματα, αθλητικά, μη αθλητικά, αγωνιστικά, έξω αγωνιστικά. Συνεχίζονται, λέει, οι συλλήψεις των λοποδητών με τύπους οι οποίοι άνοιγαν εταιρείες, έκλειναν εταιρείες, πώς θα σημειώσουν το δημόσιο στελέχη κομμάτων διαφημιστικών. Τι μαθαίνουμε κάθε μέρα σε αυτή τη χώρα, τι μαθαίνουμε. Ήρθε και ο Ρούμπιο, λέει, πόσα αυτοκίνητα σκασιμίτη, κύριε Γαβρίλ, με πόσα αυτοκίνητα. 32, λίγα ήταν, με 32 αυτοκίνητα. Ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος θα ομιλήσει από την Πνίκα. Εν τω μεταξύ, χθες προλάβαμε να πούμε για τον άλλο τον περίεργο που δάγκωσε τη γυναίκα, σε έκοψε το αυτί. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Ο άνθρωπος δεν πάει καλά, δεν πάει καθόλου καλά. Γι' αυτό θέλω να είστε ήρεμοι, διότι τα πράγματα ξεφεύγουν. Και επειδή σε λίγο θα βάλουμε ένα τραγούδι, όλα τα λεφτά, βρήκαμε και ένα ακόμη θέμα. Μετά από 150 χρόνια δεν έχουν καλές σχέσεις Βύση με Καρβέλα. Ο Καρβέλας που έχει γράψει σχεδόν όλα τα τραγούδια της κυρίας Άννας, λοιπόν, δεν συμφωνεί. Ζητάει λεφτά. Διαφωνεί με την προοπτική της, με την συμπεριφορά της. Και βγήκε ο δικηγόρος, λέει, δεν υπάρχει τίποτα, έχει πληρωθεί. Βγήκε ο Καρβέλας επίσημα και έθεσε το θέμα, γιατί πήγαν να το πνίξουν. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Τώρα στα αθλητικά, είχαμε σήμερα την απογοήτευση από την Εθνική Ελπίδων. Άμα δεν σε θέλει, ρε παιδί μου, μπορείς να αποκλειστείς ακόμα και από το καλό νερό, δηλαδή ακόμα και από το χωριό του Μπάλτα μπορεί να αποκλειστείς για ένα γκολ. Δηλαδή θέλαμε νίκη με δύο γκολ και τέλος πάντων νικήσαμε με ένα γκολ. Λες, εντάξει ρε φίλε. Και πάνω στην ισοβαθμία με την Πολωνία, πάνω στο ίδιο γκολ average, τελικά αποκλειστήκαμε. Γιατί, λέτε? Γιατί είχαν βάλει ένα γκολ περισσότερο στην επίθεση οι Πολωνοί με τον ιό Ζεβλάκοφ του Ολυμπιακού, τον γιο. Καταφέραμε και αποκλειστήκαμε από αυτό. Είχαμε τους ίδιους βάθμους με τη Γερμανία. Πήγαν αυτοί στα τελικά, επειδή μας είχαν νικήσει εδώ για ένα γκολ με 2-0. Εμείς εκεί 3-2. Πάει, τη χάνουμε την πρώτη θέση. Πάμε για τη δεύτερη. Ίδιο γκολ αβερέτς, ίδια διαφορά τερμάτων δηλαδή. Συν 7 αμφότερες ομάδες. Έλατε που είχαν ένα γκολ περισσότερο. Δηλαδή, άμα δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Έτσι λοιπόν, το Νοέμβριο.
1: Εγώ ξέρω μια αποστολή σου, είχαμε ένα θέση.
0: Έχουμε μπαράς.
1: Και απέτυχες, κύριε Μαρίζο.
0: Ναι, έχουμε μπαράς.
1: Καλά θα περάσει αυτή η εθνική ομάδα των Ελπίδων, νομίζω.
0: Διότι, και να βάλουμε στοίχημα, τα προηγούμενα μπαράς,
1: ναι.
0: Ποιος ήταν προπονητής και ποιος ήταν ο αρχηγός.
1: Της
0: τα
1: Ελπίδων.
0: Προηγούμενα μπαράς της Ελπίδων. Ναι, εδώ σας λέω τι παρακολουθείτε. Παρακολουθείτε από εδώ
1: quiz,
0: και από εκεί.
1: Quiz, βάλε quiz, βάλε
0: λοιπόν,
1: quiz στον κόσμο.
0: Ποιος ήταν προπονητής και ποιος ήταν ο αρχηγός. Συμπαθέστατος ο αρχηγός, νυν παίκτη σε μεγάλη ομάδα που συγκίνησε για το Πανελλήνιο την τελευταία εβδομάδα. Τι άλλο να πω.
1: Τα δίνεις όλα. Όλα τα δίνεις.
0: Λοιπόν,
1: όλα τα δίνεις.
0: Απέτυχαν οι ελπίδες, αλλά επειδή είναι ελπίδες, η ελπίδα πάντα πεθαίνει.
1: Τελευταία.
0: Οπότε τον Νοέμβριο την Παρασκευή θα έχουμε την κλήρωση και σε δύο ματσάκια τον Νοέμβριο θα πάρουν την πρόκριση τα παιδιά για να προκριθούν και να είναι του χρόνου. Παρακαλώ.
2: 1-0 για την Ελλάδα στο 32. Η εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι και μέσα από τον Ανέστη Μύθο.
0: Στάκης, πρώτο γκολ ο Ανέστης. Δεν έφτασε. Και εγώ λέω τώρα, αφού τον Κοστούλα, κύριε Γιωβάνο, δεν τον ήθελε να τον βάλει.
1: Βάλει, θα παράσει τώρα πρέπει να τον βάλει.
0: Όχι, ναι. Αφού δεν ήθελε να τον βάλει. Έπαιξε ένα μάτσο το πρώτο, μετά δεν έπαιξε. Ναι. Γιατί δεν τον δίνει στην Εθνική που δεν έχουμε σεντερφόρ.
1: Ναι.
0: Ο Τζίμα τραυματίας το παιδί. Ακόμα δεν. Ο Κούτσα τραυματίστηκε πριν 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Δώσε το παιδί να παίξει. Να πάρουμε την πρόξη. Γιατί τον σταμπαράζει.
1: Θα τον δώσει, σταμπαράζει.
0: Σταμπαράζει που ξέρει. Θα τον αφήσει Μπράιτον.
1: Λες να μην τον αφήσει Μπράιτον.
0: Να ξέρεις, θα μπλέξεις.
1: Έχουμε κανένα περίεργο εκεί.
0: Θα μπλέξεις. Αναγκάστηκε λοιπόν, πήρε το μύθο εδώ και ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Το πιο νεαρό από τους νεαρούς. Γιατί όλοι αυτοί είναι γεννηθέντες του 4, του 5. Άντε και ένας του 6. Ο μύθο είναι το 7. Λέει το παιδί. Είναι 19 χρόνια.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν. Και δεν έχουμε σεντερφόρ. Το άλλος ο καλός ο Ράλης που είναι στην Αγγελόνια δεν παίζει εκεί. Και η μεγάλη ευκαιρία χάθη από τον νεαρό, αφού όλοι νεαροί είναι, Θεοδωσουλάκης.
1: Έχασε, σ' άκουγα εκεί.
0: Ήταν στην περιστροφή, ναι. Όπως το έκανε ο Πνευμονής, πάρε βάλε. Δεν ήταν στον άξονα, ήταν λίγο δεξιά από το πέναλτι και όπως γύρισε, το έκανε απευθείας στο παιδί, δεν πήγε μέσα. Δεν παίξαμε καλά όμως. Αλλά οι αλλαγές του προπονητή βοήθησαν κτλ. Καλή ομάδα αυτή. Δεν ήταν κακή.
1: Ναι.
0: Ναι, άμα σύρμουν 4 σεντερφόρ.
1: Εντάξει, νομίζω θα περάσουμε πάντως. Είναι μια ομάδα που μπορεί
0: νομίζουμε.
1: Να περάσει και. Ναι, μπορεί να νομίζουμε. Ναι, δεν ξέρει το ποδόσφαιρο, είναι ποδόσφαιρο.
0: Πάμε στο quiz λοιπόν. Πόσα λεφτά χρωστάει Βίστο Καρβέλα, όχι λάθος. Αυτό είναι άλλο quiz, άλλες εκπομπές. Λοιπόν, ποιος ήταν προπονητής στην Εθνική των Ελπίδων, γιατί την τελευταία που ήμασταν παράζει και αποκλειστήκαμε, και ποιος ήταν ο αρχηγός, ο οποίος συγκίνησε το Πανελλήνιο το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι.
0: Για να σας δω. Λοιπόν.
1: Quiz, quiz κυρίες και κύριοι.
0: Αυτό το, ένα quiz. Ναι. Πάμε λοιπόν. Δεύτερο θέμα. Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο νίκησε στην τελευταία επίθεση τη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Σήμερα πάλι τελευταία επίθεση.
1: Γκρανγκινιόλ.
0: Νίκησε την Μπόσνα. Αλλά τι μπάτζετ να έχει η Μπόσνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μπόσνα να θυμίσουμε είναι ο ποταμός στο Σαράγεβο.
1: Είπε ο Τρενκέρι. Πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Ιστορική ομάδα λοιπόν. Έδωσε δύο σουτ. Δεν λέμε στη βοσνιακή ομάδα γιατί οι Αμερικανοί ήταν όλοι.
1: Ναι.
0: Είχε κανένα δύο Σερβοβόσνιους και τα λοιπά. Την έκανε τη δουλειά. Το πήρε το διπλό. 2-2. Όμως σήμερα είχαμε και ένα τραγικό γεγονός δείχνοντας τι σημαίνει Σκοπιανός. Τι σημαίνει αυτή η χώρα η οποία πήρε μια ονομασία την οποία εγώ δεν συμφωνώ και δεν συμφωνούσα ποτέ. Γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την Μακεδονία. Έπαιζε ο Ηρακλής με μια ομάδα της γείτονος χώρας. Και οι τύποι, είναι κάτι που λέμε, δεν πηγαίνονται φίλοι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Οι τύποι λοιπόν, οι οπαδοί αυτοί, οι 5, 10, 20, 50, είχαν ένα πανό με το χάρτη της χώρας, η οποία έφτανε μέχρι την Νικήτη, κάτω το πολύχρονο.
1: Καλά τώρα.
0: Καλυθέα, Κος, Φούρκα, είχε φτάσει μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό το είχαν πίσω στον πάγκο. Οπότε ο σκηνοθέτης όταν έδειχνε τον πάγκο φαινόταν και αυτό. Αν είσαι εσύ στο Καζακστάν ή είσαι στα νησιά ή στο Μπενίν που παίζει με την Αργεντινή στις δύο τα ξημερώματα να το δείτε.
1: Το παιχνίδι του Μέση.
0: Λοιπόν, είσαι στο Μπενίν και βλέπεις το μάτς κατά τίκες που κάνει τζάπινγκ.
1: Ναι.
0: Πας ρωτάς τι λες, οπ, μεγάλωσαν τα σύνορα των Σκοπίων. Πώς διεξήχθη ο αγώνα, πού ήταν ο κομισάριος, τι
1: κανονικά,
0: έκανε η ΦΥΜΠΑ.
1: Αφού υπήρχε πανό με
0: ποιο
1: πολιτικό
0: περίμενε
1: περιεχόμενο...
0: τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος απουσίαζε από τη φωτογράφηση στο Lake Como των ηγετών της EuroLeague. Ήταν όλοι εκεί με τη φωτογραφία, αλλά ο Δημητράκης έφυγε.
1: Τι έκανε.
0: Εύκολα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει ο Γιαννακόπουλος, δηλαδή εφόσον τα έχει χώσει στη EuroLeague, σιγά μην πάει και στηθεί. Να φωτογραφηθεί με τον Ποτιρόκα και τους άλλους.
1: Λάβαρο το ξαναέβαλε.
0: Το ξανακατεβάζω με το κουστάρι. Δεν πήγε στη φωτογραφία, γιατί αυτή η φωτογραφία θα πάει σε όλα τα ειδησιογραφικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Οπ, θα πει ο Γιαννακόπουλος είναι με το NBA.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Κατάλαβες.
0: Άρα λοιπόν έχουμε λοιπόν μια προκλητική πράξη από τους κυρίους των Σκοπίων σε έναν αθλητικό αγώνα. Πήραν μια ονομασία όπως την πήραν. Έχουν καταργήσει τον Ορθ. Το έχουν καταργήσει.
1: Καλά, αυτό είναι μέσα στη διεθνή συνθήκη. Δεν μπορεί να το καταργήσει.
0: Γιατί γράφει πουθενά North.
1: North Μακεδονία.
0: Και στα τηλεοπτικά όλο Μίτσι Έντι.
1: Παλιά, αλλά σου θυμίζω, έγραφε Μακεδονία σκέτο.
0: Ακούς. Το έχουν καταργήσει αυτοί.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται ότι κάναν μια συμφωνία.
1: Ναι.
0: Ποιο παρατηρεί αν τηρείται.
1: κανονικά πρέπει να παρατηρεί. Ποιο, το Υπουργείο, το Υπουργείο
0: ο παρατηρητής της ΕΠΟ είναι ή της Super League?
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά αυτό που λες
0: δεν υπάρχει απόλυτο, μια αρχή. Δεν υπάρχει μια αρχή να επιβλέπει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εκεί έπρεπε ο κομισάριος από τη στιγμή που υπάρχει πανό με πολιτικό περιεχόμενο, αν δεν κατέβει δεν ξεκινά αγώνες τελείως. Όπως γίνεται παντού.
0: Εν τω μεταξύ τι έκανε ο Ρακλής, δεν πήρε είδηση.
1: Ποιος?
0: Τι έκανε, νίκησε, έχασε.
1: Ποιος? Κέρδισε. Κέρδισε. Κέρδισε, ναι.
0: Δηλαδή, απαράδεκτο.
1: Ναι, κέρδισε με 64-59.
0: Όχι, αυτό το μάτι, λάθος.
1: Αυτό είναι Περιστέρι.
0: Όχι, είναι με τις 100 βολές Προμηθέας Περιστέρι.
1: Ναι. 100 βολές σε δόθηκαν.
0: Πάντα, Προμηθέας έχει χορηγό τις βολές. Ο Προμηθέας έτσι έμαθα. Ισχύει αυτό? Δεν έχει χορηγό.
1: Έλα σταμάτα, κακίες. Αυτά λες τώρα και σ' ακούει ο Γιαννακόπουλος, γι' αυτό βγαίνει μετά και τα χωνεί στον Τζόντζο. Κατάλαβες.
0: Και πει όλο βολές αυτή ο Παπαδάκη.
1: Άρχισε.
0: Τουλάχιστον τις βάζει. Τις βάζει.
1: Δεν πρέπει, πρέπει να τις βάζει. Πρέπει να τις βάζει.
0: Λοιπόν.
1: Έχει πλεξίματα πάντως ο Προμηθέας τώρα.
0: Ναι, αλλά τι πλεξίματα έχει, γιατί παίζει? Αφού πιστοποιητικό δεν έχει.
1: Δεν έχει πάρει.
0: Πώς παίζει? Μόνο στην Ελλάδα αυτό.
1: Ανακλήθηκε, θα λες.
0: Έχει πιστοποιητικό?
1: Όχι.
0: Πώς παίζει?
1: Περιμένουμε την επίσημη απόφαση.
0: Τι πάντα περιμένει από τον Αναστόπουλο?
1: Μπήκε
0: ο Σέστης με την μπάλα στα δίχτυα και πάντα περιμένει ο Αναστό.
1: Το Περιστέρι, μια και το παρακολουθεί τώρα. Ναι. Όχι, δεν είναι με τον Προμηθέα. Είναι αυτό που έγινε το απόγευμα.
0: Τι έγινε αυτό?
1: Επικράτησε με 93-87.
0: Ποιο?
1: Το Περιστέρι.
0: Πέταξε δηλαδή.
1: Πέταξε το Περιστέρι.
0: Μπάμπερκ. Γερμανική πόλη μπασκετική.
1: Είχαμε και τι? Την είδηση που ήρθε από το Μέγαρο Μαξίμου. Καθώς αθόρυβα είχαμε συνάντηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, ναι, τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ναι, κύριο, ναι, Ευάγγελο Μαρινάκη, τον κύριο Μόραλη και στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ότι?
1: Εκεί αναλύθηκε το πλάνο για το νέο Καραϊσκάκη.
0: Ναι.
1: Που είναι, όπως λένε οι πληροφορίες, έτσι, και
0: ναι, ναι,
1: όπως έχουμε ακούσει και από τον κύριο Μαρινάκη όταν το παρουσίασε, καθαρά ιδιωτική επένδυση η οποία θα φτάσει στα 250 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λεφτά υπάρχουν, ναι.
1: Λεφτά υπάρχουν,
0: ναι.
1: Η κυβέρνηση, όπως βγήκε τουλάχιστον μετά την συνάντηση,
0: ότι
1: θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση.
0: Περιμένω με ενδιαφέρον πότε θα αρχίσει το έργο.
1: Ναι. Είναι ένα έργο το οποίο δεν μιλάμε για ένα lifting. Θα πέσει το παλιό Καραϊσκάκι για να δημιουργηθεί το νέο, το οποίο θα έχει πάνω από 50.000 θέσεις χωρητικότητα, Δημήτρη.
0: Για να δω. Περιμένουμε.
1: Θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Πειραιώς και στην Ποσειδόνος. Θα γίνουν υπογειοποιήσεις, θα υπάρχει ένας μεγάλος χώρος πάρκινγκ για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των φιλάθλων και όσων βέβαια έρχονται και με την συγκοινωνία, εκτός από αυτούς που θα παρκάρουν στο πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε πότε θα μπει στις ράγες αυτό το νέο έργο, η ανακατασκευή στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Είχαμε τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με έναν κολοσσό.
0: Ποιος είναι το Ρόδο?
1: Όχι. Αλιάνς.
0: Το Δέλα.
1: Αλιάνς.
0: Αλιάνς ή Αλιάνς.
1: Βασικός χορηγός Αρινά. Του Τροφιλιού. Επίσης σε μια συμβολική κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ μετά από έτοιμα χιλιάδων φίλων του Τροφιλιού, ζήτησαν να αφαιρεθεί από το Μανίκι το Πειραιώς, που ήταν για την Πειραιώς, για την Τράπεζα Πειραιώς. Το
0: και
1: δει.
0: Τι ενοχλούσε αυτό?
1: Ενοχλούσε, δεν θέλανε Πειραιά ρε παιδί μου στο Μανίκι και εσύ.
0: Εξ αυτού του λόγου.
1: Εξ αυτού του λόγου.
0: Ενώ άμα έλεγε ας πούμε Κρήτης, δεν ενοχλούσε.
1: Όχι, αλλά έλεγε
0: άμα
1: Κρήτης.
0: Άμα ήταν Τράπεζα Κρήτης ας πούμε.
1: Δεν ενοχλούσε.
0: Συνεταιριστική καρδίτσας.
1: Ο Πειραιώς ενοχλούσε, Δημήτρη Βαλισσόβα. Ο κόσμος έκανε έτοιμα, η ΠΑΕ ανταποκρίθηκε. Και φεύγει από το Μανίκι.
0: Είπε ο Ζαρελάκος και κάνετε πάρτι. Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε επίσης νικηφόρα στην πρεμιέρα του στο Champions League στην υδατοσφαίριση.
0: Επικράτησε
1: με 17-10 του Ανόβερου στην Γερμανία.
0: Ναι, ναι, τι
1: εκτός έδρας. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός στην Γαλλία, στην Μασσαλία με την Μαρσέιγ.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο ιστορικό παιχνίδι του Τροφιλιού σε ομίλους Champions League στην υδατοσφαίριση. Γράφτο κι αυτό.
0: Δεν το έχω αυτό.
1: Και είχαμε φυσικά και τα παιχνίδια του Nations League. Η Ισπανία με ανατροπή, μέσα στην Κροατία επικράτησε με 2-1.
0: Με ποιον πάντα? Ποιο σκοράρει πάντα?
1: Πάντα, εντάξει. Είναι γνωστό αυτό.
0: Τα πάντα πρέπει. Ποιο καθαρίζει, πάντα ο Μερίνο.
1: Αγγλία-Τσεχία 3-0. Αυτά τα μάτς για την πρώτη κατηγορία. Ναι. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0. Σκωτία-Σλοβενία 1-2 στην δεύτερη κατηγορία. Καζακστάν. Νησιά Φερόε 2-2, Μολδαβία, Σλοβακία 0-4, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία 0-2, Λεύκο, Ρωσία, Φινλανδία 1-0, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος 2-1, Εστονία, Ισλανδία 0-0 για την τρίτη κατηγορία.
0: Ποιος το βάλει τον κόλ από την Αλβανία? Πού το βάλει το τελευταίο δευτερόλεπτο? Όταν έφυγα από το. Από παρακολουθούσα το αυτό, 1-1.
1: Θα το βρούμε ποιο σκόραρε και για την Αλβανία. Τώρα, είχαμε και τον αγαπημένο σου Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος μίλησε δημόσια.
0: Τι είπε, συγγνώμη?
1: Είπε συγγνώμη, ναι.
0: Από πού? Όχι από το Ζεσούς.
1: Όχι το Ζεσούς, τα τάχωσε το Ζεσούς. Δεν κράτησε το λόγο του, λέει. Ο coach.
0: Μισό, δεν κράτησε το λόγο, ποιο λόγο του. Ξέρεις ποιο λόγο ήθελε να βγει δημοσίως ο άλλος και να πει συγγνώμη Κριστιάνο.
1: Ναι, αυτό ήθελε.
0: Και αυτός δεν ζήτησε συγγνώμη από τον προπονητή, αλλά από το λαό.
1: Από το λαό της Πορτογαλίας. Συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.
0: Ωραία, οι επόμενες κλήσεις θα είναι από το λαό, πες του.
1: Ναι.
0: Εκεί κάτω στο Πόρτο, χαμηλά στο λιμάνι, που έχει τον. Πες τον, ναι. Τον Μπακαλιάρο.
1: Ναι.
0: Από εκεί. Αν είναι δυνατόν. Του το είπε καλά ο Ζλάταν. Ο Ιμπραήμοβιτς του το είπε σωστά.
1: Τι του είπε ο Ζλάταν?
0: Λέει, μεγαλέ, πρέπει να καταλάβεις ότι μεγαλώσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό. Δεν σέβεσαι τους συμπαίκτες σου.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Είσαι σπουδαίος και τρανός. Δεν τελειώνουν έτσι οι καριέρες.
1: Και πρέπει να αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά. Ο Κριστιάνο το έχει παρακάνει λίγο.
0: Τώρα, αν τον καλέσει ο Ζεσούς, ναι, θα είναι κοκοκό ο Ζεσούς. Και δεν νομίζω να τον καλέσει.
1: Λες όχι.
0: Να σου πω κάτι. Άμα τον καλέσει, θα εκτεθεί στα μάτια των άλλων. Ο Βιτίνα, ναι, και αυτή δεν είναι όλοι κολλητοί του Ροναλντό.
1: Ναι, αλλά έθεσε αυτόν στην εθνική ομάδα.
0: Ναι, πού, στο λαό.
1: Θα
0: τον καλέσει ο λαός.
1: Λοιπόν, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος. Ποιος, για να δούμε πότε μπήκε το γκολ.
0: 93. Ποιος?
1: Ο φίλος ο Ασλάνη, με πέναλτι.
0: Είναι εξάδελφος του Μιχάλη Ασλάνη.
1: Του Μιχάλη Ασλάνη.
0: Τι λέτε, φίλε.
1: Δεν ασχολήθηκε με τη μόδα, ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο.
0: Το κρατεό συγκρότημα του Αγίου Μαρινού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εν τω μεταξύ, στον Άγιο Μαρίνο, Ιταλοί θα είναι, φαντάζομαι, οι περισσότεροι παίκτες.
0: Ποιο?
1: Στον Άγιο Μαρίνο. Λοιπόν, άλλο, όπως είπαμε, είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την φανέλα της Αλμπισελέστε, την φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 2 και θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport. Έχουν εξαντληθεί, όπως είναι λογικό, όλα τα εισιτήρια στην τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με
0: λοιπόν,
1: την εθνική Αργεντινής.
0: Θα βάλει τουλάχιστον 7 γκολ. Ναι. Αφού όλοι αυτοί οι αντίπαλοι του το θαυμάζουν και θα παρασταθούν απλώς στο γήπεδο. Το μάτς είναι στις 2 η ώρα, RDO Sports, Ιωσήφ Νικολάου ο speaker. Οπότε τελειώνουμε εμείς, αρχίζει η Αργεντινή.
1: Κατευθείαν. Δίνουμε πάσα στον
0: Ιωσήφ. Θέλω να σου πω, πρέπει να αξιομολογηθώ ότι εγώ ήμουνα με τη Βραζιλία. Εξ από ανέκαθεν που λέει και μια γιαγιά.
1: Ναι, και τι
0: αλλά
1: άλλαξε.
0: Σταμάτησα να ασχολούμαι με τη Βραζιλία, διότι είναι χαβαλέδες οι τύποι.
1: Ναι.
0: Από το 2020.
1: Ναι.
0: Και πήγα Αργεντινή.
1: Το
0: έχω δικαίωμα. Ξένη ομάδα. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν Βραζιλία.
1: Με κουράζει.
0: Με κουράζει.
1: Δεν έχεις δικαίωμα από τη Βραζιλία να πας στην Αργεντινή.
0: Πήγα, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί
0: η Αργεντινή είναι σαν τους Ευρωπαίους. Είναι μάγκες. Δεν είναι Βραζιλιάνοι. Είναι φρουφρού και αρώματα. Και ουσία μηδέν. Καταρχάς δεν είναι παιχταράτες όπως ήταν και παλαιότερο που αγαπήσαμε.
1: Ναι. Η μα τελευταία καλή εθνική ομάδα της Βραζιλίας ήταν το 2002.
0: Η Γκορ Κώστα και τα λοιπά τώρα. Σε παρακαλώ, είναι εκτεθειμένη. Οπότε είμαι Αργεντινή.
1: Ωραία.
0: Μάγκες. Και περιμένουμε ενδιαφέρον τώρα που αποσύρεται ο Κοντός.
1: Ναι.
0: Πώς θα εμφανιστούν. Δηλαδή θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τον Λιονέλ και θα είναι μέσα στους διεκδικητές των τροπέων.
1: Είναι δύσκολο.
0: Εντάξει, κοίταξε. Τι δύσκολο είναι τη Γερμανία, δύο μάτια σκόρε απέναντι στην Ελλάδα. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
1: Έχει αλλάξει, ρε παιδί μου.
0: Η Γερμανία τι είναι, καμιά Γερμανία
1: είναι
0: παλιά.
1: Είναι δύσκολο όμως να βρει η Αργεντινή έναν παίκτη ηγέτη. Όπως ο Μέση.
0: Όλοι βρίσκουν.
1: Θα περάσουν λίγα χρόνια, κάποιος θα εμφανιστεί ξανά.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι και άλλοι πολύ καλοί παίκτες, αλλά και τα άλλα δεν είναι μεγαθύρια.
1: Ναι, σαν ομάδα είναι πολύ καλή. Σαν ομάδα
0: απλώς
1: είναι πολύ
0: καλή. Η Ισπανία τώρα παίζει τάβλη με όλους. Το έχει πιάσει το θέμα. Έχει την κατοχή της μπάλας. Και η Ισπανία δεν έχει κανένα Μέση. Και όμως τα παίρνει όλα.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν είναι ομαδικό το έργο.
1: Ομαδικό είναι το ποδόσφαιρο, είναι ομαδικό.
0: Ο Μερίνο. Ο Μερίνο. Καθαρίζει ο Μερίνο.
1: Μερίνο.
0: Άρα λοιπόν, επίσης σε λίγα λεπτά θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τη γνώμη ενός συναδέλφου, ο οποίος πλέον εκτός εργασίας θα βλέπει τα πράγματα πιο καλά και θέλω να μιλήσει και για τον Κλοπ, γιατί όταν τον είχα εδώ δίπλα μου,
1: ναι.
0: Του τάχωνε του Κλοπ.
1: Θα βγει ο Σαρελάκος.
0: Όχι. Ο Σαρελάκος είναι νεαρός στη σύνταξη. Ναι. Ο Άκης τώρα έχει.
1: Α, ο Άκης ο Παγιωτόπουλος.
0: Έχει, ναι, ναι,
1: έχει γράψει χιλιόμετρα.
0: Οπότε.
1: Συντάξιμα.
0: Θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Ωραία.
0: Τρέχει το quiz. Ποιος ήταν προπονητής στην τελευταία Εθνική Ελπίδων που έπαιξε μπαράζ και ποιος ήταν ο αρχηγός ο οποίος συγκίνησε το Πανελλήνιο το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Και πόσα λεφτά χρωστάει η Βίση στον Καρβέλα. Άλλο quiz.
1: 300.000, εύκολο. Έτσι λέει ο Καρβέλας.
0: Ο δικηγόρος είπε όχι.
1: Ο κύριος Δημητριακόπουλος.
0: Ο πάλε ποτέ δικηγόρος του Ιωνικού και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ιωνικός.
1: Δεν είχε ανακατευθεί.
0: Που ψάχνει και αυτή η προπονητή. Έφαγαν τον κότσο στον Εθνικό, φάγανε και τον προπονητή στον Ιωνικό.
1: Στην αναγέννηση της Καρδίτσας ψάχνουν τον επόμενο. Ψάχνουν τον επόμενο. Δεν μπορεί να κάνει βεβαιασμένες κινήσεις η Άσα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Έχουμε και τον τέρπι με τη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ανακοίνωση του Αθλητικού Συλλόγου Καρδίτσας για το θέμα με τον τουρίστα που αποκάλεσε ο κύριος Τσιγάρας τον κύριο Μπουρούση. Και λέει: στεκόμαστε στον πλευρό του κύριου Τσιγάρα. Έχει προσφέρει ο κύριος Μπουρούση αθλητικά, διοικητικά όμως.
1: Ναι.
0: Θα τοποθετηθούμε αργότερα. Γιατί ο κύριος Τσιγάρας είπε: ο κύριος Μπουρούση δεν έβαλε δραχμή. Εμείς τα βάλαμε τα λεφτά.
1: Ναι. Δεν έχει βάλει φράγκο δηλαδή. Ο...
0: Έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Η διοίκηση.
1: Εντάξει, θα αποδειχθεί αυτό. Θα αποδειχθεί.
0: Τι θα αποδειχθεί.
1: Αν έχει βάλει λεφτά ή όχι. Εύκολα φαίνεται αυτό.
0: Δύσκολο να έχει βάλει λεφτά. Έβαλε το όνομά του. Έβαλε του πόντου.
1: Σωστό.
0: Στην ομάδα που ανέβηκε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τι άλλο θέμα έχουμε. Το αυτή βρέθηκε.
1: Το αυτή. Τι,
0: από τι γίνεται. Είχαμε τον άλλο το διετή που του φάγανε το αυτή στο Αγρίνιο.
1: Παλιά.
0: Πανατολικό ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: 0-2. Πάει το αυτή. Διετή Ράμο. Όχι σαν τον άλλο που λέγεται Ραμογλου. Έχω το κότερο, πάμε μια βολτά.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε τις γυναίκες σου αυτή. Κατά σε ή ξεφύγει.
1: Εντάξει. Και άμα δεις και το...
0: γιατί δεν είχε ψηλά, δεν άκουσε το αυτή. Τη γυναίκα.
1: Ξέρεις το περιστατικό πώς έχει γίνει.
0: Για πες, για πες.
1: Λοιπόν, τον πάει στο σπίτι, κάνει τη διαδρομή.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν φτάνει έξω από το σπίτι,
0: ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: θέλει να πληρώσει με κάρτα. Βάζει λοιπόν το πώς.
0: Ναι.
1: Η κυρία. Ο οδηγός ταξί.
0: Ναι.
1: Και δεν πιάνει το πώς. Λέει: εδώ δεν έχουμε σήμα. Πήγαινε πιο κάτω, της λέει.
0: Ενδεχομένως.
1: Πήγαινε πιο κάτω. Δεν έπιανε. Σε κάποιο σημείο λοιπόν, αφού έχουν πάει κανένα χιλιόμετρο παρακάτω, ναι. πιάνει το σήμα. Χτυπάει το πώς.
0: Ωραία.
1: Του λέει: να ξέρετε όμως, λέει, αφού ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν έχει σήμα, μπορείτε να έχετε και μετρητά μαζί σας. Και μόλις λέει αυτό, οπ, την αρβάσει. Όχι, δεν τη έκοψε το αυτή. Πήγε να την πνίξει κιόλα. Πήγε να την πνίξει κιόλα.
0: Πολύ φτάσει ο άνθρωπος. Φαντάζομαι αυτό να είναι και γονιός, να κάνει και παιδιά.
1: Ναι.
0: Να έχει και γυναίκα.
1: Απίστευτο.
0: Να ψηφίζει, ε.
1: Απίστευτο. Ο Δημητρακόπουλος είπε ότι έχει εξοφληθεί, λέει ο Καρβέλας.
0: Ναι, αλλά ο Καρβέλας, ο οποίος λέει: εγώ έγραψα τα 47 από τα 50 τραγούδια που είπε η κυρία Άννα στη συναυλία. Και είχα εισιτήρια και μου τα ακύρωσαν.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι εξευτελισμός. Τι δεν είναι ξεκατίνιασμα.
1: Είναι. Εντάξει.
0: Είδες τώρα... τι μπορεί να συμβεί.
1: Και είναι και ένα ζευγάρι που έτσι κι αλλιώς έχει γράψει την δική του ιστορία ναι. στην ελληνική μουσική σκηνή.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Αλλά βγήκε ο Καρβέλα στην διάβαση την ανακοίνωση του Καρβέλα.
0: Μεγάλη.
1: Ναι, είναι μεγάλη ανακοίνωση, αλλά το ρεζουμέ. Το ρεζουμέ
0: Ποιο?
1: Είναι ότι περιγράφει ως συντριβή ουσιαστικά στην ανακοίνωση όσα λέει που συνέβησαν λίγες ώρες πριν από το live.
0: Δηλαδή
1: καταγγέλει ότι θα αμοιβόταν για τα 47 από τα 50 τραγούδια του προγράμματος το
0: ΑΚΑ.
1: Έτσι. Σου λέει δεν πληρώθηκα για αυτό και ουσιαστικά λέει ο Καρβέλας ότι υπάρχει μια βαθιά καλλιτεχνική και προσωπική ρήξη με την Ανάβης.
0: Πω, μετά από 40 χρόνια συνεργασίας.
1: Όχι συνεργασίας, όλα τα τραγούδια του, της Βύση ο Καρβέλας τα έχει γράψει.
0: Είπε 40-50.
1: Παραπάνω.
0: Αφού είναι 70 η, ναι. Η κυρία Άννα πώς είναι.
1: Εκεί κοντά στα 70 πρέπει να είναι η Άννα Βύση.
0: Πω, πω. Λοιπόν, δεν βλέπω quiz να απαντάτε. Δεν απαντάτε.
1: Κανείς.
0: Ναι, κοιτάτε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Και

0: Σου μπαίνουμε σιγά σιγά, επιστρέφουν οι διεθνείς και ετοιμαζόμαστε για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
1: Όπου τι να γίνει την Κυριακή το βράδυ.
0: Έχουμε το ντέρμπι την Κυριακή το βράδυ.
1: Προβλέπω δηλαδή πράγματα και θέματα.
0: Στο ντέρμπι.
1: Ω, συζητήσεις, ατέρμονες.
0: Τι εννοείς, θα έχουμε διαιτητικά λάθη.
1: Κυρία μην έχουμε, θα τα βρουν οι χαμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όπως γίνεται πάντα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έχουμε και τον Υπουργό Εξωτερικών των
1: Ηνωμένων
0: Πολιτειών.
1: Με πόσα αυτοκίνητα ήρθε.
0: Είναι πολλά.
1: Πώς μου άρθμο.
0: 50.
1: Από το αεροδρόμιο. Είσαι Ελλάδα, μου αρέσει. 32 λέει.
0: 32 από το αεροδρόμιο να φτάσει.
1: Εκεί που πάει, που μένει.
0: Εντάξει, στην πρεσβεία.
1: Ναι, για ασφάλεια.
0: Λογικά.
1: 32.
0: Ναι.
1: Και θα μιλήσει αύριο από την Πνίκα. Από το Λόφο. Κοίτα πόσα φως αυτό γίνεται, λέει πάνω, για κοίτα πάνω, γύρω προς τα πάνω.
0: Όμως, δεν είπε, δεν
1: γύρω προς τα πάνω, ρε φίλε, πήγε στην αρχή.
0: Χαμός,
1: να το
0: δει,
1: 32, ρε φίλε. 32
0: ναι, γύρω. Χαμός,
1: τι μετέφερε.
0: Εν τω μεταξύ, όχι, δεν μένει στην πρεσβεία. Είναι ξενοδοχείο πήγε.
1: Είναι ομορφούλη. Είναι ωραίο ο
0: κύριο.
1: Ναι, μ' αρέσει ο τύπο του.
0: Αύριο θα μου λε και στην Πνίκα, λέει.
1: Στην Πνίκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε τραγουδάκι και πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Παναγιωτόπουλο και εσεί, για να σα δω. Για να σας δω, περιμένουμε.

0: Να ένας ωραίος ακροατής, λέει ο Γιώργος από τα Γιάννα. Ρε παιδιά, το κατάλαβα ποιο είναι το τραγούδι, πήγα να τρακάρω από τα γέλια. Πολύ επιτυχημένο. Μα συνεργάστηκα με το μέτρ του στοιχήματος και των ήχων Γαβρίλ Ρεμουνδό και λέμε ποιο τραγούδι τώρα ταιριάζει.
1: Γαβρίλ, σε τρολάρει. Χθες το βράδυ σε λέει κουβά, σήμερα σε λέει μέτρο του στοιχήματος.
0: Είναι μέτρα, άκου. Ποιο τραγούδι τώρα ταιριάζει με Βύση Καρβέλα, όλα τα λεφτά.
1: Έτσι, όλα τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Διαχρονικό.
1: Πάμε αυτό. Γιατί θέλει. Τι? Να παρέλβει ο Άκης Παραγιωτόπουλος.
0: Θέλει
1: να παρέλβει.
0: Από τον Αλμυρό ή από την Αθήνα.
2: Από την Αθήνα. Από την Αθήνα.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου Άκη.
2: Γεια σας άρχοντες. Πω, κατάλαβε.
0: Μακελιό. Όχι, μην λέτε και θα εμφανιστεί ο Χίος.
1: Ξέρεις πόσα 10-12 έχουμε κάνει με Άκη Παραγιωτόπουλο.
0: Πόσα.
1: Πολλά.
0: Προ κάπα. Προ κορονοϊού.
1: Προ κορονοϊού, ναι. Προ κορονοϊού.
0: Το άλλο το ξέρεις, ποδοσφαιριστής λέει προχή ή μεταχή. Του λέει άλλος προ Χριστού, όχι, προχιαστού, μεταχιαστού.
1: Ναι, παίζει και αυτό ρόλο. Άκη, τι έγινε?
2: Εσείς τι κάνετε, πώς πάτε?
1: Καλά είμαστε. Εσύ είπε να μας πεις πώς απολαμβάνεις τη συντάξιμη ζωή σου.
2: Αγόρι μου, δεν υπάρχει καλύτερο. Μακάρι, εύχομαι να μην μεγαλώσετε και να πάρετε τη σύνταξη μικρή.
1: Σωστό κι αυτό, σωστό.
0: Η σύνταξη, εντάξει, πότε μπαίνει μέσα?
2: Μπήκε αμέσως σχεδόν, αμέσως.
0: Παλιά,
2: γιατί, ναι, ναι. Γιατί αυτή η οποία, η Φλόρο, η οποία ήταν σε εμάς.
0: Κορυφαία κυρία Φλόρο στο...
2: Αυτή είχε αναλάβει όλους τους επιστήμονες. Την είδα φέτος, έκανα διακοπές κάποια στιγμή στην Τίνο και ναι. Έπεσα μπροστά της. Και μου λέει, έχω αναλάβει όλους τους επιστήμονες. Λέει ότι υπάρχει για συντάξεις από επιστήμονες, το έχω αναλάβει εγώ. Άντε, λέω, προχώρα.
0: Η καλύτερη υπάλληλος στο ταμείο μας, πραγματικά τη θυμάμαι πριν, από πόσα χρόνια την έχω, πριν 15 χρόνια, από ναι. Τότε έχω τη δω, δεν πάω κιόλας, θυμάμαι ότι ήθελε να λύσει το θέμα.
1: Αυτό είναι, όταν υπάρχει καλή διάθεση,
0: ναι, ναι.
1: Και όταν ο υπάλληλος έχει.
2: Μπορώ
1: και...
2: Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση, παιδιά.
1: Να τι κάνεις.
2: Η διαφορά του Καρβέλα με τη Βύση είναι, ναι, ότι την έχασε από γυναίκα.
1: Όχι, πολλά χρόνια την έχει χάσει, Ράκη.
0: Βάζει άλλη διάσταση τώρα στο θέμα.
2: Είναι η άλλη διάσταση, ρε παιδιά. Μην ψάχνετε τα λεφτά. Τα λεφτά δεν γίνεται τίποτα.
0: Αν την είχε δηλαδή, θα το κατάπινε.
2: Κάτω με το κελεπούρι τώρα.
0: Ναι, δεν μου λες, θα το κατάπινε.
2: Μας την έφαγε μικρή.
1: Τα βλέπεις. Τα βλέπεις.
0: Αν ακούει ο Καρβέλας μπορεί να παρέμβει.
1: Μπορεί. Έτσι κι αλλιώς και ο
0: Καρβέλας. Ό,τι πει όμως δεν το υιοθετούμε.
1: Και ο Καρβέλας και η Βύση έτσι κι αλλιώς ασχολούνται με τα αθλητικά δρόμενα. Το ξέρουμε όλοι ότι αγαπάνε τον Παναθηναϊκό και έχουν κάνει και πολλά ταξίδια, έτσι.
0: Και
1: με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Πολλά ταξίδια.
0: Έφυγε ο Σαρελάκος και κάνετε πάρτι, αυτό έχω να πω εγώ. Λοιπόν, το έφερες από εδώ, το πήγες από εκεί,
1: πάρεις τον Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα για Εθνική Ελλάδος και Εθνική Γερμανίας με τον φίλο σου τον Κλοπ.
2: Ο Κλοπ δεν υπήρξε ποτέ φίλος μου. Ήμουν αντίθετος από τους λίγους ο οποίος ήμουν αντίθετος στον Κλοπ. Μην το λησμονείτε αυτό, γιατί, το...
0: Ναι.
2: Γιατί για θεωρώ ότι είναι ένας τύπος ο οποίος ενδιαφέρεται περισσότερο για τον εαυτό του και λιγότερο για το σύνολο και για τους γύρω του. Το γεγονός ότι έχει στη Γερμανία βοηθό και πάλι αυτόν τον οποίο είχε στη Λίβερπουλ. Sure. Αλλά μόλις έφυγε, πήγε και έγινε βοηθός του Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι. Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ούτε σημαίες, ούτε φανέλες, ούτε τίποτα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Να μην του δώσουμε χρόνο, γιατί πρώτη φορά είναι εκλέκτορας.
2: Καταρχάς από την όψη του φαίνεται ότι μάλλον κάτι τον ταλαιπωρεί. Μην ξεχνάμε ότι έφυγε από τη Λίβερπουλ για να ησυχάσει. Μετά από λίγο βρέθηκε στην Red Bull για να ελέγχει όλο το ποδοσφαιρικό της Red Bull. Ναι. Και ξαφνικά βρέθηκε στην Εθνική Γερμανία. Δηλαδή ήταν εκεί που ήθελε να πάει, απλώς δεν μπορούσε να πάει απευθείας και πήγε δια της τεθλασμένης οδού. Αυτό είναι. Τώρα, για την Γερμανία όπως την είδα, δεν έχει καμία σχέση με την Γερμανία που ήξερα και την οποία ξέραμε όλοι, και αν παρουσιαστεί έτσι και στα προσεχή χρόνια, που νομίζω ότι δεν έχει πολλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν την πραγματικά την διαφορά σε επίπεδο εθνικών ομάδων, δεν νομίζω ότι η Γερμανία μπορεί να βγει μπροστά και να διεκδικήσει κάτι. Γιατί οι άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες, οι άλλες εθνικές αρχίζουν και φεύγουν μπροστά, ενώ η Γερμανία κάνει βήματα προς τα πίσω.
0: Δύο αγώνες, ο Κλοπ με την Εθνική Γερμανία δεν έβαλαν ούτε ένα γκολ στο Τζολάκι. Αυτό λέει πολλά.
2: Το ζήτημα είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο εκεί και στο πρώτο ημίχρονο εδώ, οι Γερμανοί ήλεγαν απολύτως το παιχνίδι, το ότι δεν πέτυχαν γκολ, κυρίως είναι στη δική τους αστοχία και στο δικό τους τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Ναι. Αλλά γενικότερα, βλέποντας το παιχνίδι της Εθνικής Γερμανίας, δεν σε πείθει ότι σε επίπεδο τελικών, δηλαδή εκεί που θα αντιμετωπίσει μεγάλες ομάδες, έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει.
1: Ούτε βλέπεις άμεσα δηλαδή να γίνεται η παλιά καλή Γερμανία.
2: Σε καμία περίπτωση, και το άμεσα που είπες δεν ισχύει πουθενά για πουθενά, γιατί αυτή η Γερμανία μπορεί να έχει παίκτες που είναι ταλέντα ή παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν καλά τη θέση τους, αλλά δεν έχει ούτε την νοοτροπία ούτε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε ένα παιχνίδι κόντρας.
1: Δεν έχει, δηλαδή, προσωπικότητες λες δηλαδή.
2: Προσωπικότητες μπορεί να φτιάξει. Δηλαδή, ναι, έχει τον Βίλτς, έχει 3-4 παίκτες που είναι στο εξωτερικό που μπορεί να πούν ότι είναι προσωπικότητες.
1: Ναι, αλλά είναι άκη και αυτό που φωνάζουμε και το λέει και ο Μαλεσκιώβα συνέχεια. Δεν έχει σέντερ φόρ η Γερμανία. Δηλαδή έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να βγάλει.
0: Ο
1: Μίρος Λαβ Κλόζε ήταν ο τελευταίος. Και παραδοσιακά πάντα οι Γερμανοί είχαν ένα σέντερ φόρ, ένα εννιάρι καθαρό, το οποίο παστέλων, έτσι.
2: Για πέστε μου, ποιος ήταν ο σέντερ φορ στη Βραζιλία εκεί πέρα που βάλαν τα 7 γκολ εκεί που πήγαν στο τελικό και κέρδισαν? Είχαν σέντερ φορ, δεν είχαν το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο Γκέτσε είναι έξω αριστερά, είναι καθεκάρι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πέτυχε τον γκολ στο τελικό. Δεν είναι σέντερ φορ.
0: Αυτό λέει, ποιος έπαιζε, ό,τι θυμάμαι.
2: Δεν έπαιζε κανένα σέντερ φορ. Αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι, υπάρχουν πλέον θέσεις με την παλιά.
0: Okay. Άρα να δώσουμε συγχωροχάρτη στο. Δεν φταίει δηλαδή ο Κλοπ. Φταίει η Γερμανία που δεν παράγει σέντερ φορ.
2: Η Γερμανία.
1: Όχι,
2: δεν
1: άλλο
2: τίποτα.
1: Σου λέει ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται καθαρό αίμο σέντερ φορ.
0: Εμείς γιατί έχουμε
2: όχι,
0: πέντε.
2: Εξαρτάται πώς θέλεις.
0: Συγγνώμη, άκου. Ό,τι δεν παράγουν οι άλλοι, παράγουμε εμείς. Έχουμε εμείς πέντε σέντερ φορ και αυτοί δεν έχουν.
2: Ακριβώς. Ο Γιωβάνοβιτς λοιπόν έπαιξε με δύο center four. Δεν είναι ζήτημα αυτό. Είναι αναλόγως το σύστημα το οποίο θες να ακολουθήσεις.
1: Σωστό και αυτό.
2: Το ζήτημα πιστεύω ότι όπως προχωράει το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να το ακολουθήσει η Γερμανία για πολλούς και ποικίλους λόγους. Γιατί δεν ανοίγει εύκολα τα σύνορα για να πάρει παίκτες που μπορούν να την πολλιάσουν με καινούργια νοοτροπία και με καινούργιες συνήθειες. Βλέπεις ότι η Bayern, η οποία μπορεί να αγοράσει όποιον ποδοσφαιριστή θέλει, προτιμάει να πάρει ποδοσφαιριστές μέσα από την Bundesliga, από το γερμανικό πρωτάθλημα που τους ξέρει, και να πηγαίνει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Έχει τον Ολίς, έχει τον Κέιν και όλους τους άλλους τους έχει Γερμανούς. Τώρα, δεν νομίζω ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο και γενικότερα η Γερμανία μπορεί να ανταποκριθεί σε τελική φάση ποδοσφαιρικών αγώνων.
0: Ναι, τελείωσε μετά. Δεν υπάρχει, δεν είναι φαβορή πλέον ούτε διεκδικητής τίτλου, πιστεύω εγώ, ούτε Euro ούτε Mundial.
2: Όχι, τίποτα από τα δύο. Από τη στιγμή που, όπως είπες, δεν μπορεί να βάλει γκολ στην ελληνική ομάδα.
0: Βέβαια.
2: Είτε από αστοχία, είτε γιατί οι ευκαιρίες που δημιουργούν είναι εκτός περιοχής και αναγκάζονται να σουτάρουν από μακριά και μάλιστα άστοχα. Δεν φαίνεται ότι η Γερμανία μπορεί να προχωρήσει σε βάθος μιας διοργάνωσης και σε βάθος χρόνου, γιατί πιστεύω ότι και ο χρόνος για τη Γερμανία θα είναι αντίθετος. Όσο για τον Κλοπ, φυσικά για μένα ευθύνεται από τη στιγμή που πήρε 44 παίκτες για 4 παιχνίδια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα κάνει ο Κλοπ προκειμένου να λέει ότι είναι νεοτεριστής, ότι κάνει σπουδαία πράγματα, ότι σκέφτεται τη Γερμανία κτλ. Όλα αυτά είναι γύρω από το όνομα του.
0: Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε μία άνοδο της Αγγλίας, η οποία λέγαμε ότι είναι της πλάκας πάντα, όμως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία αναβάθμιση και νομίζω ότι το Euro που θα γίνει στη Ρεάλ Βιόνα θα είναι 100% διεκδικήτρια του τίτλου. Τα λέω καλά, τη βλέπω ανεβασμένη.
2: Τα λες καλά, ναι. Γιατί είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι κάνουν οι Γερμανοί. Έχουν ανοίξει εντελώς τα σύνορα, παίρνουν ποδοσφαιριστές συνέχεια και μάλιστα ακριβούς ποδοσφαιριστές και φροντίζουν να του δίνουν και περισσότερα χρήματα ώστε να φαίνεται ότι η διοργάνωση, τη ποδοσφαιρική διοργάνωση, δηλαδή η πρώτη εθνική κατηγορία τους, να το πω έτσι, είναι τόσο σπουδαία. Νομίζω ότι και με κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν φύγει στο εξωτερικό προσπαθεί να βρει ένα τρόπο και μια φόρμουλα ο Τούχελ προκειμένου να τους έχει όλους συνεργάσιμους και φυσικά με τους παίκτες που έχει μπορεί να κάνει τη ζημιά, αλλά το ποδόσφαιρο που παίζει η Αγγλία, την είδα και με την Ισπανία εκεί που φάνηκαν οι κόντρες οι μεγάλες, είναι πίσω στην άμυνα, εκεί δυσκολεύεται ό,τι παίκτες και να βάλεις. Από τη στιγμή που έχουν να αντιμετωπίσουν τεχνικούς ποδοσφαιριστές, αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
0: Ναι, όντως, όντως. Πάντως,
2: δεν στρίβουν δηλαδή.
0: Α, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, αυτές είναι οι τρεις, η πρώτη ταχύτητα. Ναι, ναι. Μετά είναι η Πορτογαλία ένα βήμα πιο κάτω. Καλή
2: η
0: ομάδα.
2: Πορτογαλία τώρα δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει με Ζεζούς και βλέπω ότι.
0: Εγώ βλέπω
2: ότι
0: θα φύγουν και οι δύο. Θα φύγει ο Ρονάλντο και θα πάρει μαζί του τον κρεμό και τον Ζεζούς. Έτσι το βλέπω εγώ.
2: Δύσκολο,
0: όταν τσακώνονται δύο και οι δύο την πληρώνουν.
2: Ο Ρονάλντο δήλωσε ότι ξαναεπιστρέφει στην εθνική ομάδα και ζήτησε συγγνώμη από του Πορτογάλου.
0: Από το λαό, από το λαό, όχι από τον προπονητή.
2: Όχι από τον προπονητή.
0: Άρα λοιπόν δεν στέκεται προπονητής άμα τον καλέσει.
1: Τάχωσε. Τι να ζητήσει.
2: Τάχωσε. Ναι, αλλά ο προπονητής τώρα θα τον καλέσει τον Ρονάλντο.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι θα φαγωθεί και ο προπονητής. Τώρα επειδή έχουμε σε ένα μήνα τα υπόλοιπα τελειώνουν τα παιχνιδιά. Πιστεύω ότι πιο μεγαλύτερο όνομα Ρονάλντο, μεγαλύτερος followers, περισσότερους θα φάνε τον προπονητή. Αφού και, αφού και ο πρόεδρος πάει και συζητάει με τον προπονητή και τον παίκτη προ μιας εβδομάδος, έχουν μπλέξει πορτοκαλί. Πάμε παρακάτω.
2: Άρα λοιπόν μου λέτε, ναι, για να καταλαβαίνόμαστε δηλαδή μεταξύ μας, ότι, ναι, μετά από αυτά τα προβλήματα που έχει εσωτερικά η εθνική ομάδα, πώς είναι δυνατόν να τη θεωρείς φαβορή?
0: Ναι, είναι τέταρτο φαβορή. Αυτές είναι οι χώρες. Και εμφανίζεται.
2: Μην ξεχνάμε, ναι, ότι οι Πορτογάλοι έχουν καιρό να βγάλουν ποδοσφαιριστή πρώτης κλάσης, έτσι. Έχει τους ίδιους ποδοσφαιριστές που ξέρουμε εδώ και μια πενταετία.
0: Ναι, ο Φέλιξ δεν αναπτύσσεται. Ο Λεάο δεν αναπτύσσεται. Ο Βιτίνι εντάξει, οκ. Okay. Ο Γονζάλο Ράμος έχει καλά στατιστικά, αλλά δεν. Είναι μια καλή ομάδα, αλλά εκεί μέχρι πέμπτη πιστεύω στην Ευρώπη.
2: Δεν βγάζει ποδοσφαιριστή καινούριο που να μπει μέσα και να κάνει τη διαφορά όπως έβγαζε μέχρι και πριν από 5 χρόνια.
0: Οπότε θέλω να κλείσουμε με την άποψη σου με την Ελλάδα. Πώς την είδες αυτό το Nations League που έχει αντικαταστήσει τα φιλικά παιχνίδια? Σίγουρα άρεσε η Ελλάδα σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Βλέποντας το πρώτο παιχνίδι με τη Σερβία, έτριβα τα μάτια μου και έλεγα τι εθνική ομάδα έχουμε. Προσγειώθηκα μετά με τα ημίχρονα με τους Γερμανούς. Εκεί στο δεύτερο ημίχρονο με τους Ολλανδούς χάσαμε, δεν ξέρω κι εγώ, τη γη κάτω από τα πόδια μας. Είμαστε μια ομάδα που είναι ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο και κυρίως αυτό οφείλεται στην ψυχολογία της ομάδας. Όταν η ψυχολογία της ομάδας είναι καλά, όπως στο πρώτο ημίχρονο με τους Γερμανούς, όπως στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο με τους Γερμανούς ή στο πρώτο ημίχρονο με τους Ολλανδούς, πηγαίνουμε καλά. Από τη στιγμή που αρχίζουν τα πράγματα και στραβώνουν και η ψυχολογία πάει στα τάρταρα, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, έχουμε βαριά πόδια, οι σκέψεις είναι διαφορετικές. Και να μην λησμονούμε ότι από την ενδεκάδα που ξεκίνησε τα παιχνίδια ο Γιωβάνοβιτς, το δεξί μπάκο Βαγιανίδης και το έξω αριστερά ο Τζόλης δεν έπαιξαν. Οπότε όταν έχεις δύο παίκτες βασικούς μέσα στους 11 που δεν μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις, θα έχεις αρχίσει και αντιμετωπίζεις προβλήματα. Mm-hmm. Είσαι αναγκασμένος να αλλάξεις το στυλ. Δηλαδή δεν είχε δεύτερο Τζόλη, οπότε έβαλε τον Μασούρα, ναι, για να τρέχει αριστερά-δεξιά και να καλύπτει, και έβαλε μετά και τον Σάλιακα που όσο καλός και να είναι, Βαγιανίδης δεν είναι.
0: Ναι.
2: Παρότι συνεργάζεται πολύ καλά με τον Καρέτσα.
0: Ναι, ο Καρέτσας είναι πραγματικά υψηλό επίπεδο και θα δούμε τι θα γίνει με τον Κωνσταντέλια σε 7-8 μήνες, έχουμε χρόνο. Λοιπόν,
2: δεν είναι τυχαίο ότι η Dortmund επέλεξε τον Γκαρέτσα, γιατί τον παρακολουθούσε και ήταν δίπλα στο Βέλγιο. Ήταν δηλαδή μια χώρα η οποία συνορεύει με την Γερμανία και συνεχώς ήταν στο μάτι της Dortmund και των Γερμανών, γιατί πιστεύω ότι δεν ήταν μόνο η Dortmund.
0: Τελευταίο...
2: Δεν μου για τη Manchester City, να σου πω κάτι.
0: Τελευταίο ερώτημα, αφού πεις για τη City, έχω ερώτημα επί του αυτοκίνητου. Η City, εγώ πιστεύω, δεν θα την πληρώσει. Γιατί με τόσα κεφάλαια που έχει επενδύσει ο Εμμύρης και όλοι οι τύποι από κάτω, δεν είναι τόσο απλά τα θέματα που θέλουν οι αντίπαλοι της, λέω εγώ.
2: Τότε να μην μιλάνε για το καλύτερο και το καθαρότερο πρωτάθλημα στον κόσμο.
0: Εντάξει ρε φίλε, τα είπαν μια κουβέντα, δεν τα παίρνει σοβαρά.
2: Να σου πω κάτι. Είναι σαν να...
0: Πόσα χρόνια είναι η παραβάση της City?
2: Από το 7.
0: Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, και τώρα θυμηθήκαν να την τιμωρήσουν μετά από 20 χρόνια. Έλα ρε φίλε.
2: Αποφάσισαν να την τιμωρήσουν τώρα που έφυγε ο Γκουαρδιόλα και το κράτος το οποίο είναι από πίσω, το Αμπουντάμπι δηλαδή που είναι από πίσω από τη Manchester City, πλέον αντιμετωπίζει προβλήματα και κοιτάζει προς άλλη πλευρά. Δηλαδή κοιτάζει πώς θα συμπεριφερθεί. Ναι. Γεωπολιτικά στο...
0: Ωραία, εσύ τι πιστεύεις, θα τιμωρηθεί η City?
2: Ότι θα τις δώσουν μια τιμωρία, θα τις δώσουν, αλλά πιστεύω ότι θα είναι τιμωρία χάδι. Οπότε και αυτό είναι σε βάρος του αγγλικού ποδοσφαίρου.
0: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Έχω μάθει
1: τι?
0: Ότι καταργείται η Όπισθεν. Ήδη έχει καταργηθεί από τρεις εταιρείες αγωνιστικών αυτοκινήτων. Έρχεται το τέλος της Όπισθεν.
2: Εδώ έρχεται το τέλος του οδηγού, την Όπισθεν σκέφτεται. Σε λίγο θα μπαίνουμε μέσα.
1: Θα μπαίνεις μέσα, θα πατάς και θα σε πηγαίνουν.
2: Θα σε πηγαίνουν.
1: Έτσι.
0: Αυτό ισχύει τώρα στα ταξί στο LA και τα λοιπά, στην Κίνα και τα λοιπά. Ναι, ήδη λειτουργεί εδώ. Τι? Δύσκολο, θα τρακάρει πάνω σε ντελιβερά που θα έρθει ανάποδα στο μονόδρομο, σίγουρα.
2: Και το θέμα είναι, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε μόνο δρόμους.
0: Αυτό σου λέω. Εδώ θα τρακάρει το μηχάνημα, θα πει σηκώνω τα κέρα ψηλά, παιδιά.
2: Δεν είναι αυτό. Θα έχουν αρχίσει να γίνονται τα έργα μπροστά και δεν έχει καταγράψει ούτε έργο. Τίποτα, σηκωθεί δύο μέτρα και θα πει μέσα. Τώρα τι μου λέτε.
0: Ναι, πάντως διάβασα ότι ισχύει ότι πάμε στην κατάργηση της Όπισθεν.
1: Και πώς θα πάρει
0: ηλεκτρονικό κι αυτό.
2: Όχι, θα παρκάρει μόνο το αυτοκίνητο. Υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία παρκάρουν μόνο του. Δεν είναι. Ίσως τέλος αυτοί οι οποίοι τα σκέφτονται αυτά, δηλαδή να καταργήσουν την Όπισθεν, θα είναι αυτοκίνητα τα οποία θα πηγαίνουν και θα παρκάρουν, ξέρω εγώ, πλάγια από μόνα του. Δεν θα χρειάζονται Όπισθεν. Αλλά λέω, αν κάποια στιγμή είσαι σε έναν δρόμο και γλιστρήσει το αυτοκίνητο και χρειαστεί να βάλεις Όπισθεν, τι θα κάνεις? Θα πας μπροστά, δηλαδή θα πέσεις μέσα στα χωράφια?
1: Είναι γι' αυτό, το βλέπεις.
0: Θα πάρει τηλέφωνο τον Κλόπ, θα καθαρίσει.
1: Γιούργεν.
0: Χαρήκαμε πολύ, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σου Άκη.
2: Να είστε καλά παιδιά.
0: Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός στο quiz. Ποιος ήταν ο προπονητής της τελευταίας ελπίδων που έπαιξε μπαράζ και ποιος ο αρχηγός της? Ένας ήδη το έχει βρει, ο κύριος Θέμης Λαμπρόπουλος από την μαρτυρική Βιέννη. Λοιπόν, μπράβο του.
1: Το βρήκε.
0: Ναι, το βρήκε. Μια στην χαρά. Αποστολή, φαντάζομαι, ήδη ήταν και ο Καμπετσής.
1: Καμπετσής.
0: Ο παίκτης της αναγέννησης Καρδίτσας.
1: Ναι.
0: Και Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στην Αποστολή. Δεν αγωνίστηκε. Λοιπόν, περιμένουμε. Πάμε στο Παναγιώτη, να δούμε κανένα μήνυμα πριν πάμε σε τραγούδι. Στην παρουσίαση του βιβλίου του, ναι, το τα είπατε αυτά που λέτε στο ραδιόφωνο, εννοείται του τα έχω πει. Του τα έχω πει, στην παρουσίαση του βιβλίου, του τα έχω πει. Δεν συμφωνώ. 100% κύριε Παναγιώτη. Ο Σοκράτης έχει μια άποψη για το τι συνέβη πριν. Σοκράτη, μου τώρα λεπτό θέμα αυτό. Ο Γιάννης Λαζάρου δεν είναι ο σεφ.
1: Μπορεί
0: με
1: να
0: το Βαρούλκο, λέει τι έγινε το τρίτο μάτι.
1: Την άλλη εβδομάδα
0: το
1: ξεκινάει.
0: Το τρίτο μάτι γίνεται τέταρτο.
1: Τρίτο μάτι ξεκινάει την άλλη εβδομάδα.
0: Ποιος το ξεκινάει?
1: Παπαγεωργίου. Με συμπαρουσιαστή-συμπαρουσιάστρα έκπληξη.
0: Ναι. Και το βράδυ θα γίνει.
1: Θα έρχομαι και το βράδυ. Διπλωμάτι. Τι να κάνουμε, ό,τι πει η υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Θα είναι Τρίτη ή Πέμπτη, μία μέρα δηλαδή. Την Τρίτη θα χρειάζεται να έρχομαι και το βράδυ. Την Πέμπτη.
0: Καλά, θα σε,
1: είναι επιτροπικά
0: εμάς. Θα σε ξεκουράζω.
1: Ναι.
0: Ωραία, κάτι θέλει ο κύριος Γαβρίλου.
1: Έλα, Γαβρίλου, να πάρει το μικρόφωνο.
0: Να το πάρει. Το πάρει
1: να το,
0: το
1: πάρει.
0: Πάρει.
1: Πάμε. Διαφημιστικά, ώρα, τραγούδι και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
3: Η ώρα είναι μία.

Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 1 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ερασπορ. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που ακούνε από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Και στην ωραία Λακωνία, καθώς ο πρόεδρος του Super League 2, ο κύριος Μαρτσούκος, πάντα ακούει. Ένα πρωτάθλημα το οποίο φέτος είναι ανταγωνιστικό, με 16 ομάδες, χωρίς play-off. Τρέχει το quiz. Ποιος ήταν ο τελευταίος προπονητής της Εθνικής Ελπίδων που έπαιξε μπαράζ και ποιος ήταν ο αρχηγός, και μάλιστα ο αρχηγός συγκίνησε το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα. Δεν βλέπω απαντήσεις. Μόνο ο κύριος Θέμης Λαμπρόπουλος το βρήκε. Λοιπόν, τι λέει ο Παπάς? Ο κύριος Παπάς λέει ο Καρβέλας είναι όλα τα λεφτά. Χωρίς Καρβέλα δεν υπάρχει Βύση.
1: Ωραίστε τα, βάζει.
0: Εννοείται, ρε,
1: βάζει και αυτή την παράμετρο.
0: Σαν το εστιατόριο, υπάρχει εστιατόριο χωρίς τα σεφ. Αφού αυτός παρήγαγε, ναι. Η άλλη εκτελούσε. Ήταν είναι αηδός.
1: Σωστό.
0: Χωρίς τραγούδι, τι να πει?
1: Δεν μπορεί να πει τίποτα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα από την Ικαρία, λέει ο Άλεξ. Μήπως ήταν ο Καραγκούνης? Όχι. Ο Καραγκούνης ήταν το μακρινό 98. Τώρα μιλάμε εδώ για το πρόσφατο παρελθόν. Την τελευταία δεκαετία έπαιξε τελευταία φορά μπαράζ ή ελπίδων. Λοιπόν, Γιώργος. Αλλά ρε παιδιά, τώρα μεταξύ μας, ο Καρβέλας ούτε πίνει, ούτε τρώει, ούτε καπνίζει. Πριν 40 χρόνια είχε πιει μια μπύρα, είπε στην τηλεοπτική συνέντευξη. Και δεν θυμόταν ποιος ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι, πίστεψα εγώ τώρα. Τι τα θέλει τα λεφτά? Για αυτό τα κράτησε η άλλη που ξέρει και τι να τα κάνει, λέει ο Γιώργος από τα Γιάννα. Σίγουρα τώρα, φίλε, τα λεφτά κανείς δεν είπε όχι. Πρέπει κάποτε να τα δώσει. Κόρη δεν έχει?
1: Έχει.
0: Με την Ανιτά έχω μπλέξει τώρα.
1: Έχει και
0: ο Καρβέλας την κόρη από πού την έχει?
1: Έχει κόρη, δεν ξέρω αν έχει κάνει κόρη.
0: Με την Ανιτά
1: με τη Βύση έχει τη Σοφία Καρβέλα κόρη.
0: Άρα μπορούμε να πούμε τώρα το θέμα.
1: Μοναχο κόρη κιόλας, έτσι δεν έχει άλλα παιδιά.
0: Μπορούμε τώρα να βάλουμε ένα τίτλο, ναι, στο επεισόδιο Καρβέλα Βύση, να βάλω εγώ τον τίτλο.
1: Ναι, να το βάλεις.
0: Παρατράγουδο.
1: Λόγω πάνια το πες.
0: Παρατράγουδο, ναι, έγινε τώρα. Να τα λες αυτά.
1: Καλησπέρα στο Σκόκο από το κίτρινο μαύρο Σικάγο που στέλνει. Καλά έκανε ο Παναθηναϊκός και έβγαλε το Πειραιός. Το Πειραιός. Καλά έκανε.
0: Συμφωνεί.
1: Και η ΑΕΚ που είχε στη φανέλα. Τι είχε?
0: Ναι.
1: Το ταπί χήμα. Δεν καταλαβαίνω. Ήταν κόκκινο, το έβγαλε. Χαιρετίσματα σε όλα τα φιλαράκια. Τι είχε πει κόκκινο?
0: Τώρα μικροπρέπει αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα βγάλω εγώ τώρα την τράπεζα επειδή έχει την Πειραιός. Πού ζούμε το 1940?
1: Ήταν έτοιμα των φιλάθλων, παιδί μου, και έγινε αποδεκτό από τη διοίκηση.
0: Έλα το χαζουμάρες. Άντε τώρα.
1: Λαζάρο ο Γιάννης έχει παίξει εδώ ένα πεντσίλιο.
0: Στη σύγχρονη εποχή τώρα είναι, λέγεται έτσι εταιρεία, θα βγάλουμε την τράπεζα επειδή λέγεται Πειραιός. Έλα τώρα.
1: Εντάξει.
0: Έλα τώρα.
1: Ο Λαζάρο
0: ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα των Αθηνών. Παίζει κανείς Αθηναίος?
1: Αθηναίος, Αθηναίος στον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε στη σύνθεση.
1: Να
0: πούμε και τη σύνθεση τη κυρία, την ξέρουμε από τώρα.
1: Την έχεις?
0: Τροματοφύλακας
1: ο Πένια.
0: Ο Αθηναίος Πένια.
1: Ναι.
0: Δεξί μπάκου ο Άτορος Αθηναίος, ο Καλάμπρια.
1: Ναι.
0: Αριστερό μπάκου ο Άτορος Αθηναίος, ο Κυριακόπουλος. Ναι. Το λέω καλά.
1: Μια χαρά.
0: Τα δύο στόπερ και αυτοί Αθηναίοι, ο Τεφράι και ο Φαντρόκυλ.
1: Ναι. Μεγαλωμένοι στην Ολλανδία.
0: Το εξάριο μεγαλωμένο σε πόλια ο Καμαρά.
1: Ναι.
0: Μπροστά του ο Κάγκουα μεγαλωμένο στην Πετρούπολη.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο χάφο, κάτσε, Κάγκουα Καμαρά. Ποιο είναι τρίτο? Τα Μπόρδα.
1: Τα Μπόρδα.
0: Τα Μπόρδα. Έπαιζε μικρό στην Κλειφάδα.
1: Ναι.
0: Μετά πάμε στα εξτρέμ. Ο Αντίνο που μεγάλωσε στη Νέα Μάκρη.
1: Ναι.
0: Δεξιά. Ποιο πήγε δεξιά?
1: Εσύ θα αποκαλύψει όλη τη.
0: Σέντερφορ, αφού δεν παίζει ο Λεβάη Γκαρσία, ποιο θα παίξει?
1: Ο Τετέι.
0: Ο Τετέι. Να! Ο Αθηναίος στην Κυψέλη.
1: Αθηναίος,
0: σώζει, Κυψέλη. Σώζει την. Και ο Εντέκατος.
1: Ποιον δεν βάλαμε, είπαμε. Αντίνο και δεξιά.
0: Ο άλλος που μεγάλωσε στην Γλυφάδα της Σκωτίας που ήρθε από τη Rangers, ο Ντέζερς.
1: Ο Ντέζερς. Περίμενε, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει.
0: Ποιος, και τι ποιος άλλος είναι? Αφού είναι αυτός και ο Ραστόντερ.
1: Ναι.
0: Άλλος μεγαλωμένος στο κουκάκι. Ο Ραστόντερ. Ναι. Λοιπόν, και προπονητής ο άλλος μεγαλωμένος στα Μελίσια, ο
1: Τζέικοπ Νίστρουπ.
0: Λοιπόν, είδες λοιπόν. Αφού δεν υπάρχει Αθηναίος, ένας είναι. Έτσι είναι η ομάδα σε όλο τον κόσμο τώρα. Μας μάρανε τώρα να λέγεται Πειραιός, λέγεται συνεταιριστική καρδίτσα.
1: Τέλος πάντων. Όλα τα χρόνια. Δηλαδή στις περισσότερες ομάδες.
0: Την ενδεκάδα την έδωσα.
1: Δεν είναι, δεν θα είναι αυτή.
0: Τι, ποιος
1: θα στη δώσω ότι.
0: Ποιος διεκδικεί θέση?
1: Θα στη δώσω αύριο το βράδυ.
0: Θέση. Ωραία.
1: Υπάρχει.
0: Η πιθανό... πεντάδα εκλειδώσει.
1: Ναι, εντάξει, άστινα μην. Και τα έξω.
0: Και,
1: και,
0: δύο...
1: και τα χάφε πιθανότατα, ναι.
0: Καμαρά και ο Κάγκο κλειδωμένοι.
1: Ναι.
0: Πάνε οι 7.
1: Ναι. Ο Αντίνο είναι σίγουρα.
0: 8.
1: Από αριστερά.
0: Τα μπόρδα 9.
1: Τα μπόρδα 9.
0: Τετέι 10.
1: Ναι. Και ψάχνουμε τον 11ο.
0: Ναι, γιατί έχει άλλον. Περίμενε. Αφού λεβάει τραυματίας. Ποιος άλλο, ποιος διεκδικεί τη θέση.
1: Θεωρείς δηλαδή ότι θα ξεκινήσει με 4 τετέι στο ντέρμπι στο Καραϊσκάκι.
0: Αφού δεν έχει λεβάει Γκαρσία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θα ξεκινήσει στο ξαναλέω.
0: Τι να πάει, 4-3.
1: Δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν βλέπω να ξεκινάει.
0: Αν τώρα ο Ολυμπιακός δεν έχει συνέλθει, δεν είναι καλά. Να νικήσει, πει με τι θα ξεκινήσει.
1: Μα θα πάει να νικήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ε, άρα λοιπόν θα ξεκινήσει με 4-3-3.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να το πάει πιο συντηρητικά στο ξεκίνημα το παιχνίδι.
0: Συντηρητική είναι η Νότη. Η Βόρη δεν είναι λαϊ, δεν είναι συντηρητική. Ο Νίσο δεν είναι συντηρητικό.
1: Δεν
0: τον κόβω. Είναι και ευκαιρία τώρα. Αν πάρει το διπλό. Θα τον πετάνε στο ουρανό.
1: Και βάζει πάρα πολλά προβλήματα στον αιώνιο.
0: Ε, λοιπόν.
1: Δηλαδή, σκέψου ο Παναθηναϊκός να κερδίσει, αφήνει τον Ολυμπιακό 8 βαθμούς πίσω.
0: Γι' αυτό σε λέω ότι 4-3-3 θα παίξει. Αν πάει και παίξει αμυντικογενός με ωμέγα.
1: Αν πάει φοβικά, λες.
0: Μπορεί να χάσει.
1: Ναι.
0: Ε.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν, κύριε. Λοιπόν,
1: ο Γεωργόπουλος τι θέση έπαιζε στον ΠΑΟΚ, λέει ο Στέφανος από το Περιστέρι.
0: Οχτάρι
1: ήταν ο Γεωργόπουλος.
0: Να τον έχουμε ένα βράδυ για αυτόν, τον κύριο Βασίλη.
1: Κύριε Μαλισιώβα, έμαθα ότι παίζατε τερματοφύλακας. Εγώ ήμουν τόσο καλός τερματοφύλακας που κάποτε οι αντίπαλοι για να σκοράρουν με δέσανε στο δοκάρι. Βλέπετε.
0: Εντάξει, μπορεί να είσαι ένα αλτικός. Εγώ δεν προπονούμουν με την εμπειρία μου.
1: Ναι.
0: Βαριόμουν την προπονή.
1: Ήσουν και ψηλό παλικάριο.
0: Ναι, καλά, καθάριζε εσύ.
1: Ναι.
0: Αφού κάποτε ο Μανολάς μου το είπε. Ήρθε σε έναν αγώνα, ρε, τελικό πρωτάθλημα τύπου.
1: Ναι.
0: Λέει, άμα ήξερα ότι είσαι εσύ και βγαίνει και καθαρίζει, θα είχα και εγώ ένα τέτοιο στην Εθνική. Δεν έχω.
1: Ναι, σωστό.
0: Το είπε ο Στέλιος.
1: Σωστό, σωστό.
0: Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν.
1: Τζόλης προπονητή. Όχι, Τζόλης και προπονητή Τσάλινας, λέει ο Στέφανος από το Περιστέρι. Όχι, δεν είναι αυτή, Στέφανε.
0: Είδατε που δεν παρακολουθείτε. Επειδή όλοι έχετε άποψη για την δικαιωμάτα, αλλά δεν παρακολουθείτε.
1: Δεν θέλει να πει Τζόλη, Τζιόλη για τον Τζιόλη.
0: Ναι, δεν παρακολουθείτε. Σας ενδιαφέρουν μόνο οι ομάδες και όχι οι εθνικές ομάδες. Να σου το πω εγώ γιατί δεν πρόκειται να το βρείτε. Ο Αντώνης Νικοπολίτης ήταν. Το 2018 συνέβη. Με την Αυστρία παίξαμε ένα μάτς στην Τούμπα και ένα μάτς στον Άγιο Ιππόλυτο. Ενδεχομένως να ήταν και Άγιος Ξυπόλυτος. Λέγεται ομάδα Σεν Πέλτεν. Έχει παίξει ο Φούντας εκεί.
1: Ναι.
0: Και ο αρχηγός ήταν ο Μανώλης Σάλιακας. Και επειδή μου αρέσουν το.
1: Και έπαιζε και ο Τσιμίκας.
0: Ο Τσιμίκας δεν έπαιζε εκτός έδρας, ήταν τιμωρημένος.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Τσιμίκας έζησε το παιχνίδι δίπλα στον Δημήτρη Μαλισιώβα, ο οποίος περιέγραφε.
1: Ναι.
0: Και επειδή έκανε πολύ κρύο, μου είπε κάποιος από την ΕΠΟ να βάλουμε τα παιδιά μέσα στο δικό σου μπουθ. Λέω, βάλτε μέσα ρε, με τα παιδιά. Και περιέγραφω και είχα τους διεθνείς δίπλα μου που ήταν εκτός αποστολής.
1: Ναι.
0: Να θυμίσουμε την ενδεκάδα λοιπόν. Ο κύριος Κότσαρης του Παναθηναϊκού, βεβαίως βασικός κίπερ. Μισό λεπτό να το θυμηθώ. Μπροστά τα στόπερ Χατζηδιάκος και Πασαλίδης.
1: Ναι.
0: Σωστά τώρα που είναι.
1: Δεν ξέρω πού
0: στην Γαλλία, στο Βόλο, πού είναι ο Πασαλίδης. Λοιπόν, μπροστά του ο Καραχάλιος, ο Καρδιτσιώτης του Οφή. Ο Τσιμίκας, είπαμε, δεν έπαιζε γιατί ήταν, είχε μια κάρτα, μου φαίνεται, τέλος πάντων, τον παλικάρι. Έλα, την έχω εδώ την ενδεκάδα μας. Ο Λάμπρου, πολύ καλός παίκτης που ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό, του Βόλο αυτός ο τύπος. Λοιπόν, δεξί μπακ ήταν. Αριστερό μπακ ήταν ο Κυριακόπουλος.
1: Ορίστε.
0: Από το 18.
1: Ναι.
0: Δεξί ο Μανώλης Σάλιακας που ήταν και αρχηγός. Ο Καραχάλιος με τον Γαλανόπουλο τη ΑΕΚ. Του Άρη, συγγνώμη. Και μπροστά ήταν ο Λίμνιος. Πού είναι αυτό το παιδί.
1: Πάω Καρά.
0: Τώρα που έλα.
1: Ναι.
0: Ο Λάμπρο που σας προανέφερα. Ο Μπουζούκης στο 10.
1: Παραθυναϊκός.
0: Και ο Ευθύμιος ο Κουλούρης. Σεντερφόρ. Πάμε και στον πάγκο για να δεις την πορεία του κάποιου παίκτη. Ο Στεριάκης, ένας καλός τερματοφύλακας που δεν είχε την εξέλιξη που την τελευταία φορά τον βρήκαμε στον Πανετολικό. Ο Νικολάου. Πού πήγε αυτός, πήγε στον Όφη. Αριστεροπόδρο, στόπερ, ωστόσο ναι. Αγώνες στην Ιταλία. Ο Κοτσόπουλος που ήταν στον Ατρόμητο, τώρα που παίζει, κάπου τον είδα. Πανσεραϊκό. Ο Χατζη Γιοβάνης, Παγκίτης.
1: Τάσος.
0: Ο Ανδρούτσος. Και τα επόρια των παικτών. Ο Καμπετσής.
1: Ναι.
0: Και το παιδί του Κούγια, ο Μασούρας από την Πάτρα, δεξιός μπακ, ο οποίος πήγε στην Πολωνία, γύρισε, πήγε στην Ομόνια. Αυτή, προπονητής Αντώνης
1: Νικοπολίδης.
0: Που τον είδα την Κυριακή στην Νέα Σμύρνη. Ήταν και έψαχνε Κυλικίου, το οποίο δεν υπήρχε.
1: Α, ναι, τα έλεγες θες.
0: Ενώ να πούμε σήμερα το βράδυ.
1: Ο Μαρτσούκος απάντησε.
0: Ναι, ναι, πήρε τηλέφωνο.
1: Και τι σου είπε, ότι δεν ισχύει. Δεν μπορεί το security να σου απαγορεύει την έξοδο.
0: Ναι, αλλά λέει ότι εάν το εισιτήριο το σύγχρονο ηλεκτρονικό επικυρωθεί από το μηχάνημα, αν βγεις.
1: Αφού δεν έχει μηχάνημα να επικυρώσει.
0: Λέμε τώρα, ναι. Αν βγεις, δεν μπορεί να το επικυρώσει διπλούν.
1: Ναι.
0: Άρα δεν μπορεί να εισέλθει.
1: Άρα ο νόμος εκεί στο γήπεδο της Νέας Βέρνης για το παιχνίδι της Καρδίτσας δεν ισχύει.
0: Και τα παιδιά κάναν λάθος, δεν πειράζει. Ναι. Για να με ροκάμα το δουλεύουν, α μην του πάρουμε το κεφάλι.
1: Ρε παιδιά, λέει την προηγούμενη ΚΑΠΑ 21. Είπατε να είστε πιο σαφείς γενικά. Δεν είπατε το 18. Είχε, είπε την προηγούμενη που έπαιξε μπαράζ.
0: Τι. Δεν ακούνε κιόλας.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα, μήπως μιλάνε και για μια ξανθιά. Και ακούνε που και που εδώ. Μιλάνε με την ξανθιά. Θέλει να καταλάβει και τι λέμε κι εμείς. Εντάξει, υπάρχουν τα θέματα. Λοιπόν, τι λέει ο κύριος JK. Λέει για το Δοβίκα. Λοιπόν. Στο κόμμα, γιατί στο κόμμα είναι ο Δοβίκας.
1: Ναι.
0: Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος πρέπει να πάρει το αεροπλάνο πριν την παράρρευση 28 Οκτωβρίου και να πάει σπίτι του. Ο Δοβίκας, που είναι ο πρώτος σκόρερ στην Ιταλία, επιτρέπεται σε όλα τα παιχνίδια να έχει παίξει 33 λεπτά μόνο και ο Κοστούλας δεν παίζει καθόλου. Συγγνώμη κύριε, είναι προπονητής αυτός. Θα φύγω από αυτή τη χώρα. Φεύγει από εδώ, φεύγει από εκεί. Ναι. Θα τους καταστρέψει, λέει. Εντάξει, είναι πολύ τα σεντερφόρ, φιλέ.
1: Είδες που ο Γιαννακόπουλος άκουγε Ερασπόρ και σου λέει ορίστε με αναφέρουνε, πρέπει να κάνω ανάρτηση. Έκανα ανάρτηση πριν από λίγο.
0: Πάμε.
1: Ορισμένες ομάδες ήταν αντίθετες στην επέκταση του NBA. Και ο Ολυμπιακός ήταν αντίθετος.
0: Σωστό.
1: Ναι. Η μόνη λογική πίσω από αυτή την άποψη είναι είτε ότι αντιμετωπίζονται καλά σήμερα, πετάει τη σπούντα, καταλαβαίνεις τον Ολυμπιακό πάλι αυτές τις σπούντες,
0: ναι, ναι.
1: Είτε ότι γνωρίζουν ότι δεν έχουν μέλλον, επειδή ξέρουν ήδη ότι δεν έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στην επέκταση. Είτε και τα δύο. Γι' αυτό λέει ήταν αντίθετες κάποιες ομάδες. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι πάνω απ' όλα η ΤΣΕΣΕΚΑ πρέπει να επιστρέψει. Βλέπεις, ρίχνει και το τέτοιο. Σου λέει ΤΣΕΣΕΚΑ, γιατί είναι έξω η ΤΣΕΣΕΚΑ.
0: Λόγω πολέμου.
1: Και γιατί είναι μέσα οι Ισραηλινές ομάδες. Του πάει και ο Γιαννακόπουλος. Μεταλαβαίνει.
0: Λέει κολλητό το Ρώσο ομολογό του. Καθένα στη σφαίροντά του.
1: Πάνω απ' όλα λοιπόν στην ανάρτησή του γράφει ο Γιαννακόπουλος, η ΤΣΕΣΕΚΑ πρέπει να επιστρέψει διότι παρά την αντιπαλότητα στο γήπεδο όπου αποτελούν ισχυρούς αντιπάλους, η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός και η ΤΣΕΣΕΚΑ είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Χωρίς αυτές
0: δεν
1: υπάρχει πραγματικός πρωταθλητής Ευρώπης. Χωρίς αυτές, αν δεν συμμετέχουν αυτές, όποιος αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης δεν έχει σημασία.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει κανένα ρόλο.
1: Τίποτε. Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει. Ότι...
0: Δεν το λέει όμως.
1: Με βάση τα τρόπαια, ρε παιδί μου, στο λέει ο Γιαννακόπουλος. Η Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός και η ΤΣΕΣΕΚΑ είναι ομάδες, οι τρεις κορυφές που έχουν τα περισσότερα τρόπαια.
0: Για τη φωτογραφία.
1: Και συνεχίζει. Συγχαρητήρια στη διοίκηση της Ευρωλίγκας για το event. Κορυφαίο. Του άρεσε το event.
0: Πέρασε καλά.
1: Αυτή η ανάρτηση πριν από λίγο από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
0: Τον είδε.
1: Τον Κλούνε θα τον είδε, μόνο θα τον είδε.
0: Λοιπόν, από τη Θάσο, καλό κουράγιο. Η Όπισθεν λέει καταργείται και αντικαθιστάται από την ηλεκτρική Όπισθεν. Δηλαδή από αυτοκίνητο σίγουρο αμυγός ηλεκτρικό που καταργεί το θερμικό κινητήρα του Σασμάν.
1: Ναι.
0: Όλα θα καταργηθούν.
1: Δεν
0: πού
1: μ' αρέσει.
0: Μα πού οδηγούμαστε.
1: Λένε πολύ ότι είναι ωραίο, ειδικά στα ταξίδια, να είσαι με το αυτόματο, ναι, κτλ. Δεν μ' αρέσει εμένα. Προτιμώ τον παραδοσιακό τρόπο με το Λευγέρε Γαβρίλο. Λοιπόν, άλλη είδηση πριν από λίγο.
0: Τώρα
1: ο
0: σε
1: φίλος
0: μας,
1: σου.
0: Κάνει ειδήσει σε εμάς.
1: Ναι, σε εμάς, αφού για τώρα βγαίνει. Ο φίλος ο Γιώργος Οδόνης.
0: Τι κάνει αυτή η ψυχή.
1: Κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο με τη Σαουδική Αραβία.
0: Το πήρε.
1: Επικράτησε με 2-0 των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο τελικό του κυπέλου του Αραβικού Κόλπου. Αλχαμανί το πρώτο γκολ.
0: Πέρασε στα πέναλτι προχθές.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ποιον, δεν θυμάμαι. Το Κατάρ, ούτε θυμάμαι. Ναι, το πήρε.
1: Το πήρε.
0: Άρα είναι συλλέκτης τροπέων.
1: Τροπεούχος ο Γιώργος Δονής.
0: Θα πάει Βασίλης τώρα το πει. Πάρε ρε παιδί μου.
1: Πάρε μια πετρελοπηγή για πάρτι σου.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Ο Αλχαμανί λοιπόν το πρώτο γκολ στο 11ο λεπτό. Στο 13, δύο λεπτά αργότερα, ο Αλ Μπουραϊκάν έκανε το 2-0 και αυτό έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα που έδωσε και την κούπα στην ομάδα του Γιώργου Δόνη, την Σαουδική Αραβία. Κατέκτησε,
0: επαναλαμβάνω. Θα το πάρουμε τηλέφωνο.
1: Λογικά τώρα πριν από λίγο πρέπει να δει. Ναι. Πάρε ένα τηλέφωνο.
0: Να θυμίσουμε ότι όσοι δεν έχετε ύπνο, σε 8, σε 38 λεπτά R2 Sports, Αργεντινή, Μπενίν. 7-0 λέω εγώ.
1: Δεν το συνεχίζω όμως. Το last dance του Λιονέλ Μέση με την φανέλα της Αλμπισελέστε. Να το συνεχίζω.
0: Την ώρα που ο Ρονάλντο έχει κάνει άνω κάτω τη χώρα.
1: Ναι.
0: Τελειώνει και ο Μέση επισήμως από την Αργεντινή με ωραίο τρόπο.
1: Ναι.
0: Πόσα γκολ θα βάλει.
1: Χάτρικ θα κάνει.
0: Ναι, χάτρικ
1: θα κάνει.
0: Αφού ο τροματοφύλακας.
1: Έχει επιλεγεί.
0: Αφού το είπε ο τροματοφύλακας. Τι είπε ο τροματοφύλακας.
1: Τι είπε το Μπενίν.
0: Θα το παρατηρήσω λίγο καλά, θα το βλέπω. Είναι ο μεγάλος παίκτης. Θα αρπάξει τρία. Λοιπόν, λέει ο JD. Παραβίασαν το σπίτι Καρβέλα Βύση. Είχαμε θέματα, λέει, παλιά στο σπίτι. Καλά. Είναι μίσο τύχη αυτό. Ο φίλος σου από το Αίγιο.
1: Πώς το λες.
0: Είπαμε, λέει, τι είπαμε, ναι. Είπες να γράψουμε το πρώτο παιχνίδι
1: του Παναθηναϊκού στο Champions League. Ιστορικά.
0: Στην κατασφαίριση.
1: Ναι. Το έχουμε γραμμένο, λέει, ο Αποστόλης από το Αίγιο.
0: Ποιο είναι το μάτς. Έγινε.
1: Αύριο παίζει. 9.30 ώρα με τη Μαρσέη. Στη Μασσαλία.
0: Το βράδυ.
1: Το βράδυ.
0: 9.30 ώρα πολλό.
1: Έλα,
0: εννιάμιση ώρα πολλό το βράδυ. Αν είναι δυνατό. Με ποιον παίζει?
1: Με τη Μαρσέικ, ιστορική ομάδα. Και στην Ιταλία.
0: Μαρσέικ δεν υπάρχει στο πόλο, ρε.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μα δεν υπάρχει, όχι, πουθενά. Οι τελευταίοι αθλητές είχαν πνιγεί. Τραγουδάκι, πήγαμε, επανερχόμαστε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε 1 και 27. Τρέχουν τα θέματα, οι προπονητές φεύγουν και έρχονται. Την Κυριακή αναγέννηση καρδίτσας Ζάκυνθος. Αλλά η Ζάκυνθος δεν θα έχει προπονητή τον πρώην προπονητή της αναγέννησης καρδίτσας στον Αμανατίδη, καθώς αποχώρησε ο κ. Αμανατίδης μετά το 1-1 με την Καραμαριά
2: χθες
1: τη Δευτέρα.
2: Οικειοθελώς.
1: Και θα μεταβεί στη Ζάκυνθο ο κ. Ηλίας Φιντάνης, άλλος φίλος του Αλέξη Κουγιά.
2: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν, λέει, και πέρυσι, να πω ότι η Ζάκυνθος θα πάει με τρίτο προπονητή και είμαστε πόσο, αρχές Οκτωβρίου. Ξεκίνησε, ναι, με Αποστολίδη.
2: Ορίστε ευκαιρία.
1: Έφυγε ο Αποστολίδη. Πάει ο Μανατίδη, τώρα πάει τρίτο προπονητή.
2: Ορίστε ευκαιρία. Άρα θα κερδίσουμε. Ορίστε ευκαιρία.
1: Δεν την γλιτώνει. Συμφωνείς.
2: Βέβαια.
1: Βγήκε το πρόγραμμα λοιπόν. Παναθηναϊκός Νέστος με νέο προπονητή και αυτό θα εμφανιστεί το Σάββατο, το Δίγνερ 2. Στις 3 Καλυθέα Πανθρακικός. Κυριακή Ελλάδα Σύρου Νίκη Βόλου. Μαρκό ΑΕΛ, ωραίο παιχνίδι, το έχει ΕΡΤΙΟ. Στις 3 Άσα Ζάκυνθος, Καλαμαριά Πύργος, Ολυμπιακός Β, Αστήρ Β και Δευτέρα Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β, ΕΡΤΙΟ ΣΠΟΡ. Λοιπόν, οπότε ο Νέσος πάει μάλλον με Πάπα Βασιλείου, όπου να είναι το περιμένουμε. Και ο Λαδιάς έφυγε από τη Θύλα Κατσικά. Τι γίνεται, παιδιά, με τους προπονητές? Τι είναι, στραγαλιά? Πάνε έρχονται, πάνε έρχονται. Λοιπόν, τι έχουμε κρεμότητα? Γιάννης Λαζάρου. Τώρα πάει ως φαβορί ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια.
2: Για το Καραϊσκάκι λέει.
1: Δεν πάει σε φαβορί, πάει δυνατά. Φαβορί δεν
2: είναι. Πρέπει να δούμε λίγο τις αποδόσεις του στοιχήματος.
1: Ο οποίος παίζει Ολυμπιακό δεν είναι κανείς φαβορί που είναι εκτός έδρας. Λοιπόν,
2: περίμενε, δεν έχουμε
1: περαστικά δει. Στον άντρα της Αθανασίας, λέει ο Κωστάκης από την Καραμάτα.
2: Περαστικά, ναι.
1: Περαστικά. Ξύπνησε ο Εύασμος 1:30.
2: Τέτοια ώρα Χριστάρας.
1: Έχουμε, λέει, μαλώματα στην Παναθηναϊκή οικογένεια. Χαλάει το κλίμα το ζεύγος Καρβέλα Βύση. Ο πρώτος τριγμός στην Παναθηναϊκή οικογένεια.
2: Τη φετινή χρονιά, ε.
1: Λοιπόν, ΠΑΟΚ μπάσκετ, δεύτερο αγχωτικό μάτς και πάλι με 3 πόντους. Ναι, είπαμε, με τη Μύκονο τελευταία επίθεση και σήμερα με την Μπόσνα. Έδωσε 2 μπάλες στη Μπόσνα. Δεν σκόραραν, δεν πήγαν στην παράταση. Πολύ άστοχος ο ΠΑΟΚ στα τρίποντα. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ κερδίζει μόνο αν έχει 50% στα τρίποντα. Και ο αντίπαλος 25.
2: Λοιπόν, αποδόσεις για το ντέρμπι της Κυριακής.
1: Οι Κροάτες έπεσαν, λέει, έπεσαν και οι Τούρκοι στη δεύτερη κατηγορία του Νέσου. Ναι. Εντάξει, φίλε, οι Κροάτες, παρότι προηγήθηκαν σήμερα.
2: Ναι, έκανε την ανατροπή η Ισπανία. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Κυριακή 2-22 άσος, 3-25 το χ, 3-40 το διπλό. Φαβόρη πάει ο Ολυμπιακός στο στοίχημα. Γκολ, το βλέπεις, ναι.
1: Περιμένω να δω τον ορισμό του ρέφερι και θα εξάγω πιο ασφαλή συμπεράσματα. Να δω αν θα είναι ένας διαιτητής που θα αφήσει το παιχνίδι ή θα προσπαθήσει από την αρχή να τους επιβληθεί με κάρτες κτλ. Θα δω.
2: Με
1: θα είναι Ιταλός, θα είναι Ισπανός, θα είναι Γερμανός.
2: Θα δούμε. Όσον αφορά αυτή την ώρα τα μακροχρόνια στοιχήματα που έχουν να κάνουν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός με 2,75 είναι το φαβορί. Με βάση το ξεκίνημα που έχει κάνει, έτσι. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 3,25.
1: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός με 4 και ο ΠΑΟΚ με 6 απόδοση.
1: Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα.
2: 6 απόδοση δηλαδή.
1: Εντάξει, άκου να δεις. Τώρα που μπήκε ο Ντεσπότοφ.
2: Ναι.
1: Θα έρθει ο ΜΕΙΤΕ τέλη του μήνα. Θα μπήκε ο Αλή Τρισαλή που το παιδί ήταν άτυχο.
2: Ναι.
1: Θα είναι δυνατός ο ΠΑΟΚ. Το Γενάρη,
2: ναι,
1: αν ο πρόεδρος τα χώσει και φέρει και άλλους 2 παίκτες, οπότε θα περιμένουμε τα play-off.
2: Ναι, εκεί κρίνονται τα πάντα.
1: Γιατί είναι 4 ισχυροί, είναι δύσκολα τα θέματα.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι ντέρμπι όλα, καταλαβαίνεις.
2: Όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι, βέβαια.
1: Πώς βαθμούς θα έχεις διαφορά με την ολοκλήρωση των αγώνων?

0: Τι λέει ο κύριος Άγγελος? Δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα, πως είδατε το μήνυμα. Ναι, γιατί νόπιστε, τα πάμε. Τι να κάνουμε, συμβαίνει αυτό με το ίντερνετ, λοιπόν. Για πες.
1: Ο Κλεάνθης από το Ξυλόκαστρο.
0: Ξυλόκαστρο.
1: Ναι, είναι ο φίλος που έστειλε.
0: Ο φίλος του Σαρελάκου.
1: Ο φίλος του Σαρελάκου, ναι.
0: Ναι.
1: Μόνο Ξανθιές λέει δεν είμαστε. Συγγνώμη, πείτε το προηγούμενο μήνυμα για το σημερινό μάτς που θεωρεί ο Μπαλεσιώβας πως θα περάσουμε άνετα τα παράζ.
0: Ποιο, δεν καταλαβα.
1: Αυτό είπαμε, ρε Κλεάνθη μου, μάλλον δεν άκουσες.
0: Πρέπει να κάνει ξανά μιλούσε τώρα.
1: Είπε την προηγούμενη εθνική ομάδα των Ελπίδων που έπαιξε μπαράζ. Δεν έχει παίξει άλλη. Το 18 ήταν η τελευταία και τώρα θα παίξει αυτή η εθνική Ελπίδα.
0: Να συμπληρώσουμε. Την Παρασκευή θα γνωρίζουμε την αντίπαλό μας.
1: Έχουμε την κλήρωση.
0: Την κλήρωση μία η ώρα και το Νοέμβριο.
1: Πότε είναι το Νοέμβριο,
0: δύο ματσάκια.
1: Λες να συμπίπτει με τις εθνικές.
0: Όχι πάνω εκεί, δίπλα-δίπλα ναι. Θα είναι. Άρα, το Νοέμβριο.
1: Άρα για να δούμε.
0: Κάτσε να δούμε και το άλλο. Και εκείνα τα μάτς με την Αυστρία. Νοέμβριο ήταν και αυτά.
1: Τα μπαράζε.
0: Που πήγαμε με το Θέμη στον Άγιο Ξυπόλυτο.
1: Ναι.
0: Σε Πέλτερ.
1: Εντάξει, είναι ωραία, μωρέ. Οι εθνικές ομάδες γυναικά είναι ωραία και οι αποστολές με τις εθνικές ομάδες.
0: Α, οι γυναικών πότε παίζουν αύριο?
1: Κάτσε, το βρούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει και αποστολή με εθνική ομάδα γυναικών.
0: Γυναικών?
1: Ναι.
0: Τι λες?
1: Με...
0: Πώς είναι?
1: Στο αγαπημένο σου Βελιγράδι.
0: Άρα, Βελιγράδι.
1: Με Σερβία.
0: Πώς το φάγαμε?
1: Χάσαμε 3-0. Εντάξει, καλά τα πήγαμε. Καλή εμφάνιση.
0: Πού παίξαν?
1: Στο προπονητικό κέντρο της.
0: Το Αστέρα ή του Παρτιζάν?
1: Όχι, της Εθνικής Ομάδας. Της Ομοσπονδίας.
0: Ναι,
1: ήταν εκεί... κάνα μισάωρο έξω από το Βελιγράδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην Πάζοβα, Στέλλα. Στα Ραπάζοβα, αν δεν απατώμε. Λοιπόν. Για πες το πρόγραμμα αύριο.
1: Το βρούμε. Να βρούμε και για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Το πρόγραμμα γενικά θες για αύριο?
0: Όχι ρε φίλε. Πλησιάζει η ώρα για την έναρξη του αγώνος της Αργεντίνης με τον Μπενίν.
1: Αντίστροφα μετράμε,
0: λοιπόν...
1: Έρχονται και οι πρώτες εικόνες. Έχουμε ήδη από τα αποδυτήρια τη φανέλα με το νούμερο 10 που θα φορέσει ο Λιονέλ Μέση για τελευταία φορά με το εθνόσημο. Έχουμε τον Μαρτίνες, ο οποίος έχει κουρευτεί κατάλληλα.
0: Λαουτάρο.
1: Ο Λαουτάρο έχει ξυρίσει το μαλλί του και
0: α,
1: έχει...
0: Βλέπεις εδώ μέσα έχει κλάψει.
1: Ναι.
0: Έκλαψε λίγο στον δρόμο. Μπράβο,
1: λέω. Λογικά έρχονται οι πρώτες εικόνες.
0: Καλό παιδί. Δεν προκάλεσε ποτέ αυτό το παιδί. Ναι. Ε? Τρέλα για το Μέση, ο κόσμος τρέχει να δει το... Είναι στο γήπεδο της River Plate μου φαίνεται.
1: Ορίστε και είδηση πριν από μία ώρα. Ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Μπένος Άιρες.
0: Τι θα διδάξει? Τις τρίπλες θα διδάξει?
1: Διδάκτορας Μέση, κύριε Βαρισιώβα.
0: Απίστευτα πράγματα. Ωραία, μπράβο μας. Λοιπόν,

0: Ισραήλ, Ιρλανδία. Ελλάδα, Φιλανδία, Δανία, Τσεχία, Τουρκία, Ελβετία, Ιρλανδία, Ισραήλ. Όλοι αυτοί είχαν συγκεντρώσει και συγκέντρωσαν λιγότερους βαθμούς από ότι εμείς ο καθίστον όμιλό του. Άρα νομίζω θα είμαστε το φαβόρι. Υπενθυμίζω ότι χάσαμε την απευθείας πρόκριση δύο φορές σε μια μέρα με δύο ισοβαθμίες. Τον όμιλό μας με τη Γερμανία, διότι η Γερμανία μας είχε νικήσει εδώ στην Αθήνα 2-0, ενώ εμείς 3-2 εκτός. Και με την Πολωνία του άλλου ομίλου, διότι ενώ είχαμε το ίδιο goal average συν 7, είχαν σκοράρει μία φορά περισσότεροι στα goal της επίθεσης. Απίστευτο και όμως αληθινό, έχασε την απευθείας πρόκριση ελπίδων του κύριου Ταουσιάνη για ένα γκολ σε δύο ισοβαθμίες. Οπότε θα αναγκαστεί να αγωνιστεί σε αγώνες παράς τον προσεχή Νοέμβριο, τον άλλο μήνα δηλαδή. Τι παρατηρείς, μήπως έχουμε σύνδεση Αργεντινής?
1: Θα την έχω τώρα σε λίγο να μεταφέρω τις δηλώσεις που έκανε ο ομοσπονδιακός προπονητής. Ο φίλος σου στην κάτω.
0: Σκαλώνη.
1: Όχι, τη εθνική ομάδα των Ελπίδων. Γιάννης Τσαουσκιάνης.
0: Ναι. Είπε τα παιδιά, είπε.
1: Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, που βρήκαμε λύση στο χαμηλό μπλοκ του αντιπάλου, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες που δυστυχώς οι λεπτομέρειες δεν έφεραν ένα δεύτερο γκολ που θα μας έδινε την πρόκριση άμεσα. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πικρία σε όλους και είναι φυσιολογικό, γιατί ήμασταν πολύ κοντά στην υλοποίηση ενός σπουδαίου στόχου. Ωστόσο, τι άλλο να ζητήσει κανείς από τα παιδιά για τη συνολική τους έως τώρα εικόνα? Έκαναν εξαιρετικά παιχνίδια, πέτυχαν 9 νίκες σε 10 αγώνες και σήμερα πάλεψαν μέχρι το τελευταίο λεπτό, καταθέτοντας όλα τους τα ψυχικά αποθέματα για την απευθείας πρόκριση. Γι' αυτό οφείλουμε για άλλη μια φορά να τους δώσουμε συγχαρητήρια. Τώρα βρισκόμαστε στα μπαράζ και αυτό το δεδομένο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Καλή επιστροφή των ποδοσφαιριστών στις ομάδες τους και τον επόμενο μήνα, με την ικανότητα και την αποφασιστικότητα που μας χαρακτηρίζει, να πετύχουμε αυτό που δεν καταφέραμε σήμερα.
0: Δηλαδή τα παιδιά πήραν 30 διαθέσιμοι βαθμοί και πήραν τους 27.
1: Ναι.
0: Τι άλλο να κάνω.
1: Χάσανε μόνο από τη Γερμανία στη λεωφόρο.
0: Απλώς ήμασταν άτυχοι με τα center four. Ο Μέν Κοστούλας ανέβηκε στην Ανδρών. Ο Δε Τζίμας τραυματίστηκε το παιδί και ακόμα δεν έχει επανέλθει. 2. Ο τρίτος, ο Κούτσιας, τραυματίστηκε πριν 10 μέρες και έφυγε και αυτός από την αποστολή. Μείον 3 center four.
1: Ναι.
0: Μείον το Κουτσογούλα. Μείον το Κοντούρι του Παναθηναϊκού από την προηγούμενη εβδομάδα. 5 παίκτες. Μείον το Σμερλί που ήταν βασικό στην αρχή όταν άρχισε η προσπάθεια. 6 βασικοί. Και αναγκάστηκε το coach, πήρε το Μύθο που είναι ο πιο πιτσιρικάς από όλους, γιατί όλοι αυτοί είναι γεννηθέντες του 4 και του 5, αυτός είναι του 7. Και πάσχομαι εκεί με αποτέλεσμα να μην σκοράρουμε. Θέλαμε 2 γκολ και βάλαμε μόλις 1. Γι' αυτό τώρα αυτή η μίνι ταλαιπωρία που ευελπιστούμε τον Νοέμβριο να τελειώσει και να τους θαυμάσουμε του χρόνου στη Σερβία που είχε πάει ο Γιάννης κάποτε και στην Αλβανία. Θα πάσει στην Αλβανία και εγώ στη Σερβία. Έτσι θα γίνει.
1: Αφού είναι πιο ωραία η Σερβία, μην ξυγκέσει. Ποιο?
0: Μα δεν σιγά μην παίξουν στο Βελιγράδι.
1: Δεν θα παίξουν στο Βελιγράδι.
0: Δεν νομίζω. Βέβαια στο Βελιγράδι κατασκευάζεται και το καινούργιο κήπεδο που είναι να διεξαχθεί ο τελικό Europa ή κάτι είναι το, σε 2 χρόνια.
1: Πώς λέγεται είναι αυτή η περιοχή λίγο έξω από το Βελιγράδι, που ανήκει στο Βελιγράδι, που είναι λες και στο Ντουμπάι?
0: Επειδή έχω να πάω 5 χρονιά, 6. Από ποια μεριά τώρα? Από τη μεριά του Νέου Βελιγραδίου, μετά το.
1: Ναι, από τη μεριά του
0: Ναβί.
1: Μετά, ναι.
0: Ή από το αεροδρόμιο.
1: Μετά το. Στο Νέο Βελιγράδι. Στο Νέο Βελιγράδι. Που είναι σαν το Ντουμπάι. Μια απίστευτη επένδυση έχει γίνει. Και λογικά αυτή πρέπει να έχει ξεκινήσει μετά τους βομβαρδισμούς. Ξέρεις, όπως γίνεται
0: συνήθως. Ζεμούν.
1: Ζεμούν είναι, δεν θυμάμαι.
0: Να.
1: Λοιπόν, έχουμε και τρίτη εθνική δεκατόμιλο αύριο, Δημήτρη Μαλισκόβα.
0: Γιατί, η Κρήτη λόγω των καταιγίδων και τα λοιπά.
1: Ναι, δεν έγινε.
0: Πού παίζει ο φίλος Μανιόπλιας?
1: Εργοτέλες Χανιά, Τιμπάκι Γιούχτας, Νεάπολη Ατσαλένιος,
0: ναι.
1: Πανακροτηριακός Επισκοπή, Πλατανιάς Αγιος Νικόλαος και Ρεθυμνιακός Χερσόνησος. Αυτά είναι τα παιχνίδια, 4 η ώρα. Όχι, 3 ξεκινάει το Εργοτέλες Χανιά και όλα τα υπόλοιπα στις 4. Θα ενημερώνεστε εδώ φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ και για τα παιχνίδια της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ακόμα δεν έχω σύνθεση Αργεντινής. Είναι και φιλικό μάτσο, οπότε θα ψάξουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή να την βρούμε. Πάντως έρχονται οι πρώτες εικόνες, τα πρώτα βίντεο από την άφηξη στο πούλμαν της Αργεντινής στο Μομεντάλ, που

0: προκαλούν ανατριχίλα με τον κόσμο να είναι κατά χιλιάδες λίγο πριν το γήπεδο και να αποθεώνουν κυρίως τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος φαίνεται να δακρύζει από την συγκίνηση σε αυτή τη τελευταία ουσιαστικά βόλτα με το πούλμαν της Αλμπισελέστε στην καριέρα του Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Εγώ του λέω, προτείνω να βάλουμε τραγούδι και να βρούμε την ενδεκάδα της Αργεντινής. Ναι. Κύριε Ρεμουντέ, παρακαλώ λόγω σας ένα τραγουδάκι, να δούμε και τη σύνθεση της Αργεντινής στις δύο τα ξημερώματα, δηλαδή σε 3 και 15, σε 18 λεπτά, και RTO Sports.

0: λοιπόν, περιμένω τα συμβήματά σας μέχρι τις παραπέντε, καθώς η ώρα είναι 2 παρατέταρτο. Το μεγάλο παιχνίδι, το αντίο του Μέση, την ώρα που ο Ρονάλντο έχει κάνει άνω κάτω τη χώρα του. Ο Μέση ετοιμάζεται για να πει το τελευταίο αντίο στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ζωντανή μετάδοση από την RTO Sport, Ιωσήφ Νικολάου στη μετάδοση.
1: Έχουμε και τη σύνδεση.
0: Θα δω και εγώ, θα πάω σπίτι και θα δω.
1: Ναι, θα το παρακολουθήσουμε, εντάξει.
0: Εγώ λέω από τώρα
1: hat-trick 7-0.
0: Και αν θα βάλει 3, μπορεί να τα βάλει και τα 7. Καταλαβαίνετε, όλοι θα τον ψάχνουν για να τα βάλει αυτό.
1: Σωστό.
0: Γιατί Μιλιάνο... χάρη σε αυτόν έχω βάλει μεροκάματο όλοι αυτοί. Σαν τον Γκάλι.
1: Βέβαια. Μετά τον Διέγκο αυτός βρέθηκε. Εμιλιάνο Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια. Ρομέρο, Ταμέντι, Ταλιαφίγκο και Γκιάι στην άμυνα. Ντεμπόλ, Φερνάντες, Μακάλιστερ στο κέντρο. Ο Μέση, ο Άλβαρες και ο Μαρτίνες θα είναι το επιθετικό τρίο της ομάδας της Αργεντινής. Θες και Μπενίν?
0: Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο διαιτητής.
1: Διαιτητής, θα βρούμε και το διαιτητή.
0: Τώρα, πού τους βρήκε αυτούς τους αντιπάλους? Πρώτα είχε την Μπουργκίνα Φάσο που πήγε με την Άντερ 23 τελικά και άρπαξε 7. Και τώρα βρήκε τον Μπενίν, το οποίο Μπενίν, παιδιά, έχει μια έκταση όπως όσο η Ελλάδα, 112.000 τετραγωνικά, εμείς έχουμε 113. Έχει λίγο παραπάνω εκατομμύρια από την Ελλάδα, 13 εκατομμύρια. Λοιπόν, εκεί κοντά με την Ιγυρία. Η πρωτεύουσα είναι το Πόρτο Νόβο και έχει και εθνική ομάδα.
1: Έλα, έχουμε και εικόνα, Δημήτρη Μαλισσούβα.
0: Έχει κανένα γνωστό παίκτη.
1: Έχουμε και εικόνα, η RT2 έχει κάνει σύνδεση.
0: Έχει κανένα γνωστό παίκτη, τον Μπενίν.
1: Τον Μπενίν, περίμενε. Δεν θες διαιτητές πρώτα? Σου βρήκα και διαιτητές. Είναι όλοι χιλιανοί οι διαιτητές. Είναι ο Φερνάντο Βεχάρ, ο διαιτητής, με βοηθούς τους Κάρλος Βενέγκας και τον Βλαντιμίρ Μουνός. Τέταρτος διαιτητής ο Χωσέ Καμπέρο. Στο ΒΑΡ ο Χωσέ τέταρτος και στο ΒΑΡ θα είναι ο Καμπέρο, Χωσέ Καμπέρο. Και ο Χωσέ Καμπέρο. Διπλή δουλειά του ανατέθηκε.
0: Θυμησέ μου ο διαιτητής από πού είναι.
1: Απ' τη Χιλή, όλοι. Διαιτητής πρώτος, δεύτερος, τέταρτος και στο ΒΑΡ.
0: Ο Ινφαντίνο να είναι στο κήπεδο.
1: Ο Ινφαντίνο λογικά δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Λοιπόν, στην εθνική ομάδα του Μπενίν, ναι, με τερματοφύλακα τον Νταντζινού.
0: Πώς τον είπες?
1: Νταντζινού. Μαρσέλ Νταντζινού.
0: Ναι.
1: Ο Ρος, ο Τιζανί, ο Ουορού, ο Μόρε, ο Αλμεϊντά. Όχι ο Αλμεϊντά, Αλμεϊντά. Ο Λαϊτάν. Λες να έχει σχέση με τον παλιό ποδοσφαιριστή της στη Βέρεια, δεν έπαιζε?
0: Στη Βέρεια,
1: ναι, σε εκείνο το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Ο Ασάνι Μουράν, ο Ούρο, ο Αϊγεγκούν και ο Αλοκό. Ο Ροντόλφο Αλοκό.
0: Που φιλέ.
1: Έλα.
0: Στο 89 είναι το 50.
1: Είναι.
0: Δεν είναι στο 150.
1: Ναι. Άρα είναι στην κατοστά.
0: Να σου πω ότι στο 90 είναι η Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Που σήμερα μου έκανε διπλό, μου φαίνεται, μετά από κάτι χρόνια. Α, στο 89. Εντάξει, 6 με 7.
1: Η Ελλαδάρα, η Ελλαδάρα που έχει πάει.
0: Η Ελλάδα είναι στο 40.
1: Πρέπει να ανέβει και άλλο.
0: Τώρα δεν βγήκαν ακόμα, που να είναι, ναι, θα βγουν. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Η Ελλάδα θα τη δούμε του χρόνου. Τώρα αυτά είναι φιλικά.
1: Εντάξει, τα είπες αυτά. Φιλικά,
0: ναι, είναι φιλικά. Δεν είναι, εντυπωσιάζομαι εγώ.
1: Ναι, αλλά φτιάχνουμε.
0: Έχουμε καλούς παίκτες.
1: Φτιάχνουμε ψυχολογία. 41. Μέταλλο. 41. Θα ανέβουμε.
0: Ο Ότοτερ είχε πάει στο 9.
1: Εντάξει.
0: Τώρα είμαι στο 41. Στο 9 την είχε πάει ο Ότοτερ. Και γύρω.
1: Κατακτήσαμε το.
0: Γι' αυτό, όπως λέει και ο Μιχαλίδης, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει τίποτα.
1: Ναι, και να σου θυμίσω
0: όμως, κάνουμε.
1: Να σου θυμίσω, μετά την κατάκτηση του Euro,
0: ναι,
1: απέτυχε ο Ρεχάγκελ να στείλει την ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο του 2006.
0: Γιατί έπαιρνα σαμπάνια, δε φίλε.
1: Γι' αυτό είχαν μείνει στα πανηγύρια.
0: Μετά την επιτυχία.
1: Ναι.
0: Πήγε όμως το 8.
1: Δεν πήγαμε καλά.
0: Τραγωδία.
1: Δεν πήγαμε καλά.
0: Πήγαμε το 10.
1: Καλή εμφάνιση. Καλή παρουσία. Το 10. Καλή παρουσία.
0: Παίξαμε το Μέση.
1: Ναι.
0: Και το Μαραντόνα.
1: Διέγκο στον πάγκο. Διέγκο στον πάγκο.
0: Σοκράτη Παπαδάκη.
1: Και φώναζε, τι φώναζε στον Καρακούνη ο Διέγκο? Καρακούνη! Καρακούνη!
0: Του Ιανφέρ, Ανφέρ. Ναι. Παρά τι δώσατε σε εμά. Λοιπόν, Καραγκούνης ο μόνος διεθνής από το 4 που ακόμα παίζει μπάλα.
1: Αλλά μετά το 4 νομίζω μακράν η καλύτερη πορεία ήταν το 14, έτσι. Που θα μπορούσαμε
0: προϋποθέσεις για 10 χρόνια στην κορυφή.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε και αυτή την ομάδα που λέμε ωραία λόγια θα έχουν δεκαετή πορεία υψηλού επίπεδου.
1: Η λογική βάση ηλικίας λέει ότι θα έχουν.
0: Έχει αλλάξει ο ποδοσφαιρός.
1: Ναι.
0: Παίζουν πολύ μπάλα τώρα.
1: Έχουν
0: αναπτυχθεί όλοι, υπάρχουν μεταγραφές. Η Γερμανία έχει 7, 8, 9 μη Γερμανούς που μεγάλωσαν στη χώρα από άλλους γονείς. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είδες και η Κύπρος έχει το δικό της Μέση.
1: Αμέ.
0: Που έβαλε το κολλάκι χθες.
1: Ωραίο γκολ.
0: Ο Έντουαρτς.
1: Ωραίο γκολ.
0: Είδες λοιπόν κάθε ομάδα έχει. Εμείς κάποτε είχαμε τον Μπατίστα.
1: Ντανιέλ. Ντανιέλ.
0: Άρα λοιπόν περιμένουμε ενδιαφέρον την πορεία αυτής της ομάδας.
1: Ναι.
0: Θα διατηρηθούν 10 χρόνια στην κορυφή, να είναι στα γεγονότα, στα event.
1: Η λογική, στο ξαναλέω,
0: ναι.
1: Η λογική ποδοσφαιρική λέει ότι αυτή η εθνική...
0: Εδώ είμαστε να τους τιμήσουμε.
1: Ναι, θα τους τιμήσουμε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Θα τους τιμήσουμε.
0: Θα περιμένουμε. Λοιπόν, πρόβλεψη Αργεντινή Μπενίνη στις δύο τα ξημερώματα. Σκορ.
1: 5-0.
0: Γιατί αύριο...
1: 5-0. Χατρίκ μέσα.
0: Μόνο.
1: 5-0 και χατρίκ μέσα.
0: Ναι,
1: εντάξει, τι θα πάνε οι άλλοι να ξεφτυλιστούν, θα πάνε εκεί. Φάνε αυτά.
0: Καταρχάς να ξέρεις,
1: ναι.
0: Τα εισιτήρια για να πάνε εκεί τα έβαλε η Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Ποιος τα βάλει.
1: Η Αργεντινή, όχι, η Αργεντινή τα βάλει.
0: Δεν θα είναι λοιπόν.
1: Εντάξει, πάνω από 5-0, δηλαδή θα χάσουν 6-7-0.
0: Γιατί άμα χάσουν 7, τι θα γίνει.
1: Στην κατοστάδα είναι, μόνο το πες.
0: Γιατί θα βγουν στον Μπενίν, στην πλατεία και
1: πώς θα κυκλοφορήσουν έξω.
0: Ο Βασιλιάς, τι θα του πει.
1: Πώς θα κυκλοφορήσουν.
0: Μπενίν, ρε φίλε. Πού τις βρίσκουν αυτές τις ομάδες. Για εδώ περιέργεια θα κοιτάξω λίγο να δω τα προηγούμενα παιχνίδια του Μπενίν.
1: Ναι.
0: Τι κάνανε, ας πούμε. Έχεις, ας πούμε, τι έκανε τον Μπενίν. Τώρα εδώ παίζανε Κοπα Αφρικά, έτσι δεν είναι.
1: Περίμενα, τα βρούμε μόλι και τα προηγούμενα.
0: Γαλλική Γουιάννα.
1: Ναι.
0: Θέλω να βρω τι έκανε τον Μπενίν, ας πούμε. Έκανε κάτι. Έπαιξε αντίπαλος με κάποια σοβαρή χώρα. Σκωτία, Καζακστάν, Αλβανία.
1: Για να δούμε τον Μπενίν.
0: Ναι, Σουδιάντες. Μαρτινίκα, Σαλβαντόρα 1-1. Γουατεμάλα, Σουρινάμ 1-0. Ονδούρα, Τζαμάικα 1-1. Κούβα, Άγιος Χριστόφορος 2-2. Βερμούδες, Μπαρμπέιτους 1-2. Γρενάδα, Μπονέρ. Υπάρχει χώρα Μπονέρ 1-4.
1: Λοιπόν, Άγιος
0: Μαρτίνος, Μπαχάμες 6-0.
1: Ναι.
0: Μονσεράτ, Νίση, Τέρξ 4-1.
1: Να σε ενημερώσω λίγο.
0: Για πες.
1: Στα προκριματικά του Κόπα Αφρικά.
0: Μπράβο.
1: Τώρα, στις 29 Σεπτεμβρίου, το Μπενίτ επικράτησε με 2-1 της Μαυριτανίας. Στις 29 Σεπτεμβρίου, τέσσερις μέρες νωρίτερα, στις 25 Σεπτεμβρίου, εκτός έδρας ήρθε ισόπαλο 1-1 με την Μπουρκίνα Φάσο.
0: Μαυριτανία, πώς λέμε, νησιά Φερόε.
1: Σε φιλικά παιχνίδια.
0: Τι έκανε 1-1 με ποιον?
1: Με την Μπουρκίνα Φάσο, εκτός έδρας.
0: Αυτή αλλά ήταν κάπου 23 που άρπαξε 7 από την Αργεντινή.
1: Αλλά σε διεθνή φιλικά παιχνίδια που έδωσε, ξεκινώντας από τον Ιούνιο, έφαγε 5 από το Τόγκο.
0: Ναι,
1: έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Κάτσε να σου πω, πρέπει να παίζει.
0: Από τον Τόγκο είναι ο Μπαμεγιάνγκ, μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Όχι. Εκείνο ο σέντερφορ του Άρη που είχε έρθει με 5 εκατομμύρια με το πήγε στο Ολυμπιακό που δεν ακούμπησε.
1: Ποιο λες?
0: Δεν το θυμάμαι. Ο Τόγκο Λέζο, ναι.
1: Δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο 50 και ενώ το παιχνίδι ήταν 1-1 και μετά είχε κάτι φορά.
0: Το σύστημα.
1: Ναι. Είχε κάτι φορά.
0: Άρα λοιπόν έχει.
1: Μπενίν Νίγηρα 1-1. Γουινέα Μπενίν 0-1. Μπενίν Λιβερία 1-0.
0: Σφιχτή ομάδα.
1: Ενώ σε επίσημο πλέον αγώνα για το κόπο Αφρικά, για τα play-off, στις 5 Γενάρη έχασε 3-1 στην παράταση από την Αίγυπτο. Το πάλεψε
0: Σαλάχ.
1: Αμέ. Για να δούμε, σκοράρε ο Σαλάχ στο παιχνίδι. Ναι, έβαλε το τρίτο γκολ στο 125 Μο Σαλάχ.
0: Άρα το πάλεψε.
1: Το πάλεψε.
0: Άρα 5 με 6, όχι 7 που λέω εγώ.
1: Μέχρι 5 σου λέω.
0: Μην είναι κουρασμένοι.
1: Μέχρι 5.
0: Να το απολαύσω, να το απολαύσετε και εσείς τηλεοπτικά στις 2 τα ξημερώματα, δηλαδή σε 6 λεπτά. Και οπότε εμείς λέμε σιγά σιγά να αναχωρήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ. Αύριο τι περιμένουμε πασχετικά.
1: Έχουμε. Champions League, έχουμε.
0: Για πες τα.
1: Θα δώσουμε και τα.
0: Προλαβαίνεις.
1: Ναι, εύκολα. Εύκολα να δούμε τι περιμένουμε αύριο και στο μπάσκετ, καθώς υπάρχουν και ελληνικό ενδιαφέρον. Για το EuroCup, ο Άρης υποδέχεται στις 8 στον Ingalls Hall τη Σαν Πάμπλο Μπουργκός.
0: Ισπανική, ε.
1: Ναι. Νωρίτερα για το Champions League στις 7 η ΑΕΚ παίζει στη Σαλέλα Αρίνα με την Σαλόν Βίλπας. Άλλο παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον στο FIBA EuroCup. Παίζει ο Προμηθέας 7.30 με την Τρέπκα εκτός έδρας. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, ενώ και για την Κύπρο, για το Europe Cup της FIBA, ο Κεραυνός, Πάφου πρέπει να είναι ο Κεραυνός, υποδέχεται την Παρνού.
0: Κεραυνός Στροβόλου.
1: Κεραυνός
0: Στροβόλου.
1: Στροβόλου είναι.
0: Ναι.
1: Στη Λευκοσία παίζει πάντως.
0: Ναι, Κεραυνός Στροβόλου, ναι. Το Στροβόλο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Γαβριέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ετοίμασε ένα τραγούδι για τους ακροατές. 2 η ώρα αρχίζει η Αργεντινή. Καλό ξημέρωμα, Γιάννη μου.
1: Πρώτο Θεό, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 12.
0: Και να δούμε τι θα πει και η Άννα Βύση αύριο.
1: Ναι, ναι. Περιμένουμε απάντηση. Γεια χαρά.